0: Νωρίτερα, μετά από 8 ώρες, ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες και προσαχθούν ενώπιον του εισαγγελέα, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι στην προφυλάκηση των κατηγορουμένων. Αργά το βράδυ, στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ ήδη αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή η αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαγκμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών εφόσον συνεχιστεί το ράλι στις τιμές του πετρελαίου προαναγγέλουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχέτησε ντρόουν των ανταρτών Χούθη που επιχειρούσε να εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από τη Μέκα. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα για να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας, το οποίο επιδεινώνεται από μια τρύπα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά στις στρατιωτικές δαπάνες. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στην συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Παραδόθηκε στο κοινό ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμικού με την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Στο Ισραήλ, ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε το διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια και πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 18 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Και μετά τη Λίτσα, τρελό και αγαπησιάρικο.

Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Ελένη Βιτάλη, αυτά παθαίνει μάτια μου.

Το επόμενο τραγούδι μου το αφιερώνει η Δήμητρα από τον Ζωγράφο. Τι να μας πεις κι εσύ από τη ζωή σου, μια νύχτα δική μου, ολόκληρη δική σου, έλατε.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τη Λιβαδιά. Έχουμε τη μυρική μας σήμερα, επειδή παίζω για Γιάννητες. Ζαμπέτας, Βοσκόπουλος, Καζαντίνα.

Καλημέρα αρχοντά μου, αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας, λέει ο Σεΐχης. Από την Εύβοια.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο από Τυχείο. Παίζε λέει τραγουδάκια να περνάει το ξενύχτη. Αφιέρωσε το επόμενο. Να σε καλά φίλε μου. Τόλης.

κλείνουμε την ώρα με ελπίδα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, κύριος Μαυριδόπουλος.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται από χθες το βράδυ η μαραθώνια απολογία στον ανακριτή του 55χρονου γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, μετά από 8 ώρες, ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες και προσαχθούν και ενώπιον του εισαγγελέα, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι στην προφυλάκηση των κατηγορουμένων. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορουμένη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία αλλά αρνήθηκε εκλέγοντας τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών αλλά και των λοιπόν εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχέτησε ντρόουν των ανταρτών Χούθη που επιχειρούσε να εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από τη Μέκα. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο νησί Κέσμ του Ιράν σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες του χρόνου και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία καθίσταται ολοένα πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες. Χθες ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα για να καλυφθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στο Ισραήλ, ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε το διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Kennedy Center ψήφισε χθες να κλείσει το μεγαλύτερο μέρος του εμβληματικού χώρου παραστατικών τεχνών, λίγες ώρες αφού ο ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε την προσθήκη του ονόματος του Τραμπ στο κτίριο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια και πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι βορειοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ από 18 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Είπαμε ότι αλλάξαμε partner στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος. Κι ας ήταν ο πόνος, ένα τσιγάρο δρόμος.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, το Μίστερ Υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό δεν είναι τραγούδι, λέει, είναι ύμνος.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Την καλημέρα μου στον καλό φίλο τον Οδυσσέα τον Τζάβο και στη μεταφορική του. Καλημέρα. Την καλημέρα μου στον καλό

Σήμερα λέει τα λαϊκά μονοπάτια μας έφτιαξαν πραγματικά το κέφι με υπέροχα τραγούδια και μοναδικές επιλογές. Ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Μαυριδόπουλο και στο Γιάννη τον Ευθυμίο με την όμορφη μουσική παρέα και το μεράκι που βάζουν σε κάθε εκπομπή. Λοιπόν, συνεχίστε έτσι παιδιά, μας χαρίζετε όμορφες στιγμές, αγαπημένα τραγούδια και μας κρατάτε συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο. Να είστε καλά και πολλά ακόμα λαϊκά μονοπάτια. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα ψαχνά της Εύβοιας, τα δυο σου χέρια πήρανε βεργούλες και μεδύρα.

Και όταν ο Γενίτσαρης γράφει και παίζει, ακούστε πώς η μπουζούκα βαράει προσοχές. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι.

Κυρία Πολυπάνου, τη Σούκανα και Πίνης, θα κλείσουμε την ώρα με Πασχάλη Τερζή, το Λιβοσκόπουλο, Ρένα Κουμιώτη, Γιάννη Πουλόπουλο και Τζένι Βάνου. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός, και τη συνέχεια του προγράμματος ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό πρωινό.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η μαραθώνια απολογία του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις 10 χθες βράδυ είχε ολοκληρωθεί η απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες. Στις 3:30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα που θα κριθεί είναι αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία. Η ίδια αρνήθηκε τη βοήθεια κλαίγοντας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές στην υγεία του. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών αλλά και των λοιπόν εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών εφόσον συνεχιστεί το ράλι στις τιμές του πετρελαίου προαναγγέλουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Οι αντάρτες Χούθη χαρακτηρίζουν ψευδείς τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας ότι η αεράμινα κατέριψε ντρόουν των ανταρτών που κατευθυνόταν προς τη Μέκα, την ιερή πόλη του Ισλάμ. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό, ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες το 2027 και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία καθίσταται ολοένα πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε χθες από το Βερολίνο ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Αντικαγκελάριο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Παν δημοσιο υπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκα Μπέζα, της φοιτήτριας, που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε το διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ. Από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5. Και μπορεί να είχαμε μέχρι τώρα, μέχρι πριν λίγα 24 ώρα, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όμως τα μηνύματα με την πτώση της θερμοκρασίας είχαν σταλεί και από σήμερα έρχονται τα πρωτοβρόχια. Μάλλον λίγο πιο ενισχυμένη θα είναι η κακοκαιρία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Θέλει προσοχή, ιδιαίτερα από αυτούς που θα βρίσκονται στον δρόμο. Κατά τα άλλα, η υπόθεση Μαζονάκη εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όταν οι αποκαλύψεις που έρχονται σοκάρουν, είτε αφορούν τις λεπτομέρειες για όσα έγιναν στο ιατρείο του Κολονακίου κατά τη διάρκεια της θεραπείας, είτε για το πώς ήταν στημένη η επιχείρηση, πουλώντας ψεύτικη ελπίδα σε ανθρώπους με γεμάτα πορτοφόλια. Γιατροί με μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού στη Χαβάη, μηχανήματα ξεχασμένα στο μπαλκόνι και αρκετές καταγγελίες που ο του θαύματος ουδής είχε πάρει στα σοβαρά μέχρι σήμερα. Την ίδια ώρα, στην πολιτική σκηνή, η προεκλογική περίοδος έχει επικεντρωθεί στην προσπάθεια να εκτεθεί ο πολιτικός αντίπαλος. Νέο πρόσωπο σε αυτή τη σκληρή κομματική αντιπαράθεση, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, ο οποίος στη συνέντευξή του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν βολές από την κυβέρνηση περί δορυφοροποίησης του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς, που έφερε ως απακάλωθο το άδειασμα της Χαριλάου Τρικούπη στο βουλευτή με το επιχείρημα των άστοχων προσωπικών απόψεων. Λες και ένας βουλευτής δεν μπορεί να έχει άποψη για τις ενδεχόμενες συνεργασίες του κόμματος. Και όλα αυτά βέβαια, ενώ είμαστε ακόμη στην αρχή, χωρίς να έχουν δημοσιευθεί καν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Λοιπόν, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου τώρα συνεχίζονται οι προκλήσεις και δυστυχώς ο εθισμός της τουρκικής κοινή γνώμη σε μια τακτική αδιαλαξίας και συνεχών απαιτήσεων συνεχίζεται και έτσι για μια ακόμη φορά είχαμε επίδειξη της σκληρής τουρκικής ρητορικής απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Ομέρ Τσελίκ. Συνδυάζοντας τις αναφορές του στη διπλωματία με προειδοποιήσεις για την ισχύ που διαθέτει η Άγκυρα στο πεδίο. Έστρεψε τα πυρά του κατά της απόφασης των ΗΠΑ να ανανεώσουν την άσκηση του εμπάργου όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ ο Τούρκος αξιωματούχος κάλεσε την Αθήνα να μην προχωρά σε κινήσεις που η Άγκυρα χαρακτηρίζει προκλητικές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας να παρουσιάσει την τουρκική στάση ως προσήλωση στη διπλωματία και το διάλογο. Την ίδια στιγμή, πάντως, έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι η επιλογή της διπλωματικής οδού από την Άγκυρα δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Όπως υποστήριξε, η Τουρκία γνωρίζει τη δύναμη που διαθέτει τόσο στις διαπραγματεύσεις όσο και στο πεδίο, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σαφές μήνυμα προς την ελληνική πλευρά. Ο Τσελίκ ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο που επιθυμεί είναι μια αστάθεια και η εκδήλωση προκλητικών ενεργειών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η συγκεκριμένη λοιπόν αναφορά έρχεται να προστεθεί στην πάγια ρητορική της Άγκυρας γύρω από τις ελληνοτουρκικές διαφορές, με την τουρκική πλευρά να αποδίδει στην Αθήνα την ευθύνη για ενέργειες που θεωρεί ότι αυξάνουν την ένταση στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος κατηγόρησε ακόμη την ελληνική πλευρά ότι αξιοποιεί τα θέματα του Αιγαίου για λόγους εξωτερικής προκλητικής, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρακτική οδηγεί στη δημιουργία ενός τοξικού φαύλου κύκλου. Προειδοποίησε ότι κανείς δεν πρέπει να υιοθετεί μια προσέγγιση που μετατρέπει τα προβλήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Και διεμήνυσε ότι η Τουρκία δεν θα αναγνωρίσει ούτε θα αποδεχτεί με κανένα τρόπο οποιοδήποτε μήνυμα μεταφέρεται μέσω τέτοιων διάβλων. Με τις συγκεκριμένες λοιπόν τοποθετήσεις, η Άγκυρα επιμένει στη θέση της για απευθείας διαχείρισης των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, απορρίπτοντας τα μηνύματα που θεωρεί ότι μεταφέρονται μέσω τρίτων πλευρών. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το ζήτημα. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι ανεβάζουν σιγά σιγά σταδιακά τους τόνους και μένει να δούμε τι θα αποφασίσουν στο τέλος. Βεβαίως πάντα έχοντας γνωρίζοντας ότι τα βλέμματα και των Ευρωπαίων αλλά και των Αμερικανών είναι στραμμένα στην περιοχή λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. 15 λεπτά μετά τις 5 έχουμε
την προειδοποίηση των μετεωρολόγων που σας έλεγα στην εισαγωγή. Μια επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται πρώτα των πυλών, η οποία αναμένεται να χτυπήσει αρκετές περιοχές της χώρας στις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το κύμα κακοκαιρίας θα είναι ισχυρό και το επόμενο 48ωρο θα δώσει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προς τα νότια, κυρίως στην Κρήτη, το νότιο Ιόνιο, την περιοχή της Πελοποννήσου και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τους χάρτες που ανέζητησε στα social media, οι μετεωρολόγοι στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο θα σημειωθούν μεγάλης έντασης βροχοπτώσεις και υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και πιθανόν την Νότια Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Από την Πέμπτη η αστάθεια, από την Πέμπτη απόγευμα η αστάθεια θα περιοριστεί και θα επιστρέψουμε σε ήπιες καλές καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, για σήμερα πάντως Τετάρτη θα μυρίσει φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της επικράτειας, στα βόρεια Επτάνησα, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, σε περιοχές Μακεδονίας, κυρίως δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, στην κεντρική και δυτική Στερεά. Στα δυτικά της Πελοποννήσου και στις περιοχές των Κυκλάδων περιμένουμε τοπικές βροχές ασθενείς έως μέτριας έντασης, ενώ λίγες τοπικές βροχές θα υπάρξουν και στα Δωδεκάνησα μέχρι το βράδυ. Στις νότιες περιοχές Πελοποννήσου, στα Κύθυρα και στην Κρήτη, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές, μπόρες και δυνατές καταιγίδες κατά περιόδους. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φτάσει στους 24 με 27 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 30 με 31 στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Επτάνησα και 27 με 28 στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώσουν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα είναι από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε με λίγες τοπικές βροχές σε παιδινές περιοχές κοντά στην πόλη και μέσα στην πόλη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε με λίγες

οι Τούρκοι ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. 1835, ο Άγγλος φυσιοφύδης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρμίνος, φτάνει στα νησιά Καλαμπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αφρικής. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία περί φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. 1934, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip της εφημερίδας. 1967, ο Σπύριο Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1970, έχουμε τον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου του στο κύπελλο πρωταθλητριών. Ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο 2-1 της NSS. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας για το Γουέμπλεϊ. Και το 1982 είχαμε τις σφαγές των Παλαιστινίων από Λιβανέζου πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ο ειδικός αυτούργος, κατηγορείται στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν. Το 1893, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Άλμπερτ φον Σεντ Γκιέγκι Ντεγκί Μπαραμπόλτ, ο Ούγγρος γιατρός, ο οποίος ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1937. Το 1924 γεννιέται η Λορίν Μπακόλ, η Αμερικανίδα ηθοποιός, η χείρα του Χάφρι Μπόκαρντ. Και το 1925 ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King. Το 1736 φεύγει από τη ζωή ο Ντάνιελ Γκάμπριελ Φαρενάιτ, ο Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το 1932 ο Ρόναλντ Ρος, ο Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελαιονοσία προέρχεται από τα κουνούπια, ο οποίος τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας το 1902. Και το 1977 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, η Ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνητα.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στον Πειραιά και στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Χθες αφήσαμε κάποια μηνύματα και τις φωτό που μας έστειλαν αγαπημένοι ακροατές. Ο Νίκος από τα Τρίκαλα μας έστειλε μια φωτό που η αμόλυβδη είναι στο 2,21 παρακαλώ το λίτρο. Αντίστοιχα ο Κώστας από την Αμόχωστο της Κύπρου στο 1,65. Υπενθυμίζω ότι η Κύπρος αγοράζει πετρέλαιο, αγοράζει καύσιμα από τα ελληνικά δηληστήρια. Ήθελα λοιπόν να το ψάξουμε λίγο για τους φόρους και κυρίως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για το πότε αποφασίστηκε, πότε αυξήθηκε. Στείλτε μας εσείς μηνύματα και φωτογραφίες με τις σημερινές τιμές, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν περάσει στις αντλίες και νέες αυξήσεις. Με την αμόλυβδη λοιπόν να έχει επιστρέψει πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο και τον Brent να κινείται ξανά κοντά στην περιοχή των 107 δολαρίων, η συζήτηση για τη φορολογία των καυσίμων επιστρέφει αναπόφευκτα. Η Ελλάδα δεν απέκτησε όμως τη σημερινή φορολογία σε μέσα σε μία ημέρα. Χτίσε σταδιακά από διάφορες κυβερνήσεις. Λοιπόν, το πετρέλαιο λοιπόν είναι και η τιμή στα καύσιμα είναι η μία πλευρά της εξίσωσης, η άλλη είναι φορολογία και στην περίπτωση της Ελλάδας έχουμε μία από τις βαρύτερες φορολογικές επιβαρύσεις στην Ευρώπη. Από πότε ξεκίνησε η μεγάλη αύξηση? Το 2001, επί κυβέρνησης Κώστα Σιμίτη, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη βρισκόταν στα 296 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 29,6 λεπτά ανά λίτρο. Η συστηματική ανωδική πορεία ξεκίνησε ουσιαστικά επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή. Με νόμο καθορίστηκε μια κλιμακωτή αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 313 ευρώ το 2006, στα 331 ευρώ το 2007, στα 350 ευρώ το 2008 και στα 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα το 2009. Τα 359 ευρώ ήταν τότε το ελάχιστο επίπεδο που προέβλεπε η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Τον Ιούνιο του 2009, πάλι επί κυβέρνηση Καραμαλή, ο ειδικός φόρος της αμόλυβδης αυξήθηκε κατά 14,2% και από τα 359 βρεθήκαμε στα 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος είχε καταγράψει τη συγκεκριμένη αύξηση μεταξύ των φορολογικών μέτρων που ελήφθησαν τότε για την ενίσχυση των κρατικών εσόδων. Η πραγματική όμως φορολογική έκρηξη ήρθε το 2010 επί κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Στις 9 Φεβρουαρίου του ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέβηκε από τα 410 στα 530 ευρώ, το Μάρτιο πήγε στα 610 και στις αρχές Μαΐου στα 670 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Τρεις μεγάλες αυξήσεις σε διάστημα μικρότερο των 3 μηνών. Παράλληλα αυξήθηκε και ο ΦΠΑ αρχικά από 19% σε 21% και στη συνέχεια την 1η Ιουλίου του 2010 στο 23%. Και εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση για τη φράση που όλοι λίγος πολύ έχουμε πει ότι ο φόρος στη βενζίνη διπλασιάστηκε σε μία νύχτα. Δεν προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία ότι η λιανική τιμή της βενζίνης ή ο φόρος κατανάλωσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διπλασιάστηκαν κυριολεκτικά μέσα σε ένα βράδυ. Αυτό όμως που συνέβη ήταν σχεδόν εξίσου εντυπωσιακό αλλά σε διαδοχικά κύματα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τα 359 ευρώ τον Ιανουάριο του 2009 έφτασε στα 670 ευρώ τον Μάιο του 2010, μια αύξηση σχεδόν 87%. Αν μάλιστα υπολογιστεί και ο ΦΠΑ που επιβάλλεται πάνω στον ίδιο φόρο κατανάλωσης, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική. Η επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε αυτό περίπου 42,7 λεπτά ανά λίτρο στις αρχές του 2009, με ειδικό φόρο 670 ευρώ και ΦΠΑ 23%, έφτασε στα 82,4 λεπτά το λίτρο το καλοκαίρι του 2010, δηλαδή αυξήθηκε 93% σε περίπου 1,5 χρόνο. Ακολούθησε η περίοδος των μνημονίων και το 2016 επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα ο κανονικός ΦΠΑ αυξήθηκε από 23% σε 24% και από την 1η Ιανουαρίου του 2017 αυξήθηκε εκ νέου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης της αμόλυβδης από τα 670 στα σημερινά 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, ενώ το ντίζελ κίνησης διαμορφώθηκε στα 410 ευρώ. Αυτοί οι συντελεστές παραμένουν ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Η σημερινή κυβέρνηση δεν αύξησε το ονομαστικό ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά επίσης δεν το μείωσε. Ο επίσημος φορολογικός οδηγός του Υπουργείου Οικονομικών εξακολουθεί να προβλέπει 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα στην αμόλυβδη και 410 ευρώ στο ντίζελ, όπου τα ελάχιστα ευρωπαϊκά επίπεδα είναι αντίστοιχα 359 και 330 ευρώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μόνο ο ειδικός φόρος των 70 λεπτών, όταν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ 24%, αντιστοιχεί σε 86,8 λεπτά ανά λίτρο. Είναι μια πολύ βαριά φορολογία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Μάλτα ή η Κύπρος που έχουν πολύ φθηνότερη φορολογία και βεβαίως οι τιμές είναι πολύ διαφορετικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί η Ελλάδα μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες διαδοχικών αυξήσεων έχει δημιουργήσει ένα μόνιμο φορολογικό πολλαπλασιαστή στην Αγγλία, και όταν το αργό πετρέλαιο ανεβαίνει ξανά πάνω από τα 100 δολάρια, αυτός ο μηχανισμός γίνεται ακόμη πιο αισθητός στην τσέπη του οδηγού. Όμως το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, μίλησε χθες ο πρόεδρος των Πρατηριούχων, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, στο Earth News.
1: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία.
2: Ναι.
1: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
2: Ναι.
1: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο.
2: Ναι.
1: Ήδη στις περισσότερες χώρες.
3: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
2: Όχι, Παναγιά μου, μην.
1: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
2: Εντάξει.
3: Με γιώσατε.
1: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Τα ακούνε όλα αυτά και στο οικονομικό επιτελείο. Θεωρούν ότι είμαστε πολύ κοντά στην λήψη μέτρων, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι κατανοητό από όλους. Περιμένουν κινήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Βρυξέλλες. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός επικρατείας, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
4: Για το Σεπτέμβριο παρατάθηκαν όλα τα μέτρα, όσα είχαν ανακοινωθεί. Προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη.
0: Λοιπόν, από χθες οι νέες τιμές, οι αυξημένες νέες τιμές έχουν περάσει στην Αγγλία. Θα δούμε το σημερινό ρεπορτάζ τι τιμές θα φέρει και αν υπάρχει η πρόβλεψη ότι τις επόμενες ημέρες θα μειωθεί έστω και κατ' ελάχιστο η τιμή. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, η μαραθώνη απολογία του συζύγου της κατηγορουμένης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Στις 10 χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε και η απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες. Είχε ξεκινήσει αυτή η απολογία από τις 3:30 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα που θα κριθεί είναι αν θα προφυλακιστούν ή αν θα φερθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αργά το βράδυ, στα δικαστήρια έχει φτάσει ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορουμένη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, η οποία όμως αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την θεραπεία και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών αλλά και των λοιπόν εργαζομένων της κλινικής. Όλα αυτά συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες. Οι αποκαλύψεις έχουν πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας τόσο για τους δύο γιατρούς, τις πρακτικές που χρησιμοποιούσαν, τις θεραπείες που εφάρμοζαν και φυσικά τα τραγικά λάθη και τις παραλήψεις τους την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε, και αντί να χορηγηθεί η επιβεβλημένη βοήθεια και να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, μεσολάβησε ένα σκοτεινό κενό αρκετών λεπτών κατά τη διάρκεια του οποίου είναι άγνωστο με ακρίβεια τι ακριβώς συνέβη. Οι πληροφορίες ότι στο ιατρείο έψαχναν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης πώς θα επαναφέρουν έναν άνθρωπο, οι αναφορές για τα αλάρμ που έδινε το μηχάνημα αλλά αγνοούνταν, αλλά και πληροφορίες για τον τρόπο που επιχειρήθηκε να χορηγηθούν οι πρώτες βοήθειες με λάθος τρόπο σοκάρουν. Το ζεύγος των γιατρών καλείται τώρα να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις για αυτό το χρονικό κενό των 49 λεπτών από την πάυση της θεραπείας έως ότου κλείθηκε το ΕΚΑΒ. Και βέβαια πρέπει να απαντήσουν ποιες ενέργειες έκαναν, τι συνέβη, γιατί δεν κάλεσαν νωρίτερα τους διασώστες και κυρίως γιατί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Αν του χωρίσαν ελάχιστη ανδρελανίλνη, τότε δεν γνώριζαν από διάσωση. Αυτά είπε ο πρόεδρος της Ποεδίνου, κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Υποστήριξε ότι οι γιατροί χωρίζαν στον τραγουδιστή αδρεναλίνη, όχι όμως την κατάλληλη ποσότητα, καθώς την ανακάτεψαν με ορό. Έτσι, σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, η δόση αποτελούταν από 90% ορό και 10% αδρεναλίνη. Μάλιστα, ανέφερε ότι σε περίπτωση που ακολούθησαν την ίδια πρακτική και στις άλλες δύο περιπτώσεις χορήγησης αδρεναλίνης, τότε χορήγησαν συνολικά μία δόση που είναι πάρα πολύ μικρή και δεν είναι αποτελεσματική. Έκαναν ανάνυψη με τα χέρια, λέει είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος, χωρίς να γνωρίζουν από τη διάσωση. Την ίδια ώρα βεβαίως έχει προκαλέσει αίσθηση οι πληροφορίες για το επιστημονικό τους υπόβαθρο. Ο γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δήλωνε γυναικολόγος, ολιστική ιατρός. Με διαφορά του, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει δηλώσει καμία ειδικότητα, ενώ η άδεια για το συστεγασμένο ιατρείο της αναφέρει άδεια ιατρού άνευ ειδικότητας και αίσθηση προκαλεί ότι η επιστημονική τίτλη που επικαλείται είναι το μεταπτυχιακό δίπλωμα κβαντικής ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της παράνομης εγκατάστασης του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο. Ο κύριος Γιάννης Κοτσιανίδης είναι καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και μας εξηγεί ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια διαδικασία που τελείται από νεφρολόγους και αιματολόγους σε κρατικά νοσοκομεία σε βαριά και επίγοντα νοσήματα και δεν έχει καμία απολύτως αποδεδειγμένη χρήση για οτιδήποτε άλλο, αλλά και για συγκεκριμένα αιματολογικά και ανοσολογικά νοσήματα. Ερωτηθείς τώρα αν ενδείκνεται για θέματα αισθητικής και μακροζωνίας, ο γιατρός τονίζει πως κάτι τέτοιο είναι ατεκμηρίωτο, αυθαίρετο και επικίνδυνο. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης, το ζευγάρι των γιατρών απέκρυπτε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου και κατά τις αναφορές του Υπουργού Υγείας είχαν πραγματοποιηθεί τρεις έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο. Το γεγονός ότι συγκεκριμένοι γιατρός, λέει ο κ. Γεωργιάδης, από ό,τι κατάλαβα όταν έβλεπε την κάμερα τους γιατρούς που ερχόταν για έλεγχο, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι και κατέβαζε τις κουρτίνες και έλεγε ότι εγώ δεν έχω τίποτε, κάτι λέμε στο διαδίκτυο για να μπει κανένας πελάτης, έφευγαν οι γιατροί, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άρα λοιπόν εδώ λέει ο Υπουργός, μιλάμε για δύο κανονικούς απατεώνες. Τώρα το αν είναι απατεώνες, αν είχαν επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να πλουτίζουν και αν χτυπούσαν, κυνηγούσαν πελάτες με χοντρά πορτοφόλια και έφταναν σε αυτές τις καταστάσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσει η δικαιοσύνη. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε τι είπε χθες στην τηλεόραση του Earth News η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.
5: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίζουν συγχαρητήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Στο Earth News μίλησε και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λικούδης.
6: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρως, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη.
7: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.

Τώρα χθες υπήρχαν εκτενή ρεπορτάζ για τις σπουδές, για το μεταπτυχιακό της γιατρού στο Ίδρυμα της Χαβάης, που φαίνεται να σπούδασε κβαντική ιατρική. Βέβαια δεν ξέρουμε αν σπούδασε διαδικτυακά ή πήρε το μεταπτυχιακό της online ή πήγε από εκεί. Το θέμα είναι ότι οι γιατροί αυτοί, παρότι δήλωναν στον Ιατρικό Σύλλογο ότι δεν έχουν, μάλλον γιατρός, ότι δεν έχει καμία ειδικότητα, έκανε αυτές τις θεραπείες, οι οποίες, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και ο Υπουργός Υγείας, πρέπει να γίνονται μόνο στο νοσοκομείο και μόνο για συγκεκριμένα πολύ βαριά νοσήματα. Αφήνουμε αυτή πίσω μας αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα. Έχουμε ένα καμπανάκι από τον Bill Gates, γιατί λέει ότι καμία κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη για τις αλλαγές που θα φέρει τεχνητή νοημοσύνη, και επισημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για πολύ μεγαλύτερη προετοιμασία των κυβερνήσεων απέναντι στην επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο Bill Gates, εκτιμώντας ότι οι πολιτικές ηγεσίες παγκοσμίες δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που έρχονται. Ο συνειδητής της Microsoft μίλησε στο Reuters για τις ευκαιρίες και τις απειλές που συνοδεύουν την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και, όπως εξήγησε, οι προβληματισμοί του αφορούν το μέλλον της απασχόλησης και την πιθανότητα να αναπτύξουν υπερβολική εξάρτηση οι άνθρωποι από ψηφιακούς συντρόφους. Η στάση του είναι πλέον πιο επιφυλακτική σε σχέση με το παρελθόν, όταν είχε αναφερθεί επανειλημμένα στις μεγάλες δυνατότητες της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Δεν νομίζω καμία κυβέρνηση να ασχολείται με αυτό σε αυτό το βαθμό που θα έπρεπε, δήλωσε, τονίζοντας ότι η άποψή του είναι ότι η πολιτεία κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς, πιο αργούς ρυθμούς από την ίδια την τεχνολογική εξέλιξη. Παράλληλα, ο Gates υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως απειλή, εφόσον η πρόσβαση σε αυτή είναι ευρύτερη και δίκαιη, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για χώρες που σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε υγεία, εκπαίδευση και γεωργία. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ίδρυμα Gates ανακοίνωσε χρηματοδότηση τουλάχιστον 1 δις δολαρίων για την επόμενη διετία, με στόχο την επέκταση της πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη.

MTV. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε όλα τα μέτωπα. Δεν είναι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται μια νέα εκλογική πανολεθρία, όπως φαίνεται, στις τοπικές εκλογές στο Μακλενβούργο, στη Δυτική Πομερανία, στην Γερμανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις και φαίνεται ότι το κυβερνών κόμμα, το CDU, θα υποστεί μια νέα εκλογική πανολεθρία. Τις τελευταίες εβδομάδες πάντως οι σοσιαλδημοκράτες έχουν καλύψει μέρος από το χαμένο έδαφος, με την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβένσινγκ να επιδίδει σε μια προεκλογική καμπάνια πόλωσης, αποβλέποντας την αποδυνάμωση πιθανών μετεκλογικών εταίρων. Αυτό προκαλεί την αντίδραση τόσο των χριστιανοδημοκρατών του CDU όσο και του κόμματος αριστεράς του Ντελίνκε, που βλέπουν τον προεκλογικό αγώνα να εξελίσσεται σε προσωπική μονομαχία ανάμεσα στη Σβένσινγκ και τον υποψήφιο της AfD, Λέιφ Έρικ Χόλμ. Στην τελευταία καταμέτρηση του πολιτικού βαρομέτρου για το ZDF έβλεπε την AfD στο 37%, μόλις 3 μονάδες μπροστά από το S5, τους σοσιαλδημοκράτες, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελαρίου και του κυρίου Μέρτς συγκεντρώνουν μόλις 7%, αν και αυτό το ποσοστό επιβεβαιωθεί στην κάλπη, θα πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση του κόμματος στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας και θα είναι ένα ισχυρό ράπισμα μετά την πανολεθρία από το κρατήριο της Σαξονίας Anhalt. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στις επόμενες εκλογές, μαζί τις επόμενες εβδομάδες δηλαδή, αυτό που θα συμβεί στη Γερμανία θα κρίνει κατά πολύ την τύχη του καγκελαρίου Μέρτς. Βεβαίως δεν είναι η μόνη εξέλιξη, υπάρχει εξέλιξη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παραδέχθηκαν ότι για πρώτη φορά διαθέτουν όπλα στο διάστημα. Την ύπαρξη λοιπόν αμερικανικών όπλων σε τροχιά γύρω από τη γη παραδέχθηκε για πρώτη φορά επισήμως ο αμερικανικός στρατός, σε μια αποκάλυψη που έρχεται την ώρα που Κίνα και Ρωσία ενισχύουν τα δικά τους στρατιωτικά προγράμματα στο διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον όπλα ελέγχου του διαστήματος σε τροχιά, ικανά να υπερασπιστούν τις κοινές δυνάμεις από εχθρικές ενέργειες αντιπάλων, δήλωσε ο Υπουργός Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτείων, Τρόι Μάινγκ, σε συνέδριο στο Μέριλαντ. Ο Μάινγκ αρνήθηκε να αποκαλύψει τι ακριβώς είναι το συγκεκριμένο όπλο ή ποιες δυνατότητες διαθέτει. Τόνισε ωστόσο ότι η ακριβή διατύπωση που χρησιμοποίησε ήταν σκόπιμη και σημαντική από την άποψη της αποτροπής. Όπως εξήγησε, περισσότερες λεπτομέρειες για το τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ωφελούσαν στην πραγματικότητα αυτή την αποτροπή. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να εξασφαλίσει πως θα επιχειρεί ελεύθερα στο διάστημα, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο πεδίο τόσο για τη στρατιωτική όσο και την οικονομική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε την ανακοίνωση από την κυβέρνηση Τραμπ που θα επιταχύνει την ανάπτυξη διαμιστημικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της αντιπυραυλικής ασπίδας Golden Dome, δηλαδή του Χρυσού Θόλου. Ο Αμερικανός Υπουργός Αεροπορίας αποκάλυψε μάλιστα ότι υπάρχει έτοιμο υλικό για πτήση για αναχαιτιστικά που θα αναπτυχθούν στο διάστημα. Δεν ξέρει κανένας πια τι μας περιμένει. Όλο και περισσότερο περιπλέκεται αυτή η κατάσταση. Ξεκινήσαμε από την Μέση Ανατολή, ξεκινήσαμε από την Ρωσία, τώρα φτάνουμε και στο διάστημα. 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα. 4.000 υπεράριθμες φυλακές, ασφιχτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Άλλα θέματα από το προσέλιδο της Καθημερινής. Στο Πατρικό, μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, στα 26,3 έτη η μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα θέματα, Ηλίας Χασιδιάρης αποφυλάξει και παράθυρο για το νέο κόμμα και κυκλαδίτικες νησίδες προς πώληση, οι αγγελίες σε Πολίγο και Καρδιώτισσα. Άργο πεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό, με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Ακίνητα σπίτι μου 3, ένας παράγον κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει μέσα ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα οθήσει σε ακόμη ψηλότερα επίπεδα λόγω μια αλλαγής του ορίου παλαιότητας σύμφωνα με την αγορά. Αναδρομικά, Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους, ο γρίφος για τα χρωστούμενα του 11 μήνου και το βουνό των δικαιολογητικών.
Και ο Γιώργος Παπανδρέου γράφει στα νέα: δικαίωση του Γεωργίου και το χρέος μας. Ο πρώην πρωθυπουργός για τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ. Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή. Ένα τηλεφώνημα του Μαξίμου άδειασε τον Παύλο Μαρινάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ύποπτοι. Η αδερφή του τραγουδιστή μίλησε στο Μέγκα. Και απαγορεύσεις πώς επιστρέφει ο Μάο στην Κίνα. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Πάμε στην απογευματινή. 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Χρηματοδοτήσεις 2734. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Νέες Ευρωπαϊκές Δράσεις. Για δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατροί τσαρλατάνοι, κάθε ειδικότητα σε 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας, η βιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Πολλά τα κενά, μαραθώνει σε απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Το μήνυμα Λιβάνιου, έξω Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. Επιστρέφουμε νέο εθνικό κόμμα, δήλωσε, δεν μπορείς μέχρι το 2033, απαντούν οι συνταγματολόγοι. Καλώδιο Κύπρος, πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση. 19 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα, έγκαιρος εντοπισμός. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα περιστατικά παγκοσμίως αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν έως το 2040. Μη κρατικά πανεπιστήμια αναγνωρίζονται χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στο αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Και πάμε στον ελευθεροτύπο. Απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων, καταργείται σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και σε μικρά κριτικά νησιά, πλήρης φοροαπαλλαγή για οικογένειες τρίτεκνες, πολύτεκνες ή με άτομο αμαία άνω του 80%. Στο Βερολίνο, Πυρακάκη συναντήθηκε με Μέρτς. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Μύθοι και αλήθειες για την φωτιά των 15 ημερών στην Κόνισσα. Πώς και γιατί έχουν καεί μόλις 1.152 στρέμματα. Ψάχνω αν είχε χορηγηθεί ουσία στο Μαζονάκι, οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και οι απολογίες των κατηγορουμένων. Βόμβα από το βουλευτή Απόστολο Πάνα. Στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Στο τραπέζι μέτρα στήριξη για καύσιμα, γεωταχή, θέρμανση και ρεύμα. Εγγένεια για το νέο κεραμικό και ο έλεγχος για τη χοληστερίνη πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 9 ετών. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα βόμβα για τον μπάζωμα των Ντεμπών, διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Λοιπόν, και πάμε στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Ενώ σκανδάλου μύρια έπονται, τροπολογία για μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον. Ρίζοσπαστης, αέρας κοπανιστός συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. ΚΚΕ, κάθε νέα διεθνής ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε νέα τεράστια κέρδη των ομίλων και νέα σήκωτα βάρη για το λαό. Και κόντρα, με άκρη στην κυβέρνηση ψευτογιατρή του Κολονακίου, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι γνώριζε και ότι είχε άγνοια για τις θεραπείες. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο, που οφείλεται η έκρηξη στην εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens. Χάνεται το δίκτυο ασφαλείας, παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και πριν από λίγο είχαμε μια ανακοίνωση από τη Σαουδική Αραβία που κατηγορεί τους Χούθη για νέα επίθεση με ντρόν κατά της Μέκα. Διαψεύδουν οι Χούθη, αλλά ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για προσβολή της ιερότητας των μουσουλμανικών τόπων. Και βέβαια όλη αυτή η κατάσταση με τους Χούθη στην Σαουδική Αραβία φέρνει σε δύσκολη θέση και δημιουργεί μια άβολη κατάσταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, που πρόσφατα υπέγραψαν τη συμφωνία της Μέκας, μια συμφωνία που προβλέπει στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση που μία από τις τρεις χώρες δεχτεί επίθεση, κάτι που δεν βλέπουμε να γίνεται από Τουρκία και Πακιστάν. Να πούμε και δύο κουβέντες για τα πολιτικά. Υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης. Η απόφαση ληφθή από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανακοινώθηκε χθες. Βεβαίως, η είδηση χθες ήταν ότι έγινε μήλωση κατάσταση σε ό,τι αφορά με το ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή τον Απόστολο Πάνα, ο οποίος χθες ούτε λίγο το πολύ, μιλώντας σε μια τηλεόραση, είπε ότι εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε, πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση. Πού είναι το κακό, είπε ο κύριος Πάνας με τον παριστάμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, να παρατηρεί ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη ψηφίζει συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα. Ο κύριος Πάνας πρόσθεσε ότι οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους, προσπερνώντας βεβαίως ότι η κυρία Θεόνη Χουφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, πριν από λίγο καιρό είχε δηλώσει ότι Ελλάς και Πασόκ δεν είναι όμοροι χώροι. Κυβερνητικοί κύκλοι βεβαίως έκαναν λόγο για ξεκάθαρη ομολογία του βουλευτή του Πασόκ ότι η επιδίωξη είναι η συνεργασία με τον Τσίπρα, ενώ το Πασόκ αργά το βράδυ έσπευσε με διαρροή του να κάνει λόγο για προσωπικές απόψεις, άστοχες προσωπικές απόψεις του βουλευτή του, του κυρίου Απόστολου Παύλα. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης δεν έχασε την ευκαιρία, επιτέθηκε στην Χαριλάου Τρικούπη λέγοντας πως το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κυρίου Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει διολιστήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Το Πασόκ, το οποίο βεβαίως με απάντησή του λέει ότι εμείς εκφράζουμε μόνο τη σοσιαλδημοκρατία και την εκφράζει μόνο ένα κόμμα στην Ελλάδα, το Πασόκ, απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη. Και μέσα σε όλα αυτά παρενέβη και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος λέγοντας ότι η αντιπαράθεση Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει τον αγώνα βραδιποριακού με τον ταλαιπωριακό. Λοιπόν, είναι ο αγώνας αυτός που δίνουν οι δύο ομάδες τη Μεγάλη Παρασκευή με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και της Προοδευτικής. Κάπου εδώ πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια όμορφη ημέρα. Προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η μαραθώνια απολογία στον ανακριτή του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. 8 ώρες κατέθετε χθες η γιατρός. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ η ίδια αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Διαψεύδουν οι Χούθη τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας ότι κατέριψε ντρόουν των φιλοϊρανών ανταρτών που κατευθυνόταν προς τη Μέκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό, ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες το 2027 και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία καθίσταται ολοένα πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση ιστιμίας στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε χθες τον διοικητή της Χαμάς στη Ράφα, ενώ συνέλαβε Αμερικανο-Παλαιστίνια δημοσιογράφο, η οποία επέστρεφε από ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, από 18 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. 20 βαθμούς έχει έξω.
0: Είναι πολύ όμορφα.
1: Πάρα πολύ όμορφα και συννεφάκια από πάνω. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πού να σας το περιγράφω.
0: Θα κάνουν σήμερα που έχει 16 ο μήνας, του Σεπτέμβρη, πολύ ωραία γιορτή Εφημία και Λουντμίλα.
1: Η
0: Εφημία.
1: Εφημία.
0: Ναι, και η Λουντμίλα.
1: Ναι, αλλά.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Αλλά.
0: Τι.
1: Και ο Άγιος Κουρκοδόμος.
0: Ο Κουρκοδόμος, πώς
1: δείχνει. Χρόνια πολλά, κύριε Κουρκοδόμε. Καλό.
0: Ναι.
1: Κουρκοδόμε. Φες.
0: Κουρκοδόμε τα βρόσου. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Δεν ξέρω κανέναν. Επί του παρόντος. Δεν μου έχει βγάλει ακόμα το Facebook και έχουν γενέθλια. Αλλά όλο και κάποιος.
0: Βέβαια. Να ζήσουν.
1: Εκ των φίλων.
0: Ναι.
1: 20 βαθμούς έχει. Όχι 20. 18 βαθμούς έχει Καλαμάτα και έβρεχε όλο το βράδυ.
0: Πω.
1: Ενώ στην Ξάνθη έχει 16. Όπως μας ενημερώνουν οι φίλοι η Κυριακή και ο Νίκος. Να ξέρετε.
0: Έχουν βάλει μάλλον μπλόκο στη βροχή. Στην Καλαμάτα την έχουν κρατήσει εκεί. Επειδή
1: χθες δεν μας έλεγαν ότι ψυχαλίζει, ας πούμε, στο Πέραμα. Όχι στο Πέραμα, στα Μέγαρα. Λοιπόν, που μας έλεγε ένας ακροατής και λέει σιγά σιγά σας φτάνει και εσάς. Παιδιά, αυτό το πράγμα που ρίξε, ας πούμε, εδώ
0: πάλι
1: πέρα.
0: Ψυχάλα,
1: δεν ήταν καν ψυχάλα. Ήταν, πώς λένε, πασπάλισμα, ούτε καν τέτοιο πράγμα.
0: Ήσαν να κάνει λάσπη στο αυτοκίνητο.
1: Ήσαν για να κολλάει.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν πέσει πριν διάφορα, οπότε ήρθα και αυτό.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Και τώρα είναι συγκολητική ουσία. Δηλαδή, άμα κουμπίσει με ένα δίπλα. Θα πηγαίνουν μαζί τα αυτοκίνητα.
0: Με τι που θα βγάλουμε τη μάκα?
1: Τόσο πολύ. Με σκαρπέλο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τέτοιο πράγμα.
0: Λοιπόν.
1: Καλά, δεν παραπονιέμαι. Απλά θέλω λίγο. Είπαμε. Άμα είναι να βρέξει. Να βρέξει. Δεν θέλουμε νεροποντί. Δεν θέλουμε κατακλυσμό. Βροχούλα. Ανθρώπινη, ποτιστική, καθαριστική.
0: Βέβαια.
1: Το αυτοκίνητο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό θέλουμε. Πολλά ζητάμε.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, κυρίως,
0: ακούστε τώρα. Ναι. Δεν πειράζει. Στο Airbnb Radio ελεύθερο. Που είστε συντονισμένοι, ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Αχ, ναι.
0: Η Μαρία Εκόντου στη δημοσιογραφική μερία τη εκπομπή.
1: Το
0: Ιράκι το Παρανίδου διαλέγει τις μουσικές.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Στα μικρόφωνα.
0: Βέβαια.
1: Μέχρι και τις 8.
0: Και στο τραγούδι.
1: Εκεί. Και στο τραγούδι ενίοτε.
0: Βέβαια.
1: Ενίοτε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Σπουδαία μέρα. Είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο μόνο. Είναι Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Δίνουν σήμερα κουτιά με γάλα
0: σιγά
1: στα σχολεία.
0: Δίνουν, ναι.
1: Σιγά μην δίνουν.
0: Ναι.
1: Εθνική εορτή στην Παππούα Νέα Γουινέα για την ανεξαρτησία από την Αυστραλία του 1952.
0: Σε αυτή τη εθνική γιορτή θα ήθελα να είμαι.
1: Στου Παππούα Νέα Γουινέα.
0: Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ναι.
1: Εγώ ξέρω, αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα. Είναι εθνική εορτή του Μεξικού για την ανεξαρτησία από την Ισπανία το 1810. Ημέρα σεβασμού των ηλικιωμένων.
0: Γιατί μια
1: στην
0: μέρα.
1: Στην Ιαπωνία.
0: Χθε
1: δεν μα έστελνε. Ποιο μα είχε στείλει μήνυμα χθε ότι σέβονται πάρα πολύ του.
0: Εγώ το έλεγα.
1: Εσύ το έλεγε. Εσύ το έλεγες.
0: Ναι, εγώ το λέγα.
1: Ναι, κάποιο το είπε χθε. Να το ορίστε, η Κατερίνα
0: ναι,
1: το είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα τη γέννηση τη Ιουλιέτα στη Βερόνα.
0: Θε να κάνω εγώ την Ιουλιέτα και στο Ρωμαίο μου. Αλλά δεν θα έχουμε καλό τέλο.
1: Ναι, αυτό. Αυτό. Πώς εντωμεταξύ εκθιάζουμε και μυθοποιούμε πράγματα τα οποία είναι θνησιγενή και αλυσιτελή. Μ' αρέσει η λέξη, έτσι το είπα. Ξεχάστε το. Απλά το είπα για να μου φύγει. Είναι και η Εθνική ημέρα γουακαμόλε.
0: Ωραίο είναι το γουακαμόλε.
1: Το γουακαμόλε θα ήταν ακόμα καλύτερο αν δεν είχε αβοκάντο.
0: Δεν γίνεται, τη βάση του.
1: Αυτή είναι η σαχλαμάρα του. Κατάλαβε.
0: Δεν είναι σαχλαμάρα.
1: Το αβοκάντο.
0: Το αβοκάντο.
1: Το γουακαμόλε είναι μια χαρά. Το αβοκάντο είναι.
0: Και τα βακούντο μου αρέσει.
1: Ένα πράγμα.
0: Και μ' αρέσει.
1: Ένα διάφορο πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Με γλιώδη υφή.
0: Όχι, είναι πολύ θρεπτικό, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Καλά,
0: και με αυγό, πώς γίνεται.
1: Ήρθε στο κόμμα των Κινόα και το άλλο τώρα. Είσαι ρέτη ξαφνικά, α πούμε, αποσκύρτησε. Πώς γίνεται με αυγό.
0: Αυγοκάντο. Πώς φορέ να το μάθω.
1: Τα σβήνω, τα διαγράφω αυτά από τη μνήμη.
0: Το αυγοκάντο δηλαδή είναι πολύ έξυπνο και παραδέξτε το.
1: Πολύ
0: λοιπόν
1: έξυπνο είναι.
0: Ναι, ναι. 1462. Ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη.
1: Όποιο.
0: Ο Γενουάτης.
1: Ναι.
0: Νικόλαος Γκατιλούζη.
1: Ναι.
0: Πολύ γνωστός. Παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ τον Φού.
1: Ο Γενουάτης ήταν από τη Γένοβα, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό είναι. Γενουάτης είναι από τη Γένοβα.
0: Ναι. Οι Τούρκοι,
1: γιατί
0: λοιπόν
1: δεν το λένε Γενοβέζο.
0: Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαϊλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων.
1: Αποκλείεται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Περίμενε.
1: Παρασπονδώντας κιόλας, γιατί μέχρι τότε.
0: Ήταν κύριοι. Δηλαδή ήταν τύπος και υπογραμμός.
1: Αυτό.
0: Πώς να σας το πω. Δηλαδή ήταν Παναγίες. Τώρα που είπα Μυτιλήνη.
1: Ναι.
0: Τι έχουν πάθει από το κέντρο και προς τα αριστερά.
1: Ξανά.
0: Θυμάσαι που είχε πει ο Τσίπρας στη Λέσβο και τη Μυτιλήνη.
1: Ναι.
0: Το είπε και ο
1: Ανδρουλάκης. Τώρα το θυμήθηκε εσύ.
0: Όχι, τώρα,
1: τώρα
0: το είπαμε Μυτιλήνη το θυμήθηκα. Ναι.
1: Το 1835 ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος ή Γκαλαπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων.
0: Τον καημένο. Ναι. Τον καημένο, τι έχει περάσει από τότε.
1: Που να ξέρω ότι κάποιοι δεν εξελίσσονται.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι μένουν στην εποχή. Ναι,
0: ναι, ναι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Ναι. 1934, ο λατρεμένος Donald Duck εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας.
1: Είναι το Mickey Mouse, που είναι ένα τυπάκος, ένας ήρωας, ο οποίος είναι ημιγυμνός και αποθεώνεται.
0: Ναι. Δεν φοράει από κάτω.
1: Δεν φοράει τίποτα από κάτω, παιδί μου.
0: Αφού είναι πάπιο.
1: Ποτέ.
0: Ναι, λένε πάπιο.
1: Το 1967, σήμερα, δεν θα, κάτι τέτοιο μπορεί να μην ήταν political correct. Το 1967, σαν σήμερα, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης.
0: Αλλά είναι σπουδαίο εκεί.
1: Ωραία
0: εκεί
1: είναι.
0: Εκεί είναι μαγικά.
1: Στο ακροτήρι, και έχει και μια ταβέρνα μέσα σε μια σπηλιά εκεί, πολύ ωραία. Πολύ υγρασία, βέβαια.
0: Μαγικά. Ναι. Λέει αρχαιολογικό εκεί το.
1: Ναι, και ο αρχαιολογικό.
0: Ναι, και μετά πάμε στην ταβέρνα.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Έτσι. Ναι. Γιατί πάντα πρέπει να κολλάει μια ταβέρνα.
1: Πώς, εδώ ο κύριος Αριστίδης.
0: Ναι.
1: Που χθες μας έλεγε για το πανηγύρι στα Τρίκαλα,
0: ναι.
1: Μας έστειλε το βράδυ 9 και 18 φωτογραφία από το πανηγύρι στα Τρίκαλα. Από το Τρικαλινό, όχι το πανηγύρι, το παζάρι.
0: Το παζάρι.
1: Ναι, οπότε τι είναι το παζάρι, μας στέλνει μια καρότσα αυτοκινήτου όπου έχουν πάνω 12 σούβλες, 15 σούβλες, 180 σούβλες.
0: Αυτές είναι.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Παζάρι σου λέει. Τι ναι. Αυτό δεν είναι παζάρι. Αυτό είναι τσιμπούσι.
0: Άστα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελλο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο 2-1 τη NSS και είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Wembley.
1: Το 1982, σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου, ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε τη βιταμίνη C. Σπουδαία ανακάλυψη, σωστά.
1: Βέβαια.
0: Ποιος τον θυμάται?
1: Κανένας.
0: Πήρε και Νόμπελ ιατρικής ο καημένος το 1937.
1: Κανένας.
0: Ο Άλμπερτ Φον Σεντ Γκιέργη Ντενακί Μπαράπολτ.
1: Πού να τον θυμάσαι.
0: Πες μου.
1: Ναι.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως στον Ούγγρο αυτόν τον γιατρό. Να τον θυμόμαστε. Δηλαδή, τη βιταμίνη C ανακάλυψε ο άνθρωπος. Δεν ανακάλυψε. Αχ, σαν σήμερα γεννήθηκε η σπουδαία, υπέροχη, πανέμορφη, μπλαζέ, ωραία, θα ήθελα ανάμεσα και αυτήν εγώ, το 1924, η Λωρίν Μπακόλ. Μ' αρέσει που γράφουν η χείρα του Χάμφρι Μπόγκαρτ, δηλαδή πραγματικά. Ήταν μια αυτόρμη προσωπικότητα, μια σπουδαία ηθοποιός, η οποία είχε παντρευτεί και το Χάμφρι Μπόγκαρτ, ο οποίος πέθανε πολύ νωρίς. Ναι. Άιντε τώρα.
1: Το 1925 γεννιόταν ένας θρύλος της μουσικής, ο Riley King. Σιγά μην τον ξέρετε με αυτό το όνομα. Ούτε εγώ τον ήξερα, κανένας δεν τον ξέρει. Ως BB King όμως.
0: Ωραία τζάζ είναι αυτή.
1: Ο BB King με την Lucille, την κιθάρα του. Έτσι. Κιθάρα με ονοματεπώνυμο.
0: Πατέρας, θρύλος,
1: μορφή
0: blues,
1: μεγάλη.
0: Blues,
1: μορφή
0: blues,
1: μεγάλη.
0: Ναι.
1: Έτσι το χαριτολογώντας το με τον τζάζ, παιδιά.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε το 1736 τον Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φάρ.
1: Έτσι το χαριτολογώντας το με τον τζάζ, παιδιά.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε το 1736 τον Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ. Τι εφήβρε.
1: Αυτό τον ξέρουμε.
0: Ναι.

0: σήμερα χάσαμε την τεράστια. Δεν υπάρχει.
1: Ανυπέρβλητη.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μοναδική.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: τη γυναίκα αυτό. Η οποία κατέστρεψε την όπερα. Γιατί βασικά κατέστρεψε τις συναδέλφους της, γιατί δεν έχει γεννηθεί άλλη σαν κι αυτή.
1: Γιατί είναι μέτρο σύγκρισης. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μαρία Κάλλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μορφή.
0: Εντάξει, υπάρχουν σπουδαίες σοπράνο.
1: Πώς δεν υπάρχουν.
0: Πραγματικά,
1: υπάρχουν.
0: Πραγματικά σπουδαίες. Αλλά η Μαρία Κάλλας.
1: Έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, αυτό.
0: Ήταν η Μαρία Κάλλας, ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα.
0: Συνάδελφος.
1: Κάνει. Τώρα.
0: Εντάξει. Εντάξει,
1: η Ρωσιλία, δηλαδή.
0: Τα μάτα μου, ρε.
1: Λοιπόν, 16 βαθμούς έχει στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Ο κύριος Διονύσης από τις Σέρρες, ο συνονόματος. Καλημέρα. Ο κύριος Κώστας από την Κορινθία. Εδώ το ίδιο. Ευτυχία, έβρεχε. Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Ο Παναγιώτης από την Νέα Πολυλακωνίας. Μα στέλνει φωτογραφία με θαλασσίτσα, αλλά συννεφιά από πάνω. Παλιά με μελαγχολούσε. Το έχω ξαναπεί βέβαια στην εκπομπή. Τακτικοί ακροατές θα το θυμούνται. Παλιά συννεφιά και θάλασσα με μελαγχολούσε. Τώρα μ' αρέσει.
0: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι.
1: Ναι, μωρέ. 21 μπορούσα... βαθμούς έχει εκεί.
0: Βλέποντας αυτές τις εικόνες, ας πούμε, μπορεί να σου έρθει να γράψει ένα ποίημα.
1: Όχι, αυτά τα κάνεις εσύ. Εσύ έχεις το ταλέντο. Εγώ δεν έχω τέτοιο ταλέντο.
0: Για μένα μιλάω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία στο νησί. Εδώ στο νησί, που πολλοί έχουμε στέρνες, φράζουμε την τάπα του Σωλήνα που πάει στη στέρνα με την πρώτη βροχή και καθαρίζουμε τις ταράτσες μας από τη σκόνη του καλοκαιριού. Στη δεύτερη δυνατή μπόρα ανοίγουμε την τάπα. Και όταν λέει νησί, κυρία Μαρία, εννοεί την Σύρο, γιατί τώρα βρίσκεται στη Σύρο.
0: Η Μαρία μου έστειλε χτες μια φωτογραφία.
1: Μέχρι πέρυσι έλεγε την Κέφαλο. Η Κέφαλος και η Κέφαλος. Τώρα ξαφνικά η Σύρος και η Σύρος.
0: Ναι. Μου έστειλε μια φωτογραφία, την οποία πήγαν να ξέρω τη δω, αλλά οδηγούσα, δεν μπορούσα να τη.
1: Ναι.
0: Μαρία, συγγνώμη. Και μετά ξεχάστηκα. Μου στέλνει κάτι, πώς το λέει, παπαρατσικές φωτογραφίες του Τραμπ, αλλά δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη αν είναι.
1: Πήγε στη Σύρο.
0: Μπορεί να είναι η AI. Όχι.
1: Α, νόμιζα ότι πήγε στη Σύρο.
0: Πήγε στη Σύρο. Μήπως μπερμπαντεύει, λέει.
1: Στη Σύρο.
0: Όχι, ρε, ο Τραμπ, ρε.
1: Ναι. Ο Δημήτρης λέει, από τη Μυτιλίνη, φίλος. Εγώ αναρωτήθηκα. Γεωγραφία δεν ξέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Έτσι. Ναι, και εγώ την έχω δει. Λοιπόν, στο γεωγραφία δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Ίσως. Στο Facebook δεν μπήκε ποτέ να δει τι δούλεμα έφαγε ο Τσίπρας με το Λέσβος και Μυτιλίνη.
0: Εγώ πιστεύω ότι το έκανε εν τη ρήμη του λόγου.
1: Έτσι
0: ότι μπερδεύτηκε.
1: Γιατί αυτός το έκανε εν τη ρήμη του λόγου και ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε εν τη ρήμη του λόγου.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θεωρούσε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Φάνηκε.
1: Καλά, θεωρούσε και δεν υπάρχουν σύρωρες θάλασσα. Αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν θα κολλήσουμε εκεί πέρα. Θα επανέλθουμε τώρα σε αυτά. Ο κύριος Ιερώνυμος. Σέρες, 17 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρναρη στην Άνω Καμίλα, Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Μας περιμένουν από σήμερα εμάς στην πενθήμερη έκθεση. Σερα Export που ξεκινάει με σεραϊκά προϊόντα και όχι μόνο.
0: Ωραία, τι σεραϊκά δηλαδή.
1: Σεραίος θεσμός εδώ και χρόνια.
0: Τι
1: κάθε
0: σεραϊκά.
1: Μέρα και μια συναυλία. Αφήστε ρε τις συναυλίες τώρα.
0: Αφήστε.
1: Σήμερα τι... στην έναρξη ο Τόνις Φίνος.
0: Εντάξει, φίλος.
1: Ελάτε να μας έρθετε.
0: Τον αγαπάμε τον Τόνις Φίνο.
1: Φίλος ο Φίνος, αλλά.
0: Πες τι θα φάτε.
1: Αυτό.
0: Τώρα.
1: Κάνα κάτι
0: και
1: καλό.
0: Μην το παιδεύουμε το πράγμα, ας πούμε.
1: Ναι. Και μην το κρύβετε. Ναι. Καλημέρα από Σέρρες. Έχω να σας δηλώσω ότι χθες το βράδυ πήρα κουβέρτα. Κουβέρτα, 15 βαθμούς υγρασία. Το θέλει το αντιανεμικό. Το θέλει. Το θέλει. Κάτι,
0: ναι,
1: το κάτι
0: ναι,
1: της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς σήμερα είμαστε με μακρυμάνικα.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Εδώ η Μαρία φοράει μπουφανίνη. Δεν είναι μπουφανίνη ακριβώς, είναι στο μετέχμιο. Μπουφανίνη με μπουφάν. Αυτό. Τέτοιο πράγμα. Η Μαρία για όλες τις εποχές.
0: Η
1: έχει
0: Μαρία.
1: Και μπουφανίνη,
0: Μαρία...
1: έχει και μπουφάν, έχει και το ενδιάμεσο.
0: Αυτό είναι ίνι.
1: Δεν υπάρχει, κανένας άλλος δεν το έχει αυτό. Μόνο η
0: Κόντου. Αυτό μόνο η Κόντου, ναι.
1: Μόνο η Κόντου.
0: Η Κόντου έχει ειδική καρταρόμπα, θα
1: ναι,
0: θα σου πω.
1: Ειδική.
0: Επίσης, τώρα που μπαίναμε μέσα στο ραδιομέγαρο.
1: Γεια σου, Ευρυδίκη, περαστικά. Καλημέρα. Σας ακούω κατά το παπλωματίνι και ακούω τη βροχούλα απ' έξω. Βρέχει στη στυλίδα.
0: Όχι, όχι, ερχόμαστε. Λοιπόν, και παπλωματίνι και βροχή και. Εντάξει.
1: Και ρούχλα, ξάπλα. Ωραία, ναι.
0: Λες τώρα που ερχόμαστε, ήταν μπροστά μας ένα κοριτσάκι πιο αδύνατο από την Κόντου.
1: Ναι.
0: Ψηλό. Αυτό
1: δηλαδή ψηλό, έπαιρνε από τα ρόιντα, το παίρνει ο αέρας.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Το οποίο πέρασε. Έχουμε μια πόρτα εδώ που αυτή που σβουρνάει, που γυρνάει, πώς τη λένε.
1: Στρεφογυριστή.
0: Αυτή, ναι.
1: Ναι. Περιστρεφόμενη τη λένε,
0: αυτή,
1: αλλά δεν
0: μπράβο,
1: έχει
0: μπράβο,
1: ναι.
0: Μπράβο. Και πέρασε, παιδιά.
1: Ενδιάμεσα.
0: Από τη χαραμάδα. Δεν την έσπρωξε, δεν χρειάστηκε. Εγώ πρέπει να την ανοίξω, να σπρώξω, να κάνει κενό να μπω. Αυτό πέρασε. Τι να σου πω. Είχα μείνει, μείναμε με την Κόντου και τη λέω έτσι. Γιατί δεν έσπρωξε την πόρτα. Φοράει, λέει. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνει.
1: Καλημέρα να έχει το κορίτσι.
0: Καλημέρα στο κορίτσι. Συνάδελφο που μπήκε.
1: Την έχει πιάσει λόξη και τώρα.
0: Είναι νεαρή συνάδελφο, πολύ νεαρή.
1: Ναι, νεαρή συνάδελφο θα είναι, έχει κάποια εκπομπή ή κάτι, ξέρω εγώ τι. Δεν έχει πιάσει λόξη και τώρα. Θα το καταστρέψει το κορίτσι με την Κόντου.
0: Ναι, ναι. Εμείς.
1: Εσείς την κλείσω πρώτα.

0: κύκλος φάγαμε. Μας έκανε εντύπωση.
1: Πολύ ωραία.
0: Κατάλαβες.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν τώρα.
1: Ναι, πες.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο.
1: Ανορθόδοξα.
0: Εντελώς.
1: Γιατί
0: όμως
1: κάθε μέρα ξεκινάμε ορθόδοξα.
0: Όχι, ναι, γιατί. Ρε παιδί μου, δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με κοινωνικά θέματα.
1: Ναι, δεν το συνηθίζουμε.
0: Όχι, υπήρξε άλλη μία υπόθεση. Ναι. Μέσα από το Κυριακό που μας πέρασε. Μιας κακοποίησης βρέφους. Ήταν 17 ημερών. Το λέγαμε και σύντηση και χθες. Και έχει συνελήφθη η μητέρα του, η οποία είναι νεαρή και εκείνη. Ναι. Είναι μικρή, θέλω να πω. Όπως αποκαλύφθηκε, η μαμά του μωρού, που είναι 18 χρονών, η μαμά, είναι μικρή σου λέω, είχε πέσει θύμα κακοποίηση όταν ήταν 4 ετών. Και σκεφτόμουν πόσο έχει αποτύχει το σύστημα. Αυτό ήταν κυρίως το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο δεν είναι κρατικός φορέας, έτσι, ιδιωτικός φορέας είναι. Αλλά είχε το ιστορικό του παιδιού, αυτό το χαμόγελο του παιδιού, της κοπέλας αυτής, και είχε πέσει θύμα κακοποίηση 4 ετών. Και λέω, αυτό είναι ότι αποτυχάνουμε ως κοινωνία.
1: Ως κοινωνία είναι ένα θέμα. Ως σύστημα είναι άλλο
0: και
1: θέμα.
0: Και το σύστημα. Και ως είναι κοινωνία και ως σύστημα.
1: Εξαρτάται το σύστημα.
0: Στενοχωρήθηκα, ρε παιδί μου.
1: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τη στενοχωριά. Εγώ δεν την έχω δει αυτή την υπόθεση, αλλά εσύ αυτή την αναφέρεις. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν μπορεί το σύστημα να έχει μία κάμερα, έναν αστυνομικό, έναν παιδαγωγό, έναν ψυχολόγο μέσα σε κάθε σπίτι.
0: Το λέω αυτό.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν θέλουμε τέτοιο καθεστώς.
0: Όχι.
1: Γιατί τότε θα μιλούσαμε για άλλα καθεστώτα. Τα οποία στο πύρτο εξώτερων έχουν φύγει και όσοι ζούσαν σε αυτά τα καθεστώτα θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουμε τέτοιο καθεστώς. Πρέπει να υπάρχουν εκεί υπηρεσίες πρόνοιας και πρέπει να υπάρχουν αυτά.
0: Φυσικά.
1: Αλλά πάνω απ' όλα είναι και αυτό που λέμε πολλές φορές δυο μας, ας πούμε, ότι πολλά ξεκινούν από την οικογένεια. Πρέπει να λύσεις κάποια θέματα πριν ξεκινήσεις να κάνεις. Πρέπει να έχεις λύσει πρώτα απ' όλα θέματα με τον εαυτό σου. Δεν πρέπει.
0: Πρόσεξε τώρα. Εδώ η μαμά του βρέφους εδώ είναι παιδί ακόμα. Σου λέω είναι πολύ νέα.
1: Ναι.
0: Πριν από 14 χρόνια,
1: ναι,
0: είχε πέσει θύμα κακοποίησης.
1: Ναι.
0: Και αντί να την πάρουν οι ειδικοί, να το πάρουν για να έχει καταγραφεί. Για να έχει καταγραφεί αυτό.
1: Ναι. Δεν το ξέρω αν έχει καταγραφεί. Μα το κατήγγειλε τώρα.
0: Όχι.
1: Μήπως βγήκε στην επικοινωνία σου επικαιρότητα τώρα, ρε παιδί μου. Για πες τι θες να πεις. Ναι.
0: Αυτό, ναι, έχει καταγραφεί.
1: Ωραία. Σύμφωνα. Στο αστυνομικό δελτίο, ας πούμε.
0: Από τις υπηρεσίες. Έχει καταγραφεί,
1: ναι,
0: ότι υπήρχε ένα παιδάκι 4 ετών
1: που είχε κακοποιηθεί
0: πριν από,
1: ωραία,
0: χρόνια, το οποίο είχε κακοποιηθεί. Προφανώς, γιατί το είπα εγώ ότι αποτύχαμε. Προφανώς αυτό το παιδί δεν είχε τη φροντίδα στη συνέχεια, γιατί προφανώς το πήραν υπηρεσίες, επιλήφθηκαν κτλ. Δεν είχε τη φροντίδα, εντάξει, που θα ήθελε, θα έπρεπε.
1: Δεν μπορώ να χωρίς να ξέρω τα στοιχεία, δεν μπορώ να βγάλω αυτό το συμπέρασμα. Ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται αυτό. Αλλά δεν ξέρω.
0: Ποια στοιχεία, μωρέ Διονύση. Άλλο θέλω να πω.
1: Δεν ξέρω ούτε τις επιλογές της εσύ,
0: Μαρέ Διονύση, τόση ώρα. Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Ξέρω εγώ τις επιλογές.
0: Ποιες επιλογές, παιδί μου. Ποιες επιλογές. Τόση ώρα. Τι επιλογές έχει να πει 4 ετών.
1: Όχι 4 ετών. 18 όμως που έμεινε έγκυος έχει κάνει κάποιες επιλογές.
0: Ναι, παιδάκι μου, αυτό είναι ετερονεκάτερο.
1: Αυτό λέω. Εγώ δεν τις ξέρω. Επειδή δεν τις ξέρω, δεν μπορώ να τις κρίνω.
0: Μα εγώ μιλάω για το διάστημα που μεσολάβησε, λέω.
1: Ναι.
0: Για το διάστημα στα τρυφερά του χρόνια του παιδιού.
1: Ναι.
0: Που προφανώς όταν έπεσε ήταν αδύναμο.
1: Τι έπρεπε
0: το
1: να κακοποιεί.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω πώς έχουμε αποτύχει, γιατί το παιδί αυτό προφανώς δεν είχε τη φροντίδα και έκανε το ίδιο που του έκαναν όταν ήταν 4 ετών.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ θέλω, εγώ θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Είδα χθες κάπου, πήρα το μάτι μου, δεν ξέρω καν αν αληθεύει ή θέλω να μην αληθεύει. Γίνεται τόσες μέρες ένας χαμός. Ναι. Με την ιστορία με τον Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν διαρκώς στοιχεία στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, από τα ρεπορτάζ, από το δικαστικό ρεπορτάζ, μάλιστα, δηλαδή επίσημες καταγγελίες, αναφορές κτλ. Για το τι γινόταν σε αυτό το μαγαζί, σε αυτό το ιατρικό, ναι, ας πούμε, παραϊατρικό,
0: ναι,
1: κέντρο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και χθες λέει που ήταν κλειστές οι πόρτες, γιατί οι ιδιοκτήτες του ήταν ενώπιον της δικαιοσύνης και κατηγορούνται και για δόλο, ναι, έτσι, για δολοφονία, για φόνο με τα, πώς το λένε, για δόλο που σας τα εξηγούσαμε χθες τα νομικά. Πήγαν δύο κυρίες να πάνε στο ιατρείο, γιατί λέει είχαμε ραντεβού. Και τους ρωτάνε, καλά, δεν έχετε ακούσει τι έχει γίνει. Ναι, εντάξει, αλλά εμείς έχουμε κλείσει πριν από 3 μήνες το ραντεβού. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, εντάξει, τώρα μιλάμε.
1: Κατάλαβε. Δηλαδή, έχει γίνει τέτοιο χαμό. Το διάβασα, δεν το είδα. Και πήγαν σε αυτού του γιατρού να ζητήσουν τι, α πούμε.
0: Αφού είχαν κλείσει ραντεβού, μου ρωτήσατε. Θα χάσει το ραντεβού, ξέρει πόσο καιρό έχει κάνει να βρει.
1: Τρεις μήνες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαιτητική και εξαντλητική η διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αυτή να δημιούργησε επιπλοκές. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Εντείνονται οι φόβοι μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Σημείωσε ότι επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από τα να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου. Συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Βρόχες και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Τι ωραίο κομμάτι αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που οδηγεί και μας έστειλε το ηχητικό μήνυμα. Έχουμε την ίδια απορία, φίλε Γιώργο, πάρα πολλά χρόνια με την Κατερίνα. Αν ζούμε ανάμεσά τους ή αν ζούνε ανάμεσά μας. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς έχει στην ωραία Ξάνθη. 13 βαθμούς. Όμορφα.
0: Ωραία.
1: Είναι στον δρόμο για δουλειά. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που λέει: έχω μια γνωστή μου που έχει κλείσει επίσης ραντεβού. Έχει το γιατρό 11 χρόνια και μου είπε ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Παρακαλάει να μην χάσει επίσης το ραντεβού και δεν θέλει άλλο γιατρό.
0: Ναι, να πάει.
1: Και προσθέτει.
0: Δεν θα τον βρει.
1: Όχι, και προσθέτει κιόλας. Αν είναι ένοχος, να πληρώσει. Αφήστε το, εντάξει. Ναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη και πάλι.
0: Ναι.
1: Λέει με την ιστορία Αμαζονάκη με αυτού του υποτιθέμενου γιατρού. Είδατε στα ρεπορτάζ ότι είχαν πάρει πτυχία, ο Θεός θα τα κάνει πτυχία από κάτι πανεπιστήμιο το οποίο είναι τη Κολοπετινίτσα, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Πόσο προστατευμένοι είμαστε σε κάτι τέτοιο που αφήνουμε την υγεία μας και τη ζωή μας ανθρώπους, όχι μόνο γιατρούς αλλά και άλλους λειτουργούς. Είναι τρομακτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο μόλις χθες είχαμε αναφέρει. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 16 βαθμούς, παρακαλώ. Καλή, λέμε τώρα, μέρα. Καλή εκπομπή. Κρύο και μαύρο σκοτάδι. Χάλια. Ο κύριος Παύλος, βέβαια.
0: Κύριε Παύλο.
1: Παλτό θέλει, λέει, για να βγεις να πιεις καφέ στη βεράντα.
0: Αφήστε.
1: Τελειώσανε αυτά τα που ξέρατε, κύριε Παύλο. Τελειώσανε. Φύγανε ανεπιστρεπτοί. Όχι, εντάξει, το Κυριακό θα ανέβει 30, μας έλεγε χθες η κυρία Τυράσκη. 30. Εκεί μπορεί να, ξέρω εγώ, να έχετε 28. Λέει, είναι ωραία. Ωραία είναι και 28.
0: Καλή,
1: γιατί πρέπει να είναι 36 και 38 και 40, δηλαδή.
0: Ποια κυρία έστειλε που έχει φίλη τη ραντεβού,
1: κυρία Μαρία.
0: Κυρία Μαρία, να πω κάτι. Επειδή τώρα. Ναι. Ο εισαγγελέας και ανακριτής, επειδή ήταν όλο το βράδυ απολογούνταν το ζευγάρι των γιατρών, αποφασίζουν αν θα προφυλακιστούν. Γιατί έχει αναβαθμιστεί κιόλας η κατηγορία.
1: Οπότε θα χαθούν ραντεβού μπόλικα, ενδεχομένως. Πιθανώς, δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να προδικάσουμε.
0: Αν προφυλακιστούν.
1: Δεν μπορούμε να προδικάσουμε την απόφαση που θα έχουν οι εισαγγελείς και οι
0: εισαγγελέας. Πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καιρό να ξανανοίξει, αν ξανανοίξει το συγκεκριμένο.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Να σου πω, αυτά είναι με μία λογική. Κάποιοι λένε με κοινή λογική ή εν πάση περιπτώσει με τη δική μας λογική.
0: Με τη δική
1: αν
0: μας
1: δεν
0: λογική,
1: πηγαίνουμε τα πράγματα με τη δική μας λογική, αν πηγαίνουν τα πράγματα με τη δική μας λογική,
0: δεν
1: θα είχαμε χθες πανελλαδική εμβέλεια συνδέσει για το ότι βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή.
0: Αυτό ως είδηση είναι είδηση.
1: Η είδηση είναι ότι βγήκε. Τέλεια.
0: Ναι, τέλος.
1: Από εκεί και πέρα τι.
0: Τέλος.
1: Και αν πρέπει να κάνεις. Είναι μετανιώσατε ή σοφρονιστήκατε. Τέλεια. Τα υπόλοιπα είναι. Για άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που μας έλεγες θες για το. Για το κέντρο Kennedy.
0: Βέβαια, ότι χρεοκοπεί.
1: Που φυτοζωή και χρεοκοπεί κτλ.
0: Έκλεισε.
1: Το ανακοίνωσε ο Τραμπ πριν από λίγο.
0: Έκλεισε.
1: Κλείνει το κέντρο. Πρόσεξε τι λέει. Κλείνει γιατί πρέπει να ανασκευαστεί. Αλλά θα ανασκευαστεί μόνο αν δεχθεί να βάλει το όνομά του έξω. Κάτι το οποίο το δικαστήριο το έχει απαγορεύσει. Το δικαστήριο απέρριψε να μπει το αίτημα Τραμπ να μπει το όνομά του έξω από το κέντρο Kennedy στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν το κλείνει με απόφαση και λέει θα το αναμορφώσουμε και θα ξανανοίξει, αλλά μόνο αν δεχτεί να μπει το όνομά μου απ' έξω. Ωραίος. Όχι όπως εδώ που υπάρχει θεμελιώθηκε επί δημαρχία Στάδε. Αντί να λέγεται Kennedy, να λέγεται Kennedy Trump, ξέρω εγώ, ή Trump σκέτο. Ξέρω εγώ, τέτοιο
0: αυτό
1: πράγμα.
0: Το βάλουν το όνομα του, το έχουν βάλει απ' έξω.
1: Βγήκε δικαστική απόφαση και έφυγε.
0: Α, το κατεβάσανε. Ναι. Γι' αυτό χρεοκόπησε.
1: Γι' αυτό χρεοκόπησε, ναι, ναι. Καταλαβες.
0: Να μου το λέγανε Trump.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα, να μπαίνουμε σιγά-σιγά στα υπόλοιπα. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια και είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έβγαλαν ταξιδιωτική οδηγία για τους πολίτες τους να μην πάνε Σαουδική Αραβία.
0: Σοβαρά τώρα. Δηλαδή τώρα.
1: Ναι.
0: Τόσους μήνες μετά.
1: Ναι. Φαίνεται όμως ότι οι Χούθοι ίσως έχουν κάνει ένα μοιραίο λάθος.
0: Οπα.
1: Ρίξαν ένα drone στη Μέκα. Αυτοί το αρνούνται, αλλά δεν πειράζει.
0: Καλά,
1: που το αρνούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Κι άλλοι του ίδιου βεληνικού σε βάση αρνούνται διάφορα, αλλά υπάρχουν πιστήρια, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό έχει ξεσηκώσει όλους τους, όλες τις χώρες της περιοχής. Ο σύνδεσμός τους των χωρών της περιοχής έβγαλε και μία δρυμία ανακοίνωση εναντίον του. Και η Σαουδική Αραβία φυσικά λέει ότι εκτός από το ότι ήταν βλάσφημο το γεγονός ότι στοχοθέτησαν την Μέκα, θα υπάρξουν κυρώσεις κτλ. Κυρώσεις φαντάζομαι είναι βομβαρδισμοί και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εξακολουθούν και γίνονται όλες αυτές τις μέρες.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα, εκτός από όλο αυτό το πράγμα που, ναι, που περιέγραψες, ναι, έγινε χτες, συγκλήθηκε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Για να συζητήσει την κατάσταση αυτή με το στενό αυτό, πώς το πάμε το καινούριο, το στενό που μάθαμε. Το Μπαντέμπ. Μπάμπελ Μπαντέμπ.
1: Μπάμπελ Μπαντέμπ.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ή Μπάμπελ Μπαντέμπ.
0: Τέλος πάντων, όπως λέγεται, τέλος πάντων, αυτό το στενό. Έγινε λοιπόν τέτοιο και παρενέβη η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας,
1: ναι,
0: η κυρία Μπαλτά, και με ζήτησε να σταματήσει η στρατιωτική κλιμάκωση εκεί. Εξέφρασε την αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία, αλλά και στην κυβέρνηση της Ιεμένης, γιατί είναι και άλλη στην Ιεμένη.
1: Η Ιεμένη έχει μία επίσημη κυβέρνηση αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα, η οποία κυβέρνηση αυτή ελέγχει ούτε το μισό της χώρας, λιγότερο το μισό της χώρας, και έχει τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Η υπόλοιπη ελέγχεται από τους Χούθη.
0: Yeah.
1: Αυτή είναι η κατάσταση στην Ιεμένη.
0: Και υπήρξε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, αναφέρθηκε στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, ότι πρέπει να προστατευτεί. Καλά, την έχουμε ξεχάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας.
1: Η ελευθερία της ναυσιπλοείας, διάβαζα πριν από λίγο στο Earth News ότι την Τρίτη, Τετάρτη σήμερα, ναι, Τετάρτη είναι σήμερα,
0: ναι,
1: ναι, την Τρίτη περάσαν από τα στενά του Ορμούς πόσα πλοία, λες εσύ?
0: Τέσσερα, πόσα ήταν?
1: Τέσσερα,
0: ναι.
1: Περνούσαν 200.
0: Ναι, δεν το λέγαμε χθες.
1: Και περάσαν. Ναι, αλλά τώρα βγήκαν επίσημα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Μόνο 4 πλοία περάσαν από τα στενά του Ορμούς κατά τη χθεσινή ημέρα, όλο το 24ωρο. 4 πλοία. Τώρα έχουμε κι άλλο κοσκινάκι. Αυτό το Μπάμπελ Μπαντέ που σας έλεγε πριν η Κατερίνα και η Εμένη και όλα αυτά. Και τι μας νοιάζει να εμάς οι Χούθοι και οι Σαουδάραβες, μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Κλείνουν αγωγή. Αναβάλει τις αποστολές καυσίμων η Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Και για το Σεπτέμβριο, ίσως και για τον Οκτώβριο. Όλα αυτά έχουν έναν αντίκτυπο. Δηλαδή, τι σας λέγαμε προχθές, παραπροχθές, όταν σας είπαμε για τον αγωγό αυτόν που δέχτηκε βολή του Ανατολής Δύσης, ότι θα βλέπουμε 2 ευρώ τα καύσιμα και θα λέμε, α, τι ωραία τιμή είναι αυτή, γιατί θα πάνε αρκετά παραπάνω. Προβλέπουν οι ειδικοί, δεν το λέμε εμείς. Ήδη έχει ξεπεράσει, για ένα διάστημα τουλάχιστον, το Brent τα $110. Χθες το είχαμε στα 107. Όλα αυτά λοιπόν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο μας αφορούν. Καλημέρα στον κύριο Κώστα που δεν τ' άρεσε καθόλου η διασκευή του Passenger. Θέλω να σου πω, που βάλαμε πριν τους τίτλους.
0: Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε
1: τέτοιοι. Οι διασκευές, ναι, είναι εντάξει. Okay. Άσπρα σπίτια έχει 17 βαθμούς τώρα, μας λέει η φίλη μας η Αντωνία. Καλημέρα και στον Νικόλα στα Πατήσια. Η μάνα μου την είχε θεάτη γιατρό αυτή, λέει. Συγκεκριμένη είχε στον τοίχο της πτυχίου γυναικολόγου πλαστό, εννοείται. Ήταν άνευ ειδικότητας όπως αποδείχθηκε. Και η μάνα μου ακόμα λέει ότι δεν την εκμεταλλεύτηκε παρόλο που την είχε μπουκώσει στα παραφάρμακα 10 χρόνια. Μας λέει ο κύριος Νίκος.
0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη.
1: Τι εξέλιξη?
0: Ολοκληρώθηκαν και 2 απολογίες των γιατρών στο Κολωνάκι από την υπόθεση αυτή με τον θάνατο του Μαζονάκη. 6.30 ώρα το πρωί ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζονται. Και οι δύο.
1: Άρα το ραντεβού που λέγαμε.
0: Ναι, ανακριτής και εισαγγελέας,
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως και αποφάσισαν να προφυλακιστούν.
1: Προσέξτε, αυτό που είπε τώρα η Κατερίνα, είναι άλλο με δόλο. Είναι άλλο με δόλο εκ παραλήψεως. Είναι νομικοί όροι κτλ. Γιατί και χθες μας ρωτούσαν φίλοι ακροατές και ρωτούσαμε και εμείς την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη. Ρε παιδί μου, ήθελαν επίτηδες να τον σκοτώσουν. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν έκαναν τα απαραίτητα. Εν γνώση τους δεν έκαναν τα απαραίτητα για να τον σώσουν. Το λέμε πολύ χοντρικά, ας πούμε. Δεν είμαστε νομικοί. Δεν ξέρουμε τη διαφορά της κάθε διάταξης του ποινικού κώδικα, ας πούμε. Απλά. Ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Διαβάζοντας από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ ότι επί 4 ώρες απολογήθηκε. Πρώτα απολογήθηκε η γιατρός. Μετά απολογήθηκε ο ιδιοκτήτης κιόλας του ιατρείου και γιατρός. Ο οποίος διαχώρισε πλήρως τη θέση του.
1: Από ποιο πράγμα?
0: Δηλώνοντας πλήρη άγνοια για την πλασμαφαίρεση και φέρεται να υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 4 για να συνδράμει στις προσπάθειες ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτά.
1: Ναι.
0: Μην πω άλλα τώρα γιατί. Εντάξει.
1: Μας λέει ο κύριος, ο φίλος μας ο Τεό από τη Φλόρινα, που πλέον θέλει κουβέρτα γιατί έχει 10 βαθμούς. Χθες ήρθε σε μένα και σε κάτι φίλους, λέει, ένα mail με αλλαγή επιστρατεύουσας έδρας, αλλά με έδρες κλειστά ή ανύπαρκτα στρατόπεδα. Προφανώς θα είναι κάποιο χακάρισμα ή θα είναι κάποιο απάτη. Δεν γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό, να το ρωτήσουμε πάντως. Αλλά προφανώς όταν σε παραπέμπουν σε κλειστό στρατόπεδο ή ανύπαρκτο στρατόπεδο, δεν είναι μιαου-νιαου κάνει, ότι είναι απάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλουν να πατήσεις να μπει στο mail και το email δεν ξέρουμε πού σε οδηγεί. Φανταζόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Ορεστιάδα. 14 βαθμούς. 14 βαθμούς στην Ορεστιάδα.
0: 14.
1: Ναι.
0: Θα πεις εδώ κρυώνουμε εμείς. Δεν θα κρυώνουμε 14.
1: Δεν κρυώνουμε κιόλας. Δεν είναι κρύο τώρα.
0: Λοιπόν, άκου. Θυμάσαι που πριν χρόνια πολλά, αρκετά χρόνια, είχε πάει. Ήταν η Kim Kardashian στο Παρίσι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, είχε πάει στο Παρίσι.
1: Δεν παρακολουθώ.
0: Ήταν ακόμα με τον Kanye το West τότε, φαντάσου.
1: Ναι. Λοιπόν. Τον ξέρω τον Kanye το West. Ναι,
0: ναι, ήταν μουσικός, ακόμα ναι. Ζευγάρι με τον Kanye West. Και είχε πάει στο Παρίσι και ξαφνικά εκεί στο.
1: Ο Kanye δεν είναι αυτός που κυκλοφορεί με μία που τσιτσιδώνεται.
0: Πού δεν φοράει, ναι.
1: Πού δεν φοράει ποτέ τίποτα.
0: Ναι. Ναι,
1: και το θεωρούν αυτό καλλιτεχνική παρέμβαση.
0: Ή φοράει κάποια πράγματα που είναι σαν να μην φοράει.
1: Διάφανα. Ναι.
0: Τέλος
1: πάντων, πα πρώτο. Αλλάζουμε κουβέντα.
0: Ήσαν για να μην κρυώνει.
1: Ξαναπήγαινε στην Καρδάσια τώρα και το Παρίσι.
0: Λοιπόν, η Kim, λοιπόν τότε που ήταν κάποια στιγμή με το 16, το 16, πολλά χρόνια, το 10 χρόνια πίσω, έτσι. Λοιπόν, που είχαν πάει στο Παρίσι, στο ξενοδοχείο που μένανε μπήκανε ληστές.
1: Ναι.
0: Τους λέγανε και οι παππούδες ληστές, γιατί ήταν μεγάλης ηλικίας. Αυτοί οι ληστές τότε ήταν κεντυμένοι αστυνομικοί, για να τους παραπλανήσουν όλους.
1: Ναι.
0: Και τις είχαν πάρει το δαχτυλίδι των αραβώνων της και άλλα κοσμήματα που τις είχε κάνει ο Kanye West. Μόνο το δαχτυλίδι είχε 4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: Είχε προσφύγει λοιπόν η Kim Kardashian στη δικαιοσύνη, στη γαλλική, και είχε ζητήσει αποζημίωση. Γιατί φοβήθηκε ότι θα πεθάνει κιόλας, λέει, από τα παπουλιά, τους ληστές, που τις τα πήραν όλα. Δεν βρέθηκαν ποτέ τα κοσμήματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, της επιδικάστηκε αποζημίωση από το δικαστήριο. 1 ευρώ.
1: Να τα πληρώσει ποιος?
0: 1 ευρώ.
1: Το γαλλικό δημόσιο.
0: Ναι, 1 ευρώ.
1: Ναι, 1 ευρώ.
0: Όμως, πρόσεξε, είχε προσφύγει.
1: Ωραία,
0: και ο ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου που κινδύνευσε στα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι εκεί δεν ήταν εκεί όταν είχε τη ληστεία. Τέλος πάντων. Ο ρεσεψιονίστ πήρε 110.000 ευρώ.
1: Ο ρεσεψιονίστ είναι αντίον πιανού. Από ποιον ζητούσε τα λεφτά?
0: Από το.
1: Από το κράτος?
0: Όχι,
1: έπρεπε να τα ζητάει από την Καρδάσια, γιατί η Καρδάσια τους έβαλε σε κίνδυνο.
0: Όχι, από το κρύο.
1: Φαντάζεσαι.
0: Από τους, πώς τους λένε, τους εργοδότες το επίσης.
1: Δεν θα ήταν αυτό ωραίο?
0: Ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Πάντως πήρε 110 χιλιαρικά και η Kim πήρε 1 ευρώ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν τις λείψουν.
0: Ήταν πάντως, λέει αυτή, είχε μείνει.
1: Όταν έχεις δαχτυλίδι 4 εκατομμυρίων, δεν θα σου λείψουν.
0: Ναι, ναι. Ναι,
1: να τα λέμε κι αυτά.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, αλλά γιατί τα κλέψε?
1: Διαβάζουμε τώρα, επειδή έρχονται στο. Είναι διαρκής η ροή, έτσι, και οι πληροφορίες έρχονται βροχηδών. Ότι το ζευγάρι αυτό ενώπιον του δικαστή και του ανακριτή, διαβάζουμε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η απολογητική διαδικασία είναι 17 ώρες. Είπαν λοιπόν ότι φταίει το ΕΚΑΒ. Δεν φταίμε εμείς, λέει. Έριξαν ευθύνη στο ΕΚΑΒ. Το οποίο ΕΚΑΒ, όπως μας έλεγε χθες η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από την ώρα που ειδοποιήθηκε έφτασε στα 3 λεπτά.
0: Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τους συγκεκριμένους.
1: Όχι, εγώ δεν.
0: Όχι, εγώ δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Εγώ δεν αποδίδω ούτε προθέσεις ούτε τίποτα.
0: Όχι,
1: απλά λέω τα στοιχεία.
0: Βρεσί, με αυτά που έχω δει.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενα κάτι
1: τέτοιο. Καλά, το έχει παρακολουθήσει και περισσότερο από μένα. Ναι. Εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει τόσο στενά. Δηλαδή,
0: ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται και ο ένας τον άλλον, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάντως έχει και αυτό τη σημασία του, έτσι.
0: Επίσης, ήταν ένας μοναχός
1: Ναι.
0: Στην Ταϊλάνδη. Το μου άρεσε πάρα πολύ. Που δεν ήθελε να είναι τόσο μοναχός τελικά.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε και φιλινάδα.
1: Ναι.
0: Και κάνανε μέσα στο ναό.
1: Εντάξει, επιτρέπεται κάποιοι μοναχοί.
0: Όχι, εκεί δεν επιτρεπόταν.
1: Α, δεν επιτρεπόταν.
0: Δεν επιτρεπόταν.
1: Σίγουρα δεν επιτρεπόταν στο ναό. Αυτό είναι διαροπάλου. Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Και ήταν, που λέει, δεν είσαι μοναχός. Δηλαδή. Πώς λέει, το λέει η λέξη, μοναχός. Σωστά. Και δεν είναι μόνο ότι τους πιάσανε στα πράσα, ναι. Στο ναό βασικά τους πιάσανε, όχι στα πράσα,
1: ναι.
0: Είναι ότι βρήκανε και γύρω στα 6 εκατομμύρια σε μετρητά χρυσούγια κοσμήματα μέσα στο ναό.
1: Αφού οι ναοί είναι από τις.
0: Όχι, δεν ήταν το ναό.
1: Από πού είναι?
0: Δικά του ήταν.
1: Από πού τα βρήκε?
0: Ζωή και κότα ο μοναχός.
1: Από πού τα βρήκε?
0: Δεν ξέρω.
1: Προφανώς.
0: Να ρωτήσει αρχές Ταϊλάνδη.
1: Εντάξει.
0: Του πιάσανε.
1: Στην πρώτη ευκαιρία.
0: Του βιντεοσκόπησαν κιόλα.
1: Για να έχουν πιστήρια, ε.
0: Ναι, ναι, και κατηγορείται και για.
1: Πόσο στοίχημα πας ότι αυτό το βίντεο θα κυκλοφορήσει λίγο καιρό?
0: Έχει κυκλοφορήσει.
1: Ναι.
0: Ρε το μοναχό. Ράβδους χρυσού βρήκανε μέσα. Τι κάνανε, πηγαίνανε ο κόσμος στο ναό και αφήνανε το κάτι της τους. Τα παίρνανε.
1: Αφού είναι
0: επεξαίρεση,
1: πολλοί που λένε ότι αυτό είναι μπίζνα.
0: Ναι. 92 εκατομμύρια μπάτ σου λέει βρήκανε.
1: Κοινό μυστικό είναι.
0: Μπάτ είναι το νόμισμα στην Ταϊλάνδη.
1: Το δικό του νόμισμα,
0: ναι.
1: Ναι,
0: ότι λέγεται μπάτ.
1: Δούμε τις ισοτιμίες τώρα.
0: Bad boy ο μοναχός.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Εντάξει, να μην το πω.
1: Να το πεις, γιατί να μην το πεις.
0: Δεν είναι ειδήσεις από όλο τον κόσμο,
1: ναι,
0: αυτές,
1: ναι,
0: που έχουν,
1: ναι,
0: το ενδιαφέρον τους.
1: Ναι,
0: ναι, βέβαια.
1: Χθες, να σας πούμε και αυτό, ότι χθες είχε πει η Κατερίνα, είχε κάνει μια αναφορά σε μια καλλιτέχνηδα που έκρινε σκόπιμο να πει ότι ούτε τον ήξερα τον Μαζονάκη, ούτε ήξερα τα τραγούδια του, αλλά αυτοί που πήγαν στην κηδεία κακώς πήγαν επί τους ουσίες, γιατί έβαλαν μια ταφόπλακα, ένα καρφί στην ταφόπλακα.
0: Α,
1: συνδεόμαστε.
0: Περίμενε, θα το συνεχίσουμε. Κάτι
2: καρφιά λένε και τέτοια.
0: Θα σας πούμε, Όχι, θα το πούμε.
2: Άντε, πες το.
0: Καταρχήν θέλω να πω πριν πούμε αυτό το θέμα, ναι, ότι ο συνάδελφος Χριστούλιας είναι σε κακό δρόμο.
2: Τι, πήγε και 52. Το τράβηξε.
0: Εντάξει. Παραγνωριστήκαμε.
1: Δεν φταίει ο Χριστούλιας. Συγγνώμη, δεν φταίει ο κύριος Χριστούλιας, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Εγώ τον γνώρισα.
1: Ωραία. Προφανώς είναι γιατί βγήκε η έκτακτη είδηση που φιλοξενήσαν τα παιδιά. Α πούμε με την προφυλάκηση.
0: Θα δεν τρέφεσαι. Άννα, ποιο.
2: Ωραία. Ναι. Θα βάλω για ένα λεπτό στην άκρη, στον πολύ αξιοπρεπή αυτό μου. Μην δώσετε σημασία σε αυτά τα ποταπά ένστικτα που θα βγουν στον αέρα. Να σαπίσει έναν ήλιακο μπουντρούμι αυτή και ο άλλος εκεί πέρα. Στα μάτια μου είναι χειρότερη, πώς πω, και από τους χειρότερους εγκληματίες. Γιατί ο άλλος ξέρεις ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Αλκέτρι, Ζάι, Φωνιάς, δολοφόνος, αλήτης, καθήκη κτλ. Ο άλλος δεν είναι έτσι. Στο παίζει, κυριλέ, γιατρός, επιστήμονας, αυτά κλπ. Εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, που μπορεί να είναι, ξέρω, να μην καταλαβαίνει καλά κάποια πράγματα, να μην. Και έρχεται από πάνω και σου πουλάει τρέλα. Σου πουλάει θήκη μεταξύ τη κορδέλε, σου πουλάει θεραπείες της πλάκας, σαμάνος, αυτά, ο μάγος φυλής κλπ. Και πέθανε ο άλλος άνθρωπος στα χέρια του.
1: Ναι, Κωστά, ωραίο το ξέσπασμα. Εγώ το ακούω.
2: Αν έρχομαι στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις.
1: Το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Επειδή λίγο πολύ λέγαμε πριν, με αφορμή όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά το ότι είδα χθες, διάβασα μάλλον, ότι υπήρξαν δύο κυρίες οι οποίες πήγανε στο ιατρείο, γιατί λένε, ενώ γίνονται όλα αυτά και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά που μόλις είπες με γλαφυρό τρόπο, είχαν ραντεβού κλείσει πριν από 3 μήνες. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που, παρά το άλλο, παρά όλες αυτές τις αποκαλύψεις που πλέον είναι με βάση τεκμηριωμένες από την ανακριτική διαδικασία, είχαν ραντεβού και θέλαν να πάνε. Εμείς δεχτήκαμε και μηνύματα που λένε ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι, ας πούμε, τον πιστεύουν σαν Θεό.
2: Ναι.
1: Τι θέλω να πω με αυτό.
3: Αυτό αλλάζει λίγο το πράγμα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό.
3: Μια άλλη σχέση.
1: Όχι, θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που λέμε και για πλήστες άλλες περιπτώσεις, ότι η ζήτηση δημιουργεί προσφορά και τούμπαλιν.
0: Δεν είναι εμπόριο όμως αυτό.
1: Προφανώς είναι για κάποιους εμπόριο.
0: Δεν είναι εμπόριο.
1: Προφανώς. Δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά είμαστε πολύ ρομαντικοί αν λέμε ότι δεν είναι εμπόριο.
0: Την ώρα που συνδεόμασταν μαζί σας, είχε ξεκινήσει ο Διονύσης να λέει για το σχόλιο το οποίο ξεχώρισε δυσάρεστα και άσχημα από όλα όσα έγιναν για τον Γιώργο Μαζονάκη από την Αφροδίτη Μάνου.
2: Ναι.
0: Και τι θέλεις να πεις?
1: Όχι, ήθελα να πω ότι βγήκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είπαν ότι το να θέλεις να κρίνεις πόσο άλλος πενθεί ή εκφράζει τον πόνο του είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων unfair. Εν πάση περιπτώσει, είναι άδικο και λάθος. Μέχρι να πούνε, βγήκαν πολλοί καλλιτέχνες, ας πούμε, και λέγανε ότι ήταν την ημέρα της κηδείας, ήταν τελείως άστοχη. Και το έλεγα αυτό γιατί χθες σχολιάζαμε ότι πολλοί με αφορμή τέτοια γεγονότα που είναι στην επικαιρότητα, στον αφρό της επικαιρότητας, θέλουν να κάνουν με κάποιον τρόπο αισθητή την παρουσία τους, το παιδί μου. Mm. Αυτό.
3: Τώρα αυτό βέβαια προκαλεί όμως έτσι αρνητικά συναισθήματα.
1: Προφανώς και προκαλεί.
3: Εντάξει, ναι. Καλά, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Εγώ δεν λέγω σε αυτό. Αλλά μπορεί να την κρατήσει για τον εαυτό του, δηλαδή σε μια τέτοια
1: στιγμή.
3: Όχι,
1: υπάρχουν κάποια πράγματα.
3: Δεν χρειάζεται να τη μοιραστεί.
1: Είπε τη μαγική λέξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μέρα, ναι, η οποία από τα πανάρχια χρόνια οι Έλληνες υποτίθεται την τιμούσαν. Ήταν η μέρα του πένθους, η μέρα της ταφής. Σταματούσαν πόλεμοι για να γίνουν τέτοιο πράγμα. Καταλαβες. Σε αυτή την ημέρα, όταν την επιλέγεις για να ρίξεις το.
2: Πάντως, αν δεν πάμε σε πιο βάθος την κουβέντα, γιατί αυτό τελικά που πείραξε την, ας το πούμε, την άδεια μου, δηλαδή στην ουσία. Εγώ προτιμώ να μην μπούμε, γιατί πράγματι είναι αυτό που λες ότι είναι. Αλλά στην ουσία, τι πάει να πει, ότι αυτό, ότι δεν ήταν ποιοτικός καλλιτέχνης και λοιπά, που πήγε το κόσμο ένα μη ποιοτικό. Ας πάμε λίγο, υπάρχει, απαντάτε το ερώτημα, τι είναι ποιοτικό και τι όχι. Ποιος κρίνει τι είναι ποιοτικό?
1: Όχι, κανείς.
2: Ποιος αποφασίζει?
1: Κανείς.
2: Με ποια κριτήρια?
1: Κανείς.
2: Δεν είναι λίγο θολό αυτό, είναι τελείως.
1: Είναι τελείως αυθαίρετο.
2: Εγώ
1: αυθαίρετο.
2: Θα μπορούσα ένα να βάλω. Mm. Ξαναλέω, χωρίς να διεκδικώ ούτε ορισμούς, τίποτα, ναι, δεν είμαι, με δική μου σκέψη. Αυτό που αντέξει το χρόνο. Αυτό λέει το τραγούδι που εμφανίζεται σήμερα στα ραδιόφωνα και μετά από 30 χρόνια θα το θυμάται όχι ένας, πολλοί κόσμος και θα το τραγουδάει ακόμα. Με το Μαζονάκι συμβαίνει αυτό.
3: Και αυτό δεν ξέρεις αν είναι. Εγώ δεν το λέω για το Μαζονάκι, δεν ξέρεις αν είναι ποιοτικό. Είναι δημοφιλές σίγουρα.
2: Δημοφιλές είναι αυτό που είναι σήμερα.
1: Μισό λεπτό. Γιατί επειδή υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, αλλά υπάρχουν και κάποια ιερά τέρατα σε αυτό το χώρο. Έτσι. Εγώ θα πω τι είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος για τον Γιώργο Μαζονάκι. Ο οποίος υποκλήθηκε στον Γιώργο Μαζονάκι. Υποκλήθηκε, το λέω σχηματικά, έτσι.
2: Ναι,
1: καταλαβαίνετε.
0: Και λοιπόν, ποιος έχει το σωστό ποιοτικό μέτρο, ας πούμε.
1: Αυτό τώρα, δηλαδή, τι είναι ποιοτικό?
0: Ήταν αφορμή, παιδιά, και πάλι αυτό το θέμα για διχασμό πραγματικά.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: ναι, αυτό.
0: Δεν το χωράει.
1: Είναι το εμείς και οι άλλοι, το
0: δεν
1: γνωστό. Εμείς και οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Όπου με κάποιον τρόπο θέλεις ή να είσαι με μένα, ή αν δεν είσαι με μένα, είσαι εχθρός, είσαι αντίπαλος, είσαι κάτι υποδέστερο. Είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει και στη συζήτηση με τον Κώστα, γιατί δεν ήσουν Στέλλα, ότι όταν χαμηλώνεις τον άλλον, δεν ψηλώνεις εσύ. Mm. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να ψηλώσεις.
3: Σωστό.
1: Όχι χαμηλώνοντας τον άλλον.
0: Και επίσης δεν μπορείς να είσαι επιλεκτικά ευαίσθητος.
1: Και η ώρα πήγε και 57 με αυτά και με αυτά.
2: Βαρύναμε, αλλά είναι αυτές οι ημέρες. Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πάμε και εμείς. Εντάξει.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούς, έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσω όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Κοντά στα $109 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουασιγκτόν είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό πλωστάσιο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν το κλίμα στη δίκη των Τεμπών, γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε τον θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Αγέραστο. Είστε συντονισμένοι.
1: Αγέραστο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, αγέραστο. Έτσι, αγέραστο, αγέραστο όντως, όντως. Ήθελα να πω ότι αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο, γίνονται τα γυρίσματα στη Νότια Γαλλία για το καινούργιο Ocean's Eleven. Γίνεται στη Γαλλική Ριβιέρα. Πρόσεξε τώρα. Και παίζει η Μαργκότ Ρόμπι. Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ. Να πω κι εγώ. Λοιπόν, και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, οι οποίοι υποδίονται στην ταινία αυτή τους γονείς του Ντάνι Όσιαν, δηλαδή του Κλούνι.
1: Ναι.
0: Γυρίζει πίσω στον χρόνο.
1: Α, είναι πίσω στον χρόνο.
0: Ναι. Ωραίες ταινίες, ρε παιδιά.
1: Ωραίες ταινίες. Αυτή, εγώ περιμένω με αγωνία και το άλλο, εκείνο με το Force Horseman, με τους ταχυδακτυλουργούς τους. Θυμάσαι? Οι υπότες αποκάλυψης, υποτίθεται.
0: Ναι, ναι.
1: Η ταχυδακτυλουργή, ρε παιδί μου. Που παίζει ο αγαπημένος μου, που δεν θυμάμαι το όνομα, ο Χέντερσον. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο. Ναι, ωραίο. Λοιπόν, και διάφοροι άλλοι, δεν παίζει μόνο αυτός. Που παίζει και ο Χουλκ, που κάνει τον συντονιστή τους. Ποιος κάνει τον Χουλκ, ρε παιδί μου, ηθοποιός? Ο Ράφαλο.
0: Ο Μάρκο Ράφαλο.
1: Ο Μάρκο Ράφαλο. Ναι. Δεν είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι ως Χουλκ από το να το θυμάσαι ως Μάρκο Ράφαλο.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ιωάννα από τα Καλάβρητα. Με 11 βαθμούς, παρακαλώ. Βροχερά τα Καλάβρητα. Της άρεσε η τοποθέτηση για την, που κάναμε νωρίτερα για την, και για την κυρία Μάνου. Θα ήθελα να επισημάνω, λέει, ότι η πρώτη που έκανε ανάρτηση με το που μαθαίθηκε η είδηση ήταν η Νατάσα Μποφίλιου. Οι νέοι, όντως ποιοτικοί σε ψυχή καλλιτέχνες, δείχνουν τον δρόμο. Και, εν πάση περιπτώσει, ότι τέλος με τη διθενιά περνιέται για ποιότητα, λέει στο μήνυμά της κοντολογής. Το παραφράζω λίγο. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Ανακριτής και εισαγγελίας μένουν ανεπηρέαστοι, πιστεύετε? Διάσημος παίζει μια εβδομάδα στις τηλεοράσεις, δεν μπορεί, μια πίεση θα την έχουν.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη πάντα σε μεγάλες υποθέσεις, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί έτσι και είναι η δουλειά τους. Άνθρωποι είναι, βεβαίως, δεν το συζητάμε, αλλά έχουν, οι άνθρωποι αυτοί είναι...
1: Είναι πολλές φορές που αυτό το γνωστό, εκεί θα το πάμε, στο περί δικαίου αίσθημα,
0: ναι.
1: Αυτό πολλές φορές... πάνε κόντρα, γιατί νομικά δεν στέκει.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές. Άλλες φορές συμβαδίζουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι άγονται και φέρονται, δεν σημαίνει και ότι δεν επηρεάζονται όμως. Γιατί, όπως λέει και η Κατερίνα, άνθρωποι είναι. Τώρα, το πόσο και αν αυτό έρχεται σε σύγκρουση ή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις γνώσεις και την αυτή τους, μιλάμε τώρα για ανθρώπους που είναι σε τέτοια επίπεδα, που έχουν φάει τα βιβλία. Εν τω μεταξύ, εγώ τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Διότι συν τη άλλη, συγγνώμη, αλλάζουν. Με ρυθμό καταιγιστικό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι διαρκώς πάνω σε ένα βιβλίο και να παρακολουθούν διαρκώς τις αλλαγές που γίνονται.
0: Πέρα το ότι αλλάζουν, βεβαίως, και πρέπει να ενημερώνονται οι άνθρωποι και να διαβάζουν συνεχώς, σκέψω ότι αυτό το πράγμα ξεκίνησε χθες το απόγευμα, οι απολογίες.
1: Μα λέει 17
0: ώρες. Και τελειώσαν 6,5 ώρα το πρωί.
1: 17 ώρες.
0: Τη διαδικασία.
1: Αλήθεια, 17 ώρες. Δηλαδή,
0: είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: εξοντοτικό.
0: Εξοντοτικό και για τους μεν και για τους δε.
1: Φυσικά
0: δεν
1: είναι και για τους μεν και για τους δε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι.
1: Το έχω δει αυτό σε μια ταινία αστυνομική που έβλεπα, ότι αυτές οι εξαντλητικές, βέβαια γινόταν στον Γκουαντάναμο, αλλά δεν έχει σημασία. Οι εξαντλητικές ανακρίσεις γίνονται γιατί κάποια στιγμή σου λέει από την κούραση θα σπάσει.
0: Καλά,
1: θα
0: ομολογήσει.
1: Αλλά αυτά γίνονται στις ταινίες. Αυτά είναι ταινίες. Είναι άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη δροσοπηγή στη Φλόρ.
1: Έλα, ρε δροσοπηγή.
0: Γιατί εκεί ξεκίνησαν να προμηθεύονται καυσόξυλα.
1: Ναι, γιατί εκεί πέρα μας έλεγε φίλος ακροτής πριν ότι έχει 10 βαθμούς.
0: Να μας πει ο κύριος Μάρου, ο πρόεδρος της κοινότητας της δροσοπηγής, ο κύριος Μιχάλης Μάρου, να μας πει τι θερμοκρασία έχουν τώρα.
1: Αρχίσαν να τα μοιράζουν ή αρχίσαν να δέχονται αιτήσεις για να τα δώσουν?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε που μας ζητήσατε να πούμε το πόνο μας το μεγάλο.
0: Πείτε το.
1: Να μας το πείτε.
2: Έχουμε αρχίσει από τον Αύγουστο να βάζουμε ξύλα. Είναι οι τιμές, είναι τρελές εισαγωγικά. 130-135 πάει το δρύ στο Βελανίδι ο τόνος, 120 οξιά. Τα σπίτια στο χωριό θέλουν... όσοι έχουν και πετρέλαιο από 15 τόνους ξύλα και 2.000 λίτρα πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Η τιμή είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 90. Και η επιδότηση έχει πέσει πολύ. Πρώτα στα 3 χιλιάρικα παίρναμε γύρω στα 580. Πέρσι στα 3 χιλιάρικα πάλι πήραμε γύρω στα 320.
1: Από τα 3 χιλιάρικα τα 320 ήταν η επιδότηση αυτό.
2: Ναι.
1: Τότε, πείτε μας λίγο, επειδή είπατε για τις τιμές των καυσόξυλων που φέτος είναι 135 και 120 που μας είπατε, πέρυσι τα αντίστοιχα, οι αντίστοιχες τιμές πόσο ήταν πέρυσι?
2: Πέρσι ήταν στα 120, παίζαμε 125, τόσο.
0: Τα καυσόξυλα γιατί έχουν ανέβει?
2: Ανεβαίνουν, δηλαδή.
0: Γιατί ανέβηκαν, τι δικαιολογία έχουν, ας πούμε? Τα μεταφορικά, τι?
2: Για όλα.
0: Τα μεταφορικά,
2: ναι. Τα μεταφορικά, τα πετρέλαια, τα μηχανάκια που κόβουν στο βουνό, θέλουν βενζίνη με λάδι που κόβουν οι αγωγιάτες. Ναι, οι ξυλοκόποι αυτά να είναι, ανεβαίνουν όλα είναι.
0: Πάντως αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες και μέρες, με αφορμή όλα αυτά, γιατί η ενεργειακή κρίση πλήττει τα πάντα, η αλήθεια είναι. Και κυρίως βέβαια εσάς που έρχεται και πιο νωρίς ο χειμώνας σε εσάς.
1: Μα από τον Αύγουστο λέει, ήδη έχουν αρχίσει να ανάβουν σόμπες.
0: Αυτό που λένε είναι ότι θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, αρχές Οκτωβρίου, εκεί γύρω στις αρχές Οκτωβρίου, τώρα μέχρι το τέλος του μήνα και αρχές Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν καινούργια επιπλέον μέτρα, τα οποία θα διευρύνουν κιόλας τα κριτήρια. Ναι, γιατί είχαν συγκεκριμένες περιοχές, ας πούμε, βάλει μέσα που είχαν πιο.
1: Στη ζώνη, σε αυτές τις ζώνες τις οξυμένες.
0: Αυτό σκέφτονται να το διευρύνουν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Μάρος λέει ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει από τον Αύγουστο ήδη να έχουμε ανάγκη θέρμανσης. Δηλαδή τον Οκτώβριο να ανακοινωθούν για να δοθούν τον Νοέμβριο και μάλιστα μειωμένα, όπως μας λέει, είναι μια καθυστέρηση.
0: Εντάξει, τι
1: είναι
0: γίνεται.
1: Πίσω.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλη η Ελλάδα αυτό.
1: Εγώ δεν λέω. Εγώ λέω για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι μάλλον πάει κάτι να γίνει. Για να πάρετε και μια ανάσα κι εσείς που έχετε περισσότερο χειμώνα από ό,τι έχουμε εμείς.
2: Σίγουρα, γιατί τα έξοδα είναι όλα εδώ. Η περιοχή Φλόρινα γενικά. Το μεγάλο πλήγμα στη Φλόρινα σε όλους τους κατοίκους είναι η θέρμανση. Γιατί αρχινάνε από τον Οκτώβριο, να και είναι αρχές Οκτωβρίου, αρχές Σεπτεμβρίου όλος ο νόμος, πάμε μέχρι Μάιο, Ιούνιο, μπορεί το χιόνι να έχει ελείψει από τις περιοχές, αλλά το κρύο παραμένει το ίδιο, δεν γίνεται, πρέπει να ανάβουμε.
0: Βέβαια πρέπει να ανάβετε, πώς θα κάνετε.
1: Κανείς θα ήθελε να καλυφθεί όλο το ποσό, αλλά τι θα ήταν ένα ικανοποιητικό για τους κατοίκους, τι ζητάνε, τι θα ήθελαν?
2: Κοιτάξτε, τα μισά θα λέγαμε ήταν το καλύτερο από όλα, για να μην παρεξηγιόμαστε και με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Δεν παρεξηγιόμαστε.
2: Αλλά ένα χιλιάρικο να δίνανε οπωσδήποτε, για να μπορέσουμε να βαστίξουμε το κόσμο στο χωριό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Τι κόσμο έχει το χωριό σας, η δροσοπηγή?
2: Το χωριό μας αυτή τη στιγμή είχε πέσει πολύ, 85 κάτοικοι. Τώρα έχει σχεδόν ένα χρόνο, φτάνουμε 108 και συνεχίζουν να αγοράζουν σπίτια. Γιατί σας προσκαλώ να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε, να σας κεράσουμε και τη φημισμένη τσουκλιδόπιτα με ξινόγαλο.
0: Τι λέτε τώρα,
2: Είναι. Όποτε θέλετε, δικά μας τα έξοδα να τα ζήσετε. Είναι το ποτάμι, η φύση, έχουμε το παλιό χωριό.
1: Πώς έγινε αυτό το θαύμα από 85 να πάτε 108, τι έγινε?
2: Άρχισε να ανεβαίνει τουριστικά το χωριό, που παλιά ήταν πολύ ανεπτυγμένο. Είχε ξενοδοχεία, έρχονταν ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες κάναν προετοιμασία και δυστυχώς τα έξοδα, κυρίως η θέρμανση, ήταν υπερβολική. Τα μεγάλα ξενοδοχεία που είχαμε θέλανε 50 τόνους ξύλα, χώρια πετρέλαιο. Τι αδυνατούσαν. Τα έξοδα ήταν υπερβολικά από τα είσοδα. Με αποτέλεσμα να φτώχευσαν και να τα κλείσανε.
0: Αλλά τώρα ανακάμπτονται λίγο.
1: Για να δούμε, τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ τώρα για την πρόσκληση, για να έρθουμε στο χωριό.
2: Σας περιμένουμε να τα δείτε από κοντά, γιατί πολλά ακούγονται, λίγα είναι αληθινά, αλλά εγώ σας παροτρύνω να έρθετε να τα δείτε.
1: Να τα δούμε με τα μάτια μας.
2: Και από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε, θα τα ξέρετε.
0: Τέλεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Μιχάλης Μάρος, να πούμε, πρόεδρος της κοινότητας δροσοπηγίας στη Φλόρινα.
0: Δεν είπε ότι καίνε από τον Αύγουστο, ότι μαζεύουν από τον Αύγουστο, είπε ο άνθρωπος. Δεν έχουν ανάψει από τον Αύγουστο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε Διονύση. Ναι.
1: Άρα το πάνε μέχρι Μάιο-Ιούνιο όμως. Ναι. Όχι, αυτό το είπε. Ότι ναι, πάνε τη θέρμανση μέχρι Μάιο-Ιούνιο.
0: Εσύ θες να έρθει ο χειμώνας όλο τον χρόνο, ας πούμε.
1: Εγώ άλλο. Δεν μιλάω τώρα για τέτοιο χειμώνα που έχουν στη Φλόρινα.
0: Όχι, όχι.
1: Άμα
0: όχι,
1: ήταν,
0: όχι,
1: θα πήγαινα να μείνω στην τροσοπηγή που έχει και σπίτια που τα δίνουν.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Αναστάσιο. Περνώντας από το κάτω Ευρωκόπη, έχει 4 βαθμούς. Τέσσερις βαθμούς.
0: Εντάξει, και χειμώνα πολύ.
1: Δηλαδή, τι να λέμε τώρα.
0: Είναι χειμώνας τώρα. Ναι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν είναι φθινόπωρο, είναι χειμώνας.
1: Καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη, στη Χαλκιδική. 150 οτόνος στα ξύλα, δρίσκει οξιά. Ο Βαγγέλης από τα Μουδανιά, ο φίλος μας.
0: Παιδιά, ακριβένουν τα πάντα. Δηλαδή, συμπαρασύρουν τα πάντα. Και να μην τα συμπαρασύρουν, κάποιοι τα συμπαρασύρουν. Εντάξει, δεν το συζητάω. Αλλά λογικό, άμα αυξάνεται το μεταφορικό κόστος. Ναι. Άμα έχει δύο.
1: Όχι, σου λέει αυτά, εμείς δεν τα υπολογίζουμε. Αλλά για παράδειγμα σου λέει, η υλοτόμη.
0: Κόρα, μα αυξάνεται το μεταφορικό κόστος.

0: Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Απλά λέμε κι εμείς ότι πόσο έκανε πέρυσι, πόσο κάνει φέτος. Εντάξει, άρα κρύβηναν πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τα συνυπολογίζουμε όλα πολλές φορές, αλλά έτσι έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει: Κατερίνα, του έφερες πολύ τύχη την τελευταία φορά, τότε που πήγε για ψάρεμα. Και μας στέλνει φωτογραφία τι έπιασε.
1: Τι έπιασε.
0: Κοίτα. Πού να, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Σπάρος.
1: Ωραία, μια ψαρούκλα. Τι σπάρος, παιδί μου, εσύ είναι σμάρι.
0: Πού ξέρω εγώ από ψάρια. Ξέρω εγώ από ψάρια. Ξέρω εγώ από ψάρια. Πες μου για κατσίκια. Αλλά για ψάρια δεν ξέρω. Τι ψάρι είναι αυτό. Εσύ που ξέρεις, τι ψάρι είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω, αλλά σπάρος δεν είναι. Σπάρι είναι μικρή.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Σπάρο. Αυτό, από όλα τα ψάρια αυτό σου ήρθε. Αντί να πεις πω όπο, ξέρω εγώ, ένας ροφός, πω όπο μια τσιπούρα, πω όπο να λιθρύνει.
0: Τον ψάρο, τον σπάρο από το εκείνο το τραγούδι που ήταν πάει βόλτα με το σπάρο στην Αθήνα.
1: Από στη Ραφίνα.
0: Στη Ραφίνα που πάει. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα που πάει
1: η κυρία Καβουρίνα.
0: Η κυρία Καβουρίνα. Με αυτό με μεγάλωσε η μανούλα μου.
1: Βέβαια, όλοι μας.
0: Άρε μάνα.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε πει τον καιρό.
0: Τι δεν έχουμε πει τον καιρό.
1: Δεν τον είπες τον καιρό. Επειδή δεν μπορείς να μπει στην ΕΜΗΑ, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν καταδέχεις να μπει στο μετεό. Μπήκα εγώ λοιπόν.
0: Πες εσύ.
1: Θα έχει και σήμερα βροχές. Να ξέρετε. Και καταιγίδες στα νότια και στα δυτικά. Δηλαδή, Επτάνησα, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη. Εδώ τίποτα πάλι. Πάλι κουβά εμείς.
0: Θα είναι αυτό το τσουτσούρισμα τώρα το πολύ. Δεν το θέλω. Αυτό δεν το θέλουμε.
1: Θα έχει.
0: Άμα είναι να το μαζέψει αυτό το τσουτσούρισμα, να μας το ρίξει μια και καλή.
1: Εντάξει.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι. Σήμερα εδώ στην Αττική, επειδή γι' αυτό έχουμε δροσιά, έχει βοριαδάκι πάλι, 4 με 5 μποφόρ.
0: Ωραία.
1: Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28, δεν θα πιάσει τους 30 δηλαδή. Και 15 με 28 στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί μπορεί να βρέξει το μεσημεράκι. Να έχεις γυρίσει σπίτι,
0: ναι.
1: Να έχεις σχολάσει,
0: ναι.
1: Να έχεις φάει,
0: ναι.
1: Το μεσημεριανό σου,
0: ναι.
1: Και να ξαπλώσεις και ξαφνικά να ακούσεις τη βροχή απ' έξω.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Υπάρχει καλύτερο να μην χρειάζεται να έχεις πάει στη δουλειά. Να είσαι ήδη αραχτός.
1: Ναι.
0: Να βλέπεις σειρές, ξέρεις,
1: ναι.
0: Να σε κάνεις εισοδηματίας ή κάνεις τέτοιο,
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι.
0: Να μην χρειάζεται να δουλέψεις,
1: ναι, ναι.
0: Και να είσαι όλη τη μέρα αραχτός.
1: Αυτό είναι πιο
0: και ξαφνικά.
1: Ωραίο ακόμα.
0: Αυτό σου λέω. Ναι. Γι' αυτό το κάνω λίγο καλύτερο.
1: Διονύση, το φτιάξες.
0: Ναι,
1: είδες. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πολύ
0: τώρα
1: ωραίο, ναι.
0: Σε επίπεδο ειδησιογραφικό. Θυμάστε, σας είχαμε πει ότι αναμένονται κάποιες ενδεχομένως σημαντικές τοποθετήσεις και ομιλίες και ίσως και συμφωνίες στον ορίζοντα μεταξύ Ευρώπης-Καναδά. Σήμερα περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον την ομιλία, την ετήσια ομιλία που κάνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν. Θα είναι για την οικονομία, θα είναι για την ενέργεια, θα είναι για την άμυνα, θα είναι για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Δεν ξέρουμε τι άλλα πράγματα θα συζητήσει, τι θα πει. Μπορεί να πει για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρουμε τι θα πει ακριβώς. Αλλά θεωρείται ότι η φετινή ομιλία θα είναι κομβική. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι επίσης.
1: Συγγνώμη, γιατί θα είναι κομβική, θα ανακοινώσει πράγματα.
0: Θεωρείται πολύ πιθανό.
1: Α.
0: Θεωρείται πάρα πολύ
1: γιατί
0: πιθανό.
1: Γιατί αλλιώς, άμα ήταν μια έκθεση ιδεών, εντάξει.
0: Όχι. Αναμένεται επίσης, ναι, με εξαιρετικό ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: η ομιλία ενώπιον του ίδιου σώματος,
1: ναι,
0: από τον Πρωθυπουργό του Καναδά.
1: Ο.
0: Η οποία θα γίνει, δεν ξέρω αν θα γίνει και αυτή σήμερα, από τον κύριο Κάρνεϊ.
1: Ναι.
0: Θα έχει και αυτή ενδιαφέρον, λένε κάποιοι οι οποίοι ξέρουν, ρε παιδί μου, δεν ξέρουν το λόγο, φαντάζομαι, αλλά ξέρουν, ναι, την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Οι Καναδοί είναι φίλοι μας.
0: Αυτό δεν το συζητώ.
1: Σου αγαπάμε. Ελάτε να κάνουμε business.
0: Τι να κάνουμε?
1: Business.
0: Για πες.
1: Ναι, γιατί.
0: Ρίξα και μια ιδέα.
1: Έχω πολλές ιδέες, πάρα, ναι, πολλές ιδέες, αλλά δεν θα τις πω γιατί θα μου τις κλέψουν.
0: Στο Παλέκαστρο της Σιτίας έχει 20 βαθμούς.
1: Κατάλαβες.
0: Και επιτέλους λίγη βροχούλα.
1: Α,
0: και αναμένουμε κι άλλη βέβαια. Τι υπέροχη μυρωδιά λέει από τα θυμάρια όταν πέφτει η βροχή.
1: Και αυτή η μυρωδιά.
0: Μόνο στα θυμάρια. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Το φανάρι μπροστά στο σταθμό Λαρίσης, στη διασταύρωση Φιλαδέλφειας και Δελιγιάννη, μετά την διεύθυνση της τροχέας, είναι πάνω από μια εβδομάδα που δεν λειτουργεί. Κανένας δεν ενδιαφέρεται να το φτιάξει.
1: Μπράβο.
0: Τι περιμένουν.
1: Τώρα που τα είπαμε εμείς θα φτιαχτεί.
0: Να
1: φτιάχτε το φανάρι.
0: Είναι, ο Βασίλης είναι οδηγός ταξί και περνάει.
1: Καλά
0: από
1: λέει,
0: εκεί συχνά.
1: Καλά λέει.
0: Γιατί πάει και στο σταθμό των τρένων εκεί πέρα και τα λοιπά για να πάρει πελάτες. Καταλαβες. Οπότε το παρακολουθεί. Ναι. Και είναι και δίπλα στην αστυνομία, δίπλα στην τροχέα. Δηλαδή είναι και αυτό τα οξύμορα, τα λίγο περίεργα.
1: Ναι.
0: Δίπλα στην τροχέα. Φτιάχτε το φανάρι. Ναι. Αυτό.
1: Εντάξει.

0: να φτιαχτεί και αυτό το φανάρι. Γενικά να μην χαλάνε τα φανάρια, καλό είναι.
1: Καλό θα ήταν.
0: Ναι. Και επίσης καλό είναι να χρησιμοποιούμε, να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Για πες.
0: Και οι πεζοί. Το τονίζω αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Ισχύει και για τους πεζούς.
1: Δηλαδή.
0: Ο κώδικας. Δηλαδή δεν πεταγόμαστε στο δρόμο μέσα στη νύχτα από σημείο που δεν υπάρχει διάβαση, που δεν υπάρχει φανάρι, γιατί μας βολεύει να φτάσουμε πιο γρήγορα κάπου.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό νομίζω.
1: Πώς δεν είναι σημαντικό?
0: Επίσης, σημαντικό το λέω και στους δημαρχαίους. Φτιάχτε τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια είναι σε κάποιες περιοχές. Πραγματικά είναι παγίδες θανάτου.
1: Βομβαρδισμένα.
0: Παγίδες θανάτου όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν δήμαρχος, όχι για μια μέρα. Αν ήμουν δήμαρχος, θα ασχολιόμουν πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Γιατί είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Η καθημερινότητα των πολιτών δεν είναι μόνο να καλέσω τη Σερέτη να τραγουδήσει, για να μην πω γνωστό τραγουδιστή,
1: ναι,
0: λέω
1: ναι.
0: Το όνομα μου, το επιθετό μου. Λοιπόν, δεν είναι αυτό μόνο να κάνω ένα συναυλίο το καλοκαίρι, ας πούμε. Όχι. Η καθημερινότητα είναι αυτό το πράγμα. Και όταν ο άνθρωπος είναι ευχαριστημένος και νιώθει ότι είναι ασφαλής και ότι δεν κινδυνεύει, ότι έχει πεζοδρόμια επίσης, είναι περιοχές ολόκληρες, παιδιά, που δεν έχει πεζοδρόμια. Δεν έχει. Είναι μόνο δρόμος. Δρόμος και μάντρες σπιτιών.
1: Σκέφτομαι,
0: αυτό είναι παρανοϊκό, έτσι.
1: Σκέφτομαι, επειδή λέμε πολλές φορές διάφορα, ας πούμε, για το πόσο τα καθημερινά προβλήματα αυτά δυσκολεύουν τη ζωή.
0: Σου προκαλούν
1: σκεφτείτε,
0: νεύρα, ένταση.
1: Όχι, θα σου πω το εξής χαρακτηριστικό. Ναι. Σκεφτείτε ένα ζευγάρι να έχει ένα καροτσάκι και θέλει να περάσει από δρόμο που δεν έχει, όπως περιγράφει η Σερέτη, πεζοδρόμιο, ή το πεζοδρόμιο είναι βομβαρδισμένο,
0: ναι,
1: ή κατηλημένο από μηχανάκια, κάδους απορριμμάτων, τις ρίζες των δέντρων που έχουν βγει γιατί έχουν φροντίσει να βάλουν ό,τι δέντρο γουστάρουν κτλ.
0: Βέβαια.
1: Για σκεφτείτε το λίγο αυτό και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα, άρα και τα νεύρα, άρα και πώς ξεσπάνε μετά τα νεύρα και πάει λέγοντας. Γιατί μερικές φορές βλέπουμε αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, και τα βαθιστόχαστα, αλλά αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, δεν τους δίνουμε καμία σημασία. Και ίσως αυτά επηρεάζουν πολύ περισσότερο την ζωή μας και την ψυχική μας υγεία.
0: Κυρίως η ψυχική υγεία, ναι, είναι απαραίτητη.
1: Βλέπω ότι έχουν νεύρα. Μπορεί να είναι επειδή είναι χαλασμένα τα πεζοδρόμια. Δεν ξέρω. Νεύρα και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Καλά, εκεί έχουν πολλά νεύρα.
1: Πολλά
0: γιατί περπατάνε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουν νεύρα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, πολλά νεύρα. Παντού, γύρω-γύρω είναι τα νεύρα. Ναι. Και σήμερα να δεις που έχει βουλή.
1: Έχει βουλή σήμερα και την αναθεώρηση σήμερα.
0: Σήμερα,
1: ναι,
0: και θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θα μιλήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Οπότε θα έχει λίγο θεματάκι, γιατί νομίζω ότι θα κοντραριστούν περισσότερο για της τρέχουσας επικαιρότητας. Δηλαδή θα κοπεί το επίδομα, δεν θα κοπεί το επίδομα, ήταν προσωπική άποψη, δεν ήταν προσωπική άποψη. Γιατί δεν με μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σας τα λέω από τώρα, γιατί στα καύσιμα δεν τον μειώνουμε, γιατί αν τον μειώσουμε θα χρειαστεί να περικόψουμε από άλλες άλλα πράγματα.
1: Άμα είναι, τα ξέρουμε από πριν, τότε τι σημασία έχει.
0: Εντάξει, μπορεί να πούμε.
1: Ναι, αλλά άμα τα λες έτσι δεν θα το δει κανένα.
0: Μπορεί να πούν καμιά καλή ατάκα, όχι να το δει. Εντάξει,
1: ναι. Ή θα πούνε πάλι εσείς, όπως είπε ο βουλευτής, σας τα πάτε με τον Τσίπρα.
0: Ο κύριος
1: Πάνας. Εμένα μου αρέσει να... Ναι, ακούω. Προσωπική άποψη του κυρίου Πάνα.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Ή το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, αλλά όχι προσωπική άποψη του κυρίου Πάνα.
0: Ναι.
1: Ή όλες θα είναι προσωπικές απόψεις, ή δεν θα δεχόμαστε καμία προσωπική άποψη.
0: Έχω και εγώ πολλές προσωπικές απόψεις, αλλά δεν θέλετε να τις ακούσετε.
1: Εγώ τις ακούω μια χαρά, τις ακούω όλη την ημέρα. Το SURU δεν θέλει να τις ακούσει.
0: Αυτό λέω.
1: Το SURU δεν θέλει να τις ακούσει. Καλημέρα, κύριε αποθητή Σαντορίνη.
0: Πάμε με Pink στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία στο μικροσκόπιο των αρχών, το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου, κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επόμενο στόχο τη Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τι στρατιωτικέ δυνατότητέ τη, δήλωσε ο Αμερικανό Αντιπρόεδρο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργό κατά τη συζήτηση επί τη προτάσεω για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματο. Στάση εργασία τη ΑΔΔ από τι 12 έω τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ω αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση τη μονιμότητα στο δημόσιο. Στη Γάζα, 5 Παλαιστίνοι νεκροί και δικάδε αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτηρίου, το οποίο φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Κυρία Μαρία λέει και ο φωτισμός τη νύχτα είναι πολύ σημαντικός εκτός από τα πεζοδρόμια. Κυρία Μαρία, δεν έχετε πάει ακόμα σχολείο? Δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία?
1: Νωρίς είναι, παιδάκι μου.
0: Τι ώρα είναι?
1: 7.30.
0: 8 παρά 20. Α, 7.30. Ναι, εντάξει, οκ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, που στέλνει την καλημέρα του στη μαμά του, στον αδελφό του, τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία τέτοια ώρα. Καιρό έχει να μας στείλει μήνυμα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλό φθινόπωρο,
1: καλημέρα,
0: φίλε Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα,
1: επίσης,
0: καλό φθινόπωρο.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει, μας αφορά, αλλά διαβάσαμε μια ανακοίνωση και δεν καταλάβαμε τίποτα.
1: Όχι, εντάξει, καταλάβαμε.
0: Όχι, εγώ δεν καταλάβα
1: σχεδόν τίποτα. Αλλά ήταν πολύ δύσκολα κάποια να τα εμπεδώσουμε.
0: Μα έλεγε
1: να...
0: με βάση εκείνο το νόμο που άλλαξε, εντάξει, και έγινε η τάδε διάταξη που μέσω του παρόχου, που τον ενδιάμεσο, που εκείνο και το άλλο. Δεν τα καταλαβαίνω. Αφορά
1: θέμα,
0: τα φωτοβολταϊκά.
1: Και το θέμα, η λέξη που έχει μπει στη ζωή μας τελευταία 24 ώρες είναι η λέξη αυτοκατανάλωση.
0: Αυτοκατανάλωση. Να βάλουμε φωτοβολταϊκά, μπας περιπτώσει, στα μπαλκόνια και στα σπίτια μας.
1: Ναι.
0: Κοντολογίες, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκαν κάποια καινούργια μέτρα. Θέλουμε να τα κάνουμε λιανά για να δούμε πόσο εξυπηρετείται ή δεν εξυπηρετείται ο πολίτης, πόσο να τρέξει ή να μην τρέξει να τα βάλει, πόσο κοστοβόρο είναι και πάει λέγοντας. Πότε θα κάνει απόσβεση, τα απλά πράγματα δηλαδή που αναρωτιέται ο καθένας. Αυτά θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, που είναι σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Διαβάσαμε την ανακοίνωσή σας και είναι μόνο για μύστες, για εξειδικευμένους. Εμείς δεν είμαστε.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση απευθύνονταν στο ειδικό κοινό.
1: Ναι.
2: Αλλά όπως φαίνεται, κυκλοφόρησε σε...
1: Έφτασε παντού. Ναι,
2: ναι.
1: Εντάξει, γιατί εσείς έχετε, το γνωρίζετε καλύτερα το αντικείμενο και το θέμα φυσικά καλύτερα από όλους μας, οπότε καλό είναι να πούμε στον κόσμο δύο πράγματα.
0: Τι αλλάζει το βασικό?
2: Αυτό που έκανε η υπουργική απόφαση προχθές βελτίωσε ουσιαστικά το καθεστώς αυτοκατανάλωσης που ίσχυε εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, αλλά δεν ήταν λειτουργικό. Εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο τον πολύ κόσμο είναι ότι εισάγεται για πρώτη φορά ένας καινούργιος τρόπος με τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Ο πιο σωστός όρος θα ήταν φωτοβολταϊκά πρίζας, διότι τα φωτοβολταϊκά αυτά μπορούν να μπουν εκτός από το μπαλκόνι και σε άλλες θέσεις.
0: Mm.
2: Αυτή είναι μία από τις καινοτομίες της καινούργιας.
0: Αυτό είναι για χρήση του σπιτιού ή είναι για να το διαθέσω στον οποιοδήποτε πάροχο, εν πάση περιπτώσει?
2: Όχι. Μιλάμε για πολύ μικρά
0: συστήματα. Γι' αυτό μιλάμε για αυτοκατανάλωση, ναι.
2: Μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα, για κατοικίες. Συστήματα που έχουν ισχύ μέχρι 800 βατ, που σημαίνει πρακτικά ότι με τα συνήθη φωτοβολταϊκά βάζουμε 2. Άντε 3 φωτοβολταϊκά πλαίσια στο μπαλκόνι μας ή σε κάποιο άλλο χώρο διαθέσιμο, για παράδειγμα στην ταράτσα ή σε ένα ρετυρέ. Ναι. Και αυτό το ρεύμα που παράγεται τροφοδοτεί απευθείας τις καταναλώσεις μας. Έτσι λοιπόν καλύπτουμε ένα μέρος των αναγκών μας.
0: Ναι. Αυτό είναι ο καινούριος τρόπος για να μπαίνουν αυτά τα φωτοβολταϊκά? Είναι περισσότερα κίνητρα, είναι απλοποιούνται οι διαδικασίες? Ποια είναι η βασική αλλαγή? Ναι.
2: Είναι πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουν καταργηθεί όλες οι άδειες για αυτή την κατηγορία φωτοβολταϊκών. Δεν χρειάζεται να πάρει κανείς καμία άδεια.
1: Ναι, ναι.
2: Το μόνο που χρειάζεται είναι να το δηλώσει στο ΔΔΕ, να κάνει μια δήλωση στο ΔΔΕ, να το γνωστοποιήσει δηλαδή, για να ξέρει ο ΔΔΕ τι είναι συνδεμένο στο δίκτυο και να βάλει τις προδιαγραφές. Το δεύτερο είναι ότι το σύστημα αυτό είναι σχεδόν do it yourself, δηλαδή θα το αγοράσει κανείς από κάποιο ηλεκτρολόγο, φαντάζομαι, της γειτονιάς. Αυτή η αγορά τώρα θα αναπτυχθεί.
1: Α, θα υπάρχουν τέτοια λοιπόν, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Το κόστος είναι αρκετά μικρό, εκτιμούμε ότι η τιμή θα κυμανθεί κάπου μεταξύ 600 και 700 ευρώ.
1: Ναι.
0: Για πόσα πάνελ, δηλαδή για να γεμίσω, για 800, να καλύψω τι επιφάνεια.
1: Σου λέει με βατ πάει.
0: Α, ναι.
2: Με βατ, γιατί ναι. τα πάνελ δεν έχουν όλα την ίδια ισχύ. Μπορεί να, το σύνθεση είναι να είναι 2 πάνελ.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα το όφελος που έχει κανείς εξαρτάται από το προφίλ της κατανάλωσης, από το που θα το βάλει, αν θα μπει κατακόρυφα ή με κάποια κλίση και όλα αυτά, αλλά επίσης το πόσο μεγάλη η κατανάλωσή του.
0: Αυτό δεν θα χρειαστεί κάποιο είδους μελέτη, κάποιο είδους άδεια, δηλαδή, γιατί αλλιώς θα γεμίσουν όλα τα μπαλκόνια, για παράδειγμα, με ενδεχομένως και κακόγουστα πράγματα, και κάποια στιγμή εκ των υστέρων θα τρέχουμε να πούμε ότι έχουμε χαλάσει τις...
2: Δεν ανακαλύπτει την Αμερική. Υπάρχουν εκατομμύρια τέτοια συστήματα σε όλη την Ευρώπη. Εκείνο που τα συστήματα αυτά είναι αρκετά τυποποιημένα ως προς την μορφή τους και τον τρόπο που στηρίζονται στα μπαλκόνια και δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε άλλες χώρες και ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν και στην Ελλάδα. Σας έλεγα λοιπόν ότι από ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να αναμένει κανείς ένα ετήσιο έσοδο 100 με 200 ευρώ, που σημαίνει αν έχει δώσει τα 600 ευρώ για παράδειγμα για να το αγοράσει, η απόσβαση γίνεται σε 4 με 6 χρόνια.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πάω εγώ λοιπόν, αφού δεν υπάρχει γραφειοκρατία πια, έτσι, γιατί αυτό καταλάβαμε, δεν χρειάζεται ειδική άδεια. Αγοράζω λοιπόν από τον ηλεκτρολόγο, το βάζω στην ταράτσα μου.
2: Το πιο πιθανό είναι
1: στη βεράντα μου ή στο μπαλκόνι μου. Τέλος πάντων, μπορεί να είμαι στον τελευταίο όροφο και να το έχω. Λοιπόν, το βάζω τέλος πάντων στο μπαλκόνι.
2: Και
1: επικοινωνώ με το ΔΔΕ, το δηλώνω, γιατί προφανώς αυτό πρέπει να γίνει, αυτό είπατε, και από εκεί και πέρα ξεκινάει η διαδικασία. Τι κερδίζω εγώ?
2: Το σύστημα αυτό μπαίνει απευθείας σε μια οποιαδήποτε μπρίζα του σπιτιού.
1: Ναι.
2: Και τροφοδοτεί απευθείας τις καταναλώσεις σας.
1: Στο σπίτι, έχω ρεύμα δηλαδή από αυτό.
2: Μπράβο, που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο εξοικονομεί περίπου 20% του ρεύματος που καταναλώνεται. Μειώνεται δηλαδή ουσιαστικά
0: ο λογαριασμός κατά 20%.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά είναι τόσο απλό όσο μας το περιγράφεται, με την έννοια ότι δεν θέλει κάποιο είδους εγκατάσταση πάλι κάποιον ηλεκτρολόγο να έρθει να το τοποθετήσει ή να το συνδέσει, είναι απευθείας, είναι τυποποιημένο και μας λέτε ότι είναι πάρα πολύ απλό να γίνει. Γιατί μας είπατε το do it yourself πριν, που ναι, γι' αυτό.
2: Είμαστε όλοι συνηθισμένοι στο να συναρμολογούμε έπιπλα ή συσκευές.
1: Αλήθεια.
2: Αυτό είναι πιο απλό.
0: Α, είναι πιο απλό από έπιπλο.
2: Είναι εξαιρετικά απλό, γιατί είναι ένα kit υποποιημένο που ουσιαστικά βιδώνει κανείς 3-4 δίδες και το βάζει στην πρίζα. Είναι εξαιρετικά απλό.
0: Τόσο απλό πράγμα.
2: Και
0: εδώ όμως, αν σου περισσέψει μια βίδα σε αυτά τα έπιπλα που συναρμολογούμε, δεν μικρό το κακό. Αν σου περισσέψει εδώ πέρα μια βίδα, μετά τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα. Μιλάμε για ηλεκτρικό ρεύμα. Όχι, εγώ το πάω για εκεί.
2: Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, προφανώς υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας, τόσο για αυτό που θα εγκαταστήσει το σύστημα όσο και για το ίδιο το σπίτι. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει επιλεχθεί αυτή η συγκεκριμένη ισχύ στα 800 βατ, γιατί και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σε αυτήν την ισχύ δεν φαίνεται να παρουσιάζεται ένα πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο, σε εσωτερικές καλαδιώσεις του σπιτιού, όσο παλιό και είναι αυτό, όσο απαρχαιωμένες και να είναι οι εγκαταστάσεις. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρει κανείς είναι στον πίνακα του σπιτιού του να έχει ένα ρελέ ασφαλείας, ένα ρελέ διαρροής όπως λέγεται, που πλέον σχεδόν όλα τα σπίτια διαθέτουν τέτοιο ρελέ, και αν δεν διαθέτουν, ένας ηλεκτρολόγος μπορεί να...
0: Να αλλάξει τον πίνακα, να κάνει εμπάσχετος.
2: Αυτό ούτως ή άλλως είναι θέμα ασφαλείας που θα έπρεπε να το κάνουν ανεξάρτητα αν βάλουμε φωτοβολταϊκό ή όχι. Γίνεται για την προστασία μας.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ναι. Μπορώ σε αυτό το σύστημα να προσαρμόσω ενδεχομένως και εξωτερική μπρίζα ή όσες πρίζες θέλω? Το ρωτάω γι' αυτό, γιατί είναι της μόδας, επειδή έρχονται και τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά. Θα μπορώ από αυτό να φορτίζω το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο, για παράδειγμα?
2: Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση θέλετε, αλλά είπα προηγουμένως ότι η καινούργια νομοθεσία μας λανσάρει, ας το πούμε, ένα καινούριο προϊόν που είναι αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά. Αν κανείς θέλει να καλύψει μεγαλύτερες καταναλώσεις, τότε καταφύγει στο κλασικό σύστημα αυτοκατανάλωσης, που σημαίνει βάζω στην ταράτσα μου περισσότερα πανέλα, καλύπτω μεγαλύτερο μέρος και ολόκληρο το μέρος της κατανάλωσής μου, βάζω και μια μπαταρία για να διασφαλίσω ότι θα έχω ρεύμα και το βράδυ. Περνάμε σε άλλη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για τις πιο απλές στοιχειώδεις καταστασίες.
1: Γιατί αυτό προφανώς θα έχω ρεύμα κατά τη διάρκεια της μέρας.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα έχω το βράδυ, ας πούμε, από εκεί.
2: Η δεύτερη καινοτομία λοιπόν της υπουργικής απόφασης είναι ότι κατά αναλογία με τα φωτοβολταϊκά μπρίζας προβλέπει και τις μπαταρίες μπρίζας. Δηλαδή πολύ μικρές μπαταρίες οι οποίες μπαίνουν σε μια οποιαδήποτε μπρίζα του σπιτιού και με την προϋπόθεση ότι έχει κάνει δυναμικό τιμολόγιο, αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνει, τραβάει ρεύμα το μεσημέρι που είναι φθηνό και το χρησιμοποιεί το βράδυ που είναι κατά τεκμήριο ακριβότερο. Αυτό σημαίνει βέβαια για να δουλέψει ότι η τιμή του λιανικής του ρεύματος θα πρέπει να τιμολογείται σε διαφορετικά το μεσημέρι από το βράδυ. Γι' αυτό, και αυτό είναι
0: απαραίτητο για το
2: λιανικό τιμολόγιο. Ναι. Δεν δουλεύει με το απλό τιμολόγιο. Σιγά σιγά θα δούμε και πολλές καινοτομίες να εμφανίζονται σε επίπεδο καταναλωτή, διότι η κοινοτική νομοθεσία έχει προσαρμοστεί σε αυτό και πλέον η ενέργεια έχει γίνει καθημερινό κομμάτι της ζωής μας. Δεν ανάβουμε το διακόπτη και από εκεί και πέρα διαφορούμε, αλλά ουσιαστικά οι τιμές της ενέργειας μας υποχρέωσαν να σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές πριν ανάψουμε το διακόπτη. Και ο καλύτερος τρόπος για να μειώσει κανείς τον λογαριασμό του ρεύματος είναι να καταφύγει στην αυτοκατανάλωση. Δεν υπάρχει πιο σύντομος και πιο αποτελεσματικός
1: τρόπος. Να ρωτήσω
2: τρόπος.
1: Κάτι τώρα εγώ. Αν βάλουν, ας πούμε, οι μισοί Έλληνες στα σπίτια τους.
2: Τέτοια. Μακάρι να βάζουν.
1: Όχι, αλλά λέω τώρα, πείτε. Δεν θα πέσουν έξω οι εταιρείες.
2: Κοιτάξτε, επειδή τον υπολογισμό αυτό δεν με κάνει. Αν υποθέσουμε ότι βάζουν 100.000 τέτοια συστήματα, το 100.000, να φανταστείτε αυτή τη στιγμή μετά από 10 χρόνια αυτοκατανάλωση έχουμε 40.000 συστήματα αυτοκατανάλωση. Σας λέω λοιπόν 100.000. Αυτό ισοδυναμεί με 80 μεγαβάτ όλο και όλο. Είναι πολύ μικρό. Μιλάμε για μικρή ισχύ, για μικρή κατανάλωση συνολικά σε επίπεδο χώρας. Επομένως, όχι, δεν θα πέσουν έξω οι εταιρείες.
0: Μάλιστα. Επειδή τώρα δεν με αφορά ιδιαίτερα με τις εταιρείες, εγώ θέλω να ρωτήσω, να το πάω λίγο αλλού. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή πολλά σπίτια από τα καινούργια και είναι πολλοί πολίτες εξοικειωμένοι, είναι αυτά τα λεγόμενα έξυπνα που έχουν συστήματα, δηλαδή για να εκμεταλλεύονται το φως του ήλιου, για να ανάβεις τις συσκευές εξ αποστάσεως, για να κάνεις διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό το φωτοβολταϊκό, το οικιακό, της αυτοκατανάλωσης είναι συμβατό με τέτοια συστήματα?
2: Προφανώς, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω εγώ, να ξέρω.
1: Μα τι σχέση έχει αυτό? Ρεύμα δίνει.
0: Να ξέρω, ναι, ρε παιδί μου.
2: Είναι μια σύγχρονη τεχνολογία και ακριβώς ακολουθεί, ας πούμε, τις τελευταίες τάσεις της μόδας και αυτή.
1: Τι να πούμε, πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και απλό ακούγεται.
2: Ακούγεται απλό, δεν ήταν τόσο απλό να ψηφιστεί. Πιστέψτε με, στη διαβούλευση χρειάστηκε να δώσουμε μάχη για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες.
0: Να σας ρωτήσω κάτι που μας ρωτάει ένας ακροατής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει προτείνει 0 ΦΠΑ για αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά. Στην Ελλάδα τι θα γίνει, ξέρετε?
2: Δυστυχώς θα παραμείνει το ΦΠΑ. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης η αγορά αυτών των συστημάτων δεν πληρώνει κανείς ΦΠΑ, που σημαίνει ότι είναι 24% φθηνότερα. Μάλιστα κάποιες πόλεις όπως το Βερολίνο δίνουν και επιδοτήσεις στους πολίτες. Το Βερολίνο δίνει 500 ευρώ για παράδειγμα, δηλαδή ουσιαστικά σου καλύπτει το κόστος του συστήματος.
0: Άρα εύστοχο το ερώτημα του φίλου Κροτή.
2: Ασφαλώς εύστοχο. Η αλήθεια είναι ότι αντί να δίνουμε επίδομα στο ρεύμα, θα έπρεπε να σκεφτεί η κυβέρνηση μήπως τα ίδια χρήματα, χωρίς να αυξηθούν αυτά τα χρήματα, θα μπορούσαν να δοθούν για δωρεάν ουσιαστικά ή για μείωση του κόστους αυτών των συστημάτων σε φτωχά νοικοκυριά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ψωμά.
1: Καλημέρα.
0: Και θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, γιατί φαντάζομαι θα δημιουργηθούν πολλά ερωτήματα και θα είμαστε εδώ πέρα να τα απαντάμε με τη βοήθειά σας, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί μου απαντήσουμε εμείς, ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Στέλιος Ψωμάς, σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Τώρα, εμείς ρωτήσαμε τα πράγματα που μας έρχονταν εμάς στο μυαλό και σκεφτήκαμε διαβάζοντας αυτή την ανακοίνωση για ένα πράγμα που ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ισχύει και να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Προφανώς θα δημιουργηθούν νέα ερωτήματα και προφανώς θα τα συγκεντρώσουμε.
1: Καλέ, ναι, και θα τα συζητήσουμε.
0: Και θα τα συζητήσουμε και
1: δεν
0: πάλι.
1: Δεν έχουμε εμείς τέτοια θέματα. Ναι. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, για μένα να εξοικονομείς. Ορίστε, τώρα που θα πάρουν μέτρα για την ενεργειακή κρίση, δεν κάνουμε κανένα τέτοιο. Ναι. Δεν βάζουμε κανένα τέτοιο μετράκι.
0: Να βάλουν.
1: Μετράκι.
0: Για παράδειγμα, τα μέτρα είναι αντί να έχει ΦΠΑ 24% να είναι επιδοτούμενο.
1: Ένα τέτοιο μετρούλι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας που λέει: θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να κάνω εγκατάσταση με μπαταρίες και πάνελ και να έχω 100% ρεύμα από τον ήλιο και όταν θέλω να το γυρίζω σε δίκτυο. Νομίζω ότι την έχετε αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Δηλαδή,
1: μας
0: ήρθαν και τα ερωτήματα τώρα.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Αυτό που λέγαμε είναι.
0: Ναι.
1: Παίρνεις το μηχάνημα, το βάζεις στην πρίζα. Τέλος πάντων, μιλάς με το ΔΔΕ.
0: Εδώ σου λέει για 100% ρεύμα 100... από τον ήλιο. Δηλαδή να καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες.
1: Μα όλες τις ανάγκες σου καλύπτει με κατά τη διάρκεια της μέρας. Ναι. Και αν πάρεις και μπαταρίες, έχεις και το βράδυ.
0: Ναι.
1: Τι θα σου καλύπτει, το 5%? Μόνο το σαλόνι? Ότι τι, μόνο το πλυντήριο?
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, παιδιά, το βάζεις την πρίζα και έχεις ρεύμα. Το είπε καθαρά ο άνθρωπος.
0: Αν δεν το δηλώσουμε στον ΔΔΕ, έχουμε επιπτώσεις. Αν δεν το δηλώσεις στον
1: ΔΔΕ. Δεν θα έχετε έκπτωση.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το, εμένα στο μυαλό μου έρχεται το εξής. Θα δει ο ΔΔΕ, που κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους, ότι εσείς, για παράδειγμα, επειδή έχετε εγκαταστήσει, έχετε πολύ μικρότερη παροχή, πώς το λένε, κατανάλωση από ό,τι είχατε στους προηγούμενους λογαριασμούς. Δεν θα έρθει να σας ψάξει?
1: Όχι, δεν σας ψάξει. Μην λες τέτοια πράγματα, δεν σε ψάχνει. Όχι. Ο ΔΔΕ, τι είναι, ηλεκτρικός μηχανισμός?
0: Δεν είναι.
1: Μετράει το ρεύμα, ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Την κατανάλωση. Μπα, τελεία.
0: Τι άλλο θα κάνει?
1: Τι να σε ψάξει?
0: Τίποτα δεν θα κάνει.
1: Παιδιά, πρέπει να το δηλώσετε για να έχετε την έκπτωση. Όχι. Τι πάει να πει? Σου λέει, το δηλώνεις. Έχω φωτοβολταϊκό στο Βαλκάν. Πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν παίρνεις από μένα. Δεν παίρνεις από το OptiDEI.
0: Ναι.
1: Ρεύμα από τους παρόχους. Παίρνεις από τον ήλιο κατευθείαν.
0: Καλό αυτό.
1: Δεν μπερδεύεις, Εφάνα.
0: Καλό αυτό. Όχι, να τους ξεμπερδέψω θέλω. Λοιπόν, δια της με ευτικής μεθόδου. Καλημέρα στον κύριο, στην κυρία Μαρτίνα.
1: Πού εσύ?
0: Που λέει, ναι, μου λείψατε.
1: Α, και εμάς.
0: Ναι, μπα.
1: Ναι.
0: Μπα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ωραία, και εμάς. Και...
1: καλημέρα. Πέτρα.
0: Για την αύξηση της τιμής στα καυσόξυλα, μας λέει ο κύριος
1: Κώστας. Μάλλον.
0: Νομίζω ότι εκτός από τα έξοδα υλοτόμησης, σημαντικό ρόλο παίζει και η αύξηση της ζήτησης λόγω αντίστοιχης αύξησης των καυσίμων.
1: Βέβαια.
0: Ναι, και σε αυτό έχετε δίκιο. Καλημέρα και στο Γιώργο από την Εγνατία που άκουσε την καλημέρα του από τον αδερφό του και λέει: φιλιά στον αδερφό και στη μαμά, ασφαλείς μετακινήσεις σε όσους ταξιδεύουν. Εύχεται ο άνθρωπος και εμείς μαζί του.
1: Λοιπόν, ασφαλίζεται εύκολες, όχι, διότι βλέπω για παράδειγμα σήμερα την εικόνα στον Κηφισό και με έχει πιάσει απελπισία. Διότι ξεκινάει η κίνηση.
0: Από χθες το έχεις ξεκινήσει, ναι. Να σε πιάνει απελπισία βλέποντας τον Κηφισό. Μην τον βλέπεις, άμα είναι να σε χαλάει.
1: Δεν γίνεται να μην το πω στον κόσμο,
0: ναι.
1: Να μην ενημερώσω ότι είναι η κίνηση, ξεκινάει πριν τη μεταμόρφωση από την Εθνική προς το ρεύμα προς Αθήνα, προς τα κάτω δηλαδή, προς Πειραιά και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών και την περνάει κιόλας.
0: Πω.
1: Ναι. Ότι ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εντάξει, μετά λίγο κάπως. Έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα της καθόδου. Να μην πω ότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω εδώ και η Φυσά. Τι γίνεται?
0: Τι?
1: Στη Χαριλάου Τρικούπε έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στην. Ποιος δρόμος είναι αυτός τώρα? Η Βενιζέλου. Στη Νέα Ερυθρέα.
0: Η Βενιζέλου είναι η συνέχεια της
1: Κηφισίας. Ναι, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ στο ύψος. Από το Κεφαλάρι και πάνω.
0: Πού μου δείχνεις?
1: Ναι, μάλλον μέχρι το Κεφαλάρι, από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι και κάτω το Κεφαλάρι, έχει κίνηση πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ. Και μετά ξαναέχει λίγο πριν τη συμβολή της Κηφισίας με την Πεντέλης, στο ρεύμα καθόδο όμως πάντα προς Αθήνα. Και από τον Παράδεισο μέχρι. Πάω. Μέχρι το ύψος της Αγίας Βαρβάρας, το Χαλάνδρι.
0: Αυτό είναι στην άνοδο όμως.
1: Πήγα κάθοδος, στα κάτω.
0: Κάτω, εντάξει, okay.
1: Στην άνοδο είναι χειρότερα. Συγγνώμη που γελάω. Δεν είναι, μ' αρέσει να γελάω και να λέω την κίνηση ότι είναι χάλια τα πράγματα, γιατί με ακούτε και λέτε τι λες.
0: Ναι.
1: Και θα έχετε δίκιο.
0: Και διάφορα
1: δηλαδή.
0: Κοσμητικά.
1: Δίκιο. Ναι. Και εγώ το ίδιο κάνω. Άμα ακούω κανένα και γελάει την ώρα που λέει την κίνηση. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα είναι πάρα πολύ κακή σήμερα και η λεωφόρο Αλεξάνδρα. Τι γίνεται σήμερα?
0: Παιδιά,
1: η Αρδιτού είναι χάλια.
0: Και χθες είχε πολύ κίνηση.
1: Ναι. Η Καλλιρόη είναι χάλια. Τι πιέμαι ολόκληρη.
0: Τι γίνεται τώρα?
1: Η Παού.
0: Τώρα θέλετε. Θέλετε να κάνουμε λίγο, να βάλουμε διακοπές?
1: Τι να
0: σκόθουμε,
1: βάλουμε,
0: να φύγουμε.
1: Να φύγουμε διακοπές.
0: Να φύγουμε λίγο διακοπές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Autumn break.
0: Να βάλουμε κάτι.
1: Ναι. Λοιπόν, παραλιακή, Ποσειδώνος. Από πριν τη λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά, είναι πολύ αυξημένη κίνηση και έχει χαμηλές ταχύτητες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και το ύψος του Έδεμ, σκεφτείτε. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα όμως, ξεκινάει από το ύψος του Τάικ Βοντό. Οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν και φτάνουν μέχρι και την Αλίμου. Στο ελληνικό δεν το συζητάω, είναι χάλια η κατάσταση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Γούναρη καλή είναι στη Γλυφάδα.
0: Πάλι καλά.
1: Η Κύπρου κατά τόπους έχει...
0: Δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά άμα φτάσουμε εκεί θα είναι ωραία.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Έμα βλέπεις.
1: Κάτσε να δω και τη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι σαν να μου λες τώρα.
1: Ναι. Πολύ. Και να δωλείς να είναι το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Εντάξει.
0: Περιφερειακή.
1: Περιφερειακή έχει κίνηση. Εντάξει, πολύ. Ναι. Έχει. Ο. Έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά. Πολύ χάλια είναι ο περιφερειακός. Επίσης, είναι πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα στην Εγνατία. Βλέπω σε πάρα πολλά σημεία της. Και για μεγάλες αποστάσεις δηλαδή. Η Τσιμισκή είναι φορτωμένη πάρα πολύ, έχει χαμηλές ταχύτητες πάρα πολύ. Και αυτές τις μέρες έχει και η Όλγα σου. Πρέπει να έχει. Α, έχει έργα.
0: Συνόλγα
1: έχει έργα,
0: μου.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα πάω εργασίες. Και δεν θα αναγνωρίσω.
1: Έχει εργασίες στη Βασιλή της Όλγας και γι' αυτό έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και στη Γεωργίου Παπανδρέου, παράλληλη από κάτω της Όλγας, και στην Ανδριανού Πόλεως βλέπω. Στην Καλαμαριά δεν έχει γιατί φτάνει το μετρό. Ωραίο το μετρό.
0: Θα σκάγει και αν δεν έλεγε.
1: Τι
0: το
1: ωραίο
0: μετρό
1: που είναι το μετρό, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίο. Καινούριο, καθαρό, ωραίο. Και εδώ καθαρό.
0: Τελείωσες.
1: Ναι, τελείωσα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τριαντάφυλλο που λέει ότι τα φωτοβολταϊκά δηλώνονται υποχρεωτικά αν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο και για την αποφυγή ατυχημάτων. Ο Γιώργος, ο φίλος μας στο Δοκιάτο, λέει: παιδιά, 3 λεπτά για τη δουλειά, 5 για τα σχολεία. Ήρωες είστε στην Αθήνα με τόση κίνηση.
1: Αφήστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είμαστε. Ευτυχώς κάποιος το αναγνωρίζει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνουν Αθήνα μου θέλανε. Η κυβέρνηση δεν κάνει αποκέντρωση. Λυπάμαι, λέει ο Απόστολος. Ωραία.
1: Ματάρα.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε.
1: Κάτι Forgotten λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, Days of Forgotten, η Κασάμπιαν.
1: Το Forgotten το θυμόμουν. Το προηγούμενο το θυμόμουν.
0: Σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Σας αφήνουμε να ακούσετε το τραγουδάκι. Να πάτε έτσι στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί μετά τις 6, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε εδώ όλοι. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Άννα Ασημέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται έπειτα και από την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούζ έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσου όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή, στα 110 δολάρια το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στοχευμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αυλώνα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεύθυνση της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε, ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωση των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.
0: Καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά βασίλα,
2: Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
9: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο, καλή σας μέρα. 9 λεπτά μετά τις 8, ξανά μαζί και σήμερα μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο Βόρειο Αιγαίο, με ειδήσεις, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ από την επικαιρότητα των νησιών μας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας επισημάνετε κάποια θέματα που απασχολούν την περιοχή σας στραβά και ανάποδα ή για να μας πείτε απλά την καλημέρα σας, μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό κλεισέως 2251-023-250. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος. Η Κλικερία Σουλγάνη ρυθμίζει τον ήχο, η Παυλίνα Κοσμά στη μουσική επιμέλεια. Με τους συναδέλφους μας θα δούμε την επικαιρότητα των νησιών μας, το χρόνο που απομένει της εκπομπής μας. Χάρη Ζαβουδάκη Σάμος, Γιώργος Βιτσαράς, Ικαρία. Μουσική επιμέλεια είπα Παυλίνα Κοσμά, μήπως την ξέχασα, ωραία, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τη μέρα που πέρασε το κατόφλι του χρόνου με ένα τραγούδι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά. Και βλέπω στο εορτολόγιο ότι σήμερα γιορτάζει η Ευθυμία και η Μελιτινή. Χρόνια τους πολλά.

0: Μικροφωνιά.
1: Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τι άλλο θέμα. Το θέμα που απασχολεί από το Μάρτιο την κοινωνία της Λέσβου, τους κτηνοτρόφους μας, τους εμπλεκόμενους όλη την παραγωγή αυτή. Και έχουμε εξελίξεις, γιατί η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με μια απόφασή της είχε ζητήσει, είχε σταματήσει τις θανατώσεις των ζώων. Ωστόσο όμως, τότε το αρμόδιο Υπουργείο είχε αντιδράσει έντονα, είχε πει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με βάση τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς, το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου χθες συνεδρίασε με αυτό το θέμα και σύμφωνα με πληροφορίες επανέρχονται οι θανατώσεις των ζώων. Απορρίφθηκε δηλαδή η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πάμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και άλλα πολλά με τον κύριο Χρήστο Κουλουδί από τον Παλαισβιακό Φορέα. Κύριε Κουλουδί, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Πώς έχουν τα πράγματα? Καλησπέρα. Από την άλλη πλευρά, εσείς περνάτε στην αντεπίθεση και ζητάτε να σταματήσουν οι θανατώσεις, να γίνει επανέλεγχος σε όλες τις εκτροφές που βρέθηκαν θετικά ή υπάρχουν αμφισβητούμενα αποτελέσματα. Για να τα πάρουμε από την αρχή και να μας πείτε.
2: Αρχικά να ξεκαθαρίσω, δεν ζητάμε να σταματήσουν ακριβώς οι θανατώσεις. Ζητάμε όμως τα πάντα να είναι τεκμηριωμένα επιστημονικά και να ακολουθούμε όλο τον νόμο ακριβώς όσο έχει.
1: Ναι.
2: Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει το άρθρο 13 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 687 για ζώα υψηλής γενετικής και πολιτιστικής αξίας.
1: Όπως είναι και το πρόβατο της Λέσβου που ζητάτε να προστατευτεί. Ναι.
2: Το οποίο θα έπρεπε να είχαν ενεργοποιήσει ένα μέτρο παρεκκλήσεων θανάτωσης. Και εμείς ζητάμε να μας δηλώσουν επίσημα ότι έχει προταθεί αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι το απέρριψαν τελικά και γι' αυτόν τον λόγο προχωράμε στις θανατώσεις. Καταλαβαίνετε ότι η θανάτωση είναι κάτι μη αντιστρέψιμο.
1: Επομένως, είναι ένα τετελεσμένο γεγονός.
2: Άρα όταν πας σε μια ακραία επιλογή θα πρέπει πρωτίστως να έχεις εξαντλήσει κάθε άλλη δυνατή επιλογή. Επομένως, εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε να μας δημοσιοποιήσουν ότι πρωτίστως εξαντλήσαμε αυτές τις επιλογές και τελικά προβήκαμε στη μη αντιστρέψιμη επιλογή της θανάτωσης. Και όχι ότι είναι μονόδρομος η θανάτωση.
1: Mm-hmm. Αμφισβητείτε και τα αποτελέσματα, δηλαδή θεωρείτε ότι θα πρέπει να ξαναγίνουν εξετάσεις στις εκτροφές εκείνες όπου βρέθηκαν θετικά ζώα?
2: Πρακτικά αμφισβητούμε τις διαδικασίες που έγιναν επί της προηγούμενης διοίκησης στην κτηνιατρική, γιατί αυτό αποδείχθηκε τελικά. Δεν το παραδεχόμαστε εμείς, η ίδια η κυβέρνηση όταν αλλάζεις τον διοικητή της κτηνιατρικής, όταν παραδέχεσαι ότι η διαχείριση επί 6 μήνες απέτυχε, όταν το ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο διακόπτει τη διαδικασία θανάτωσης με πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου και βλέπεις ότι η ίδια η κυβέρνηση ενεργοποιεί τον στρατό και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και τους κτηνιάτρους του για να αναλάβουν την διαχείριση, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί ότι η προηγούμενη διαδικασία δεν ήταν σωστή.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν μπόρεσε να πετύχει. Επομένως, αυτό που ζητάμε εμείς, επειδή αυτές οι 14 εκτροφές που αυτή τη στιγμή είναι έναν αναμονή προς θανάτωση και μπορεί να αμφισβητηθεί έστω και ένας από αυτούς, έτσι, δηλαδή να μην έχει γίνει σωστά η διαδικασία έστω και σε έναν και να μπορούμε να τον σώσουμε, εμείς ζητούμε να γίνει επανεξέταση κυρίως ως προς την διαδικασία. Δεν αμφισβητούμε τα αποτελέσματα του κέντρου αναφοράς.
1: Ναι.
2: Γιατί όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή αποδεχόμαστε τα αποτελέσματα του κέντρου αναφοράς που οι έλεγχοι γίνονται από τους στρατιωτικούς κτηνιάτρους.
1: Είναι πάνω από 60 αρνητικά δείγματα και ένα θετικό νομίζω ότι έχει βρεθεί αυτές τις μέρες.
2: Ήταν όπως λέτε 40 συν 24 χθες, ναι, πάμε στα 64 αρνητικά.
1: 64 αρνητικά και ένα θετικό στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, θα ανακοινωθεί σήμερα.
2: Μάλιστα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Λέτε για την φυλή της Λέσβου, Η φυλή του προβάτου, αυτόχθονη φυλή, διαφορετική φυλή από τα υπόλοιπα πρόβατα, τις φυλές προβάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η Κύπρος προστάτευσε το δικό της πρόβατο, γι' αυτό υπήρξαν και παρεκκλήσεις. Κάτι ανάλογο ζητάτε κι εσείς?
2: Η Κύπρος προχώρησε σε εμβολιασμό. Ναι. Και δεν είχε κάποια ιδιαίτερη φυλή για να πάρει παρέκκληση. Εμάς, η δική μας φυλή είναι μοναδική και μάλιστα είναι η μοναδική φυλή που συνδέεται με την παραγωγή φέτα. Η pop φέτα την οποία παράγουμε εδώ στη Λέσβο συνδέεται άρρηκτα με τη φυλή Λέσβου. Αυτό δεν συμβαίνει κάπου αλλού, είναι κάτι μοναδικό, το οποίο φυσικά και πρέπει να το προστατεύσουμε, διότι αν χάσουμε το μοναδικό προϊόν το οποίο παράγει μόνο η Λέσβος, καταλαβαίνετε ότι και χρηματοοικονομικά θα έχουμε πτώσεις στην τιμή όσο χάνουμε αυτό το μοναδικό ζώο. Γιατί αν φέρουμε στη Λέσβο λακών ή φέρουμε άλλες φυλές, αντιστοίχως μετά θα πούνε και οι υπόλοιποι παραγωγοί με αυτό το μοναδικό ζώο. Γιατί αν

0: μια άριστη προσαρμοστικότητα.
1: Μάλιστα. Σας έλεγα προηγουμένως, κύριε Κουλουδή, για το προστατευμένο πρόβατο της Κύπρου. Είναι η Κυπριακή Φυλή Παχύουρων. Είναι ελάχιστα. Βρέθηκαν στον κίνδυνο να αφανιστούν λόγω του αυθόδους πυρετού και είναι τα πρόβατα τα οποία προστατεύονται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Υπουργείου Γεωργίας για τη διατήρηση των παραδοσιακών φυλών.
0: Μπράβο, πολύ σωστά. Και προχώρησαν απευθείας από την πρώτη εβδομάδα κιόλας στον εμβολιασμό. Εμείς, όπως βλέπετε, μετά από 6 μήνες το να συζητάμε για stamping out, δηλαδή για την εκρίζωση, αυτό απέτυχε και αποδείχθηκε. Από την άλλη, ο εμβολιασμός βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο απαιτεί πάρα πολύ προσωπικό.
1: Έτσι, φοβερή οργάνωση απαιτεί καταρχήν. Πάρα πολλά στελέχη που θα πέσουν στις εκτροφές, στο επιτόπου ας πούμε για τον εμβολιασμό, καταλαβαίνετε, ναι. Και δεν ξέρω αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, την έχουμε ως κράτος.
0: Θεωρώ πως όχι, έτσι όπως είμαστε και, γιατί είχε αποδειχθεί ότι όταν δεν καταφέραμε το στάμπικα που απαιτούσε το μισό προσωπικό να το διαχειριστούμε, πόσο μάλλον να πάμε στον εμβολιασμό.
1: Ναι.
0: Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δείχνουν ότι βαίνουμε καλώς. Και αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί θα βγουν πάρα πολλά αποτελέσματα των ελέγχων, των εργαστηριακών ελέγχων. Επομένως θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για το πού βρίσκεται η Λέσβος. Όπως έχετε δει, έχουμε θέσει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, δηλαδή στις επόμενες 14 μέρες, να ολοκληρώσουμε το 100% της ιχνηλάτησης. Άρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα δεδομένα, για να μπορέσουμε να μπούμε στη νέα γαλακτική περίοδο με ασφάλεια και να μπορέσουν να ανοίξουν τα σφαγεία τα οποία χρειάζονται τουλάχιστον 3 μήνες καθαρών δειγμάτων για να μπορέσουμε να εμπορευτούμε τα ζώα εκτός Λέσβου, μοιάζει σαν μονόδρομος σήμερα αυτή η επιλογή και ευχόμαστε, αν τελικά αυτή τη βδομάδα δεν βγουν άλλα θετικά κρούσματα, να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό τον κύκλο και να μπούμε στους ρυθμούς της κανονικότητας το 2027.
1: Ο κύκλος πρέπει να κλείσει. Ο κύκλος πρέπει να κλείσει και άμεσα και θα έλεγα ότι καθυστερήσαμε σημαντικά. Και ίσως θέλει το γεγονός ότι από την αρχή της εκδήλωσης της νόσου, από τα πρώτα κρούσματα, δεν έπεσε ο ικανός αριθμός θηνιάτρων στο πεδίο. Να γίνουν γρήγορα οι ιχνηλατήσεις, να γίνουν γρήγορα οι θανατώσεις και ούτως ώστε να μην επιτραπεί στο παραμικρό η μετάδοση του ιού. Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά, και αυτό το οποίο θα πρέπει να παραδεχτούν το κατά τόπου κτηνιατρικές αρχές είναι ότι από τη στιγμή που είδαν ότι το πρώτο μήνα ή το πρώτο δίμηνο δεν μπορούσαν με το προσωπικό το οποίο είχαμε στη Λέσβο και με τους κτηνιάτρους που ήρθαν να διαχειριστούμε αυτή την κρίση, γιατί δεν βγήκαν δημόσια να πούνε στην κυβέρνηση «σας παρακαλώ, στείλτε μας κτηνιάτρους, δεν γίνεται να διαχειριστούμε το stamping out με αυτούς τους ανθρώπους». Γιατί έπρεπε να περάσουν 6 μήνες ώστε τελικά να ενεργοποιηθούν τα συστήματα του κράτους, να έρθουν όλοι αυτοί οι κτηνίατροι και να κάνουμε...
1: Η απόγνωση ήταν εκείνη, νομίζω, που κινητοποίησε πλέον το κράτος, η απόγνωση, και ότι δεν υπάρχει και μη παρέκει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από εδώ και πέρα, ότι θα πρέπει να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ακριβώς. Είδατε ότι εμείς οι επιστήμονες κάναμε άμπολα αιτήματα. Είδατε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε, πήγα πλέον κι εγώ χωρίς πρόταση και ζητήσαμε λύσεις επιτέλους, γιατί κυριολεκτικά εμείς οι επιστήμονες θέλουμε να ασκήσουμε τα πτυχία μας.
1: Ναι.
0: Κάναμε επιστημονικές τεκμηριωμένες προτάσεις διαφοροποίησης της διαχείρισης και βλέπουμε ότι δεν μας ακούνε, όχι μόνο εμένα. Μιλάμε για γενετιστές, μιλάμε για καθηγητές πανεπιστημίων του ΑΠΘΙΤΑ και του Αθηνών, όπου οι άνθρωποι που βρίσκονται στο Εθνικό Κέντρο έχουν τελειώσει αυτά τα πανεπιστήμια. Αμφισβητούμε δηλαδή τους καθηγητές μας, τους ανθρώπους που τελειώσαμε οι ίδιοι εμείς στα δημόσια πανεπιστήμια, τη γνώμη τους και τις προτάσεις τους?
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή, βλέπετε, μας δημιουργεί ανασφάλεια για τις επιλογές του συστήματος και για το πόσο τελικά ακολουθούν τον σωστό δρόμο ή, θα πω κι εγώ, είναι πολιτικές.

0: αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, στο διατάφτα, βγαίνουν κάποια χρήματα για την αποζημίωση κάποιων χτινοτρόφων για τα θανατοθέντα ζώα τους.
0: Πολύ σωστά.
1: Από εκεί πέρα, το γάλα αποζημιώθηκε, αποζημιώνεται?
0: Όχι. Το γάλα να μένουμε μέχρι τέλος του μήνα να βγει η νέα κοία.
1: Ναι.
0: Καθώς και για τις ζωοτροφές, για την απώλεια ζωοτροφών, μέχρι τέλος του μήνα να βγει και εκεί η νέα κοία. Η υπόσχεση του Υφυπουργού, του κύριου Καβαδά, είναι ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα έχει γίνει πίστωση και του κατεστραμμένου γάλακτος και των ζωοτροφών στο σύνολο των κτηνοτρόφων.
1: Mm-hmm. Ερώτηση. Αυτό το γάλα είναι από πότε που πρέπει να πληρωθεί, έτσι λίγο για να κατανοήσουμε τα χρονικά διαστήματα και τι πρέπει να κάνουν οι κτηνοτρόφοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα?
0: Εκεί, όπως ξέρετε, είχε βγει η αρχική κοία, η οποία κάλυψε το διάστημα 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.
1: Mm-hmm.
0: Και στη συνέχεια υπάρχει κατεστραμμένο γάλα από 5 Απριλίου έως 8 Μαΐου,
1: μέσω
0: επίσημων εγγράφων που έχουν σταλεί στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής.
1: Και που υπήρχε ένα πρόβλημα, πώς θα πιστοποιηθεί αυτό το γάλα, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
0: Πολύ σωστά. Επομένως, αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες δουλεύουν πάνω σε αυτό, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση επ' αυτού. Ευτυχώς υπάρχουν τα στοιχεία του ΕΛΓΟ μέσω του συστήματος Artemis, τα οποία είναι αναρτημένα όλα. Όπως ξέρετε, πλέον με την ψηφιακή διακυβέρνηση και τα ψηφιακά έγγραφα, τα πάντα αναρτώνται και υπογράφονται και μέσω της ΑΔΕ.
1: Απλά οι υπηρεσίες αρνούνται να συνεργαστούν και αυτό το καταλαβαίνετε. Όλα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, αλλά πολλές φορές η μία υπηρεσία με την άλλη δεν συνεργάζεται έτσι ώστε να τα πάρει άμεσα τα στοιχεία.
0: Αυτό είναι ένα θέμα της γραφειοκρατίας, αλλά θέλω να πιστεύω τώρα, έτσι και με τον ερχομό του Υπουργού και με την πίεση που ασκεί έναντι στις υπηρεσίες, ότι θα βρεθεί επιτέλους λύση.
1: Δηλαδή θα είναι σύμφωνα με το γάλα της προηγούμενης χρονιάς. Πώς θα πιστοποιηθεί το γάλα που έδωσε ο κύριος Νίκος από την Πελόπη, ο κύριος Κώστας από την Αγία Παρασκευή κτλ. Πώς θα πιστοποιηθεί?
0: Λεπτομέρειες στη σκία δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη.
1: Ναι.
0: Αλλά από τις πληροφορίες που μας έδωσε στην επίσκεψή του ο κύριος Υφυπουργός, μας ανέφερε ότι θα πάμε βάση των στοιχείων που έχουν αναρτήσει κτηνοτρόφοι το 2025. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Θα βάλουν σαν όριο μέγιστου γάλακτος το τι παράχθηκε το 2025.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια, από αυτή την ποσότητα θα αφαιρεθεί η ποσότητα των τιμολογίων που έχουν ανέβει το 2026. Άρα σημαίνει ότι η διαφορά του γάλακτος είναι και η ποσότητα η οποία καταστράφηκε ή δεν παρήχθηκε εξαιτίας της διακοπής της γάλακτοπαραγωγής. Και θα γίνει αποζημίωση σε αυτή την ποσότητα με μια μέση τιμή γάλακτος.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουλουδή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους τους αγρότες σας. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακού βρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
4: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
6: Λοιπόν, για τον φίλο Κρατή που πήρε τηλέφωνο και ρώτησε αν υπάρχει βροχή, αν θα βρέξει σήμερα στη Λέσβο. Λοιπόν, μετεωρολόγος δεν είμαι, ούτε και τα συστήματα ξέρω να διαβάζω καλά, όμως μπήκα στο ραντάρ της Μύρνης και βλέπω ότι υπάρχει ένα συννεφάκι που φέρνει βροχή και είναι πάνω από τη Μυτιλίνη. Επίσης μπήκα σε ένα άλλο σύστημα που λέει ότι στις 12 η ώρα το μεσημέρι ένα 5% είναι το ποσοστό που ενδέχεται να δώσει βροχή. Επίσης για το φίλο Κροατή να πω ότι πριν ξεκινήσω για τη δουλειά, λίγο πριν από τις 7 η ώρα το πρωί, τουλάχιστον στην περιοχή της Θερμής, έριξε κάποιες σταγόνες, δεν ξέρω αν βοήθησα. Πάνω σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται βροχή κυρίως στην Κρήτη και άστατο καιρό κυρίως στην Κρήτη και στη Γάβδο. Και όχι τόσο σε άλλες περιοχές, προβλέπονται νεφώσεις. Πάντως να μπαίνετε στο ραντάρ της Μύρνης, ραντάρ Ισμύρ. Εκεί λοιπόν σας δίνει σε πραγματική εικόνα, θα βάλετε Σμύρνη, εκεί σας δίνει σε πραγματικό χρόνο αν αναμένονται βροχές ή όχι. Και αν είναι ισχυρές, άλλοτε είναι πράσινο το συννεφάκι με κόκκινα στοιχεία και κίτρινο, οπότε καταλαβαίνετε αν η βροχή είναι ιδιαίτερα έντονη ή όχι. Ελπίζω να σας βοήθησα, αγαπητά κύρια. Για το αν υπάρχει ενδεχόμενο να βρέξει σήμερα στην Λέσβο. Πάντως, δεν ξέρω, ο καιρός συνέφιασε αρκετά. Δεν μου άρεσε αυτό που είδα πρωί-πρωί. Εντάξει, είμαι παιδί του καλοκαιριού, της άνοιξης. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δύο εποχές, αν και έχουν χαθεί μεταξύ τους. Αλλά αυτά είναι προμηνύματα του χειμώνα που έρχονται. Σιγά σιγά ο καιρός μας βάζει σε ένα άλλο mood. Λοιπόν, επίσης για τον αγαπητό φίλο που πήρε και έδειξε το ζήτημα των έργων που γίνονται από τον ΟΤΕ. Για τα καλώδια του ΟΤΕ. Οπτική σύναση είναι αυτά. Οπτική σύναση μου λέει καταφατικά, μου απαντάει η γλυκερία Σουλγάνη. Πράγματι, Γίνονται αυτά τα έργα, υπάρχουν έτσι προβληματάκια στους δρόμους όπου γίνονται και πολλές φορές, ξέρετε, και το μηχάνημα που μπαίνει και κόβει την άσφαλτο και μετά πέφτει χώμα πάνω είναι και αρκετά επικίνδυνο και για τα μηχανάκια, για τις ρόδες των δικύκλων. Σωστά το επισημαίνετε, θα δούμε πώς μπορούμε, ποιος είναι ο εργολάβος ο οποίος έχει αναλάβει το έργο αυτό, για να επισημάνουμε το πρόβλημα που θίξατε και το διαπιστώνουμε και εμείς. Τώρα, για τις Λακκούβες, θυμάμαι ότι από την περιφέρεια, τις Λακκούβες στους δρόμους, από την περιφέρεια είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και τα προηγούμενα χρόνια του κλεισίματος των Λακκούβων με πίσα. Θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα με την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να δούμε τις προϋποθέσεις. Ελπίζω να μας ακούνε, γιατί πολλές φορές οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες μας ακούνε. Ελπίζω να μας ακούνε και αυτή τη στιγμή και να δοθεί λύση. Θα θέλαμε επίσης να μας πείτε, αν μπορείτε, σε ποια περιοχή παρουσιάζονται αυτά τα προβλήματα. Να μην λέμε γενικά και αόριστα για Λακκούβες στους δρόμους. Κάτι μου λέει η Γλυκερία σου Λουγάνη. Λοιπόν, στην οδό Γρηγορίου Ρουσέλη είναι τα προβλήματα που επεσήμανε ο αγαπητός μας ακροατής. Και λοιπόν, στην οδό Ρουσέλη είναι οι Λακκούβες και στην οδό Βαλαωρίτου τα έργα του ΟΤΕ. Με πιο μεγάλη σαφήνεια δεν μπορούσαμε να περιγράψουμε τα προβλήματα στους δρόμους, γιατί εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους ακροατές μας, είναι οι ανταποκριτές μας. Πώς να το κάνουμε, είναι οι συνεργάτες μας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην Βουλή όταν συζητήθηκε μία επίκαιρη ερώτηση για το θέμα του αυθόδους πυρετού. Για το θέμα λοιπόν του αυθόδους πυρετού και τις απαντήσεις που έθεσε ο κύριος Ηλιόπουλος, έκανε τις ερωτήσεις και για τις απαντήσεις που έδωσε ο αρμόδιος υφυπουργός. Ασκήθηκε κριτική από τον κύριο Ηλιόπουλο και ας ακούσουμε τι είπε ο αρμόδιος υφυπουργός.
7: Κύριε Υπουργέ, η ελληνική αγροπροβατοτροφία βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση επιζωτιών. Μετά την Πανόλη, την Ευλογιά που συνεχίζεται και ο αυθόδης στη Λέσβο. Στη Λέσβο, μάλιστα, η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς και έχει πάρει πλέον δραματικές διαστάσεις. Έχουν ήδη θανατωθεί περίπου 85.000 ζώα. Μιλάμε για το 1 πέμπτο του ζωικού κεφαλαίου του νησιού, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί 192 εστίες αυθόδου πυρετού. Αυτό είναι εικόνα συνολικής κατάρρευσης. Η κυβέρνηση, αντί της ουσιαστικής ενίσχυσης των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών, με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, ανέθεσε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον επιχειρησιακό συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο. Η εξέλιξη αυτή γεννά σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια, την οργάνωση και τη λειτουργία του δημόσιου κτηνιατρικού μηχανισμού της χώρας. Θέλω να σας ρωτήσω τα εξής. Ποια ακριβώς επιχειρησιακά προβλήματα του ΙΠΑΤ κατέστησαν αναγκαία την παρέμβαση του ΙΠΕΘΑ? Έχετε δώσει ζωνός στο άμυνας, τις επιδοτήσεις των οικονομικών, εσείς τι ακριβώς κάνετε στο Υπουργείο? Υπάρχει αποτίμηση της διαχείρισης της επιζωτίας? Τι πήγε στραβά και ενώ στην Κύπρο έχουν 3 μήνες να δούνε νέες προσβολές και θα προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, εδώ δεν έχουμε καμία πρόοδο, με ένα απίστευτο μπάχαλο στο πεδίο και κτηνοτρόφοι να είναι σε απόγνωση. Συμπεριλαμβανομένων των αιτιών της διασποράς της αποτελεσματικότητας της ιχνηλάτησης, ξέρετε δηλαδή τον ακριβό αριθμό των μονάδων που έχουν ελεγχθεί και πόσες υπολείπονται? Την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, ακόμα και αυτές τις μέρες που μιλάμε, στέλνετε νέες επιστολές για τα μέτρα, για περισσότερα μέτρα, που σημαίνει ότι 6 μήνες μετά ακόμα δεν ξέρετε ποια είναι τα σωστά μέτρα και μαθαίνετε πάνω στην καταστροφή που ζουν οι άνθρωποι ή προσπαθείτε να μάθετε, και τις υγειονομικές σταφείς των θανατοθέντων ζώων και των καθυστερήσεων που τυχόν σημειώθηκαν. Δεύτερο ζήτημα, ποια μέτρα λαμβάνονται για διασφάλιση του γενετικού υλικού και της επιβίωσης των αυτόχθονων φυλών της Λέσβου? Μιλάμε για την πολυπληθέστερη αυτόχθονη φυλή της Ελλάδας. Και αν οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν απορρίψει την αντιμετώπιση της νόσου μέσω εμβολιασμού, έχετε απευθύνει ως πολιτική ηγεσία ερώτημα στις υπηρεσίες? Έχετε γραπτή απάντηση, μπορείτε να τη δώσετε? Γιατί μέχρι στιγμής δεν λαμβάνετε καθόλου υπόψη σας ούτε το ομόφωνο ψήφισμα της Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ούτε των ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που όλοι αυτοί ζητάνε ότι πρέπει να εκτιμηθεί το μέτρο του εμβολιασμού. Πόσοι μόνιμοι κτηνίατροι υπηρετούν σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες του Βορείου Αιγαίου, πόσες οργανικές θέσεις προβλέπονται και πώς παραμένουν κενές και για ποιο λόγο παραμένουν κενές μετά από 3 διαδοχικά έτη σοβαρών ζωνώσεων. Δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη στελέχωση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό. Δεν έχετε τους πόρους, δεν τους δίνει το οικονομικό, δεν το θεωρείτε απαραίτητο. Καλό θα ήταν να προσπαθήσετε να απαντήσετε.
8: Την περασμένη Τετάρτη ήταν η τρίτη φορά που επισκέφθηκα τη Λέσβο ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θέλοντας με την παρουσία μου και τη συχνή επικοινωνία να είμαι δίπλα στους κτηνοτρόφους και σε όσους πλήττονται. Κύριε συνάδελφε, εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Να ολοκληρώσουμε την ιχνηλάτηση στο 100% το ταχύτερο δυνατό και να οδηγηθούμε στην εκρίζωση της νόσου. Ξεκινώ με την ανάθεση του επιχειρησιακού συντονισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο εξακολουθεί, που μου είπατε τι κάνουμε, το οποίο εξακολουθεί να έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη χάραξη της στρατηγικής, την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων και τη λήψη όλων των κτηνιατρικών αποφάσεων. Με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, το ΥΠΕΘΑ θα έχει τον επιχειρησιακό συντονισμό. Σε μια τόσο απαιτητική επιζωωτία, κρίθηκε αναγκαίο να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της πολιτείας. Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί παραδοχή αδυναμίας, αντιθέτως αποτελεί απόφαση ευθύνης. Να υπενθυμίσω ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε δύσκολες περιστάσεις έχει συνδράμει την πολιτεία, όπως την γρίπη των πτηνών το 2007 και των χείρων το 2009, αλλά και στο μεταναστευτικό, ενώ ήδη συνδράμει στην αντιμετώπιση της επιζωωτίας, της ευλογιάς των προβάτων και των εγών. Στη Λέσβο, για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από την αρχή διέθεσε 17 κτηνιάτρους. Αυτό που συνέβη με τη νέα διάταξη ήταν να τεθεί ένας ανώτατος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, ένας επικεφαλής συντονιστής των επιχειρήσεων στο πεδίο και μόνο αυτό. Θέλω να τονίσω ότι οι διαφωνίες, οι ελιγορίες και οι καθυστερήσεις στο τοπικό επίπεδο έκαναν ακόμη πιο αναγκαίο τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Πάμε τώρα παρακάτω. Ρωτάτε για την αποτίμηση της διαχείρισης της επιζωωτίας. Η εξέλιξη της νόσου παρακολουθείται καθημερινά μέσω του συστήματος επιτήρησης, της επιδημιολογικής διερεύνησης και των εργαστηριακών ελέγχων σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον αυθόδη πυρετό όπως αποτυπώνεται στην Υπουργική Απόφαση του 2008. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ιχνηλάτηση, γιατί αυτή είναι το βασικό εργαλείο περιορισμού της διασποράς. Σήμερα πάνω από 40 κτηνίατροι και γεωπόνοι επιχειρούν στο νησί, δηλαδή 23 ομάδες από 2 άτομα διενεργούν δειγματοληψίες. Μέχρι σήμερα έχουμε ιχνηλατήσει παραπάνω από το 80% των εκτροφών του νησιού και απομένουν μόνο 300 εκτροφές σύμφωνα με την υπηρεσία για να ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση σε όλο το νησί. Σχετικά με τη διαχείριση των θανατοθέντων ζώων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 5251 του 25 και του νόμου 5294 του 2026 για την υγειονομική ταφή τους. Μίλησα παραπάνω για καθυστερήσεις και τοπικό επίπεδο. Αποκορύφωμα αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με την οποία αποφασίστηκε η πάυση των θανατώσεων και ιχνηλατήσεων δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις. Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης ήταν να υπάρχουν μέχρι σήμερα τουλάχιστον 13 μολυσμένες εκτροφές χωρίς σε αυτές να έχουν ληφθεί τα νόμιμα μέτρα οι οποίες αποτελούν, όπως δήλωσα, υγειονομικές βόμβες. Γι' αυτό και ζήτησα σε συνάντησή μου από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες την άμεση ανάκλησή της. Η νομιμότητα της απόφασης αυτή τη στιγμή ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Τα υπόλοιπα δευτερολογία μου.
7: Κύριε Υπουργέ, το είπατε, κλείσατε και με αυτό, μιλάτε για ολιγορίες στο τοπικό επίπεδο και καθυστερήσεις. Φταίνε δηλαδή στο νησί. Φταίει η Περιφέρεια, εσείς τα έχετε κάνει όλα καλά. Να δούμε έτσι μια μικρή σύγκριση για να έχουμε εικόνα τι έχετε κάνει και τι δεν έχετε κάνει. Στην Κύπρο είχαν το πρώτο περιστατικό αυθόδη πυρετού το Φεβρουάριο. Προχώρησαν με εμβολιασμό και πριν από 2 μέρες ανακοίνωσαν πρόγραμμα ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου. Η Κύπρος δηλαδή μέσα σε 7 μήνες έχει μελετήσει την εισαγωγή του ιού, έχει μελέτη για την εισαγωγή του ιού, τον τρόπο διασποράς, δεν πετάξανε γάλα, δεν κλείσανε τυροκομεία, έχουν 500 εκατομμύρια για ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, 63 εκατομμύρια για επιστημονική υποστήριξη και ελέγχους. Εμείς εδώ έχουμε 6 μήνες με αυτό διπυρετό, 3 χρόνια με βλογιά και πανόλη, δεν έχουμε εμβολιασμό, δεν έχουμε μελέτη, δεν έχουμε ανασύσταση. Και μου λέτε ότι έχει ολιγορήσει η τοπική αυτοδιοίκηση στο νησί. Αυτή είναι η απάντηση. Εσείς τα έχετε κάνει καλά και έχει ολιγορήσει. Λείπατε ότι μπορεί να μπει και ο στρατός, αλλά τη στρατηγική την κρατάτε εσείς. Εσείς που κρατάτε τη στρατηγική, μπορείτε να μου απαντήσετε ποια είναι η στρατηγική σας για τον εμβολιασμό? Έχετε καταθέσει ερώτημα στις υπηρεσίες του Υπουργείου, τι λένε οι υπηρεσίες, οι επιστημονικές υπηρεσίες του Υπουργείου για τον εμβολιασμό? Γιατί όταν συζητάγαμε για την ευλογιά, πάλι μας λέγατε ότι δεν χρειάζεται εμβολιασμός, και διαβάζω άρθρο από την Καθημερινή, δεν νομίζω να μην σας αρέσει η Καθημερινή, 8 Δεκάτου 25 για την ευλογιά εγωπροβάτων, πιέσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εμβολιασμό. Ξανά Καθημερινή, αυτόδης, για τον αυτόδης πυρετό, εμβολιασμό προτείνει κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8-5-26. Λέει ψέματα η Καθημερινή, ότι οι Ευρωπαίοι λένε κάντε εμβολιασμό και εσείς πετάτε χαρταετό? Πείτε μου, λέει ψέματα η Καθημερινή? Είναι αντιπολιτευόμενο μέσο και θέλει να σας κάνει ζημιά? Ανέλαβε ο στρατός. Τι έχει αλλάξει? Τι διαφορετικό έχει γίνει? Θα απαντήσετε για τα κενά που υπάρχουν στις υπηρεσίες? Θα απαντήσετε γιατί 3 χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα για να καλύψετε αυτά τα κενά? Και σας ξαναλέω, έχετε δώσει την οικονομική διαχείριση της επιδοτήσης στο οικονομικό. Τώρα τις ζωνώσεις το δίνετε στο άμυνας. Εσείς τι ακριβώς κάνετε? Μου λέτε έχετε τη στρατηγική και δεν μπορείτε καν να απαντήσετε για το εμβόλιο. Και θέλω να κλείσω μεταφέροντας και τα αιτήματα της Ένωσης Κτηνοτρόφων Προβάτου Φυλής Λέσβου, που ξέρετε πόσο κρίσιμος είναι αυτός ο συγκεκριμένος πληθυσμός και για τον πρωτογενή τομέα στο νησί και ουσιαστικά για την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων, οι οποίοι σας ζητάνε 3 απλά πράγματα. Να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία της φυλής, το ζήτημα του εμβολιασμού και ενεργοποίηση παρέκκληση από την υποχρεωτική σφαγή για κοπάδια στα οποία ο ιός δεν είναι ενεργός. Σας τα έχουν δώσει αυτά. Έχει έρθει αυτό το υπόμνημα στο Υπουργείο. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη φυλή, όπου ο πυρήνας της φυλής αριθμεί περίπου 30.000 πρόβατα, τα οποία πιστοποιούνται από το Υπουργείο και εντάσσονται στο πρόγραμμα διατήρησης και βελτίωσης των γενετικών πόρων. Η απάντηση που λάβανε ήταν αρνητική, ότι δεν υπάρχει επάρκεια των μέτρων βιοασφάλειας. Υπάρχει δυστυχώς πάλι για σας το παράδειγμα της Κύπρου, όπου δεν εφαρμόστηκε το μέτρο της σφαγής, αλλά επιβλήθηκε αυστηρή επιτήρηση κάθε μονάδας από κοινού, με διέστηση κτηνιατρικής με ιδιώτη κτηνίατρο. Άρα υπάρχουν εφαρμόσιμες λύσεις για να μην πάμε στις μαζικές σφαγές, αλλά σας δεν σας νοιάζει. Δεν σας νοιάζει ότι οι άνθρωποι στο νησί βουλιάζουν στην απόγνωση. Σας ζητάνε την ενεργοποίηση της παρέκκλησης από την υποχρεωτική σφαγή για τα κοπάδια τα οποία ο ιός δεν είναι ενεργός, βάσει του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020-2687, και ο οποίος επιτρέπει εξαιρέσεις για φυλές αιτιολογημένης υψηλής γενετικής και πολιτιστικής αξίας. Φωτογραφίζει το παράδειγμα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δεν απαντάτε σε μένα.
8: Μου έχετε κάνει 9 ερωτήσεις στην επίκαιρη ερώτηση και μου κάνετε κι άλλες 10 τώρα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Ο χρόνος ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι περιορισμένος. Αν θέλετε απαντήσεις, κάντε μου καινούργια επίκαιρη να σας απαντήσω. Ξεκινώντας λοιπόν με δευτερολογία μου, θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά, γιατί πρέπει να ακουστεί, στην προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει έμπρακτα τους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Αφήστε το εμβόλιο, θα σας απαντήσω για το εμβόλιο. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν δοθεί συνολικά 7.464.000 ευρώ στη Λέσβο για θανατοθέντα ζώα, για απώλεια εισοδήματος και τη στήριξη των τυροκομικών επιχειρήσεων. Η στήριξη αυτή συνεχίζεται. Αναμένεται έως την Παρασκευή να ανοίξει η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν πάνω από 104 κτηνοτρόφους και περίπου 20.000 θανατοθέντα ζώα στο νησί. Επίσης, θα υπάρξει αντίστοιχη αποζημίωση για το υπόλοιπο 50% για την απώλεια εισοδήματος του δεύτερου εξαμήνου του 2026, που θα πληρωθεί έως το τέλος του έτου. Να τα ακούσετε και αυτά. Και να τα ακούσετε και οι κτηνοτρόφοι. Επισημαίνω ότι το ποσό αυτό είναι αφορολόγητα, ανεχώρητα και ακατάσχετα. Επιπλέον, έχουμε νομοθετήσει ειδική αποζημίωση για το γάλα, που δεν μπόρεσε να διατεθεί. Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στη χώρα μας και είναι σχεδόν έτοιμη η σχετική οικία, όπως και η οικία και απάντησα προηγουμένως στη συνάδελφο για τις ζωοτροφές θα είναι έτοιμη μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Για διασφάλιση του γενετικού υλικού, αυτό που με ρωτάτε, και την επιβίωση της αυτόχθονης φυλής της Λέσβου υπήρξε σχετική πρωτοβουλία του ΙΠΑΤ. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την Ένωση Κτηνοτρόφων Προβάτου Φυλής Λέσβου για να συνδράμει στο εγχείρημα του Υπουργείου για τη συλλογή και κατάψυξη σπέρματος από κρυούς της φυλής αυτής. Αυτό το εγχείρημα θα ολοκληρωθεί στο προσεχές διάστημα και αφού γίνει η αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού θα ξεκινήσει η κατάψυξη του σπέρματος. Ταυτόχρονα υπάρχουν δύο συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΙΠΑΤ με 86 εκτροφές και περίπου 22.000 πιστοποιημένα πρόβατα φυλής Λέσβου για την διατήρηση και βελτίωση της φυλής, να κρατήσουμε τα καλύτερα ζώα. Σχετικά με τον εμβολιασμό τώρα, η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Η αντιμετώπιση μιας επιζωωτίας δεν μπορεί να υπαγορεύεται από πολιτικές σκοπιμότητες. Ακολουθούμε πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης του αυτόδους πυρετού και το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο. Βέβαια, το πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχουν οι επιστήμονες. Έτσι, ανάλογα με την εξέλιξη της επιζωωτίας, θα ληφθούν και οι αντίστοιχες αποφάσεις. Τέλος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν είναι αρμόδιο για τη στελέχωση, δεν έχω χρόνο, για τη στελέχωση των υπηρεσιών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ερώτηση δική σας είναι. Διότι εν λόγω υπηρεσίες δεν ανήκουν οργανικά στο ΙΠΑΤ σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 97 του 2017. Η στελέχωση των παραπάνω δημοσίων κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τα αιτήματα των φορέων, κύριε Λιόπουλε, σχετικά με τις ανάγκες τους στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ενημερώσω ότι στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο οργανισμός προβλέπει 24 κτηνιάτρους και υπηρετούν 14 άτομα. Φορέας όμως ζητάει από το Υπουργείο Ιστορικών. Κύριε συνάδελφε, απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρώσουμε την εκκρίζωση του αυτόδους πυρετού και να προετοιμάσουμε από τώρα την ανασυγκρότηση της νοοτροφίας της Λέσβου. Εργαζόμαστε εργατικά για την εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου ανάταξης της ελληνικής νοοτροφίας, αφήνοντας πίσω τα προβλήματα που μας ταλανίζουν. Είναι ένα σύνθετο εγχείρημα που απαιτεί συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το ανήγγειλε δημόσια στη ΔΕΘ και δουλεύουμε εντατικά γι' αυτό. Στόχος μας είναι να τελειώνουμε άμεσα με την εκρίζωση της νόσου. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το αιμοδυναμικό τμήμα του Βοστανίου Νοσοκομείου Μυτιλίνης και το, στη τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε τον επεμβατικό καρδιολόγο γιατρό, τον κύριο Μίλκα Αναστάσιο. Έχει κάνει μία ανάρτηση η οποία είναι πάρα πολύ αισιόδοξη, γιατί λέει ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και θα πάνε και στο μέλλον ακόμα καλύτερα. Για να μάθουμε λοιπόν για αυτό τον κύκλο που ολοκληρώθηκε και για το νέο που ανοίγει στα λίγα λεπτά που απομένουν στην εκπομπή μας. Κύριε Μίλκα, καλή σας μέρα.
1: Γεια χαρά, καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα μας πείτε λοιπόν για όλο αυτό το έργο το οποίο προσφέρεται σε όλους εμάς τους λέσβιους, αλλά και όχι μόνο.
1: Ναι, να ξεκινήσω και εγώ να πω καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, την πάντα θερμή και ζεστή φιλοξενία που έχουμε από εσάς. Βασικός μου στόχος πάντα είναι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ένα δύσκολο για την τοπική κοινωνία, μια δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδος, είναι να δίνουμε μια αχτίδα φωτός. Mm-hmm. Και το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτή η αχτίδα φωτός να προέρχεται από επαγγελματίες υγείας. Ξαναλέω, μια πολύ δύσκολη περίοδο για το νησί και μια πολύ δύσκολη περίοδο και για την ιατρική, όπου βλέπετε ότι γενικά βάλεται η ιατρική επιστήμη από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το χώρο, από ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο του κόσμου.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν με παράνομους τρόπους να κοιτάξουν το δικό τους πολιτισμό. Αυτό που ήθελα χθες να δώσω είναι ότι πραγματικά στο μετερίζει και στην πρώτη γραμμή συνεχίζουν και υπάρχουν επαγγελματίες υγείας,
0: ναι,
1: οι οποίοι δεν ρίχνουν την ασπίδα, οι οποίοι συνεχίζουν, δεν είναι ρήψας πίσω όπως λέγαμε,
0: mm-hmm,
1: και παλιότερα, συνεχίζουν και πολεμάνε. Και όχι μόνο συνεχίζουν και πολεμάνε, αλλά συνεχίζουν και δικαιούνται να κάνουν και όνειρα για το μέλλον.
0: Ναι.
1: Και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, να το κοινωνήσουμε με τον κόσμο. Δεν πρόκειται για μια προσωπική προβολή. Άλλωστε,
0: θα ανανεωθεί το ανθρώπινο δυναμικό.
1: Ήδη ξεκινήσει η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού με τον Νίκο τον Παρασκευάιδη, ένα εξαιρετικό επεμβατικό καρδιολόγο, ο οποίος ήταν προσωπική επιλογή τόσο του διευθύντη της κλινικής όσο και των υπόλοιπων καρδιολόγων. Και δεν σας κρύβω ότι το έχω πει πολλές φορές, για να γίνει ένα ίδρυμα, ας το πούμε, θελκτικό και να θέλει οι νέοι επιστήμονες να έρθουν σε αυτό, το πρώτο το οποίο προέρχει είναι εγκαταστάσεις, δυναμικό, δυνατότητες. Είναι το βασικότερο πράγμα.
0: Ναι, θα δημιουργηθεί αυτόνομο βηματοδοτικό κέντρο.
1: Είναι ένα όνειρο. Μπορώ να σας πω ότι, όπως έγραψα και χθες, έχουμε μηδενίσει τις αεροδιακομιδές για στεφανίους ασθενείς, αλλά συνεχίζει και η αιμορραγική καρδιολογική κλινική με αεροδιακομιδές στην Αθήνα ανθρώπων μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι φεύγουν στην Αθήνα με αεροπλάνα για να μπορέσουν να βάλουν ένα βηματοδότη. Αυτή τη στιγμή, μετά από συντονισμένες προσπάθειες με το Υπουργείο, είμαστε στην Κεντρική Επιτροπή του Συμβουλίου Υγείας και συζητιέται το θέμα να μπορέσουμε να αλλάξουμε την νομοθεσία. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουμε την τελική απάντηση. Και μόλις έχουμε την τελική απάντηση, δεν σας κρύβω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει εκπαίδευση. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 2027 ίσως να σταματήσει αυτή η αιμορραγία που έχουμε ακόμα με τη διακομιδή ασθενών για τοποθέτηση βηματοδοτών σε άλλα μέρη της Κεντρικής Ελλάδας.
0: Πόσες στεφανογραφίες κάνατε?
1: Όπως έγραψε, είναι γύρω στις 1.500. Τώρα κάτι παραπάνω, κάτι παρακάτω, κάπου εκεί είμαστε.
0: Μπράβο.
1: Είναι από αυτές περίπου οι 800 οδηγήθηκαν σε αγκιοπλαστική.
0: Πόσους ανθρώπους σώσατε?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ερώτηση που αρέσει και είναι μια ερώτηση που πουλάει. Αλλά
0: όχι, εγώ το λέω καθαρά ανθρώπινα. Καθαρά ανθρώπινα.
1: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να πω, ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς, επειδή έχουμε σκληρά καταληκτικά στοιχεία που είναι ο θάνατος, αυτό που μπορώ να πω και το παρακολουθώ κάθε χρόνο είναι ότι όντως έχει παρατηρηθεί μια κάμψη η οποία έχει σταθεροποιηθεί. Η μεγάλη διαφορά φαίνεται φυσικά τα πρώτα χρόνια, μετά αυτό σταθεροποιείται. Πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο στο επίπεδο της σωτηρίας των ανθρώπινων ζώων, είναι και στο επίπεδο των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ναι, τις οποίες έχει ένας, mm-hmm, άνθρωπος. Δηλαδή, ένας, mm-hmm, άνθρωπος υποστεί ένα μεγάλο έμφραγμα,
0: ναι,
1: και ζει όλη την υπόλοιπη ζωή του περιβιώντας στο νοσοκομείο σε σχέση με το να έρθει σε ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο, να γίνει καλά και να φύγει και να μην ξανάρθει στο νοσοκομείο για τα επόμενα 5 χρόνια, που πάρα πολλοί συντοπίτες μας το έχουν βιώσει αυτό, είναι και αυτό, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ναι, το αιμοδυναμικό είναι εδώ, ναι, όλο το νοσοκομείο σώζει ζωές και εμείς πρώτοι, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μην ξεχνάμε την εξυπηρέτηση των πολιτών και μην ξεχνάμε τον πολύ ωραίο χώρο στον οποίο δουλεύουμε.
0: Τα καλύτερα λοιπόν είναι μπροστά μας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Πρέπει να πάω για δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μίλκα. Δύναμη και κουράγιο σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνετε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία το μεσημέρι χθες Τρίτης και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκησε επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Οι αντάρτες Χούθη εδραιώνουν την κυριαρχία τους στη Δυτική Ιεμένη και σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία στενεύοντας τον κλοιό στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ενεργειακές και ναυτικές αρτηρίες στα δύο στενά της Αραβικής Χερσονήσου έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Νέα αστεία πίεσης δημιουργεί απόφαση της Αράμκο να αναβάλει τα φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εξέλιξη σοβαρή που εντείνει περαιτέρω τους φόβους για εκτείναξη των τιμών του μαύρου χρυσού. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στις 10 στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με την αντιπολίτευση. Να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει και το Πασόκ ότι θα ψηφίσει παρόν στα άρθρα που χρήζουν αναθεώρηση με τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Σημειώνεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρηταία. Στάση εργασίας ΑΔΔΗ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε πανελλαδικό συναγερμό βρίσκεται η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που κρατείται μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει. Όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News, ο καταδικασμένος Βαρυπινίτης όφιλε να παρουσιαστεί στις 8 το πρωί, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια με αφετηρία την Αττική, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο ίχνος του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις αρχές, καθώς πρόκειται για τη 16η άδεια που χορηγήθηκε στον κρατούμενο από το αρμόδιο συμβούλιο, χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποια παραβίαση κατά το παρελθόν. Στο νοσοκομείο δικομίστηκε χθες το μεσημέρι ένας ανήλικος μαθητής λυκείου μετά από επίθεση που δέχθηκε από τρεις συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αστυνομία, τρία άτομα τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και με ρήψη πέτρας, τραυματίζοντάς τον. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ursulas von der Leyen για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατεύθυνση της Ένωσης για την επόμενη χρονιά με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε. Ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου.
2: Ο καιρός.
3: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου. Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης. Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα, πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Στο συννεφιασμένο σήμερα Βόρειο Αιγαίο. Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη σήμερα, η ώρα είναι 9 και 10, 11 πρώτα λεπτά. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο».

μεγάλη καλημέρα και από τους συντελεστές της εκπομπής, στην τεχνική επιμέλεια η Γλυκερία Σουλουγάνη, τα τραγούδια που θα ακούσουμε διαλέγει η Παυλίνα Κοσμά. Κοντά μας τις ειδήσεις από την Ικαρία ο Γιώργος Βιτσαράς, από τη Σάμο ο Χάρης Ζαβουδάκης. Ο καλός συνάδελφος από την Αχή ο Θοδωρής ο Πιλιώτης είναι σε άδεια και το ευχόμαστε να περνάει όμορφα. Εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, Μυρσίνη Τζινέλη. Μαζί μας βέβαια όλοι εσείς που επικοινωνείτε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά 2251-023-250 και 47760, rtgeo@rt.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και βέβαια μέσα από τα social media διαβάζετε και τις ειδήσεις μας και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα δούμε και σήμερα όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις για τα θέματα που μας αφορούν, για τα θέματα που μας απασχολούν. Βλέπω έτσι από χτες και φιγουράρει η είδηση για την αρνητική απόφαση της ΑΔΕ για την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να πω ότι ήταν κάτι που δεν το ξέραμε και δεν το περιμέναμε. Ήταν από την περασμένη εβδομάδα γνωστό ότι η ΑΔΕ θα βγάλει αρνητική απόφαση, δεδομένου ότι η απόφαση που πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν ήταν της αρμοδιότητάς της. Δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας να αποφασίσει να συνεχίσει ή να σταματήσει τις σφαγές. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και εντάξει, θα τα δούμε στην συνέχεια. Να πω ότι όντως στη μάχη της ιχνηλάτησης έχουν πέσει συνεργεία τόσο του στρατού όσο και του Ελγοδήμητρα. Αυτές τις ημέρες βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Βέβαια, να ζητήσω να είναι και λιγάκι προσεκτική για το σε ποιους καλούν για έλεγχο και μετά τους ενημερώνουν ότι δεν είναι στη λίστα. Έτσι μας βρεθήκαμε χθες στην Αγία Παρασκευή και μας μετέφεραν οι άνθρωποι την αγωνία που πέρασαν όλο το βράδυ, ότι το επόμενο πρωί θα πάνε για έλεγχο για να ενημερωθούν ότι δεν είναι στη λίστα και δεν θα ελεγχθούν. Πρέπει να γίνουν όλα σωστά, τουλάχιστον αυτή τη φορά, γιατί περάσαμε ένα εξάμηνο πάλι νοδιών και λάθος πραγμάτων και συντονισμού και γεγονότων, εν πάση περιπτώσει, να μην τα ξαναλέμε. Τουλάχιστον να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και να μας πούν μέσα στον Οκτώβρη τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εχθές η ομιλία Καβαδά στη Βουλή, απαντώντας στον βουλευτή Ηλιόπουλο, έδωσε τα στοιχεία ότι υπολείπονται άλλες 300 εκτροφές για να γίνει, για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να μας ενημερώσουν από εδώ και πέρα τι μέλη γενέστε, ποιο είναι το εσχέδιο για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, θα τα δούμε στην συνέχεια. Να πούμε ότι δόθηκε τελικά αργά χθες το βράδυ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παράταση στην ημερομηνία για την οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Ήταν χθες η τελευταία ημερομηνία για όσους ήθελαν να πληρωθούν μέχρι τέλος το Οκτώβρη. Δίνεται παράταση. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον στρατή τον Κεφάλα από το Κέντρο Ενημέρωσης του Αγρότη να μας πει περισσότερα. Όπως επίσης αν αντιμετωπίστηκαν, αν θεραπεύθηκαν προβλήματα και σοβαρά ζητήματα που είχαν θέσει, όπως για παράδειγμα για το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο της πρώτης φάσης που έχει οριστικά ανερτηθεί έχει λάθη, που αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες σε αυτή την περιοχή θα μείνουν εκτός επιδοτήσεων. Και ό,τι άλλο βέβαια θέλετε, σε λίγο ο στρατής ο Κεφάλας θα είναι κοντά μας να μας πει περισσότερα. Μας τα είχε πει ο Παναγιώτης ο Βάλεσης προμηνών, τώρα ήρθε και η λυπητερή που λέει και ο λαός μας, μέσω ΑΔΕ τα χρέη μας στο νερό. Όσοι δεν έχετε σπεύσει να κάνετε ρύθμιση, πηγαίνετε, γιατί όσοι χρωστάτε στο νερό θα πηγαίνει μέσω εφορίας. Και δεν είναι απόφαση της ΔΕΙΑ, είναι απόφαση της ΕΔΕΙΑ, αν το λέω σωστά, της υπηρεσίας δηλαδή που έχει υπό την ευθύνη της όλες τις επιχειρήσεις ίδρυυσης σε όλη την Ελλάδα. Θα τα δούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Έχει ανοίξει επίσης για τους πρωτοετής φοιτητές, έχει ανοίξει η πλατφόρμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τις φοιτητικές εστίες. Υπάρχει πρόβλημα στη φοιτητική στέγη, το έχουμε πει πολλές φορές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα από τα πανεπιστήμια που καλύπτει μεγάλο ποσοστό των ετήσεών του
όχι των αναγκών σε φοίτηση, σε στέγη, μακάρι να μπορούσε να το καλύψει, των δικαιούχων, όσων αιτήσεων δηλαδή κατατίθενται, καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών. Έχει ανοίξει λοιπόν μέχρι την Παρασκευή η προθεσμία. Όσοι γνωρίζετε παιδιά, φοιτητές νεοεισερχόμενους στο πανεπιστήμιο που δικαιούνται, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένα κριτήρια, είναι 3 μέρες ανοιχτή πλατφόρμα, πάντα βέβαια μέσα από την πλατφόρμα αυτή για τους πρωτοετής φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πάμε να δούμε και λίγο πιο αναλυτικά τα του καιρού. Συννεφιά σήμερα, συννεφιά από χθες. Είχε υπάρξει πρόβλεψη και για μια μπόρα για το βράδυ. Από ό,τι γνωρίζω δεν είχαμε πουθενά τελικά βροχή. Ούτε και σήμερα θα έχουμε βροχή. Πυκνή συννεφιά στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο και 4 μποφόρ οι άνεμοι, πάντα βόρειο-βορειοανατολικοί. Δεν μας έχουν εγκαταλείψει οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και όπως βλέπω και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, η οποία δεν θα είναι και πάρα πολύ φθινοπορεινή, γιατί αύριο ξανά λιακάδα. Δεν θα ανέβει βέβαια η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι σταθερά βοριάδες. Σήμερα θα ενισχυθούν κάπως στα 5 μποφόρ, μετά όμως και πάλι 3-4. Και οδηγούμαστε στο τριήμερο Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, όπου θα έχουμε ολίγων από συννεφιά, τίποτα όμως σοβαρό, δεν έχουμε πουθενά βροχή μέχρι και τις αρχές της εβδομάδας, που αυτή θα είναι εξέλιξη του καιρού μέχρι και την και το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες εξασθενημένοι, 2 μποφόρ, με λίγη συννεφιά και ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Τι ακριβώς εννοώ? Ότι θα έχουμε και πάλι τριαντάρια, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να δούμε όμως, γιατί και η πρόβλεψη συγκεκριμένη, έτσι βλέπουμε ότι έχουμε μια πρόγνωση για τις επόμενες 3-4 ημέρες, και όταν έρχεται η ημερομηνία αυτή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση της πρόβλεψης με τα πραγματικά δεδομένα του καιρού. Έτσι λοιπόν, για αύριο στους 26 βαθμούς το θερμόμετρο και καθαρός ουρανός, την Παρασκευή στους 28 βαθμούς το θερμόμετρο και αραιή συννεφιά με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια, στο Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου, παραμένουν βόρειοι άνεμοι 3 μποφόρ και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπική αραιή συννεφιά. Κυριακή 31 βαθμούς το θερμόμετρο, ακριβώς το ίδιο σκηνικό, με συννεφιά, λίγη συννεφιά και 3-4 μποφόρ άνεμοι, και τη Δευτέρα στους 32 βαθμούς, σύμφωνα με την πρόβλεψη τώρα τουλάχιστον, και το ίδιο σκηνικό του καιρού, άνεμοι 2 με 3 μποφόρ, βόρειο-βόρειο-δυτική και λίγη συννεφιά. Ό,τι και να κάνει από εδώ και πέρα, δεν θα έχουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και αυτή η συννεφιά με τους 32 βαθμούς και τα αυξημένα επίπεδα της υγρασίας δεν θα είναι και ό,τι πιο ευχάριστο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας, καλημέρα, και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και λέγαμε προημερών για τα προβλήματα στην οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, την απαραίτητη δήλωση για να μπορέσει ο κάθε αγρότης να δικαιούται την οποιαδήποτε επιδότηση. Εχθές ήταν η τελευταία ημερομηνία για να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή της επιδότησης μέχρι τέλος του Οκτώβρη και ως ήταν φυσικό δόθηκε χθες το βράδυ παράταση, καθώς παραμένουν μέσα στο σύστημα πολλά προβλήματα για την συμπλήρωση της δήλωσης αυτής. Και πάμε να καλημερίσουμε από το Κέντρο Ενημέρωσης Αγρότη Λέσβου τον κύριο Στράτο Κεφάλα, πολύτιμο σύμβουλος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταφέρει έτσι τις πληροφορίες του και στον κόσμο που μας ρωτάει για το πού βρισκόμαστε στη συμπλήρωση των δηλώσεων και τι θα γίνει τώρα με τις επιδοτήσεις, ποιο είναι το νέο χρονοδιάγραμμα. Κύριε Κεφάλα, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Χθες το απόγευμα επικοινωνήσαμε για να δώσουμε στον κόσμο τις απαντήσεις που ζητούσε και μετά από την επικοινωνία τη δική μας πολύ αργά ήρθε ανακοίνωση για την παράταση της προθεσμίας που είχε λήξει χθες. Για να ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν.
1: Λοιπόν, η ΑΔΕ έβγαλε χθες μια ανακοίνωση και όσον αφορά το καθεστώς με το κτηματολόγιο.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά τις ημερομηνίες. Όσον αφορά λοιπόν τις ημερομηνίες, έδωσε μια παράταση μέχρι τις 25/9 του 2026, δηλαδή όσες αιτήσεις οριστικοποιηθούν μέχρι τις 25/9 του 2026, μπορεί, και δεν είναι σίγουρο, mm-hmm. Να γίνει προκαταβολή μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2026. Και οι υπόλοιπες αιτήσεις για να πάνε πια μέσα στο Νοέμβριο.
0: Μπορεί, δηλαδή ούτε και αυτό είναι σίγουρο, έτσι.
1: Σας το λέω αυτό το μπορεί γιατί. Γιατί για να κάνει μια πληρωμή προκαταβολής πρέπει να έχει τουλάχιστον το 2%
0: ναι.
1: Οριστικοποιημένο των αιτήσεων των οποίων, του συνόλου των αιτήσεων.
0: Ναι.
1: Το σύνολο των αιτήσεων είναι περίπου στις 600.000.
0: Ναι, και πόσες έχουν οριστικοποιηθεί?
1: Μέχρι εχθές ήταν περίπου γύρω στις 13.500 αιτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός. Σκεφτείτε ότι σε αντίστοιχες περιόδους, αντίστοιχο χρονικό διάστημα, παρένθεση, μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει 40 ημέρες περίπου
0: ναι.
1: η αίτηση εννοίας ενίσχυσης. Είχαν υποβληθεί λοιπόν περίπου 100.000 αιτήσεις.
0: Μα τέλος λοιπόν, Αυγούστου που μιλούσαμε τελευταία φορά είχαν 400 αιτήσεις όλη την Ελλάδα. Οπότε,
1: ναι, ήταν ελάχιστα τα νούμερα, πενιχρά, δηλαδή. Τώρα να μιλάμε μετά από 40 μέρες, να έχουν γίνει περίπου 13.500. Εγώ ας πω ότι έχουν γίνει 14.000 αιτήσεις. Σε ένα σύνολο 600.000 αιτήσεων είναι πάρα πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Όταν αντίστοιχες περιόδους είχαν γίνει περίπου στις 100.000 αιτήσεις.
0: Ναι.
1: Δόθηκε η παράταση. Δεν ξέρω πραγματικά, σας λέω, αν μπορεί να δοθεί προκαταβολή ή όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γιατί είναι δύσκολο? Γιατί έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο δεν είναι πλήρως λειτουργικό.
0: Παραμένει δηλαδή.
1: Ακόμα και τώρα που μιλάμε μετά από τόσες μέρες,
0: ναι.
1: υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά μπορούν να οριστικοποιηθούν πολύ απλές αιτήσεις.
0: Ναι. Αυτό που λέγαμε και πριν από 10 μέρες δηλαδή. Δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό.
1: Ακριβώς. Έχουν αλλάξει ελάχιστα πράγματα. Χθες έγιναν, σύμφωνα με την ΑΔΕ, κάποιες αναβαθμίσεις όσον αφορά το σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε να δούμε στην πράξη αν αυτές οι αναβαθμίσεις έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν για να μπορέσει να γίνει και η δική μας δουλειά καλύτερη, η παραγωγή, να προστατεύσουμε τους παραγωγούς, να έχουν δηλαδή μια ορθή υποβολή της αίτησης, να μην χαθούν κοινοτικοί πόροι και ο κόσμος να πληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα της επιδοτήσης.
0: Ωραία. Πάμε λίγο στο κτηματολόγιο. Διορθώθηκαν, θεραπεύθηκαν τα προβλήματα που είχατε στείλει και επιστολή για αυτό το θέμα. Είχε παρέμβει και το ΤΕΕ. Είχατε ζητήσει και υπουργική παρέμβαση. Προσπαθήσατε να κάνετε και με τον κύριο Καβαδά εδώ ενημέρωση. Είχαμε κάποια εξέλιξη με το θέμα?
1: Θα σας πω. Επί της ουσίας δεν έγινε καμία αλλαγή για τη Λέσβο. Τι λέει ουσιαστικά η ΑΔΕ, τι υποχρεώνει τον παραγωγό? Στην αίτηση ενίας ενίσχυσης είναι η υποχρεωτική αναγραφή του ΚΑΕΚ των δηλωμένων αγροτεμάχιων. Δηλαδή, αν κάποιος παραγωγός δηλώνει αγροτεμάχια,
0: ναι.
1: σε περιοχή που υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο, ναι, όπως είναι η Μυτιλίνη και ειδικά η Γέρα, η περιοχή της Γέρας που είναι το μείζον πρόβλημα, ναι, πρέπει να αναγράφεται λοιπόν υποχρεωτικά ο ΚΑΕΚ. Mm-hmm. Τι έρχεται και λέει η ΑΔΕ με τη χθεσινή της ανακοίνωση, ότι το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης των ψηφιοποιούμενων αγροτεμαχίων σε σχέση με τον ή τους δηλούμενους ΚΑΕΚ ορίζεται σε 55%. Με απλά λόγια, δηλώνω ένα αγροτεμάχιο στην αίτηση του ΟΣΔΕ, ναι, του 2026 και είμαι στην περιοχή της Γέρας.
0: Ναι.
1: Το αγροτεμάχιο μου που θα ψηφιοποιηθεί, θα αποτυπωθεί στο χάρτη, πρέπει στο ελάχιστο
0: να αποτυπώνεται,
1: να ταυτίζεται δηλαδή στο 55%. Ναι. Μα εδώ λέμε ότι στη Γέρα τα αγροτεμάχια δηλώνονται στο πέραμα παραδείγματος,
0: ναι,
1: χάρη,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: βρίσκονται,
0: ναι,
1: στο σκόπελο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μιλάμε δηλαδή για επικάλυψη ποσοστών, ναι, μιλάμε για τελείως άλλη θέση.
0: Ή να μην έχουν δηλωθεί καθόλου, γιατί οι περιοχές δεν ενημερώθηκαν καθόλου, γιατί ήταν σε λάθος δρόμο. Άρα υπάρχει ορατός πια ο κίνδυνος, αγρότες που δικαιούνται επιδοτήσεων σε αυτές τις περιοχές να μην τις πάρουν.
1: Παραμένει το πρόβλημα, βεβαίως, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να επιδοτήσουν. Εμείς δεν μπορούμε να οριστικοποιήσουμε.
0: Δεν μπορείτε να οριστικοποιήσετε.
1: Δεν μπορούμε να τις κλείσουμε τις αιτήσεις αυτές.
0: Α, καθόλου δεν θα οριστικοποιηθεί καθόλου η δήλωση,
1: μα
0: οπότε δεν θα δικαιούται
1: τίποτα.
0: Δεν
1: μπορεί να κλείσει αυτή η αίτηση ορθά για να μπορέσει να πληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν κλείσει αυτή η αίτηση,
0: ναι,
1: από 50 στρέμματα που δηλώνει ο παραγωγός,
0: ναι,
1: και γίνει ο διασταυρωτικός έλεγχος, μπορεί στο τέλος να πληρωθεί για τα 5 ή τα 10 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μιλάμε για μια αίτηση η οποία δεν είναι ορθή.
0: Δεν σας έχει απαντηθεί τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, έχετε πάρει απάντηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ακόμα σαφή απάντηση δεν έχει δοθεί. Γίνονται διάφορες ενέργειες, οι συνεταιρισμοί, οι αγροτικοί σύλλογοι, θα γίνουν και άλλες προσπάθειες. Εμένα η άποψή μου είναι, τουλάχιστον για αυτή την περιοχή, που ξέρουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, το αναγνωρίζει το ΤΕΕ, το έχει αναγνωρίσει η ίδια η πολιτεία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ότι το λειτουργούν κτηματολόγιο σε αυτή την περιοχή είναι μια προβληματική κατάσταση. Πρέπει τουλάχιστον για το 2026,
0: ναι,
1: να αποτελέσει εξαίρεση.
0: Αυτό.
1: Να είναι απλώς ένα μήνυμα ενημερωτικό ότι το αγροτεμάχιο με τον ΚΑΕΚ αυτό είναι ένα απλό λάθος.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν γίνεται η διασταύρωση των πληρωμών, ο παραγωγός αυτός να πληρωθεί κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γίνει πολύ καλύτερη δουλειά όσον αφορά το ΟΣΔΕ. Δεν είναι στο 100% σωστά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει γίνει πολύ καλύτερη δουλειά στο ΟΣΔΕ παρά στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
0: Να, μάλιστα. Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Δεν είναι ευθύνη πια ούτε των αγροτών, ούτε των γραφείων να προλάβουν αυτές τις ημερομηνίες. Αν διορθωθούν και θεραπευθούν τα προβλήματα αυτά, τότε θα προχωρήσει. Αν όχι, πάνε οι πληρωμές τέλος του χρόνου, οι προκαταβολές. Να σας θέσω ένα άλλο θέμα, κύριε Κεφάλα. Την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Καβαδάς αναφέρθηκε και στα κενά Μητρώα, στα άδεια Μητρώα. Τα είχε τοποθετήσει, ναι, 800 με 1000 Μητρώα στη Λέσβο, ένας τεράστιος αριθμός, που τι σημαίνει, ναι, άδεια Μητρώα, άνθρωποι παίρνουν επιδοτήσεις και δεν έχουν ούτε ένα ζώο. Είτε γιατί άλλαξε η κατάσταση, πέθανε για παράδειγμα ο άνθρωπος που είχε τα ζώα, κληρονομήθηκαν αυτά τα δικαιώματα. Για να πάρει κάποιος επιδότηση πρέπει να κάνει τη δήλωση ΟΣΔΕ. Αυτοί οι άνθρωποι, ναι, λοιπόν που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, τι πρέπει να κάνουν για να απελευθερώσουν και πόρους και το θέμα της ολοκλήρωσης της ιχνηλάτησης που έχει μεγάλη συνάφεια και να μην βρεθούν και οι ίδιοι μπλεγμένοι?
1: Πολύ θα το λέτε. Ναι, είπατε μια σωστή έκφραση, να απελευθερώσουν πόρους. Άνθρωποι, παραγωγοί που διατείνονται ότι είναι κτηνοτρόφοι αλλά δεν έχουν ζώα και έχουν ένα ψευδές μητρώο προβάτων,
0: ναι,
1: ενώ δεν έχουν τα ζώα, να μην υποβάλει κανείς από αυτούς την αίτηση.
0: Ναι.
1: Όπως είπαν ότι δεν έχουν ζώα κατά τον έλεγχο, να μην μπαίνουν στη διαδικασία να υποβάλουν αίτηση, γιατί εκεί θα κληθούν, πέρα το ότι δεν θα πληρώθουν για το 2026, ενδεχομένως να πάνε και σε μια διαδικασία αχρεωστήτων και ταυληθέντων, δηλαδή χρήματα τα οποία τα έχουν πάρει.
0: Α,
1: και αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν έπρεπε να τα έχουν πάρει.
0: Πάρει, μάλιστα. Ήδη το είχαμε ακούσει αυτό από την Αναστασία Ντονέλη στο επεισοδιακό τότε Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι τουλάχιστον 20 εκτροφές ελέγχονται για αυτά τα θέματα. Προφανώς είναι πολλές περισσότερες και τώρα διαπιστώνονται όλα αυτά τα πράγματα.
1: Εδώ μπαίνει ένα άλλο θέμα. Έχουμε εκτροφές, παραδείγματος χάρη, ένας παραγωγός, ένας κτηνοτρόφος, που δηλώνει, παραδείγματος χάρη, 200 ζώα και την χάνει επειδή με τις ασθένειες τώρα με τον αθώδη, να μην έχει τα 200, να έχει τα 180, να έχει τα 190. Είναι άλλη περίπτωση αυτός ο κτηνοτρόφος. Αυτός είναι κτηνοτρόφος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και άλλη περίπτωση αυτός ο οποίος δηλώνει 150-200 ζώα,
0: ναι,
1: και στην πραγματικότητα δεν έχει ένα ζώο.
0: Ναι.
1: Αυτά έπρεπε να έχουν ελεγχθεί εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Προσωπική μου άποψη, όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι από την αρχή χτυπιέμαι για αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Ότι όλοι αυτοί παίρνουν πόρους και επιδοτήσεις από αυτούς που πραγματικά παράγουν και ας πούν αυτό το επάγγελμα.
0: Κύριε
1: και
0: Κεφάλαια,
1: το πιο απλό παράδειγμα δεν είναι απλώς η βασική ενίσχυση, είναι και τα καθεστώτα των συνδεδεμένων ενισχύσεων.
0: Πολύ σωστά.
1: Κυρίως για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που έχει να κάνει και για το κρέας και για το γάλα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι άλλο και να το πω εγώ, γιατί είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε, το συζητάμε εδώ και χρόνια. Το σύστημα θα έπρεπε να σας χτυπάει καμπανάκια και να βρίσκει μόνο του τις περιπτώσεις αυτές, γιατί θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του Νίκου του Αψόκαρδου, του αντιπροέδρου του συνεταιρισμού Μανταμάδο, ότι εγώ για να πουλήσω ένα αρνί και να πάρω χρήματα γι' αυτό πρέπει να καταθέσω τις Παναγιά στα μάτια, ενώ πώς είναι δυνατόν το σύστημα να μην εντοπίζει τους ανθρώπους αυτούς που δεν έχουν ούτε ένα αρνί, που δεν καταθέτουν δηλαδή κανένα παραστατικό για πώληση γάλακτος, για αγοράζω τροφών, να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις.
1: Στο απόλυτα σωστά το θέμα. Απόλυτα σωστά το θέτε. Έπρεπε το ίδιο το σύστημα και σε αυτή την περίπτωση να μιλάμε ανοιχτά. Ήταν θέμα πολιτικής βούλησης,
0: ναι,
1: από όλες τις κυβερνήσεις,
0: ναι,
1: να πούν ως εδώ φτιάχνουμε ένα σύστημα που δεν θα μπορεί κάποιος να φαίνεται, να δηλώνει ότι είναι κτηνοτρόφος, μιας και μιλάμε για την κτηνοτροφία, και την ίδια στιγμή να μην έχει αγοροπολισία ζωοτροφών, να μην παραδίδει ούτε ένα κιλό γάλα, να μην παραδίδει ούτε ένα κιλό κρέας, να μην παίρνει φάρμακα.
0: Ναι, βέβαια. Το καινούριο σύστημα, αυτό που τώρα έτσι πολυδιαφημίστηκε μέσω της ΑΔΕ, προβλέπει τέτοιου είδους δικλείδες ασφαλείας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το καινούριο σύστημα είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Πράγματι έχει πολυδιαφημιστεί, ακόμα το σύστημα αυτό δεν είναι πλήρως λειτουργικό. Και άποψή μου είναι και μέχρι το τέλος του 26 δεν θα είναι πλήρως λειτουργικό. Από το 27 θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή εφαρμογή.
0: Μάλιστα, γιατί αν δεν έχει αυτές τις δικλείδες ασφαλείας...
1: Έχει φίλτρα. Έχει παραπάνω φίλτρα όσον αφορά για τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλα τα αυτά όμως, σαν εφαρμογή είναι ακόμα προβληματική.
0: Ναι. Όχι αυτά που θα έπρεπε. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από την απάντησή σας. Θα μπορούν και πάλι,
1: ξέρετε,
0: να δημιουργούνται οπικεπέδες. Αυτό
1: γίνεται,
0: καταλαβαίνω εγώ.
1: Ισχύει αυτό που λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε χρειάζεται πολλά παραπάνω από ό,τι συζητάμε εμείς τώρα και από την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και οι δικοί μας αγρότες, και είναι πολιτική βούληση και κυρίως το γεγονός ότι αφαιρούνται πόροι από τον πραγματικό πρωτογενή τομέα που θα μπορούσαν να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα για τους πραγματικούς αγρότες. Επειδή ξέρω ότι θα με παίρνουν τηλέφωνο και οι φίλοι μας να μας ρωτάνε γι' αυτό το βοήθημα, αυτό για το γάλα που το περιμένουν από το καλοκαίρι, έχετε καμία ενημέρωση?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει
1: και θεωρώ, μένω στις ανακοινώσεις που έχει βγάλει το Υπουργείο,
0: ναι,
1: και θεωρώ να στην πράξη να εφαρμοσούν τα χρονοδιαγράμματα. Αυτό που θέλω να πω εγώ όσον αφορά την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, κλείνοντας, είναι ότι και ο Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας που θα υποβάλλονται αιτήσεις,
0: ναι,
1: και ουσιαστικά θα φάμε όλο τον Οκτώβριο, μπορεί να πατήσουμε και μέσα στο Νοέμβριο.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, αν πρέπει να ακούσουν οι φίλοι μας κάτι άλλο που θα τους φανεί χρήσιμο, που υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες, προθεσμίες.
1: Να ακούν τους φορείς τους. Θα υπάρχουν ενημερωτικά, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς, θα στείλουμε ένα ενημερωτικό μήνυμα με το πότε ξεκινάει ουσιαστικά η διαδικασία των επιδοτήσεων με τη λογική ότι θα μπορούμε να κλείνουμε, να οριστικοποιούμε τις αιτήσεις.
0: Ναι.
1: Σας είπα, προείπα ότι ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να οριστικοποιήσουμε δύσκολες αιτήσεις, πέρα από πολύ πολύ απλές αιτήσεις. Και να, αυτό να είναι σε επαφή με τους φορείς τους.
0: Ωραία. Τα παλιά προηγούμενα τώρα μου έρχονται μηνύματα. Έχουμε οφειλόμενες από πέρυσι.
1: Ναι. Υπάρχουν εκκρεμότητες όσον αφορά τις πληρωμές. Έχουν πει ότι μέσα στον Οκτώβρη θα γίνει
0: θα πληρωθούν.
1: Μία πληρωμή που θα αφορά το 25, εκκρεμότητες του 25.
0: Μάλιστα. Ένας άλλος φίλος μου σχολιάζει εδώ, επειδή άνοιξαν λέει τα σχέδια βελτίωσης, τι σχέδια να κάνουμε μέσα σε τούτο το χαμό.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει αυτό που γίνεται στη Λέσβο με τον αθώδη πυρετό.
0: Ναι.
1: Με την αίτηση εννοίας ενίσχυσης που είναι σε αυτή την κατάσταση, το ρίσκο είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο για κάποιον.
0: Έτσι. Σας
1: ευχαριστώ. Παρ' όλα τα αυτά όμως, για να μην δεν θα καταστραφεί και ο κόσμος, έτσι, πρέπει να γίνει μια σωστή διαχείριση, να δούμε τα πράγματα στη σωστή βάση και να στηριχθεί πραγματικά, το λέω, ο πραγματικός αγρότης, ο πραγματικός κτηνοτρόφος. Και ο Γεωργός και ο κτηνοτρόφος.
0: Είναι
1: για να μπορέσει
0: σημείο.
1: Να έχει...
0: Είναι κομβικό σημείο αυτό που λέτε, γιατί δεν θέλουμε να καταλήξουμε στο μοντέλο Αγγλίας, δηλαδή να φύγουν οι μικροί παραγωγοί από τη μέση και να έρθουν μεγάλες εταιρείες. Πρέπει να στηριχθεί ο πραγματικός παραγωγός.
1: Μα επουδενή δεν μπορούμε να πάμε σε αυτό το μοντέλο. Η Ελλάδα και ειδικά η Λέσβος έχει μικρό κλήρο, μικρές εκμεταλλεύσεις. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πάμε σε μοντέλο μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εύχομαι αυτή η κουβέντα να μην γίνει και να μην εφαρμοστεί κάτι τέτοιο στον
0: Ξέρετε κάτι, όταν αρχίσει ο ένας μετά τον άλλον η παραγωγή να εγκαταλείπουν γιατί καθυστερεί η επόμενη μέρα, κάποια στιγμή οι μικροί αυτοί κλήροι μπορούν να αγοραστούν από μεγαλύτερους παίχτες και αυτό θα είναι θανάσιμος κίνδυνος για την κτηνοτροφία έτσι όπως την ξέρουμε στη Λέσβο, κύριε Κεφάλα. Και η κουβέντα πρέπει να ανοίξει σήμερα.
1: Συμφωνώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η βοήθειά σας είναι πάντα πολύτιμη και έτσι μας δίνετε και κατευθύνσεις που πρέπει να ακούγονται και σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κεφάλα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους μας που βρίσκονται στο χωράφι. Έχω πάρει πάρα πολλά ερωτήματα για το θέμα για το οποίο ανοίξαμε πριν από λίγο με το στρατή τον Κεφάλα. Και είναι θέματα τα οποία τα συζητούσαμε όντως μεταξύ μας και ήταν κοινό μυστικό παντού. Για άδεια Μητρώα, για επιδοτήσεις που έπαιρναν χωρίς να το δικαιούνται, για εντελώς διαφορετικό Μητρώο και ζωικό κεφάλαιο που κατήχε κάποιος από αυτά που δήλωνε, και δεν είναι απλώς το ποιος πήρε και τι πήρε. Το σημαντικότερο είναι αυτό που ανέφερε ο στρατής ο Κεφάλας, ότι αυτοί οι πόροι που πήγαιναν σε ανθρώπους που δεν τους δικαιούνταν, γιατί εντάξει, εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έπαιρναν 6-7 εκατοστάρικα το χρόνο από επιδότηση, και έχουμε και ανθρώπους που έπαιρναν 19 εκατομμύρια. Μην ξεχνάμε αυτό το αφημί που ακόμα δεν έχουμε μάθει. Και όλο το πελατειακό σύστημα παραγωγής ψήφων ήθελε αυτό το σύστημα να μοιράζει από εδώ και από εκεί χρήματα για να μπορεί να συγκρατεί τους ψηφοφόρους του. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μιλάμε για τα χρήματα που δεν πήγαιναν εκεί όπου προορίζονταν. Και αν αθροίσεις τις τελευταίες δεκαετίες πόσα χρόνια δεν πήγαν μέσα στο χωράφι, είναι μια τραγική κατάσταση και για το πώς έχει περιέλθει και ο πρωτογενής τομέας στην χώρα μας. Να μην υποβάλλουν λοιπόν δήλωση ΟΣΔΕ όσοι δεν έχουν ζωικό κεφάλαιο, όσον όν τα Μητρώα είναι άδεια. Ήταν μια πάγια τακτική. Πολλές φορές, τώρα να το πω εγώ και αυτό, δεν ασχολούνταν καν οι ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων. Από μόνα τους τα γραφεία συμπλήρωναν και επαναλάμβαναν την διαδικασία αυτή και μπαίναμε σε ένα φαύλο κύκλο. Δεν είναι υπερβολή αυτό που θα σας πω. Τις προάλλες, σε μια κουβέντα, ένας άνθρωπος που κληρονόμησαν τα δικαιώματα από τον πεθερό του που πέθανε και παίρνουν 6-7 εκατοστάρικα, λέει, το χρόνο. Δεν ξέρω, λέει, καν τι είναι αυτά τα δικαιώματα. Και το κλείνω εδώ. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι και σίγουρο ότι θα πληρωθούν τέλος του Οκτώβρη όσοι υποβάλλουν τελική δήλωση ΟΣΔΕ, οριστικοποιήσουν τη δήλωσή τους μέχρι 25 Σεπτεμβρίου που έχει δοθεί αυτή η παράταση. Και η παράταση γιατί δόθηκε? Γιατί αναγνωρίζει το Υπουργείο ότι το σύστημα δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Από 600-650.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ που θα έπρεπε να υποβληθούν, έχουν υποβληθεί μόλις οι 13.500. Οπότε έχω την εντύπωση ότι θα έρθουν τα Χριστούγεννα και ακόμη θα συζητάμε για το αν θα δοθούν προκαταβολές, ενώ ήδη άλλες χώρες έχουν αρχίσει να πληρώνουν, έτσι μην το ξεχνάμε, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολλά θέματα βάζετε, θα τα ανοίξουμε όταν έρθει έτσι ο καιρός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Ένα άλλο θέμα θα ήθελα να αναφερθούμε, με αφορμή την έρευνα για τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας στην εκπαίδευση της γνωστής μας σαν PISA. Είναι μία διαδικασία σε όλη την Ευρώπη που προσπαθεί να ελέγξει τι δουλειά κάνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και αν είναι αποτελεσματικό και αν είναι αποδοτικό. Στη χώρα μας, όπως έτσι έγραφαν και τα εφημερίδες τις προηγούμενες ημέρες, ένας στους δύο μαθητές δεν μπορεί να κατανοήσει ένα απλό κείμενο, και ψάχνουμε πάλι όλοι ποιοι φταίνε, με το γνωστό σάκο του box να είναι η εκπαιδευτική. Όταν τα στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία για το τι ΑΕΠ της χώρας πηγαίνει στην εκπαίδευση, τι ΑΕΠ της χώρας πήγαινε, τι ΑΕΠ των χωρών των υπολείπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατίθεται για την παιδεία και τι στη χώρα μας, και πέφτουν στα τάρταρα τα νούμερα αυτά, τι αποτελέσματα περιμένουμε να έχει. Όταν συρρυκνώνουμε συνεχώς το σχολείο, όταν μειώνουμε συνεχώς τα πραγματικά νούμερα, τις αναγκαίες συνθήκες του αριθμού των εκπαιδευτικών μέσα στα σχολεία, και κόβουμε με ένα πλασματικό σύστημα. Τώρα οι μέσους νηπιαγωγούς φορτώσαν και άλλη δουλειά, ή στους ανθρώπους που κάνουν διοικητικό έργο πρέπει να μπουν και στην τάξη, γιατί δεν είναι αρκετοί εκπαιδευτικοί. Τι περιμένεις αποδοτικότητα και αποτέλεσμα να έχουν? Και τα έχουμε ξαναπεί ότι εάν θέλει μια χώρα να προοδεύσει, επενδύει στο εκπαιδευτικό της σύστημα. Και η χώρα μας δεν έχει επενδύσει στο εκπαιδευτικό της σύστημα, έχει επενδύσει στο αμυντικό της σύστημα. Θέλω όμως να σταθώ αλλού.
γιατί έχουμε παρέμβαση και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάνω στο θέμα αυτό. Διαβάζω ένα άρθρο που έχει δημοσιευθεί στο ΑΒ, παρουσιάζοντας την επιστολή δύο βουλευτών, του Γιάννη Οικονόμου, βουλευτή Αχαΐας, και Ανδρέα Κατσανιώτη, Φθιώτιδας, ο Οικονόμου και Αχαΐας ο Κατσανιώτης, που παρεμβαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κατά τους δύο βουλευτές πρέπει να δοθεί βάση στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ενισχύοντας το κομμάτι της μάθησης με παράλληλη έμφαση σε τομείς όπως ο ανθρωπισμός, που πρέπει να καλλιεργεί λόγο και ήθος. Ενώ σε άλλο σημείο του άρθρου του, στην Καθημερινή, υπογραμμίζουν πως το σχολείο δεν μπορεί να περιορίζεται στη μετάδοση πληροφοριών, ούτε να λειτουργεί απλώς ως προθάλαμος της αγοράς εργασίας. Γιατί έτσι λειτουργεί τις τελευταίες δεκαετίες το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Βλέπουμε τι ανάγκες έχει η αγορά εργασίας και φτιάχνουμε εργαλεία για την αγορά εργασίας. Δεν φτιάχνουμε ανθρώπους με κρίση. Παράλληλα τονίζουν τη σημασία που πρέπει να δοθεί στο αξιακό σύστημα που διαμορφώθηκε μέσα από τη συνάντηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τη χριστιανική και ορθόδοξη παράδοση. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που θίγουν οι δύο βουλευτές. Να θυμίσω ότι είχαν ξανατοποθετηθεί οι δύο βουλευτές μαζί με συναδέλφους τους πάλι από το κυβερνών κόμμα κατά του επιτελικού κράτους, ασκώντας παρόμοιου ύφους κριτική. Είναι και οι φωτεινοί άνθρωποι που φωνάζουν τόσα χρόνια για το ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν βαίνει καλώς. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και πρέπει να υπάρξει γενναία ενίσχυσή του, όχι ιδιωτική χορηγία με παγούρια και πίνακες, γενναία ενίσχυσή του και γενναία πρόσληψη εκπαιδευτικών που θα μπορούν να αφαισιώνονται στους μαθητές τους και όχι να γυρίζουν με μια βαλίτσα στο χέρι. Προχθές συνάντησα μια αναπληρώτρια που πρέπει για δύο χρόνια από την Καρδίτσα, η κοπέλα ήρθε με δύο παιδιά και θα μοιραστεί σε δύο σχολεία της κεντρικής Λέσβου. Δεν είχε ένα σχολείο η Καρδίτσα, δύο σχολιά η Καρδίτσα γύρω-γύρω εκεί, να μην χρειαστεί να φύγει η κοπέλα αυτή από το χωριό της, γιατί αν δεν ερχόταν για να κάνει αυτά τα δύο χρόνια, δεν θα έμπαινε μετά στον κατάλογο και στη λίστα. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα, απαράδεκτα αυτά τα συστήματα που αφαιρούν δυνάμεις από τους ίδιους εκπαιδευτικούς μας για να αφοσιωθούν στους μαθητές τους. Και ας το δουν οι υπεύθυνοι, ας ενεργοποιηθούν. Γιατί εδώ και δεκαετίες αυτό το μοντέλο έχει δείξει ποια είναι τα αποτελέσματά του μέσα στην κοινωνία και εγώ δεν θεωρώ καθόλου ανεξάρτητο το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, να δώσουμε και κάποιες άλλες χρηστικές πληροφορίες, γιατί βλέπω το ρολόι ότι αρχίζει να πλησιάζει την ώρα λήξης της εκπομπής μας. Σήμερα ανοίγει και πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πριν από δύο εβδομάδες είχε ανοίξει για τους ανθρώπους που ήθελαν να καταθέσουν τα χαρτιά τους για να γίνουν προσωπικός βοηθός. Και ποια είναι η διαδικασία? Τα άτομα με αναπηρία θα μπουν μέσα στην πλατφόρμα και αυτά μετά θα ζητήσουν προσωπικό βοηθό, ο οποίος θα αμείβεται ο κάθε βοηθός από 400 έως 800 τόσα ευρώ έως 900 ευρώ. Είναι για 8 ώρο, είναι ορομίσθιο για τον προσωπικό βοηθό που θα επιλεγεί, δεν θα δικαιούται τίποτα, ούτε επιδόματα ανεργίας μετά, ούτε δεν θα είναι κάποιο μοντέλο εργασίας, δηλαδή με κάποιες εξαρτημένες σχέσεις, θα είναι ώρες, θα πληρώνεται για ώρες και θα είναι μια διαδικασία που θα ακολουθήσει μετά όταν ολοκληρωθεί ο κατάλογος για το ποια άτομα με αναπηρία δικαιούνται τον προσωπικό βοηθό. Μέχρι τις 27 του Νοέμβρη μπορούν τα άτομα με αναπηρία. Τα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, πρέπει να έχετε επιστοποιηθεί με πάνω από 67% αναπηρία για συγκεκριμένες έτσι ανάγκες. Μπείτε μέσα στην σχετική πλατφόρμα προσωπικός βοηθός, θα πάρετε περισσότερες πληροφορίες και κυρίως να δηλώσουν και τα άτομα που ήδη σας βοηθούν να μπουν στον προσωπικό βοηθό, να γίνουν προσωπικοί βοηθοί για να μπορέσουν να πάρουν ένα βοήθημα. Επίσης να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε νέα κινητοποίηση των εργαζομένων στα δικαστήρια. Είναι πανελλαδικές οι κινητοποίησεις. Έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι, θυμάστε, τότε που είχε μπει στο δικαστήριο κάποιος με όπλο. Έχουν ξεκινήσει κινητοποίησεις από το καλοκαίρι οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια όλης της χώρας και σήμερα πραγματοποιούν στάσεις εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων του Νόμου Λέσβου
διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, επίδομα ειδικών συνθήκων, μαζικούς διορισμούς, πληρωμές όλων των δεδουλευμένων υπηρεσιών και εργασίας σε Σαββατοκύριακα και αργίες. Και ειδικά ο Σύλλογος της Μυτιλίνης, ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων, πολλές φορές έχει διεκδικήσει την πρόσληψη συναδέλφων τους. Μας έχει παρουσιάσει πάρα πολλές φορές τις ανάγκες, όχι μόνο στο Δικαστικό Μέγαρο, σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες, σε όλο το νομό της Λέσβου, που γίνονται, αλλά γίνονται με το σταγονόμετρο, χωρίς να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Και μην αμελήσετε να πάτε να ρυθμίσετε στις τοπικές ΔΕΙΑ τα χρέη σας, εάν έχετε χρέη. Εάν έχετε κάνει ρύθμιση, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, αλλά μας επισημαίνει η ΔΕΙΑ, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, για να μην πάει το χρέος σας μέσω εφορίας και σας διεκδικείτε μετά διαφορετικά, γιατί αυτό θα γίνει, αυτό λέει η καινούργια νομοθεσία που έχει τεθεί σε εφαρμογή, πάτε να κάνετε ρύθμιση. Όσοι έχετε χρέη, επικοινωνήστε με τις τοπικές ΔΕΙΑ και όσοι έχετε κάνει ρύθμιση να είστε απόλυτα συνεπείς στην τήρησή σας, καθώς η απώλεια ρύθμισης και πάλι ενεργοποιεί αυτόματα κυρώσεις και τη μεταφορά του χρέους στην ΑΔΕ. Για τη Λέσβο, 2251043600, 2251023843, προκειμένου να ενημερωθείτε και να μπορέσετε να κάνετε την ρύθμισή σας. Σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γιώργος Βιτσαράς στη συνέχεια και ειδήσεις από την Ικαρία. Να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουδέ νεότερο να αναμένεται στο μέτωπο της συνένεσης και στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία επί της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα παρέμβουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλη και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπαρικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Ναι, εκτείναξη των τιμών σήμερα στα 110 δολάρια το βαρέλι διατηρεί τη τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Τόνισε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμός στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη κατεύθυνση για την πιστοποίηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστήσα διαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Εξύβρισαν το 17χρονο συμμαθητή του, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς 16 και 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 5 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ρωσικού ντρόουν σε ουκρανικό λεωφορείο στα νότια της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. ΕΡΑ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: καλή σας ημέρα, Τετάρτη, σήμερα 16/9, παρά τις συνευχές που είχαμε και χθες και σήμερα, βροχούλα δεν ήρθε, κάποιες σταγόνες μόνο μας πλησίασαν, δεν πειράζει, θα την περιμένουμε με μεγάλη χαρά, ελπίζουμε πολύ σύντομα, θα μας είναι και χρήσιμη, ειδικά μετά από τόσους μήνες ξηρασίας. Εμείς πάμε σήμερα, έχουμε πάρα πολλά θεματάκια, έχουμε μάλλον 3 θεματάκια τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε στο πρώτο κομμάτι, θα ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Δάμαλο, ο οποίος είναι ο γραμματέας, ο γενικός γραμματέας της ΕΛΜΕ Ικαρίας και Φούρων, για τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Εγώ εδώ μόνο θα σταθώ για λίγο ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας έχουμε την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου στο Ξυλοσύρτη της Ικαρίας και 3 σχολεία στους Φούρνους, το Δημοτικό Σχολείο Χρυσομιλιάς, το Νηπιαγωγείο Χρυσομιλιάς και το Νηπιαγωγείο Θήμενας. Η αιτιολογία είναι μηδενικός μαθητικός πληθυσμός. Δεν θα κάνουμε κανένα άλλο σχόλιο. Να πούμε ότι έχω την κυρία Σουλουγάνη που είναι στην ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλεάνθη Βασίλα, Κώστα Σακυρίδη, Παυλίνα Κοσμά στις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πολύ και την Κλεάνθη και τον Κώστα για, για τα μοντάζ που κάνανε και στα σημερινά ηχητικά που θα ακούσουμε, σημερινά ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Δάμαλο και θα έρθουμε μετά το τέλος της δικιάς του κουβέντας.
1: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δυστυχώς δεν είναι νέο, απλά είναι πιο οξυμένο φέτος. Αναφέρομαι στις συμπτύξεις τμήματων και στη μη έγκριση ολιγομελών τμήματων ξενόγλωσσων. Στα σχολεία μας αυτή τη στιγμή λειτουργούν τμήματα με 27 μαθητές και μάλιστα 27 μαθητές που έχουν μέσα και γνωματεύσεις μαθησιακών δυσκολιών, μαθητές με γνωματεύσεις μαθησιακών δυσκολιών ή ακόμα και γνωματεύσεις που έχουν σοβαρότερα προβλήματα, όπως έχουμε ένα σχολείο με 25 μαθητές, αν θυμάμαι καλά, με 8 γνωματεύσεις, 2 εκ των οποίων είναι ένα παιδί με προβλήματα όρασης, ένα παιδί με προβλήματα ακοής. Αυτοί βρίσκονται στην ίδια τάξη, όλοι μαζί, και κάνουν όλοι μαζί μάθημα. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι το όριο που προβλέπει ο νόμος είναι 27 μαθητές ανά τάξη, το οποίο όριο μάλιστα αυξήθηκε το 2021 με νόμο της Κεραμαίος εν μέσω πανδημίας, πήγε δηλαδή στα 27 άτομα. Και στην Αθήνα εφαρμόζεται και το συν 10% σε έκτακτες περιπτώσεις, που δεν ορίζει κανείς ποιο τι σημαίνει έκτακτη περίπτωση, άρα πάει στα 30 άτομα. Θα πει κάποιος, ωραία, αφού λοιπόν έχετε 27 μαθητές, ποιο είναι το πρόβλημα, είναι σύνομο. Έτσι. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς και που διεκδικούμε είναι το εξής. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε καταρχάς τους μαθητές, πώς να το πω, χωροταξικά, σαν να είναι σακιά με πατάτες και να ζητάμε αν χωράνε στην καρότσα του αγροτικού. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εμείς όταν μπαίνουμε σε μια τάξη δεν μπαίνουμε για να δούμε αν χωράνε ή δεν χωράνε μαθητές. Μπαίνουμε για να κάνουμε μάθημα. 27 μαθητές λοιπόν σε μια τάξη είναι πάρα πολύ. Δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση τη δουλειά μας, δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και γενικώς είναι ένα όριο που είναι απαράδεκτο και αυθαίρετο. Την ώρα μάλιστα που συζητάμε για υπογενετικότητα, έτσι. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε στις τάξεις μας πολύ λιγότερους μαθητές για να γίνεται πολύ καλύτερη δουλειά. Αυτό γίνεται στη βάση μιας λογικής που λέει ότι θα συμπτύξω όσο μπορώ τις τάξεις για να κόψω όσο γίνεται περισσότερο καθηγητές. Να μην πάρω αναπληρωτές. Στην ίδια λογική κινείται και η μη έγκριση των ολιγομελών τμήματων των ξενόγλωσσων. Ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχουν πάνω από 10 μαθητές για να δημιουργηθεί η δεύτερη ξένη γλώσσα από το τμήμα. Η επιλογή γερμανικά ή γαλλικά, έτσι. Αυτές έχουμε στα νησιά μας. Το παράδοξο λοιπόν στην προηγουμένη περίπτωση είναι ότι ενώ υπάρχουν τμήματα, ειδικά στα λύκεια, που είναι λιγότερα τα παιδιά από 10 και κάποια έχουν επιλέξει γαλλικά, κάποια έχουν επιλέξει γερμανικά, δεν κάνουν την γλώσσα που έχουν επιλέξει, κάνουν όποια γλώσσα βολεύει κάθε φορά. ανάλογα με το αν υπάρχουν καθηγητές διαθέσιμοι για να μην πάρουμε άλλους και όχι ανάλογα με το τι έχουν κάνει στις προηγούμενες τάξεις του γυμνασίου, για παράδειγμα, ή του δημοτικού. Λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν βοηθάει τα παιδιά μας να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δεύτερη ξένη γλώσσα όπως έχουν τα παιδιά στις μεγάλες πόλεις, που σίγουρα υπάρχουν παραπάνω από 10 σε μια τάξη που έχουν διαλέξει μια-δυο γλώσσες. Θέλουμε δηλαδή να επισημάνουμε ότι αυτή η νομοθεσία έχει φτιαχτεί με βάση όχι τα κριτικά μέρη που είναι σχετικά ολιγομελή αυτά τα τμήματα, αλλά τα μεγάλα αστικά κέντρα που σε μια τάξη 25, 27, 30 μαθητών θα υπάρχουν μισή που θα θέλουν το ένα και μισή που θα θέλουν το άλλο. Μάλιστα, το παράδοξο φέτος είναι ότι ενώ έχουμε και καθηγητές, καθηγήτρες γαλλικών και γερμανικών και περισσεύουν οι ώρες, θα μπορούσαν δηλαδή να κάνουν τα τμήματα και τις δύο ξένες γλώσσες, και γαλλικά και γερμανικά, προτιμάει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΣΑΜΟ να μην κάνουν μάθημα, προσέξτε τι σας λέω, από το να εγκριθεί το δεύτερο τμήμα και να διαθέσουν αυτές τις ώρες στο μάθημά του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι διάγουμε την Α2 φάση, τώρα θα γίνει Α2 φάση των αναπληρωτών, και πρέπει να δηλώσουμε τα κενά. Τα κενά βγαίνουν ανάλογα με τα τμήματα. Έχουμε ούτως ή άλλως κενά αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως έχουμε κενά, έτσι. Αλλά προσπαθούν να τα συμπυκνώσουν όσο γίνεται περισσότερο για να πάρουν όσο γίνεται λιγότερους εκπαιδευτικούς για να κάνουν μάθημα στα σχολεία. Να σημειώσω εντωμεταξύ εδώ και να κλείσω με αυτό το πρώτο ζήτημα που ανέφερα. Να σημειώσω εντωμεταξύ εδώ ότι υπάρχει νόμος που ασχέτως από το μέγιστο αριθμό μαθητών ανατάξει, λέει πόσοι μαθητές μπορούν να χωρέσουν σε μια εκπαιδευτική αίθουσα, σε μια αίθουσα που χρησιμοποιείται για μάθημα, σε ένα σχολείο, σε ένα δημόσιο εκπαιδευτήριο ή σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, και πόσοι ανά εργαστήριο. Δηλαδή, προβλέπει ο νόμος 2 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο σε μια σχολική αίθουσα, 4,5 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο σε ένα σχολικό εργαστήριο. Αυτό γίνεται όχι για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά για λόγους ασφάλειας. Είναι το Προεδρικό Διάταγμα 41 του 2018. Αυτό καταστρατηγείται αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία μας, δεν είναι σαν τα σχολεία της Αθήνας, έχουν μικρότερες αίθουσες. Φτάνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο γυμνάσιο Ευδήλου, για παράδειγμα, που το έχω πρόσφατο γιατί ήμουν σήμερα εκεί, να έχουμε 27 μαθητές συν έναν καθηγητή, 28 άτομα, συν έναν τον καθηγητή ειδικής, 29 άτομα, μέσα σε μία αίθουσα που είναι 27,2 τετραγωνικά μέτρα, καταλαβαίνετε σας λέω. Ναι. Δηλαδή, αν γίνει ομιγίνεται ο σεισμός, εντάξει, που θα πρέπει τα παιδιά, σύμφωνα με το σχέδιο που κάνουμε και κάνουμε 2 ασκήσεις το χρόνο, να μπουν από κάτω από τα φρανία. Πώς θα μπουν από κάτω από τα φρανία, αφού δεν χωράει να κάτσει το παιδί στο φρανίο αυτή τη στιγμή? Όχι να κάνει και δίπλα την καρέκλα. Μιλάμε για ένα τετραγωνικό ανά άτομο. Και θέλω να τονίσω ότι το ζήτημα το δικό μας δεν είναι αν χωράνε τα παιδιά, είναι αν μπορούμε να κάνουμε μάθημα με τα παιδιά σε μια τάξη. Δεν μπορούμε. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι τη διοίκηση δεν την απασχολεί το ζήτημα το εκπαιδευτικό, την απασχολεί μόνο το χωροταξικό. Και δεν μπορώ να καταλάβω, αν τα παιδιά ήταν τραπεζάκια, ας πούμε, σαν έναν καφενέ, θα πήγαινε εκεί πέρα η αρμόδια υπηρεσία και θα έλεγε πόσα λέει η άδειά σου καφετζή, 10 τραπεζάκια. Έχεις βάλει 12. Πάει πρόστιμο. Εδώ πέρα μιλάμε ότι έχουμε υπερβεί κάθε όριο και στα εργαστήρια και στις σχολικές τάξεις, όχι σε όλες προφανώς, αλλά μιλάει για τα τμήματα που φτάνουν στα όρια τους. Και δεν τρέχει τάστανο. Και μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών μας και τη δική μας προφανώς.
0: Έχει υπάρξει ενημέρωση προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας?
1: Έχουμε μιλήσει ως σωματείο 2 φορές με τη Διεύθυνση. Μάλιστα, τους έχουμε πει ότι επειδή όσον αφορά το ζήτημα των 27 ατόμων ανατάξει, δεν το συζητάνε καν. Μάλιστα, στο γυμνάσιο Ευδήλου είχε 28 άτομα η πρώτη γυμνασίου, και επειδή πήρε με την εγγραφή ένα παιδί και έφυγε, ενώ είχαν εγκρίνει 2 τμήματα, τα ξαναενώσαν και τα κάνανε πάλι ένα, για να έχει 27 άτομα η τάξη. Ενώ λοιπόν έχουμε επικοινωνήσει 2 φορές και τους έχουμε εκθέσει και τους προβληματισμούς μας για το πώς μπορεί να γίνει μάθημα σε μια τέτοια τάξη, αλλά και τα προβλήματα ασφάλειας που προκύπτουν σύμφωνα με την παραβίαση των όριων που προβλέπει ο νόμος, Αυτό που καταλήξαμε τελικά είναι να φωνάξετε την υπηρεσία του Δήμου να πιστοποιήσει τα τετραγωνικά της αίθουσας, να μας το στείλει για να δούμε αν θα εγκρίνουμε ή όχι και να μας δώσει και μια γνωμάτευση. Λέει ότι, να λέει η γνωμάτευση των μηχανικών του Δήμου ότι δεν χωράνε τα παιδιά μέσα στην αίθουσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ πέρα κοροϊδευόμαστε. Ενώ γνωρίζουμε τα τετραγωνικά των σχολείων, είναι δηλωμένα στο My School. Υπάρχει ένα πληροφοριακό σύστημα που λέγεται My School.
0: Ακριβώς.
1: Όπου δηλώνουμε τα πάντα. Τα πάντα όμως, έτσι. Δηλαδή, εγώ, αν ας πούμε έχω μία ώρα λιγότερη από το προβλεπόμενο ωράριό μου, κατευθείαν το My School χτυπάει κόκκινο. Τα βλέπουν όλα. Δεν μπορεί να μην βλέπουν τα δεδομένα των αιθουσών των δημοσίων κτίριων, των σχολείων υποκειμένων. Ενώ λοιπόν υπάρχουν αυτά καταχωρημένα, μπαίνουν διάφορα προσκόμματα για να καθυστερήσει όλο αυτό το πράγμα, να φτάσουν στο τέλος να μην εγκριθούν τα τμήματα και να μην εγκριθούν και σχετικές, τα σχετικά κενά για να έρθουν καθηγητές να κάνουν μάθημα σε αυτά τα σχολεία. Τα κενά, ας μην σας μιλήσω τώρα, έχουμε κενά αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά ας μην μιλήσω τώρα, γιατί επίκειται μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο δεκαήμερο, η δεύτερη φάση, το δεύτερο τμήμα της Α φάση αναπληρωτών. Και θέλω να πιστεύω, επειδή είμαι καλοπροαίρετος ανάδοχος γενικά, ότι θα ληφθούν υπόψη τα κενά που έχουν δηλωθεί από τους διευθυντές σχολείων και θα καλυφθούν. Θέλω να πιστεύω. Παρ' όλα αυτά όμως, και έτσι να γίνει, επειδή τα τμήματα πια τα έχουν ελαχιστοποιήσει και τα έχουν κάνει 27, ξαναλέω, θέλω να πιστεύω. Παρ' όλα

0: Λοιπόν, άκουσα με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΛΜΕ Ικαρίας και Φούρνων. Σίγουρα θα πούμε περισσότερα και τις επόμενες ημέρες. Να πω εγώ εδώ πέρα ότι έχουμε από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων, γίνεται μια συνεργασία μεταξύ των συλλόγων και της διευθύνσης των σχολείων και του συλλόγου των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια, τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, το Δήμο και το Επαρχείο, που γίνεται η καταγραφή για την πρώτη γενική εικόνα που θα έχουμε τη φετινή σχολική χρονιά. Έτσι, αριθμό μαθητών ανασχολείων, συγχωνεύσεις τμήματων, κενά, μεταφορές μαθητών, γενική κατάσταση σχολικών υποδομών. Και να θυμίσουμε μέσω και του εγγράφου της Ένωσης ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα πρέπει οι σύλλογοι γονέων να έχουν προχωρήσει σε εκλογοαπολογιστική διαδικασία με εκλογή νέων ΔΣ, καθώς και αντιπροσώπων στην Ένωση Γονέων Ικαρίας. Αυτά. Εμείς θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο ωραίο σημαντικό θέμα, για την αιμοδοσία. Θα ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Δογάνη, ένας από τους ανθρώπους που ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την αιμοδοσία, και να δούμε τι εξελίξεις έχουμε όσον αφορά το θέμα και του συλλόγου αιμοδοτών που πρέπει να προχωρήσει τις διαδικασίες του.
1: Η αιμοδοσία είναι μια, πια γίνει παράδοση στην Ικαρία. Δεν έχει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε, θα τα φτάσουμε όμως και αυτά. Καλά είπες προηγουμένως ότι θα έλεγα ότι κοντεύουν 4 δεκαετίες από τότε που ξεκίνησε το Αγία Σοφία να έρχεται πότε μία, πότε δύο φορές το χρόνο στην Ικαρία και να παίρνει αίμα. Να παίρνει αίμα, μια ωραία πρόταση. Δεν παίρνει απλά αίμα. Καλύπτει τις ανάγκες των μελών, των εθελοντών αιμοδοτών, εννοούμε των οικογενειών τους, καμιά φορά και λίγο περισσότερο, σε αίμα, όταν και όπου αυτό χρειαστεί. Δηλαδή, από άκρο σ' άκρο στην Ελλάδα, εάν κάποιος που είναι μέλος της Τράπεζας Αίματος, της συγκεκριμένης, της δικής μας, έχει ανάγκη από αίμα, ένα συγγενής του, είτε είναι στον Εύρο, είτε στην Κρήτη, είτε στην Κέρκυρα, είτε στη Ρόδο, το Αγία Σοφία θα φροντίσει να καλυφθεί το περιστατικό αυτό. Και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Όπως επίσης, το αίμα που συλλέγεται δύο φορές το χρόνο, καλύπτει και τις ανάγκες σε αίμα του νοσοκομείου, του Πανικάριου Νοσοκομείου. Ένα νοσοκομείο που προχωράει σε εγχειρήσεις πέρα από τα έκτακτα περιστατικά. Mm-hmm. Οπότε πρέπει δηλαδή, να δώσουμε την απαιτούμενη προσοχή. Είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό. Δεν υπάρχει βέβαια η ανάλογη παιδεία σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, λέει, να δώσουν αίμα. Μόνο ο φόβος δεν μπορεί να μας σταματήσει να δώσουμε αίμα. Αυτό ξεπερνιέται με την πρώτη φορά που θα δώσεις. Αυτό επισημάνω σαν αρχικό. Θα μπορούσα να προχωρήσω και να πω ότι, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε, γι' αυτό οι συντελεστές, οι παράγοντες που κάθε δύο φορές το χρόνο ασχολούνται, οργανώνουν, διαφημίζουν, προβάλλουν την αιμοδοσία, ξεκινάει βέβαια πρώτα απ' όλα από το νοσοκομείο Αγία Σοφία, το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ο Δήμος Ικαρίας, ένα συνεργάτης, και βέβαια και το νοσοκομείο Ικαρίας. Όλους αυτούς τους συντονίζει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο δικός μας σύλλογος, ο δικός σας σύλλογος, για όσους μας ακούνε. Mm-hmm. Και έτσι δύο φορές το χρόνο γίνεται αυτή η πράξη, θα έλεγα ότι είναι από τις πιο σημαντικές της ζωής μας. Για να πούμε και νούμερα, θα έλεγα ότι η τελευταία αιμοδοσία από 19-25 Αυγούστου δεν πήγε τόσο καλά. Ένας λόγος ήταν ότι στους φούρνους, ενώ περιμέναμε συνήθως γύρω στους 50 φιάλες, πέσανε στις 17, διότι συνέπεσε η μέρα εκείνη με τον αποχαιρετισμό, με την κηδεία, το πούμε και έτσι, του δήμαρχου των φούρνων, του Δημήτρη του Γκαρίδη. Οπότε ο κόσμος δεν μπορούσε, δηλαδή πενθούσε ο κόσμος στην κυρολεξία, και πάλι καλά που και αυτοί οι 17 κατάφεραν και πήγανε. Το σύνολο των φιαλών ήταν 265. Τώρα τον Αύγουστο, την Άνοιξη είχαμε περίπου 300 μονάδες ή φιάλες, είναι το ίδιο πράγμα όταν λέμε για αίμα. Mm-hmm.
2: Μπορούμε να πούμε δύο λόγια

0: πανικάρια τράπεζα αίματος, τι σημαίνει, και να πούμε επίσης ότι και στο νοσοκομείο της Ικαρίας δεν έχουμε, δεν μπορούμε να αποθηκεύουμε αίμα.
1: Ναι, καλά κάνεις και το επισημάνεις, Γιώργο. Αν ήταν αυτό δυνατόν, θα είχαν λυθεί πολλά θέματα της αιμοδοσίας και των αναγκών μας. Δεν υπάρχει υποδομή, δεν είναι εύκολο να γίνει, ούτε και δύσκολο τόσο βέβαια, στο νοσοκομείο της Ικαρίας, ώστε να γίνεται αιμοδοσία, να δίνει όποιος θέλει και όποτε μπορεί αίμα, ανά πάσα στιγμή. Δυστυχώς είναι μόνο τα μεγάλα νοσοκομεία, και η Σάμος βέβαια και τα άλλα μεγάλα σχετικά νοσοκομεία, αλλά στην Ικαρία δεν υπάρχει. Αυτό μας αναγκάζει, μας κάνει να τρέχουμε και να πρέπει να δώσουμε αίμα τις δύο φορές που έρχονται μέσα στον χρόνο το ειδικευμένο προσωπικό του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία. Γιατροί συνήθως, νοσηλευτές, άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα τεχνικά μέσα που έχουν, οδηγοί, πούλμαν κλπ. Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω να τρέχουμε και να δίνουμε. Αυτό που ήθελα να πω, ότι είπαμε ότι δεν είναι μόνο για καριώτες, έτσι, είναι για όποιον δίνει. Γιατί όταν αφορά λέμε τράπεζα αίματος Ικαρίων. Δηλαδή πολλοί υπάλληλοι, πολλοί καθηγητές, πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται εδώ πέρα είτε για διακοπές, είτε γιατί προσωρινά απασχολούνται στην Ικαρία, δίνουν αίμα. Αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους μπορούν να πάρουν αίμα. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ εν συντομία, γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό, και ονομαστικά τα πρόσωπα που ασχολούνται, που τρέχουν, που προβάλλουν αυτό το έργο. Θα ξεκινούσα με τον παλιό πρόεδρο της κοινότητας Καραποστάμου, που δεν υπάρχει τώρα τώρα κοινότητα, το Γερόλικο θα λέγαμε, τον Αβγέρο τον Κούβαρη, στον οποίο οφείλουμε και αγάπη και σεβασμό. Επίσης ο Σωτήρης ο Κόκκυλας από τις Ράχες, ο συνταξιούχος καθηγητής, είναι και από αυτούς που πρωτοστατούν. Θα πρέπει να αναφέρω οπωσδήποτε τον πρόεδρο του νοσοκομείου τώρα, όπως και τον προηγούμενο, τον Θοδωρή τον Τζέτσερη, τον Μπασβάνη τον Σιδερή, τον μηχανολόγο, μαζί με τη Μαρίνα την Καραπέη, τη σχεδιάστρια, που κάθε φορά αφαιρώνουν ώρες και χρόνο για τη μακέτα της προβολής να φτιαχτεί, να συζητηθεί, να εκτυπωθεί και να την πάρουμε από την Αθήνα. Από το Δήμο της Ικαρίας σίγουρα τον Ηλία τον Μπούλο, διοικητικός υπάλληλος, τα μέσα. Θα μου ο Βιτάνας ο Γιώργος αυτή τη στιγμή που μιλάει μαζί του, ο Σούρτης ο Γιώργος στην Ραδιοκαρία, ο Πολίτης ο Σωτήρης από την Ικαριακή Ραδιοφωνία, τον Αντιδήμαρχο τον Νίκο τον Λαρδά να μην ξεχνάμε, που διαχρονικά είτε είναι αντιδήμαρχος είτε δεν είναι θα τρέχει, θα διαφερθεί, θα προβάλλει, και βέβαια από τους παλιούς. Θα έλεγα και τον Κουτούπι το Στέλιο. Καταφέραμε μετά πολλά χρόνια, δηλαδή μετά από 35 χρόνια, σε εισαγωγικά το καταφέραμε, δεν είμαι κι άθλος, να συστήσουμε θεσμικά με καταστατικό το Σύλλογο Θεροντών Ικαρίας. Δηλαδή μέχρι πριν 35 χρόνια λειτουργούσαμε σαν παρέες, καλές παρέες. Οι παρέες έχουν κάνει θαύματα στην Ελλάδα. Τέτοιου είδους παρέες είχαμε. Ράχες, Έδυλο, Άγιος Κύρικος. Όμως καταφέραμε και κάναμε, συστήσαμε σύλλογο με καταστατικό, με αναφορά στις αρμοδιότητες. Πράγμα που μπορεί να μας βοηθήσει να μπούμε σε κάποια προγράμματα, να διεκδικήσουμε τα ωφέλη που μπορεί να έχει ένας σύλλογος, να μπούμε σε διαδικασίες εκδηλώσεων, να κάνουμε, να πόνεμε βραβεία στους καλούς και γνωστούς αιμοδότες. Με λίγα λόγια, για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να καλέσουμε την πρώτη μεγάλη γενική συνέλευση του Συλλόγου των Εθελοντών Αιμοδοτών για να αντικατασταθεί το δωτό, το διορισμένο αν θέλετε σε εισαγωγικά το δωτό συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο, με καινούργιους ανθρώπους, με νέους θα έλεγα ηλικιακά, με διάθεση και κουράγιο και χρόνο. Γιατί εμείς όπως πέραν τα χρόνια και το βλέπετε εκεί και το ξέρετε και 2, 3, 4 ονόματα που ανέφερα, είμαστε κάποιες ηλικίες. Μπορούμε να μεταφέρουμε την εμπειρία μας σε νεότερους ανθρώπους. Πρέπει οπωσδήποτε, κάνω έκκληση στο Δήμο αυτή τη στιγμή, να προχωρήσει σε συνεργασία με το Πανικάριο Νοσοκομείο και με το Σύλλογο Θελοντών βέβαια, στην πρώτη μεγάλη γενική συνέλευση που θα μοιραστούν αρμοδιότητες σε νέους και καινούργιους ανθρώπους. Αυτό το λέω καιρό τώρα, γιατί είναι εδώ και 2 χρόνια που κάναμε το σύλλογο, αλλά δεν έχει ζωντανέψει ο σύλλογος.
2: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε να σου πω 2 λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ. Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε την πολιτικό-μηχανικό δημοτική σύμβουλος στην Τίνο και πρόεδρος της ΑΜΚΕ Φωνές για το Αρχιπέλαγος, και θα την ακούσουμε στην παρέμβαση που έκανε και στη Θεσσαλονίκη, που υπήρξε μια συνεδρίαση εκεί με θέμα την βιώσιμη κινητικότητα, αλλά και το πώς βλέπουν από τις Φωνές για το Αρχιπέλαγος το να κρατήσουμε τους νέους μας στα νησιά μας, αλλά και πώς θα φέρουμε και νέους ανθρώπους στα νησιά μας. Αυτός ο αγώνας που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ελπίζουμε κάποια στιγμή να το καταφέρουμε στη συνεργασία όλων των φορέων.
1: Η συζήτηση για τις Φωνές έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τον προηγούμενο χειμώνα ουσιαστικά νομιμοποιήθηκε και η ίδρυσή της.
2: Να ξεκινήσουμε έτσι από αυτό το πολύ επίκαιρο για την επίσκεψή σας στην Θεσσαλονίκη και την αυτό που σας πήγε στην πρωτεύουσα.
1: Ήταν μια πολύ ευχάριστη πρόσκληση, την οποία έλαβα ως εκπρόσωπος των Φωνών για το Αρχιπέλαγος, να συμμετάσχω στην ημέρα των Ελληνικών Πόλεων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Μια ημερίδα που οργάνωσε το CIVINET στο πλαίσιο του Civitas Forum 2026, που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη και μιλάει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την βιώσιμη κινητικότητα αστική και μη. Συμμετείχα λοιπόν σε ένα πάνελ με θέμα τα νησιά, τα βουνά, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, μαζί με πολύ σημαντικούς συνομιλητές, οι οποίοι κάλυψαν τα θέματα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα τόσο στις ορεινές περιοχές όσο και στις νησιωτικές, για τις οποίες ήμουν υπεύθυνη και εκπρόσωπος εγώ. Με συντονιστή λοιπόν το Γιάννη Πολίτη, συγκοινωνιολόγο από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και άλλους πανεπιστημιακούς, το Σωτήρη Τσουκαρέλη από τα Ψηλά Βουνά και το Δήμαρχο Αργυφαίας κύριο Στεργίου.
2: Αυτό που συζητήθηκε...
1: Τι συζητήθηκε λοιπόν? Συζητήθηκαν οι ανάγκες και η κατάσταση την οποία βιώνουμε τόσο εμείς που ζούμε στις νησιωτικές περιοχές, όσο και οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών, σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, τη δυνατότητα που έχουν δηλαδή να μετακινούνται στο χώρο, πώς καλύπτονται αυτές οι ανάγκες και κατά πόσο όλη αυτή η διαδικασία που ζούμε και οι υποδομές μας είναι βιώσιμες. Οδηγούν σε μια βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη του τόπου μας. Να σας πω ότι, όπως και ήμουν σίγουρη ότι θα συνέβαινε, υπήρχε πάλι μεγάλη ταύτιση συνθήκων, τόσο στις ορεινές όσο και στις νησιωτικές περιοχές. Ήταν μια ανάλυση που έγινε και από τον κύριο Στεργίου και από τον κύριο Τσουκαρέλη. Δυστυχώς, οι ανάγκες που υπάρχουν σε υποδομές, αλλά και βιώσιμο σχεδιασμό, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Βρισκόμαστε σχεδόν στο μηδέν και τα δύο συστήματα. Ουσιαστικά και για μας και θα μιλήσω και για τα δύο στην πράξη, το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας έχει υπαρξιακή διάσταση. Στα νησιά ουσιαστικά η βιώσιμη κινητικότητα δεν είναι απλώς μια πολιτική, είναι ο θεμέλιος λίθος για την επιβίωση μιας τοπικής κοινωνίας, για την επιβίωση του τοπίου μας, για τη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας. Και το αναφέρω αυτό διότι υπό το πρίσμα αυτής της διπλής πραγματικότητας που ζούμε, της εποχικότητας, δηλαδή της έντονης, του χειμώνα με τους ελέγχιστους κατοίκους, του καλοκαιριού με τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, των υποδομών που έχουν δημιουργηθεί και απομείνει χωρίς εξέλιξη πάρα πολλά χρόνια, όλα αυτά είναι συνθήκες οι οποίες, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη οργανωμένης δημόσιας συγκοινωνίας που συμβαίνει σε εμάς, το ξέρουμε όλοι. Το ίδιο συμβαίνει και στις ορεινές περιοχές. Της μοναδικής ως επιλογής του αυτοκινήτου και για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους, ουσιαστικά τίθονται θέματα βιωσιμότητας και βιώσιμης λειτουργίας. Τόσο για την εκπαίδευση, ακούσαμε για παιδιά που μετακινούνται σε χωματόδρομους για να φτάσουν στα σχολεία τους. Εμείς ξέρουμε ότι μεγάλοι άνθρωποι από τα χωριά, εφόσον δεν υπάρχει συγκοινωνία, αναγκάζονται και παραμένουν στα μέρη τους. Προσπαθώ να σας δώσω μια εικόνα για το τι είναι αυτή η βιώσιμη κινητικότητα.
2: Πολύ σωστά, πολύ ωραία. Το θέμα, κυρία Ψάλτη, είναι τα συζητάμε, παρουσιάζονται τα θέματα αυτά, είναι, περιγράφουν την πραγματικότητα. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά.
1: Κοιτάξτε, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι έχουμε εξελίξει πάρα πολύ τη δυναμική της έβρεσης λύσεων. Αυτό που φαίνεται, και εδώ θα κάνω και μια παρένθεση, διότι δεν ανέφερα πριν ότι προφανώς όλη αυτή η συζήτηση περί βιώσιμης κινητικότητας αφορά και τη δυνατότητα ανθρώπων με μειωμένη δυνατότητα κίνησης να υπάρχουν τόσο στα νησιά μας, στις νησιωτικές πόλεις, όσο και στις ορεινές περιοχές. Να πω λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο επιλύονται τα θέματα, με δεδομένο το ότι υπάρχει δυνατότητα για συγκεκριμένα σχέδια βιώσιμης κινητικότητας, είναι πλέον αρκετά εξελιγμένος. Η κατάληξη της συζήτησης ήταν ότι απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις, ακόμα και μπορούμε να το πούμε και επειδή οι λύσεις που μας έχουν προτείνει είναι αρκετά οικονομικές. Δηλαδή υπάρχει σχεδιασμός για να μπορέσουμε να φέρουμε την βιωσιμότητα στη λειτουργία των πόλεων και στη λειτουργία των... της κίνησης και την κίνηση στις περιοχές μας με πολύ χαμηλό κόστος. Οπότε το μόνο που απομένει είναι η πολιτική απόφαση.
2: Όπως καταλαβαίνουμε και για τα πάρα πολλά θέματα που συζητάμε περί νησιωτικότητας, οι πολιτικές αποφάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για να ξεκλειδώσουμε και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια. Ήθελα τώρα λίγο να σταθούμε, βλέποντας και το χρόνο της και εσείς που έχετε στη διάθεσή σας. Είχαμε πει πριν από λίγο καιρό για το θέμα αυτό με τους νέους ανθρώπους, με τους νέους που θέλουμε να επιστρέφουν στα νησιά τους ή με τους νέους ανθρώπους που θέλουμε να μείνουν στα νησιά τους.
1: Σωστά.
2: Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, εγώ να χρησιμοποιήσω εμένα ως παράδειγμα, που είμαι στην Ικαρία από το 1987, η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι είναι, τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε ακόμα, θα έλεγα, σε καλή, σε ποσοστά τουλάχιστον παραμένει ο πληθυσμός στον ίδιους αριθμούς, αλλά δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη σε αυτό το δίκτυο.
1: Ναι. Για μας το να παραμένουν οι νέοι στα νησιά είναι δικαίωμα. Δεν είναι μια απλή επιλογή. Οι νέοι μας θέλουμε να μπορούν να μείνουν στα νησιά. Προέκυψε μια πολύ έντονη απάντηση σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν για να μπορέσουν να μείνουν οι νέοι στα νησιά μας μέσα από τις διαβουλεύσεις που ξεκινήσαμε εδώ και αρκετά χρόνια, για προσπαθώντας να πάρουμε απάντηση στο ερώτημα τι ανάπτυξη έχουμε και τι ανάπτυξη θέλουμε για τα νησιά μας. Ποιο είναι δηλαδή το μέλλον που βλέπουμε. Αν βλέπουμε νησιά που θα συνεχίσουν να βασίζονται στη διαρκή μεγέθυνση και την τουριστική επέκταση, ή αν βλέπουμε και θέλουμε τόπους βιώσιμους και ανθεκτικούς, στους οποίους οι νέοι θα μπορούν πραγματικά να επιλέξουν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν. Από τις απαντήσεις λοιπόν που πήραμε, οι οποίες είναι περισσότερες από 1000 μέχρι στιγμής, από κατοίκους και από φίλους των νησιών μας, εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτές οι διαβουλεύσεις δεν σταματούν. Είναι μάλλον μια συνεχή διαβούλευση, η οποία πραγματοποιείται μέσα από το site μας phones.gr και στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να πει την άποψή του για το παρόν και το μέλλον των νησιών μας. Από αυτές λοιπόν τις διαβουλεύσεις έχουν προκύψει ποιες είναι οι ανάγκες που θα πρέπει να καλύψουμε για να μπορέσουν οι νέοι, οι ίδιοι, οι οποίοι και τις απάντησαν, να καλύψουμε για να μπορέσουν αυτοί οι νέοι να παραμείνουν στα νησιά μας. Έντονα αναδείχθηκε η έλλειψη ποιοτικών θέσεων εργασίας. Και θα αναφέρω λοιπόν τώρα ποιες είναι αυτές οι απαντήσεις που έχουμε πάρει από τους ίδιους τους πολίτες. Η έλλειψη λοιπόν ποιοτικών θέσεων εργασίας. Τα σοβαρά προβλήματα στις υπηρεσίες υγείας. Τα σοβαρά προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές. Αλλά και η συνεχώς και διαρκώς δυσκολότερη πρόσβαση σε προσιτή στέγη. Αυτά είναι τα πρώτα και βασικά αιτήματα των νέων, αλλά και των μεγαλύτερων, που πρέπει να απαντηθούν και όχι απλά να απαντηθούν θεωρητικά, πρέπει να πιέσουμε να λυθούν. Δεν είναι απλό σημαντικό να παραμείνουν περισσότεροι νέοι στα νησιά μας. Το σημαντικό είναι να μπορούν να επιλέξουν την παραμονή, να επιλέξουν την βιώσιμη παραμονή τους στο νησί μας, στα νησιά μας και να ζήσουν μια ζωή η οποία είναι παραγωγική και αξιοποιεί τόσο τα δικά τους χαρακτηριστικά όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κεφάλαια του κάθε νησιού η παραμονή τους. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το ερώτημα και για μας είναι προτεραιότητα να ασχολούμαστε και να το αναδεικνύουμε συνεχώς.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές μας. Το πρώτο που πρέπει να διορθώσω αμέσως η γυναίκα με την οποία συνομιλούμε, ενώ αναφέραμε όλες τις ιδιότητες, δεν είπαμε το ονοματεπώνυμό της, Αναστασία Ψάλτη, από τις Φωνές για το Αρχιπέλαγος. Μπορείτε να μπείτε και διαδικτυακά να δείτε τι δουλειά κάνουν εκεί, και κυρίως έχει πολύ ενδιαφέρον και οι διαβουλεύσεις που μπαίνουν στη σελίδα αυτή, για να μπορέσουμε να πούμε και αυτές τις απόψεις. Όπως πολύ σωστά είπε και ο ακροατής μας, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν εξαφανιστεί σχεδόν ή θα εξαφανιστούν στο επόμενο διάστημα, αν τυχόν ζητάμε τέτοιους τζίρους που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι θέματα που θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, αφού η κουβέντα με την κυρία Ψάλτη συνεχίζεται, και βεβαίως με τα δικά σας ερωτήματα μπορούμε να τα βάζουμε και εμείς στους ανθρώπους που έχουμε καλεσμένους. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος.
1: Βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο το τωρινό μοντέλο ανάπτυξης που έχει δείξει, ας πούμε, προς τα που πάμε, είναι από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σε μια σύγκρουση αυτού που λέτε εσείς. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας υπερτουρισμός, βλέπουμε μια τρομερή πίεση στους φυσικούς μας πόρους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν υποδομές για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες που μας φορτώνονται, θα λέγαμε. Και βλέπω αυτό που λένε και πολύ όμορφα, ότι για τα νησιά σχεδιάζονται πράγματα χωρίς τους νησιώτες.
2: Να σας πω ότι, μιας και μιλάμε για σχεδιασμό, ότι η προηγούμενη περίοδος των τελευταίων 4 μηνών ήταν μια περίοδος με έντονη κινητικότητα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό στρατηγικής. Δουλέψαμε και πήραν μέρος οι Φωνές για το Αρχιπέλαγος στον σχεδιασμό και στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής, η οποία είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία, είναι ακόμα σε εξέλιξη. Mm-hmm. Το κρίσιμο είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το ποια ανάπτυξη θέλουμε εμείς για τα νησιά μας και με ποιους όρους, και να μην σχεδιαστεί από άλλους, ακριβώς αυτό που είπατε. Για μας πρέπει να υπάρξει ένα σαφές σύστημα αρχών για μια οικονομία βιώσιμη και ανθεκτική στα νησιά μας, που δεν θα εξαρτάται μονοδιάστατα από τον τουρισμό ή από το real estate ή από μεγάλες εξωγενείς επενδύσεις. Χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές, εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικότητας, πόρους και εργαλεία που θα είναι προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες των νησιών. Έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό που συζητάμε, δηλαδή το δικαίωμα παραμονής, γιατί πρέπει οι νησιώτες να μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους. Είναι λοιπόν σημαντική η συμμετοχή μας και γι' αυτό και τη ζητάμε. Ζητάμε να συμπληρωθούν όσο περισσότερα ερωτηματολόγια μπορούμε να συμπληρώσουμε. Όλοι οι φίλοι των νησιών και οι κάτοικοι πρέπει να πούν τι είναι αυτό που ζητάνε κατά τη δημιουργία αυτής της στρατηγικής. Στο φωνές.gr μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Πολύ καλά είπατε, πρέπει να συμμετέχουμε στη δημιουργία και της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής, αλλά και της Ελληνικής Νησιωτικής Στρατηγικής, και να την απαιτήσουμε.
1: Έτσι από την εμπειρία σας, θεωρείτε αυτό ότι είναι εφικτό, αν υπάρξει και μεγαλύτερη συμμετοχή, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τους κατοίκους των νησιών?
2: Ναι, να σας πω ότι...
1: Λέω από την άποψη, να το πω έτσι λίγο, ότι υπάρχει μια απογοήτευση, αυτό που εισπράττω και εγώ από τους νέους, οι οποίοι μετά και όλα στην περίοδο του κορονοϊού, της πανδημίας, όπως θέλετε πείτε το, και έκαναν προσπάθεια πολλά παιδιά να έρθουν στην Ικαρία, παραδείγματος χάρη, αλλά δεν κατάφεραν να μείνουν πάνω από 2-3 χρόνια.
2: Ναι.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους, βέβαια.
2: Ναι, μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και εδώ θα σας θυμίσω το λόγο για τον οποίο οι Φωνές για το Αρχιπέλαγος δημιουργήθηκαν. Εδώ και αρκετά χρόνια διαπιστώνουμε ότι άνθρωποι, αλλά και συλλογικότητες, σε διάφορα νησιά, σε διάφορα μέρη της νησιωτικής Ελλάδας, ζητούν να συμμετάσχουν, ζητούν να πούν την άποψή τους, ζητούν να δώσουν τις επιθυμίες αλλά και την εμπειρία τους σχετικά με το πώς η νησιωτική Ελλάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει και να έχει μέλλον. Οι Φωνές για το Αρχιπέλαγος, λοιπόν, με το Γιάννη Σπυλάνη, που είναι ο συνειδητής, κινηθήκαμε σε πάρα πολλά νησιά, μιλήσαμε με πολύ κόσμο, διαπιστώσαμε και τη διάθεση να συμμετέχουν και να εκφράσουν την άποψή τους, αλλά και αυτή την απογοήτευση που αναφέρεται. Οι Φωνές, λοιπόν, ήρθαν για να συνδέσουν τους ανθρώπους και κωδικότητες να ενώσουν τις φωνές όσων ενδιαφέρονται για την πορεία των νησιών μας, των τοπικών κοινωνιών, των ανθρώπων που ζουν και αγωνιούν γι' αυτά. Αυτά είναι φορείς, συλλογικότητες, επιστήμονες, επαγγελματίες, άνθρωποι από κάθε κλάδο επαγγελματικό, ενεργοί πολίτες και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης φυσικά.
1: Αυτό ήταν και το επόμενο ερώτημα, αν η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση συμμετέχει σε μια τέτοια προσπάθεια.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν συμμετέχει και η αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να πει κανείς όμως ότι συμμετέχει όλη η αυτοδιοίκηση, η όλη οι άνθρωποι, η περιφέρεια, οι περιφερειακές οργανώσεις. Προφανώς και δεν είναι όλοι και δεν έχουμε και όλοι κοινό στόχο. Όμως, όμως οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν μαζί με τις φωνές αυτή τη στιγμή και δεν είναι λίγοι, έχουμε συμπράξει με ένα κοινό στόχο, την προστασία και τη βιώσιμη προοπτική των νησιών μας. Χρησιμοποιούμε το κεντρικό εργαλείο που είπαμε και είναι η διαβούλευση. Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται η φωνή της κοινωνίας. Λειτουργούμε για να μεταφέρουμε και να ενδυναμώσουμε φωνές οριζόντια για τα θέματα τα οποία αφορούν όλους μας. Είναι κοινά θέματα που τα αντιμετωπίζουμε συχνά. Το νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο. Μιλάμε για χωροταξικά σε διάφορους τομείς. Ενέργεια, τουρισμό, πολλά θέματα που έρχονται να συζητηθούν ή να καταλήξουν κιόλας. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ λίγος ακόμα και σε αυτές τις συζητήσεις. Αλλά και κάθετα, δηλαδή να ενδυναμώσουμε και να βοηθήσουμε επιστημονικά τις τοπικές ομάδες να αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα. Οι φωνές λοιπόν για το αρχιπέλαγος έρχονται να κάνουν αυτό. Να δώσουν μια προοπτική σε όλους αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μας.
1: Να κάνω και μια έτσι τελευταία να την πω ερώτηση, που παρόλο που έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση, αλλά έχετε και εσείς περιορισμένο χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι από τις επαφές που έχετε, ενώ είναι τόσα χρόνια που γνωρίζει, νομίζω πάρα πολύ καλά, επιτρέψτε μου να το πω αυτό με πλήρη γνώση αυτό που λέω, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Σε μια χώρα που έχει τόσες εκατοντάδες νησιά κατοικίσμα και δυστυχώς παρόλα το ότι έχουν περάσει πάρα πολλά προγράμματα, βρισκόμαστε, θα έλεγα, σε μια από τις χειρότερες καταστάσεις που μπορεί να είναι η νησιωτική μας χώρα. Ακούνε δηλαδή τις φωνές μας. Μπορούν να επιβάλλουν κάτι, ας πούμε, όπως την ελληνική κυβέρνηση, την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η ευρωπαϊκή πολιτική χαράζεται με προτεργάτη τους ίδιους τους εκπροσώπους του κάθε κράτους. Που σημαίνει ότι η δικιά μας προτεραιότητα είναι να μεταφέρουμε τις απόψεις και τις κατευθύνσεις των νησιωτών στους φορείς οι οποίοι έρχονται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την παρουσία μας, τη δυναμική παρουσία μας και την συμμετοχή μας σε όλες τις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις, έχουμε τοποθετήσει την βιώσιμη ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας αλλά και των νησιών γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε απόλυτη προτεραιότητα. Γι' αυτό απλά πρέπει να μην χάσουμε την ευκαιρία αυτή τη στιγμή που όπως φαίνεται είναι μια κρίσιμη στιγμή αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή νησιωτική περιοχή. Μέχρι στιγμής οι ευρωπαϊκοί πόροι κατανέμονται μέσα από τα ΠΕΠ και μέσω κυβερνητικών αποφάσεων της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτοί οι άξονες που τώρα ενδεχομένως θα χαραχθούν θα πρέπει να αποτελέσουν άξονες και για τις κυβερνήσεις των κρατών που έχουν νησιωτικές περιοχές. Και εκεί θα είναι και η δύναμή μας. Να περάσουμε τους άξονες και την στρατηγική μιας βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέεται με την ισόρροπη οικονομική και γεωγραφική όσο το δυνατόν πορεία μέσα σε κάθε νησί, όπου προτεραιότητα θα έχει η κοινωνία, ο άνθρωπος και στη συνέχεια και η οικονομική του εξέλιξη, όπως προφανώς δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Νομίζω ότι ακουμπήσαμε δύο κρίσιμα σημεία, τόσο αυτό που αφορά την επικαιρότητα και είναι η βιώσιμη κινητικότητα, την οποία πρέπει να τη δουλέψουμε, γιατί συνδέεται απόλυτα και άμεσα και επανέρχομαι σε αυτήν, με τη βιωσιμότητα και την ισόρροπη ανάπτυξη γεωγραφική των νησιών μας. Διότι χωρίς μια βιώσιμη κινητικότητα μέσα στους τόπους μας, είναι αδύνατον να παραμείνουμε στο χωριό μας, στην άκρη. Είναι αδύνατον να προστατέψουμε το τοπίο μας, το περιβάλλον μας. Κάθε τι που συμβαίνει συνδέεται με αυτό, με αυτό τον κεντρικό άξονα που λέγεται βιώσιμη και αηθόρος ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που θα θέλει τους τόπους μας, τόπους ζωής και όχι χώρους επενδύσεων.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας λέω ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με την ισχυριά μας είναι τρομερά και δεν ξέρουμε πολλές φορές αυτό το θέμα με την ισχυωτικότητα σε όλες τις διαστάσεις πόσο έχει περάσει στους τόπους μας, που προφανώς δεν έχει περάσει, όσοι δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Να ασχοληθώ λίγο με ένα θέμα που ανέφερε φίλος ακροατής, ότι το θέμα το δημογραφικό, μάλιστα το έχουμε κάνει πολλές φορές και ρεπορτάζ μέσα από την εκπομπή μας, μιλώντας πολλές φορές και με τον κύριο Κοντζαμάνη, ο οποίος είναι καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής των ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, μας είχε πει πριν από λίγο καιρό ότι η δημογραφική κατάρρευση είναι στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα κρατήσετε το στατιστικό, το νούμερο, 44% λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2000. Καταλαβαίνω ότι για να καλυφθεί αυτό το κενό θα πρέπει για πάρα πολλές δεκαετίες να ξεκινήσουμε να κάνουμε παιδιά, αλλά για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε παιδιά εδώ στην χώρα αυτή θα πρέπει να γίνει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον ώστε τα ζευγάρια που είναι λιγότερα, έτσι, να κάνουν περισσότερα παιδιά από τους γονείς τους. Λοιπόν, κλείνουμε σήμερα την εκπομπή μας εδώ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Παυλίνα Κοσμά, την Κλάνθη Βασίλα και τον Κώστα Τζακυρίδη και βέβαια την Γλυκερία Σουλουγάνη που κάνουμε παρέα αυτή την εκπομπή. Και εγώ σας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη, αλλά μέχρι τότε, εννοείται από τις 8 μέχρι τις 10, ακούτε την Αιραγίου. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον στην ενημέρωση που μας δίνεται από τους συναδέλφους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ουδέ νεότερο να μένετε στο μέτωπο της συνένεσης, καθώς ίσομη η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική Βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα στάση εργασίας της ΑΔΔΙ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλόγοι τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει, να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Εκτείναξη των τιμών στα $110 το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους αέραση τεχνισμού στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη, να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που έχει τη δύναμη να δράσει, ανέφερε. Διευκρίνηση αναφορικά με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας έδωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας νωρίτερα στο Earth News. Η υπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στο επίδομα ανεργίας και ότι πέρα από το επίδομα ανεργίας έχουμε και επίδομα εργασίας. Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέως τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρίου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφταιγε στο ιατρείο. Χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά βασίλα,
2: Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι σε τόνους μουσικούς εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά. Και στην πρώτη ώρα της εκπομπής σήμερα θα ακούσουμε ξένη μουσική, ενώ στη δεύτερη ώρα θα έχουμε αφιέρωμα σε μία πρωτοπόρο της hip hop σκηνής, αρχικά του low bap, της Σάντα Ζήνια. Πάμε να ακούσουμε τους Black Angels στο τηλέφωνο. Καλή ακρόαση.

Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό εδώ. Είναι η δική μας The Last Drive στο Get Off My World.

πάμε, φίλε μου, ξανά σε δημόσια, σε διεθνή υδάτα, όχι δημόσια. Θα ακούσουμε τον Beck στο Soul of a Man.

Για τη συνέχεια έχουμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια νομίζω που έχουν γράψει οι U2 σε μια πολύ ωραία όμως διασκευή από τον Jack White που ήταν κάποτε στους White Stripes και είναι το Love is Blindness. One, two, three, two.

0: place without a reservation, where all I simply try to do is hurry home to meet my baby's needs.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι η Μορτσίμπα στο Fragments of Freedom.

0: Με τους Μορτσίπα θα πάμε στις διαφημίσεις των 11.30.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
6: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
0: Πάμε τώρα στους Massive Pumpkins και Violet Rays.

Πάμε τώρα στους Αυστραλούς ατμοσφαιρικούς The Church. Και το τραγούδι που επιλέγουμε είναι το North, South, East, West.

Φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε σήμερα την Σάντα Ζίνια. Το όνομά της, αυτό το παράξενο, το πραγματικό της είναι Γιολάντα Τσιαμπόκαλο. Το καλλιτεχνικό της όνομα λοιπόν, Σάντα Ζίνια, προέρχεται από τις λέξεις sad, που σημαίνει φυσικά λυπημένο στα αγγλικά. Τζα, το J είναι άφωνο, γι' αυτό δεν προφέρεται Σάντα Ζίνια, αλλά Σάντα Ζίνια. Σάντα Ζίνια, συγγνώμη, το οποίο σημαίνει δημιουργία στα τζαμαϊκάνικα, και Ζίνια, που όντως λέγεται Ζίνια και στα ελληνικά, το οποίο είναι ένα λουλούδι. Η σύνδεση αυτών των λέξεων δημιουργεί ένα λογοπαίγνιο του μύθου της Καραϊβικής, ο οποίος λέει ότι η Ζίνια είναι ένα λυπημένο λουλούδι, μα όταν ακούει μουσική, μα όταν ακούσει μουσική, ανθίζει και η ζωή αλλάζει για πάντα. Η Σανταζίνια, φίλες και φίλοι, από το 1994 ήταν μέλος της ομάδας παραγωγής Freestyle Productions στον Active Member. Ήταν για αρκετά χρόνια μέλος αυτής της ομάδας του BD Foxmore, τον Active Member. Συμμετείχε σε άλμπουμ τους, έβγαλε άλμπουμ μαζί τους, έβγαλε παράλληλα και δικιά της, έχει και δικιά της δισκογραφία. Αυτή τη στιγμή έχει κυκλοφορήσει τον 8ο της δίσκο. Θα ασχοληθούμε με αυτόν, αλλά θα ασχοληθούμε βέβαια και με το παρελθόν. Θα ακούσουμε και παλιότερα τραγούδια. Να πω επίσης ότι θα φιλοξενήσουμε στις 24 του μήνα, Πέμπτη, τους Night Stalker. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις. Θα φιλοξενήσουμε προσεχώς τον ακορντεονίστη και συνθέτη Δήμο Βουγιούκα και ελπίζω να τύχουν και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Α, τι λέω, ναι, έχουμε άλλη μία συνέντευξη, η οποία προέκυψε το τελευταίο 24ωρο. Αυτή η ιδέα είναι η Youth Valley με τον καινούριο τους δίσκο, προσεχώς και αυτή. Και πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι από αυτά που ακούμε σήμερα, ξένη μουσική για την πρώτη ώρα. Μετά τους Church στο North, South, East, West, πάμε στο Lifeboats με τους Snow Patrol.

Alternative μουσικές σήμερα στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Τώρα διανύουμε το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας και πάμε να ακούσουμε το The Great Depression από τους We Are The Storm.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα καθορίσει την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές της υπερψήφισαν. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασία στη ΑΔΔ από αυτή την ώρα έως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική, στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρία οι φοιτητές που ζητούν μέτρα για το υψηλό κόστος της φοιτητικής στέγης και πλαφών στις τιμές των ενοικίων. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Νέα εκτείναξη των τιμών σήμερα στα 108 δολάρια το πετρέλαιο. Συνεχίζεται το ράλι ανόδου στα καύσιμα στα πρατήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν έκανε και μία συγκινητική αναφορά στο Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. «Πέθαναν ως ήρωες», τόνισε μετά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής. Οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους. Σε προληπτική εκένωση σχολικών μονάδων στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την ασφαλή εξουδετέρωσή της σε διαφορετικό σημείο στις οδούς Γιαμπουδάκη και στις οδούς Φακιανάκη. Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη του τραγουδιστή και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
2: Αέρα Αιγαίου.

Να είμαστε εδώ ξανά, φίλες και φίλοι, για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η ώρα τώρα είναι 12 και 10 περίπου πρώτα λεπτά. Με χαρά θα φιλοξενήσουμε την Σάντα Ζήνια με τραγούδια της, παλιότερα και καινούργια, και μια κουβέντα μαζί της στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει μέσα από το άλμπουμ της Ασημένια Άκρη το 2000 από την Warner, και είναι το «Χρέος Σέτα στη φωτιά», σε παραγωγή του BD Foxmore, ξέρετε, του ηγέτη των Active Member, ή κατά κόσμων Μιχάλη Μητακίδη.

Για τη συνέχεια, δεν είμαι κανενός και αυτό σε παραγωγή του BD Foxmore. Από το άλμπουμ Σάρμα.

Το Sharma έχει κυκλοφορήσει από την εταιρεία της ομάδας των Active Member Octagon το 2010.

καλοκαίρι του 2021 η Γιολάντα έχασε τον αδελφό της Ανδρέα Οδυσσέα Τσιαμπόκαλο, δηλαδή τον Οδυσσέα Ράτζασταρ, ιδρυτή και πρώην μέλος των Ράτζασταρ, που δολοφονήθηκε όπως λένε στη Βιωτία. Χτυπήθηκε από αυτοκίνητο το οποίο τον εγκατέλειψε. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε 1η Μαρτίου του 2024, αφιερωμένο στον αδελφό της Ανδρέα, το οποίο έχει πάρει την έπνευσή του, έχει δηλαδή δανειστεί στοιχεία από το δημόδες του νεκρού αδελφού. Είμαι βροχή, σύννεφο, βουή και αγνοκαίρι, έτσι πετά.

το γράφε βαριά και πια μου το είχε γράψει. Στα νόδευτα που πέρπατο, στα δύσβατα που πάω. Εσύ να λείπει κι εγώ εδώ, δίχω φωνή στη χάψη. Αφρούρητα, αλλά πειθαρχώ σε ψάχνω και το σκάω. Κάνω το συγκεφάλαιο.

Εκτός από διάφορα πράγματα που διάβασα για την Σανταζίνια, έχω και ένα δελτίο τύπου πρόσφατο που έχει ενδιαφέρον. Μας λέει ότι η Σανταζίνια, η πρωτοπόρος του ελληνικού hip-hop, επιστρέφει με δύο νέα singles που προαναγγέλουν το ένατο προσωπικό της άλμπουμ, το οποίο λέγεται «Κόκκινη Μηλιά». Θα τα ακούσουμε και τα δύο, φίλες και φίλοι. Τα έχουμε ξανακούσει πριν λίγο καιρό. Από τις πρώτες λοιπόν γυναίκες MCs στην Ευρώπη και με μια από τις μακροβιότερες προσωπικές δισκογραφικές διαδρομές στο παγκόσμιο hip-hop, η Σανταζίνια συνεχίζει να αναζητά νέους μουσικούς δρόμους, παραμένοντας πιστή στη μουσικότητα, στη στιχουργική φροντίδα και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Και έχει εξήγηση κιόλας αυτό, θα τα πούμε όμως αναλυτικότερα με την Σανταζίνια, με τη Γιολάντα δηλαδή Τσιαμπόκαλου, γιατί πέρα από τη μουσική ασχολείται και με άλλα πράγματα, είναι ένα. Θα τα πούμε όμως αναλυτικότερα με την.

μέχρι στιγμής από όσο ξέρω δεν έχουν κυκλοφορήσει άλλα. Θα μας τα πει όμως όλα αυτά η Σανταζίνια. Τα δύο αυτά τραγούδια εισάγουν τον ακροατή στο σύμπαν της Κόκκινης Μηλιάς. Ο τίτλος του άλμπουμ συνομιλεί με τον μύθο της Κόκκινης Μηλιάς με ήττα, δηλαδή του δέντρου, όμως εδώ η μηλιά γράφεται με γιώτα. Ένα μόνο γράμμα μεταφέρει το νόημα από τον τόπο στο λόγο, από τον παραδοσιακό μύθο στην επαναστατική πράξη της ομιλίας, από την αναμονή στην παρέμβαση. Αυτή η μηλιά δεν ανθίζει με αίμα, αλλά με λόγια αγάπης, με αυτάρκεια και κοινωνία. Για την Σανταζίνια συμβολίζει τον υπέρτατο στόχο κατάκτησης. Στα ανθολόγια, ένα από τα σίγκλ, συμμετέχει η Τζόρτζια Κεφαλά. Δεν θα πω άλλα, νομίζω ότι λέω πολλά πράγματα και δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε αρκετή μουσική. Άλλωστε θα μας λύσει διάφορες απορίες αργότερα η Σανταζίνια. Το Γκαρσόνα τώρα, η μουσική σε στίχους του Πάνου του Πενταρίτσα, που είναι και στους Βόμβους του Νίκου Ξίδη, προσεγγίζει με σαρκασμό τα 100 χρόνια ελληνικής δισκογραφίας. Η μουσική μεταμορφώνεται σε μια, δεν ξέρω αν πάει το μυαλό σας κάπου, έχει αντλεί έμπνευση από το τραγούδι «Η Γκαρσόνα», ξέρετε αυτό που λέει «Η καλύτερη Γκαρσόνα είμαι εγώ», του Πάνου του Τούντα. Η μουσική λοιπόν μεταμορφώνεται σε μια κούραστη γκαρσόνα που σερβίρει επί έναν αιώνα εισαγόμενες μόδες, άρρωστες επιθυμίες και ιδεολογήματα, σχολιάζοντας τις αντιφάσεις της μουσικής βιομηχανίας και τη διαρκή σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την αγορά. Ένα τραγούδι που αγαπά τη μουσική τόσο ώστε να μπορεί να ξεγυμνώνει τη βιομηχανία της με αλήθειες. Πάμε να το ακούσουμε.

0: πριν από τις διαφημίσεις των 12.30 πάμε να πάρουμε μια γεύση και από το «Δεν θέλω να γλιτώσω από τα όμορφα». Εκεί η Σανταζίνια είναι με τους Active Member και το Σοκράτη Μάλαμα.
1: Δεν θέλω να γλιτώσω από τα όμορφα.
2: Πώς να σου πω για αυτές τις σκέψεις που σταθήκαν στο μυαλό μου, θρονιαστήκαν και φωτίσανε για λίγο το όνειρό μου και στιγμές.

0: Θέλω να γλιτώσω από τα όμορφα.
1: Δεν θέλω να γλιτώσω από τα όμορφα, γιατί εκείνα την ασκήμια μου σκεπάζουν. Κι όταν φοβάμαι τα πιο μεγάλα ψέματα, μακάρι πάντα να μου τάσουν. Δεν θέλω να γλιτώσω από τα όμορφα.
2: Μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με τα ανθολόγια που ερμηνεύει η Σανταζίνια με την Τζόρτζια Κεφαλά, ένα από τα καινούργια της τραγούδια. Από τον επερχόμενο δίσκο «Κόκκινη Μηλιά».

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
8: Σας είπα ότι θα ακούγαμε τώρα τα Ανθολόγια, ένα από τα καινούργια τραγούδια της Σανταζίνια, όπου συμμετέχει η Τζόρτζια Κεφαλά. Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στις γυναίκες που με τη σκέψη, τον λόγο και τη δράση τους άνοιξαν δρόμους ελευθερίας. Μέσα από αναφορές σε ακτιβίστριες, στοχάστριες και αγωνίστριες διαφορετικών εποχών, συνθέτει ένα πολύφωνο τοπίο γυναικείων φωνών που εξακολουθούν να εμπνέουν και να διεκδικούν χώρο στο παρόν.

0: Και έχω τη χαρά και τη τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Σανταζίνια, δηλαδή τη Γιολάντα Τσιαμπόκαλου. Δεν ξέρω αν θες να σε λέω Γιολάντα.
1: Καλησπέρα, μπορείς να με λες όπως θες.
0: Καλησπέρα λοιπόν. Ήσουν και πρόσφατα στο νησί μας, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
1: Ναι,
0: στο μεταξύ εμείς είχαμε μιλήσει καιρό πριν για... Σου είχα ζητήσει να μου δώσει μια συνέντευξη. Mm-hmm. Και στο μεταξύ εσείς κανονίστε να πάτε στην Μυτιλίνη, εσύ και ο Πάνος Πενταρίτσας, για διακοπές.
1: Ναι.
0: Πώς και το αποφασίσατε, ήταν κάτι που το θέλατε καιρό?
1: Ναι, είναι κάτι που το θέλουμε, είναι κάτι που το επιδιώκουμε βασικά κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Να πηγαίνουμε σε νησιά που είναι στο Ανατολικό Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχει υπέροχα μέρη και εκεί, είναι πιο δύσκολο να πας, οπότε το καλοκαίρι είναι πιο εύκολο να τα mm-hmm. προσεγγίσεις και ταυτόχρονα πάντα κάνουμε και ένα πέρασμα στην απέναντι πλευρά.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Έχουμε καλύψει και διάφορα κενά, ας πούμε.
0: Πού έχετε πάει σε ό,τι αφορά την απέναντι πλευρά?
1: Έχουμε πάει Σμύρνη, mm-hmm. Καταρχάς το πιο ζωπάνω, Κωνσταντινούπολη.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε πάει Αϊβαλή τώρα και Μοσχονήσι, Σμύρνη, Τσεσμέ, λίγο Αλάτσατα και πιο κάτω Έφεσο, Κουσάνταση.
0: Πώς σου φάνηκαν τα δύο έτσι, οι δύο μεγάλες πόλεις, Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη, αλήθεια?
1: Κοίτα, η Κωνσταντινούπολη ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Θέλω οπωσδήποτε να ξαναπάω. Ήταν για πολύ λίγο χρονικό διάστημα,
0: mm-hmm.
1: για μια μισή μέρα σχεδόν. Τεράστια συγκίνηση. Σε όλα αυτά τα μέρη και στη Σμύρνη το ίδιο. Επιδιώξαμε και πήγαμε και στις ελληνικές γειτονιές.
0: Mm-hmm. Στην Αγία Σοφία σίγουρα πήγατε.
1: Στην Αγία Σοφία δεν το συζητώ και τεράστια και η ουρά εκεί πέρα βέβαια, αλλά ήταν τέτοια η χαρά μας, η προσμονή μας να μπούμε μέσα. Ήταν συναισθήματα πηγαία, θα έλεγα.
0: Ναι,
1: πηγαία συναισθήματα. Κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω αν είναι, μπορεί να με ρωτήσεις αργότερα, αλλά κάπως επηρεάστηκα ίσως και με το δίσκο το καινούριο, με τον τίτλο μάλλον για το καινούριο άλμπουμ.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή η επαφή με την μεριά αυτή της Μικράς Ασίας. Mm-hmm. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει κάτι, παίζω με τις λέξεις στο νέο δίσκο, αλλά έχω επηρεαστεί και από τον μύθο, αν θες, της Κόκκινης Μηλιάς.
0: Για πες μας για αυτό το μύθο.
1: Λέει, παράδοση.
0: Γιατί έτσι λοιπόν λέγεται ο τελευταίος σου ένατος δίσκος, από όπου ακούσαμε και τα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής, έτσι δεν κυκλοφόρησε,
1: ναι,
0: ακόμα κάτι άλλο.
1: Όχι. Δεν
0: ακούσαμε τα ανθολόγια με την Τζόρτζια Κεφαλά αμέσως πριν. Ακούσαμε σε κάποια φάση και την Καρσόνα που βασίζεται στο τραγούδι του Πάνου του Τούντα, που το λες με το Πάνο τον Πενταρίτσα που ήταν και στους Βόμβους του Νίκου Τουξίδη.
1: Ναι,
0: για πες μας λοιπόν για την Κόκκινη Μηλιά, για αυτή την ονομασία και αυτή την ιστορία.
1: Καταρχάς, εμένα το άλμπουμ το οποίο θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, αρχές χειμώνα, θα λέγεται Κόκκινη Μηλιά και το μη θα είναι με γιώτα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πιάστηκα από την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη και όλα αυτά τα μέρη.
0: Mm-hmm.
1: Για να αναφερθώ στο μύθο της Κόκκινης Μηλιάς με ήττα, mm-hmm. που είναι ο μύθος όπως είναι ένας λαϊκός θρύλος που συνδέθηκε με την ιδέα της επιστροφής και της ανατροπής και της ανάκτησης της Κωνσταντινούπολης. Εγώ δεν μιλάω απαραίτητα για αυτά. Υπήρχε δηλαδή ο θρύλος αυτός ότι η πόλη δεν θα έμενε για πάντα στους κατακτητές, κάποια στιγμή οι Έλληνες θα επέστρεφαν, θα την έπαιρναν πίσω κτλ. Και έγινε ένας μυθικός τόπος σύμβολο, αν θέλεις, που άλλες παραδόσεις το τοποθετούσαν στην Ανατολή, άλλες προς την Κωνσταντινούπολη κτλ. Την Κόκκινη Μηλιά.
0: Πάντως από εκεί προκύπτει ένα θέμα που διχάζει, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που θα ήθελαν να γίνει αυτό, που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει, mm-hmm. Και άλλοι που τους φαίνεται αστείο αυτό το πράγμα.
1: Αστείο να συμβεί.
0: Δηλαδή να έχουμε αυτή την απέτηση.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είναι, και δεν είναι ας πούμε πλέον σωστό, ότι τελείωσε το θέμα αυτό.
1: Πάντως εγώ πηγαίνοντας και επισκεπτόμενοι όλα αυτά τα μέρη που σου, mm-hmm. λέω και τώρα πρόσφατα στο Αϊβαλί και στο Μοσχονήσι, έτσι που συναναστάθηκα λίγο με τον απλό κόσμο, στο λεωφορείο, στην αγορά, στα παζάρια, σε ένα καφενείο απλό, mm-hmm. στον δρόμο, ένιωσα πολύ οικεία μαζί του,
0: mm-hmm.
1: και εκείνοι αισθάνθηκα το ίδιο με εμάς. Σε κάθε περίπτωση είναι, είναι θέματα άλλων να τα λύσουν αυτά.
0: Πολιτικής.
1: Αλλά σε ναι, που δεν ασκείται. Αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι, και έχουμε επηρεάσει πολύ ο ένας τον άλλον.
1: Και το ίδιο και εκείνοι αισθάνονται. Ίσως και κάποιοι να αισθάνονται και πιο πολύ Έλληνες ενδεχομένως μέσα τους. Mm-hmm. Και κάπως είναι μια αμφίδρομη σχέση αυτή. Εγώ βέβαια αναφέρομαι στη μιλιά δηλαδή η προσδοκία της επιστροφής αυτής που λέμε mm-hmm. η κόκκινη μιλιά, ο μύθος. Mm-hmm. Εγώ μιλάω για τη μιλιά, για το πώς μπορεί κανείς να επιστρέψει στην φωνή του, στη μνήμη του, στην επιθυμία του και στη θέση του μέσα στον κόσμο.
0: Γενικότερα.
1: Γενικότερα, ναι. Μιλάω για το να ξαναβρούμε τη φωνή μας, ξαναβρίσκω εγώ τη φωνή μου και επιστρέφω στον εαυτό μου με την έννοια στο κέντρο μου. Όχι στον εαυτό μου, γιατί το αντίθετο θέλω. Θέλω να ανοιχτώ στον κόσμο, αλλά επιστρέφω στο κέντρο μου, ώστε να ξέρω πού πατάω και πού βρίσκομαι.
0: Πάντως αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι κάποιοι Τούρκοι, κάποιοι απλοί άνθρωποι Τούρκοι νιώθουν, που λέει ο λόγος, περισσότερο Έλληνες, πιστεύω ότι υπάρχουν καλλιτέχνες εκεί, γιατί οι καλλιτέχνες είναι πολύ καταπιεσμένοι σε αυτά τα μέρη και ναι, πιο μέσα, ακόμα χειρότερα στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Οι οποίοι θα ήθελαν να ακόμα και να φύγουν από την Τουρκία, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Δεν ξέρω αν είναι πολλοί, αλλά ξέρω κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε.
1: Ναι, μέσα στο κομμάτι που ακούσατε νωρίτερα, την ανθολόγια, mm-hmm. είδες που γίνεται αναφορά σε κάποιες γυναίκες,
0: ναι, ακτιβίστριες,
1: καλλιτέχνες και συγγραφείς κτλ. Mm-hmm. Μία από τις γυναίκες που ακούγεται το όνομά της, η Σέλντα Μπαγτζάν, είναι Τουρκάλα, έχει φυλακιστεί mm-hmm. για τα τραγούδια της. Από το καθεστώς εκεί και θέλω να πω είμαι και εγώ, το παρακολουθώ δηλαδή αυτό το κομμάτι, και όντως υπάρχουν πολλοί και νέοι καλλιτέχνες που πολλοί από αυτούς κάνουν και σοβαρούς ακτιβισμούς, ας πούμε, προκειμένου να ταρακουνήσουν λίγο τα νερά και να αλλάξει όλο αυτό.
0: Και να κάνω μια μικρή παρένθεση. Είχες μεταφράσει ένα κόμικ που λεγόταν Παλαιστίνη πριν αρκετά χρόνια.
1: Ναι.
0: Για πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Εκείνο τον καιρό ταξίδευα συχνά για στούντιο στην Αγγλία. Ήταν mm-hmm. η εποχή που ήμασταν ακόμα στη Warner και πηγαίναμε στην Αγγλία ή στην Ουαλία για στούντιο. Mm-hmm. Οπότε κάναμε και πολλή έρευνα σε βιβλιοπωλεία στο Λονδίνο και έπεσε τότε στα χέρια μου ένα κόμικ, το Palestine, του Τζόι Σάκο. Το 2001 μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: 2001, είναι ένα κόμικ που μιλάει για την πρώτη Ιντιφάντα. Mm-hmm. Και με εντυπωσίασε πάρα πολύ.
0: Πες μας λίγο, γιατί πολλοί ακροατές μπορεί να μην ξέρουν την Ιντιφάντα, τι ακριβώς είναι.
1: Είναι η αντίσταση που έκαναν ο Παλαιστινιακός λαός. Γενικώς υπάρχει θέμα από πολλά χρόνια, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, από το 48 νομίζω.
1: Από το 47-48, ναι, και νωρίτερα βέβαια. Mm-hmm. Είναι, σαν λέξη σημαίνει ταρακουνιέμαι, ας πούμε.
0: Αλλά δεν είναι βέβαια λέξη
1: είναι μια λαϊκή αραβική, ουσιαστικά.
0: Έτσι, δεν είναι αραβική λέξη, είναι. Αν και λογικά θα πρέπει να είναι
1: αραβική. Τα αραβικά σημαίνει, πάντως από όσο γνωρίζω και από όσο θυμάμαι και από το βιβλίο, σημαίνει εξέγερση. Mm-hmm. Και ουσιαστικά αυτό ήταν μια λαϊκή, μια νεανική εξέγερση. Θα έλεγα ένας πετροπόλεμος ουσιαστικά, mm-hmm. δηλαδή αυτό παρουσιάζει και μέσα στο mm-hmm. βιβλίο. Δεν ήταν ότι οι Παλαιστίνοι είχαν τίποτα όπλα και επιτιθόντουσαν στους Ισραηλινούς. Ήταν ένας πετροπόλεμος που αντιμετωπίστηκε, οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού αντιμετωπιζόντουσαν αυτοσχέδια εντελώς με πέτρες από τους Παλαιστινίους. Και περιγράφει το βιβλίο αυτό, αυτή την κατάσταση, και το ιδιαίτερο είναι ότι ο Τζόι Σάκο είναι δημοσιογράφος, αυτός που το έχει γράψει. Είναι δημοσιογράφος και έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ, οπότε μέσα φαίνεται και ο ίδιος σε πολλές βινιέτες, και πρόσωπα που φαίνονται είναι πραγματικά πρόσωπα, που έχουν υπαρκτά πρόσωπα.
0: Πόσο σε αγγίζει, αλήθεια, το και πρακτικά το θέμα της Παλαιστίνης? Γιατί τα τελευταία τώρα 2 χρόνια περίπου η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο, ουσιαστικά επιτελείται μια γενοκτονία, έχουν πεθάνει πάρα πολλοί Παλαιστίνοι. Το άσχημο είναι ότι έχουν βάλει στόχο και μικρά παιδιά και επίτηδες πολλές φορές τα αφήνουν και χωρίς μέλη, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, Δηλαδή είναι το απόλυτο, η απόλυτη ισοπαίδωση γίνεται εκεί.
1: Ακριβώς, και μάλιστα στοχεύουν κυρίως στα μικρά παιδιά και στις μανάδες.
0: Και στις έγκυες επίσης.
1: Και στις έγκυες γυναίκες.
0: Σαν να λένε δηλαδή πρέπει να σας κόψουμε από τη ρίζα.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι η γενοκτονία, γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί γενοκτονία, ένας όρος που δεν τον δέχονται ούτε εδώ, ούτε σε κάποιες χώρες που σίγουρα έχει το Ισραήλ, αλλά σίγουρα επιτελείται εκεί μια γενοκτονία, ο κόσμος μιλάει, ο κόσμος ξεσηκώνεται και λίγα γίνονται. Νομίζω ακόμα διεξάγεται, ακόμα αυτή τη στιγμή υπάρχει, σκοτώνονται παιδιά, και με δυσκολία πλέον φτάνουν οι ειδήσεις που μπορούν να φτάνουν πέρσι στα αυτιά μας. Όχι ότι πέρσι φτάνανε με ευκολία στα αυτιά μας, αλλά νομίζω τώρα υπάρχει ένα κλίμα ότι κάπως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Και οι γιατροί, όλοι όσοι γιατροί έχουν πάει στα μέρη αυτά.
0: Και πόσοι γιατροί έχουν δολοφονηθεί στο μεταξύ.
1: Ακριβώς. Γιατροί, δημοσιογράφοι. Η κατάσταση είναι φρικτή. Εγώ κάνω κάποιες επαφές και με την Παλαιστινιακή Πρεσβεία εδώ και θα προσπαθώ να... θα ήθελα πολύ να καταφέρω να πάω στα μέρη αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Είχα πάει πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Έχεις πολύ κουράγιο, Γιολάντα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι, είναι όταν βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα, δεν είναι θέμα κουράγιο. Το κουράγιο το έχουν τα μικρά παιδιά αυτά που τα βλέπεις να παίζουν μέσα στα χαλάσματα και να βρίσκουν τρόπο να χαμογελάνε. Και οι άνθρωποι που προσπαθούν να τα εμψυχώσουν και με το με μηδαμινό υλικό ιατρικό να κάνουν επεμβάσεις, ας πούμε, και να σώσουν.
0: Ίσως και σαν μάνα να το βλέπεις το θέμα με ακόμα περισσότερη ευαισθησία. Έτσι δεν είναι, Γιολάντα, γιατί έχεις δύο παιδιά, όπως είπα.
1: Καλά, πιθανόν να υπάρχει αυτό, αλλά νομίζω οποιοδήποτε θέλει να λέγεται άνθρωπος δεν νοείται να παρακολουθεί αυτά τα γεγονότα και να μένει μέσα του.
0: Κι όμως υπάρχουν μερικοί που βρίζουν τους Παλαιστίνιους, ακόμα και Έλληνες, υπάρχουν κι αυτοί.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχουν και υπάρχουν και ενδεχομένως πάνω και καλλιτέχνες που το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω τι τρικυμία...
0: Ή που δεν έχουν αρνηθεί τα χρήματα για να πάνε να παίξουν.
1: Ακριβώς.
0: Στην...
1: Οπότε δεν ξέρω τι τρικυμία υπάρχει μέσα τους και τι...
0: Τρικυμία εν κρανίο.
1: Ακριβώς, τι τρικυμία εν κρανίο υπάρχει και τι καρδιά κουβαλάνε. Αλλά εννοείται ότι στέκομαι απέναντι σε, αυτό το... σε αυτή τη λογική.
0: Πάντως αναφέρθηκα για μάνα και τα λοιπά και θυμήθηκα για τα παιδικά βιβλία με τα οποία ασχολείσαι εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Και με μεταφράσεις και με συγγραφή παιδικών βιβλίων, Γιολάντα.
1: Ναι, ασχολούμαι. Τα περισσότερα έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι κάτι που θέλω να το ξαναπιάσω, το κουβάρι αυτό. Έκανα πάρα πολλά πράγματα από το 2001, νομίζω. Γύρισα σε πάρα πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Χωριά, βιβλιοθήκες, σε σχολεία, σε πλατείες, στην επαρχία, για να κάνουμε εκδηλώσεις για τα παιδιά. Παίζοντας μαζί τους, βασισμένοι πάνω στα βιβλία και σε άλλες ιδέες που προκύπτανε. Τότε υπήρχε και το ΕΚΕΒΗ, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, που βοηθούσε αρκετά σε αυτό.
0: Δεν υπάρχει πλέον αυτό, έτσι.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει.
0: Έλλειψη πόρων άραγε...
1: Φαντάζομαι πως ναι, κάτσε τι ωραίο στην Ελλάδα και δημιουργικό, καταπνίγεται και σκοτώνεται ουσιαστικά, δεν υπάρχει δυστυχώς. Αλλά ήταν κάποτε το ΕΚΕΒΗ, ήταν σαν μοχλός, ας πούμε, που πάρα πολύ συγγραφείς παιδικών βιβλίων, φαντάζομαι και λογοτεχνίας ενηλίκων, είχαν την δυνατότητα να επισκεφθούν μέρη σε όλη την Ελλάδα, όπου τους καλούσαν δηλαδή, για να... μιλήσουν για τα βιβλία τους, να συζητήσουν με τον κόσμο, να δημιουργήσουν ενδεχομένως και ομάδες λογοτεχνικής γραφής κτλ.
0: Εσύ γράφεις και σε περιοδικά επίσης, δεν ξέρω λογοτεχνικά είναι αυτά τα περιοδικά στα οποία γράφεις.
1: Όχι, όχι, έγραφα παλαιότερα, έγραφα σε εφημερίδα, έκανα άρθρα, αρθρογραφία σαν χρονογράφημα κατά κάποιο τρόπο για την Αθήνα, ιστορίες από την Αθήνα και σε μια παιδική εφημερίδα. Έγραφα επίσης κάποια άρθρα, πάνε χρόνια τώρα, μου θυμίζεις, εποχές άλλες, αλλά ήταν μια πολύ ωραία, ωραία επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί η εφημερίδα είναι ένα λαϊκό μέσο
0: ναι, ναι.
1: και άμεσο και Ήταν, τώρα βέβαια μπορείς να τα βρεις κανείς και στο διαδίκτυο, ενώ άρθρο κάποιου συγγραφέα ή κάποιου δημοσιογράφου, αλλά αυτή η επαφή, το να γράφω σε μια εφημερίδα, νομίζω είχε αξία μέσα μου.
0: Σκέφτηκες
1: να ξαναγίνει.
0: Σκέφτηκες να τα περάσεις αυτά τα, αυτά τα γραπτά στο διαδίκτυο? Και
1: ναι,
0: να γράφεις γενικά κάποτε, στο διαδίκτυο.
1: Ναι, κάποτε που υπήρχαν και τα website, ας πούμε, τώρα νομίζω έχουν πεθάνει κάπως και αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και είχα δικό μου website.
0: Είχες δικό σου blog ή website, Γιολάντα?
1: Όχι, είχα ένα website έτσι πολύ σαν χειροποίητο πράγμα. Φαινόταν
0: ναι,
1: σαν να είναι, αν, όταν έμπαινε κανείς στο περιβάλλον του, φαινόταν το είχα σχεδιάσει εγώ, φυσικά mm-hmm. με μια ομάδα που είναι τεχνική. Ήταν σαν να είσαι στο χώρο μου, στο γραφείο μου, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε υπήρχαν μέσα εκεί και τα άρθρα μου και κάποια θεατρικά που είχα κάνει κείμενα, ώστε να μπορούν κάποιοι δάσκαλοι, από όσο ξέρω, παίρνανε τα κείμενα αυτά και τα κάνανε στα σχολεία τους, παίζανε με τα παιδιά στις εκδηλώσεις τους. Ναι, δηλαδή τόσο με το παιδικό κομμάτι έχω ασχοληθεί αρκετά. Έγραφα και σε ένα παιδικό περιοδικό, όπως σου είπα, θεατρικά κείμενα. Είναι ένα κομμάτι που θέλω να το ξαναπιάσω και την επαφή με τα σχολεία και με πιο μεγάλες ηλικίες ίσως, mm-hmm. συνδυάζοντας mm-hmm. το και με το hip-hop, γιατί κυρίως είχα πάει σε πιο μικρά παιδιά, νηπιαγωγείο mm-hmm. και δημοτικά. Είναι ωραίο που έρχονται και με βρίσκουν παιδιά που τώρα ενήλικες πια, ενδεχομένως και με παιδιά κάποιοι, και μου λένε ότι είχατε έρθει στο σχολείο μας τότε. Καταλαβαίνεις πόσα χρόνια έχουν περάσει.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό, το ότι θυμούνται στιγμές που είχαμε περάσει μαζί στο σχολείο και όλα αυτά που κάναμε, και όλα αυτά που συζητάγαμε και επινοούσαμε. Και το, για μένα το ζητούμενο ήταν αυτό, να πάω να επινοήσω με τα παιδιά ιστορίες και να, όχι να ασχοληθώ μόνο αποκλειστικά με τα βιβλία μου, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να το πάμε παραπέρα ή να μου πούνε εκείνα κάτι. Κρατούσα μια επαφή γενικώς με τα παιδιά όποτε πήγαινα στη σχολεία και είναι κάτι που θέλω να το ξαναπιάσω αυτό.
0: Είχε και συνεργαστεί και με έναν πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίος κάνει και εναλλακτικά πράγματα και εμπορικά, τον, συγγνώμη, τον Γεράσιμο Γενατά.
1: Ναι, είχαμε κάνει μια θεατρική παράσταση, το Μάγο της Φωτιάς, στο Θέατρο Πέτρας,
0: mm-hmm.
1: με συμφωνική ορχήστρα, η οποία αποτελείται από παιδιά.
0: Και DJ.
1: Ναι. Και DJ, ναι. Mm-hmm. Ναι, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Τα έχεις βρει αυτά τώρα στη Wikipedia, στο γραφικό μου.
0: Μην με προδίδεις, σε παρακαλώ, ντρέπομαι.
1: Και εγώ τα ξέρω. Έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα.
0: Φαίνεται σ' αγαπάνε, γιατί βρήκα πολλές λεπτομέρειες.
1: Πάνω από 30 χρόνια που ασχολούμαι με όλα αυτά.
0: Από 17 χρονών κοράσιων, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Από 17 χρονών είναι τώρα η κόρη μου. Ασχολούμαι με αυτά. Έχω συναντήσει πολύ ωραίο κόσμο. Και τα τελευταία χρόνια ακόμα ωραιότερο.
0: Και ήσουν, να πούμε, στους active member μέχρι το 2023.
1: Ναι, ήμουν στους active member, επίσημα στο group, πολύ έντονη κινητικότητα όσον αφορά τη δισκογραφία, πάνω από 20 δισκογραφικές δουλειές. Επειδή active member ήταν γενικότερα μια κολεκτίβα με πολλά άλλα group τριγύρω, συμμετείχα και εκεί, πολλά live και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μία εμπειρία χρόνων, ας πούμε, εμπειρία με την έννοια, το λέω με την με τη θετική έννοια, με mm-hmm. την έννοια ότι έχω αποκομίσει πολύ ωραίες εμπειρίες και διαρκώς αισθάνομαι ότι μαθαίνω.
0: Να συμπληρώσω βέβαια, γιατί είσαι μια πολύ πλευρή προσωπικότητα, Γιολάντα, ότι έχεις σπουδάσει αγγλική φιλολογία και γι' αυτό το λόγο έχεις κάνει και μεταφράσεις σε βιβλία.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα και σε κάποια βραβευμένα βιβλία επίσης.
1: Ναι,
0: και έχετε στην περιοχή σου, γιατί είσαι πλέον στην επαρχία, επέλεξες να ζεις στην επαρχία. Mm-hmm. Έχετε φτιάξει ένα σχολείο, δεν ξέρω αν ακόμα λειτουργεί, που είναι τελείως αναλλακτικό. Και κάποιοι διδάσκεται, δεν ξέρω αν διδάσκεις και εσύ εκεί.
1: Ναι, εκεί διδάσκω αγγλικά, mm-hmm. είναι το Ατάξια School, είναι το πρώτο δημοκρατικό σχολείο του Βουνού και είναι στο στήρι Βιωτίας. Είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και λειτουργεί ως κινσέπ, στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι μη κερδοσκοπικό δηλαδή και γίνεται ένα συνδυασμό τυπικής εκπαίδευσης αλλά με πολύ καινοτομία. Δηλαδή γίνονται μαθήματα, πολύ βιωματική εμπειρία. Μαθήματα στο βουνό, μαθήματα μέσα στο χωριό.
0: Πολύ ωραία.
1: Με τις παππούδες και τις γιαγιάδες, με πολύ συμμετοχή.
0: Πολύ ωραία.
1: Πώς το λένε?
0: Αλληλεπίδραση.
1: Αλληλεπίδραση, ναι, και αλληλοδιδακτισμό στα παιδιά. Τα παιδιά βοηθιόνται και μεταξύ τους. Πολύ ελευθερία στα παιδιά να εκφραστούν, να πειραματιστούν. Στα πλαίσια βέβαια γίνεται ένα κάθε πρωί, γίνεται μια συζήτηση μεταξύ τους, θέτουν τα θέματά τους, έχουν ραδιοφωνική εκπομπή σε ένα τοπικό σταθμό εδώ στη Βιωτία, που βέβαια ακούγεται παντού.
0: Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, γιατί
1: ναι,
0: είσαι πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, Γιολάντα, ή αλλιώς Σανταζίνια.
1: Ναι, εγώ σε ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Να είσαι καλά και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι με το καλό να βγει και καινούργια δισκογραφική δουλειά. Ναι. Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Παυλίνα μου, γεια.
0: Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Μέχρι τότε να είστε καλά.
2: Τώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Απίστευτη ταλαιπωρία των επιβατών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού τους χθες το απόγευμα έξω από το σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 45χρονου, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για την απενεργοποίηση και απομάκρυνσή της. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς κανονικά πλέον εκτελούνται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί στην ηλεκτροδότηση πλησίων του σταθμού Ευκλείδης. Υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό και η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό κράτησε περισσότερες από 5 ώρες εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, που επηρέασε από νωρίς το πρωί την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Κατά τη διάρκεια της βλάβης, το τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη τέθηκε σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια συνεχίζονταν κανονικά, ωστόσο τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Και αυτό συνέβη λίγο μετά τις 5.30 το πρωί, λίγο μετά την έναρξη των πρωινών δρομολογιών, προκαλώντας καθυστερήσεις και σημαντική συσσόρευση επιβατών στους σταθμούς. Οι επιβάτες που κινούνταν στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη στο σταθμό Ανάληψη, όπου από νωρίς το πρωί καταγράφηκε μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, όπως πιστοποίησαν και οι δεκάδες αναρτήσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιβάτες αποβιβάζονταν από τους σειρμούς και περίμεναν τον επόμενο για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Μεγάλη αναμονή και συσσόρευση επιβατών παρατηρήθηκε στο σταθμό Πανεπιστήμιο, όπου το επιβατικό κοινό έπρεπε να περιμένει για τη δεύτερη μετεπιβίβαση. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν τη συνολική διάρκεια των μετακινήσεων, καθώς επιπλέον στις ώρες που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, που ήταν ώρες αιχμής, με τους περισσότερους επιβάτες να μετακινούνται στο χώρο εργασία τους ή με παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Τα σημαίνα προβλήματα έχονται να προσθεθούν στις διαμαρτυρίες που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες από επιβάτες για τους αυξημένους χρόνους αναμονής που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στους σταθμούς Νέα Ελβετία και Βούλγαρη. Οι αναφορές για ΡΕΗ, διέλευση των σειρμών έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες, με επιβάτες που αναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται να περιμένουν ακόμη και πάνω από 10 λεπτά επιπλέον. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται συχνά οι κυλιόμενες σκάλες, όπως σταθμό Ευκλείδης, που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να συνεχίσουμε εμείς και να συνδεθούμε με την αίθουσα Σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Καθώς, Μπέλα, είχαμε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην Σύνδο κοντά.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο, λοιπόν, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, μετά τη σύγκρουση φορτηγού με ταλίκα μεταξύ των κόβων Σύνδου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταλίκα φέρεται να ήταν ακινητοποιημένη λόγω των έργων ασφαλτόρστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι έπεσε από πίσω. Τραγικό αποτέλεσμα από τη σύγκρουση, να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω στην ταλίκα. Άλλα δύο τροχαία, να πούμε, συνέβησαν στο ίδιο τμήμα του δρόμου σήμερα, με υλικές μόνο ζημίες. Από το πρωί, όπως και χθες, σχηματίζονται στο σημείο ουρές αυτοκινήτων λόγω αυτών των έργων ασφαλτόστρωσης στο δρόμο.
0: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό με τις παρατεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εκκρεμότητες στην αδειοδότηση των σειράγγων, επαναφέρει το ΤΕΕ Υπήρου, ζητώντας από το Υπουργείο Υποδομών συγκεκριμένες απαντήσεις για την ασφάλεια, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά και το κόστος που προκύπτει για το ελληνικό δημόσιο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, το ρεπορτάζ έχει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Το ΤΕΕ Υπήρου επανέρχεται με νέα επιστολή του, 5 μήνες μετά την πρώτη του επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών τον Απρίλιο, επισημένοντας ότι ακόμα δεν έχει λάβει απαντήσεις. Όπως είπε, ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για το ποιες, για τις μη αδειοδοτημένες σύραγγες άνω των 500 μέτρων, τις εργασίες που απαιτούνται, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των εργασιών, αλλά και για το ποιος επιβαρύνεται οικονομικά, ο παρεχωρησιούχος ή το δημόσιο. Θέτει επίσης το ζήτημα των διοδίων, τα οποία είναι αυξημένα από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και των απαλλαγών για τους τοπικούς χρήστες, απαλλαγές οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν στο μέσον του 2027. Να πούμε ότι προχθές, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ανέφερε ότι οι εργασίες αναβάθμισης στις 69 σύραγγες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 36 μήνες, συνδέοντας τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές με τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Για τη μεν αύξηση των διοδίων, είπε ότι προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης και δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν την εικόνα αυτή. Λένε ότι ως το Δεκέμβριο του 2025 είχε υλοποιηθεί το 90% των εργασιών που είχε ζητήσει η Διοικητική Αρχή Σειράγγων, ενώ 16 σύραγγες που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία πριν το 2027 δεν υπάγονται σύμφωνα με τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Τώρα, όλα αυτά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα αφενός. Τι άλλαξε μετά την παραχώρηση και η Εγνατία δεν είναι πλέον ασφαλής και απαιτούνται όλα αυτά τα εκτεταμένα μέτρα μονοδρομήσεων, αλλά και τους οδηγούς με την απορία γιατί πληρώνουν ακριβότερα διόδια για ένα δρόμο που θυμίζει εργοτάξιο και όχι αυτοκινητόδρομο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα στην τεράστια αύξηση των διοδίων της Εγνατίας Οδού και στην ασφάλεια των οδηγών, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Μεταφορών Υπήρου και Κέρκυρας, Αλέξανδρος Μπαλακέρας. Όπως είπε, από την Ιγουμενίτσα μέχρι και τα Γρεβενά η Εγνατία Οδός είναι μονοδρομημένη, όπως και μετά τις σύραγγες στο ύψος του Πολυμήλου πριν τη Βέρεια, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και αύξηση των διοδίων ύψους 400%. Ας τον ακούσουμε.
4: Από 1η-1η του 2026 η Εγνατία πλέον από δημόσιος αυτοκινητόδρομος έχει περάσει στον παραχωρησιούχο. Εννοούμε την Τέρνα που είναι μέτοχος σε αυτό τον παραχωρησιούχο. Λοιπόν, και από εκείνη την ημέρα και μετά έχουμε μια τεράστια αύξηση των διοδίων. Ένα ζήτημα κέριο είναι το ζήτημα της ασφάλειας, πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ένα δεύτερο ζήτημα για εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς είναι η παραβίαση των οδηγών που αναγκαζόμαστε να προβούμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε μετά από 4,5 ώρες οδήγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 45 λεπτών. Αν αυτό προκύπτει στο διάστημα αυτό που είναι μονοδρομημένο, προφανώς είναι αδύνατον να γίνει το διάλειμμα. Από την Ιγουμενίτσα, δηλαδή από την έξοδο του λιμανιού της Ιγουμενίτσας μέχρι και τα Γρεβενά, είναι σχεδόν όλο μονοδρομημένο. Από εκεί και πέρα είναι οι σύραγγες που είναι στο ύψος του Πολυμήλου, δηλαδή πριν τη Βέρεια, όπως κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μετά τη Θεσσαλονίκη. Αναλόγως με τις ημέρες, γιατί θα ήθελα να σας επισημάνω ότι με την παράδοση της Ε65, η οποία συναντάται με την Εγνατία λίγο μετά τα Γρεβενά, ένας χρόνος που καθημερινά προστίθεται, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα, είχαμε ένα ατύχημα ενός που οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου που εργαζόταν στην Εγνατία Οδό, προστίθεται μία ώρα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται μια αύξηση ύψους 400%, δηλαδή πενταπλασιασμός και πλέον των διοδίων. Ωστόσο, εδώ γίνονται μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η πολιτεία λέει ότι αυτές οι σύραγγες έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από το 2007. Άρα, από το 2007 μέχρι το 2026, η πολιτεία ήξερε ότι αυτές οι σύραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί και επί 19 χρόνια, 20 χρόνια, 2 δεκαετίες περίπου, οι χρήστες της Εγνατίας Οδού διένυαν την Εγνατία Οδό με κίνδυνο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα κομμάτια των μονοδρομημένα εντός και εκτός σειράγων δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς από το ένα ρεύμα είναι ασφαλή και από το άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλή.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου νοσοκομείου στο Ηράκλειο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκαλύψεις της οργάνωσης, το χαμόγελο του παιδιού, η μητέρα του βρέφους υπήρξε θύμα κακοποίησης από 4 ετών. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι το 18 ημερών βρέφος νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο Βενιζέλη νοσοκομείο, στην ΜΕΘ νεογνών του νοσοκομείου, μετά τη μεταφορά του εκεί από το νοσοκομείο Χανίων, όπου το μετέφεραν, το πήγαν στη διάρκεια της ημέρας η μητέρα με τον πατέρα του, με τον πατέρα της. Είναι κρίσιμη, σταθερά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δανδουλάκης, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη από την μητέρα του. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Δανδουλάκη, ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την κατάστασή του και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ξεφύγει τον κίνδυνο. Βεβαίως υπάρχει το άλλο το θέμα, το οποίο βεβαίως θα το δουν στην πορεία, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, τι βλάβες μπορεί να έχουν προκαλέσει οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί το νεογνό στην εγκεφαλική λειτουργία. Το αλαβέως αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν στη συνέχεια. Τώρα, έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν σε σχέση με τη ζωή που έχει βιώσει αυτό το παιδί, αυτή 18χρονη μητέρα από την ηλικία των 4 ετών. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού αναφέρει ότι είχε λάβει καταγγελία για κακοποίηση της όταν ήταν 4 ετών, ενώ το 2022 είχε εμπλακεί σε υπόθεση που αφορούσε την ιατρική της αξιολόγηση. Συγκεκριμένα το 2013 ο οργανισμός, όπως αναφέρει, είχε λάβει μια ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά, σύμφωνα με την οποία το 4χρονο κοριτσάκι, που είναι βέβαια η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Αξιολογήθηκε η αναφορά, προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Και αυτό το οποίο επισημαίνει το χαμόγελο του παιδιού είναι ότι δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβάζει τις αρμόδιες αρχές. Και το 2022 βρήκε πάλι μπροστά της, πάλι μπροστά του το χαμόγελο του παιδιού, μια άλλη, άλλο ένα περιστατικό με το 14χρονο τότε κορίτσι. Κλείθηκε να μεταφέρει το παιδί από το νοσοκομείο όπου φιλοξενεί το κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, χωρίς να έχει παραπάνω στοιχεία σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παιδί. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει η 18χρονη αύριο που θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή της είναι, η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ επιβαρημένη. Αυτό δηλαδή είναι αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που υπάρχουν από τα Χανιά. Και βεβαίως είναι πολλά τα ψυχολογικά προβλήματα και μια έτσι, σοβαρή επιλόχια πλέον, σε μια σοβαρή επιλόχια κατάθλιψη στην οποία βρίσκεται μετά τη γέννηση του παιδιού της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, για την επίθεση σε βάρος συνομήλικου τους χθες το απόγευμα έξω από σχολικό συγκρότημα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχει περισσότερα. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι σε έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία 17χρονου, ο οποίος είπε ότι ξυλοκοπήθηκε, συνελήφθησαν ένας 16χρονος, ένας 17χρονος, ενώ αναζητείται ένας 17χρονος ακόμη. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον ξυλοκόπησαν όταν τους παρατήρησε επειδή πετούσαν πέτρες. Γιατί πετάτε πέτρες, δεν χτυπήσετε κανέναν. Φέρετε να τους είπε και οι ίδιοι του επιτέθηκαν, τον εξήβρισαν, αλλά και τον χτύπησαν με γροθές και με κλωτσιές ακόμη και στο κεφάλι, όπως υποστηρίζει. Οι συλληφθέντες από την πλευρά τους αρνούνται ότι έτσι έγινε το περιστατικό, μιλούν για συκοφαντίες και ψεύδι. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των δύο που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, έργο εξίδρυση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και τους παρέπεψε να δικαστούν στο μονομερές δικαστήριο ανηλίκων στη τακτική δικάσιμο και τους άφησε ελεύθερους. Η διαδικασία θα κινηθεί σε τακτική βάση και για τον τρίτο κατηγορούμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου υπηκόου Ρουμανίας, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους σε απόσταση περίπου 12 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά της Κεφαλονιάς. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ανδρέα.
7: Στην παραλία λοιπόν Αράγια, στον πόρο της Κεφαλονιάς, έχει βρεθεί ένα σκάφος το οποίο είναι αναποδογυρισμένο, έχει ξεβραστεί στη συγκεκριμένη παραλία και έχει στηθεί από το πρωί επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί το σκάφος και να δουν αν είναι αυτό το οποίο έχει εμπλοκή με το περιστατικό. Είναι το σκάφος το ίδιο το οποίο ανετράπη χθες το πρωί, νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς ή αν θέλετε βορειοδυτικά της Κυλλήνης, όπως δόθηκε αρχικά το περιστατικό. Μένει να δουν τώρα οι αρχές εάν είναι το συγκεκριμένο σκάφος. Να πούμε ότι χθες διεσώθη από παραπλέοντα πλοία ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του σκάφους, ένας 26χρονος. Ωστόσο ο 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος ήταν και ο χειριστής του σκάφους, αγνοείται ακόμα από χθες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

0: Τώρα, ένα νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου στην Φλόρινα. Η Τάμια Δάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας ενημερώσει. Τάμι.
1: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά η Δυτική Μακεδονία πλήττεται από την ζωονός, όπου έχει καταστρέψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, την κτηνοτροφία στην περιοχή. Ελάχιστες ήταν οι μονάδες που είχαν απομείνει και δραστηριοποιούνταν στον τομέα της κτηνοτροφίας, και αυτές τα τελευταία δύο χρόνια τις έχουν χτυπήσει ζωονώσει, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ακόμα ένα ύποπτο κρούσμα έκανε την εμφάνισή του σε τοπική κοινότητα της περιοχής του Αμιντέου. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που διενήργησαν οι αρμόδιοι της κτηνιατρικής υπηρεσίας Φλόρινας και τα δείγματα που ελήφθησαν, έτσι ώστε να ξέρουμε αν όντως είναι η ζωονόσος της ευλογιάς. Ήδη η Δυτική Μακεδονία από την ευλογιά που βρέθηκε στην περιοχή της Καστοριάς βρίσκεται υπό επιτήρηση και υπάρχουν μέτρα που τηρούνται στην Δυτική Μακεδονία για την αποφυγή της μετάδοσης της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Ωστόσο όμως, για άλλη μια φορά, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν στους κτηνοτρόφους τα απαραίτητα που πρέπει να τηρούνται και από τη δικιά τους την πλευρά για την ασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και την αποτροπή της μεταφοράς της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου τώρα απορρίφθηκε η απόφαση για διακοπή των θανατώσεων των ζώων που έχουν προσβληθεί από αυθόδη πυρετό, την οποία είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Να πάμε στη Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Ήταν μια απόφαση που αναμενόταν έτσι κι αλλιώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους κτηνοτρόφους που είχαν συμμετείχαν στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια έτσι πολύ ταραχώδη συνεδρίαση. Είχε αποφασίσει το σταμάτημα τότε των θανατώσεων, αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι κρίθηκε η νομιμότητα της απόφασης χθες το μεσημέρι και αποφασίστηκε η συνέχιση των θανατώσεων. Αυτό άλλωστε ήταν και κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει την αντίδραση από το Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει τότε, το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει ότι μια τέτοια απόφαση ενδείκεται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Τώρα, από την πλευρά τους, ο Παλαισβιακός Σύλλογος Πρωτογενής Τομέα ζητά τον επανέλεγχο των εκτροφών που κρίθηκαν τα ζώα τους θετικά στον αυθόδη πυρετό και είναι επισφαλή τα αποτελέσματα. Και τούτο γιατί αποφασίστηκε η αντικατάσταση της ηγεσίας της διεύθυνσης της ιατρικής, οπότε τονίσουν ότι με δεδομένου ότι τα συνεργεία ήταν πολύ λίγα τότε και ότι μπορεί η συνειλάτηση να μην έγινε με το σωστό και δεδειγμένο τρόπο, θα ήθελα να ξαναεπαναληφθούν χωρίς ότι μπορεί η συνειλάτηση να μην έγινε.

0: ξεπερνούν το 2% σε σύνολο 630.000 δηλώσεων, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους αγρότες, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο σύσκεψης χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για αυτό το θέμα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχουν σχέση βεβαίως και με το κτηματολόγιο, την ταυτοποίηση μέσω του κτηματολογίου των αγροτεμαχίων, το monitoring, δηλαδή την δορυφορική αποτύπωση των αγροτεμαχίων που δηλώνουν οι αγρότες. Είχαν αντιμετωπιστεί και την περσινή περίοδο τα αντίστοιχα προβλήματα, αλλά φέτος, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της πλατφόρμας MyAgro, για την οποία δόθηκαν και κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων και την ΑΔΕ. Τώρα, στην πράξη, όπως είπες και εσύ, λιγότερο από το 2% από τις 630.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μόλις 11.000 δηλώσεις από τους αγρότες σε επίπεδο επικράτειας. Στην Θεσσαλία είναι περί τις 87.000 δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν. Γίνονται με ρυθμό χελώνας. Το Υπουργείο έχει δώσει βεβαίως μια παράταση. Μόλις χθες ανέφερε ότι μέχρι και η σχετική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, με την υποβολή των δηλώσεων, οι αγρότες τέλειο Οκτωβρίου θα πάρουν την προκαταβολή της επιδότησης. Είναι χρήματα που τα χρειάζονται βεβαίως για να κινηθούν σε μια περίοδο που υπάρχει μια γενικότερη οικονομική στενότητα. Λοιπόν, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής των μεταβιβάσεων για τα δικαιώματα καλλιέργειας. Το θέμα είναι όμως βεβαίως στην πράξη τι θα γίνει και πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που έκανε στη σχετική πλατφόρμα, γιατί και οι αγρότες αλλά και οι αρμόδιοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων των αγροτών, των λεγόμενων KID, λένε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν σχέση και με το κτηματολόγιο και με την ταυτοποίηση, και υπάρχουν και περιπτώσεις βεβαίως όπου αν δεν γίνεται ταυτοποίηση μέσω του κτηματολογίου, συστήνεται να μην υποβληθεί καθόλου η δήλωση. Δηλαδή, αν έχει το δικαίωμα ένας αγρότης που καλλιεργεί να λάβει τη σχετική επιδότηση για την καλλιέργεια βεβαίως που θα κάνει μέσα στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Είναι πολλά και σύνθετα τα προβλήματα, είναι μεγάλη η δυσφορία και βεβαίως θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που ανακοίνωσε η ΑΔΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Η εικόνα είναι δύσκολη. Θα δούμε στην πράξη βεβαίως τι θα γίνει και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί η δυσφορία και των αγροτών είναι πολύ μεγάλη και φουντώνει ακόμη περισσότερο μέσα από συγκεκριμένα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και έχουν σχέση βεβαίως με χρήματα που δικαιούνται για εκτάσεις που καλλιεργούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την κάλυψη του αυξημένου κόστου ζωοτροφών μετά την έκδοση της σχετικής σκία έως τέλος Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής, τόσο για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος, όσο και για την επιβάρυνση από το κόστος των ζωοτροφών. Ειδικότερα, όπως είπε, για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποζημιώθηκαν το 25 με 237.000 ευρώ και πλέον για 1.071 ζώα, ενώ για το 26 έχουν δοθεί 164.545 ευρώ και αναμένεται νέα πληρωμή έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, για την απώλεια εισοδήματος από τα 28 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν πανελλαδικά τον Δεκέμβριο του 25 στη Δυτική Μακεδονία, χορηγήθηκαν 79.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 26 στο πλαίσιο της νέας έκτακτης στήριξης ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έλαβε επιπλέον 41.000 ευρώ για 5 εκμεταλλεύσεις, ενώ θα ακολουθήσει στήριξη και για το δεύτερο εξάμηνο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζωοτροφές για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών.

0: Στροφών του 25 καταβλήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας 1 εκατομμύριο και πλέον ευρώ, ενώ δρομολογείται η νέα πρόσθετη οικονομική ενίσχυση. Μάλιστα. Για την κάλυψη του αυξημένου κόστους. Το Υπουργείο τόνισε ο κ. Καβαδάς προχωρά στην ενίσχυση των μέτρων 2 ο ασφάλειας και ήδη από τα μέσα Ιουνίου έχει ζητήσει από όλους τους περιφερειάρχες να υποδείξουν σημεία για την κατασκευή και λειτουργία απολυματικών μέσων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα ανοίγει αυτή την εβδομάδα με τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιβύας στον Αμυγδαλεώνα, τα οποία συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Τασούλα.
2: Και μάλιστα, Βίκη, το τριήμερο αυτό, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή με Κυριακή, θα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στο θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ Σαββατοκύριακο οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους και θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Η επίσημη τελετή των εγγενείων θα γίνει την Παρασκευή σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων, παρουσία σύμφωνα με την Εγνατία Aviation υψηλόβαθμων κυβερνητικών και ευρωπαίων αξιωματούχων, θεσμικών εκπροσώπων και κορυφαίων στελεχών του αεροπορικού κλάδου από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Και την ίδια ημέρα θα εγγενιαστεί στις εγκαταστάσεις του Λιβύα και το νέο δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ακόμα στο πρόγραμμα της Παρασκευής και ένα φόρουμ για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αεροπορικής εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και το μέλλον του κλάδου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό είναι το Σαββατοκύριακο, που αλλάζει χαρακτήρα το αεροδρόμιο και ανοίγει τις εγκαταστάσεις του σε μικρούς και μεγάλους, που θα μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους, να γνωρίσουν δραστηριότητες, με την πιο εντυπωσιακή εμπειρία του διημέρου να είναι η δυνατότητα να πετάξουν οι επισκέπτες με προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και με τους προσομοιωτές της Εγνατία Aviation. Και το βράδυ του Σαββάτου ένα μεγάλο πάρτι με DJ, μετατρέποντας για μια βραδιά το Λιβύα σε χώρο μουσικής και διασκέδασης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Τη συμφωνία για την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία μονάδος βραχίας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
3: Ναι, ήταν η συνάντηση που είχε, θα λέγαμε, με την Ελληνική Αντικαρκυνική Εταιρεία, έδωσε την αφορμή στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να ανακοινώσει εκεί ότι ξεκινά επί της ουσίας η διαδικασία για τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας ημερήσιας φροντίδας στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, που θα καλύπτει βέβαια ολόκληρη την Ηλία. Ήταν μια συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκυνικής Εταιρείας, τον κύριο Φιλόπουλο, Ευάγγελο Φιλόπουλο, και τον πρόεδρο και την γραμματέα του παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκυνικής Εταιρείας στην Ηλία, τον κύριο Παναγιώτη Θανόπουλο και την κυρία Βάλια Μπερτσάτου. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε να υπάρξει η ανάλογη συνεργασία, να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση της μονάδας. Είχε προηγηθεί πάλι τέτοια συνάντηση, όπου είχε εκφραστεί το αίτημα της Ελληνικής Αντικαρκυνικής Εταιρείας σε αρχικό στάδιο. Και φαίνεται ότι αυτό το θέμα δρομολογείται ουσιαστικά πλέον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι είχε προηγηθεί και μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή σε ερώτηση τριών βουλευτών για το αν τελικά θα γίνει τέτοια μονάδα ή όχι στην Ηλία, και τότε είχε πει ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια είχε δώσει το πράσινο φως για να γίνει αυτή η μονάδα. Έχει δηλαδή θετική εισήγηση και από την υγειονομική περιφέρεια. Ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αλλάξουν οι οργανισμοί λειτουργίας των τριών νοσοκομείων της Ηλίας για να υποδεχτούν αυτή τη μονάδα, δηλαδή για το προσωπικό, για τις θέσεις εργασίας, για τους εξοπλισμούς και όλα αυτά, χρειάζεται τροποποίηση των κανονισμών, των οργανισμών λειτουργίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, επί της ουσίας θα ξεκινήσει και η έναρξη για την ίδρυση της μονάδας στην περιοχή μας, η οποία είναι πολύτιμη ως παρουσία και ως λειτουργία εδώ για τους καρκινοπαθείς μας, που αναγκάζονται μέρα παραμέρα με δικά τους οχήματα, με λεωφορεία, με ό,τι μέσο μπορούν να πηγαίνουν στην Πάτρα να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους, τις χημειοθεραπείες τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στοχεύει η λειτουργία αυτής της μονάδας, να δώσει τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων σε οικοπαιδικό χώρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μετά από 4 ώρες που έχει διαρκέσει αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης και ουσιαστικά απενεργοποίησης της συγκεκριμένης βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τώρα βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, στο τελικό στάδιο, διότι ήδη βλέπουμε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίοι θα συνοδεύσουν το ειδικό, το στρατηγικό μάλλον τζιπ, το οποίο θα μεταφέρει τη συγκεκριμένη βόμβα, η οποία ήδη έχει απομακρυνθεί από τον οικοπαιδικό χώρο, για να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο εκτός της πόλης. Σε όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι στην εξέλιξη των οικοπαιδικών εργασιών ενός ιδιώτη βρέθηκε ένα σιδερένιο αντικείμενο, μεγάλο σιδερένιο αντικείμενο, σε αυτόν τον οικοπαιδικό χώρο. Κλήθησαν οι αρχές, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κλήθη κλιμάκιο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Πυροτεχνουργών για να επιληφθεί του θέματος και ξεκίνησε η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυσης της βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο σημείο. Είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετές ώρες, διότι τηρείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Να σας πω ότι εκενώθηκε χώρος, εκενώθηκαν τα κτίρια, μάλλον έκλεισαν οι δρόμοι σε ακτίνα 300 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το οικόπεδο, εκενώθηκαν τα κοντινά κτίρια. Όσοι κάτοικοι δηλαδή έμειναν κοντά στο σημείο έχουν αδειάσει το σπίτι για προληπτικούς λόγους, ενώ εκενώθηκαν επίσης και 4 σχολεία κοντά στο χώρο, στον οικοπαιδικό αυτό χώρο, 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία. Εκλήθησαν οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σημείο επίσης για προληπτικούς λόγους. Οπότε ξεκίνησε η διαδικασία της απενεργοποίησης και της απομάκρυνσης της βόμβας αυτής του Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο οικοπαιδικό χώρο. Όλα κίνησαν ομαλά, δεν υπήρξε κάποιο απρόοπτο και τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε στην φάση που αναμένεται να φορτωθεί ουσιαστικά η βόμβα πάνω στο στρατιωτικό τζιπ και να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο εκτός της πόλης των Χανίων. Βίχη.
1: Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στην Κέρκυρα, με μόλις μισή ώρα ισχυρής βροχόπτωσης να είναι αρκετή για να πλημμυρίσουν δρόμοι και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα εντυπωσιακές είναι εικόνες από δύο μάλλον δεν πρόκειται να το πω αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπλοκάρει. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους της πόλης σε ποτάμια, με προβλήματα να καταγράφονται στον δρόμο του αεροδρομίου, στα τρία γεφύρια στη Σπηλιά, αλλά και στο κόμβο προς τη Λαϊκή Αγορά. Είναι σημεία που κάθε φορά που βρέχει έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οχήματα και πεζοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ τα βουλωμένα φρεάτια δυσκόλυψαν ακόμη περισσότερο την απορροή. Στη Σπηλιά, μάλιστα, έσπασε αγωγός με αποτέλεσμα να σηκωθεί τμήμα του οδοστρώματος, η τροχέα έσπευσε στο σημείο και τοποθέτησε κόνους για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες, όπως είπες και εσύ. Η έντονη κεραυνική δραστηριότητα δεν επέτρεψε σε τρεις διεθνείς πτήσεις από Πράγα, Ντίζελντορφ και Ρίγα να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, με τα οροσκάφη να κατευθύνονται σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης πάνω από το Μαθράκι. Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα αποβλητικό θέαμα. Οι στροβιλώδεις σχηματισμοί υψώθηκαν κάτω από τα βαριά σύννεφα την ώρα που ισχυρές καταιγίδες σάρωναν το βορειοδυτικό Ιόνιο. Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες και αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση της κακοκαιρίας. Και όλα αυτά με την ηλεκτρική δραστηριότητα να είναι ιδιαίτερα έντονη. Σύμφωνα με την καταγραφή του Μετεόκορφου, περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στο Ιόνιο από τις 5 παρα 10 έως τις 9 παρα 10 το βράδυ, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα, και να παραμείνουμε εμείς σε παρόμοιο θέμα, καθώς στην Μεσσηνία το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε και έθεσε τα θέματα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τους καθαρισμούς των ρεμάτων, επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη τώρα του φθινοπόρου αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων. Η Μαρία Τομαρά τώρα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
7: Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στους καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατείων, στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και στη συνέχιση της αυξημένης επιτήρησης για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς η αντιπυρική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σημαντική αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να αποτελέσει η εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων σε σχεδόν όλα τα ποτάμια και τα ρέματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος που θα παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να δίνει προειδοποιήσεις όταν η στάθμη των νερών ανεβαίνει επικίνδυνα ή όταν καταγράφονται συνθήκες που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης θεωρείται σημαντική για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Στη συνεδρίαση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, καθώς εκκρεμεί η διάθεση υλικών στους εθελοντές με την παράδοση του εξοπλισμού να προγραμματίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων ύψους 300.000 ευρώ, ενώ προγραμματίζεται και νέα εργολαβία με στόχο να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Άμεσο τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση των υπηρεσιακών λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ζητά επιτακτικά, μεταξύ άλλων, η Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε ανακοίνωση καταγγελία της κάνει λόγο για επανειλημμένες βλάβες εν κινήσει αυτών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Για επανειλημμένα σοβαρά περιστατικά μηχανικών βλαβών σε υπηρεσιακά λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, τα οποία έθεσαν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων μελών της, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης σε ανοιχτή επιστολή, παύλα καταγγελία, που απευθύνει προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και δι' αυτής και προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ίδια επιστολή εμπεριέχεται και καταγγελία για συστηματική παραβίαση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, και δεδομένων όλων αυτών, η όλη κατάσταση χαρακτηρίζεται επικίνδυνη. Προς επίρρωση δε των καταγγελωμένων, αναφέρεται συμβάν που έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν το λεωφορείο με το οποίο Δημιουργία Υποστήριξης μετέβαινε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε βλάβη, ακινητοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από λεωφορείο προερχόμενο από τη Δράμα, το οποίο όμως επίσης παρουσίαζε εικόνα αναξιοπιστίας σύμφωνα με την καταγγελία, με πρόβλημα στο τιμόνι και στην τροφοδοσία καυσίμου, με βλάβη στο σύστημα παροχής αέρα στο κάθισμα του οδηγού, με συνέπεια την αδυναμία εκκίνησης, η οποία ξεπεράστηκε με αυτοσχέδια απομόνωση της βλάβης από τον οδηγό, καθώς και με απουσία κλιματισμού. Δοθέντων τούτων, Βίκυ, καθώς και εν ώψη σχετικών διατάξεων, το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών ζητά, μεταξύ άλλων, άμεσο και καθολικό τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση του συνόλου του στόλου των λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Σταδιακή απόσυρση των παλαιών άνω της 15ετίας οχημάτων και προμήθεια νέων και θέσπιση υποχρεωτικού checklist των λεωφορείων πριν τη χρήση τους με δικαίωμα άρνησης παραλαβής τους από τους οδηγούς, ψηφιακού βιβλίου βλαβών ανά όχημα και τεχνικού ασφαλείας με μηνιαίες αναφορές. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη Ρόδο ο τουρίστας πληρώνει και ο φοιτητής περισσεύει, υποστήριξαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
9: Γεια σας. Ναι, και όσο, δεν ακούγεται, όσο και αν δεν ακούγεται όμορφα αυτό, Βίκυ, δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Έτσι όπως μας την εξέφεσαν χθες φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης, γιατί στη Ρόδο πρέπει να σας πω ότι ενώ έχουμε τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε χρόνο είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που μπαίνουν και στις τρεις αυτές σχολές, δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Ρόδος, τα σπίτια είναι λίγα, τα σπίτια που μπορεί να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση και δίσε φοιτητές. Είναι λίγα και οι τιμές τους βέβαια είναι πολύ υψηλές, ενώ υπάρχει και η άλλη περίπτωση, των Airbnb δηλαδή, αλλά τα οποία διατίθενται για πολύ λίγους μήνες, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη σεζόν και προφανώς και αυτό δεν εξυπηρετεί τους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενοικιάζει κάποια ξενοδοχεία προκειμένου να ανακουφίζει κάποιες κάπως το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής εστίας, αλλά ούτε και αυτά επαρκούν. Έτσι λοιπόν οι φοιτητές θέλησαν να αναδείξουν χθες αυτό το πρόβλημα. Είναι κατά κανόνα από άλλες περιοχές της χώρας, νέοι φοιτητές που έρχονται εδώ. Εάν βρουν σπίτι, ο μέσος όρος του ενοικίου είναι τα 600 ευρώ το μήνα. Μαζί με τους λογαριασμούς αυτό ανεβαίνει σίγουρα στα 700 ευρώ. Και βέβαια μετά θα πρέπει να προσθέσει κανείς το σούπερ μάρκετ και όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής για να περάσει. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα. Τώρα, ναι, προφανώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση βεβαίως.
1: Θα δούμε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι και αλλιώς και στο επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Το μαλαγάρι της Σάμου αναμένεται να φτάσουν σήμερα από την Κρήτη 197 πρόσφυγες και μετανάστες για καταγραφή και εν συνεχεία για μεταφορά στην ενδοχώρα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρεις, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που θα μεταφερθούν εδώ για να γίνει η καταγραφή, λόγω του ότι έχουμε τεχνογνωσία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο. Βεβαίως, μέχρι σήμερα τα συμφωνηθέντα τηρούνται, δηλαδή όσοι έρχονται τόσοι και φεύγουν. Η παραμονή στο νησί είναι προσωρινή, λοιπόν. Θα μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών καταγραφής. Μετά την ολοκλήρωση θα πάνε στην ενδοχώρα την ίδια ώρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, νέα αναχώρηση σημαντικού αριθμού μεταναστών από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου αναμένεται το ίδιο διάστημα. Πρόκειται για άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία καταγραφής και πρόκειται να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα. Οι συνεχείς τώρα αυξήσεις και αναχωρήσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με στόχο η παραμονή όσων μεταφέρονται στη Σάμου να περιορίζεται στο απαραίτητα, τα οποία όπως είπαμε χρειάζεται για να γίνουν οι καταγραφές αυτές. Να κλείσω, 114 άτομα είναι από το Ηράκλειο, 83 από την Ιερά Πέτρα, συνολικός αριθμός 197. Θα έρθει το πλοίο περίπου στις 4 η ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή Κλίμα Δωρίδας στη Φωκίδα. Με απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
11: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα λοιπόν στο συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουμε να συμβαίνουν αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά μιας οικογένειας που επέβαινε σε ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου 72 ετών έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να φύγει, να πέσει το όχημα στο γκρεμό και να τραυματιστεί θανάσιμα ο ίδιος. Δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόκειται για τη σύζυγο και την κόρη του μοιραίου οδηγού, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από τις οδευτικές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή και οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να νοσηλευτούν ευτυχώς εκτός κινδύνου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Μία νέα χρηματοδοτική παρέμβαση συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ουσιαστική στήριξη παιδιών και οικογενειών. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα για αυτή την παρέμβαση από την Ερτρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η νέα πρόσκληση με αφορμή και απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού απευθύνεται στους Δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ με στόχο οι δράσεις να ωφελήσουν 1.000 παιδιά περίπου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών δικτύων παιδικής προστασίας μέσα από τη συνεργασία των Δήμων με κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, σχολεία, δομές υγείας, πανεπιστήμια, αθλητική χώρη, πολιτιστική φορείς και άλλους οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών που χρειάζεται υποστήριξη και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. Η παρέμβαση αφορά παιδιά κάτω των 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη μέρημνα για παιδιά με αναπηρία, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, παιδιά Ρωμά, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα ή σε επισφαλείς οικογενειακές και στεγαστικές συνθήκες. Οι δράσεις αυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν έχουν άμεσο και πρακτικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική οικογενειών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκπαιδευτική υποστήριξη και κοινωνικά φροντιστήρια, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές, μουσικές, χορευτικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Βίκη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση Σερ Expo με 150 εκθέτες. Η Δέσποινα Γιανακίβου θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. 7 λοιπόν σήμερα το απόγευμα η έναρξη για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών, της Σερ Expo, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλες, που θα διαρκέσει έως 20 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και φορείς συμμετέχουν φέτος στη μεγάλη επιχειρηματική διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου και τη συνδρομή της Περιφέρειας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών και του Δήμου Σερών, με τις 80 από τις 100 επιχειρήσεις να είναι σεραϊκές. Τα εγκαίνια θα γίνουν, όπως είπαμε, στις 7 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες της ΕΡΕΞΠΟ. Επίσης, στη μόμενη περιφέρεια θα είναι φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο με τα επιμελητήριά της και αρκετές επιχειρήσεις. Στόχος Λίγη παραμένει η ενίσχυση εξωστρέφειας, η ανάδειξη του ποιοτικού επιχειρηματικού προϊόντος αλλά και η διασύνδεσή του με τα πολιτιστικά, γαστρονομικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική ταυτότητα. Να σας πω πως πάνω από 60.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο το κατόφλι της μεγάλης έκθεσης, μεταξύ αυτών και χιλιάδες μαθητές. Από τη Σερ Expo δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε και φέτος το AgroSeres Forum με μια ποικίλη και ενδιαφέρουσα θεματολογία. Mm-hmm. Το αγροτικό συνέδριο θα γίνει 19 με 20 Σεπτεμβρίου το πρωί στο χώρο της Σερ Expo με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρό Ζέρβα να κηρύσει την έναρξη στις 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Το πρόγραμμα τώρα της Σερ Expo είναι ιδιαίτερα πλούσιο και φέτος με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις και πολλά άλλα. Αλλά και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Απόψε στο stage ανεβαίνει σε 9 το βράδυ ο Τόνης Φίνος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπεγράφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η Εργολαβική Σύμβαση για την κατασκευή του πολυαναμενόμενου και σημαντικού για τον ισχυρή της Σαντορίνης έργου που αφορά στην κρυπίδωση του Νοτίου Μόλου στο αλλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες τώρα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφει μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Αναδόχου Εταιρείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φύρας. Ο προπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ. Η χρηματοδότησή του έρχεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φύρας, όπως έγινε και με τις απαιτούμενες μελέτες. Να θυμίσουμε τον περασμένο Μάρτιο άρχισε η κατασκευή της θαλάσσιας πύλης διαφυγής στο λιμανάκι της Βλυχάδας, ένα έργο με προπολογισμό 4.600.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο ασφαλούς απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πλέον, με την ολοκλήρωση της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου, αναμένεται να ενισχυθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της πύλης διαφυγής και συνολικά της λιμενικής εγκατάστασης του αλευτικού καταφυγίου Βλυχάδας, ενώ βελτιώνονται οι συνδίκες ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών, περιορίζεται η είσοδος και συσσόρευση φερτών υλικών και αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμες θέσεις ελιμενισμού. Όπως αναφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Φύρας, η κατασκευή της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για το αλευτικό καταφύγιο και ανταποκρίνεται σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη των επαγγελματιών αλλαίων και των χρηστών του καταφυγίου, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου λιμενικού χώρου της Βλυχάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έναρξη διαδικασίας χορήγησης του Ευρωσπάς για τις περιοχές Σουφλίου και Φερών. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Θα διανεμηθούν 1.400 άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 250 ευρώ η κάθε μία. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Μαρία Μανάκα μαζί μας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, από τις 24 του μηνός λοιπόν μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους. Μέχρι τις 28 είναι μόνο 4 ημέρες που θα διαρκέσει η υποβολή των αιτήσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, 1.400 κάρτες, 250 ευρώ η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής που θα υποβληθούν οι αιτήσεις, θα ακολουθήσει η κλήρωση και από αυτή θα προκύψουν οι δικαιούχοι, οι 1.400. Το Ευρωσπάς θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, για το οποίο θα διτεθούν 700 κάρτες, και η δεύτερη αφορά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες. Οι περιοχές, όπως προείπε, Σούφλι και Φέρες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες κάρτες του πρώτου διαστήματος, αυτές θα μεταφερθούν στο δεύτερο, χωρίς όμως να είναι δυνατή η υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Πάντως, στο Σουφλί, που είναι μία από τις επιλέξιμες περιοχές, με ικανοποίηση είδαν οι επαγγελματίες και οι έμποροι αυτήν την έναρξη της διαδικασίας. Βέβαια, με την παρατήρηση ότι καθυστέρησε πολύ. Δεν είναι όπως θα το ήθελαν, δηλαδή λίγο νωρίτερα για να πιάσει τουλάχιστον το Σεπτέμβριο, αλλά είναι ικανοποιημένοι και ελπίζουν ότι έστω και το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα έρθουν επισκέπτες, ειδικά στις δύο μεγάλες διοργανώσεις του Σουφλίου, στη Γιορτή Τσίπουρ και στο Σαν Παραμύθι. Πάντως, οι κάρτες του Ευρωσπάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εστίαση και στα καταλήμματα και όχι σε άλλες αγορές. Γεγονός που οι επαγγελματίες σημειώνουν στα αρνητικά του προγράμματος, καθώς όπως αναφέρουν είναι περιορισμένος ο κύκλος των ΚΑΒ που ωφελούνται άμεσα από αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ύμνος στη γυναίκα είναι ο τίτλος της συναυλίας με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία θα δοθεί απόψε στην Ιερά Μονή Τοπλού στη Σιτία. Πένι Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για τη δεύτερη μουσική παράσταση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με καλεσμένη τη διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια και βιολονίστρια Ευανθία Ρεμπούτσικα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026 και της παράλληλης δράσης με τίτλο «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία». Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βιολί της, η αγαπημένη δημιουργός ξεδιπλώνει ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το σύνολο της καλλιτεχνικής της πορείας, παρουσιάζοντας αγαπημένες συνθέσεις από τη δισκογραφία της, καθώς και μουσικά θέματα από πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Η πολίτικη κουζίνα», «Ο Νοτιάς» και το 1968. Οι μελωδίες της, ως γνωστόν εμπνευσμένες από το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, αφηγούνται ιστορίες νοσταλγίας, μνήμης, αποχωρισμού και επιστροφής, ενώ παράλληλα αποπνέουν τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης. Στην παράσταση «Ύμνος στη γυναίκα», με τη συμμετοχή της Σοφίας Ζόβα, η μουσική γίνεται ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής στη γυναίκα, τη δημιουργικότητα, τη δύναμη, τη μνήμη και τη διαχρονική παρουσία της στον πολιτισμό και την τέχνη. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε χθες στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, ενώ απόψε η ιστορική Ιερά Μονή Τοπλού θα αποτελέσει επίσης το ιδιαίτερο σκηνικό μιας μουσικής εμπειρίας, όπου η τέχνη συναντάει τη μνήμη, την ιστορία και το πολιτιστικό αποτύπωμα του τόπου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης στις 8 και ελεύθερη είσοδος για το κοινό, με απαραίτητη όμως την προκράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου. Να πούμε πως η θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική και σταδιακά βόρειο-δυτική, αγγίζοντας τοπικά τα 7, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Στη Βουλή, στη Διεθνή Οικονομία αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στρέφεται το ενδιαφέρον. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαμορφώνουν τη στάση τους εν ώψη της διαδικασίας. Στις αγορές, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάζεται τις διεθνείς τιμές και δημιουργεί νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί, νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές, ενώ συνεχίζονται καταγγελίες και αντικρουόμενες εκδοχές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Το ΕΚΑΒ απαντά στις αιτιάσεις, ενώ διατάχθηκε κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκιο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείς Κορέας, ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημόσιου φορέα. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής και άσκησε σκληρή κριτική στο Πασόκ για τη στάση του. Συγκέντρωση τσάδεδη στο Σύνταγμα μέχρι την προωθούμενη κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της φοιτητικής στέγης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενος στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί κατάσταση στην αγορά πετρελαίου μετά την αναστολή παραδόσεων από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Και συναγερμό στα Χανιά εντοπίστηκε βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκενώθηκαν σχολεία, ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα για την εξουδετέρωση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστές μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή, αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πρώτα όμως στη Βουλή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν διαφαίνεται περιθώριο συνένεσης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σημερινή ψηφοφορία, αλλά και στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πριν συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη ψηφοφορία ανέδωξε τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα ότι δεν προσήλθαν στη διαδικασία με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης.
6: Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν την διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της στάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων, με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία?
7: Να μην γράφετε μετά τίποτα από τις διακοπές
6: παρακαλώ
7: πρακτικά.
6: Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης, γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν.
5: Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία βρίσκεται, Νίκο, σε εξέλιξη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ασκώντας φοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρωθυπουργός, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του, όπως είπες εσύ, σφοδρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, που είναι εξωματική αντιπολίτευση, αλλά και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Θα λέγαμε ότι ο κ. Φωτάκης πέταξε το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Ανδρουλάκης, πριν από λίγο, που μόλις κατέβηκε από το Βήμα της Βουλής, το σήκωσε και πέρα από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μη συμφωνία, η οποία διαφαίνεται και για δεύτερη ψηφοφορία, πλέον έχουμε και ίσως με τον πιο επίσημο τρόπο την έναρξη μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία θα κρατήσει σίγουρα μέχρι την ώρα που θα έχουμε τις κάλπες.
5: Στο κάδρο μπήκανε και τα προγράμματα ξανά με τις ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης.
8: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Πρωθυπουργός είπε σε ό,τι αφορά τη θεματική αναθεώρηση ότι όποιος δεν ψηφίζει, όποιος ψηφίζει μάλλον όχι και παρόν, θα έχει στερήσει τη χώρα από το να βαδίσει πιο αποφασιστικά στο αύριο. Έκανε λόγο για δυνάμεις οι οποίες θεωρούνται σοβαρές και υπεύθυνες, αλλά υποτάχθηκαν όπως είπε, στο τυφλό όχι. Και ειδικά μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Όπως είπες και εσύ, η ατζέντα της αντιπαράθεσης άνοιξε. Πήγαμε και στα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και από τον Πρωθυπουργό και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας με μια συνεπή πολιτική. Παρουσιάσαμε, είπε, κοστολογημένα μέτρα μήνα με το μήνα. Έκανε λόγο για ανακύκλωση ακοστολόγιου ζητών και αντιπαντικών προτάσεων από τα κόμματα αντιπολίτευσης. Λογική του πάρε κόσμε, άκουσα από εσάς, είπε κύριε Ανδρουλάκη. Και έκανε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό που παλιά λεγόταν αυταπάτη, πιστεύει ως απάτη, είπε, αλλά δεν θα ασχοληθώ, είπε, αλλά με τον κύριο Τσίπρα δεν είναι στην αίθουσα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης Ντόνα υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχετε υιοθετήσει, είπε και οι δύο, τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος και έθεσε το δίλημα, το οποίο φαίνεται θα το ακούσουμε πολύ από εδώ και στο εξής. Το δίλημα, είπε, είναι η ελπίδα ή η περιπέτεια και θα ισχύσει στο ακέραιο. Υποστήριξε ότι η ελπίδα είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης του και περιπέτεια είναι τα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας, αν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι οποίες δεν αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση και μικρή υπεσημασία θα έχει αν συνεργαστούν. Τώρα, σε όλα αυτά απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα της Βουλής. Ακολουθήσουν και οι άλλοι αρχηγοί. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Θέλουν, είπε, να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε κιόλας. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήρατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Μας είπατε ότι οι εκλογές θα υπονόμευαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε λίγο θα μας πείτε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε και εκλογές, είπε. Σήμερα είπατε το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Αποκλείεται, είπε, εσείς να είστε ελπίδα όταν η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού παραμένει η τελευταία για τρίτη τετραετία και η περιπέτεια σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι οποίοι προτείναμε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το μόνο που επενδύεται είναι ο φόβος. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα να μας κάνει μαθήματα. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, είναι αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνεις, Ντόνα, και εσύ ότι η τόνη είναι πολύ υψηλή.
5: Από την αρχή της συνεδρίασης, να βάλουμε μια ανωτελεία, Νίκο, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, και να επανέλθουμε σε εσένα για να μας πεις και τα διαδικαστικά, αλλά και αυτή την αντιπαράθεση που είχαμε μεταξύ του κυρίου Δουδονή και του κυρίου Φλωρίδη. Για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη τώρα.
9: Λαμβάνω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα, το κάναμε το 2020 όταν αποτρέψαμε την εισβολή, οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Εύρο. Θα εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα αυτό το οποίο είπατε. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε, να το ανακαλέσετε στην δευτερολογία σας και να αντιληφθείτε ότι έχετε έναν υπεύθυνο ρόλο ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική. Τέλος, για τον κύριο Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη θα σας στείλει για την τσάπα διαφορά.
5: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, Νίκο, απάντησε και στην κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αιχμή τα εθνικά θέματα και αναφέρθηκε και στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε ένα επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή κατά την έναρξη της συζήτησης.
8: Ναι, γιατί η θερμή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ναι. Να παραφράσουμε, ήταν η κόντρα του κύριου Δοδονή με τον κύριο Φλωρίδη. Έντονη, ο κύριος Δοδονής αντέδρασε γιατί ο κύριος Φλωρίδης ήταν παρόν στην αίθουσα εκπροσώποντας την κυβέρνηση. Ο κύριος Δοδονής είπε ότι δεν μπορεί ένας εξοικονομευτικός υπουργός να εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε μια συνταγματική διαδικασία. Μια διαδικασία που αφορά.
5: Νίκο, συγγνώμη να σε διακόψω, αλλά έχει πάρει το λόγο ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε να ακούσουμε και την απάντησή του.
10: Αν υπάρχει κυβερνησία, θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν. Αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Μα καλά, έχει κάποιο όριο η φεδρότητα, πραγματικά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εγώ λοιπόν, επειδή το Πασόκ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κύριο Φλωρίδη για παρέτηση. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν αποδοκιμάζετε εμάς, από τον κύριο Φλωρίδη. Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός σας συνεργάτης. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, όλα έχουν όριο. Μιλάτε για την αφαίρεση του 98. Γιατί δεν μιλάτε για τον 99 που ήσταν εσείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 19. Μιλάτε για το 98, αλλά όχι για το 19. Για σας μιλήστε. Τι κάνατε τότε. Αφήστε λοιπόν τα παλιά. Γιατί απ' τη μια λέτε το Πασόκ, το Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να δούμε τι κάνει. Εγώ λοιπόν να σας πω τι κάνει. Εγώ λοιπόν είμαι δημοκράτης του προσκηνίου. Εγώ κύριε Μητσοτάκη παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Εγώ το άρθρο 86 να το χρησιμοποιώ για να σώσω τους συνεργάτες μου, δεν το έκανα. Εγώ στο μαξί μου τους συγγενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σε όλη την Ελλάδα δεν έβαλα. Δεν έβαλα. Έχουμε άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή. Άρα παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας, όχι σε μένα. Τα έχετε κάνει όλα. Ό,τι καταγγέλατε το κάνατε και μάλιστα θέλετε να το ξανακάνετε. Γιατί ζητάτε τρίτη θητεία. Εγώ περίμενα να απαντήσετε σε ένα μόνο πράγμα. Το 2018 που ήσαν στη δική μου θέση, που βλέπω ότι όλοι οι μηντιακοί σας βραχίονες προσπαθούν να πούνε ότι το Πασόκ δεν είναι 1,3,9, είναι πολύ παραπάνω τον πρώτο και τον τέταρτο χρόνο. Εσείς λοιπόν, που δεν είστε λαϊκιστές όπως εμένα, ανεύθυνος όπως είμαι εγώ, το 18 τα πήγατε στη ΔΕΘ και είπατε καταργώ ως πρωθυπουργός τον νόμο Κατρούγκαλο και κάνω 22% το ΦΠΑ τον υψηλό συντελεστή και 11% το χαμηλό. Πόσα δισεκατομμύρια ήταν, να σας απαντήσω? Όσο είναι όλο το πρόγραμμα του Πασόκ στη ΔΕΘ, ήταν μόνο η μείωση των δύο συντελεστών. Για να καταλάβετε τι λέγατε στον κόσμο πριν σας ψηφίσει και τι κάνατε μετά.
5: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως καταλαβαίνουμε, Νίκο Τζιμπίδα, έχει ανοίξει η βεντάλια των θεμάτων από τα εθνικά και τα υπόλοιπα θέματα.
8: Ακούσαμε τα προσεχώς νομιζοντόνα μια πολιτική αντιπαράθεση, την οποία θα τη βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι να εξελίσσεται και να ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέχρι να φτάσουμε την ώρα των εκλογών. Νομίζω πάμε σε μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Η διαδικασία συνταγματική αναθεώρηση, ενώ ο συνταγματικό νομοθέτη θεωρεί, στη φιλοσοφία του, στη θεωρία του, θα θέλει να είναι μια διαδικασία συνενέσεων και ευρέσεων κοινών τόπων. Εδώ δεν έχουμε.
5: Πάντως δεν διαφαίνεται από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις. Και τώρα, ακριβώς, όσον αφορά το διαδικαστικό, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και έχουμε και την ψηφοφορία.
8: Θα έχουμε και την ψηφοφορία. Δεν πρόκειται, όπως είπε και εσύ, να βρούμε κοινό τόπο. Δηλαδή, δεν πρόκειται καμία από τις 33 προτάσεις της πλειοψηφίας να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 που απαιτείται, έτσι ώστε μετά τις εκλογές θα ακούσει μόνο 150 βουλευτές, 151 βουλευτές για να θεωρηθούν οι προτάσεις αυτές. Οπότε θα πάμε χωρίς καμία συνένεση και με μεγάλη πολιτική ένταση. Ακούσαμε κιόλας από τα αποσπάσματα, ήταν χαρακτηριστικά από εδώ, από τώρα μέχρι και τις εκλογές με αυτό το κλίμα.
5: Νίκο Τσιμπίδα, αν χρειαστεί θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Αυτή την ώρα έχει ανέβει στο Βήμα της Ολομέλειας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε και τη δική της τοποθέτηση.
11: Διλήμματα και μετά έφυγε. Όποιο και αν είναι το δίλημα, η πλεύση ελευθερίας είναι η απάντηση. Γιατί, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στην ΔΕΘ, για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Για κάθε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει λύση. Και για όλα τα προβλήματα που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να εμφανίσει σαν δήθεν άλυτα, η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση. Τώρα, ζήτησα το λόγο μιας και δεν υπήρχε κανένας άλλος ή άλλη αρχηγός στην αίθουσα μετά από αυτή τη σικέ ανταλλαγή δευτερολογιών, ενώ υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχαν δευτερολογίες, για να επισημάνω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Δεν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση, όπως δυστυχώς δεν είμαστε σε δημοκρατική συνθήκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τις επιλογές του, έχρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν χουντικό, τον Βορύδη, και σήμερα καθώς βλέπουμε τις εικόνες αποφυλάκησης του Κασιδιάρη σε ζωντανή μετάδοση Κάποιοι που ζούσαν τότε αναλογίζονται τις εικόνες του Βορύδη. Συγγνώμη κυρία Λιακούλη αν έχετε την καλοσύνη, όσο κι αν είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Φυσικά θα παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις των αρχηγών και όσα διαδραματίζονται στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου και να ακούσουμε τα όσα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και με τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα. Να αλλάξουμε όμως θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη στο θάνατο του τραγουδιστή καθότι στη φυλακή οδηγούν οι δύο γιατροί του Κολωνακίου μετά από μαραθώνια απολογία σχεδόν 18 ώρων ο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν εχθές στην προφυλάκησή τους κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σχετικά με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Η Άννα Βλαχοποναγιώτη έχει όλο το ρεπορτάζ καθότι ήταν, παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την μαραθώνια απολογία των δύο γιατρών αλλά έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη με κατεπίγουσα έρευνα εισαγγελία πρωτοδικών Άννα αναζητά και τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι η έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ξεδιπλώνεται πλέον σε αρκετά ταμπλό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ανοίγει η βεντάλια των ερευνών. Μετά από εισαγγελική παρέμβαση η έρευνα θα στραφεί και στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ή σε όποιον άλλον δημόσιο φορέα εκ του νόμου είχε την υποχρέωση να ελέγχει την λειτουργία των ιατρείων που έχουν δηλωθεί, όπως το Ιατρείο του Κολωνακίου. Θα ελεγχθεί από την εισαγγελική έρευνα εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν ο ΕΛΗ από την εισαγγελική έρευνα

0: Ο ιατριώτης ήδη από το 2023 σε ιατρικά συνέδρια. Επίσης,
1: επομένως η έρευνα θα είναι σε βάθος πενταετίας, σε πόσο χρονικό διάστημα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο...
0: Θα υπάρχει στο πρώτο επίπεδο της έρευνας, θα ερευνηθεί τι έγινε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Ποιος έχει ευθύνη. Αν έχει ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος, έπρεπε να ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας θα έχει να κάνει με το τι ελέγχους έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να έχει ελέγξει σε βάθος πενταετίας όλα τα ιατρεία, όλες τις κλινικές και όλους αυτούς τους χώρους υγείας που διαφημίζουν τέτοιες θεραπείες. Mm-hmm. Αναζωογονητικές, αναγεννητικές, θεραπείες αντιγύρανσης, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να κάνουν αυτές τις θεραπείες ή όχι. Και η έρευνα θα στραφεί για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος ή όποιος άλλος φορέας υγείας είχε καταγγελίες ήδη και ήλεγξε ή δεν ήλεγξε, ή θα έπρεπε ήδη ο ίδιος αυτοεπαγγέλτος να έχει κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία δικαστική εξέλιξη που υπάρχει γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από εκεί και πέρα βεβαίως εχθές είχαμε μία πραγματικά μαραθώνια και εξαντλητική διαδικασία απολογιών που διήρκεσε σχεδόν 18 ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι μπήκαν μέσα στο ανακριτικό γραφείο με σειρά από τις 2 το μεσημέρι και βγήκαν σχεδόν στις 7 το πρωί. 8 ώρες έδινε απολογία στον ανακριτή η γιατρός που φέρεται να έχει κάνει την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. 4 ώρες έμεινε μέσα στο ανακριτικό γραφείο ο γιατρός ακολούθως. Mm-hmm. Προσπάθησαν να απαντήσουν στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει και βάσει των στοιχείων από την αστυνομική έρευνα για το μηχάνημα, για τους χρόνους, για το πότε ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να σταματάει να έχει ζωτικές ενδείξεις, σε μια σειρά πάρα πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Από τα όσα γνωρίζουμε, φαίνεται να εμένουν στη θέση τους ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή στο ιατρείο στις 4 και 4 και 6 λεπτά αργότερα εκλήθη το ΕΚΑΒ σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους για το ότι δεν κάλεσαν σε βοήθεια εγκαίρως. Συνεχίζουν και λένε λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μέχρι και τις 4 και 4 ήταν εν ζωή και συνέχισε να είναι εν ζωή, λένε, υπέστη ανακοπή, αλλά δεν έφυγε νεκρός από το ιατρείο, υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Για πρώτη φορά, μετά τα πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, όπως προέκυψαν από το καταγραφικό του μηχανήματος, παραδέχεται γιατρός, ενώ δεν το έκανε στην αρχή, ότι έγινε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Φέρεται να υποστηρίζει στην απολογία της ότι του έγινε πλασμαφαίρεση επί 43 λεπτά και δικαιολογεί τους συναγερμούς στο μηχάνημα ως ότι είχε τραυματιστεί η φλέβα του αείμνηστου καλλιτέχνη και όχι ότι τα αλάρμ, οι ενδείξεις στο μηχάνημα εκείνη τη στιγμή σήμαιναν απώλεια καρδιακού παλμού. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το σύζυγό της, ο ίδιος διαχωρίζει εξ αρχής τη θέση του. Λέει ότι εγώ ήμουνα με ασθενή στο ιατρείο μέχρι τις 4, τον εξέταζα. Μάλιστα τον έφερε και για κατάθεση μια ημέρα νωρίτερα προς επίρρωση των ισχυρισμών του. Λέει μάλιστα ότι έχω κάνει και έχω δώσει και παραπεμπτικό για συγκεκριμένη εξέταση 4 και 5 πρώτα λεπτά στον συγκεκριμένο ασθενή και μετά από τις 4 και 5, 4 και 4 ειδοποιούμε από τους συνεργάτες μου, από τη σύζυγό μου ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έχει υποστεί ανακοπή και πρέπει να συντράμω στις προσπάθειες ανάταξής του.
1: Πάντως η γιατρός κατηγόρησε και το ΕΚΑΒ. Σήμερα είχαμε και δηλώσεις από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ότι ανά το πρωτόκολλο τηρήθηκε κανονικά από τους διασώστες.
0: Ναι, οι γιατροί και οι δύο υποστηρίζουν στην απολογία τους ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη από το γεγονός ότι στις 4 και 26 έρχεται το ασθενοφόρο του

0: ΚΑΒ, αλλά σύμφωνα με τους δικούς τους ισχυρισμούς δεν διαθέτει φορείο, δεν ανεβαίνει με το φορείο επάνω στον πρώτο όροφο του ιατρείου για να παραλάβει τον ασθενή, ο οποίος είναι σε ανακοπή. Ο ασθενής μπαίνει σε καρέκλα και με αποτέλεσμα να διακοπεί σε εκείνο το σημείο η κάρπα που του γίνεται, μέχρι το σημείο που ο Γιώργος Μαζονάκης μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ για το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος με ευθύνη του ΕΚΑΒ, ώστε ο Γιώργος Μαζονάκης να επανέλθει στην ζωή. Είναι οι δικοί τους ισχυρισμοί, είναι οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί των κατηγορουμένων που έχουν αυτή την θέση.
1: Πάντως είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα απαντηθούν και από την αστυνομική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Νέα στοιχεία έρχονται και στο φως της δημοσιότητας. Πάντως κρατάμε και την κατεπίγουσα έρευνα όσον αφορά και τον ιατρικό σύλλογο. Οι δύο γιατροί, όπως είπα, Μάνα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη από εχθές, αυτή την μαραθώνια, όπως είπαμε, απολογία σχεδόν 18 ωρών. Απάντηση λοιπόν στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του Κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού έδωσε, όπως σας είπα νωρίτερα, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας εδώ στο Newsroad 105,8, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
2: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώστες είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον το έκαναν σε ανακοπή. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού, το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε οι διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουν με το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα και να ήταν σε μικαθιστή επικλινή θέση.
3: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
2: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώστες είναι χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην τους έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τις διασώσεις που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
1: Αποκαλυπτικά τα όσα είπε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση. Με το ένα χέρι αποκάλυψε στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων, αλλά και για την παροχή θεραπείων που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Να τον ακούσουμε τι είπε.
4: Οι κεντρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κεντρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος, και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν. Δεν υπάρχει. Χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε αυτή είναι η ένστασή μας.
3: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν?
4: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαθαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξυπλά γίνονταν άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλασμαθαίρεσης σε ιατρείο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους που μιλάμε εμείς.
3: Σας φαίνεται ακραίο εννοείται.
4: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη. Νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου αλλά και για τις πρακτικές των δύο γιατρών. Τώρα, Σοφία Ορφανού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές αλλά και συνομιλίες τους στην επίμαχη ώρα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε με μία τελευταία εξέλιξη, επιτρέψτε μου. Καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε εφόδους των κλιμακίων της ΑΔΕ, Συνοδεία Αστυνομικών της Ασφάλειας, τόσο στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, από την οποία φέρεται να είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό των συγκεκριμένων χώρων, προκειμένου να εντοπίσουν πιστήρια, ενώ όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, η προμήθεια αυτών των μηχανημάτων να γινόταν από την Κορέα. Μάλιστα, η διαφήμιση των συγκεκριμένων μηχανημάτων ήταν μέχρι και σήμερα ενεργή στην ιστοσελίδα τους. Τώρα, για τις έρευνες, όπως με ρωτήσατε, η Διεύθυνση Ευρηματολογικών Ερευνών κατάφερε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο. Να ανακτήσει διαγραμμένα αρχεία ραντεβού και καταχωρήσεις που είχαν γίνει στον υπολογιστή στο ιατρείο, όπου είχαν διαπιστώσει και όπως είχαν υποστηρίξει προανακριτικά και οι δύο γιατροί, ήταν κάτι που έκαναν συχνά. Παρότι τα αρχεία αυτά φαίνεται να είχαν σβηστεί λίγη ώρα αφότου είχε καταλήξει ο Γιώργος Μαζωνάκης, επιπλέον μας λένε ότι είναι πολύ σημαντική η ανάλυση από τα φίλτρα όπου κατακρατούν ουσίες. Μιλάμε για τα φίλτρα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο είχε συνδεθεί με το μπαθύγνωστο τραγουδιστή, όπου όπως μας εξηγούσαν, τα φίλτρα αυτά κατακρατούν ουσίες που κυκλοφορούσαν στο αίμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και εκεί οι αναλυτές αναζητούν ίχνη από φάρμακα, σκευάσματα, αναισθητικά, ηρεμιστικά ή άλλες χημικές ουσίες, γιατί έτσι θα δείξει αν χορηγήσει και κάτι στον οργανισμό του τραγουδιστή πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εννοείται πως περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ μαθαίνουμε από πηγές μας ότι η έρευνα της ασφάλειας παραμένει σε εξέλιξη. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλο και περισσότερα στοιχεία και για το πόσο ακριβώς το πτυχίο της ιατρού είχε φτάσει στα χέρια της και πώς της είχε χορηγηθεί άδεια να κάνει χρήση του ιατρείου χωρίς να έχει εξειδίκευση. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχει ζητηθεί και από την εισαγγελία η περαιτέρω έρευνα για τυχόν ευθύνες του ΕΚΑΒ, για τυχόν ευθύνες από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θέλουν να διαπιστώσουν πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς έφτασαν αυτά τα μηχανήματα και πώς φτάσανε στο σημείο ότι είχε δοθεί. Πραγματοποιούσαν, δεν είχε δοθεί άδεια, πραγματοποιούσαν χωρίς άδεια αυτή την ιατρική πράξη.
1: Σίγουρα τα αποτελέσματα από την αστυνομική έρευνα θα τροφοδοτήσει και τις δικαστικές εξελίξεις προκειμένου οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η Σοφία Ορφανού με τις τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τώρα και τι είπε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας για την πορεία των ερευνών. Όπως ακούσαμε και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
6: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί το νέο ράλι τιμών στην ενέργεια, δημιουργώντας εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και φυσικό αέριο. Άλλωστε, η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί στις μεταφορές ενεργειακών φορτίων αλλά και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Και αυτό φυσικά την ώρα που οι ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην ελληνική αγορά. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η αστάθεια στις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο βεβαίως κυμαίνεται πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 110. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό της Αμερικής στα 103,1, ενώ το φυσικό αέριο παρουσιάζει τάσεις ανόδου σήμερα και στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο που είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση είναι στα 81,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως, όπως είπε και εσύ, πιέζουν πάρα πολύ την εγχώρια αγορά. Καταρχήν να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ εδώ και τουλάχιστον 20 μέρες με ένα μήνα. Η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Ενώ αν αυτή την ώρα αναμέναμε να κυκλοφορήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε η τιμή του θα ήταν πιθανότατα πάνω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου που κυκλοφορεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει μια αύξηση 80% και προβληματίζει βεβαίως πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι το απόγευμα το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κυρίου Χατζηδάκη θα συνεδριάσει ακριβώς για να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των καυσίμων, των υγρών καυσίμων αλλά και του ηλεκτρισμού, όπου και εκεί έχουμε ανωδική πορεία των τιμών. Να πούμε ότι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πάντως η σημερινή σύσκεψη προφανώς στόχο έχει να αποτυπώσει την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να ληφθούν άμεσα μέτρα, καθώς αναμένεται να ειδωθούν ή τέλος πάντων να γνωρίζει η κυβέρνηση και τις κινήσεις των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Παρασκευή και το Σάββατο συνεδριάζουν το ECOFIN και το Eurogroup, όπου αναμένεται να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Να πούμε κλείνοντας, Ντόνα, ότι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται είναι καταρχήν να υπάρξει παράταση της επιδότησης που δίνεται από την κυβέρνηση αλλά και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια και τον Οκτώβριο. Αυτό όμως θα το ξέρουμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν διαμορφωθεί περίπου οι τιμές. Όπως επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στην επιδοματική πολιτική ως προς τη θέρμανση, αλλά και αυτό θα το μάθουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ένα αναμονή λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Εκτίμησε ότι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια θα κρατήσει και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα περίπου στο 3,5 με 3,7%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως ακούσαμε και την Πινελόπη Μητρούλια, να εντοπίζονται στην ενέργεια αλλά και τα τρόφιμα.
8: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευράς τιμών. Και τώρα ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν οι υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολος στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήτανε όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στα 85 με συνεχή άνοδο. Βέβαια. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά και τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια. Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρεμβαίνουν. Τι είναι, πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με πετραχίλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
1: Η κλιμάκωση τώρα όμως της σύραξης στην Ιεμένη έχει προκαλέσει και την αναστολή των προμηθειών αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας την ενεργειακή κρίση αλλά και την ανησυχία για το νέο μέτωπο. Καθώς, Έλενα Αλεβίζου, η κίνηση από τα στενά του Ορμούς παραμένει ελάχιστη. Καλό μεσημέρι.
9: και το μέτωπο, καλό μεσημέρι, και το μέτωπο της Θεμένης λοιπόν εντείνει και κλιμακώνει την ανησυχία. Είπε Ντόνα για την ανακοίνωση της Αράμκο προς Ευρωπαίους πελάτες για την αναστολή της προμήθειας πετρελαίου. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το πετρέλαιο φτάνει στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρέα Θάλασσα από τον αγωγό East West, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής ιρακινής οργάνωσης. Οι εκτιμήσεις των ειδικών λένε ότι για να επαναλειτουργήσει θα χρειαστούν περίπου 5 έως 6 εβδομάδες. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαστόματος Υπουργού Οικονομικών Scott Benson λένε ότι θα χρειαστεί μερικές ημέρες. Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει και εντείνει την ανησυχία αλλά και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Την ίδια ώρα που κλιμακώνεται η ένταση και οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να ελέγχουν σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν την παράκτια περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα, και οι μάχες να μένονται και στο εσωτερικό, καθώς και οι συγκρούσεις διαέρος με την Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε ντρόουν που κατευθυνόταν προς την Ιερή Πόλη της Μέκκας, και αυτό, όπως ανακοίνωσε το Βασίλειο, είναι μια κόκκινη γραμμή, επιθέσεις δηλαδή κατά της Ιερής Πόλης, και προειδοποίησε με σκληρά αντίπεινα. Πάντως οι Χούθη αρνούνται ότι στόχευσαν τη Μέκκα. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συγκρούσεις και εντείνονται. Υπήρξε η καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτές τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις των Χούθη, και την ίδια ώρα δίνεται και η ανθρωπιστική κρίση, με πάνω από 100.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί στην ήδη ρημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Ιεμένη. Όλη αυτή η κατάσταση έρχεται να προστεθεί σε αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, και που η κίνηση και εκεί είναι ελάχιστη. Αναφέρεται ότι πέρασαν την τελευταία ημέρα μόλις 4 πλοία. Η κατάσταση εκεί παραμένει ως έχει και δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάποια διπλωματική λύση. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτή βρίσκεται στο Πεκίνο, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος μίλησε για άλλη μια φορά για αυτοσυγκράτηση που πρέπει να επιδείξουν όλες οι πλευρές, και μίλησε για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης, έδωσε έμφαση στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και νέου μηχανισμού για τις υβριδικές απειλές. Ενώ Έλενα Αποστολίδου τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους και στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής αλλά και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, δίνοντας το περίγραμμα των προτεραιοτήτων για την επόμενη χρονιά. Η Φόντερ Λάιεν, μιλώντας για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ότι είναι ισχυρότερη, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει πιο εύθραστη, λέγοντας ότι είναι δύο ασύμβατες αληθινές έννοιες λόγω των δυνατοτήτων αλλά και των πολύ μεγάλων κινδύνων της εποχής μας. Τώρα, αναφορικά με την ενέργεια, θα σας πω ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για αυτό το καυτό ζήτημα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον εξηλεκτρισμό, όπως είπε, της Ευρώπης και στην ενεργειακή της ανεξαρτησία. Στόχος, όπως είπε, είναι να διπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέργεια ως το 2040 ως προς την παραγωγή αλλά και την χρήση της. Έθεσε κάποιες παραμέτρους, βέβαια, παραμέτρους για να γίνει αυτή η εφαρμογή, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερα δίκτυα και καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η είδηση, θα λέγαμε, είναι αυτή που ανέφερες και εσύ, και πρόκειται ουσιαστικά για το αμυντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα για το δικό μας, όπως είπε, Ευρωπαϊκό Άρθρο 4, που τι είναι, είναι αντίστοιχο με το άρθρο του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι και θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος, όταν ένα κράτος μέλος μπορεί να το ενεργοποιήσει, τότε όλα θα πρέπει να συνδράμουν. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι μίλησε για ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών που ανακοίνωσε ότι θα συνταχθεί, αλλά και μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τους κινδύνους που υπάρχουν και λέγοντας ότι πια δεν μιλάμε για υβριδικές επιθέσεις, αλλά χρειαζόμαστε μια ετοιμότητα όχι μόνο για ένοπλες επιθέσεις, αλλά και για επιθέσεις που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Την σημασία τη μια ισχυρή Γερμανία για την ευρωπαϊκή οικονομία υπογράμμισε ο Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, από το Βερολίνο μετά τι επαφέ του με τον καγκελάριο Φρίντικ Μέρτς. Ο κ. Πιερακάκη εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τι μεταρρυθμίσει που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό, ενώ έδωσε και ιδιαίτερο βάρο στι μεταρρυθμίσει που χρειάζεται η Ευρώπη στη δημοσιονομική ισορροπία και στι νέε πιέσει που προκαλεί η ενεργειακή κρίση αλλά και η διεθνή εξελίξεις. Να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Ναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση μετά και την αναζωπήρωση στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι συσκέψεις είναι συχνές στο Μέγαρο Μαξίμου, μία από αυτές και σήμερα. Εκεί εξετάστηκαν τα περιθώρια στήριξη των οικοκυριών. Όμως, Νότια Ανανιάδη, δεν είχαμε κάποια απόφαση που να λαμβάνεται άμεσα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Μάλλον θα προσέθετα ότι από την πλευρά της κυβέρνησης επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, να αποκλιμακώσουν την ένταση. Δεν χρειάζεται πανικός, είναι μάλιστα μια φράση που χρησιμοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, μιλώντας στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί. Εισέλαν από το πρωί οι κυβερνητικοί παράγοντες, τα στελέχη του Μέγαρου Μαξίμου, να στείλουν το μήνυμα ότι είναι μία σύσκεψη σαν όλες τις άλλες. Δεν υπάρχει κάποιος πανικός. Κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες σύσκεψεις και δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις. Πριν όμως, εδώ είμαστε, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, παρεμβάσουν στο τέλος του μήνα. Εάν δηλαδή όντως η κατάσταση ξεφεύγει από τα προδιαγεγραμμένα, η κυβέρνηση είναι εδώ, μάλιστα στην ίδια συνέντευξή του. Θα σας διαβάσω ακριβώς τι είπε ο κ. Βαρανέκης. Είπε ότι η δημοσιονομική εικόνα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς όμως να προαναγγέλει ο ίδιος κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι επιμένουν οι κυβερνητικές πηγές ότι κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες συσκέψεις με διάφορους υπουργούς και αλίμονο να μην συμβαίνουν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εξωγενός πρόβλημα, η άνοδος των τιμών της ενέργειας συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι χαρακτηριστικό, αλλά δεν θα ληφθούν τώρα πάσεις, θα δούμε μέχρι τέλος του μήνα, αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και τι πρέπει να
1: και θα δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θα ληφθούν αποφάσεις.
11: Πάντως εδώ θα πρέπει να κλείσω τον λέγοντας ότι στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα η κυβέρνηση. Έχουμε μια κρίση, αλλά η κυβέρνηση είναι εκείνη, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που έχει αντιμετωπίσει διαδοχές κρίσης των τελευταίων ετών, από την πανδημία και τις πολεμικές συγκρούσεις. Και έτσι η άνοδος των τιμών ενέργειας είναι ένας εξωτερικός παράγοντας, τον οποίο καλύτερα να διαχειριστεί όπως έχει διαχειριστεί επιτυχώς και την κυβερνητική ανέλυξη και τις προηγούμενες κρίσεις.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όσον αφορά τα ενεργειακά, λοιπόν, η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πόρτα για παρέμβαση, χωρίς αυτή τη στιγμή ωστόσο να προαναγγέλει μέτρα.
12: Είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρη και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί.
1: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ανωδικά, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα. Είχαμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα οποία θα μας ενημερώσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη.
13: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
13: Πράγματι, οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν να ακολουθούν την ανωδική τους πορεία, ωστόσο όμως με πιο αργούς ρυθμούς. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι της αντίστοιχη περίοδου την περσινή χρονιά. Μεγαλύτερη αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο βλέπουμε στα νεόδημητα, δηλαδή τα διαμερίσματα μέχρι 5 ετών, κατά 6,2%, έναντι 5% στα παλαιότερα, δηλαδή για διαμερίσματα άνω των 5 ετών. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το 2025 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είναι 7,8 στα νέα διαμερίσματα και 8,6 στα παλαιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 26 τα ποσοστά είναι χαμηλότερα. Σε επίπεδο τώρα περιοχών, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, έναντι του αντίστοιχου του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, με το ποσοστό να προσεγγίζεται στις 7,1%. Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%. Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 26, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 25. Ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη. Τα έγκαινα των αναβαθμισμένων υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση σημαντικών έργων προστασίας και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττική. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει, Άγη.
14: Ο καλό μεσημέρι, ο Πρωθυπουργό, έρχεται ιδιαίτερα στη σύνδεση του χώρου με την ιστορία τη Αθήνα. Χαρακτηρίζει τον Κεραμικό, ένα χώρο που συνδέει, όπω είπε, το χθε με το σήμερα. Ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχε αναφορά του στον επιτάφιο του Περικλή και τη Δημοκρατία. Εκεί ο Περικλή είπε, εκφώνησε τον επιτάφιο λόγω για όσου έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντα τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέο απέναντι στην πατρίδα. Για να προσθέσει πω είναι ένα κείμενο το οποίο στην σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μα, η οποία αμφισβητείται από πολλού διαφορετικού πόλου να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. Όσο στο οικονομικό σκέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα πολιτισμού που γίνονται στην Αττική, σημειώνοντας πως πρόκειται για περισσότερες από 100 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας μάλιστα την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, χωρίς τελικά να χαθεί, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη συνέχιση των παρεμβάσεων με πολλά, όπως είπε, σημαντικά έργα να παραδοθούν εντός των επόμενων.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να επανέλθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην ΛΑΣ, υποστήριξε ότι πρόκειται για κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας. Τοποθέτηση Ευγενία Λούζου, που έδωσε και την αφορμή για συζήτηση γύρω από τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα.
15: Ναι, Ντόνα, καλό μεσημέρι. Τοποθέτησε προς προείπε στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα σε συνέντευξή του ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινείται στον άξονα της ασοσιαλδημοκρατίας και ότι είναι όμορες δυνάμεις με την Ελλάς. Πυροδότησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σενάρια για πιθανή συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ λίγες μόνο ημέρες, Ντόνα, μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, όπου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπου σε ανακοίνωση του ανέφερε πως είναι φανερό πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Για το λόγο αυτό άμεσα επιχείρησαν από τη Χαριλάου Τρικούπη να κλείσουν τώρα τις σχετικές συζητήσεις περί συνεργειών, με μία ανακοίνωση που κυριολεκτικά άδειαζε τον Απόστολο Πάνα και που ανώθερε μεταξύ άλλων ότι στην σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και δεν οτιδήποτε είπε ο κύριος Πάνας αποτελεί μόνο προσωπική του άποψη. Έτσι το ΠΑΣΟΚ θέλησε να βάλει μια τελεία ντόνα σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, κάτι που θα δούμε να κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες.
1: Ακριβώς. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Δημήτρη.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα, Αντώνα. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Όπως μπαίνει στη μάχη και αυτός με τη σειρά του στα παιχνίδια του Europa League, υποδέχεται στο Καρασκάκη στην Πολωνική Αγγελόνια μία ομάδα, καλή ομάδα, είναι η απόψινη αντίπαλος. Θέλουν οι Ερυθρόλεπτοι και να κάνουν το δεξί και να πάρουν το τρίποντο στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ενώ χθες η εθνική μας ομάδα στο Βόλι κέρδισε τους Σλοβαίνους 3-1 και το
1: κάνει πανηγυρικά.
16: Ακριβώς, ο οποίος το είδε από την NBA Sport, όπως και τα υπόλοιπα της διοργάνωσης, προκρίθηκε στους 16, οπότε υπάρχει συνέχεια στο βόλιο και μία από τις πιο καλές στιγμές του ελληνικού βόλια τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, στο ευρωπαϊκό κύπελο.
1: Και να συνεχίσει η εθνική με νίκες, ευχόμαστε. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
17: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
18: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι βόρει έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ήρθε η Χρύσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά η Αρετή Μπίτα. Καλό μεσημέρι από εμάς.
17: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης. Και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ, έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασό και ΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά. Ενώ στρέφοντας τα πειρά του στο Πασόκ, έκανε λόγο για λογική παρεκόσμε και προειδοποίησε ότι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην εμπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη λόγω των δηλώσεων του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας και διερωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Εξελίξει στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνεδρία. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας προκειμένου να εξεταστούν οι ελέγχοι του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με δελτίο τύπου διέψευσε κατηγορηματικά ότι χορήγησε άδεια για το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζωνάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Έτοιμος να ολοκληρώσει το έργο στη Γάζα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ο οποίος δήλωσε ότι στόχος είναι η εξάλειψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα. Ο Κάτς υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει ήδη εκενώσει τη Ράφα και περίπου το 70% της Γάζας από τους κατοίκους του, ενώ χαρακτήρισε το σχέδιο μετανάστευσης εθελοντικό. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, διέψευσε πάντως ότι υπάρχει σχέδιο εκτοπισμού Παλαιστινίων από τη Γάζα χωρίς τη θέλησή τους. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Κόσοβο η καταδίκη του πρώην Προέδρου Χασίμ Θάτσι και τριών ακόμη πρώην διοικητών του Τσεκά για εγκλήματα πολέμου την περίοδο 1998-1999. Το δικαστήριο της Χάγης επέβαλε ποινή κάθειρξης 25 ετών στον Θάτσι και τον Γιάκουμπ Κρασνίτσι, 18 ετών, στο Κάντρι Βέσελη και 13 ετών στον Ρετζέμπ Σελίμι. Χιλιάδες Αλβανοί που παρακολουθούσαν την ανακοίνωση της απόφασης σε γιγαντοοθόνη στο κέντρο της Πρίστινας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του ΟΤΣΕΚΑ. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει στην πρωτεύουσα καθώς οργανώσεις βετεράνων έχουν προαναγγείλει μαζικές διαδηλώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κλειστό αύριο λόγω καιρικών συνθήκων το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη.
17: Ο καιρός.
19: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Αρετή Μπίτα.
17: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 15 και 4η 16 Σεπτεμβρίου. Μίδια, σκηνοθεσία, Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σημητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και θα ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα με μία είδηση λίγο διαφορετική. Υπάρχει μια χώρα που αποφάσισε να πληρώνει τους πολίτες της για να κάνουν κάτι που κάποτε μπορεί να ήταν και αυτονόητο. Να διαβάζουν βιβλία. Μιλάμε για τη Σιγκαπούρη, η οποία ξεκίνησε μια εθνική εκστρατεία για την ενίσχυση της αναγνωστικής συνήθειας. Και με απλό στόχο, μη φανταστείτε, δηλαδή τουλάχιστον 15 λεπτά διάβασμα τη μέρα. Οι πολίτες καταγράφουν το χρόνο, μπαίνουν σε μια κυβερνητική πλατφόρμα, συγκεντρώνουν κάποιους πόντους και αυτό μπορούν να το μετατρέψουν σε χρηματικές ανταμοιβές. Μικρά τα ποσά μεν, μεγάλη όμως η ιδέα. Η λογική πίσω από αυτή την πρωτοβουλία ποια είναι? Είναι ότι η ανάγνωση δεν είναι απλώς ένας τρόπος να περάσει ώρα, καλλιεργεί τη συγκέντρωση, τη σκέψη, την ικανότητα να επεξεργαζόμαστε μία πληροφορία και να μην την αποδεχόμαστε αμέσως ως αλήθεια. Και κάπου εδώ, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, η είδηση από τη Σιγκαπούρη μας φέρνει κατευθείαν στη δική μας επικαιρότητα. Γιατί τελικά, πόσο εύκολα πιστεύουμε αυτό που μας λένε, πόσο εύκολα εντυπωσιαζόμαστε από έναν τίτλο, μια λευκή μπλούζα, ένα πτυχίο που ακούγεται σπουδαίο ή έναν εντυπωσιακό χώρο. Και πόσο συχνά μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάξουμε λίγο παραπάνω. Η υπόθεση Μαζονάκη είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Και για σκεφτείτε πόσες φορές ζητήσατε να δείτε ένα πτυχίο ενός γιατρού. Πόσες φορές ρωτήσαμε τι ακριβώς είναι αυτό το σκεύασμα που μας προτείνεται από έναν γιατρό. Πόσες φορές ακούσαμε μια λέξη όπως κβαντική και επειδή κάπως ακούγεται τώρα αυτό, δηλαδή ακούγεται επιστημονική πολύ, θεωρήσαμε ότι είναι και επιστήμη. Και για να το ανοίξουμε και λίγο, η αλήθεια είναι ότι έχουν δει πολλά τα μάτια μας το τελευταίο διάστημα. Έχουμε δει σε κομμωτήρια να γίνονται μπότοξ. Έχουμε δει οδοντίατροι, ας πούμε, να κάνουν μπότοξ. Έχουμε δει να βάζουν σε ινστιτούτα ή δεν ξέρω τέλος πάντων τι ειδικότητα είναι αυτοί που υπάρχουν μέσα σε συγκεκριμένους χώρους, να βάζουν φυσιολογικούς ορούς που μας λένε ότι είναι με μέταλλα, ιχνοστοιχεία και δεν ξέρω εγώ τι, και εμείς καθόμαστε. Δηλαδή, ίσως τελικά αυτό που χρειάζεται περισσότερο δεν είναι να φοβόμαστε τους ανθρώπους και τις υπηρεσίες που μας προσφέρονται, είναι να μάθουμε να ρωτάμε. Να μην εντυπωσιαζόμαστε τόσο εύκολα, να ψάχνουμε. Γιατί αυτό που λέμε η κριτική σκέψη δεν είναι κάτι θεωρητικό. Μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στο «το άκουσα και το πίστεψα» και στο «περίμενε λίγο να δω πρώτα αν ισχύει». Κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή «Σε διάδραση» και αυτή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση των ήχων μας μαζί με τη Μαρίλια Γεροντίδη. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Αρετή Μπίτα, όπως καταλάβατε, είναι στο μικρόφωνο.

0: Και εμείς να πάμε λίγο μέχρι την Ολομέλεια της Βουλής, εκεί όπου διεξάγεται η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, είναι η δεύτερη συζήτηση, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, που έγινε πριν από λίγο, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Νατιό, τον Πρόεδρο του Κινήματος Νίκη.
1: Διαφορά της Ελληνικής Λύσης και βγαίνει από τις ομιλίες, γιατί τις άκουσα από το πρωί καθόμουν και τις άκουγα όλες, των εκπροσώπων των κομμάτων, είναι ότι κάποιοι εδώ εκπροσωπούν το παρελθόν, τον 20ο αιώνα, και εμείς εκπροσωπούμε το μέλλον. Είναι τελείως διαφορετική η αντίληψή μας. Δεν μένουμε στήρα σε ιδεολογήματα ιδεολειψίας του παρελθόντος. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς θέλουμε μια Ελλάδα διαφορετική. Μια Ελλάδα με ενωμένους Έλληνες, χωρίς καμία ιδεολογική αγκύλωση, είτε αριστερός είτε δεξιός, που αφορούν τον 20ο αιώνα. Για εμάς, αυτός που αγαπάει την Ελλάδα και θέλει να ενώσει τους Έλληνες είναι δεκτός στην δική μας λογική. Προτείνει να πάμε στο μέλλον η ελληνική λύση και να μην ασχολούμαστε με το παρελθόν. Για εμάς, η τέταρτη ελληνική δημοκρατία πρέπει να διαφέρει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από την μεταπολίτευση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το συνταγμά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς, οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των εμποδιψών. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε σήμερα, να καταλάβω κι εγώ? Το σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που είναι πάνω από το ελληνικό σύνταγμα, όπως η κυρία Μπενάκη κατά το παρελθόν επανέλαβε Πολάκης. Με σύνταγμα με ΜΚΟ που δεν μπορεί να τσελέξει κανένας. Σύνταγμα όπου φόρουμ παγκόσμια δίνουν εντολές σε κυβερνήσεις ή το Ευρωκοινοβούλιο ή η Ούρσουλα που δεν είναι εκλεγμένη να δίνει εντολές και να εκτελεί ο Πρωθυπουργός τα όσα θέλει η Ούρσουλα. Όχι.
2: Ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει ότι αυτή ήταν άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την πατρίδα. Μια χαμένη ευκαιρία να δούμε όλοι μαζί, με καθαρό βλέμμα και μακριά από κομματικές παροπίδες, πως το Σύνταγμά μας, με συγχωρείτε, απαντά στις υπαρξιακές για τη χώρα απειλές. Πρώτον, στην δημογραφική κατάρρευση και την ερήμωση της υπαίθρου. Δεύτερον, την ολοένα και διωγγούμενη απειλή από την αναθεωρητική και πολεμοχαρή Τουρκία. Και τρίτον, στη λέλαπα της παγκοσμιοποίησεως και τον κίνδυνο μετατροπής της πατρίδας μας σε έναν πολυπολιτισμικό χυλό. Δίνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας κάποια πιστική απάντηση σε αυτές τις κρίσιμες προκλήσεις? Καμία. Το αντίθετο μάλιστα. Προσχωρεί πλήρως το πολιτικό πρόγραμμα της νέας τάξης πραγμάτων που αποστρέφεται τα κράτη με εθνική και θρησκευτική ομοιογένεια. Μια ατζέντα που θέλει τις εθνικές πολιτικές πάνω στα ουσιώδη ζητήματα να υπαγορεύονται από υπερεθνικά κέντρα εξουσίας και όχι από τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Είναι δυνατόν λοιπόν στο σύνταγμα μιας χώρας που βρίσκεται υπό συνεχή εδαφική απειλή να υπάρχει διάταξη όπως αυτή της παραγράφου 1 του άρθρου 27, η οποία επιτρέπει την μεταβολή των ορίων της επικράτειας με απόφαση 151 βουλευτών? Καμία κυβέρνηση και καμία πλειοψηφία στη Βουλή, ούτε 151, ούτε 200, ούτε 300, δεν έχουν το δικαίωμα να παραδώσουν αυτό που δεν τις ανήκουν, δεν τις ανήκει. Γιατί κερδίθηκε κάθε σπιθαμή, κάθε χούφτα γης στην πατρίδα μας, κερδίθηκε με ποταμούς αίματος και αγώνες των ηρώων του γένους μας.

0: Για πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με τη δύναμη της ψυχής τους επαναπροσδιορίζουν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και μας θυμίζουν τι σημαίνει να μην τα παρατάς ποτέ. Σήμερα λοιπόν έχω τη μεγάλη τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή τον δεκαπλό παραολυμπιονίκη μας, τον Χαράλαμπο Ταϊγανίδη. Ο Χαράλαμπος αυτή την Παρασκευή, δηλαδή σε λίγες ώρες από τώρα, ρίχνεται ξανά στα νερά της Κύπρου για τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του. Σκοπεύει να κολυμπήσει μια αδιανόητη απόσταση για τους περισσότερους, 151 χιλιόμετρα σε ανοιχτή θάλασσα. Μιλάμε για περισσότερες από 60 ώρες συνεχόμενα στο νερό, και όχι μόνο για να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά για να δώσει χεριές ελπίδας στηρίζοντας τους καρκινοπαθείς της Κύπρου. Χαράλαμπε, σε καλωσορίζω στην εκπομπή λίγες ώρες πριν βουτήξεις και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, στις 10 η ώρα... Συγγνώμη, στις 10 η ώρα θα ξεκινήσουμε από την παραλία Κοραλιών με προορισμό τη Λάρνακα να διανύσουμε μια απόσταση 150 χιλιόμετρα, στοχεύοντας το παγκόσμιο ρεκόρ φυσικά, αλλά το κυρίως έτσι η ουσία του εγχειρήματος είναι να στηρίξουμε όλους τους καρκινομαθείς ανθρώπους που παλεύουν για τα όνειρά τους, για τη θέλησή τους. Και αυτό οι άνθρωποι είναι του Πασιφάκτου της Κύπρου.
0: Τώρα, αυτή η αριθμή, αυτή η πρόκληση για τους περισσότερους φαίνεται αδιανόητη. Πώς συλλαμβάνει ένας αθλητής μια τέτοια ιδέα και τι σημαίνει πρακτικά να κολυμπάς για 60 ώρες non-stop, έτσι από απεριέργεια σε αυτή τη φάση?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτό που κάνω εγώ δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Μπορεί, πιστέψτε με, οποιοδήποτε αθλητής, οποιοδήποτε άνθρωπος βάλει ένα στόχο, ένα όνειρο και έχει τη θέληση να το πραγματοποιήσει, μπορεί να το πραγματοποιήσει. Άρα αυτό που κάνει ο Χαράλαμπος δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Σε έναν κόσμο που ζούμε 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, πιστέψτε με, υπάρχουν και πιο γρήγοροι, πιο άνθρωποι που μπορούν να κολυμπήσουν παραπάνω χιλιόμετρα. Αλλά η ουσία είναι ότι έχω ένα στόχο, έχω μια θέληση, ένα σκοπό, και αυτό μου δίνει τη δύναμη να πω ότι τα 150 χιλιόμετρα σε 60 ώρες θα είναι κάτι το οποίο θα μου δίνει δύναμη για αυτό το λόγο που κάνω, για να στηρίξω τους ανθρώπους με καρκίνο.
0: Χαράλαμπε, πώς προπονείται το σώμα, κυρίως το μυαλό, για να αντέξει, ξέρω εγώ, 2 μερόνυχτα μέσα στο νερό?
1: Με ευχάριστες εικόνες, με τις υποσχέσεις οποίες έχεις δώσει, το σκοπό τον οποίο τον κάνεις, για ποιο λόγο το κάνεις, πιστεύω ότι όλα αυτά δημιουργούν όμορφες εικόνες και στις δύσκολες στιγμές σκέφτεσαι και αυτές σου δίνουν δύναμη να συνεχίσεις.
0: Και μέσα στο νερό πώς θα δίδεται τροφή, ενυδάτωση? Υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανόνες όλο αυτό το εγχείρημα, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Υπάρχουν, κολυμπάμε κάτω από τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις της ΓΟΣΑ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Δεν μπορούμε να πιάσουμε βάρκα, η τροχοδοσία γίνεται με κοντάρι, κάθε 15 λεπτά υπάρχει καταγραφή βίντεο ή φωτογραφία. Τα στίγματά μας είναι online, γι' αυτό και υπάρχει και link στο προφίλ μου στο Facebook, στο Instagram, που δείχνει ανά πάση στιγμή που βρίσκουμε, πόσα χιλιόμετρα έχω διανύσει, ώστε να είναι ορατό για όλους. Μπορούν να μπουν δηλαδή στο προφίλ μου και να μπουν στο link. Υπάρχουν παρατηρητές, και όχι μόνο παρατηρητές οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από την ΓΟΣΑ, αλλά είμαστε 18 άτομα, το οποίο μας στηρίζει ο ΣΕΒΑΚΙ, που είναι ο Σύνδεσμος Βατραχαθρώπων της Κύπρου, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Δηλαδή είναι ένας μεγάλος θεσμός, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι επιβλέπουν όλο αυτό το εγχείρημα να γίνει σωστά και κάτω από τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
0: Άρα είναι και σημαντικός και ο ρόλος αυτών των ανθρώπων που θα βρίσκονται, για παράδειγμα.
1: Πολλοί οι οποίοι επιβλέπουν όλο αυτό το εγχείρημα να γίνει σωστά

0: κολυμπάμε όλοι μαζί. Ο Χαράλαμπος δεν κολυμπάει μόνος του. Έχει μια ομάδα η οποία το στηρίζει σε δύσκολες στιγμές. Υπάρχει τροποδοσία, υπάρχει ο προπονητής, υπάρχει ο παρατηρητής, υπάρχουν οι skippers. Είναι ένα μεγάλο επιτελείο, ο οποίο προσέχει, με προσέχει, για να βγει αυτό το εγχείρημα σωστά και δυνατά.
1: Και αυτή τη φορά, Χαράλαμπε, για αυτό το εγχείρημα που αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή, άραγε η προετοιμασία ήταν μεγάλη και για, και για το μυαλό και για το σώμα?
0: Κυρίως το μυαλό. Το σώμα εδώ και τα τελευταία 40 χρόνια έχει μάθει στο να κολυμπάει. Κυρίως είναι στο μυαλό. Να καταφέρεις να κάνεις την προπόνηση αυτά τα χιλιόμετρα μέσα στο μυαλό. Αν το καταφέρεις, το σκεφτείς, το ερευτείς, τότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα καταφέρεις.
1: Και αυτή η αναμέτρηση με τα κύματα, με το άγνωστο μιας ανοιχτής θάλασσας, με το καιρό που μπορεί να μην είναι και σύμμαχος, κάτι που απεύχομαι. Όλο αυτό πρέπει να διαχειριστεί ένας αθλητής, ένας πρωταθλητής του δικού σου Βεληνεκούς. Πώς γίνεται, δηλαδή, πώς αφήνεις την ασφάλεια της πισίνας και περνάς σε κάτι τέτοιο?
0: Κοιτάξτε, όπως σας είπα πριν, έχω μια μεγάλη ομάδα που αποτελείται πάνω από 18 άτομα. Τα συγκεκριμένα άτομα είναι κάποια οι skippers, οι οποίοι επιβλέπουν τον καιρό ανά μία ώρα. Βλέπουν πού θα χαλάσει ο καιρός, τι θα αντιμετωπίσουμε, μας προετοιμάζουμε. Προετοιμάζεται όλη η ομάδα, δηλαδή σε μια κακή συνθήκη καιρού, όλη η ομάδα προετοιμάζεται. Μπορεί να αλλάξουμε λίγο τη διαδρομή μας, να πάμε πιο βαθιά, πιο έξω. Όλα αυτά είναι κάτω από την επίβλεψη των ανθρώπων που κοιτάνε τον καιρό. Αλλά να σας πω κάτι, καιρού Θεού θέλοντος και κυρίου επιτρέποντος, λέει και μια παροιμία.
1: Ναι.
0: Εμείς θα κολυμπήσουμε και θα αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία με θέληση και με το σκοπό για αυτό που θέλουμε να το κάνουμε.
1: Και η αλήθεια είναι ότι δεν ανακοινώθηκε επισήμως ότι θα γίνει αυτή η τεράστια προσπάθεια από εσένα και από την ομάδα σου τώρα πριν λίγες μέρες. Έχει ανακοινωθεί καιρό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο καιρός είναι κάτι που μεταβάλλεται. Ανάλογα με τα μοντέλα και τελευταίες μέρες. Άρα αυτό πώς το διαχειρίζεσαι τώρα, ας πούμε, τι καιρό θα έχει την Παρασκευή?
0: Κοιτάξτε, εμείς 10 ώρα το βράδυ θα ξεκινήσουμε. Ο καιρός δείχνει ότι είναι καλός, ήσυχος, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Στην πορεία κάπου χαλάει και βγάζει ανατολικούς ανέμους. Στην συνέχεια κάπου φτιάχνει. Δηλαδή δεν είναι με τον καιρό. Δεν είναι, ανά πάση στιγμή ο καιρός μπορεί να αλλάξει, σε μια ώρα να αλλάξει πάρα πολλές φορές. Απλά εμείς ανακοινώνουμε ότι θα κολυμπήσουμε σήμερα, διότι από εχθές το βράδυ όλη η ομάδα μου καθόταν και μιλούσαμε με μετεωρολόγους, με ανθρώπους που γνωρίζουν τον καιρό, και είδαμε ότι σήμερα στις 10 η ώρα είναι κατάλληλη η στιγμή, η συνθήκη στο να ξεκινήσουμε το εγχείρημά μας από την παραλία Κοραλιών με προορισμό τη Λάρνακα.
1: Τη Λάρνακα. Δεν θέλω να σε κουράζω άλλο. Ξέρω ότι χρειάζεσαι την ξεκούραση λίγες ώρες πριν ξεκινήσεις αυτή την τεράστια προσπάθεια. Να ξέρεις ότι εμείς είμαστε μαζί σου. Ακούγοντάς σε, άλλωστε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά τα 150-151 χιλιόμετρα είναι απλώς ο τρόπος σου να μας δείξεις πόσο μεγάλη είναι και η ανθρώπινη θέληση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Τίποτα, και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.

Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, δεκαπλός παραολυμπιονίκης μας, με 10 ολυμπιακά μετάλλια, δηλαδή στην φαρέτρα του, μεταξύ των οποίων και 4 χρυσά. Ακούσατε αυτή την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου, ο Χαράλαμπος ρίχνεται ξανά στα νερά της Κύπρου για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε, και υποστήριξε ότι Πασό και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στόχος η εξάλληψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς. Αγανάκτηση στο Κόσοβο για την καταδίκη του πρώην Προέδρου του Κοσόβου και τριών διοικητών του Τσεκά για τα εγκλήματα πολέμου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Κλειστό αύριο λόγω καιρικών συνθήκων το Φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, εξακολουθούμε και πάμε να συναντήσουμε ευθύς τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Οι επενδυτές έχουν σήμερα σταμένο το βλέμμα τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών, η Fed αναμένεται να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων μετά από σχεδόν 3 χρόνια, από τον Ιούλιο του 2023, μια αύξηση τουλάχιστον κατά 0,25%, 25 μονάδες βάσης δηλαδή, θα αυξήσει τα επιτόκια η Fed. Ενώ πριν από 1 χρόνο, αν θυμάσαι, οι επενδυτές προεξοφλούσαν μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Έχει ανατραπεί δηλαδή μέσα σε 1 χρόνο ολόκληρο το σκεπτικό και το σενάριο, αν θέλεις, των αγορών, και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την πίεση στα ομόλογα το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχουν ανέβει σε πολύ υψηλά επίπεδα οι αποδόσεις τους, όταν χθες για παράδειγμα λέγαμε ότι η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπέρασε το 5%, που το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.
0: Μιλάμε για εποχές Lehman Brothers, όπως έλεγες, δηλαδή σε τέτοια επίπεδα σχεδόν.
1: Ναι, ναι. Πριν, ακριβώς 1 χρόνο πριν από την κατάρρευση της Lehman Brothers, είχαμε τέτοια επίπεδα.
0: Άρα είναι σημαντικό να δούμε και ποιο είναι το μήνυμα, δηλαδή τι είναι αυτό που θα πούνε οι εκπρόσωποι της Fed για την απόφαση αυτή.
1: Το μήνυμα πάντως από τις αγορές των ομολόγων είναι επίοικος, θα το πω, ανησυχητικό. Αυτά τα επίπεδα στέλνουν μηνύματα ανησυχίας. Γιατί δεν είναι, θα το πω απλοϊκά, έχω σκεφτεί ένα παράδειγμα, θα σας το μεταφέρω τελικά σήμερα. Όταν ακούμε μια αύξηση επιτοκίων, για παράδειγμα στα ομόλογα, κατά 0,10-0,20%, σωρευτικά όμως, για παράδειγμα, ο δεκαετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αυξηθεί κατά 95 μονάδες βάσης, σχεδόν δηλαδή κατά 1% μέσα σε 1 έτος. Αυτό μπορεί να είναι μικρό ως ποσοστό, όμως στο ποσό δανεισμού του συνολικού χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών είναι τεράστιο μέγεθος. Το 1% λοιπόν στα σχεδόν 33 εκατομμύρια δολάρια που είναι το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι 300 δισεκατομμύρια δολάρια επιβάρυνση ετησίως μέσα από αυτή την αύξηση του 1%. Το έκανα απλοϊκά για να καταλάβετε το μέγεθος της επιβάρυνσης.
0: Τα μεγέθη ακριβώς, ναι. Ότι μπορεί να μιλάμε για 1%, αλλά επί της ουσίας τι σημαίνει αυτό, γιατί
1: όταν
0: λεφτά μιλάμε.
1: 10 μονάδες βάσης, 20 μονάδες βάσης, αυτό το 0,10 ή το 0,20, όταν όμως αντιστοιχεί σε τεράστια αστρονομικά ποσά, 3 εκατομμύρια, είναι μεγάλο ποσό. Ναι. Είναι τεράστιο ποσό, δυσβάσταχτο για τους προϋπολογισμούς των χωρών. Διότι αυτές ας το πούμε έτσι, αυτό το κόστος επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των χωρών. Επιβαρύνεται μέσα από αυτή την αύξηση ο προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδόν, όπως είπαμε, κατά 300 με 400 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, μόνο από αυτή την αύξηση που έχει μέσα στο τελευταίο χρόνο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μία μικρή σήμερα αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων, μιας και το αναφέρουμε αυτό. Καλό είναι αυτό, δεν πάμε πάνω τόσο υψηλότερα. Έπεσε στο 4,97% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι στο 5,30% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Βασιλείου, 3,52% των γερμανικών ομολόγων, 4,48% των γαλλικών, 4,40% των ιταλικών ομολόγων, 3,99% των ισπανικών δεκαετών ομολόγων, 3,88% των πορτογαλικών και στο 4,26% υποχωρεί η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Έχουμε μία μικρή άνοδο στα χρηματιστήρια μέσα από αυτή την πτώση των ομολόγων. Ανακουφίζονται κάπως οι χρηματιστηριακές αγορές, όπως έχουμε και πτώση σήμερα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
0: Αυτό λίγο απροσδόκητο ήταν.
1: Ναι, γιατί είχαμε αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ και αυτό ήταν μια καλή ένδειξη ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια δυσκολία στην τροφοδοσία, τελικά τα αποθέματα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν και έδωσε αυτό μια ανάσα και στις αγορές πετρελαίου. Μην φανταστείς όμως κάτι σημαντικό, έχει προηγηθεί μια μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών και σήμερα υποχωρούν κατά 1-1,5%, είναι στα 103,40 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό και στα 107,20 δολάρια το βαρέλι το Brent. Όχι κάτι αξιόλογο, δηλαδή χθες ήταν στα ίδια επίπεδα.
0: Ναι, απλά λέμε ότι ίσως σταμάτησε λίγο την ανηφόρα, τουλάχιστον για σήμερα αυτό.
1: Λοιπόν, μεταφορικά το πούμε, έβαλε ένα φρένο τουλάχιστον σε αυτό το ράλι που έχει ακολουθήσει το τελευταίο διάστημα και στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μια ανωδική κίνηση και για το χρυσό και το ασήμι. Πάει προς τα 4.400 δολάρια ένα ουγγιά ο χρυσός, 4.390 δολάρια ένα ουγγιά είναι συγκεκριμένα και έχει ξεπεράσει τα 65 δολάρια ένα ουγγιά το ασήμι, 65,10 δολάρια ένα ουγγιά είναι το ασήμι αυτή τη στιγμή. Έχουν μια αξιόλογη ανωδική κίνηση τα πολύτιμα μέταλλα σήμερα. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές. Έχουμε και οριακές μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος. Μην φανταστείς κάτι αξιόλογο, 1.1536, εκεί που ήταν και χθες, δηλαδή η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και καλό απόγευμα.

0: Και βρισκόμαστε σε μια εποχή που η επιστήμη κάνει άλματα. Όμως την ίδια στιγμή η ανάγκη, μάλλον του ανθρώπου, για νεότητα, για υγεία και ευεξία έχει γεννήσει μια τεράστια παγκόσμια αγορά. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από υποσχέσεις για θαυματουργικές θεραπείες αντιγύρανσης, για συμπληρώματα, για τάσεις wellness που υπόσχονται να σταματήσουν το χρόνο. Πού σταματά όμως η πραγματική τεκμηριωμένη επιστήμη της μοριακής βιολογίας και της νανοϊατρικής και πού ξεκινά αυτό που λέμε επιθετικό marketing; Πόσο εύκολα γινόμαστε θύματα ψευδών υποσχέσεων και εν τέλει πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την υγεία αλλά και την τσέπη μας. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα, στην εκπομπή φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Γαζούλη. Είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής, νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κυρία Γαζούλη.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Υπάρχει αυτή η λεπτή γραμμή ίσως, δηλαδή βλέπουμε το wellness, τις θεραπείες γύρανσης, αντιγύρανσης, να γνωρίζουν μια πρωτοφανή άνθηση. Και το ερώτημα είναι πού σταματά η πραγματική επιστημονική τεκμηρίωση και πού ξεκινά το marketing. Πώς θα τα ξεχωρίσουμε όλα αυτά;
1: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί σήμερα προβάλλονται ιδιαίτερα μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορες παρεμβάσεις, όπως μιλάμε αντιγυραντικές, αντιγενετικές, θεραπείες ευεξίας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για κύτταρα, γονίδια ή ιστούς και δεν μιλάμε για μία απλή αισθητική πράξη, για ένα συμπλήρωμα. Και μπορεί να μιλάμε για φαρμακευτικά προϊόντα προηγμένων θεραπείων, αλλά εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για το πώς χρησιμοποιούνται οι κυταρικές θεραπείες, οι θεραπείες στους ιστούς και ούτω καθεξής.
0: Γιατί πολύ συχνά σε διαφημίσεις προϊόντων ακούμε όλοι τους επιστημονικούς όρους, όπως αυτό που είπατε, κυταρική αναγέννηση, DNA, νανοσωματίδια, μοριακή δράση. Και φαντάζομαι όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο του marketing για να αποκτήσουν μια εγκυρότητα στα μάτια του κόσμου.
1: Ακριβώς, γιατί όλα αυτά χρησιμοποιούνται σε θεραπείες για σοβαρά νοσήματα. Υπάρχουν εγκεκριμένες προηγμένες θεραπείες που αποτελούν πραγματικά επιτεύγματα για τη σύγχρονη ιατρική και έχουν αλλάξει την πρόγνωση σοβαρών νοσημάτων, όπως οι κυταρικές θεραπείες με CAR-T για τις λευχαιμίες, όπως τα mRNA εμβόλια που χρησιμοποιούν νανοσωματίδια, λιποσώματα, και όχι μόνο για τον COVID, αλλά τώρα πια ξέρουμε ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά στο μεταστατικό μελάνωμα. Αλλά εδώ είναι ότι όταν αρχίσει μια παρέμβαση που δεν έχει αξιολογηθεί για μια συγκεκριμένη ένδειξη, τότε παρουσιάζεται στον πολίτη σαν να είναι αποδεδειγμένη θεραπεία. Όμως, ναι μεν όλες αυτές οι καινοτόμες θεραπείες χρησιμοποιούνται για νοσήματα, όμως δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν έχουν καμία ένδειξη, δεν έχει γίνει καμία μελέτη για τις αντιγυραντικές, αναγεννητικές τους ικανότητες. Ούτε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ούτε καν δηλαδή σε επίπεδο μελέτης. Γιατί φαντάζομαι εδώ, αν υπήρχε κάποια ελπιδοφόρα πραγματική, εγκεκριμένη, τεκμηριωμένη επιστημονικά, εφαρμογή ενός προϊόντος ή κάτι στο κομμάτι αυτό της υγιούς γύρανσης, θα το ξέραμε.
1: Ακριβώς.
0: θα το λέγαμε και εμείς.
1: Ακριβώς, έρευνα γίνεται και πραγματικά υπάρχουν πειραματικές, τονίζω πειραματικές μελέτες, οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη κάτι κακό. Όλη η ιατρική πρόοδος περνά μέσα από την έρευνα. Αλλά η έρευνα από το να φύγει από τον πάγκο που λέμε και να γίνει εγκεκριμένη κλινική δοκιμή με συγκεκριμένο πρωτόκολλο για συγκεκριμένες ενδείξεις, με ασφάλεια, κριτήρια, χρειάζεται παρακολούθηση και εποπτεία πάρα πολλά χρόνια και μεγάλη αξιολόγηση. Το ότι υπάρχει ένα πείραμα, ότι έγινε ένα πείραμα σε ποντίκια και έδειξε παραδείγματος χάρη ότι αν ενέσω εξωσωμάτια ή βλαστικά κύτταρα θα δω αυτή την πρόοδο, δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτό πρέπει να περάσει στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να περάσει. Χρειάζεται όλη αυτή την προσπάθεια, την εγκεκριμένη προσπάθεια, τα κριτήρια, την παρακολούθηση της ασφάλειας και ούτω καθεξής, προκειμένου η θεραπεία να πάρει άδεια να είναι εγκεκριμένη για να μπορεί να περάσει για αυτή την ένδειξη στον ασθενή. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Γιατί οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, όπως και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όπως είναι ο ΕΟΦ, έχουν προειδοποιήσει ρητά για μη αδειοδοτημένα φάρμακα προηγμένων θεραπείων, ακόμα και για μη αδειοδοτημένες παρεμβάσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και εμείς εδώ, ότι είχαμε τον πρόεδρο του ΕΟΦ πριν από 1-1,5 μήνα, που είχαν βγάλει και σχετική ανακοίνωση για πράγματα, πράξεις που γίνονται έτσι σαν με φυσιολογικούς ορούς, κάτι σε Ινστιτούτα Αισθητικής. Και για όλα αυτά, τέλος πάντων, που παραπλανούν μέσα από τα social media.
1: Ακριβώς, γιατί χρησιμοποιούν όλους αυτούς τους όρους και στην ουσία στην ματαιοδοξία μας ότι δεν θα γεράσουμε ή το δέρμα μας δεν θα έχει ρητίδες, πέφτουμε κι εμείς όλοι στην παγίδα.
0: Και αυτά κρύβουν κινδύνους, έτσι, εδώ δεν λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Το λέω αυτό για αυτούς που λένε εντάξει, θα πάω, θα το δοκιμάσω, γιατί το πολύ πολύ να μην κάνει τίποτα.
1: Όχι, γιατί μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες, μπορεί να προκαλέσουν νέκρωση στους ιστούς, μπορεί να προκαλέσουν θρομβώσεις. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι χορηγείται. Πώς παρασκευάστηκε, κάτω από ποιες συνθήκες, ποιος έκανε τον ποιοτικό έλεγχο, σε ποια δόση χορηγείται, τι δεδομένα ασφάλειας υπάρχουν. Και εκτός αυτών, ποιος μας το χορηγεί. Είναι και πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάθε γιατρός ειδικεύεται για συγκεκριμένες πράξεις, σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα. Και ανάλογα με την ειδικότητά του, μπορεί να κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Δεν κάνουμε όλοι όλα. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει οι πολίτες να προσέχουν. Εκτός από το αν αυτό που θα τους χρησιμοποιηθεί είναι αδειοδοτημένο και υπάρχει έγκριση, και ποιος τους το προτείνει, ποιος τους το χορηγεί. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Εσείς έχετε διαπιστώσει ότι είναι αρκετοί αυτοί που εντυπωσιάζονται από έναν τίτλο, από ένα πτυχίο ενδεχομένως που ακούγεται σπουδαίο, από έναν χώρο εντυπωσιακό, δηλαδή πιστεύουμε εύκολα αυτό που μπορεί να μας λένε, μπαίνουμε στη διαδικασία να το ψάξουμε λίγο παραπάνω?
1: Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι πιστεύουμε πολύ πιο εύκολα από όσο νομίζουμε, και δεν έχει να κάνει με το μορφωτικό επίπεδο ή την ευφυΐα του κάποιου, αλλά όταν κάποιος φοβάται για την υγεία του ή αντίθετα όταν του υπόσχονται πολύ καλά πράγματα ή ότι μπορεί να παραμείνει νέος ή να αναζωογονηθεί, είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί από μια υπόσχεση που ακούγεται επιστημονική, ειδικά όταν χρησιμοποιεί και όλους αυτούς τους επιστημονικούς όρους. Και σήμερα ας μην ξεχνάμε ότι και το marketing, τα μέσα marketing είναι πολύ πιο εξελιγμένα. Γιατί πραγματικά χρησιμοποιούν επιστημονικούς όρους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πράξη που χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Γι' αυτό είναι ότι πρέπει, επειδή υπάρχουν και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί πια marketing, δεν θα πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε από την ορολογία. Θα πρέπει καλύτερα να ψάχνουμε πριν αποφασίσουμε να κάνουμε μια τέτοια παρέμβαση.
0: Να σας πω κάτι, επειδή εντάξει, μπορεί να μην γνωρίζουμε πράγματα, μπορεί να μην είναι εύκολο να ψάξουμε τι σημαίνει ακριβώς αυτό που προτείνεται από έναν γιατρό που είναι γύρω από αυτό το wellness, αντιγύρανση και ούτω καθεξής. Μπορούμε να ρωτήσουμε έναν γιατρό, τον παθολόγο μας, που μπορεί να εμπιστευόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Μπορούμε να το γκουγκλάρουμε, μπορούμε να το βάλουμε λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη. Να, εδώ θα μπορούσε να βοηθήσει. Τόσα κάνουμε. Δηλαδή, πια.
1: Ακριβώς. Είναι πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή, καλό είναι να ρωτάμε τον γιατρό, τον ειδικευμένο γιατρό, τον οποίο εμπιστευόμαστε.
0: Υπάρχουν αυτά τα βασικά καμπανάκια που θα πρέπει να υποψιάσουν έναν πολίτη όταν διαβάσει, όταν του προτείνεται μια νέα θεραπεία, όταν το βλέπει στα social media από έναν γιατρό ή από ένα προϊόν ευεξίας?
1: Να δείτε, όσο πιο καλά αποτελέσματα παρουσιάζονται, τόσο πρέπει να μας χτυπάει το καμπανάκι. Γιατί όπως είπαμε, δεν υπάρχει τίποτα τεκμηριωμένο. Γίνονται πολλές έρευνες γύρω από την μακροβιότητα, από την αντιγύρανση και όλα αυτά, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι τεκμηριωμένο και αποδεκτό. Οπότε όταν ακούμε θεραπείες που υπόσχονται πάρα πολλά, και ειδικά και τιμές πέσουν και αυτές ένα ρόλο, το οικονομικό όλο αυτό παίζει και ένα ρόλο, να είμαστε λίγο καχύποψη πριν χρησιμοποιήσουμε ή παρασυρθούμε από κάτι τέτοιο.
0: Και επειδή υπάρχει αυτό το ερώτημα, θέλω να το θέσω και στη συζήτησή μας. Υπάρχει κβαντική ιατρική?
1: Όχι, κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Υπάρχει η κβαντική φυσική, είναι μια πάρα πολύ καλή επιστήμη, πολύ σοβαρή επιστήμη, χρησιμοποιεί τις ιδιότητες της ύλης στις μικρές τις διαστάσεις και μας έχει δώσει πάρα πολλές πληροφορίες. Ειδικά στην ανοιατρική, η κβαντική φυσική παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τις ιδιότητες των πολύ πολύ μικρών νανοσωματιδίων, όπως παραδείγματος χάρη σε διαγνωστικά, όταν, για να αλλάζει ο χρωματισμός και ούτω καθεξής. Εκεί είναι κβαντικά φαινόμενα. Αλλά κβαντική ιατρική, να το πούμε με σαφήνεια, ότι δεν υπάρχει. Επειδή βάζουμε τη λέξη κβαντικό μπροστά από μια θεραπεία, αυτό είναι ένα μαρκετίστικο για να αποκτήσει μια επιστημονική τεκμηρίωση.
0: Είναι ένα απόλυτο εργαλείο παραπλάνησης.
1: Ακριβώς. Η κβαντική φυσική είναι μια θεμελιώδης επιστήμη, αλλά δεν και κρύβεται πίσω από τις ιατρικές τεχνολογίες, γιατί όπως σας είπα, χρησιμοποιούμε ιδιότητες της κβαντικής φυσικής για τις ιατρικές τεχνολογίες, όμως οι υπηρεσίες που διαφημίζονται, κβαντική θεραπεία, βιοανάδραση, κβαντική ενεργειακή ιατρική, είναι καθαρά παραπλανητική όρη χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
0: Θέλω και ένα τελευταίο ερώτημα να σας θέσω, αφού σας έχω μαζί μας. Και επειδή τώρα είπατε τη λέξη θεραπεία, από τη σκοπιά της μοριακής βιολογίας, είναι η γύρανση μια ασθένεια που μπορεί να θεραπευτεί, όπως ισχυρίζονται κάποιοι? Δηλαδή, γιατί μιλάμε για θεραπεία?
1: Η γύρανση είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ασθένεια. Από μόνη της δεν θεωρείται ασθένεια. Είναι μια φυσιολογική, σύνθετη βιολογική διαδικασία που συνοδεύεται από διάφορες αλλαγές στη λειτουργία των κυττάρων και των οστών. Και αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντο κινδύνου για πολλά χρόνια νοσήματα, όπως τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος, τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Είναι ένα σοβαρό επιστημονικό πεδίο όπου μελετά τους βιολογικούς μηχανισμούς της γύρασης και κατά πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε κάποιους από αυτούς για να ζήσουμε περισσότερα χρόνια υγιούς, το τονίζω, ζωή. Αυτό όμως απέχει πάρα πολύ από το να λέμε μια θεραπεία που θεραπεύει τη γύρανση ή γυρίσει πίσω το βιολογικό ρολόι. Η επιστημονική έρευνα δεν μπορούμε να μετατρέπουμε σε μια εμπορική υπόσχεση. Η γύρανση, όπως είπαμε, θεωρείται μια βιολογική διαδικασία.
0: Κυρία Γαζούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έπρεπε να θέσουμε εδώ και να σταθούμε στα αυτονόητα. Τελικά όμως δεν είναι και πολύ αυτονόητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Μαρία Γαζούλη, καθηγήτρια βιολογίας γενετικής νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ πρέπει να αφήσουμε το μικρόφωνο. Σε λίγο θα μπει στο στούντιο συνάδελφος για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, για να μάθουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Θυμίζω ότι στη ρύθμιση των ήχων μας ήταν η Ελπίδα Παπουτσή και η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Λουίζα Μαραβελάκη είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Οπότε ένα καλό υπόλοιπο από εμάς και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Προς το παρόν, γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης. Και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι πάσο και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό, όχι είτε στο ναι μεν αλλά. Ενώ στρέφοντας τα πυρά του στο Πασόκ έκανε λόγο για λογική παρεκόσμε και προειδοποίησε ότι οι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην εμπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη λόγω των δηλώσεων του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας και διερωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής. Εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο, όσο για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι η γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο γιατρείο τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος τονίζει ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη ή λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του σχετικά με τις καταθέσεις των δύο γιατρών. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνδράμει πλήρως στις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, ενώ έχει αποφασίσει να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο κατηγορουμένων. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio 105,8 ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση. Τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Επιφυλάξεις για την πρόταση να χαρακτηριστεί ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει η Γερμανία μετά τη σχετική αναφορά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι συγκεκριμένος όρος θα πρέπει να επανεξεταστεί. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το Βερολίνο είναι ανοιχτό στη συζήτηση νέων μοντέλων συνεργασίας με τον Καναδά, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα στενό εταίρο της Ευρώπης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα καθώς και 6 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παγώνουν για έναν χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του φετινού καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Κλειστό αύριο λόγω καιρικών συνθήκων το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη.
0: Ο καιρός.
1: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. 2 μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

αρκετά συνδυσμένα στην αρχή για την επαφή με την εκπομπή μας μέσω Viber, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Alt News Radio, και Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Κάθε εκπομπή για το 65 και διαφορετική. Μια πανδεσία από τους ήχους, τα τραγούδια που είχαν ηχογραφηθεί και ακούστηκαν εκείνη τη χρονιά. Ξεκινώντας σήμερα με ένα τραγούδι που για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 64 από ένα φωνητικό συγκρότημα, τους Vibrations, του Rhythm and Blues, αλλά το 1965, η χρονιά που μας ενδιαφέρει, το τραγούδι αυτό γνώρισε αρκετές διασκευές από συγκροτήματα rock, αμερικάνικα ή βρετανικά, μεταξύ των οποίων και οι Yardbirds, που τους έχουμε σήμερα αργότερα στην εκπομπή. Η πιο πετυχημένη όμως ερμηνεία και νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες για το τραγούδι αυτό, το Hang on Sloopy, έτσι είναι ο τίτλος, ήταν από τους McCoys, συγκρότημα που είχε φτιαχτεί σε μία μικρή πόλη του Οχάιο το 1962. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 το 1965, θεωρείται classic στο χώρο των garage rock band η ηχογράφηση αυτή, και συνέχισαν με αρκετές επιτυχίες και τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι σε πάρα πολλά από τα συγκροτήματα που παρουσιάζω τώρα το 65 ή το 64 ή το 66, βρίσκουμε μέλη φοβερούς μουσικούς που αργότερα έκαναν εκπληκτικές καριέρες. Ας πούμε, εδώ μεταξύ των μελών του συγκροτήματος είναι και ο Rick Derringer, πολύ σπουδαίος κιθαρίστας. Εκτός από τα προσωπικά του, ήταν και με τους αδελφούς Edgar Winder και τον άλλον, τον Johnny Winder, στα συγκροτήματα που είχαν φτιάξει. Εν πάση περιπτώσει, McCoys, classic, Hang on Sloopy.

Hang on Sloopy από τους McCoys. Πολύ καλές συγγραφείς και οι επόμενες. Ο Κώστας μου γράφει πολύ σωστά ότι το τραγούδι αυτό είναι ο ύμνος του Οχάιο, της πολιτείας του Οχάιο και του State University of στο Columbus του Οχάιο. Είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Επίσης γράφει ένας άλλος φίλος ότι το μισό Sloopy δεν είναι ίδιο με το μουσικό θέμα του Grease. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Θα το προσέξουμε. Προσέξτε το κι εσείς. Ένα άλλο από τα νούμερο 1 του 1965, που ήταν μονοπόλιο αυτή η θέση των Beatles ή των Supremes που θα ακούσουμε τα τραγούδια της Motown την άλλη εβδομάδα, ένα μέρος από αυτά του 65, είναι αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τον Gary Lewis και τους Playboys. Ο Gary Lewis είναι γιος του Jerry Lewis, αυτού του ανεπανάληπτου μουσικού, που ο πατέρας του είχε κάνει επιτυχίες στο Hit Parade πριν από 15 χρόνια από τότε που ο γιος του γνώρισε το νούμερο 1. Ο γιος του βέβαια στη μουσική τον ξεπέρασε, αλλά κανείς δεν έχει ξεπεράσει τον Jerry Lewis σε αυτά που έκανε. Κανένας, απόλυτα. Πολλοί τον μιμήθηκαν, αλλά κανένας δεν έφτασε τον Jerry Lewis. Gary Lewis και Playboys ήταν, ας πούμε, η αμερικάνικη απάντηση. Αυτό έγινε τότε, ένα ping-pong του συγκροτήματος, ας πούμε, Herman's Hermits ή Jerry the Pacemakers. Το σπουδαίο εδώ είναι ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε και έγινε νούμερο ένα από τον Gary Lewis το έχει γράψει ο Al Cooper. Ναι, αυτός ο τεράστιος αμερικανός μουσικός που την ίδια εποχή τον είχε πάρει ο Dylan για το Like a Rolling Stone. Και βέβαια, αυτό ξέρετε ποιος είναι, δεν χρειάζεται να πούμε. Έχει συμμετάσχει σε δίσκους των Rolling Stones, δημιούργησε τους Blood Sweat and Tears. Είναι δικό του το τραγούδι αυτό.

Αυτά λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως το 1963 δημιουργείται ένα blues rock συγκρότημα στο Λονδίνο που άφησε εποχή, παρόλο που δεν έμεινε για πάρα πολλά χρόνια. Οι Yardbirds. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Yardbirds μέσα στα πρώτα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα είναι Ηνωμένο Βασίλειο με την φασαρία που έχει ξεκινήσει και πάλι από την Ουαλία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία, για να δούμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το συγκρότημα είχαμε τον Eric Clapton από το 63 μέχρι το 65, τον Jeff Beck από το 65 και το 66 και τον Jimmy Page 66-68, δηλαδή τρεις από τους σούπερ μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Εδώ ξεκίνησα. Πάμε στο πρώτο τραγούδι. Εδώ βέβαια έχουμε για μία ακόμη φορά να σας πω ότι τα τραγούδια αυτά τα έχει γράψει ο Graham Gouldman πριν από τους 10CC.

Οι Yardbirds ήταν πολύ σπουδαία η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική. Έχουν κάνει σειρά εκπομπών που υπάρχουν στο Ερτέκο, ελπίζω, πριν από κάποια χρόνια στην αρχή αυτών των αφιερωμάτων, δηλαδή πρέπει να είναι στις αρχές του 20, στο τέλος του 19, κάπου εκεί. Η Ρεγκίνα, αν μας ακούει, μπορεί να μας γράψει πότε είναι ακριβώς η εκπομπή, να ψάξει να τις βρείτε, γιατί εμείς πού να τα προλάβουμε όλα. Ήταν πολύ σπουδαία, ήταν πολύ σημαντική, γιατί και για τη μουσική αλλά και τον μοντισμό, γιατί άλλαξε τη σύγχρονη pop και rock μουσική τότε, παγκόσμια. Άλλαξε τη μουσική σκηνή της Αμερικής. Πριν το 64, πριν από τους Beatles, το σύνολο των επιτυχιών στην Αμερική ήταν μόνο από Αμερικάνους. Ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Μετά την επιτυχία των Beatles, όχι μόνο βρετανικά συγκροτήματα, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες από την Ευρώπη, αλλά και από άλλες χώρες του κόσμου, έκαναν επιτυχία στην Αμερική. Αυτή η βρετανική εισβολή δημιούργησε παγκόσμιους αστέρες που έγραψαν τη μεγαλύτερη ιστορία, όπως Beatles, Rolling Stones, Who, Kings και πόσους άλλους. Και επίσης επηρέασε την νεολαία και τη μόδα, το στυλ των νέων, η κουλτούρα της δεκαετίας του 60. Το Μάρτιο του 1965 ο Γκράχαμ Γκούλταν γράφει αυτό το τραγούδι που το ηχογραφούν και οι Χέρμαν Χέρμιτς στο ομώνυμο άλμπουμ. Εδώ είναι οι Yardbirds.

οι Yardbirds. Ένας άλλος φίλος εδώ γράφει, βάλε και άλλα τέτοια συγκροτήματα. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 εκπομπές για το British Invasion. Ή δεν ακούγατε πριν από 5 χρόνια, ή τα έχετε χάσει, είναι στο Ερτέκο. Εκεί λοιπόν θα ακούσετε όλα αυτά. Ό,τι έγινε στην Αμερική τώρα, πιάνουμε χρονιά-χρονιά, εδώ και αρκετό καιρό. Η Λούλου, τι σπουδαία τραγουδίστρια είναι αυτή. Σπουδαία φωνή, με διαφορετικές ηχογραφήσεις. Ξεκίνησε με το Σάου των Asley Brothers. Αργότερα θα πάει και στην πρώτη θέση με το υπέροχο του Share With Love από την ομώνυμη ταινία. Η Λούλου το 1965. Επιτυχία της ήταν αυτό εδώ που ακούμε τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανατροπή Νταλίκα στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, Έθρα, στο ρεύμα προς Κόρινθο, ουρές χιλιομέτρων στο σημείο. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε, και υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για ανουσιακό κορομαχία Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδειο στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στόχος η εξάλληψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς. Αγροτοδασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ξίγκια στη Ζάκυνθο. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και έξενα αέρια μέσα. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παγώνουν για έναν χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του φετινού καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Ακούσαμε το Live a Little Love από την Λούλου. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα και επισημάνσεις. Και χαίρομαι που έτσι καθώς τα ακούμε σαν να αναμπιώνουμε το 65, κάποιοι προσέχουν αυτό που είναι πραγματικότητα, όπως ο Θανάσης, που γράφει: είναι εκπληκτική διαφορά στην ποιότητα των ηχογραφημάτων μεταξύ των Beatles και των υπολείπων συγκροτημάτων του 65. Το Help και ιδιαίτερα το Rubber Soul, αλλά και τα άλλα που έρχονται μετά το Rubber Soul πολύ γρήγορα, ακούγεται σαν να είναι 5 χρόνια μπροστά, 5-10 χρόνια μπροστά, 20 χρόνια μπροστά. Δεν υπάρχει κάτι που να συγκρίνεται με τους Beatles. Και επίσης ο Στέφανος έχει στείλει μια επισήμανση άλλη, ότι φημολογείται ότι ο Τραμπ προωθεί πρόταση για να επαναγραφεί η μουσική ιστορία της εποχής αυτής με την διαγραφή της Βρετανικής εισβολής και της επιρροής των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ καλό αυτό. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε από αυτόν τον τύπο. Billy Joe Royal, ένα άγνωστο όνομα, αν τον ξέρει κάποιος θα μου στείλει ένα μήνυμα. Αμερικανός τραγουδιστής country soul, όχι απλά μόνο country, country soul. Ήταν προσωπικός φίλος του Joe South. Τι σημαίνει αυτό? Ο Joe South είναι ένας πολύ καλός συνθέτης της ίδιας εποχής. Αυτός έχει γράψει το Hush που έκανε επιτυχία ο Billy Joe Royal και ξεκίνησαν οι Deep Purple την καριέρα τους. Έτσι λοιπόν ο Joe South, εξαιρετικός και αυτός τραγουδοποιός, έγραψε αυτό το τραγούδι που λέγεται Down in the Boondocks και το έκανε επιτυχία αυτός που σας είπα, ο Billy Joe Royal. Το τραγούδι αυτό τραγουδιέται από την οπτική γωνία ενός αγοριού από την επαρχία, από ερημικές έτσι περιοχές στην Αμερική, Έτσι λοιπόν αυτό το αγόρι, Down in the Boondocks, τραγουδάει για ένα κορίτσι που ζει κοντά, για το οποίο έτσι νιώθει αγάπη, αλλά δεν μπορεί να την εκφράσει. Και είναι έτσι ένα τραγούδι για τους ανθρώπους που γεννιούνται και μεγαλώνουν στις ερημιές και υποτίθεται ότι ανήκουν στην κατώτερη τάξη από εκείνη των νέων που μεγαλώνουν στην πόλη.

Ίσως ακούγεται για πρώτη φορά εδώ και 30-40 χρόνια το τραγούδι αυτό στο ελληνικό ραδιόφωνο και ο Billy Joe Royal. Τα είχαμε παίξει αυτά στις πρώτες χρονιές το 75. Μαζεμένα τότε όλα αυτά που δεν ακούγαμε το 60 στη χώρα μας. Bobby Darin. Έχει περάσει η πρώτη εποχή αυτής της απίθανης επιτυχίας που είχε τέλος του 50, αρχές του 60. Κρατιέται όμως σταθερά και καθώς το γυρίζει μετά στην folk, κάνει και άλλες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Το 1964 τα Χριστούγεννα κυκλοφορεί ένα άλμπουμ από που θα ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια. Το άλμπουμ είχε τίτλο From Hello Dolly to Goodbye Charlie. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πρώτα το Hello Dolly σε αυτό το άλμπουμ.

ο Bobby Darin από το Nature Boy και το Splish Plus, από το Rock and Roll στην Jazz και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς. Μεγάλος τραγουδιστής που φύγε πολύ πρόωρα. Σας προτείνω να δείτε, το έχω πει χίλιες φορές, την ταινία που τον υποδίεται, γιατί ήταν, είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής του Kevin Spacey, για να δείτε τη ζωή του. Έφυγε το 1973, πάρα πολύ νέος. Τραγούδισε pop, folk, rock and roll, country, swing. Την ίδια εποχή, το 65, ένα άλλο τραγούδι που είναι διασκευή, και επειδή είναι ένα απίθανο τραγούδι ενός Γάλλου συνθέτη, θα το ακούσουμε και στην πρώτη ερμηνεία, ανεβαίνει στα 100 πρώτα της Αμερικής στην εκτέλεση του Bobby Darin.

πίσω θλιμμένη είναι η Βενετία. Ο Αζναβούρ. Του ετοιμάζουμε αφιέρωμα την Πέμπτη σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Τεράστιος τραγουδοποιός. Με απίθανες συνθέσεις. Δεν υπάρχουν άλλοι σήμερα σαν τον Μπεκό ή τον Αζναβούρ ή τον Ζακ Μπρέλ. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, όταν μετέδωσα δύο τραγούδια του Ντόνοβαν, ενώ ακουγόντουσαν, σκέφτηκα τώρα θα βρεθεί ένας να μου στείλει ένα μήνυμα για αυτό που συμβαίνει. Προσέξτε τώρα μια ιστορία που, για να καταλάβετε τη διαφορά της μουσικής τότε με το σήμερα. Δεν μου έστειλε ένα μήνυμα κάποιος, θα το έλεγα εκείνη τη στιγμή. Μου έστειλε όμως μετά ένα email ένας φίλος καλός από την Θεσσαλονίκη, που έχει και μάλιστα φοβερή δισκοθήκη με όλα αυτά τα πράγματα της δεκαετίας του 60, πιστεύω και από άλλες δεκαετίες οπωσδήποτε, γιατί μας στέλνει και φωτογραφίες από τα εξώφυλλα. Τι συνέβη λοιπόν? Έπαιξα δύο τραγούδια του Ντόνοβαν. Τα τραγούδια αυτά, όπως ξέρετε, τους δίσκους, το βινήλιο, δεν το έχω πια στην κατοχή μου, έχει δοθεί στη στέγη που προετοιμάζεται αυτό που πιστεύω ότι θα ζήσουμε όλοι στα επόμενα 2-3 χρόνια. Έτσι λοιπόν το έπαιξα από μία έκδοση ενός CD. Εκεί λοιπόν αυτά που μετέδωσα τα δύο τραγούδια είναι επανακτελέσεις των τραγουδιών του Ντόνοβαν, των πρώτων ηχογραφήσεών του, όταν πήγε αργότερα στο τέλος της δεκαετίας του 60 στην CBS, την Epic. Οι εκτελέσεις που έπαιξα του Ντόνοβαν είναι καταπληκτικές. Είναι τα τραγούδια, είναι ο ίδιος. Αλλά δεν είναι οι αυθεντικές, αυτές που τον μάθαμε όσοι τον μάθαμε τότε. Αυτά είναι βέβαια πολύ ψηλά πράγματα τώρα με το διαδίκτυο και τα streaming, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιες είναι οι επανακτελέσεις από τους ίδιους. Δεν εννοώ διασκευές που μπορεί να πάρει ένας ένα τραγούδι να το διασκευάσει, εννοώ επανακτελέσεις, όπως αυτό που σας είπα χθες για τους Righteous Brothers, που το Unchained Melody ανέβηκε όταν βγήκε το Ghost σε μία ερμηνεία που είχαν κάνει από το 60 και σε μία άλλη που έκαναν 30 χρόνια μετά. Αυτά βέβαια δεν είναι 30 χρόνια, είναι 4-5 χρόνια μετά τις πρώτες. Τι σημαίνει λοιπόν για τους συλλέκτες και εκείνους που αγαπούσαν τη μουσική πραγματικά του 50, του 60, πριν, του 70 μέχρι το 80, μετά άλλαξαν σιγά σιγά τα πράγματα. Οι πρώτες εκτελέσεις είναι οι σπουδαίες. Γι' αυτό κανείς όταν ακούει τραγούδια από αυτούς τους ερμηνευτές στο διαδίκτυο, πολλές φορές δεν ξέρει αν είναι τα αυθεντικά που ηχογράφησαν όταν ήταν 18, 20, 22 ετών ή είναι επανακτελέσεις. Θα παίξω λοιπόν σήμερα τα δύο τραγούδια αυτά όπως είναι στην πρώτη τους έκδοση. Για να ακούσετε τα άλλα, τις άλλες εκδοχές, είναι στις εκπομπές της περασμένης Τετάρτης. Εκεί θα συγκρίνετε τις εκτελέσεις που είναι εξαιρετικές και εκείνες με το πώς ήταν ο αυθεντικός Ντόνοβαν όταν ξεκίνησε. Τα τραγούδια αυτά κυκλοφόρησαν σε μικρούς δίσκους ή σε άλμπουμ στην Βρετανία, στην ΠΑΗ. Έτσι βγήκαν στην Ελλάδα, που την αντιπροσωπεία είχε τη ΠΑΗ η Music Box και μας είχε κυκλοφορήσει τότε φοβερά πράγματα όπως είναι οι Kings και διάφορα άλλα. Αλλά στην Αμερική δεν υπήρχε η ΠΑΗ, είναι βρετανική εταιρεία. Έτσι εκεί τα είχε πάρει η Hickory, μια άλλη ετικέτα. Τα βρήκα λοιπόν και πάλι μέσα στη δισκοθήκη μου από CD στις αυθεντικές δύο ερμηνείες από το Essential Ντόνοβαν.

από το Essential του Donovan. Θα μιλήσω για τις εκδόσεις του CD με αφορμή και ένα τραγούδι που έπαιξα για την, από την ταινία Πατρίδα που παίζεται τώρα, των Mills Brothers, σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Αυτή είναι έκδοση με την κανονική εκτέλεση από την Epic, που είχε βγάλει και τις άλλες ερμηνείες του Donovan. Γιατί στην Epic έβγαλε το Mellow Yellow, το Sunshine Superman και άλλα φοβερά τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται και ιδιαίτερα τον Βασίλη που λέει τι θα έδινα για να άκουγα τις εκπομπές του 70 και του 80 από το αρχείο της ΕΡΤ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια αυτές οι εκπομπές. Κάποιοι από εσάς τις είχαν ηχογραφήσει. Πιστεύω ότι πράγματι ήταν εκπομπές που έχουν γράψει ιστορία, γιατί παρουσίαζαν τα πράγματα όπως ήταν τότε, στη σπουδαία εποχή της μουσικής. Όλα ό,τι ακούτε και που ακούγεται σήμερα ακούστηκαν πρώτα στο ραδιόφωνο από αυτήν την εκπομπή τότε. Θα πλήρωνε λέει και εισιτήριο να ακούει το rock club εκείνης εποχής. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Ευτυχώς υπάρχουν τα πρόσφατα. Να το άλλο τραγούδι, το αριστούργημα του Donovan που είχα μεταδώσει και τώρα το ακούμε στην ακουστική μορφή. Τα ηχογράφησε και πάλι, γιατί εδώ είχε παίξει ρόλο ο Dylan. Καθώς έγινε πιο ηλεκτρικός ο Dylan και όλοι οι άλλοι ακολούθησαν, οι περισσότεροι, όχι όλοι, και έγιναν και εκείνοι πιο ηλεκτρικοί.

Πάντως χάρηκα ιδιαίτερα που ο Στάθης από τη Θεσσαλονίκη το βρήκε τότε και επεσήμενε ότι οι εκτελέσεις αυτές ήταν μετέπειτα του Ντόναβαν, γιατί έτσι είμαι πολύ αυστηρός σε αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι πρέπει να ακούμε αυτά τα τραγούδια έτσι όπως ηχογραφήθηκαν. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Σε ακούει, σε ακούει. Θα μετέφερε και προηγούμενος και ίδιος.
1: Και εγώ τον άκουγα γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε ανταποδίδω. Πάμε τώρα στα της Κηφισιάς. Είναι η ίδια τακτική και από τον Λέτο. Από την ενδεκάδα που έπαιξε την περασμένη αγωνιστική στο πρωτάθλημα κόντρα στο Λεβαδιακό, κρατάει δύο παίκτες που ξεκινάνε στο σημερινό παιχνίδι και η υπόλοιπη εννέα είναι παιδιά που έρχονται από τον πάγκο. Οι παίκτες που έπαιξαν κόντρα στο Λεβαδιακό στις αρχικές του επιλογές, που ήταν δηλαδή στην αρχική ενδεκάδα, είναι ο Παστολάκης και ο Γιάγνε. Οι υπόλοιποι είναι ο Αναγνωστόπουλος, ο Ιραλής, ο Εμπουλά, ο Πατήρας, ο Καλοσκάμης, ο Πολυκράτης, ο Ζουλιμπουά, ο Μαγκανάς και ο Χριστόπουλος. Αυτή είναι η ενδεκάδα. Τη Κηφισιά στον πάγκο Ρόμπερτς, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντώνης, Εμπένη, Θεοδωρίδης, Λουκουνάκης, Αμπάντα, Σαγάλ, Ούγκο Σόουζα, Κλιμανθιανός και Τιάγκο Μάνσο. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού, να θυμίσουμε την ενδεκάδα του.
0: Ναι.
1: Έχουμε η Πένια, Σαλάχ Εντίν στο τεμπίτο, ότι ο αριστερά δεξιά είναι ο Τσάπρας. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, ο Πάρμπιτ Πάρμπιτ Μπράουν μαζί με τον Στέφαν Δεφράη.
2: Να διακόψω λίγο τον Χρήστο. Βοκάρι για την Μαρκό με το σουτ που επιχείρησε ο Ντέτλερ. Ναι, ο Ντέτλερ είναι, γιατί τα νούμερα δεν φαίνονται και πάρα πολύ. Ο Αλεξόπουλος. Εν πάση περιπτώσει, η Μαρκό βρέθηκε σε θέση βολής από μια τυφλή παλιά. Ένα γύρισμα, ναι, η μπάλα είχε βγει από την περιοχή. Έγινε ένα γύρισμα στο πουθενά ουσιαστικά και από κόντρα ο επιθετικός της ομάδας Κηφισιάς βρέθηκε μέσα δεξιά. Σούταρη, μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, τον οδοφύλακα Βέλιο. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι. Στο 14ο λεπτό έφτασε κοντά στο 0-1 η ομάδα της Μαρκό στην προηγούμενη φάση. Οπότε έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, αν μη τι άλλο, γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα η φιλοξενούμενη ομάδα. Παίζει ανοιχτά. Ο Άρης από την πλευρά του θέλει οπωσδήποτε τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι και θα δούμε το πόσο ενδιαφέρον θα μας δώσει αυτό το παιχνίδι στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: 1η Απριλίου λοιπόν από την ομάδα της Μαρκό στο Κλέντ Βικελίδης. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Κοντό. Έλα, Χρήστο.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε, να επαναλάβουμε τη σύνδεση Παναθηναϊκού Πένια. Τσιάπρας, Σαλάχ Εντίν στην πρώτη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό, προχθές ανακοινώθηκε. Ντεφράι και Πάλμερ Μπράουν, η κεντρική αμυντική. Κεντρική χαφ ο Κοντούρης με τον Κάγκουα. Τώρα, αν πάει σε 4-2-3-1, θα έχει μπροστά του σε αυτό το κεντρικό δίδυμο. Θα έχει αριστερά τον Πελίστρι, τον Πιτσιρικά, τον. Είπαμε τον Κοντούρη, τον Πινιάρη.
0: Τον Πινιάρη, ναι.
1: Ο Πινιάρης θα είναι αριστερά-δεξιά. Θα παίξει λογικά ο Γιάκουσιτς με τον Πελίστρι και σεντερφόρ τον Τετέι. Τώρα, αν πάει σε 4-3-3, θα είναι κεντρικός ο Τετέι, όπως πάντα να δει κάτι στη θέση του Τετέι. Θα έχει δεξιά τον Γιάκουσιτς, αριστερά τον Πελίστρι και σε τριπλέτα στα χαφ τον Κοντούρη, τον Κάγκουα και τον Μπινιάρη. Mm-hmm. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού, η Καλάμπρια Κάτρης, Ντέσσερις, Αντίνο, Ουναή, Καμαρά, Νεμπής, Δάβδας, Κότσαρης, Γείτονας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.
0: Πώς πηγαίνει η προσέλευση του κόσμου, Χρήστο?
1: Γεμίζει το γήπεδο? Τι να γεμίσει, βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχει 200 άτομα.
0: Α, μόνο?
1: Δεν παραπάνω, δεν μωρέ.
0: Γιατί...
1: Δεν περιμένουμε πάρα πολύ, είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Ναι, μου το έχεις πει αυτό, αλλά θεωρώ ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα δώσει παρόν, έτσι.
1: Εγώ δεν περιμένω, δεν νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, είναι και δεν έχει έρθει ακόμα αυτή η αίσθηση της νοσταλγίας, γιατί ουσιαστικά είναι σαν μέχρι πριν δύο μήνες εδώ έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστό.
1: Να πεις ότι επιστρέφει μετά από δύο χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Είναι παιχνίδι κυπέλου. Δεν έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Νομίζω αν έχει 7-8.000 θα είναι καλά. Γιατί σου λέω, είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Όταν οι κεντρικές εισιτήρες έχουν 50 ευρώ, λίγο πιο πλάγια 40, γωνίες 30 και τα πέταλα 20.
0: Πα.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ακριβά. Είναι ακριβά εισιτήρια.
0: Σωστό,
1: για,
0: σωστό.
1: Για ένα μάτς κυπέλου που παίζουν οι δύο ομάδες με αμφιπραγματικές ενδεκάδες.
0: Έτσι, έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι θα έρθει να. Είναι βέβαια κίνητρο να δεις και τον καινούριο τον παίχτη. Θα δούμε. Τώρα ακόμα είναι λίγο νωρίς. Τώρα ουσιαστικά αρχίζει και μαζεύεται ο κόσμος. Εγώ, αν δω 6-7.000 το γήπεδο, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Mm-hmm.
1: Τετάρτη απόγευμα. Λοιπόν, να πούμε για τους διαιτητές.
0: Ναι.
1: Είναι ο Θανάσης Τζίλος. Πρώτος βοηθός ο Μητροφάνης. Δεύτερη βοηθός η κυρία Γεωργία Κομισοβούλου. από το Σύνδεσμο Διαιτητών Χανίων. Τέταρτος διαιτητής ο Τιμεντερίδης, ο οποίος είχε παίξει προχθές στο Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα ως πρώτος διαιτητής. Στο ΒΑΡ ο Βεργέτης με βοηθό τον Κατόπι. Αυτά τα πρώτα στοιχεία. Τα περισσότερα με την πρώτη κερία.
0: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στον Τάσο Πακλατζή στην αναμέτρηση του Άρη με την Μαρκό.
2: Το δοκάρι με τον Ντέτλερ στο 15 για την Μαρκό ήταν η μεγαλύτερη φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Είμαστε τώρα στο 18ο λεπτό. Ο Άρης έχει κερδίσει ένα ακόμα κόρνερ. Το εκτελέσει ο Μπουσάιτ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή, μέσα στην εστία του Χρήστου Θεοδωράκη. Μόλις τρεις παίκτες του Άρη βρίσκονται εκτός αυτής, όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, θα βγει η απομάκρυνση, επιστρέφει μπάλα στον Μπουσάιτ. Νέα σέντρα είναι καλή αυτή την φορά, η απομάκρυνση από τον τραυματοφύλακα της Μαρκό θα δώσει πλάγιο από την άλλη πλευρά, πίεση του Άρη στα τελευταία λεπτά. Προφανώς και θορυβήθηκαν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά από αυτό το τυφλό γύρισμα που έγινε, ουσιαστικά μια απομάκρυνση με ανάποδο ψαλίδι για να φύγει η μπάλα. Η κόντρα ρε αυτή και έφερε τον Φαουστίνο Ντέτλερ σε θέση βολής. Αυτός σούταρε και μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι του τροδοφύλακα Βέλιο. Ο Άρης που ελέγχει το παιχνίδι με τον Φαμπιάνο τώρα, να σηκώνει την μπάλα για τον Κουάμε που είναι ιδιαίτερα κινητικός. Κουάμε θέλει να μπει στην περιοχή, θα κοπεί. Έρχεται ο Πετρίς, θα δώσει για τον Παλάσιος. Παλάσιος σεντράρει για τον Μπουσάιτ. Δεν είναι καλή σέντρα. Και πάλι ο Στάμου θα απομακρύνει. Κεντρικός αμυντικός της Μαρκό που στέκεται καλά μέχρι στιγμής. Κρατούν τις θέσεις τους οι παίκτες του Σούλη Παπαδόπουλου. Έχουν ένα πλάνο στο αγωνιστικό τους σχέδιο που έχουν.
0: Μαζεύτηκε πάντως κόσμος στο Βικελίδης, έτσι ακούω κάποιους που φωνάζουν.
2: Ναι, έχει κόσμο, αλλά για τα δεδομένα του Άρη είναι, θα λέγαμε, ελάχιστος. Δύο θύρες έχουν κλείσει σήμερα, είναι κλειστές, δεν είναι ανοιχτές για την προσέλευση του κόσμου, αλλά στις άλλες έχει μαζευτεί κόσμος. Ίσως είναι και η ώρα τέτοια, αλλά θα πρέπει και η ομάδα να πείσει τον κόσμο, το είδαμε και πέρσι αυτό, ότι δεν ανταποκρίθηκε όπως ανταποκρίνεται συνήθως στα παιχνίδια του Άρη. Παιχνίδι κυπέλου, έχει ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, γιατί εδώ μετρούν οι βαθμοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και η ώρα τέτοια και η μέρα που είναι ένας έξτρα αποτρεπτικός παράγοντας για τον κόσμο.
0: Πάντως νομίζω ότι τα καταστήματα έχουν κλείσει τέτοια ώρα, έτσι δεν είναι? Οπότε μπορεί να μαζευτεί λίγος κόσμος παραπάνω. Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν τα εισιτήρια είναι ακριβά για αυτή την αναμέτρηση, όπως είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που είναι πολύ ακριβές.
2: Δεν είναι τόσο ακριβά, αλλά είναι τσιμπημένα φέτος λίγο τα εισιτήρια, γι' αυτό υπήρχε και μια διαμαρτυρία από τους φίλους της ομάδας του Άρη, ένας προβληματισμός για τα εισιτήρια. Θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί όλο το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Τώρα ο Τιάμ, ο οποίος έχει ανέβει για να σπάσει κάπως την πρώτη άμυνα ζώνης των παικτών της ομάδας της Μαρκό, όλοι πίσω από το ημικύκλιο του κέντρου, για να δώσω μια εικόνα στους φίλους ακροατές. Ο Άρης είναι πάρα πολύ ψηλά, ο Φαμπιάνο παίζει στη γραμμή του κέντρου. Ωραία η μεταβίβαση από τον Χαρούπα για τον Κουάμε. Πέφτει στο έδαφος, αφήνει το πλεονέκτημα ο Κατσικογιάννης. Μπάλα και πάλι πίσω στον Ματάρ Τιάμ, τον υψηλό σωμό σέντερ μπακ από την Σενεγάλη. Ο Φαμπιάνο παίζει κάθετα για τον Παλάσιος, για τον Πετρίς δεξιά και πάλι. Η μπάλα φτάνει στον Τελεμπασίρου τώρα. Δεν υπάρχει διάδρομος από εκεί. Προσπαθεί να τον ανοίξει με μια κάθετη παλιά, αλλά δεν βρίσκει τον Κουάμε. Θα κερδίσει ο Πετρίς, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, σμπρόξιμο ακριβώς στη γωνία της μεγάλης περιοχής, υπάρχει φάουλ τώρα, το οποίο κερδίζει με αυτή την κίνηση που έκανε, τη διαγώνια κίνηση, ο Πετρίς. Κερδισμένο φάουλ από τον Νεγκούλ. Ο δεξιός οπισθοφύλακας του Άρη θέλησε να διασπάσει με αυτόν τον τρόπο την άμυνα της Μαρκό, κάνοντας αυτή τη διαγώνια κίνηση. λίγο στο 1,5 περίπου μέτρο προς τον άξονα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής δεξιά, όπως επιτίθεται ο Άρης αυτή στη μένη μπάλα. Από εκεί είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχει πάρει θέση ο Μύρ που έχει γερά πόδια. Εκτιμώ, υπάρχει ένα τείχος, εκτιμώ ότι θα κάνει σέντρα, δεν ξέρω κατά πόσο εμπιστεύεται τα πόδια του, έχει δυνατά πόδια.
0: Προφανώς ένα γέμισμα θα γίνει από εκεί.
2: Από εκεί γέμισμα πάει, αν πάει με το δεξί, ναι. Γέμισμα, απευθείας το πήγε. Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την, λίγο πάνω από τα δοκάρια.
0: Καλό σουτ.
2: Του τερματοφύλακα, καλό το σουτ. Έχει γερά πόδια ο Ισπανός. Έχει πετύχει ωραία γκολ στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας και τα δύο πόδια. Ευθύβολα πλασέ, δυνατά. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πρόβλημα για τον προπονητή του Άρη. Υπάρχουν πολλοί νεοφερμένοι ποδοσφαιριστές. Προσπαθεί να βρει μια χημεία. Για να δούμε τώρα τον Βουργιατζίδη, ο οποίος έκλεψε, δίνει για τον Μπουσαΐτ από τα αριστερά. Ο Μπουσαΐτ κάνει κίνηση, περιμένει. Θα κάνει τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι, επικίνδυνη η σέντρα που έκανε ο Μπουσαΐτ. Στο δεύτερο δοκάρι βγήκε ο Παλάσιος, αλλά την παρακολουθούσε και ο Χρήστος Θεοδωράκης μαζί με τον Σμάλι. Η μπάλα πέρασε out.
0: Και έτσι λοιπόν παραμένει αυτό το 0-0. Σε ποιο λεπτό είμαστε, Τάσο?
2: Είμαστε στο 24.
0: Μάλιστα. Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις. Εγώ θα αλλάξω λίγο σελίδα. Από το ποδόσφαιρο πάμε και πάλι στο μπάσκετ, καθώς έχουμε αρκετές εξελίξεις σήμερα στο μπάσκετ. Άλλαξε ο τόπος διεξαγωγής του Super Cup. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σωτηρίου που είναι μαζί μας. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ένα από τα θέματα της ημέρας είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι η μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ο Βαγγέλης Λιόλιος και η οποία κράτησε νομίζω πάνω από 2 ώρες.
0: 2,5 ώρες περίπου. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Ραπεζανίδης
3: που ήταν. Και έκανε και ωραίες ερωτήσεις, έτσι πιο πικάντικες στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά με τους αμυγός μπασκετικούς τις επόμενες μέρες. Οπότε ας σταθούμε λίγο σε αυτό που ανέφερες. Δεδομένου ότι μόνο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είχαν μαζί 19 διαπιστωμένα κρούσματα γαστροεντερίτιδας. Ήταν λογικό ότι και με τόσα που διαβάζουμε για τη Ρόδο τις τελευταίες μέρες, ήταν λογικό ότι ο ΕΣΑΚΕ κάποια στιγμή, το έκανε σήμερα τελικά, θα αποφάσιζε να αλλάξει την έδρα διεξαγωγής του Super Cup. Mm. Το οποίο είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό το επόμενο, 26-27 δηλαδή Σεπτεμβρίου. Και από ό,τι φαίνεται θα γίνει στην Αθήνα. Δεν έχει ακόμα, νομίζω, έτσι ξέρω τουλάχιστον, αποφασιστεί η έδρα. Ακούγεται για Γλυφάδα, ακούγεται για Περιστέρι.
0: Βλέπω και τη Σανέλ Αρίνα στο παιχνίδι να γράφουν.
3: Ναι, και η Σανέλ Αρίνα έχει ακουστεί, είναι στο κόλπο. Mm-hmm. Πάντως η Αθήνα κυριαρχεί, δεδομένου ότι είναι τρεις ομάδες από Αθήνα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ και μία από Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ. Που σημαίνει ότι και πλειοψηφικά αν το δεις ο ΕΣΑΚΕ προσανατολίζεται σε κάποια έδρα στην Αθήνα. Ναι. Μιας και μιλάμε για γαστρεντερίτιδα που χτύπησε την ΑΕΚ ειδικά αλίπητα, υπάρχει κάτι άλλο σε ήτιδα από την οποία υποφέρει ο Μπάρτλεϊ, αλλά είναι τενοντίτιδα. Ευτυχώς δεν είναι και αυτό γαστρεντερίτιδα. Άρα η ΑΕΚ έβγαλε ότι ένας ακόμα παίκτης είναι τραυματίας, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ.
0: Άρα πάμε στους 12 που είναι νοκάουτ.
3: Πες το περίπου μαζί με προπονητές και
0: στάφ
3: και τα λοιπά. Μια ντουζίνα απόντες. Τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο. Είναι θεματάκι που απασχολεί τον Αμερικανό παίκτη. Ειδικό πρόγραμμα. Προσπαθεί και αυτός να βγάλει κομμάτια των προπονήσεων. Γενικά έχει θεματάκια η ΑΕΚ αρκετά και με την ίωση αλλά και με τραυματισμούς.
0: Γι' αυτό και δεν μπαίνει και μέρος και στο τουρνουά Φάσουλας.
3: Σωστό, βέβαια. Σωστό. Από την άλλη, επειδή τα τουρνουά και τα Super Cup είναι και της μόδας, ο Ολυμπιακός αναχώρησε πριν από λίγα λεπτά, όπως γνωρίζω, τουλάχιστον ήταν κάπου στις 5 προγραμματισμένη η αναχώρηση, ίσως είναι και στο αεροπλάνο, με προορισμό το Abu Dhabi, εκεί όπου θα γίνει το Super Cup
0: της
3: Ευρωλίγκας. Μιλάμε για Παρασκευή και Σάββατο και το πρώτο παιχνίδι είναι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Είναι ουσιαστικά η ρεπετησιόν του περσινού ημιτελικού του Final Four. Ναι. 5 η ώρα αυτή η αναμέτρηση και η Κοδέσποινα Ντουμπάι που έδωσε το χρήμα για να γίνει αυτή η διοργάνωση εκεί, παρά το γεγονός ότι οι προπονητές αν τους ρωτήσεις δεν πολύ γουστάρανε να πάνε στο Abu Dhabi, γιατί κακά τα ψέματα
0: είναι και η κατάσταση περίεργη τώρα.
3: Δεν είναι και το πιο ασφαλές περιβάλλον. Μάθαμε τουλάχιστον στην εκπομπή του μπάσκετ χθες ότι ασκήθηκαν πολιτικές πιέσεις στη Φενέρμπαχτσε για να πάει εκεί, γιατί είναι και το επικοινωνιακό, είναι και οι πολιτικοί λόγοι. Τέλος πάντων, το τουρνουά από ό,τι φαίνεται θα γίνει. Την Παρασκευή είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 5 και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, η περσινή φιναλίστ του Final Four, στις 8. Mm-hmm. Αυτά τα μάτς είναι την Παρασκευή, είναι η ημιτελική.
0: Και το Σάββατο, ο μικρός και ο μεγάλος τελικός.
3: Το Σάββατο, σωστά, είναι 8 η ώρα ο τελικός και στις 5 το απόγευμα mm-hmm. είναι ο μικρός τελικός, που εντάξει δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά για τους προπονητές είναι μια προετοιμασία. Έχει ενδιαφέρον ότι, και αυτό προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου, ότι η Ευρωλίγκα θα έχει ξεκινήσει και μετά θα γίνει το Super Cup. Δηλαδή είναι πράγματα αφύσικα στο μπάσκετ.
0: Σωστό.
3: Διότι η Ευρωλίγκα θα έχει ξεκινήσει με τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρή εντός έδρας και ο Ολυμπιακός παίζει εκτός με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Και μετά σου λέει πάμε και να, πώς το λένε...
0: Υποτίθεται, Κώστα, το Super Cup είναι η γιορτή και είναι το εναρκτήριο για να ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος.
3: Για να μην τα μπερδέψουμε, επειδή το διατύπωσα λίγο λάθος, είναι η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε δύο Super Cup.
0: Ναι.
3: Το πρώτο Super Cup είναι της Ευρωλίγκας, μετά αρχίζει η Ευρωλίγκα και μετά είναι το Super Cup της Ελλάδας. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Και μετά αρχίζει και η GBL αρχές Οκτωβρίου. Δηλαδή είναι πάρα πολλά μαζεμένα. Ο Ολυμπιακός έχει το θεματάκι με τον Μιλουτίνοφ. Βέβαια το υποβάθμισε ο coach Μπαρτζόκας, είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, έχει ταξιδέψει ο Σέρβος με την αποστολή του Ολυμπιακού. Και από ό,τι είπε και ο coach Μπαρτζόκας, δεν προπονήθηκε σήμερα, γιατί ο Ολυμπιακός συνήθως κάνει προπόνηση προτού ταξιδέψει. Ελπίζουμε να προπονηθεί αύριο, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, και πρώτο Θεός θα παίξει ο Μιλουτίνοφ στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός έχει τα πιο πολλά προβλήματα, mm-hmm. διότι η superstar του, ο Kendrick Nunn, δεν έχει έρθει καν στην Αθήνα. Αναμένεται τις επόμενες μέρες. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις βγάζει πάρα πολύ προπόνηση, αλλά με γύψο στο αριστερό χέρι. Οπότε δεν μπορεί να σουτάρει κανονικά, να τριμπλάρει κανονικά, αλλά κάνει όλα τα άλλα.
0: Ναι.
3: Και αποδεικνύει πόσο επαγγελματίας είναι. Το λέγαμε και πέρσι ότι είναι περίπτωση επαγγελματία ο Χέις Ντέιβις, και τσάμπα κράχτηκε από κόσμο, ας πούμε.
0: Για τα ταξίδια που κάνει.
3: Κυρίως μετά από ήττες του Παναθηναϊκού. Είναι φοβερός επαγγελματίας και το επιβεβαιώνουν και οι καινούργοι προπόνητες.
0: Πηγαίνει και 6 το πρωί για να κάνει προπόνηση τώρα. Με στα άγρια χαράματα, τι μου λες.
3: Κοίτα, η προπόνηση του Παναθηναϊκού τις καλοκαιρινές μέρες αυτές είναι 11, αυτός πάει 8.30. αλλά πολλές φορές, άμα μπορεί να τον έχεις και δίκιο, να τον έχεις δει και 6 ώρα, ας πούμε, να περνάει έξω από το ΑΚΑ. πάρα πολύ επαγγελματίας. Ο Σλούκας και ο Φαλ, εντάξει, ο Σλούκας προσπαθεί να βρει το ρυθμό του, γιατί αντιμετωπίζει τραυματισμό. Είναι καλύτερα, αλλά θέλει το ρυθμό του και το χρόνο του. Ο Φαλ είναι τραυματίας και θα μείνει αρκετό καιρό έξω, γιατί είναι και ένα θηρίο 2-20. Το Ρογκαβόπουλος φαίνεται αρκετά καλά και τις επόμενες μέρες θα μπει και πιο δυνατά στις προπονήσεις και στα παιχνίδια. Γενικώς έχουν αρκετά προβληματάκια οι πράσινοι, οι οποίοι είναι στην αγορά και προσπαθούν να βρουν έναν ή δύο σέντερ. Το δύο μπορεί να μην το έχετε ακούσει πάρα πολύ σε εκπομπές και τα λοιπά, νομίζω. Αλλά το ένα σίγουρα το έχετε ακούσει. Mm-hmm. Οι πράσινοι κοιτάζουν στην αγορά, γιατί έχουν αποψηλωθεί στους ψηλούς. Μην ξεχνάμε ότι ο Λεσόρ έρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό, έπαιξε παιχνίδια, αλλά δεν έχει ακόμα βρει το ρυθμό του τον κανονικό. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία mm-hmm. να τα συζητήσουμε έτσι με λεπτομέρειες και σε επόμενες εκπομπές.
0: Κωστά, πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με το Super Cup. Αλλάζει ο τόπος διεξαγωγής, φεύγει από τη Ρόδο, έρχεται στην Αθήνα, μένει να μάθουμε σε ποιο γήπεδο τελικά θα γίνει. Το ερώτημα το δεύτερο που προκύπτει είναι το εξής: θα έχει κόσμο ή θα είναι και κλεισμένο το θυρών?
3: Α, ναι, καλό θέμα αυτό που βάζεις. Ακούγεται ότι πάει σε ένα μοτίβο με μαθητές
0: στις
3: κερκίδες. Γιατί να σου πω και κάτι, δεν είμαστε και τόσο έτοιμοι να έχουμε σε ένα γήπεδο Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, ΑΕΚτζίδες.
0: Δυστυχώς, δεν είμαστε έτοιμοι, ναι.
3: Δεν είμαστε και τόσο έτοιμοι. Οπότε άστο καλύτερα, για μια άλλη φορά και σε μια άλλη χώρα, να το πάμε σε μια οδέτερη έδρα, μάλλον ακούγεται για μαθητές.
0: Μάλιστα. Κώστας Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω αυτό το πράγμα κάπου για στιγμή να έρθουμε στην κανονικότητα, έτσι, και να γίνονται οι αγώνες κανονικά με κόσμο από τους οπαδούς όλων των ομάδων που θα θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τα παιχνίδια των ομάδων τους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και πάλι στο Κλεάντη Βικελίδη. Άρης Μαρκό, ακούμε τον Τάσο Πακλαζή.
2: Στο Βικελίδης είμαστε στο 32, μόλις πριν από δευτερόλεπτα ο Άρης βρέθηκε πολύ κοντά στο να κάνει το 1-0, καθώς η μπάλα με σέντρες έμεινε στην περιοχή της Μαρκό. Ο Κουάμε μέσα από την περιοχή θα μπορούσε να εκτελέσει, κλείστηκε, γύρισε, άφησε για τον Ντέλε Μπασίρου, έπιασε το σούτ ο τελευταίος, η μπάλα πέρασε σύριζα από το δοκάρι, το κάθετο δοκάρι του Θεοδωράκη. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Άρη για να ανοίξει το σκορ. Υπενθυμίζω ότι ο Μιλόγεβιτς στο 15 είχε δοκάρει για την φιλοξενούμενη Μαρκό, η οποία μετά από αρκετά λεπτά κατέβηκε κάτω από το χώρο του κέντρου και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα γίνει ένα γέμισμα εκεί όπου προσπαθούν να διώξουν οι αμυντικοί του Άρη, δεν τα καταφέρνουν. Δεύτερο γέμισμα από τον Μιλόγεβιτς, τον παίκτη που είχε το δοκάρι. Τον πιέζει ο Μπασίρου, έρχεται από τα δεξιά να βγάλει από την άμυνά του ο Κοπανίδης, που θα κάνει το λάθος, δίνει τη δυνατότητα στον Άρη να παίξει σε ελεύθερο γήπεδο. Τώρα μπάλα φτάνει στα πόδια του, υπάρχει offside, offside υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό. Έχω την αίσθηση ότι ήταν λίγο πιο μπροστά ο Χαρούπας, εδώ βιάστηκε ο Μπουσάιτ γιατί έφευγαν 4-2, θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα και να μοιράσει δεξιά και όχι αριστερά. Ωστόσο η φάση είναι ως μη γενόμενη, γιατί σηκώθηκε η σημαία του Μαυροκορδόπουλου από την Αργολίδα, που είναι ο δεύτερος βοηθός στο σημερινό παιχνίδι. Εκτελείται το φάουλο από τον τερματοφύλακα της Μαρκό, σηκώνει την μπάλα, βγαίνει ο Τιάμ μπροστά από τον αντίπαλό του και θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο ακριβώς μπροστά στον πάγκο του Άρη και πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο ο Κοπανίδης. Ψάχνει για κάποιον αμαρκάριστο, θα δώσει προς τον Αλεξόπουλο, νέο πλάγιο για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, ακόμα πιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ δεξιά όπως επιτίθεται, και πάλι με τον Κοπανίδη σε αυτό το πλάγιο. 0-0 σε αυτά τα πρώτα 35 λεπτά στο Βικελίδης, ένα σουτ κόρνερ η μπάλα. Αδράνησε κάπως η άμυνα του Άρη, εδώ δεν έδιωξε, έγινε το σουτ. Η μπάλα πέρασε κόρνερ.
0: Και έχουμε και ένα καμπανάκι corner από τη Μαρκό, έτσι, στο 14 με αυτό το ριζόντιο δοκάρι.
2: Ναι, το είπαμε, δεν έγινε από οργανωμένη επίθεση, έγινε από ένα γύρισμα τυφλό, ναι, και μια κόντρα, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, η άμυνα βρέθηκε εκτεθειμένη. Κλείστηκε ο Μιλόγεβιτς, σούταρε, η μπάλα βρήκε το δοκάρι του τροματοφύλακα Βέλιο. Ένα νέο σούτ, τώρα θα πέσει ο Βέλιο. Ο Κοπανίδης ήταν αυτός που του ήρθε η μπάλα στο δεξί και σούταρε. Ο Βέλιο απομάκρυνε, κόντρα επίθεση τώρα για τον Άρη, στη μετάβαση δεν μπορεί ο Παλάσιος, θα κοπεί, χάθηκε η ευκαιρία για να μπορέσει να μπει στην μετάβαση ο Άρης με παίχτη παραπάνω, καθώς είχε την υπεραριθμία σε αυτή τη φάση, και ο Βέλιο, ο οποίος κατάφερε σε αυτό το σούτ να πέσει στη γωνία του, δεν ξέρω αν η μπάλα πήγαινε προς την εστία, αν έμπαινε δηλαδή προς τα μέσα γιατί είχε και φάλτσα, αλλά ο Πορτογάλος τροματοφύλακας του Άρη έπεσε και την απομάκρυνε. Δεν αποκλείεται να πήγαινε και στα δίχτυα. Πολύ καλό σούτ, γεμάτο. Να που η Μαρκό απειλεί για δεύτερη φορά την εστία του Βέλιο σε αυτό το παιχνίδι που έχει ελάχιστες καλές στιγμές και τον Άρη να είναι πολύ μέτριος. Οι φιλοξενούμενοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, κρατούν την μπάλα και προσπαθούν να κρατήσουν μακριά τους μέσους και τους επιθετικούς του Άρη και να βγουν στην επιθετική μετάβαση, όπως το έκαναν νωρίτερα με την εκτέλεση κόρνερ. Και να που απείλησαν για δεύτερη φορά μετά το δοκάρι, είχαν και αυτή την ευκαιρία με το σουτ που έγινε από τον δεξί back half, τον Λεωνάρδο Κοπανίδη για την
0: πολύ
2: ομάδα
0: πιθανό,
2: της
0: Μαρκό. Πολύ πιθανό, Τάσο, ο Μιχάλης Γωρίου να προβεί σε αλλαγές με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους για να αλλάξει αυτή τη μέτρια εικόνα της ομάδας, έτσι.
2: Ναι, δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται αυτό. Πρέπει να κρατήσει δύο μικρούς μέσα, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά φαίνεται ότι στο δημιουργικό τομέα ο Άρης έχει πρόβλημα. Τώρα σηκώνει ο Τιάμ την μπάλα, Και πάλι απομακρύνεται εύκολα, διώχνουν εύκολα οι παίκτες της Μαρκό. Ο Κωνσταντακόπουλος θέλει να βγάλει την ομάδα του, θα περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μπασίρου. Έρχεται ο Μπουσάιτ, θα κερδίσει την μπάλα, καθυστερεί ο Χαρούπας, υπάρχει offside όμως. Ο Οικονομίδης ήταν εκτεθειμένος και από θέση offside μπήκε στη φάση για να πάρει την μπάλα. Ήταν μπροστά ο βοηθός, σφυρίχτηκε η παράβαση του offside. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη, τώρα προσπαθούν από τα αριστερά, αλλά δεν βρίσκουν χώρους, έχουν κλείσει χώροι. Ήταν μπροστά ο βοηθός, σφυρίχτηκε η παράβαση.

0: καλύτερη του στιγμή ήταν το σου του Μπασίρου που πέρασε λίγο out από το κάθετο δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της ομάδας της Μαρκό. Ο Άρης που πιέζει, αλλά θα πρέπει να προσέχει και τα μετόπισθεν, γιατί η επιθετική μετάβαση, η κόντρα επίθεση του αντιπάλου πάντα εγκυμονεί κινδύνους. Χαρούπας ήρθε από την άλλη πλευρά, άλλαξαν πλευρές ο Μπασίρου. Συγγνώμη, ο Μπουσάιτ με τον Παλάσιος. Φέρε τον Αργεντίνο από τα αριστερά. Σε μια προσπάθεια να αλλάξει κάτι στην εικόνα του Άρη, ο προπονητής των Κίτρινων. Τώρα ο Μπουσάιτ από τη δεξιά πλευρά. Θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ και υπάρχει και κάρτα. Σωστό. Ήταν μακριά ο διαιτητής. Ο Κατσικογιάννης την είδε όμως τη φάση. Το πρόβλημά μας είναι ότι με αυτή τη φανέλα της Μαρκό και τα δυσκιάκριτα νούμερα κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην κάνουμε λάθος στους ποδοσφαιριστές.
1: Μπορεί να φταίνε οι μοβ φανέλες της Μαρκό.
0: Οι μοβ και τα χρυσά γράμματα πίσω
1: δυσκολεύουν.
0: Δυσκολεύουν. Η κάρτα πήγε στον Αλεξόπουλο, η κίτρινη κάρτα, τον χαφ της ομάδας Μαρκό. Άρης κερδίζει ένα κόρνερ ακόμα. Από τα δεξιά σηκώθηκε ο Μπουσάιτ νωρίτερα, δεν ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του, και τώρα θα πάει για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ στο 40 λεπτό της αναμέτρησης, σε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο. Καλοτραβηγμένο βγαίνει όμως με αυτοπεποίθηση ο Χρήστος Θοδωράκης ανάμεσα σε ένα όμιλο ποδοσφαιριστών, συμπαικτών και αντιπάλων, και μαζεύει την μπάλα σταθερά. Πολύ καλή επέμβαση, δεν παίζουν build-up οι παίκτες της Μαρκό, γιατί ο Άρης πιέζει ψηλά. Η μπάλα φεύγει με ελεύθερο ή με απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα ή τους αμυντικούς. Το πλάγιο είναι για την Μαρκό, με τον παίκτη που είχε την ευκαιρία νωρίτερα, τον Κοπανίδη. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Παλάσιος. Το φάουλ έγινε από τον Κωνσταντακόπουλο κάτω από τη μεσαία γραμμή, αριστερά η μπάλα. Παίζεται στο μισό του Άρη τώρα. Πετρής, η μπάλα έφτασε στην δεξιά πτέρυγα. Ζητάει μπάλα ο Φαμπιάνο. Σηκώνει το κεφάλι του ο Βραζιλιάνος. Δεν βρίσκει χώρο για να περάσει την μπάλα. Είναι πολύ καλαστημένη η Μαρκό. Δεν μπορεί ο Άρης να διασπάσει, κυρίως από τον άξονα, να προσπαθεί με σέντρες από τα πλάγια ή με κάποιες ενέργειες ατομικές. Μέχρι στιγμής δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα. Κρατάει σχετικά εύκολα το 0 η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Η μπάλα γυρίζει, αλλά είναι λίγα μέτρα πιο κάτω. Όλα αυτά τα δευτερόλεπτα, το λεπτό που μιλάμε, η μπάλα πήγε στα 10 μέτρα πιο κάτω. Ο Πετρής τώρα βγάζει για τον Μπουσάι, το οποίο δεν ακολουθεί. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του τερματοφύλακα της Μαρκό, που τώρα θα μαζέψει την μπάλα για να δώσει συνέχεια.
1: Πάντως, τόσο μου κάνει εντύπωση που ο Μιχάλης Γωρίου επέλεξε τον Μπασίρου να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα του Άρη. Γιατί, όπως μου λέγεις, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι υποπαραχώρηση, έχει και μεγάλο ρόστερ ο Άρης, οπότε πρέπει να διάσει λίγο.
0: Όχι ο Μπασίρου, ο Μπουσαίτ.
1: Α, ο Μπουσαίτ.
0: Ο Μπουσαίτ, ο οποίος είναι και αυτός είναι μέσα.
1: Ναι.
0: Απλώς με τον Μπασίρου είναι άλλο το θέμα. Ήταν αυτός που έκανε το ατομικό λάθος στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Και ο Άρης κόπηκε στη μέση, δέχτηκε την κόντρα επίθεση και ήρθε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της Τούμπας. Ένα λάθος που ασφαλώς ενόχλησε και τον προπονητή γενικότερα, γιατί όταν το εξάρι σου θέλει να περάσει ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους, αφήνοντας ακάλυπτη όλο τον άξονα και την αμυντική γραμμή, αυτό είναι ένα λάθος που συνήθως αποφεύγεται.
1: Σωστό.
0: Από τους
1: σε κάθε περίπτωση πάντως ο κύριος Γρηγορίου προτίμησε να τους βάλει και τους δύο στο παιχνίδι με τη Μαρκό.
0: Είναι περισσότερο τον Ντέλε Μπασίρου για να πάρει λίγο ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Γιατί τον έβγαλε στο ημίχρονο στην Τούμπα προχθές.
1: Mm-hmm.
0: Το προχθές είναι σχηματικό,
1: την
0: Κυριακή. Και σήμερα τον χρησιμοποιεί. Έχει και τον Χόγκλα. Ο οποίος Χόγκλα και αυτός προήρθε από μια εγχείρηση καθαρισμού χόνδρου, δεν ήταν ακόμα έτοιμος. Έκανε ανάλογο λάθος το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δηλαδή έχει ένα προβληματάκι με τους δύο ανασταλτικούς. Για να δούμε τώρα το Φαμπιάνο. Του έρχεται η μπάλα στα πόδια. Έχει ξεφύγει από την άμυνα της Μαρκό. Ο Φαμπιάνο ευνηδιάστηκε εκεί. Θέλησε να στοπάρει την μπάλα. Αν το καταλάβαινε νωρί

0: Καλύτερα ότι η μπάλα φτάνει σε αυτόν, τότε θα εκτελούσε απευθείας. Εδώ ενστικτοδός θέλησε να την κρατήσει, αλλά η μπάλα του φύγε, πέρασε out. Υποσχόμενη αυτή η σέντρα από το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Άρης, το δεύτερο δοκάρι. Με τον Φαμπιάνο να ήταν σε θέση βολής, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Ο Μυρ πέφτει στο έδαφος, θα κερδίσει το φάουλ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 43. Ο Άρης ναι μεν έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, πιέζει τον αντίπαλο, δεν έχει κάνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά βρίσκεται συχνά πυκνά μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Στον αντίποδα η Μαρκό έχει ένα δοκάρι στο 15 και μια χαμένη ευκαιρία με ένα σούτ που επιχείρησε έξω από την περιοχή ο Κοπανίδης και την μπάλα την βρήκε με τα δυο του χέρια ο τερματοφύλακας του Άρη για να την απομακρύνει. Το πλάγιο για την Μαρκό. Δημήτρη, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Στο δεύτερο ημίχρονο θα δούμε αλλαγές από τον προπονητή του Άρη.
1: Ναι, γιατί όπως μου περιγράφεις, η εμφάνιση του Άρη, η απόδοση του Άρη στον αγωνιστικό χώρο είναι πολύ μέτρια. Πολύ, πολύ κακή. Και
0: είναι μέτρια, είναι μέτρια.
1: Η Μαρκό είναι αυτή που έχει κάνει τις δύο σημαντικές στιγμές στο παιχνίδι, έτσι, στο πρώτο 45 λεπτό.
0: Ναι, και ο Άρης είχε την ευκαιρία με τον Μπασίρου.
1: Ναι.
0: Αλλά η Μαρκό κάνει αυτό που έχει σχεδιάσει, δηλαδή. Παίζει τη μετάβαση. Αφήνει τον χώρο στον Άρη και εφόσον της δοθεί η δυνατότητα να χτυπήσει στην κόντρα, θα το κάνει. Το ζητούμενο είναι τι κάνει ο γηπεδούχος που καίγεται και περισσότερο για τους βαθμούς, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, καλό είναι το rotation. Υπάρχει derby.
1: Γιατί την επόμενη Σάββατο, αγωνιστική, στην τέταρτη αγωνιστική του της League Face του Κυπέλλου, ο Άρης παίζει με τον Παναθηναϊκό εδώ στην Αθήνα. Στο ΑΚΑ.
0: Σωστά. Σωστά. Έχει Παναθηναϊκό, ήδη πήρε μόνο έναν βαθμό από τον Αστέρα Άκτορ. Οπότε θέλει να εκμεταλλευτεί τα δύο εντός έδρας παιχνίδια του. Έχει να παίξει, παίζει το σημερινό με τη Μαρκό και τελευταία αγωνιστική από αυτή την τετράδα των αγώνων με τον Πανσεραϊκό. Τα δύο με τις ομάδες της Super League 2 τα έχει εντός. Έδωσε το παιχνίδι σόπαλο με τον Αστέρα Άκτορ και πάει με τον Παναθηναϊκό να δώσει το επόμενο. Άρα το σημερινό παιχνίδι για τον Άρη είναι must win.
1: Ναι.
0: Αλλά η εικόνα του μέχρι στιγμής δεν μας δείχνει αυτό το που συζητάμε. Γίνεται προσπάθεια από τους παίκτες με δύο επιθετικούς ο Άρης, με Κουάμε και Ράφα Μυρ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ασκήσει αυτήν την ασφυκτική πίεση που να είναι τόσο ασφυκτική ώστε να πιάσει από το λαιμό τον αντίπαλο. Ναι, έχει την υπεροχή, έχει την κατοχή, έχει τις σέντρες, έχει τις επαφές μέσα στην περιοχή, έχει μία-δύο καλές ευκαιρίες, αλλά μέχρι εκεί. Να δούμε τώρα τον Πετρίς. Γεμίζει ο Πετρίς, προσπαθεί με το κεφάλι να γυρίσει την μπάλα ο Κουάμε, κόρνερ για τον Άρη. Ενώ έχουμε μπει στα 45 λεπτά, τα έχουμε κλείσει και παίζουμε το λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Άρης έχει την ευκαιρία σε μια τελευταία στημένη μπάλα από το σημείο του κόρνερ για να κλείσει το ημίχρονο. Ο Μπουσαΐτ είναι αυτός που θα εκτελέσει, όλοι οι παίκτες μέσα στην περιοχή και πάλι. Τρεις παίκτες του Άρη μόνο έξω, όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Κάποιες συστάσεις από τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη, από την Ήπειρο. Νομίζω θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου αυτή. Εκτελείται από τον Μπουσάι, τη κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει out. Από τον Ράφα Μύρη κεφαλιά, δεν ήταν τόσο δυνατή. Η μπάλα στην απέναντι γωνία, αλλά χλιαρά η μπάλα πέρασε out. Όπως είπαμε, τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο, 0-0. Οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια δίχως σκορ. Δημήτρη, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
2: Eraspor 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε Eraspor.
1: Έρα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στην ρυθμίση των ήχων. Είναι η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Έρα σπορ. Καλησπέριζω τους φίλους και τις φίλες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας. Όπως ο Χρήστος που έχει στείλει ένα από τα πολλά μηνύματα που στέλνει σε καθημερινή βάση. Πιστός φίλος στην Έρα σπορ. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Άρης Μαρκό, έχουμε ημίχρονο χωρίς τέρματα 0-0. Νωρίτερα Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3 με το τέρμα του Πασαλίδη με αυτό γκολ στο 50 λεπτό να ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Ο Ρικαρντίνιο με πέναλτι στο 57 έκανε το 0-2 και ο Παπακανέλος στο 67 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό. Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Ο Αστέρας Άκτορ με αυτή του τη νίκη έχει πάει στους 4 βαθμούς στον ενιαίο βαθμολογικό πίνακα της League Phase του Κυπέλου. Αντίθετα, η Νίκη Βόλου μετά από δύο παιχνίδια παραμένει χωρίς βαθμό. Θυμίζω, σέντρα στις 6 παρατέταρτο στη Λεωφόρο και η Φυσιά Παναθηναϊκός. Το μάτς θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Άρη Γάτα και του Χρήστου Κοντού. Στις 8 στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ το παιχνίδι θα περιγράψει ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Και βεβαίως στις 10 έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Πρώτη αγωνιστική, Ολυμπιακός με την Πολωνική Γιαγκελόνια. Στην περιγραφή θα είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου με τον Γιάννη Ράνιο.

Αύριο θα παίξει ο Όφη με την γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο, στη δική του πρεμιέρα στην League Phase του Europa League. Ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα του Όφη, καθώς για πρώτη φορά θα πάρει μέρος σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ σε ό,τι αφορά την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, αυτή ολοκληρώνεται αύριο με δύο παιχνίδια. Καλαμάτα Λάρισα στις 4:30 στο γήπεδο της Νέαπολης και στις 6:15 στην Allwyn Arena η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Πανσεραϊκό. Πάμε με ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Πέρα Σπορ 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαννατζής. Άρης Μαρκό 0-0 στο ημίχρονο. Σε πολύ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Σαλάχεντιν, Μπινιάρης, Κοντούρης και πολύ μεγάλο ρωτέισον από τον Τζέικομπ Νίστρουπα για τον Παναθηναϊκό. Πολλές αλλαγές και από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Περισσότερα θα μας πούνε ο Άρης Γάτας και ο Χρήστος Κοντός που βρίσκονται στο γήπεδο του Λεωφόρου. Άρη, Χρήστο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα από μένα, από τον Χρήστο, από το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας Απόστολος Νικολαίδης. Είναι έτοιμο να ξεκινήσει τώρα το παιχνίδι. Super Bet Κύπελλο Ελλάδας, τρίτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός στην φυσική του έδρα, στο σπίτι του επιστρέφει. Όπως με έκανε γνωστό και ο Αζεντίνου να είμαι μια ανάρτησή του, το ξεκίνημα. Έγραψε και έβαλε μια φωτογραφία από τη Λεωφόρο γράφοντας ότι το σπίτι και επιστροφή στο σπίτι, και όπως ήταν η σχετική ανακοίνωση των ανθρώπων της Κηφισιάς εδώ πριν ξεκινήσει το μάτς, ευχαριστώντας τον Παναθηναϊκό που τους παραχώρησε το δικαίωμα φέτος να χρησιμοποιούν την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ένα από τα τελευταία παιχνίδια, έχει μια ιστορική διάσταση, μια ιστορική σημασία, γιατί δεν ξέρω πόσα θα είναι αυτό, θα είναι σίγουρα ένα το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα σίγουρα ένα μεγάλο φιλικό το οποίο προγραμματίζει να κάνει ο Παναθηναϊκός εδώ με μια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού για να γιορτάσει με αυτόν τον τρόπο το κλείσιμο μιας ιστορικής, έτσι ενός ιστορικού μέρους για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικότερα. Ένα γήπεδο που έχει χαρίσει πιένες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πρωτοπόρο γήπεδο σε πάρα πολλά πράγματα από την κατασκευή του και μετά, και ένα γήπεδο το οποίο πλέον θα μείνει για πάντα χαραγμένο στις μνήμες όλων των Ελλήνων φιλάθρων, όχι μόνο των φίλων του Παναθηναϊκού, γιατί εδώ έπαιζε και η εθνική ομάδα, έχει γράψει και αυτή η ιστορία, εδώ πήρε την πρόκριση εδώ μέσα για να φτάσει στο γύρο της Πορτογαλίας και να πάει να το κατακτήσει τότε. Λοιπόν, Ένα παιχνίδι που ξεκινήσει περίπου 7.000, ίσως και λίγο περισσότεροι είναι οι φίλοι του ποδοσφαίρου και κυρίως οι πιο πολλοί, όπως καταλαβαίνετε, του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είναι σε ένα φεγγάρι το τελευταίο χρονικό διάστημα που είναι πάρα πολύ καλό. Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, αλλά απόψε υπάρχει και ένας ακόμη λόγος για να έρθουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού εδώ, Ανάς Σαλάχ Εντίν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, το οποίο ήδη ξεκινάει στην αρχική ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές. Ο Νίστρουπ, ένα εκτεταμένο μεγάλο rotation. Rotation κάνει και ο Σεμπάστιαν Λέτο. Με Αναγνωστόπουλο, Αποστολάκη, Ρεραλή, Εμπουλά, Γιάκνε, Πατήρα, τον Καλοσκάμι, τον Πολυκράτη, τον Ζαλιμπουά, τον Μαγκαράκη, τον Χριστόπουλο. Ξεκινάει ο Σεμπάστιαν Λέτο αυτή την αναμέτρηση. Με Ρόμπερτ, Πετκόφ, Πόπο, Αντωνίσε, Μπένι, Θεοδωρίδη, Ρουκουνάκη, Αμπάντα, Σαγάλ, Σόουζα, Κλιμαθιανό και Μάντσο. Δεν είναι στον πάγκο. Πλευρά. Παναθηναϊκός παίζει με Πένια, Σαλάχ Εντίν, Ντεφράι, Τετέ, Γιάγκουσιτς, Μπράουν, Κοντούρι, Τσάπρα, Πελής, Τρικάγουα και Μπινιάρη, ο οποίος τον χρησιμοποιεί ο Νίστρουπ σε αυτό το παιχνίδι, τον νεαρό, τον οποίο τον πιστεύει ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται, τον Παναγιώτη τον Μπινιάρη, και τον βάζει από την αρχή απόψε σε αυτό το παιχνίδι. Καλάμπρια, Κάτρις, Δέσσε, Σαντίνο, Ουναή, Καμαράνε, Μπις, Λάβδας, Κότσαρης, Γείτονος, Δραστόντερ και ο Κυριακόπουλος είναι οι 11, είναι μάλλον οι παίκτες που είναι στον πάγκο μετά τους 11 που έχουν ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο με Γιάκουσιτς, ωραία πάσα. Τετέι θα επιχειρήσει εκεί, την προσπάθεια θα κοπεί. Να πω ότι ο Τζίλος από τη Λάρισα με βοηθούσε επόπτω στο Μητροφάνη από την Αθήνα και τον Κομισόπουλο από τα Χανιά. Η Κομισοπούλου, μάλλον από τα Χανιά. Η Γεωργία Κομισοπούλου είναι η δεύτερη βοηθός. Ο Σταύρος ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη είναι ο τέταρτος. Στο Βάρη είναι ο Βεργέτης. Πριν την έναρξη του αγώνα, η Κηφισιά, θέλοντας να τιμήσει και τον Στέφανο Κοτζόλη, ο οποίος έκανε πολύ σπουδαίο έργο σε αυτή την ομάδα, βοηθώντας την να αλλάξει επίπεδο, του έδωσε τιμητική πλακέτα ο Χρήστος Πρίτσας, ο πρόεδρος της Κηφισιάς, και τα δύο παιδιά τα οποία ήρθαν στον Παναθηναϊκό από την Κηφισιά, ο Τετέι και ο Παντελίδης, με τις πατερίτσες ο Παντελίδης, ο οποίος είναι σε φάση αποθεραπείας, και ο Ανδρέας ο Τετέι είναι πλέον παίκτες του Παναθηναϊκού, τιμήθηκαν από την Κηφισιά για την έτσι, προσφορά τους. Τρομερή ενέργεια από τον Κάγκουα στην μεσαία γραμμή. Μπινιάρης θα κερδίσει, η μπάλα θα περάσει. Θα κόψουν εκεί τελευταία στιγμή αμυντική. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Χρήστο.
14: Ένα μάτς που αρχίζει και παίρνει σιγά σιγά ρυθμό με τον Παναθηναϊκό, να ζητάει και να παίρνει μπάλα στα δικά του πόδια, να έχει μια διάθεση να παίξει παιχνίδι κυριαρχίας. Η Κηφισιά αρχίζει και μαζεύεται λίγο πιο πίσω. Στο ξεκίνημα είδαμε να είναι λίγο πιο απλωμένη στο γήπεδο. Βέβαια, νωρίς να τα βγάλουμε όλα αυτά. Μιλάμε για πρώτο πεντάλεπτο. Έτσι, μην φανταστεί κανείς ότι έχουμε μια καθαρή εικόνα.
12: Και ούτε καν συμπληρωμένο ο Χρήστος το πρώτο πεντάλεπτο.
14: Ναι. Απλά βλέπουμε μια διάθεση των παιχνιδιών να παίξουν πάρα πολύ ψηλά. Τώρα βγαίνουν μπροστά με τον Γιάκουσιτς να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Καλό και γρήγορο μαρκάρισμα εκεί από τον Κλεμάν Ζολιμπουά. Του παίρνει τον χώρο, κρατάει ο Παναθηναϊκός την πίεση, οι κόντρες δεν τον ευνοούν, η μπάλα εκτός περιοχής, ο Τσάπρας από τον υπόδη φάουλ υπέρ της Κηφισιάς. Στο έδαφος ο Βαγγέλης Μαγκανάς, ήταν μια διεκδίκηση, ο Τσάπρας θα δεχτεί τις παρατηρήσεις από τον Τζίλο, ο οποίος τον προειδοποιεί ότι σε επόμενη δυνατή διεκδίκηση, αν και εφόσον είναι αντικανονική, θα παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα. Όλα αυτά σε μια διεκδικήσιμη μπάλα λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Κηφισιάς. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο υπερασπίζεται την εστία που βρίσκεται μπροστά από τη θύρα 13 και κατά τη στοιχεία βέβαια επιτίθεται στην απέναντι εστία αυτή που βρίσκεται μπροστά από τις θύρες 6 και 7. Βαθύ γέμισμα από τους παίχτες της Κηφισιάς, με το κεφάλι ο Ντεφράι πίσω στον τερματοφύλακα Πένιο. Ο Ντεφράι, το έλεγα και πριν, 34-35, δεν βγαίνει από την ενδεκάδα. Ακόμα και σήμερα δηλαδή θα μπορούσε να ξεκουραστεί, να παίξει κάποιος άλλος. Έχει αλλάξει η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κατά τα 9 ενδέκατα. Τον έχει εκεί σαν μια κολόνα, σαν ένα πυλώνα σταθερότητας με την εμπειρία του και την ηγετική του φυσιογνωμία, να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να ελέγξει καλύτερα αυτό το παιχνίδι και να μην επηρεαστεί πολύ από τις πολλές αλλαγές. Μπαλιά μπροστινή, βγαίνει ο Πένιας αλίμπερο, το συνηθίζει. Πέρασμα μπροστά, Μπινιάρης για τον Σαλάχ Εντίν. Το κοιτάμε όλοι με ενδιαφέρον να δούμε έτσι κάποια χαρακτηριστικά. Έχουμε δει βέβαια από το Μουντιάλ, είχαμε δει το Μαρόκο με πολύ ενδιαφέρον. Βγαίνει ο Παναθηναϊκός μπροστά με τον Τζάπρα. Θα βγει ο Αναγνωστόπουλος, πρώην παίκτης Παναθηναϊκού, αυτός από τα κομμάτια κορμούς Παναθηναϊκού. Έχει βγει και μάλιστα είναι ο μόνος συνδετικός κρίκος με την προηγούμενη φουρνιά των δύο ομάδων που είχαν βρεθεί αντιμέτωπες εδώ σε αυτό το γήπεδο τελευταία φορά πριν 2,5 χρόνια με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, όχι τελευταία φορά, προτελευταία φορά, όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός, ήταν δεύτερος και φυσικά προτελευταία, είχε πάρει 1-1 από τον Παναθηναϊκό και ουσιαστικά τον έστειλε στην τρίτη θέση πίσω από ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο -3. Από όλους τους παίχτες και τους 40 τόσους που ήταν για τις δύο ομάδες, μόνο ο Γνωστόπουλος είναι δηλωμένος στα φύλλαγωνα σήμερα. Όλοι οι άλλοι δεν παίζαν τότε σε καμιά από τις δύο ομάδες. Λοιπόν, Πάλμερ Μπράουν βαθιά μπαλιά, δεν θα περάσει η μπαλιά, υπάρχει σηκωμένη σημαία, οπότε η φάση ξεκινάει με offside για τον Παναθηναϊκό. Να κουτσένει λιγάκι ο Πένια, του πετάει την μπάλα πίσω, πάλι μπράβο να εκτελέσει. Δεν πρέπει να κάτσει σοβαρό, γιατί άλλιως δεν θα αναλάμβανε αυτό στην εκτέλεση αυτό το offside. Μπάλα πηγαίνει τα πόδια του
12: Χρήστο, Χρήστο, πάρε μια ανάσα να πάμε και στο Βικελίδης, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Άρη με την Μαρκό. Ακούμε πώς άρχισε το δεύτερο 45 λεπτό από τον Τάσο Παχλαζή.
15: Στο 46 είμαστε, ένα κόρνερ για τη Μαρκό, καθώς το σούτ του Αλεξόπουλου κόντραρε και βασανιστικά πέρασε out, καθώς έπεσε από την άλλη πλευρά ο τερματοφύλακας του Άρη. Δημήτρη, νωρίτερα σε βάφτισα και πάλι Μιχάλη, σου ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος μπήκε με τρεις αλλαγές αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αφήνει έξω Φαμπιάνο Λέισμαν στη θέση του Σούταλο. Αφήνει έξω Παλάσιος, αφήνει και έξω Ράφα Μύρ. Τρεις αλλαγές, Γκαρέ και Μανού. Ο Γκαρέ στη θέση του Παλάσιος και ο Μανού στη θέση του Μύρ, για να κάνει την ομάδα πιο επιθετική, γιατί η εικόνα αυτή που είδαμε στα πρώτα 45 λεπτά, αυτό το 0-0, που ναι μεν ο Άρης είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά πέρα από 2-3 καλές στιγμές, πολλές επαφές, σούτ στις πλάτες και στα σώματα, δεν έκανε τίποτα περισσότερο. Αντίθετα, η ομάδα της Μαρκό δύο φορές έφτασε κοντά στον γκολ. Να δούμε τώρα τον Μανού Γκαρθία. Αφήνει αριστερά για τον Κουάμε. Ο Κουάμε δεν προσέχει με το κοντρόλ. Το ανοίγει. Παίρνει πλάγιο ο Άρης. Η παρουσία του Μανού σίγουρα θα δώσει.
12: Τάσο, η Μαρκό έχει αλλαγές?
15: Όχι. Όχι. Τρεις αλλαγές έγιναν για τον Άρη. Δεν υπάρχει αλλαγή για τον Σούλη Παπαδόπουλο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης που είναι παιχνίδι που πρέπει να κερδίσει σήμερα, γιατί όπως είπες και νωρίτερα, όπως είπαμε, ότι το επόμενο παιχνίδι είναι
12: με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ.
15: Οπότε έχει πολύ ψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Έχει ήδη την ισοπαλία από το πρώτο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ. Αυτό είναι ένα παιχνίδι στα χαρτιά βατό για τον Άρη, γιατί κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Οπότε θα πρέπει να ανεβάσει στροφές. Έγινε η κίνηση από τον προπονητή του Άρη. Πρέπει να δούμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι θα αλλάξει.
12: Ναι.
15: Τον βλέπω τον Άρη λίγο πιο επιθετικό και λίγο πιο προσιλωμένο σε αυτό πρέπει να κάνει. Σέντρα από τον Πετρίς, συρτή, διαγώνια, απομάκρυση της μπάλας. Τρέχει ο Σούταλο να τη μαζέψει ακριβώς στο χώρο του κέντρου και να δώσει με πλάγιο συνέχεια, δίνοντας στον Ματάρ Τιάμ, το ποδοσφαιριστή από την Σενεγάλη.
12: Τάσο, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις οποιαδήποτε στιγμή θέλεις. Πάμε και πάλι στη λεωφόρο. Άρης Γάτας, Χρήστος Κοντός.
13: Στη λεωφόρο είμαστε στο 10 λεπτό, χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα φύγει στην κόντρα τώρα. Προσπάθεια με τον Γιάνγκου. Στις αποθέσεις μέσα αριστερά, ο Γιάνγκου θα σεντράρει. Πελίστρι μέσα στην περιοχή. Μόνο αν μαρκάρει στο σουτάρι, μπάλα θα κοντράρει. Θα φτάσει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα θα πάρει το rebound στο Σαλαχεντίνη. Ο Σαλαχεντίνη έξω στην περιοχή κρατάει πάντα την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε στο 10 λεπτό, παραμένει πάντα το 0-0. Φιλία Κροατέσσερα Σπορ Κύπελλο Ελλάδας. Τρίτη αγωνιστική προσπάθεια, η οποία θα γίνει με τον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα και τον Γιάκουζιτς. Έχει καλό ρυθμό ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του. Αυτά τα 11 πρώτα λεπτά και επιχειρεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να κάνει κάτι καλό. Ο Μπινιάρης πέφτει με πάρα πολύ δυναμή πάνω στον Πολυκράτη και θα κάνει ένα φάουλ από τα αριστερά πάνω στη γραμμή. Έπεσε με δύναμη ο νεαρός του Παναθηναϊκού και παραχώρησε αυτό το φάουλ. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Φυσιά επιχειρεί κυρίως να ελέγξει τα νότα της. Παίζει ανοιχτά, είναι η αλήθεια, όταν είναι σε φάση επίθεσης σε αυτό το 4-1-4 που ο Λέτο έχει παρατάξει την Κηφισιά με το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος από την άλλη πλευρά και κυρίως με τον Κάγκουα από τη μεσαία γραμμή και τον Γιάνγκουσιτς, επιχειρεί να κάνει προσπάθειες και να δημιουργήσει σε φάση επίθεσης προς την αιστεία τερματοφύλακα του Αλέξανδρου του Αναγνωστόπουλου, ο οποίος είναι κάτω από τα γκολπόστ της Κηφισιάς. Ενώ τώρα θα γίνει μια προσπάθεια με τον Ιμάμ Γιάγνε, ο οποίος θα πέσει στο χορτάρι από ένα φάουλ που θα του κάνει ο Σωτήρης ο Κοντούρης. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στη Λεωφόρο. Όσο περνάει η ώρα, ο κόσμος αυξάνεται από ό,τι βλέπω σιγά-σιγά. Έρχονται και άλλοι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είναι περισσότεροι εκεί. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, έχουν τη μερίδα του Λέοντος εδώ στην εξέδρα. Είναι περίπου στους 8-9.000 τώρα. Ενώ ο Ντεφράι θα κόψει την προσπάθεια την οποία επιχείρησαν οι παίκτες της Κηφισιάς. Θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, η μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Σαλάχ Εντίν με ωραίο τρόπο θα επιχειρήσει εκεί να βρει τον Κινγκς Κάγκουα. Η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο επιχειρούν τώρα οι παίκτες της Κηφισιάς με την προσπάθεια η οποία θα γίνει από τον Πολυκράτη Ζαλιμπουά. Ο Ζαλιμπουά κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει τα δύο παίκτων με στόχο τον πατήρα. Θα κόψει ο Σαλάχ Εντίν με πολύ ωραία ενέργεια. Θα κατεβάσει την μπάλα και θα φύγει από θέση έξω αριστερά. Θα αλλάξει με τον Πελίστρη που είναι δίπλα. Το Πελίστρη κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παικτών. Ο Πελίστρη θα παίξει με τον Κοντούρη. Κοντούρη αλλάζει τον Κάγκουα. Κάγκουα ωραία θα βγάλει δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρα έχει δύο παίκτες μπροστά του με τον Μπινιάρη να του δίνει ξανά την μπάλα. Ο Τσάπρα στον Κάγκουα. Κάγκουα και Τσάπρα αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Τριφυλιού. Στη μεσαία γραμμή ο Κοντούρη θα γυρίσει τον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάτω από τη μεσαία γραμμή και προς την αιστεία του Αναγνωστόπουλου. Κρατάει πάντα ο Μπινιάρης. Ο Μπινιάρης θα παίξει με τον Κοντούρη. Συνεργάζονται οι νεαροί του Παναθηναϊκού σε αυτή την κυκλοφορία της μπάλας, η οποία έχει μαοϊκά ποσοστά για τον Παναθηναϊκό και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός, ο οποίος επιχειρεί να γίνει κάτοχος στην μπάλα. Πολύ ωραία μπαλιά του Ντεφράι στον Τσάπρα. Ο Τσάπρα σεντράρι μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή πριν η μπάλα φτάσει στον Ανδρέα τον Τετέι. Απομακρύνουν με τον Ζολιμπουά σε κόρνερ οι παίκτες της Κηφισιάς. Στο 13 είμαστε στη Λεωφόρο. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ήταν η προσπάθεια από θέση μέσα δεξιά. Έκανε μια ωραία σέντρα, παράλληλη σέντρα, στην καρδιά της άμυνας της Κηφισιάς. Ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας. Η μπάλα πήρε πορεία προς τον Ανδρέα τον Τετέι, ο οποίος ήταν μόνος ο μαρκάριστος, αλλά ο Ζολιμπουά. Τελευταία στιγμή πετάχτηκε για μάγνε σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελεί ο Γιάνγκουσιτς. Πρώτο δοκάρι. Δεν είναι καλοκτυπημένο το κόρνερ από τον Γιάνγκουσιτς. Η μπάλα θα φύγει μακριά σε ένα σημείο στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκοψαν. Φαντάζομαι θα περνάει στα αυτιά σας, φίλοι ακροατές Star Sport, ο αέρας ο οποίος επικρατεί εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου
12: Αλεξάνδρας Χρήστο. Αρκετό αέρα,
13: έχει αέρα αρκετό, ναι.
14: Μας πήρε και μας σήκωσε, δηλαδή πραγματικά κάποια στιγμή προηγουμένως. Προσπαθούμε να μην κοινωνήσουμε μεταξύ μας και ακούγαμε το βουητό μες στα αυτιά μας. Πάρα πολύ αέρας, ασυνήθιστα δυνατός αέρας. Και αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει και πάρα πολύ την
12: αμέτρηση,
14: έτσι, ναι, γιατί βλέπεις ότι σε εύκολες πάσες αλλιώς υπολογίζει ο παίκτης να στείλει την μπάλα στο συμπέκτου και τελικά του φεύγει
12: η μπάλα πιο δυνατά
14: ή φεύγει πιο δυνατά ανάλογα με το τη φορά του αέρα που είναι και λίγο τρελή. Την βλέπω τις σημαίες, τη μια παλιά, την άλλη παλιά. Να μια κάτι πάει για Τετέι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση εκεί για πέναλτι. Του έχει πάρει πολύ καλά την μπάλα. Έχει πάρει πολύ καλά θέση μπροστά του ο παίκτης που βγήκε να τον μαρκάρει. Και είναι ο Νεκτάριος Καλοσκάμης, ο πιτσιρικάς, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό και εκδοθεί δανεικός. Έκανε ένα πολύ ωραίο μαρκάρισμα εκεί που ο Τετέι έμοιαζε έτοιμος να πυροβολήσει μετά την κάτι παλιά που του έγινε από τον Γιάκουσιτς. Βγήκε σε θέση τετατέτ πιο βαθιά από το ύψος του σημείου του πέναλτη. Έβαλε πάρα πολύ ωραία το κορμί του ο παίκτης της Κηφισιάς και κατάφερε και την πήρε την πικιά από το στόμα. Έχουμε λοιπόν την επίθεση του Παναθηναϊκού σε δεύτερο χρόνο με ένα βαθύ γέμισμα εκεί που δεν υπάρχει κανείς. Παίχτης, πάμε, η μπάλα έχει μια τρελή φορά. Βλέπω τις σημαίες απέναντι από το νοσοκομείο του Άγιος Σάββας. Τη μια πηγαίνουν στη μια πλευρά, την άλλη ξαφνικά άλλη φορά πηγαίνουμε στην άλλη.
12: Και δεν μπορείς να υπολογίσεις και τα φάλσα, Χριστό.
14: Ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Υπάρχει μια μικρή διακοπή εδώ. Παίχτης και φυσικάς ο Γιάννης του Ιρλανδής δείχνει και ένα πρόβλημα στο πόδι, το δεξιά από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι πεσμένος στα όρια της μεγάλης περιοχής και ζητάει ιατρική βοήθεια.
12: Οπότε να πάμε για λίγο στο Βικελίδη.
14: Ναι,
12: πάμε στο Ντάσο Μπακλατζή, αλλά τα σώστα.
15: Στο Βικελίδη είμαστε στο 54. Ένα από τα συνεχόμενα κόρνερ του Άρη. Κακό χτυπημένο τώρα από τον Καρέ. Ο Άρης που σε αυτά τα λεπτά που ακούω τους συναδέρφους από την Λεωφόρο έχει πιέσει πολύ την ομάδα της Μαρκό. Έχασε δύο καλές ευκαιρίες. Υπάρχουν σούτ έξω από την περιοχή. Τώρα νέα προσπάθεια με τον Μπασίρου. Θα κοπεί η επίθεση. Γίνεται το λάθος από τον Μπουσάιτ. Κερδίζουν οι παίκτες της Μαρκό που πιέστηκαν πάρα πολύ σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς οι αλλαγές από τον προπονητή του Άρη έδωσαν άλλη όθηση και με την παρουσία του Μανού αλλά και του Γκαρέ, των δύο παικτών που μέσω επιθετικά έχουν την πρωτοβουλία και δημιουργούν καταστάσεις στην αντίπαλη εστία. Ωστόσο, το 0-0 παραμένει και αυτό είναι κάτι που πιέζει τους παίκτες του Άρη και χρονικά αν θέλετε, γιατί μπορεί να είμαστε στο 55, αλλά η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν τέτοια που δεν έδινε παράσταση νίκης στον Άρη. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι παρά το γεγονός ότι ο Άρης είχε την μπάλα στα πόδια του, αλλά δεν δημιούργησε μεγάλες κραυγαλαίες ευκαιρίες. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρει στο 15ο λεπτό. Ο Γκαρέ τώρα από τα δεξιά θέλει να ξεφύγει. Ξεφεύγει από τον αντίπαλό του, από τον Αλεξόπουλο. Η παλιά είναι καλή για τον Μανου Γκαρθία. Ο Γκαρθία γυρίζει την καινή εστία. Έρχεται και απομακρύνει ο Κοπανίδης. Η εστία ήταν ανυπεράσπιστη. Ήταν και ο Κουάμε κοντά. Είπαμε ότι ο Άρης πιέζει ασφιχτικά σε αυτά τα λεπτά για να ανοίξει το σκορ, να πετύχει ένα γκολ και να ηρεμήσει κάπως τα πράγματα. Έξω από την περιοχή τώρα ο Βοριατζίδης. Όλοι οι παίκτες της Μαρκό στο δικό της τρίτο. Να φανταστείτε ότι τα στόπερ του Άρη φτάνουν έξω από τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλου. Μανού Γκαρθία αφήνει για το Σούταλο, πήρε τη θέση του Φαπιάνο. Ματά Τιάμ αφήνει από την άλλη πλευρά. Και πάλι Βοριατζίδης. Η μπάλα γυρνάει, δεν υπάρχει χώρος για επίθεση από τον άξονα. Τώρα μια παλιά του Μανού Γκαρθία. Ο Πετρής Άτσαλα εκεί και απρόσεκτα χάνει την μπάλα. Ο Σούταλο και ο Τιάμ θα τρέξουν και θα πάρουν την μπάλα από τα πόδια του Νεγκούλ που βγήκε σφίνα στην μετάβαση, αλλά οι δύο στόπερ του Άρη κατάφεραν να το αποσπάσουν την μπάλα. Και πάλι ο Άρης με την μπάλα στα πόδια. Κίνηση από τον Βοριατζίδη. Αφήνει δεξιά για τον Χαρούπα. Χαρούπας για τον Μπουσαΐ. Το Μπουσαΐ σηκώνει την μπάλα για το κεφάλι του Κουάμε. Απομακρύνει η άμυνα. Όπως να φύγει μπάλα σε ένα χώρο που θα την κατεβάσουν και θα κερδίσει το φάουλ. Ναι, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Γιώχανσον είναι στο έδαφος, ο διαιτητής από την Ήπειρο λέει τώρα να γίνει και η αλλαγή, και άλλη αλλαγή για τον Άρη. Και άλλον επιθετικό βγάζει τον Ντέλε Μπασίρου και βάζει τον Μωρόν.
12: Μάλιστα, περνάει ο Μωρόν στο παιχνίδι στο 57ο λεπτό. Βρισκόμαστε στο Βικελίδης Άρης Μαρκό, πάντα στο 0-0. Πάμε στο τηλεοφόρο.
13: Στη λεωφόρο 19 λεπτά στο παιχνίδι, δεν έχουμε κάποια μεγάλη ευκαιρία. Μπροστά στις δύο εστίες, ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα θα γίνει μια κάθετη πάσα με στόχο τον Τετέι. Θα βγει ο Αναγνωστόπουλος, θα διώξει μακριά. Νωρίτερα είχαμε την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ωραία ενέργεια. Μέσα στην περιοχή η μπάλα πέρασε για τον Ανδρέα τον Τετέι. Ήταν η προσπάθεια του παιχτών του Παναθηναϊκού που η μπάλα πέρασε κάθετα, ενώ τώρα θα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς. Θα μπει από ό,τι βλέπω στο παιχνίδι ο Μπένι και θα φύγει ο Δοϊραγλής. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
12: Προφανώς ο Άρη από το προηγούμενο χτύπημα.
13: Ακριβώς. Ο Δοϊραγλής, ο οποίος βλέπω ότι κουτσένει και βγαίνει από την απέναντι πλευρά, από τη θύρα 3 εκεί των επισήμων του Παναθηναϊκού. Δεν έρχεται από την πλευρά των πάγκων, οπότε ο Μπένι θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μια καλή ευκαιρία για τους παίκτες να δροσιστούν κιόλας. Λοιπόν, 20 λεπτά Χρήστο στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία μπροστά στις διευθύνσεις. Με τον Παναθηναϊκό να έχει αυτό το passing game και την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά να μην έχει δημιουργηθεί ακόμα η μεγάλη φάση.
14: Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι οι πολλές αλλαγές έχουν επηρεάσει και τις δύο ομάδες. Είπαμε ότι και οι δύο σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι του σε επίπεδο πρωταθλήματος έχουν χρησιμοποιήσει σήμερα στην αρχή της ενδεκάδας μόνο δύο παίχτες, ο Παναθηναϊκός, τον Πένια και τον Ντεφράι. Όλοι οι άλλοι, οι 9, έρχονται από τον πάγκο. Ή παίξαν λίγο, ή δεν παίξαν καθόλου στο προηγούμενο μάτς για το πρωτάθλημα κόντρα στον Πανετολικό. Ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την Κηφισιά. Έπαιξε εδώ, σε αυτό το γήπεδο με τον Λεβαδιακό και σε αυτό το 0-0 από την ενδεκάδα που ξεκίνησε. Είναι σήμερα στο ξεκίνημα του σημερινού αγώνα μόνο δύο παίχτες. Ο Αποστολάκης είναι ο ένας και ο Ιμάμ Γιάγνε ο δεύτερος. Οι υπόλοιποι είναι παίχτες που δεν παίξαν. Τα η ευκαιρία Τετέι χάνει σε άδεια εστία το βηματισμό του και μια τεράστια ευκαιρία να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Από πάρα πολύ κοντά κάνει εξαιρετική ενέργεια. Ο Τσάπρας είναι η ωραιότερη φάση του αγώνα μέχρι στιγμής. Παίρνει την πτέρυγα από δεξιά ο Τσάπρας. Ανοίγει την άμυνα της Κηφισιάς. Κάνει μια πάσα πάρε βάλε στο πίσω δοκάρι. Πετάχτηκε ο Τετέ, η μπάλα έχει περάσει απόλυτα από τερματοφύλακα. Απόλυτα άδειο το τέρμα και πάω στο βηματισμό. Ενώ φαινόταν θα κάνει μια καθαρή κατοχή και θα μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Κάπου γλιστράει, κάπου παραπατάει, κάπου μπερδεύεται και χάνει ένα από τα πιο εύκολα γκολ τη καριέρα στο Τετέ. Η μπάλα περνάει πάνω από το πόδι του, δεν τη βρήκε ποτέ. Τη διεκδίκησε πιο κάτω για να την κρατήσει ζωντανή μέσα στην περιοχή, αλλά ουσιαστικά η μεγάλη ευκαιρία είχε περάσει. Θα μπορούσε αυτός να έχει στη σκόρε. Και ο Τσάπρας, ο πρώτος πασέρ στο περσινό πρωτάθλημα, μακράν του δεύτερου, παρότι δεξιμπάκ και όχι ένας δημιουργικός σκαφ, όπως συνηθίζεται, θα είχε την ευκαιρία να χαρεί.
16: Να βγάλει άλλη μια assist.
14: Την πρώτη του assist με τον Παναθηναϊκό, που πάντα η πρωτιά είναι πολύ σημαντική. Να κάνει μια assist, να βάλει ένα γκολ, είναι πολύ σημαντικά αυτά. Για να βοηθήσουν ένα παίχτη να προσαρμοστεί όταν καινούργιο σε μια ομάδα και να λυθεί ψυχολογικά. Εδώ ο Τσάπρας αυτό που πρέπει να κάνει το έκανε και με τον παραπάνω. Τον έβγαλε τον Τετέ σε μια ιδανική θέση σε άδειο τέρμα σε λιγότερο από 2 μέτρα και δεν βρήκε ποτέ την μπάλα. Έχουν χαθεί απίστευτα γκολ. Αυτά είναι αυτό που χάνει σήμερα ο Τετέ. Ο Παναθηναϊκός έχει μονίμως την μπάλα στα πόδια του. Ψάχνει βέβαια καλύτερες συνεργασίες. Για να δούμε αυτή την ωραία προσπάθεια με την πάσα που βγαίνει στα αριστερά. Η Πελίστρη σερβίρει, ξαναδέχεται την μπάλα πιο δυνατά όμως από ό,τι περίμενε. Από την πάσα του Σαλάχ Εντίν κόβουν οι Τσκιφσιάς και προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά με την προθυμένη μεταβίβαση προς τον Χριστόπουλο. Θυμάσαι προχθές που λέγα ότι ο Θοδωρίδης ο σκόρερ ήταν ο σημαντικός σκόρερ. Ο Χριστόπουλος ήταν, μπερδέθηκα εγώ. Ο Χριστόπουλος ήταν συμμαθής της κόρης μου. Από το όνομα μπερδεύτηκα. Αυτό το παιδάκι ήταν πάνω, ναι. Λοιπόν, και χαίρεσε. Με σαν παιδί από μικρή ηλικία και το βλέπεις στο κήπεδο, χαίρεσε. Και διαφορετικά. Λοιπόν, το παιχνίδι μας συνεχίζεται. Στο 24 είμαστε. 0-0. Μια φάση που δεν καταγράφεται ούτε καν ως τελική προσπάθεια. Είναι η πιο σημαντική στιγμή του αγώνα μέχρι στιγμής. Η ευκαιρία προηγουμένως περιγράψαμε που σε άλλο τέρμα ο Τετέ δεν συναντήθηκε ποτέ με την μπάλα να μπει μαζί της στα δίχτυα. Κατά τα άλλα, έχουμε μια πολύ μεγάλη κατοχή μπάλας από πλευράς Πανθέου. Κατά διαστήματα μια έντονη πίεση στην αντίπαλη άμυνα, αλλά μια Κηφισιά που παίζει καλά στα μετόπιστεν. Πολλές φορές παίζει και με 10 παίκτες από την μπάλα. Σποραδικά επιχειρεί να βγάλει κάποιες αντιπιθέσεις όπως τώρα με την φάση να εξελίσσεται στο ύψος της περιοχής. Η κόντρα όμως δεν ευνοεί τους τυπικά γηπεδούχους. Θα κλέψουν οι παίκτες Παναθηναϊκού και θα βγουν μπροστά με τον Γιάνκου στον Πασάρι στον Κάγκουα και αυτός πιο πλάγια αριστερά στον Πελίστρη. Ο Ρουγανός που ψάχνει να βρει ξανά θέση στην δεκάδα γιατί έχει χάσει λίγο έδαφος. Δίνει στον Τετέι. Τετέι κάνει λίγες τρίπλες. Στέκεται όρθιος. Τα κουνάκια τον Γιάνκουβιτς. Πολύ ωραίο Μπινιάρης, ωραίο πλασέ. Λίγο έξω από το γάμα της εστίασης του σημαίνει βοηθού. Πρέπει να ήταν οριακά offside. Δεν έχουμε replay. Δεν ξέρω, έχουμε μια μακρινή οθόνη εκεί.
16: Ωραία φάση πάντως, πάντως πολύ ωραία φάση.
15: 1-0 για τον Άρη. Να διακόψω λίγο τους συναδέρφους. Ο Άρης ανοίγει το σκορ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό γκολ, αλλά η μπάλα φεύγει από τα πόδια του στη σέντρα που έγινε από τον Μπουσάιτ. Φτάνει μετά την κεφαλιά στον Κουάμε, ο οποίος Κουάμε ήταν σε κλειστή γωνία, είχε ο χώρο όμως, ήταν κοντά στην εστία του τερματοφύλακα του Θοδωράκη. Σουτάρει, η μπάλα είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Ο Στάμου νομίζω είναι αυτός που έχει πέσει για να απομακρύνει την μπάλα και την βρίσκει και τη βάζει ακόμα πιο βαθιά. Ακόμα και να μην την έβρισκε, η μπάλα είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Ναι, θα χρεωθεί αυτό γκολ. Αλλά
16: στο
15: όλη
16: σμάλι,
15: προσπάθεια...
16: Στο σμάλι, Τάσο.
15: Δεν σ' άκουσα.
16: Στο σμάλι, λέω, χρεώνεται το αυτό γκολ.
15: Στο... Ναι. Ωραία. Ο Σμάλις, ο αριστερός οπισθοφύλακας της ομάδας της Μαρκό, αλλά εκεί που πήγε να κόψει την μπάλα έκανε υπερπροσπάθεια για να την απομακρύνει. Άλλωστε, είχε τροχιά προς τα δίχτυα και να μην την ακουμπούσει, η μπάλα θα έμπαινε στα δίχτυα. Ο Άρης, είπαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο είναι ουσιαστικά παράσταση για ένα ρόλο. Πιέζει πάρα πολύ τον αντίπαλο. Η ομάδα παίζει πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα καθόλου. Μαρκό τώρα κερδίζει ένα φάουλ. Συγκεκριμένα θα το κερδίσει ο Μίλλερ για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Μία από τις προσπάθειες, από τις πολλές προσπάθειες των παικτών του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλαν και πάλι την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Κουάμε τελικά ήταν αυτός με την βοήθεια του Σμάλη που ανοίγει το σκορ και πλέον ο πίνακας γράφει 1-0 τον γκολ αυτό στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. 1-0 ο Άρης στη Μαρκό.
16: Άρης Μαρκό 1-0 με το αυτογκολ του Ζουμάλη από το 64ο λεπτό. Πάμε και πάλι στη Λεωφόρο.
13: Στη Λεωφόρο είμαστε στο 27ο λεπτό. Υπήρξε μια πολύ ωραία ενέργεια από τον Κινγκ Σκάγκουα νωρίτερα, ο οποίος σε δύο χρόνους κέρδισε την μπάλα και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Θα ρίξουν στιγμές ότι ο Κάγκουα δείχνει πολύ πλούσιο έτσι, ταλέντο και εικόνα και σε αυτό το παιχνίδι απόψε απέναντι στην Κηφισιά. Ένα μάτς που είναι στο 27ο λεπτό. Είμαστε πάντα στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό να έχει την κυκλοφορία, να επιχειρεί περιφερειακά τη περιοχή. Νωρίτερα ήταν μια ωραία ενέργεια με τον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα, ο οποίος γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή στην καρδιά της άμυνας. Δεν πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Τετέι να βάλει το πόδι του και να σπρώξει την μπάλα προς τα δίκτυα του Αναγνωστόπουλου. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Ο Εντίν Σαλάχ, ωραία ενέργεια θα κάνει. Πελίστρι μέσα στην περιοχή. Ο Πελίστρι θα επιχειρήσει να περάσει. Η κόντρα θα ευνοήσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Το πλάγιο είναι για τους πράσινους. Από τα αριστερά, καλά στοιχεία από τον Σαλάχ Εντίν. Από την αριστερή πλευρά, πολλές φορές παίρνει πρωτοβουλία ένας πολύ κοντρολαρισμένος παίκτης. Ο Μαροκινός, ο οποίος τον είδαμε και από την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο παγκόσμιο κύπελο. Ενώ ο Κοντούρης θα βγάλει στον Ντεφράι, φύγει τη θηλιά ο Παναθηναϊκός στο λαιμό της Κηφισιάς σε αυτά τα τελευταία λεπτά, έχοντας ανεβάσει πολύ τις γραμμές του. Κηφισιά με μια άμυνα διπλής ζώνης έξω από την περιοχή του Αναγνωστόπουλου, αλλά χωρίς να κλείνεται μέσα στην περιοχή. Είναι η αλήθεια. Ο Λέτ, ο οποίος φωνάζει στους παίκτες του να βγουν έξω και να πιέσουν ψηλά στις πρώτες μπάλες των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια. Ο Κάγκουα και πάλι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Ο Κάγκουα, ο οποίος περνάει στη μεσαία γραμμή, κρατάει. Θα βγάλει αριστερά σε ένα σημείο που ο Αντίς Σαλάκ κρατάει. Την μπάλα θα παίξει με τον Κάγκουα ξανά στη μεσαία γραμμή. Ο Κάγκουα κρατάει. Θα παίξει τον Κοντούρη. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές, στο 29 στη Λεωφόρο. Παραμένει πάντα το 0-0 με τον Ντεφράι να έχει προωθηθεί και να είναι κάτω από το ημικύκλιο όπως και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού προς την αιστεία της Κηφισιάς. Ο Μπινιάρης, ο οποίος είχε μια καλή προσπάθεια νωρίτερα, αλλά ήταν σε θέση offside. Οπότε για να μπαινε τον γκολ με ένα σουτ που έκανε ο μικρός, η μπάλα έφυγε έξω, θα είχε ελεγχθεί. Οπότε δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να μετρήσει. Η πάσα δεν είναι καλή, θα φύγει μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Αναγνωστόπουλου. Είμαστε στο 21ο λεπτό, παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τον Αναγνωστόπουλο να κάνει ένα ελεύθερο βολέ και το Λέτο να φωνάζει στον τερματοφύλακά του να παίξει την μπάλα μέσα και όχι στις άκρες, όχι στα πλευρά, έχει ως αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει πλάγιο, ένα πλάγιο που είναι έτοιμος να εκτελέσει τώρα ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας με τον Κοντούρη και πάλι στον Ντεφράι. Όλα αυτά έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Πένια, ο οποίος είναι γνωστό ότι παίζει σε θέση λίμπερο στα περισσότερα από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά, θα βγει και πάλι αρκετά από τη γωνιά του και θα παίξει με τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν και πάλι στον Πένια, ο Πένια στον Ντεφράι. Όλα αυτά στο 30. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Λεωφόρο. Ο Κινγκ Σκάγκουα με τον Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν θα χάσει, ο Κάγκουα θα κερδίσει. Σε δεύτερη προσπάθεια θα παίξουν όπως οι παίκτες ωραία της Κηφισιάς με τον Μιχάλη τον Πατήρα. Η μπάλα θα γυρίσει μέτρα από τον Καλοσκάμι, αρκετά μέτρα πιο πίσω. Αυτός που ελέγχει είναι ο Καλοσκάμις και θα βγάλει αριστερά στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά ακόμα πιο αριστερά, εκεί όπου κινούνται οι φιλοξενούμενοι, με μια προσπάθεια που θα γίνει, αλλά θα γίνει ένα λάθος εκεί. Η μπάλα θα φτάσει σε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού. Αυτός ο οποίος επιχείρησε να τη γυρίσει ήταν ο Εμπουλά, ο οποίος έχασε την μπάλα. Για να δούμε τον Πελίστρι τώρα. Ο Πελίστρι κρατάει στο Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν με τον Ντεφράι. Δεν είναι γρήγορος ο ρυθμός, όπως μας έχει συνηθίσει ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον σε όλα τα παιχνίδια που έχει θέσει μέχρι τώρα. Μια βαθιά παλιά του Πάλμερ Μπράουν. Η μπάλα θα φύγει μακριά. Χρήστο, δεν έχει την ίδια εικόνα ο Παναθηναϊκός όπως έχει στα παιχνίδια, και αυτό έχει τη δικαιολογία του γιατί έχει πάρα πολλές αλλαγές.
14: Είναι οι αλλαγές, έχει περάσει αυτό και τις δύο ομάδες. Έχουν ουσιαστικά παίξει με δεύτερες ενδεκάδες. Αυτή είναι η επιλογή των δύο προπονητών για να φρεσκάρουν τις ομάδες τους λίγο πριν από την μεγάλη 20ήμερη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Είναι και ο αέρας που είναι ένας σίγουρα δύσκολος παράγοντας που εμποδίζει τους παίκτες να διαχειριστούν με ένα καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι, μια μεγαλύτερη σιγουριά σκηνής τους. Βλέπουν ότι αποφεύγουν σουτ, μακρινές μεταβιβάσεις, γιατί αλλού υπολογίζουν θα πάει μπάλα και αλλού πηγαίνει. Πιο πριν είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια πάρα πολύ ωραία αντεπίθεση, ο Γιάκουτς και όλη την άνεση να κάνει μια εύκολη πάσα στον Τζάπρα για να τον φέρει μέσα στην περιοχή σε πάρα πολύ επικίνδυνη θέση. Και τελικά από την φορά του αέρα η μπάλα έφυγε με πολύ μεγάλη δύναμη μπροστά χωρίς να τον περιμένει και χάθηκε έτσι μια πολύ εύκολη επίθεση για τον Παναθηναϊκό να πατήσει καλά μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 32, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χωρίς να έχουμε δει γκολ, ούτε καν κάποια τελειωμένη σημαντική προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός έχει μια μεγάλη κατοχή μπάλας κατά διαστήματα, μια έντονη πίεση στην αντίπαλη εστί, αλλά δεν έχει καθαρές φάσεις. Η πιο σημαντική στιγμή του αγώνα είναι μια παραλίγο φάση στην ασίστ, την εξαιρετική παλιά του Τσάπρα. Δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα ο Τετέ και να μπει σε άδεια εστία μαζί της στα δίκτυα. Η μπάλα από τον αέρα, από κακή εκτίμηση δική του, από μια αναπήδη στο χορτάρι, πέρασε πάνω από τα πόδια του. Τώρα ο Τετέ παίρνει σβάρνα όλη την άμυνα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, γλιστράει μόνο του και πέφτει. Θεωρεί και λέει στον διαιτητή ότι του τράβηξε τη φανέλα ο παίκτης της Κηφισιάς που τον ακολουθούσε και αυτός είναι ο Ζολιμπουά. Επιμένει ο Τετέ, αλλά τουλάχιστον από εδώ όπως ήμασταν εμείς φάνηκε ότι υπήρχε γλίστραμα. Τώρα αν τον έχει πιάσει λίγο στη φανέλα, επιμένει πάρα πολύ ο Τετέ, αυτό συζητάει με τον Τζίλο.
16: Όντως, βλέπω κοντινό replay Χρήστο και του έχει τραβήξει φανέλα.
14: Του έχει τραβήξει. Εντάξει, τώρα να πάρεις πέναλτι από ένα τράβημα φανέλας. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ by the book αυτό.
16: Είναι, ναι.
14: Είναι πάρα πολύ by the book. Δεν ξέρω, δεν... μπορεί βέβαια να του χαλάει λίγο την σταθερότητα. Αλλά τα τραβήγματα είναι πολύ συχνά μέσα στη μεγάλη περιοχή και ειδικά σε κόρνερ, στατικές φάσεις, προξήματα και αυτά συμβαίνουν πάντα. Τώρα το θέμα είναι πόσο βίαιο είναι,
16: ναι.
14: Πόση διάρκεια έχει. Θα πει κανείς ότι στο βηματισμό τον άλλος πάει με φόρα. Δεν θέλει και πολύ για να χάσει την ισορροπία του, αλλά αυτά είπαμε είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Τουλάχιστον από εμείς όπως το είδαμε από πάνω, δεν φάνηκε παράβαση. Όμως ο Τετέ ήταν πάρα πολύ επίμονος στο διαιτητή.
16: Η φάση σε κάθε περίπτωση έγινε μπροστά στο διαιτητή που δεν έδειξε κάτι.
14: Ναι, δεν έδειξε κάτι, ούτε παρενέβη το βάρο. Οπότε
16: ναι, ναι.
14: Θεωρούμε ότι όλα έγιναν καλώς καμωμένα. Στο 34 λοιπόν η Κηφισιά σε μια από τις σπάνιες στιγμές που περνάει τη γραμμή του κέντρου και προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι καλή όμως η πίεση των τυπικά φιλοξενούμενων, η μπάλα γυρνάει προς τα πίσω. Ελέγχεται από τους παίχτες της Κηφισιάς με τον Ζολιμπουά, είναι ο παίκτης που είχε αποβληθεί στο παιχνίδι πρωταθλήματος στο ΆΚΑ την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη. Με δύο κίτρινες κάρτες, αφού εξέτασε την ποινή του με το Λεβαδιακό, επιστρέφει. Και δεν ήταν Πέμπτη, ήταν νωρίτερα το παιχνίδι. Να που βγαίνει γρήγορα και φυσικά μπροστά με την πάσα που γίνεται στο Χριστόπουλο. Αυτός κάνει ένα πολύ ωραίο άνοιγμα. Επικίνδυνη κατάσταση για τα μνημεία του Παναθηναϊκού, γιατί υπάρχει γλίστριμα εκεί. Αλλά τη λύση την δίνει με μια πολύ κέρια προβολή ο Κοντούρης που βάζει το πόδι του συγχρονισμένα την ώρα που ο παίκτης Κηφισιάς επιχειρούσε να σουτάρει από πολύ καλή θέση και είχε γλιστρήσει ο Ντεφράη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να έχει ένα καλό οπτικό πεδίο, ανοιχτό οπτικό πεδίο. Ήρθε ο Κοντούρης με αυτήν την προβολή, δεν άφησε την Κηφισιά να γίνει πιο απειλητική, η οποία σαν να παίρνει λίγο θάρρος και βγαίνει λίγο πιο ψηλά τώρα με τον Πολυκράτη να κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Γίνει κάποιο λάθος στο φιλαγόνος. Δεν υπάρχει παίκτης με νούμερο 27. Υπάρχει με το νούμερο 26 και είναι ο Πολυκράτης. Και είναι αυτός που μπαίνει στη φάση και κερδίζει τώρα και ένα φάουλ σε καλό σημείο έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Λίγο μακριά βέβαια, αλλά με τον Άρα που υπάρχει. Και επειδή από ό,τι βλέπω κατά διαστήματα. Σας είπα, βλέπω τις σημαίες απέναντι. Πότε πάνε δεξιά, πότε πάνε αριστερά. Αν αυτός που θα σουτάρει, ο εκτελεστής, βρει τρόπο και εκμεταλλευτεί την αλλαγή της φοράς του ανέμου την ώρα που γυρνάει ο αέρας, εκτελέσει εκεί την ώρα, δηλαδή δεν βρει τον ανέμο κόντρα αλλά σύμμαχο, ενδεχομένως να του δημιουργήσει πρόβλημα το τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Είναι δύο υπέρτες που έχουν πάει κοντά. Είναι ο Εμπουλά. Είναι κι άλλος ένας. Ο Μπένι που έχει μπει στην ενδεκάδα, αλλαγή, ένας από τους δύο, Εμπουλά ή Μπένι, και οι δύο με το δεξί, τέσσερις παίκτες του τείχος, είναι κακή εκτέλεση από τον Μπένι, την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια, λήξη να γυρνούμε στην ομάδα του Παναθηναϊκού, η μπάλα γυριστεί περίπου στα 10 μέτρα έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής, ακριβώς στον άξονα, αλλά ο αέρας δεν βοήθησε.
16: Η μπάλα έφυγε έξω.
14: Έφυγε πάρα πολύ μακριά έξω, χωρίς να βγει πάλι μια καλή φάση. Έτσι βλέπουμε ένα μάλλον ανιαρό παιχνίδι. Βαριά κουβέντα, αν τη λες, στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν μας κρατάει το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής.
16: Παραμένει δηλαδή, λοιπόν. Αυτό
14: δηλαδή, κάποιος που δεν είναι φίλος των δύο ομάδων δεν βλέπει για ποιο λόγο θα κάτσει να δει αυτό το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής, με αυτά που βλέπουμε, έτσι.
16: Παραμένει το 0-0 στο 37ο λεπτό πλέον στην αναμέτρηση. Πάμε για λίγο Θεσσαλονίκη στο Κλέντς Βικελίδης να ακούσουμε τον Τάσο Παχλατζή.
15: Στο Βικελίδη στο 75 έχουμε φτάσει. Ο Άρης προηγείται με το αυτογκόλ του Σμάλη στην προσπάθεια του Κουαμέ από το 64 με 1-0. Είπαμε και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ότι με τις αλλαγές του Γρηγορίου έχει αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Ο Άρης είναι μόνιμα στην επίθεση. Νωρίτερα δύο σουτ του Μωρόν. Τώρα να δούμε τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα ξύνει το κεφάλι του Γκαρέ. Καλή προσπάθεια και περνάει out. Ο Μωρόν είχε ένα σουτ, η μπάλα πέρασε δίπλα από τα δοκάρια. Αμέσως μετά νέο σουτ του Μωρόν μέσα από την περιοχή, έκοψαν με προβολή δύο παίκτες της Μαρκό. Γενικότερα πιέζει ασφιχτικά, θέλει να πετύχει κι άλλο γκολ, να κλειδώσει τη νίκη, να μην αφήσει αυτό το ρευστό 1-0 μέχρι και το τέλος του αγώνα. Και αν θέλετε, επειδή σε αυτή τη φάση μετρούν όλα στις ισοβαθμίες, τα γκολ, τα συν πλην στα γκολ των ομάδων που μετέχουν στην Face League, όσα περισσότερα γκολ τόσο το καλύτερο, αλλά εδώ πρώτα πρώτα πρέπει να κοιτάξει το τρίποντο Άρης και τη νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία στο πρώτο ημίχρονο δεν ανησύχησε ιδιαίτερα, παρά το γεγονός, αναφέρομαι στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, παρά το γεγονός ότι ο Άρης είχε την μπάλα στα πόδια του. Είχε αρκετές επαφές, είχε δύο καλές στιγμές. Η Μαρκό ήταν αυτή όμως που είχε το δοκάρι νωρίς στο παιχνίδι. Και στη συνέχεια, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και τις αλλαγές που έγιναν, παίζει πάλι με δύο επιθετικούς ο Άρης. Έχει τον πρώτο λόγο, δεν έχει ανησυχήσει σχεδόν καθόλου ο τερματοφύλακας του Άρη. Να δούμε αυτή την προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Μετά από ώρα οι φιλοξενούμενοι θέλουν να κερδίσουν ένα κόρνερ. Ο διαιτής λέει out. Η μπάλα θα στηθεί στη γωνία της περιοχής, της μικρής περιοχής, για να δοθεί συνέχεια από τον Ντασίλβα Βέλιο, τον Ισπανό, συγγνώμη, Πορτογάλο τερματοφύλακα του Άρη, ο οποίος κλήθηκε και στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας. Υπενθυμίζω ότι ήταν μέσα στους τέσσερις τερματοφύλακες του Μουντιάλ για την ομάδα της Πορτογαλίας. Φετινό απόκτημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το λάθος τώρα στην μεταβίβαση για τον Μωρόν. Η μπάλα παίζεται στο χώρο του κέντρου, κακή μεταβίβαση, αλλά υπάρχει παρέμβαση του Μπουσάη. Το πλάγιο είναι για την Μαρκό. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Παυλίδη, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, έχει περάσει και από τον Άρη και μάλιστα χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Άρη. Ο Στάμου τώρα, ο κεντρικός αμυντικός, αφήνει την μπάλα για τον Μπουσάη. Απομάκρυνση της μπάλας, έχει ανεβάσει λίγο τις γραμμές ο Σούλης Παπαδόπουλος, βλέποντας ότι αυτό το 1-0 που φέρνει την ομάδα του πίσω δεν του δίνει τίποτα. Οπότε αν θέλει.
16: Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο Βικελίδη, στο 78 λεπτό. Πάμε στη Λεωφόρο.
13: Στη Λεωφόρο είχα μια ωραία προσπάθεια από τον Ανδρέα τον Τετέι, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς. Πέρασε προς στιγμή και τον Αναγνωστόπουλο, μακριά από την εστία του. Βγήκε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς σε θέση πολύ πλάγια. Τετέι επιχείρησε να παραβιάσει την εστία, γύρισε. Πλάσαρε, αλλά δεν μπόρεσε να έχει τόσο πολύ δύναμη μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν, με υπερένταση ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, αλλά μπόρεσε και γύρισε και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι σε φάση επίθεσης με τον Τσάπρα και τον Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς θα γυρίσει τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης κρατάει στο 41. Είμαστε στη μεσαία γραμμή. Ωραία προσπίση από τον Γιάκουσιτς, ο οποίος θα βρει τον Τετέι. Ο Τετέι έχει ταλαιπωρήσει στα τελευταία λεπτά την άμυνα της πρώην ομάδα του. Μια ωραία παλιά του Τετέι σε θέση εξωαριστερά στον Πελίστρη. Σαλάχ Εντίν στην περιοχή. Ο Σαλάχ Εντίν γυρίζει. Η μπάλα θα κοντράρει. Την προσπάθεια που έκανε ο Μαροκινός νεοαποκτηθέντας παίκτης του Παναθηναϊκού να κερδίσει την μπάλα είναι τώρα και πάλι. Με ωραία ενέργεια ο Κοντούρης θα βρει τον Σαλάχ Εντίν. Ο Παναθηναϊκός σε φάση επίθεση με τον Κοντούρη και τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς κρατάει. Θα δώσει και πάλι στον Κοντούρη έξω από την περιοχή της Κηφισιάς αυτή επίθεση με τον Κοντούρη.

0: κάποια μεγάλη φάση μπροστά στις δύο εστίες τελευταία λεπτά. Εκεί η Φυσιά, η οποία με έκανε λίγο αισθητή την παρουσία της με 2-3 επισκέψεις περιφερειακά της εστίας του Παναθηναϊκού, αλλά μέχρι εκεί δεν είχαμε την μεγάλη ευκαιρία. Η προσπάθεια με στόχο τον Μπινιάρη, ελέγχουν εκεί οι παίκτες της Κηφισιάς. Σήμερα θα γυρίσει τον Αναγνωστόπουλο. Αυτός με τα πόδια θα διώξει μακριά σε ένα σημείο στο οποίο ο Ντεφράι εντυπωσιακά θα κερδίσει την μπάλα. Ο Τετέι, ωραία προσποίηση. Θα μπει στην περιοχή ο Τετέι, κρατάει ο Τετέι πάντα την μπάλα από θέση εξω αριστερά. Μέσα στην περιοχή θα γλιστρήσει όμως, θα τη χάσει. Μια δεύτερη ενέργεια θα κάνει φάουλ ο Τετέι στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση από τον Νεκτάριο τον Καλοσκάμι. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ στο 42. Έλεγα Χρήστο, φίλε Ακροατέ 4 σπορ, ένα μέτριο ποιοτικά 45 λεπτό. Με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά να μην μπορεί να βρει την τελική πάσα που θα δημιουργήσει την προϋπόθεση έτσι ώστε να φτάσει με αξιώσει στην εστία του Αναγνωστόπουλου και να κάνει την μεγάλη ευκαιρία. Έχουν επηρεαστεί, είναι ξεκάθαρο, και οι δύο ομάδες από τις πάρα πολλές αλλαγές τις οποίες έχουν κάνει σε σχέση με τον ρυθμό που είδαμε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος.
1: Νομίζω ότι πρέπει να πάει να αλλάξει παπούτσια στο ημίχρονο. Έχει φάει 2-3 μυθικά γλιστρήματα σε φάσεις που έχει κερδίσει φανερά πλεονέκτημα και μπορεί να τελειώσει την ευκαιρία. Σαν να γλιστράει, σαν να πέφτει, σαν να του φεύγει μπάλα. Είδαμε και τώρα. Πριν πέρασε τον τερματοφύλακα, του φύγε πάλι το πόδι, γλίστρισε. Έχασε την ευκαιρία να μπει με την μπάλα στα δίκαια τέρμα. Είναι νωρίτερα του είχε κάνει την πάσα ο Παρεβάλε, ο Τσάπρας. Πάτησε λάθος το πόδι του, δεν βρήκε καλά μια ισορροπία για να την βρει από πάρα πολύ κοντά. Ενώ τώρα έχουμε τον Παναθηναϊκό να βγαίνει μπροστά με την πάσα για τον Κοντούρη. Σουτάρι σε κορμί αμυνωμένου η μπάλα στο πρόσωπο του Ζολιμπούα που διώχνει. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Κοντούρης δεν είναι φοβάται να σουτάρει, είναι ένας καλός σουτέρ. Ένα παιδί που έχει καλά σουτ και τα επιχειρεί τακτικά. Άλλωστε με ένα τέτοιο πολύ ωραίο σουτ μας είχε στηθεί για πρώτη φορά με ένα υπέροχο γκολ που είχε βάλει όταν φορούσε τη φανέλα του Πανετολικού πέρυσι. Πριν τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Ακούτε και εσείς τον άνεμο. Πιστεύω πρέπει να φτάνει στα αυτιά σας.
2: Φτάνει, Χρήστο, και με το παραπάνω.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν θυμάμαι έτσι τόσο έντονα άνεμο εδώ στο ΆΚΑ. Είναι πολύ συχνό γιατί έτσι όπως υπάρχει αυτό το χώρισμα ανάμεσα στα διαζώματα, πολύ συχνά δημιουργείται μια τουρμπίνα εκεί και ναι, το καταλαβαίνεις προφανώς και το κρύο είναι δυνατό κτλ. Εδώ τόσο αέρα δεν τον θυμάμαι.
2: Στη λεωφόρο ναι, πραγματικά είναι περίεργο.
1: Ναι, για να δούμε τον Παναθηναϊκό. Κάγκουα, καλό σου τέρεξο. Καλή φάση για τον Παναθηναϊκό. Έφερε την μπάλα τώρα στο δεξί, το ζήγησε έξω από το ημικύκλιο. Ωραίο σουτ, κερδίζει χειροκροτήματα. Η μπάλα γκελάρει ελάχιστα πριν το απλωμένο χέρι του Αναγνωστόπουλου, αλλά περνάει πολύ κοντά στο δοκάρι, έξω όμως, όχι από την μέσα πλευρά, από την εξωτερική φάση αυτή στο 44. Μια ολοκληρωμένη καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού, η μόνη θα έλεγα στο παιχνίδι. Άλλες δύο-τρεις φάσεις, κυρίως με πρωταγωνιστή ΔΕΤΕ, είναι φάσεις που δεν ολοκληρώθηκαν. Κάτι πήγε στραβά στην τελική απόφαση. Την μια δεν βρήκε την μπάλα, την άλλη πέρασε το τερματοφύλακα και του φύγε το κοντρόλ. Την άλλη γλίστρησε όταν ήταν έτοιμος μέσα από τη μικρή περιοχή να εκτελέσει. Είναι θεματάκια που δεν έχουν επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να βγάλει στατιστικά μια εικόνα επικράτησης σαν και αυτή που δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα βγει ο Κάγκουα εξαιρετικός και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού. Και νομίζω ο καλύτερος παίκτης Άρη, Παναθηναϊκό, ο Κάγκουα σήμερα. Είναι πάρα πολύ καλός και στο αμυντικό κομμάτι, όπως τώρα τον είδαμε, κυνήγησε και με πολύ ωραίο τρόπο κατάφερε και μπλόκαρε την επίθεση της Κηφισιάς. Αλλά και επιθετικά είναι αυτός που παίρνει μπάλα. Προηγουμένως είχε μια καλή ευκαιρία. Τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά με τον Κοντούρη να δίνει στον πιτσιρικά τον 17χρονο τον Μπινιάρη. Μπινιάρης έκλεισε τα 17 του χρόνια, τέλη Αυγούστου, δηλαδή 17 χρονών και ούτε 2 μηνών. Σε 10 μέρες θα γίνει. 17 και 2 μηνών. Ένα παιδί που το πιστεύει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό, το θέλει ο Νίστρομ και αυτό το βλέπουμε ότι όχι απλά τον πήρε στην προετοιμασία, τον βάζει με κάθε ευκαιρία στα παιχνίδια. Σήμερα του δίνει για πρώτη φορά φανέλα βασικό. Για να δούμε την παλιά για τον Τετέι. Σπρόξιμο του Τετέι. Βλέπει ο Τζίλος και σταματάει τη φάση. Τετέι που είδε την παλιά να τούρχεται. Έκανε κίνηση να βγει πίσω από τα μπακ τώρα εκεί στις διεκδικήσεις που έγιναν. Πολύ πιο κοντά από εμάς ο Τζίλος είδε ότι υπήρξε αντικανονική κίνηση από τον παίκτη Παναθηναϊκού και διέκοψε την εξέλιξη της επίθεσης. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστέρων.

0: ολοκληρώνεται τώρα. Δεν θα έχουμε άλλο χρόνο. Οι δύο ομάδες πάνε στο ημίχρονο. Ισόπαλες 0-0. Ένα ημίχρονο Άρη που νομίζω θα το ξεχάσουμε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Τίποτα. Πολύ μέτριο ποιοτικά το πρώτο 45 λεπτό εδώ στη Λεωφόρο, με τις δύο ομάδες να φεύγουν στα αποδυτήρια και να μην θυμάται και κανένας. Και από τους φιλάθλους, τους περίπου 10.000 που είναι στο γήπεδο, αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι πολλές αλλαγές επηρέασαν σίγουρα και τις δύο ομάδες. Δεν υπάρχει ρυθμός, δεν υπάρχουν φάσεις. Άρα λοιπόν γυρίζουμε το μικρόφωνο στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής και σε περίπου 15 λεπτά πάλι μαζί για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
9: Χορηγός επικοινωνίας Έρα Σπορ.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Κυφσιά Παναθηναϊκός 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε στο κλάδι της Βικελίδης, στον Τάσο Πακλαζία. Εκεί ολοκληρώνει το παιχνίδι του Άρη με την Μαρκό. Έλα Τάσο.
1: Στο 88 είμαστε στο Βικελίδης. Ο Άρης έχασε μια ακόμα ευκαιρία. Από αυτές που δεν χάνει ο Μωρόν, αλλά όλα χάνονται, καθώς η μπάλα μετά από σέντρα κόντραρε βρέθηκε ο Μωρόν στο σημείο του πέναλτι με τον τερματοφύλακα εκτός θέσης. Πλάσαρε ο Ισπανός, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, στη ρίζα του δοκαριού και κύλησε πάνω στη γραμμή, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να την απομακρύνουν οι παίκτες της Μαρκό. Και πάλι ο Μωρόν τώρα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα, διαγώνια, σέντρα, ξηράφι, δεν πήγε στη φάση ο Γκαρέ. Με αποτέλεσμα να περάσει μπάλα out. Το 1-0 παραμένει για την ομάδα του Άρη με το αυτογκόλ του Σμάλη στο 64 στην προσπάθεια του Κουάμε. Για να δούμε τώρα αυτή την επιθετική ενέργεια από τους παίκτες της Μαρκό που προσπαθούν σε αυτά τα τελευταία λεπτά να δημιουργήσουν προβλήματα στην άμυνα του Άρη. Ένα γέμισμα, η μπάλα θα κοπεί, ο Παπαραφιανός που πέρασε στη θέση του Χαρούπα πριν από λίγο απομακρύνει ωραία ενέργεια από τον Γκάρε, βγάζει για τον Μπουσαΐτ, τον Μπουσαΐτ για τον Κουάμε. Ελέγχει τώρα ο Μανού Γκαρσία. Αφήνει για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ και πάλι για τον Ισπανό. Πίσω για τον Τιάμ. Ο Άρης παγώνει κάπως το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαφώς καλύτερος. Θα μπορούσε να είχε πετύχει περισσότερα από το 1-0, από αυτή την ενέργεια του Κουαμέ και την προσπάθεια να απομακρύνει την μπάλα, να την αποκρούσει δηλαδή. Ο Παύλος Μάλης την έστειλε πιο βαθιά στην εστία του τερματοφύλακα Χρήστου Θεοδωράκη. Από το 64 ο Άρης προηγείται 1-0. Δεν έκανε πιστική εμφάνιση σήμερα ο Άρης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά με τις αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε ξεκάθαρο ότι είναι καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά πολλές φορές αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να κερδίσεις οποιοδήποτε παιχνίδι χωρίς να υδρώσεις. Κουάμε. 4 λεπτά των καθυστερήσεων από τον τέταρτο διαιτητή, από τον Τομαρά. Η μπάλα διεκδικήσιμη, το πλάγιο για τον Άρη κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Από ένα δοκάρι δύο ομάδες σε κάθε ημίχρονο. Στο πρώτο για τη Μαρκό, στο δεύτερο για τον Άρη. Ο Μωρόν έγινε απειλητικός, θα μπορούσε να είχε σκοράρει δύο φορές. Το πλάγιο τώρα είναι μετά από το λάθος των παιχτών του Άρη υπέρ των φιλοξενούμενων. Κυλάει ήδη ο χρόνος των καθυστερήσεων, είπαμε 4 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Ο Γρηγορίου λέει τους παίκτες του να μείνουν ψηλά για να απορροφήσουν την επίθεση των παίκτων της Μαρκό. Αλλάζει κατοχή μπάλα στα πόδια των παίκτων του Άρη, πίσω για τον Σούταλο. Ο Σούταλο θα γυρίσει για τον Βέλιο. Ο Βέλιο με τα πόδια θα απομακρύνει σε ένα χώρο που υπάρχουν μόνο παίκτες της Κηφισιάς. Δεν υπάρχει φάουλ πάνω στον Πεζίροβιτς. Τώρα υπάρχει φάουλ κερδισμένο για την ομάδα του Άρη πάνω στον Ρεν Μωρόν, που χρησιμοποιείται και πάλι ως αλλαγή. Πέρασε στο παιχνίδι της Τούμπας, τον περνάει και σήμερα ο προπονητής του Άρη Μανού Γκαρθία. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπουσαΐτ. Είναι καλή μεταβίβαση, κερδίζει το πλάγιο από τον Κοπανίδη που έχασε ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο για τη Μαρκό. Καθυστερούν οι παίκτες του Άρη να εκτελέσουν αυτό το πλάγιο και με την καθυστέρηση τη δίνουν σε αντίπαλο. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά, ο Βοριαζίδης όμως πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα. Όλα αυτά στο χώρο που συνδέει την μεγάλη περιοχή με το κέντρο προς την εστία της Μαρκό. Ο Πετρής θα βγει και θα πάρει την μπάλα από το ελεύθερο που έγινε. Κακή μεταβίβαση της μπάλας από τον Μανού Γκαρθία. Δεν έφτασε ποτέ στον Μωρόν. Το πλάγιο είναι για τη Μαρκό σε αυτά τα τελευταία λεπτά του έξτρα χρόνου. Εδώ στο Βικελίδης υπενθυμίζουμε 1-0. Προσπάθεια του Κουαμέ, παρέμβαση του Σμάλη. Χρεώνεται αυτό γκολ. Παρά το γεγονός ότι η μπάλα είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, μια ίστατη προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους να βγουν μπροστά. Ο Πετρής, ο δεξιός οπισθοφύλακας του Άρη, θα δώσει ύψος στην μπάλα και αυτή θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κάτι λέει ο Σούλης Παπαδόπουλος στους παίκτες του εκεί. Τους λέει να περάσουν όλοι μπροστά σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην αντίπαλη περιοχή. Αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο, αν εξαιρέσουμε μια κόντρα που δημιούργησε πρόβλημα στην εστία του Βέλιο, η μπάλα κόντραρε, ο Βέλιο έπεσε από τη μια πλευρά, η μπάλα πήγε out. Η Μαρκό δεν είχε να δείξει κάτι άλλο. Στο πρώτο ημίχρονο είχε και τις δύο ευκαιρίες. Το πλάγιο τώρα φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Άρη. Κεφαλιά προς τα πίσω, ο Τιάμ θα απομακρύνει, θα σουτάρει ο Κοπανίδης, η μπάλα θα περάσει out. Διαμαρτύρονται για corner οι παίκτες της Μαρκό. Ο διαιτητής θα δείξει και την κίτρινη κάρτα στον παίκτη που σούταρε στο Κοπανίδη και ζήτησε το corner. Ήταν κοντά στη φάση, σημειώνει τώρα την κάρτα. Οδεύουμε προς το τέλος της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου. Άρης προηγείται 1-0 από το 64 με το γκολ.
10: Το αυτογκόλ του Σμάλη.
1: Ναι, το μισό πρέπει να χρεωθεί στον Κουαμέ και το μισό στο Σμάλη. Έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση. Δεν θα μπορούσε να κάνει και τίποτα ο Σμάλης. Έκανε την προσπάθεια να απομακρύνει, δεν μπόρεσε. Κεφαλιά έγινε σχεδόν μέσα από τη μικρή περιοχή του Κουαμέ. Τελευταίο σφύριγμα στο Κλεάντης Βικελίδης, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Τρίτη αγωνιστική για την Face Link του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι δύο ομάδες είχαν και από ένα ρεπό. Ο Άρης μετά την ισοπαλία την προηγούμενη εβδομάδα με τον Αστέρα Άκτορ παίρνει τη νίκη. Με αυτό το φτωχό 1-0 θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο. Οπότε πετυχαίνει αυτό που θέλει και πάει στο ντέρμπι με τον Ηρακλή το Σάββατο σαφώς πιο ήρεμος. Εκεί θα είναι ένα άλλο παιχνίδι. Προχώρησε σε ένα εκτεταμένο rotation ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν και κάποιοι βασικοί ποδοσφαιριστές για την ομάδα του Άρη. Ανέβασε την απόδοσή του, έφτασε στον γκολ, κλείδωσε το παιχνίδι. Η φιλοξενούμενη Μαρκό δείχνει ότι έχει ποιότητα, έχει και αρκετές εναλλακτικές λύσεις. Πήγε να κλέψει το παιχνίδι δίνοντας χώρο στον Άρη και χτυπώντας την κόντρα επίθεση. Είχε δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να είχε πετύχει ένα γκολ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο με την πίεση του Άρη και το ανέβασμά του σε όλες τις γραμμές δεν της δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσει να πετύχει ένα γκολ και να βάλει δύσκολα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τελικό αποτέλεσμα 1-0 με το αυτογκόλ του Σμάλη και την προσπάθεια του Κουάμε. Τίποτα περισσότερο από την Θεσσαλονίκη. Εύχομαι ένα καλό απόγευμα σε όλους και καλή συνέχεια, Δημήτρη, στην εκπομπή.
10: Καλή συνέχεια, Τάσο Πακλαζή. Ευχαριστώ πολύ. Άρης Μαρκό 1-0 με το αυτογκόλ του Σμάλη στο 63ο λεπτό. Ο Άρης με την νίκη του αυτή ανέβηκε στους 4 βαθμούς στην ενιαία βαθμολογία της League Phase του Κυπέλου. Η Μαρκό παρέμεινε στον ένα πόντο. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω στο ημίχρονο Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0 και νωρίτερα νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Ο Πασαλίδης με αυτόν γκολ στο 50 λεπτό άνοιξε το σκόρ για την ομάδα του Αστέρα. Ο Ρικαρντίνιο με πέναλτι στο 57 λεπτό διαμόρφωσε το 0-2 και το τελικό 0-3 έγραψε ο Παπακανέλος στο 67 λεπτό. Στις 8 θα έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Ο Ατρόμητος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Το μάθη θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Και βεβαίως θυμίζω στις 10 Ολυμπιακός για Αγγελόνια με την πολωνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός κάνει την πρεμιέρα του στην League Phase του Europa League. Το παιχνίδι θα περιγράψουν ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Γιάννης Ράνιος. Αύριο είναι η σειρά του Όφη να παίξει αυτό στη δική του πρεμιέρα στην League Phase του Europa League κόντρα στην Hoffenheim. Νωρίτερα το πρωί ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής της ομάδας του Όφη, έδωσε και την συνέντευξη τύπου για το αυριανό παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
11: Να πω ότι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξει σε ομίλους Europa League Phase. Άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πω ότι για μας προσωπικά που παρτίζουμε την ομάδα δεν πάμε... Είναι μια σειρά παιχνιδιών, είναι 8 παιχνίδια που πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα 8 παιχνίδια να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς, 9, 10, 11, για να πάμε στην επόμενη φάση και αυτός είναι ο στόχος, το καταθέτω τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, αν μπήκαμε στο Europa League Phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει... Τα τελευταία 18 χρόνια παίζει στη Bundesliga, που πέρσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη, εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα, το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά, νομίζω, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
12: Ποια είναι η αγωνιστική προσέγγιση από την πλευρά του Όφη, αν διαφοροποιείτε κάτι, δεν εννοώ σε ό,τι αφορά τις επιλογές, συνολικά σε ό,τι αφορά την προσέγγιση σας?
11: Προφανώς είναι μια ομάδα της Bundesliga, είναι μια ομάδα που κύριο χαρακτηριστικό είναι η ένταση, ο δυναμισμός, ασταμάτητα τρεξίματα, υψηλές πιέσεις, το man-to-man σε πάρα πολλές φάσεις του παιχνιδιού. Άρα εμείς σαν ομάδα πάντα... Το λέω πάντα, δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας, δεν αλλάζουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, αλλά απ' την άλλη αναγκαστικά πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάποια τακτικά, να αλλάξουμε λίγο το τακτικό μας πλάνο σε σχέση με τον αντίπαλο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του.
13: Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, αλλά θα είμαστε μια ομάδα σίγουρα που θα προσπαθήσουμε να σταθούμε σε ένα καλό βαθμό απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Hoffenheim, με τα δικά της χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να βγάλουμε και εμείς την ίδια ένταση, να καταθέσουμε ψυχή όπως είπα και πριν, να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, άρα στις φάσεις που θα πρέπει να κάνουμε άμυνα, να πρέπει να κάνουμε άμυνα καλά, γιατί θα χρειαστούμε πολλές φορές να κάνουμε άμυνα. Όταν θα πρέπει να πιέσουμε, θα πρέπει να πιέσουμε σωστά και με τον τρόπο που θα πρέπει να πιέσουμε. Και ουσιαστικά νομίζω θα πρέπει να έχουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Παίζουμε στην έδρα μας, με τον κόσμο μας δίπλα. Άρα θα πρέπει και ο κόσμος, μάλλον θα πρέπει και εμείς να δώσουμε στον κόσμο τα στοιχεία που χρειάζεται για να μας δώσει αυτός πίσω την ένταση που χρειαζόμαστε για να μπορούμε μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλό στο αυριανό παιχνίδι.
2: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
15: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
16: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
15: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
16: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
15: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
16: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
15: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
17: Απολαύστε υπεύθυνα.
18: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
19: Ακούτε Ερασπόρ.
10: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη Λεωφόρο, ακούμε τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό.
0: Ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, πριν από δύο λεπτά, συγγνώμη, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Το μάτς είναι στο 0-0 όπως το αφήσαμε. Αλλαγές οι δύο προπονητές δεν έχουν κάνει προς το παρόν, παρά μόνο τη μία αναγκαστική με την είσοδο του Μπένι λόγω τραυματισμού του Δοϊδανδρίλη στο ξεκίνημα του αγώνα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα 2-3 λεπτά δεύτερου ημιχρόνου εξακολουθεί να θέλει να κρατήσει τον έλεγχο, δηλαδή είναι ψηλά με τις γραμμές του, πιέζει κάθε μπάλα, θέλει να έχει παιχνίδι κυριαρχίας. Πάλι γλιστράει ο Τετέι, δεν έχει αλλάξει παπούτσια, για μια ακόμη φορά γλίστρησε. Φοράει τα ίδια και ξεχωρίζουν γιατί έχει μια Πορτογαλία απόχρωση. Η πάσα του Γιάνγκουσιτς τώρα πάλι έξυπνη μεν, άνοιξε την άμυνα της Κηφισιάς, αλλά πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε, δεν μπόρεσε να βρει τον Πελίστρη, με συνέπεια να χαθεί μια καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού να βάλει την μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Η προσπάθεια της Κηφισιάς να βγει σε ανοιχτό γήπεδο μπροστά σταματάει ένα αντικανονικό μαρκάρισμα του Τσάπρα, φαουλ υπέρ των γηπεδούχων που θα εκτελεστεί τώρα με την μπάλα να στείλεται λίγο κάτω από τη μέσα γραμμή προς την περιοχή του Αναγνωστόπουλου. Παναθηναϊκός θα βγει να πιέσει πολύ, ο αέρας συνεχίζει να ταλαιπωρεί και τους ποδοσφαιριστές και τους θεατές, πάρα πολύ δυνατός αέρας. Η Κηφισιά βγαίνει από πλάγια αριστερά, τώρα προσπαθεί να βάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, μια σέντρα που και αυτή είναι πολύ πιο δυνατή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι οι παίκτες δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν βάζουν δύναμη στην μπάλα, δεν πάει μακριά. Βάζουν δύναμη, αλλάζει ο αέρας, την πάει στο Θεό. Δεν έχουν καταφέρει να βρουν μια ισορροπία, ένα πάτημα τέτοιο έτσι ώστε να μπορέσουν να σιγουρέψουν τις μεταβιβάσεις τους για να έχουν και μεγαλύτερα κέρδη στο επιθετικό κομμάτι. Έτσι βλέπουμε ένα πολύ φτωχό σε φάσεις παιχνίδι, ελάχιστες ευκαιρίες. Πιο καλή στιγμή να... ενώ τώρα βγαίνει πολύ ωραία ο Τετέι να την πάσα του Γιάκου, πάει να βγει στο τετέι, πάλι εκτιστράει λίγο και δεν μπορεί στο βηματισμό να, να κερδίσει την κόντρα. Στη συνέχεια έχετε από πίσω ο Κάγκουα να πάρει την μπάλα χρησιμοποιώντας όμως το χέρι του, ο διαιτής το βλέπει, οπότε σταματάει αυτή την επίθεση από τον Παναθηναϊκού. Πάλι εδώ Τετέι μετά το γρήγορο 1-2 που έκανε με τον Γιάκουζιτς δέχτηκε πάλι την μπάλα με πλεονέκτημα, είχε μόνο να παίχτη αντίπαλο με τον τερματοφύλακα, πριν τον τερματοφύλακα στο ημικύκλιο, πήγε τον τριπλάρι και τώρα που κάνει την τρίπλα γλιστράει πάλι και του φεύγει μπάλα μέσα από τα πόδια. Δεν ξέρω, κάτι πηγαίνει λάθος εκεί με τις τάπες που φοράει. Τον έχουμε δει να γλιστράει πάρα πολύ από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα, με συνέπεια σε κάποιες στιγμές που φαίνεται ότι θα πάρει τη φάση πάνω του και θα κάνει κάτι καλό, κάτι επικίνδυνο, να χάνεται η ευκαιρία και να περνάει μπάλα στον αντίπαλο.
17: Στο 50 είμαστε στο γήπεδο Λεωφόρου, παραμένει πάντα το 0-0. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός επιχειρεί τώρα να δημιουργήσει φάση επίθεση από τα αριστερά με τον Σάλαχ Εντίν, ο οποίος θα βγάλει στον Πελίστρι. Ο Πελίστρι κρατάει, θα παίξει με τον Νίκ Κάγκουα. Στη μεσαία γραμμή ο Κάγκουα προς τα χάσει από την ωραία παρέμβαση που θα κάνει για την Κηφισιά ο Μπένι. Μπάλα και πάλι σε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα ωραία θα πατήσει στον Μπινιάρη, Μπινιάρη στο Γιάγκουσιτς, Γιάγκουσιτς περιφερειακά της περιοχής. Μια πάσα με στόχο τον Κάγκουα, απομακρύνουν και αμυντικοί πιο μακριά. Η μπάλα θα κοντράρει στον Μπινιάρη, μια κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει στον Αναγνωστόπουλο χωρίς κανένα πρόβλημα από την προσπάθεια την οποία έκανε ο Φακούντο Πελίστρι. 51 λεπτά στο παιχνίδι. Από αρκετούς παίκτες ετοιμάζει και να ζεσταίνει ο Νίστρουπ. Αρκετούς παίκτες από το βασικό σχήμα, και ο Αντίνο και ο Ναΐ και ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος. Προφανώς θα γίνουν αλλαγές σε αυτό το χρονικό σημείο. Μια κεφαλιά η οποία θα γίνει. Η μπάλα θα κατέβει, πολύ ωραίο κοντρόλ εκεί που θα κάνει ο Μιχάλης ο Πατήρας, με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Ζολιμπουά. Ο Ζολιμπουά θα παίξει σε ένα σημείο στο οποίο η μπάλα θα γυρίσει και θα κινηθεί εκεί με ωραίο τρόπο ο Πολυκράτης. Ο Πολυκράτης κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί, θα παίξει αριστερά με τον Εμπουλά. Εμπουλά, ωραία ενέργεια ο Κάγκουα, θα πέσει με δύναμη στο χορτάρι και ο Κοντούρης έχει κάνει ένα φάουλ νωρίτερα στην προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της Κηφισιάς. Συγκεκριμένα αυτός ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι ήταν ο Εμπουλά. Λοιπόν, στο 52 έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι. Ο Τζίλος είναι κοντά, σφύριξε αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν οι παίκτες της Κηφισιάς. Όπως καταλαβαίνετε, φίλοι αγροατές, Ερασπόρ, ο ρυθμός δεν είναι καλός αυτό το παιχνίδι. Εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, την έδρα που χρησιμοποιεί η ομάδα της Κηφισιάς αυτή τη χρονιά, μια βαθιά παλιά, δεν είναι καλή, η οποία θα γίνει με στόχο τον Εμπουλά. Η μπάλα θα φύγει μακριά. Ο Πένια θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάλμερ Μπράουν έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κρατάει την μπάλα ο Πάλμερ Μπράουν. Θα βγάλει και πάλι στον Ινιάκη Πένια. Ο Πένια με τον Ντεφράι και τον Κάγκουα είναι οι μοναδικοί και ο Τετέι βεβαίως που χρησιμοποιούνται στο rotation το βασικό του Παναθηναϊκού. Μέχρι τώρα με πάρα πολλές αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Ωραίο, ο Γιάγκουσιτς θα παίξει με τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης από θέση έξω δεξιά κρατάει την μπάλα. Ο Μπινιάρης έχει χώρο να κινηθεί. Μπινιάρης προσποιείται. Θα βγάλει στον Κοντούρη. Κοντούρης επιχειρεί να σουτάρει σε δύο χρόνους. Σαλάχ Εντίν. Ωραία στον Τετέι. Τετέι σουτάρει. Μπάλα ψηλά μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Αναγνωστόπουλου. Ήταν πολύ άστοχο το σουτ από τον Ανδρέα Τετέι. Στο 53 το παιχνίδι εδώ στη Λεωφόρο και φυσικά Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Μια προσπάθεια τώρα με τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έχει την μπάλα στην γωνιά. Το Αναγνωστόπουλο και είναι έτοιμος να διώξει μακριά, θα το επιχειρήσει ο Ντεφράι. Με ωραίο τρόπο θα κατεβάσει την μπάλα. Μπάλα τελικά θα φτάσει στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού κρατάει. Θα βγάλει στον Μαγκανά. Ο Μαγκανάς έχει χώρο. Ένα σουτ που θα γίνει. Μπάλα κοντράρι. Ο Ντεφράι ελέγχει. Θα σηκώσει την μπάλα ψάχη. Θα διώξει μακριά. Ο Τετέι μάχεται εκεί. Η μπάλα θα φτάσει στον Κάγκουα. Τελικά μια παλιά του Κάγκουα με στόχο τον Πελίστρι. Είναι ωραία η τοποθέτηση την οποία θα κάνουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Ζολιμπουά. Και θα κόψει μέσα στην περιοχή. Μια προσπάθεια επιχείρηση εκεί. Ο Εμπουλά για την Κηφισιά βρέθηκε στο χορτάρι. Έτσι λοιπόν η μπάλα έφτασε στον Ινιάκη Πένια. Με τον Πάλμερ Μπράουν τώρα Παναθηναϊκός και τον Στέφαν Ντεφράι. Ο Ντεφράι κρατάει την μπάλα, έχει χώρο να κινηθεί, θα γυρίσει και πάλι στον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν θα βγάλει σε ένα σημείο που ο Γιάγκουσιτς κρατάει. Γιάγκουσιτς με τον Τσάπρα. Γιάγκουσιτς έχει χώρο να κινηθεί. Ο Γιάγκουσιτς έχει πάντα την μπάλα στην κατοχή του. Ο Γιάγκουσιτς κρατάει, προσποιείται, θα παίξει με τον Μπινιάρη.
20: Η μπάλα θα βγει στον Κοντούρη. Κοντούρη αλλάζει και πάρει στον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν θα βγάλει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Κοντούρης. Μια βαθιά μπαλιά. Στόχο τον Πελίστρη. Η μπάλα θα κατέβει. Ο Πελίστρη κρατάει. Έχει χώρο να κινηθεί σε δύο. Χρόνος ο Πελίστρη θα μπει στην περιοχή. Θα παίξει με τον Γιάνγκουσιτς. Ωραία τρίπλα. Στο χορτάρι ο Γιάνγκουσιτς. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Σε πολύ καλό σημείο. Ένα φάουλ στο οποίο πηγαίνει πάνω στην μπάλα και ο Κοντούρης και ο Κάγκου. Ήταν ωραία ενέργεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γιάνγκουσιτς έξω περιοχή να δέχεται ένα διπλό μαρκάρισμα από δύο παίκτες Κυφσιάς, τον Κωνσταντίνο τον Αποστολάκη και τον Μπένι. Ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης, ο οποίος είναι ο παλιός, είναι γιος του παλιού παίκτη του Παναθηναϊκού, του Στράτου, τον Αποστολάκη. Ναι, ναι. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Πάνω στην μπάλα είναι ο Κάγκουα, είναι και ο Γιάνγκουσιτς. Είναι σε καλό σημείο το φάουλ αυτό για τον Παναθηναϊκό. Στο 56 στη Λεωφόρο. Έχει την ευκαιρία να απειλήσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το χρονικό σημείο με αυτό το φάουλ το οποίο έχουν κερδίσει οι πράσινοι με Κάγκουα πάνω στην μπάλα και τον Γιάνγκουσιτς. Δείχνει το σωστό σημείο που θα πρέπει να στηθεί το τείχος για την ομάδα της Κηφισιάς ο Τζίλος. Και θα βρεθεί εκεί στην πορεία της μπάλας από ό,τι βλέπω. Θα μπει ανάμεσα στο τείχος και ο Πελίστρη και ο Ντεφράι για να ανοίξουν έτσι ώστε να περάσει μπάλα το τείχος, αν περάσει, και να δημιουργήσει συνθήκες ευνηδιασμού για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, για να δούμε την προσπάθεια. Κάγκουα πάνω στην μπάλα, εκτελεί, μπάλα θα περάσει, Αναγνωστόπουλος εντυπωσιακά σε κόρνερ. Ωραίο χτύπημα από τον Κίγκς Κάγκουα. Μπάλα πέρασε, Αναγνωστόπουλος σωστά τοποθετημένος. Θα διώξει σε κόρνερ.
10: Και πήγα να σου πω ότι γράφει από εκεί, έτσι, πολύ καλή θέση.
20: Ναι, ήταν καλοχτυπημένο το φάουλ από τον Κάγκουα. Η μπάλα πέρασε το τείχος. Αναγνωστόπουλος όμως ήταν σωστά τοποθετημένος. Το κόρνερ εκτελείται στην περιοχή με υπερένταση ο Αναγνωστόπουλος. Η μπάλα θα φτάσει στον Σαλάχ Εντίν. Αυτός θα κάνει φάουλ από ό,τι δείχνει ο διαιτής. Έτσι λοιπόν, λήξη συναγερμού στην άμυνα της Κηφισιάς. Δημήτρη, στο 57 είμαστε. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0. Δεν ξέρω αν θες να επιστρέψουμε να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο.
10: Όχι, δεν έχουμε κάποιο άλλο γήπεδο. Άρη, παραμένουμε στη Λεωφόρο, σε αυτό το 0-0 του Παναθηναϊκού, που όσο περνάει η ώρα νομίζω δεν βολεύει τους πράσινους. Έχουν δύο δύσκολα παιχνίδια στην συνέχεια της League Phase του κυπέλου. Υποδέχονται τον Άρη στην τέταρτη αγωνιστική της League Phase και στην πέμπτη αγωνιστική είναι το τέρμι με τον Ολυμπιακό.
20: Ναι, εντάξει. Είναι μια συνθήκη η οποία βέβαια θέλει πάρα πολύ χρόνο. Να τη δούμε, θα τραβήξει δηλαδή μακριά όλη αυτή η διαδικασία για να κάνουμε υπολογισμούς από τώρα. Είναι στο 55 η ιστορία αυτή και λέω θα τραβήξει μακριά γιατί όλες οι ομάδες, κυρίως αυτά τα πρώτα παιχνίδια, θέλουν να τα παίρνουν τα αποτελέσματα για να έχουν τουλάχιστον την ευκαιρία στα ντέρμπι τα οποία έρχονται αργότερα να έχουν καλύτερα πλασαρίσματα. Δηλαδή δεν κινδυνεύουν οι ομάδες να μείνουν έξω υπό την έννοια ότι θα έχουν κάποιο σοβαρό ζήτημα. Αλλά θέλουν καλύτερα πλασαρίσματα για να μπορούν αργότερα
10: και να. Και για να αποφύγουν και τον επιπλέον γύρο, αν θέλει, Άρη.
20: Και αυτό παίζει ρόλο, αλλά και να έχουν και καλύτερες κληρώσεις όταν θα έρθει αργότερα η ιστορία να συναντηθούν οι ομάδες. Αλλά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αυτές οι ομάδες φτάνουν στο θεσμό μακριά και είτε στα ημιτελικά είτε στα προημιτελικά, πριν δηλαδή παίξουν στο τελικό, συναντιόνται μεταξύ τους. Θα τα δούμε αυτά. Έχουμε και ο Γιάνγκουσιτς κρατάει σε φάση επίθεση ο Παναθηναϊκός. Τετέι μέσα στην περιοχή. Ο Τετέι θα κάνει προσποίηση. Ο Κάγκουα σουτάρει έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέι σε δύο χρόνους να κερδίζει την μπάλα. Πρώτο δεύτερο χρόνο με υπερένταση ο Κάγκουα. Και λέω με υπερένταση γιατί έγινε μια συνεννοησία εκεί με τον Αντρέα τον Τετέι. Επιχείρησε να πλασάρει ο Κάγκουα σε πολύ καλό σημείο με διαφορά. Ο μακράν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου, ο Κάγκουα, ο οποίος χάνει μια μεγάλη ευκαιρία με το σούτ, το οποίο εξαπολύξε την περιοχή. Τελευταία στιγμή ο Τετέι άφησε, ενώ τώρα θα έχουμε αλλαγές και ο Ναΐ και ο Αντίνο και ο Καμαρά. Βάζει τα βαριά πυροβολικά, Χρήστο, φίλοι ακροατές, ο Νίστρουπ, για να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού μετά το 60.
0: Ο Παναθηναϊκός θέλει γκολ, αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλει νίκη για να μην μπλέξει, γιατί τα επόμενα δύο παιχνίδια του είναι δύσκολα. Είναι με Άρη εντός έδρας και με Ολυμπιακό εκτός. Οπότε ναι, μεν περνάνε πολύ, αλλά επειδή δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να δώσει ένα παράπονο παιχνίδι, με την ταλαιπωρία και τον όποιο κίνδυνο υπάρχει στη διασταύρωση να βρεθεί πάλι με έναν καλό αντίπαλο και πιθανότατα με μείνει εκτός έδρας, θέλει να είναι μέσα στις τέσσερις ομάδες που θα πάρουν την πρόκληση απευθείας στην προμηθευτική φάση και θα περιμένουν ξεκούραστα όποιες προκύψουν από τα play-off. Για να το κάνει αυτό πρέπει να κάνει νίκες. Έχει κάνει μια οριακή νίκη απέναντι στην πιο αδύναμη ομάδα που έχει να αντιμετωπίσει, την Νίκη Βόλου, 1-0. Σήμερα με την Κηφισιά έχει μια εικόνα κυριαρχίας. Το δεύτερο μήχρονο αρχίζει και απειλή έχει κάνει με τον Κάγκουα 2-3 πολύ καλές τελικές ενέργειες, απειλητικές. άλλη μία στο πρώτο ημίχρονο πάλι με τον δύο παίκτη. Σαν την είχαμε στο γάλα σήμερα. Ξεχωρίζει από όλους, είναι εξαιρετικός. Πάρα πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και στο εκτελεστικό κομμάτι παίρνει πρωτοβουλίες και είναι η μεγαλύτερη απειλή. Ο Τετέι και εδώ στην προηγούμενη φάση θα μπορούσε να πάρει τη φάση πάνω του, αλλά πάλι δεν είχε καλό πάτημα. Του φύγει λίγο η μπάλα στο κοντρόλ. Εγώ επιμένω ότι κάτι λάθος με τα παπούτσια του κάνει. Κάτι λάθος με τις τάπες. Δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιήσει σωστές. Αυτό εκτιμώ, αυτό καταλαβαίνω. Δεν δικαιολογείται τέτοιο γλίστραμα. Γιατί είναι ο μόνος που γλιστράει. Δεν έπρεπε ότι έχει κάτι περίεργο στου χώρου. Θα φαίνεται αυτό από τα γλιστράματα και άλλων παικτών. Σχεδόν μόνος του είναι αυτός που τον βλέπουμε συχνά να χάνει τον βηματισμό του, να γλιστράει, να το φεύγει εύκολο κοντρόλ, να μην έχει μια καλή επαφή με το χορτάρι. Βλέπουμε ότι ο Γιάνγκος έτσι είναι ανεβασμένος στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σαλάχ Εντίν, επειδή πολλοί θα ρωτήσετε, είναι συμπαθητικός για πρώτη εμφάνιση, δηλαδή κρατάει μεν τη θέση του, δεν πολύ παίρνει θάρρυτα να βγει μπροστά, να συνδράμει επιθετικά το κομμάτι, να συνεργαστεί καλύτερα με τον Πελίστρη, με τον οποίο τώρα αλλάζει μπάλες έξω από την περιοχή. Δεν είναι δηλαδή πολύ δημιουργικός, και αυτό γιατί είναι λογικό, δεν ξέρει τις συνεργασίες, καλύψεις, δεν θέλει να αφήσει κενό στην άμυνα, είναι λίγο πιο πίσω από ότι ενδεχομένως θα τον δούμε στα επόμενα παιχνίδια μόλις πάρει τον αέρα της ομάδας και έχει καλύτερες συνεργασίες. Δείχνει όμως ότι είναι ένας κοντρολαρισμένος παίκτης, για πρώτη εμφάνιση μια χαρά τον βλέπω. Νομίζω θα είναι ευχαριστημένος αρκετά ο προπονητής του από αυτό το μικρό δείγμα γραφής που είδε στην παρθετική μου εμφάνιση σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάμε ότι το παιδί αυτό ανακοινώθηκε την περασμένη Δευτέρα από τον Παναθηναϊκό και σήμερα Τετάρτη ξεκινάει βασικός σε επίσημο παιχνίδι. Έτσι. Το παιχνίδι μάλιστα που δεν είναι αδιάφορο, έχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον όσον αφορά τις προσδοκίες του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση. Τετέι δεν μπορεί να κάνει την επαφή, το κλείνουν καλά οι παίκτες της Κηφισιάς, οι οποίοι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, κατά τη στοιχεία βέβαια με τις θέσεις των δύο ομάδων στο πρώτο, υπερασπίζονται την αιστεία που βρίσκεται μπροστά από την θύρα 13, και αντίστοιχα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Πένια, υπερασπίζεται την αιστεία που βρίσκεται μπροστά από το πέταλο της 6-7. Μια πολύ ωραία μπαλιά από τον Κάγκουα, η μπάλα πηγαίνει πλάγια για τον Τσάπρα που έχει χώρο, πλησιάζει την περιοχή χαμηλά, η μπάλα κάτω, λίγο απρόσεκτα, θα βγει εκεί, θα κοντράρει την μπάλα ο Γιάγκνε και θα παραχωρήσει ένα πλαγιότ δίπλα στο σημάκι του κόρνερ. Μπαίνει ο Θοδωρίδης, θα πάρει τη θέση του Μιχάλη Πατήρα, θα μπει και ο Σαγκάλ, τονώνει την επίθεση της Κηφισιά με αυτές τις κινήσεις. Οπότε θα περιμένω να δούμε και πώς θα δράσει και ο Παναθηναϊκός, γιατί βλέπω και δύο παίκτες να σηκώνονται από τον πάγκο από τον Νίστρουπ. Ο ένας είναι ο Ουναΐ και ο άλλος είναι ο Καμαρά. Είναι και ένας τρίτος, είναι και ο Αντίνο. Δηλαδή ουσιαστικά αλλάζει ο Παναθηναϊκός μεσοεπιθετικά αρκετούς από τους παίκτες του. Τρεις αλλαγές θα κάνει μαζεμένα. Θα γίνει πάσα προς τα έξω. Η μπαλιά είναι από τον Κοντούρη άσχημη για τον Τσάπρα. Η μπάλα δεν κοντράρει πουθενά. Βγαίνει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Ο κόσμος φυρίζει γιατί δεν επιτράπηκε να γίνουν ταυτόχρονα μαζί με τις Κηφισιάς οι αλλαγές και στον Παναθηναϊκό. Βγαίνει ο Πελίστρη, θα μπει ο Αντίνο. Θα μπει ο Ουναΐ στο παιχνίδι στη θέση του Τσάπρα. Και θα μπει και ο Καμαρά στη θέση ποιου, να δούμε ποια ταμπλά θα σηκωθεί. Και θα βγει ο Γιάγκουσιτς για να μπει ο Καμαρά. Λογικά οργανωτής θα είναι ο Ουναΐ στη θέση του Γιάγκουσιτς, δηλαδή το ρόλο που έχει ο Γιάγκουσιτς στο παιχνίδι. Μα δεν πρέπει να πάει δεξιά. Μάλλον ο Κοντούρης. Νομίζω ο Κοντούρης θα πάει δεξιμπακ. Αυτό του λέει ο Καμαρά. Αυτή είναι η εντολή του Νίστρουπ. Θα πάει ο Κοντούρης δεξιά για τη θέση του Τσάπρα και θα μπει σε ρόλο καθαρού αμυντικού χαφ δίπλα στον Κάγκουα ή μάλλον να το πει σωστά πίσω από τον Κάγκουα ο Καμαρά. Όλα αυτά στο 64, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, και με το μάτς εδώ στη Λεωφόρο είναι 0-0. Άρη.
3: Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνει πέρα στο Παναθηναϊκό τον Ουναΐ να κερδίσει την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο η μπάλα θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω. Μια βαθιά μπαλιά με τον Ντεφράι, ο οποίος θα κατεβάσει με ωραίο τρόπο. Ντεφράι θα παίξει με τον Πένια. Ο Πένια
20: με τον Καμαρά και όλα αυτά για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Πάλμερ Μπράουν και τον Πάλμερ Μπράουν να κρατάει την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο θα γυρίσει στον Ινάκη Πένια. Ο Πένια κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί, θα γυρίσει εκεί στον Ντεφράι. Ντεφράι με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα θα αλλάξει και πάλι με τον Πένια. Ο Πένια θα δώσει στον Πάλμερ Μπράουν. Είμαστε στο 65 με τον Καμαρά. Να κρατάει ο Καμαρά στον Ουναΐ. Πέρασαν σε αλλαγή οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Καμαρά αλλά και ο Ουναΐ με τον Σαντίνο Αντίνο. Με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του Τριφυλλίου με τον Κοντούρ και τον Ντεφράι. Ντεφράι θα βγάλει στον Αντίνο, αριστερά Αντίνο. Έχει χώρο να κινηθεί. Από μέση απόσταση ο Αντίνο κρατάει Καμαρά και Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να αλλάξει την εικόνα του κυρίου στην μεσαία γραμμή. Με την είσοδο και του Καμαρά και του Ουναΐ. Ο Πάλμερ Μπράουν με τον Ντεφράι. Ντεφράι με τον Κάγκουα. Κάγκουα θα βγάλει αριστερά στον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν ωραία στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα έχει χώρο να κινηθεί. Θα βγάλει δεξιά στον Μόνα. Μαρκάρι στο Κοντούρι. Κοντούρι, η προσποίηση του Κοντούρι στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει. Τελευταία στιγμή απομακρύνει εκεί η παίκτη τη Κηφισιά. Εντείνει την πίεση του Παναθηναϊκό. Στο 66 είμαστε. Στο γήπεδο του Λεωφόρου με τον Πένια και τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν κρατάει. Έχει χώρο να κινηθεί. Θα βγάλει στον Ντεφράι. Ντεφράι αριστερά στον Ουναΐ. Ουναΐ. Η προσπάθεια του Ζουντίν Ουναΐ θα κάνει το λάθος. Ο Ουναΐ. Μια δεύτερη ενέργεια κρατάει την μπάλα. Ο Ουναΐ θα γυρίσει στον Ντεφράι. Ντεφράι και πάλι στον Καμαρά. Ο Καμαρά. Ένα λάθος του Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Επιχείρησε να βρει εκεί τον Σαλάχ Εντίν. Κερδίζουν και πάλι την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα γυρίσει στον Αγνωστόπουλο, ο οποίος με υπερένταση μακριά θα διώξει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχει ο Ντεφράι. Έχουμε offside. Θα σηκώσει ο επόπτης γραμμών ο Χρήστος ο Μητροφάνης από την Αθήνα. Γρήγορα θα παίξει την μπάλα με τον Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει. Ωραία προσπάθεια του Ουναΐ. Ουναΐ έξω περιοχή. Ουναΐ πάντα στον νεαρό τον Μπινιάρη. Η σέντρα του Μπινιάρη. Η μπάλα θα κοντράρει κόρνερ. Στο 67 για τον Παναθηναϊκό. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελέσουν οι πράσινοι από την αριστερή πλευρά με τον Σαλάχ Εντίν να πηγαίνει τώρα να εκτελέσει για τους παίκτες του Παναθηναϊκού από τη δεξιά πλευρά. Σαλάχ Εντίν έτοιμος να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Όλος ο κόσμος βρίσκεται εκεί. Ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είναι σε ένα σημείο που τώρα θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τη δεξιά πλευρά. Σαλάχ Εντίν εκτελεί το κόρνερ μέσα στην περιοχή με υπερένταση αμυντική. Καμαρά θα βγάλει στον Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει, θα βρεθεί στο χορτάρι. Φάουλ θα σφυρίξει ο Τζίλος. Ένα φάουλ το οποίο θα δώσει δυνατότητα σε αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να βρεθούν εκεί σε ένα σημείο στο οποίο πλέον είναι σε φάση επίθεση. Σε καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ και τον Κάγκουα πάνω στην μπάλα. Οι δύο παίκτες είναι έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 68, φίλοι ακροατές, Σπορτ. Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του Τριφυλλίου με τον Ουναΐ και τον Κάγκουα πάνω στην μπάλα. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Για να δούμε την προσπάθεια. 68 λεπτά παιχνίδιου. Παραμένει πάντα το 0-0 στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ουναΐ και Κάγκουα πάνω στην μπάλα. Ο Μαροκινός παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ζεντίν Ουναΐ έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Ουναΐ, μπάλα θα κοντράρει στο τείχος και πάλι Ουναΐ. Σεντράρει, δεύτερη προσπάθεια για τον Ουναΐ και πάλι θα βρει το τείχος. Θα διώξουν οι αμυντικοί της Κηφισιάς με υπερένταση σε ένα σημείο που ο Κοντούρης βρίσκεται στην πορεία της μπάλας. Καμαρά λίγο έλειψε να κάνει το λάθος ο Καμαρά. Καμαρά κρατάει. Καμαρά κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι. Η μπάλα φάουλ για τον Παναθηναϊκό με την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Άγχελο Σαγάλ.
10: Φάουλ κέρδισε λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Παραμένει το 0-0 στη Λεωφόρο. Η Κηφισιά Παναθηναϊκός για την τρίτη αγωνιστική στη League Face του Κυπέλλου. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε αλλαγή. Σκυτάλης στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Από μένα καλό βράδυ. Έρχεται ο Θάνος Μπλούνας για να συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Άρη, χρήστε το μικρόφωνο σε εσάς. Πάμε στη Λεωφόρο.
0: Ξανά λοιπόν εδώ στη Λεωφόρο. Είμαστε στο 69-0. Αρχίζει να μοιάζει λίγο απειλητικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δείχνει ξεκάθαρο ότι θέλει να το αλλάξει αυτό. Η Κηφισιά είναι αρκετά ικανοποιημένη από την ισοπαλία που αποσπάμε στιγμής απέναντι το θεωρητικό φαβορί του ζευγαριού, τον Παναθηναϊκό, παρότι στο πρώτο παιχνίδι δεν κέρδισε την ασθενέστερη ομάδα, ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Μαρκό, είχε δηλαδή μια βαθμολογική απώλεια, και όταν χάνεις βαθμούς κόντρα στη θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα από αυτές που θα αντιμετωπίσεις, ενδεχομένως να μην σου αρκεί ισόπαλη, αλλά κακά τα ψέματα να παίζεις με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, τέτοιες ομάδες τέτοιου επίπεδου, και είσαι μια ομάδα με προφίλ της Κηφισιάς, είσαι ευχαριστημένος ακόμα και αν δεν νικήσεις, είναι ξεκάθαρο. Αρκεί να μην χάσεις. Και μέχρι στιγμής η Κηφισιά καταφέρνει και δεν δημιουργούνται πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Η πιο σημαντική απειλή για την εστία του Αναστόπουλου είναι ο Κάγκουα. Κατ' εμέ ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα μέχρι στιγμής και αμυντικά. Και επιθετικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Με εκφράσεις των περισσότερων επιθετικών του ενεργειών και η μόνιμη απειλή από το πρώτο μήχρονο μέχρι τώρα. Έγινε μια προσπάθεια φρεσκαρίσματος της ομάδας με την είσοδο Αντίνο, Ουναή και Καμαρά από την πλευρά του Μίστρου. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει την κυριαρχική εικόνα που διατηρεί από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είναι όμως λίγο πιο καλός στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, γιατί στο πρώτο μέρος αυτή η πρωτοβουλία που ήταν ασφυκτική ενίοτε δεν το απέφερε μεγάλες ευκαιρίες. Είχαμε μια πολύ μεγάλη φάση, αλλά ως τελική προσπάθεια δεν μετριέται στατιστικά, γιατί δεν την ακούμπησε την μπάλα σαν και τέρμα ο ΤΕΤΕΗ να τη στείλει στα δίκτυα. Ενώ χάθηκαν 2-3 καλές ευκαιρίες, ο Ουναή παίρνει την μπάλα πάνω να κάνει ένα σόλο και ένα χορευτικό. Και τώρα 2-3 οι παίχτες της Κηφισιάς βγαίνουν μπροστά. Κάθε την παλιά, κακή παλιά από τον Χριστόπουλο στην πλάτη του Θεοδωρίδη, που έκανε κίνηση προς την μπάλα. Ήταν και εκτεθειμένος βέβαια, γιατί βιάστηκε να σπριντάρει, να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα στον χώρο. Οπότε εδώ χάθηκε μια καλή ευκαιρία για την Κηφισιά, σε ανοιχτό γήπεδο, με απέναντι σε μια άμυνα που δεν είχε καλή ισορροπία, να βγάλει μια καλύτερη επίθεση, αρκεί να μπορούσαν να βρεθούν οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές της, ο Χριστόπουλος με τον Θεοδωρίδη. Κρατάει μπάλα ο Καμαρά. Αφήνει για τον Κοντούρη που έχει περάσει ρόλο δεξιού μπακ μετά την αποχώρηση του Τσάπρα. Ντεφράι. Σαλάχεντιν. Αντίνο. Πήγε αυτός λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι. Αντίνο σε ένα μικρό σόλο. Ψάχνει στήριγμα. Περνάει την μπάλα για τον Κάγκουα. Καμαρά χαμηλά στα πόδια του Ναΐ. Θα συνεργαστεί με μια πολύ ωραία πάσα. Θα βγάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μπινιάρης πατάει την μπάλα. Γυρνάει και πάλι πίσω για τον Ουναή. Ουναή σουτάρει κόντρα. Πέφτει ο Αναστόπουλος μπλοκάρει. Εδώ ο Μπινιάρης λόγω απειρίας πιστευάρει. Το φοβήθηκε να μπει λίγο πιο βαθιά. Είχε το χώρο του. Κάνει πολύ έξυπνη παλιά. Ο Ουναή έψαξε να βρει ένα στήριγμα. Καθυστέρησε λίγο. Γύρισε την μπάλα πίσω στον Ουναή. Έγινε το σουτ, κοντραρίστηκε. Μπόρεσε και μπλόκαρε σχετικά εύκολα ελέγχοντας τη φάση. Τώρα το φλέκασε ένα Αναστόπουλος. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει ένα ακόμη φάουλ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Άρας συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα. Είμαστε το 73, το μάτς το 0-0. Δύο αλλαγές ακόμα από την Κηφισιά. Αρχίζουν να μπαίνουν πιο βασικοί παίχτες τώρα. Θα μπει ο Ρουκουνάκης από ό,τι βλέπω. Θα μπει και ο Πόμπο. Και θα βγουν ο Χριστόπουλος. Είναι ο ένας και από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι και ο Γιάγνε ο δεύτερος. Αυτές είναι οι αλλαγές που κάνει ο Σεμπαστιάν Λέτο. Ολοκληρώνει τον κύκλο των αλλαγών και με τη μία υποχρεωτική από το πρώτο ημίχρονο και αυτές που έκανε τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα δύο αλλαγές. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό και το μάτς είναι κολλημένο στο 0-0.
4: Λοιπόν, η προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος κρατάει. Ο Πάλμερ Μπράουν θα γυρίσει σε ένα σημείο στο οποίο 9-5 έχει βγει μακριά, ο Σύνθηστε, από την μεγάλη του περιοχή. Ο Πάλμερ Μπράουν κρατάει, θα σηκώσει το κεφάλι του, κάνει μια κίνηση ο νεαρός ο Μπινιάρης, ο οποίος νωρίτερα θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση καλύτερα εκεί. Ήταν η προσπάθεια με τον Τετέι. Προσπερνάει ο Τετέι. 1-2-3. Ο Τετέι θα μπει στην περιοχή, στο χορτάρι. Ο Τζίλος θα δώσει πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ήταν η προσπάθεια του Ανδρέα του Τετέι. Πέρασε έναν, δύο παίκτες. Έβαλε το κορμί του. Ήταν η προσπάθεια του Πολυκράτη. Έπεσε στο χορτάρι ο Τετέι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Εδώ θα δούμε ξανά τη φάση. Ναι, κρατάει μέσα στην περιοχή τον Σπρόγνη. Νομίζω τον κρατάει, τον κλειδώνει. Τον κλειδώνει το χέρι. Οπότε είναι πεντακάθαρη περίπτωση πέναλτι πάνω στον Ανδρέα τον Τετέι. Ναι, βεβαίως. Εδώ κρατάει ο Πολυκράτης. Παρατεταμένα το αριστερό χέρι κλειδώνει τον ώμο του Τετέι
20: στο χορτάρι ο Ανδρέας ο Ντετέι. Πέναλτι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ. Εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου, στο 75 αυτό το πέναλτι. Ο Ουναΐ πηγαίνει πάνω στην μπάλα. Από ό,τι βλέπω, ο Αζεντίν Ουναΐ κρατάει την μπάλα. Ο Τζίλος διώχνει τους παίκτες από το σημείο αυτό που θα πρέπει να βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Αζεντίν Ουναΐ με τον Αναγνωστόπουλο κάτω από τα δοκάρια. Είμαστε στο 75-0-0 το παιχνίδι εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με τον Ουναΐ έτοιμο να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Μαροκινός, ο οποίος είναι έτοιμος να πάρει λίγα μέτρα φόρα. Ο Τζίλος δείχνει το σωστό σημείο που θα πρέπει να στηθεί το τείχος. Μάλλον θα πρέπει να στηθούν οι ποδοσφαιριστές που θα αποτελέσουν αυτό το έτσι, ιδιότυπο τείχος των παικτών που ουσιαστικά περιμένουν μέχρι να εκτελεστεί το πέναλτι να είναι όλοι πάνω στη γραμμή. Ο Ουναΐ παίρνει λίγα μέτρα φόρα στο 75, είμαστε προς 76 λεπτό. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Αζεντίν Ουναΐ απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο. Τώρα ο Τζίλος δείχνει το σωστό σημείο που θα πρέπει να καθίσει ο Αναγνωστόπουλος. Ζητά βεβαίως να σταματήσει και η χρήση των λέιζερ, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι τυφλώνουν με λέιζερ τον Αναγνωστόπουλο και είναι κάτι το οποίο ο Τζίλος δείχνει ότι θα πρέπει να σταματήσουν, γιατί απαγορεύεται η χρήση λέιζερ και θα πρέπει να αφήσουν το παιχνίδι να εξελιχθεί το παιχνίδι, γι' αυτό και σταματάει την εξέλιξη της διαδικασίας της εκτέλεσης του πέναλτι. Ο Τζίλος, ο οποίος δείχνει ότι θα πρέπει να σταματήσουν. Τώρα ο Ουναΐ παίρνει λίγα μέτρα φόρα να εκτελέσει. Ουναΐ και Αναγνωστόπουλος κάτω από τα δοκάρια. Ουναΐ έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί γκολ. 1-0 Αζεντίν Ουναΐ για τον Παναθηναϊκό στο 77. Μαροκινός, ο οποίος εκτέλεσε εύστοχα αυτό το πέναλτι. Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ εδώ στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τον Αζεντίν Ουναΐ. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται από το πέναλτι που κερδίζει ο Ανδρέας ο Τετέι. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος του Παναθηναϊκού που ζει τις καλύτερες του μέρες τα τελευταία χρόνια εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου φωνάζει υπέρ των παικτών. Είναι πολύ ενθουσιασμένοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού από την εικόνα που βγάζει η ομάδα όλη τη χρονιά. Απόψε σε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο έκανε πάρα πολλές αλλαγές ο Νίστρουπ, άλλαξε σχεδόν όλη την ομάδα στην αρχή. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με αυτό το γκολ στο 77 απέναντι στην Κηφισιά. Ένα γκολ το οποίο θα του δώσει την δυνατότητα να προηγηθεί. Ενώ τώρα ο Ρουκουνάκης, που πέρασε νωρίτερα αλλαγή, θα αλλάξει το παιχνίδι. Ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες του Τριφυλιού, οι παίκτες της Κηφισιάς απέναντι στους παίκτες του Τριφυλιού με την ενέργεια που θα γίνει στη μεσαία γραμμή τον Μπένι. Ο Μπένι κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί, θα σηκώσει το κεφάλι του, θα κάνει μια βαθιά μπαλιά. Ο Σαλάχ Εντίν με ωραίο τρόπο θα κόψει σε πρώτο χρόνο. Ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος δείχνει δείγματα ενός πολύ σπουδαίου ποδοσφαιριστή σε αυτά τα πρώτα 75-77 για την ακρίβεια λεπτά, για την ακρίβεια με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Η προσπάθεια του Αντίν, ο οποίος θα κόψει, θα διώξει μακριά. Ο Καμαρά με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι εντυπωσιακά θα κερδίσει την μπάλα. Ο Κάγκουα με πολύ ωραίο τρόπο θα τσιμπήσει. Ο Τετέι κρατάει. Ο Τετέι θα βγάλει δεξιά στον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης έχει χρόνο να κινηθεί. Για να τον νεαρό. Ο Μπινιάρης κρατάει αριστερά μόνο στο Ουναΐ του. Ζητάει την μπάλα. Μπινιάρη στον Τετέι. Τετέι προσποιείται μέσα στην περιοχή. Ο Τετέι γυρίζει. Ο Κάγκουα δεν μπορεί εκεί να βρεθεί στην πορεία τη μπάλα. Στην ωραία ενέργεια την οποία έκανε ο Τετέι. Ωραία σκέψη. Ενώ τώρα και η φυσικά θα φύγει στην κόντρα με τον Πόμπο. Η μπαλιά με στόχο το Θεοδωρίδη. Κρατάει ο Θεοδωρίδης με τον Πάλμερ Μπράουν. Θεοδωρίδης θα μπει στην περιοχή. Κρατάει πάντα ο Θεοδωρίδης. Έχει ο νεαρός την μπάλα στην κατοχή του. Θα χάσει όμως. Θα την παρέμβαση των παιχτών του Παναθηναϊκού με τον Ουναΐ και τον Κάγκουα. Ο Ουναΐ τρομερή τρίπλα. Και ένα χτύπημα το οποίο θα γίνει από τον Αποστολάκη. Θα επιφέρει σίγουρα μια κίτρινη κάρτα. Ο Αποστολάκης, ο οποίος βρήκε τον Αζεντίν Ουναΐ. Ο Ουναΐ έφευγε μόνος αμαρκάριστος. Σήκωσε υποτικά το χέρι ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα από το διαιτητή Τζίλο. Ο Ουναΐ του κάνει μια τρίπλα. Ο Αποστολάκης τον βρήκε, τον σταμάτησε. Χρησιμοποιώντας το χέρι του, έπεσε στο χορτάρι ο Ουναΐ και έτσι βεβαίως σφυρίχτηκε αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα επιφέρει την κίτρινη κάρτα στο νερό. Έχουμε και μια διακοπή γιατί παίκτη τη Κηφισιάς με κράμπα είναι στο χορτάρι. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να γυρίσουμε στο στούντιο. Μας ακούει το στούντιο?
5: Σας ακούμε, όχι, δεν έχουμε κάτι, συνεχίστε.
20: Α, λέω πως ήθελες να πούμε κάτι, Θάνο. Καλησπέρα καταρχήν. Από εκεί, αν έχουμε δηλαδή κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη, εφόσον δεν έχουμε κάτι, έχουμε διακοπή εδώ στο Γύμνο Λεωφόρο. Ένα παιχνίδι το οποίο πηγαίνει προς το 80. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Ναΐ στο 76ο λεπτό. Χρήστο, και ο Παναθηναϊκός λύνει με αυτόν τον τρόπο το γόρδιο δεσμό της επίτευξης του γκολ, έτσι.
0: Αν γυρίσουμε λίγο την φάση, ένα παιχνίδι πίσω, ανεμική νίκη με την νίκη Βόλου, 1-0, αλλά νίκη. Και τώρα έτσι όπως πάει το παιχνίδι, είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να νικήσει. Έχει μια κυριαρχική εικόνα, έχει περισσότερες ευκαιρίες, είναι συνεχώς στην επίθεση, έχει ανοίξει το σκόρ, δεν έχει απειληθεί καθόλου από την Κηφισιά, είναι κάνει υποψία ευκαιρίες Κηφισιά. Από το πρώτο μέχρι το 80 λεπτό που βρισκόμαστε τώρα. Βέβαια, θα πει κανείς ότι το ίδιο συνέβη και στο πρώτο παιχνίδι και από το πουθενά πήγε και βάλε γκολ. Και ισοφάρισε το μάτς και έτρεχε ο Παναθηναϊκός μετά με ρεφάρι στα τελευταία λεπτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σημασία τη δεδομένη χρονική στιγμή μέσα σε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα με συνεχόμενα παιχνίδια, δύο την εβδομάδα και λίγο πριν από τη διακοπή, όταν θα αρχίσει πάλι ένα πολύ μεγάλο και εξαρτητικό κομμάτι του προγράμματος. Θα θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως έχει έρθει το πρόγραμμα σε τρεις διοργανώσεις, δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, μέσα σε ένα διάστημα τριών εβδομάδων θα χρειαστεί να παίξει 7 παιχνίδια, τα 5 εκτός έδρας. Για να δούμε τώρα το σόλο του Ναΐ, πάει να δώσει στον Τετέι, μπαίνει στη φάση ο Κάγκουα, πάλι ο Ναΐ. Κρατάνε υπέρ της Κηφισιάς και απομακρύνουν. Θα περάσει μπάλα για τον Πόμπο που θα προσπαθήσει να οργανώσει την αντεπίθεση της Κηφισιάς, η οποία δεν έκανε τελική προσπάθεια στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, κάποια σούτ στο πρώτο μέρος ήταν εντελώς ακίνδυνα και ουσιαστικά δεν μπορεί παρά μόνο στατιστικά να δείξουν μια καλή εικόνα, τίποτα παραπάνω. Λογικό όμως είναι αυτό, γιατί και οι δύο ομάδες επέλεξαν να παίξουν με second unit, με πολλές αλλαγές, με πολλά νέα πρόσωπα. Από τις ενδεκάδες που παίξανε, μας έρχεται μια πολύ ωραία επίθεση. Η μπάλα μπαίνει μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα βγει να καλύψει εκεί ο Πάλμερ Μπράουν και καθυστερεί λίγο την εξέλιξη της επίθεσης. Ο Πόμπο, καλός χειριστής της μπάλας, χαμηλά η μπάλα κάτω τον Τεφράι. Απομακρύνει ο Ουναΐ. Ο Κοντούρης είναι. Έπαθε ένα τράβηγμα, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Από την κράμπα πρέπει να είναι. Δεν νομίζω να είναι δεφράζιλες.
20: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω
0: ήταν κάτω, ξάπλωσε ξαφνικά κάτω. Μάλλον κράμπα πρέπει να είναι.
20: Και δεν αφήνει το, και αφήνει το παιχνίδι να στηριχτεί ο Τζίλο σωστά. Γιατί είναι σε φάση παιχνιδιού. Βρήκε την μπάλα και με το κάποια στιγμή και με το κεφάλι.
0: Δεν πρέπει να είναι θλάση κάτι άλλο, είναι κράμπα. Και ευκαιρία που μας δίνει, ήθελα να πω ο Άρη ότι από 26 νομίζω Γενάρη μέχρι 17 Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός θα δώσει 7 παιχνίδια σε 20 μέρες. Τα 5 εκτός έδρας, το ένα είναι στο Περιστέρι, το άλλο είναι στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό, στην Τούμπα για το πρωτάθλημα, με τη Φράιμπουργκ εκτός έδρας και άλλο ένα εκτός έχει, δύσκολο, και μέσα έχει τον Άρη και την Μπράιτον. Σε 7 μέρες, σε συγγνώμη, 7 παιχνίδια σε 21 μέρες. Το ένα παιχνίδι χειρότερο από το άλλο. Πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι οι προπονητές, ενώ στην αρχή έχουν τη λογική να χρησιμοποιήσουν πολλούς καινούργιους παίκτες, να δώσουν μια ομοιογενή εικόνα στην ομάδα, τώρα αναγκαστικά θα πάνε σε rotation εκτεταμένο. Γιατί θα έρθει η διακοπή, αλλά μετά τη διακοπή θα αρχίσει ένα πολύ βαρύ κομμάτι του προγράμματος, ειδικά για τις ομάδες που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβρη 6 παιχνίδια. Ναι, μεν δίνει δύο λιγότερα από τις ομάδες που είναι στο Champions League, την ΑΕΚ δηλαδή, και τις ομάδες του Europa, τον Ολυμπιακό και τον Όφη, κατά δύο, αλλά τα δίνει μαζεμένα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβρη σε 2 μήνες και τα 6. Ενώ οι άλλοι ξεκινάνε νωρίς και τελειώνουν και Γενάρη. Έχουν δηλαδή μεγαλύτερη διάπλαση στο πρόγραμμά του. Ένα λάθος από τον κουρασμένο Κάγκουα δίνει την ευκαιρία τώρα στις Κηφισιάς να κινηθούν μπροστά. Γίνεται μια πολύ ωραία προσπάθεια με την μπάλα στα πόδια των γηπεδούχων από τον Σαγάλ να κάνει τη σέντρα. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Πένια, που από ό,τι βλέπω μου κάνει εντύπωση δεν τον έχει αλλάξει λεπτό. Και στα φιλικά ακόμα ο Πένια παίζει.
20: Ακριβώς, αυτή είναι η εικόνα. Ο Πένια, ο οποίος βοηθάει πολύ περισσότερο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όχι μόνο κατά τα δοκάρια, αλλά αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι σαν ένας έξτρα λίμπερο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αδόκιμο, ο οποίος συμμετέχει και στο παιχνίδι της ομάδας αγωνιστικά. Δηλαδή βγαίνει ψηλά, κρατάει μπάλα, κάνει το ρυθμό και δημιουργεί σε φάση ανάπτυξης ένα ακόμη παίκτη στην αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, με τον Σαλάχ Εντίν και τον Ουναΐ, ο οποίος κρατάει ο Ουναΐ την μπάλα στα πόδια του. Θα ρίσω να είναι μερικές φορές ότι είναι δύο και τρεις κλάσεις πάνω από όλους τους παίκτες, δηλαδή καταπληκτική επαφή με την μπάλα. Είναι γνωστό αυτό και εδώ είναι στιγμές που το δείχνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Απόψε εδώ με τον Πένια να κάνει μια βαθιά παλιά. Ο Ντέσσερς έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Τέτ. Είναι στιγμές που το δείχνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

0: ελέγχει εκεί ο Ντεφράι. Ντεφράι θα παίξει με τον Σαλαχεντίν. Σαλαχεντίν θα βγάλει αριστερά στον Ουναή. Ουναή είναι μόνο ο μαρκάριστο και κινείται από θέση μέσα αριστερά. Ο Ουναή κρατάει την μπάλα. Έχει χώρο να κινηθεί. Ο Ουναή θα παίξει με τον Σαλαχεντίν. Μια μπαλιά με στόχο ποιον, με στόχο τον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν θα παίξει κάθετα με τον Κάγκουα κάτω από τη μεσαία γραμμή στο 86. Ο Παναθηναϊκός έχει πάντα την μπάλα στην κατοχή του. Ο Κάγκουα κρατάει, θα γυρίσει στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν θα κινηθεί σε ένα χώρο στον οποίο θα ελέγξει με τον Ντεφράι και τον Σαλαχεντίν. Ο Σαλαχεντίν ωραία θα κάνει μια κίνηση προς τον άξονα, κρατάει μια μπαλιά με στόχο ποιον, καλή μπαλιά με στόχο τον Κάτρι, αλλάζει το παιχνίδι ο Σαλαχεντίν με τον Κάγκουα. Παναθηναϊκός λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και τον νεαρό τον Μπινιάρη που πήρε όλο το παιχνίδι απόψε ο Μπινιάρης. Ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μπινιάρη από το Ρουκουνάκι, το φάουλ είναι για τον Παναθηναϊκό, ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι πράσινοι με τον Μπινιάρη, τον νεαρό που έχει και αυτό σκράμπα σε αυτό το χρονικό σημείο. Είναι η ένταση που είχαν οι πιτσιρικάδες και ο Κοντούρης και ο Μπινιάρης σε αυτή την αναμέτρηση απόψε για να μπορέσουν να δείξουν πράγματα στον Γιώζεπ Νίστρουπ. Είναι η προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Καμαρά. Τιάν Καμαρά με τον Σαλαχεντίν. Ο νεαποκτηθέντας παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία απόψε, με τον Αντίνο από τα αριστερά. Αντίνο κρατάει, ωραία προσπάθεια του Αντίνο. Θα βρει τον 4, αλλάζει ωραία την μπάλα του Παναθηναϊκού. Θα μπει ο Αντίνο στην περιοχή, αλλά θα κάνει επιθετικό φάουλ. Τελικά πάνω στο Ρουκουνάκι ήταν ωραία ενέργεια, την οποία έκαναν οι πράσινοι με Αντίνο και 4. Ο οποίο έπαιξε το 1-2 με τον Αντίνο, επιχείρησε να βγει στην πορεία τη μπάλα, αλλά έβαλε τα χέρια του Αντίνο για να πάρει καλύτερη θέση μπροστά από τον Ρουκουνάκι. Και έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνο στο Ρουκουνάκι σχέδισε αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε στο 88. Είμαστε εδώ στο γήπεδο τη Λεωφόρου Αλεξάνδρα. Χυψιά Παναθηναϊκός 0-1. Με το απευθείας, με το εύστοχο εκτελεσμένο πέναλτι του Αζεντίν Ουναή. Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε για τον Παναθηναϊκό Τετέι μέσα στην περιοχή ο Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης κρατάει, θα γυρίσει την μπάλα. Ένα πάτημα για τον Θεοδωρίδη, μπάλα θα κοντράρει. Ο Ντέσσερς κρατάει και θα επιχειρήσει να φύγει τώρα ο Ντέσσερς στην κόντρα. Δεν έχει κάποιο χώρο, κάποιον παίκτη να τον υποστηρίξει. Ο Κάτρης παρακινδυνευμένα στον Πένια, ο Πένια μακριά. Ο Ουναίδη θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα κερδίσει ο Σαλαχεντίν. Θα παίξει με τον Αντίνο. Για να δούμε τώρα Παναθηναϊκός. 3-3 στην κόντρα υπέρ του Παναθηναϊκού. Αντίνο από τα αριστερά. Καθυστερεί ο Αντίνο. Έχει την μπάλα. Ο Αντίνο θα περάσει. Μια πρώτη τρίπλα. Δεύτερη δεν μπορεί να κάνει την ενέργεια. Θα κόψει. Θα κερδίσει και ένα φάουλ. Και με την προσπάθεια την οποία θα κάνει για την Κηφισιά ο Σαγάλ. Ο οποίο ρέθηκε στην πορεία τη μπάλα. Ο Σαγάλ και έκανε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε τώρα από τα αριστερά για την Κηφισιά ο Ζόρντι Εμπουλά. Θα φύγει, έχει δίπλα του μπροστά τον Κάτρι. Εντυπωσιακά θα τον κόψει ο Γιώργος ο Κάτρης. Τον Εμπουλά και θα πατήσει με πολύ ωραίο τρόπο στον Ετιέν Καμαρά. Ο Καμαρά κρατάει. Καμαρά ο οποίος θα γυρίσει στον Πένια. Ο Πένια θα παίξει με τον Σαλαχεντίν από την αριστερή πλευρά. Είμαστε στο 89 στο γήπεδο της Λεωφόρου. Παναθηναϊκός προηγείται με ένα 0 της Κηφισιάς. Ωραία ενέργεια του Κάγκουα με τον Αντίνο. Αντίνο Ουναή. Θα φύγουν στην κόντρα οι πράσινοι για να δούμε τον Ουναή, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Ουναή κρατάει, σουτάρει, γκολ! Χριστέ μου, τη βλέπουμε στη Λεωφόρο από το μάγο Μαροκινό που στέλνει την μπάλα στο γάμα και τους φίλους του Παναθηναϊκού να θαυμάζουν μιας απίστευτα σπάνιας ομορφιάς ένα απίστευτο γκολ από τον Αζεντίν Ουναή. Καταπληκτικό γκολ από το Μαροκινό. Τι έβαλε πάλι ο Μαροκινός απόψε. Έχει πάρει την μπάλα έξω περιοχή, συγκλίνει από τα αριστερά προς τα μέσα με ένα φαλτσαριστό σουτ, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Αναγνωστόπουλου. Πήρε την μπάλα από το κέντρο Ουναή και βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ο Αζεντίν Ουναή βάζει τη σφραγίδα του με δύο γκολ απόψε. Τι έχει βάλει ο Ουναή πάλι απόψε, καταπληκτικό γκολ. Ένας παίκτης ο οποίος λέγαμε και νωρίτερα, Χρήστο, είναι χάρμα η δέστη, να χαίρεσαι να το βλέπεις.
1: Λέγαμε πριν, Άρη, ότι αυτοί εδώ οι τύποι εδώ μπροστά έχουν πληρώσει 40-50 ευρώ εισιτήριο. Και μέχρι τώρα λέγαμε βαρετό παιχνίδι. Δηλαδή, έχεις δει αυτό το γκολ, χαλάλι τα 50. Χαλάλι τα λεφτά που δώσανε, γιατί το έδωνε με τα ματάκια τους εδώ μπροστά. Ορίστε να παρεμβαίνει ο φακός. Πραγματικά, δηλαδή, αξίζει τον κόπο το εισιτήριο που πλήρωσες για να δεις από κοντά αυτό το πολύ όμορφο γκολ που έχει βάλει ο Νέο, ο οποίος πλάκα στην πλάκα. Ούτε ένα αγώνα συνολικά, 1,5 αγώνα, έχει βάλει 3 γκολ, έτσι. 2 σήμερα και ένα προχθές.

0: 4 λεπτά καθυστερήσεων. Και είναι πραγματικά έτσι ένας παίκτης που δείχνει να το απολαμβάνει με τον τρόπο που έχει έρθει στη δεύτερη διάρκεια του Παναθηναϊκού. Δείχνει ότι το ήθελε, δεν σπρώχτηκε, δεν ήρθε εδώ με το ζόρι, ήρθε με την καρδιά του, το απολαμβάνει, το χέρι του, ο κόσμος έχει δεθεί μαζί του, τον αποθεώνει, τον έχει χρήσει φυσικό ηγέτη της ομάδας. Το που μπαίνει μέσα κάθε σε κάθε με την μπάλα, σύνθημα μέσω από τους οπαδούς. Είναι πραγματικά εξαιρετική σχέση που είχε αναπτύξει με την Εξέδα. Και όλα αυτά ενώ το παιχνίδι φαίνεται ότι έχει κρυθεί με βάση την εικόνα που έχουμε στα μάτια μας μέχρι στιγμής. Όχι βέβαια με βάση τη λογική του ποδοσφαίρου, γιατί έχουν δει τα μάτια μας πάρα πολλά στο ποδοσφαίρο. Έχουμε ακόμα 3,5 λεπτά για το φινάλε και το μάτς είναι στο 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Κυψία Παναθηναϊκός 0-2 εδώ στη Λεωφόρο. Αλλά καλύτερα μην λέμε μεγάλες κουβέντες, γιατί στο ποδόσφαιρο το λέω συχνά, είναι λίγο κουραστικό, αλλά ισχύει. Έχουμε δει τυφλοί και έχουν μιλήσει μουγκοί. Εδώ τώρα στο μαρκάρισμα που κάνει ο Θεοδωρίδης πάνω στον Σάλαχ Εντίν, του βγαίνει το παπούτσι του Μαροκινού. Ο δεύτερος από τους τρεις Μαροκινούς που έχει. Και αυτός καλό σήμερα, πολύ καλό δείγμα γραφής. Ειδικά για προτάρης, εξαιρετικό. Πήρε και μια ανάσα ο Κυριακόπουλος. Ο Σάλαχ Εντίν, επειδή δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα, θα σηκώσει κατά πάσα πιθανότητα το βάρος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να δούμε βέβαια και τον Κρίστιανσεν πώς θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Και ο Κυριακόπουλος μαζί με τον Δανό, αν τυφώσουν μπει καλά στο ρόλο του, κουμπώσει καλά μετά από ένα χρόνο απουσίας, θα είναι αυτοί που θα τραβήξουν το κουμπί στα 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια από τα μέσα Δεκεμβρίου μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου, συγγνώμη, μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου. Σε ένα σερί που σας είπαμε έχει εκτός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού και τώρα γίνεται η παλιά με στόχο να περάσει μπάλα μπροστά. Εκεί θα γίνει η κίνηση από τον Ντέσσερς. Δεν θα βρεθεί με την μπάλα, δεν θα συναντηθεί. Θα κόψουν παίκτες της Φυσιάς. Με θυμίζω τα παιχνίδια είναι να τρώμει τον Νόρτζελαντ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Φράιμπουργκ εκτός έδρας, 5 παιχνίδια και 2 εντός, με Άρη και με Μπράιτον, που η Μπράιτον είναι και το φαβορί από τους ειδικούς και τους bookmaker για την κατάκτηση του conference. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά τα 7 παιχνίδια, τα 5 εκτός, σε 3 διοργανώσεις, με πέρασμα από Καραϊσκάκη, Τούμπα και όλα τα σχετικά, σε 20 μέρες όλα αυτά είναι ένα κρίσιμο κομμάτι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναΐ πάει να κάνει ένα σόλο τώρα μαρκάρισμα που αποφέρει ένα σκληρό φάουλ από ένα παιδί που ανοίξει τον Παναθηναϊκό και έχει δοθεί δανεικός στην Κηφισιά τον Καλοσκάμι, ο οποίος μη έχοντας άλλη επιλογή στο σόλο που κάνει ο Ναΐ, απλώνει το πόδι, βάζει το κορμί του δυνατά και τον ξαπλώνει κάτω, διότι πάρα πολύ κοντά δείχνει το φάουλ. Στις τελευταίες στιγμές όμως αγώνα που πάει πλέον σβηστά, μιας και το μάτς έχει κρυθεί αγωνιστικά, θέλουμε λιγότερο από μισό λεπτό για το φινάλε. Το μάτς είναι στο 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Οπότε νομίζω ότι όσο και αν λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι παράλογο, 2 γκολ σε μισό λεπτό με βάση και την εικόνα του αγώνα δεν μπορεί να τα περιμένει κανείς, έτσι. Για να δούμε όμως την Κηφισιά που κλέβει μπάλα. Σουτ εκτός περιοχής, να έχω πένια, χρειάζεται ένα πέντη. Ωραίος ο Θεοδωρίδης, πολύ καλή προσπάθεια. Το κλέσμα από το συμπέκτη ευνοήθηκε από την κόντρα, καραμπόλα. Πήγε μπάλα στο Θεοδωρίδη που την ώρα που πλησίασε στον άξονα και έφτασε στην ελληνική κοιλιά της περιοχής, όπλησε, πυροβόλησε. Ο Πένια διάβασε καλά, έκλεισε τη γωνία του και παραχώρησε το κόρνερ. Είδες, δεν άλλες μεγάλη κουβέντα στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν είναι άλλες μεγάλη κουβέντα στο ποδόσφαιρο. Εδώ λοιπόν η μπάλα στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Κηφισιάς βγαίνει έξω, ένα κόρνερ που εκτελείται. Απομακρύνουν του Παναθηναϊκού, όχι όμως πολύ. Θα κρατήσει και ο Μπένι την πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού με την πάσα που κάνει στο Σαγκάλ και πάλι ο Μπένι. Θεοδωρίδης έχει το Καμάρα και τώρα βγαίνει ο Ουναΐ. Ένας με δύο. Ανοίγει και ο Αντίνο από την άλλη πλευρά και δεξιά ο Κάγκουα. Πέρασμα στον Αντίνο, πάει στην τρίπλα στον Ασμένο για να δείξει το τετ. Προλαβαίνει εκεί. Τον μαρκάρι ο παίκτης που βγαίνει να τον καλύψει ο Κώστας Ρουκουνάκης. Τελευταία φάση του αγώνα. Το παιχνίδι τελειώνει με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Αζεντίν Ουναΐ και δύο γκολ στα τελευταία 15 λεπτά της αναμέτρησης. Το πρώτο από την άσπρη μπούλα του πέναλτι, ένα πεντακάθαρο πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Τετέι σε αντικανονικό μαρκάρισμα διαρκείας, ένα κλείδωμα που θύμισε παλαιστική λαβή από τον νεαρό τον Κωνσταντίνο Πολυκράτη. Το εκτέλεσε με πολύ ωραίο τρόπο ο Ουναΐ, έκανε το 0-1 και φυσικά 0-1 στο 76 και ήρθε μετά και Ρασάκη στην τούρτα αυτό το υπέροχο γκολ στο 89 από τον Μαροκινό άσο του Παναθηναϊκού που αποθέθηκε από τον κόσμο. Ένα καταπληκτικό σου πάνω στην κίνηση, αφού μια προσπίση άνοιξε όλη την άμυνα της Κηφισιάς. Έστεισε την μπάλα συστημένη εκεί που κανένας τερματοφύλακας δεν μπορεί να αντιδράσει. Πάρα πολύ όμορφο γκολ. Νομίζω ότι αυτό το γκολ φτάνει για να αποζημιώσει τον κόσμο για το εισιτήριο που πλήρωσε για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Περίπου 7-8.000 θεατές. Σχεδόν όλοι τους οπαδοί του Παναθηναϊκού εδώ στο κήπεδο της Λεωφόρος που έχουν ευχαριστημένοι. Η ομάδα ήταν καλή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νοδρή, παρότι κυριαρχική στο πρώτο, δεν είχε ιδέες και καθαρές ευκαιρίες. Στο δεύτερο όμως γκάζωσε εξαιρετικός ο Κάγκουα, κατά τη δική μου εκτίμηση, πάρα πολύ καλός. Ο Ουναΐ έκανε τη διαφορά με τον Μπίκη στο παιχνίδι αμέσως. Και γενικά είχε μια δίκαιη νίκη ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να μην φάμπωσε, με πάρα πολλές αλλαγές και τις ομάδες παίκανε. Κυρίως παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο και με λιγοστή συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο είδαμε ωραίο θέαμα. Στο πρώτο ήταν λίγο ανιαρό. Το δεύτερο νομίζω ότι ο κόσμος το χάρηκε. Είδε και την ομάδα του να κερδίζει με ένα καθαρό 2-0. Να κάνει δύο τις νίκες στο κύπελλο. Φτάνει τους 6 βαθμούς και με μια νίκη επί του Άρη στην επόμενη αγωνιστική εντός έδρας να βάζει πολύ γερά θεμέλια για μια θέση στην πρώτη τετράδα που απαλλάσσει τις ομάδες αυτές τις τέσσερις από την περιπέτεια παύλα ταλαιπωρία των αγώνων play-off για να μπουν στα προημιτελικά. Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο και τις δηλώσεις του Νίστρου που τον βλέπω να ετοιμάζεται να δώσει συνέντευξη στο τέλος του αγώνα στο κανάλι που έχει τα δικαιώματα. Οπότε σε λίγο και με το ρεπορτάζ από το τρίτο ημίχρονο θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να πούμε κάτι παραπάνω για αυτό το παιχνίδι που εξελίχθηκε καλά για τον Παναθηναϊκό με την νίκη του με 2-0. Καλή συνέχεια από τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό. Τα λέμε και πάλι σε λίγο με την πρώτη ευκαιρία.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: 40 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Ρασπόρ στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκπομπή που έχει αρχίσει από τις 4 και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα. Τελείωσε ο αγώνας και φυσικά Παναθηναϊκός, νίκη για τον Παναθηναϊκό με 2-0, με δύο γκολ που μπήκαν προς το τέλος του αγώνα, το ένα με πέναλτι και το άλλο με ένα εξαιρετικό σου του Ουναΐ. Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον δύο νίκες σε δύο αγώνες στο κύπελλο και φτάνει στους 6 βαθμούς. Νωρίτερα νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3 και Άρης Μαρκό 1-0. Στις 8 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Σήμερα είναι και μέρα Europa League. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια είναι αυτός, στον οποίο επικεντρώνεται το ελληνικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, θα υπάρχουν αγώνες από τις 8 παρατέταρτο, Αραράτ, Σπάρτα Πράγας και Ομόνια Θέλτα, και στις 10, εκτός από το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, θα παίξουν Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμάρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν, Χάποελ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεπ. Νωρίτερα σήμερα είχαμε την συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, του Βαγγέλη Λιόλιου, και ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας για να μας πει τι είπε σε αυτόν τον απολογισμό πενταετίας. Σε ακούμε, Νίκο.
7: Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα και στους ακροατές της Έρα Σπορ. Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου. Η αλήθεια είναι ότι είχε μπροστά του μόλις 6 δημοσιογράφους και αυτό είναι κάτι που, όπως ξέρουμε όλοι, Θάνο, έφερε και αντιδράσεις και από την ΙΣΥΕΑ αλλά και τον ΨΑΤ σχετικά με τους λίγους δημοσιογράφους που κλήθηκαν να παραβρεθούν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και το γεγονός ότι δεν έγινε μια ανοιχτή πρόσκληση προς τους δημοσιογράφους από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Εν πάση περιπτώσει, είχε πολλά πράγματα να πει ο Βαγγέλης Λιόλιος, γιατί θα λέγαμε ότι είναι και ένα πρόσωπο των ημερών από τη στιγμή που υπάρχει και αυτό που γίνεται με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εναντίον του, μια διαδικασία που ξεκίνησε το Μαρούσι και με τον προπονητή του, τον Ηλία Παπαθεοδόρου, ο οποίος παρέθεσε και κάποια μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον Βαγγέλη Λιόλιο όταν ήταν προπονητής ο Προμηθέα Πάτρας πριν από μερικά χρόνια.
6: Και έχει βγει η καταδικαστική απόφαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
7: Ναι, ναι, ακριβώς. Όμως
6: σχετικά με τη σχέση του Λιόλιου με τον Προμηθέα. Ότι είναι δηλαδή εν της πράγμαση διοικητής και ότι η μεταβίβαση των μετοχών στην πραγματικότητα δεν έγινε ποτέ ή αν έγινε, έγινε πλασματικά, ας πούμε.
7: Ναι, ναι, ακριβώς. Όμως ο Βαγγέλης Λιόλιος λέει ότι είναι ένας πρόεδρος ΣΕΟΚ, τον οποίον τον έχουν εκλέξει τα σωματεία της χώρας. Και ο νομοθέτης του δίνει το περιθώριο να είναι πρόεδρος ή στο διοικητικό συμβούλιο ή μέτοχος μιας ομάδας, οποιασδήποτε ομάδας. Άρα δηλαδή λέει ότι αυτό δεν είναι κάτι που το απαγορεύει κανείς. Θα μπορούσε να είναι στον Προμηθέα, όπως είπε, αλλά ήθελε να παραχωρήσει την ομάδα και έδωσε τις μετοχές αλλού. Αυτά ήταν τα λόγια του Βαγγέλη Λιόλιου.
6: Ο οποίος την έχει προσβάλει την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έχει πάει στο διοικητικό εφετείο, δηλαδή.
7: Ναι, την έχει προσλάβει και θα κινηθεί νομικά, όπως είπε, και σε αυτούς που το πετάνε λάσπη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Και θα περιμένει να δικαιωθεί μέσω της νομικής οδού, ακόμη και αν πάρει 3 ή 4 χρόνια αυτό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιόλιος, έχει την υπομονή να περιμένει να γίνει αυτό το πράγμα. Πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα στην υπόθεση.
6: Και εκεί θα υπάρχει και αφαίρεση βαθμών στον Προμηθέα με την έναρξη του πρωταθλήματος με βάση αυτή την απόφαση.
7: Ναι, υπάρχει αυτό, με βάση τα όσα ξέρουμε, ναι. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, ναι. Αλλά περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τα επόμενα βήματα σε αυτό το ΣΥΡΙΑ, αλλά το λέγαμε, γιατί μένει ο κύριος Λιόλιος σε μια θέση την οποία είχε εκφράσει και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, όταν είχε ανοίξει όλο αυτό το θέμα. Γιατί είχε πει και τότε αυτό που λέει τώρα, δηλαδή ότι με βάση τον νόμο μπορεί να είναι μέτοχος ή πρόεδρος σε οποιαδήποτε ομάδα. Mm-hmm. Βέβαια, τονίζει ότι τον Προμηθέα έτσι τον έχει παραχωρήσει, ήθελε να δώσει τις μετοχές σε άλλους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι δηλώσεις που έκανε για τη διαιτησία, γιατί ανέφερε κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, όταν πάλι είχε έρθει στο προσκήνιο το θέμα αυτό, επειδή είχε κάνει συνάντηση με τις ομάδες της GBL και είχε κάνει κάποια πρόταση. Είχε πει και τότε ότι είχε παραλάβει την Ομοσπονδία το 2021 με μόλις 3 διεθνείς διαιτητές. Αυτή τη στιγμή οι διαιτητές αυτοί είναι 7 και παράλληλα έχει μειωθεί και κατά 8 χρόνια ο μέσος όρος της ηλικίας των διαιτητών. Επιπλέον μίλησε για την πρόταση που είχε κάνει στις ομάδες πριν από μερικές μέρες στη συνάντηση που έγινε. Είχε προτείνει στις ομάδες της GBL να πάρουν αυτές τον έλεγχο της διαιτησίας, δηλαδή να έρχονται σε συνεννόηση για το πώς θα ορίζονται οι διαιτητές στα παιχνίδια τους. Να φύγει δηλαδή η ΚΕΔ από την ΕΟΚ που υπάγεται. Βέβαια, να βάλω τον αστερίσκο εδώ, τονίζει ο κύριος Λιόλιος ότι η ΚΕΔ είναι μια ανεξάρτητη αρχή, υπάγεται στην Ομοσπονδία, αλλά είναι ανεξάρτητη, όπως συμβαίνει σε 200 ομοσπονδίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα είπε ότι χθες οι ομάδες της GBL του απάντησαν αρνητικά σε αυτήν την πρόταση να αναλάβουν οι ίδιες τον έλεγχο της διαιτησίας, δηλαδή να, η ΚΕΔ να πάει στον ΕΣΑΚΕ, στην διοργανώτρια αρχή της GBL.
6: Και δεν το δέχτηκαν, ε?
7: Όχι, δεν το δέχτηκαν. Δεν το δέχτηκαν όπως είχε γίνει και πρόπερση. Είχε πει ο κύριος Λιόλιος ότι και πρόπερση είχε τεθεί πάλι αυτό το θέμα στο τραπέζι και τότε οι ομάδες δεν το είχαν δεχτεί. Πλέον είπε χαρακτηριστικά ότι του πηγαίνουν κόντρα γιατί έκοψε ένα. Έχει πόλεμο, δέχεται έναν πόλεμο ως πρόεδρος ΣΕΟΚ γιατί έκοψε ένα σύστημα από ελέγχους και εξαρτήσεις το οποίο υπήρχε στο μπάσκετ για 40 χρόνια, όπως είπε χαρακτηριστικά, και αναφέρθηκε για τη διαιτησία, το είπε αυτό το κομμάτι, και επειδή θέλουν 10-20% να μείνει πίσω το μπάσκετ, δεν μπορεί να συμβεί αυτό όταν οι άλλοι θέλουν να προχωρήσει μπροστά και ότι το μπάσκετ προχωράει μπροστά. Επιπλέον ανέφερε ότι το 2021 είχε εκλεγεί με 55%. Το 2024 είπε ότι δέχτηκε έναν πολύ μεγάλο πόλεμο για να μην βγει, αλλά το 55% έγινε 80% και τότε ξεκίνησαν να πετάνε λάσπη προς το πρόσωπό του, ξεκίνησε ένας πόλεμος προς τον ίδιο. Επιπλέον ανέφερε ότι παρέλαβε μια ομοσπονδία η οποία είχε πάρα πολλά χρέη, αλλά αυτή τη στιγμή έχει εκτοξεύσει τα λεφτά που παίρνει από τους χορηγούς. Βέβαια, πρόσθεσε ότι πρόσφατα η Ομοσπονδία έλαβε ένα πρόστιμο της τάξης των 700.000 ευρώ για ελέγχους που έγιναν πριν από 12 χρόνια και στάθηκε στο κομμάτι της προηγούμενης διοίκησης στην Ομοσπονδία, γιατί είπε ότι υπήρχε και ένα κενό διάστημα γύρω στη δεκαετία του τοποθέτησε, όπου δεν έβγαιναν παίκτες από το ελληνικό μπάσκετ, και αυτό είναι κάτι που ακολουθεί την Ομοσπονδία μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να την ακολουθεί και τα επόμενα χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της εθνικής ομάδας, τονίζοντας ότι το βλέπουμε στην εθνική ομάδα πλέον ότι δεν παράγει τόσους πολλούς παίκτες στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά στάθηκε πάρα πολύ και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, γιατί τόνισε ότι είναι ένα θέμα το αναπτυξιακό κομμάτι, στο οποίο η τωρινή διοίκηση της ΕΟΚ ρίχνει πάρα πολύ μεγάλο βάρος, θέλοντας να αναδείξει νέους παίκτες και να καλύψει αυτό το κενό διάστημα της προηγούμενης διοίκησης, όπου δεν έβγαιναν παίκτες από το ελληνικό μπάσκετ, και θα συνεχίσει να στηρίζει αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχουν πολύ ταλαντούχες γενιές που έρχονται από πίσω. Αυτά ήταν περίπου τα λόγια του Προέδρου της ΕΟΚ, ο οποίος μίλησε για αρκετές ώρες μπροστά στους 6 συναδέλφους, είπε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα η αλήθεια είναι, δεν νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει κάτι πολύ βασικό. Θάνο, ναι, νομίζω ότι αυτά είναι.
6: Μάλιστα. Τώρα αφήνουμε τον Λιόλιο και πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μπροστά του το Super Cup της Ευρωλίγκας.
7: Ναι, ο Ολυμπιακός έφυγε σήμερα για το Abu Dhabi, όπου θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο το Super Cup της EuroLeague, νεοσύστατη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός θα παίξει την Παρασκευή στις 5 ώρα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Το άλλο ζευγάρι είναι Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφυγε χωρίς προβλήματα από την Αθήνα σήμερα το απόγευμα, γιατί, και το λέμε αυτό διότι υπήρχαν κάποια θεματάκια στις τάξεις του Ολυμπιακού τις προηγούμενες ημέρες. Θυμίζω ότι ο Μιλουτίνοφ αποχώρησε με την οντίτιδα στον Ορθό Μυριαίο από την Κυριακή, από το φιλικό με την Μακάμπι Τελαβίβ στη Λευκοσία. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε ότι ο Μιλουτίνοφ δεν προπονήθηκε σήμερα. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό είναι αισιόδοξο ότι θα καταφέρει να προπονηθεί αύριο στο Abu Dhabi, παραμονή του ημιτελικού με την Φενέρμπαχτσε. Επιπλέον τόνισε ότι όλοι οι άλλοι έχουν προπονηθεί κανονικά, και οι άλλοι είναι ο Ντόντα Χόλ, για τον οποίο δεν ξέραμε, το είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας όμως, ότι αντιμετώπιζε ένα θεματάκι, δεν ήταν κάτι σημαντικό, το είχε ξεπεράσει πλήρως. Ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είχε υποβληθεί σε μια μικρή επέμβαση για μια κίστη που είχε στον δεξιό μυρό και δεν είχε πάει με την ομάδα στην Κύπρο στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας για τα τελευταία φιλικά παιχνίδια, αλλά και ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού για τις εθνικές ομάδες, ο οποίος είχε γυρίσει από τις υποχρεώσεις της Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ένα πρόβλημα στο γόνατο που του είχε απαγορεύσει και τη συμμετοχή στο παιχνίδι με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Ο Παπανικολάου έχει να παίξει από τις 28 Αυγούστου στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ουκρανία. Δεν αγωνίστηκε καθόλου στα φιλικά του Ολυμπιακού, αλλά έχει προπονηθεί κανονικά και ενδεχομένως θα τον δούμε να αγωνίζεται στο παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε, αν και βρίσκεται πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες λόγω της αποχής που είχε το προηγούμενο διάστημα από την δράση. Αυτά είναι τα θεματάκια του Ολυμπιακού που δείχνει ότι τα έχει ξεπεράσει και περιμένουμε να δούμε, άρα δηλαδή αύριο και τον Μιλουτίνοφ, αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό πλέον όπως φαίνεται. Αλλά υπάρχει αισιοδοξία στον Ολυμπιακό ότι και ο Σέρβος θα δώσει το παρόν σε αυτή την νεοσύστατη διοργάνωση που θα έχουμε την Παρασκευή και το Σάββατο για το Super Cup της EuroLeague. Από εκεί και πέρα, Θάνο,
6: έχουμε και το ελληνικό Super Cup.
7: Ακριβώς. Ναι. Έχουμε και το ελληνικό. Και εκεί έχει προκύψει ένα θέμα. Και το λέω και εκεί γιατί και στην EuroLeague μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε ένα ερωτηματικό για το αν θα γινόταν η διοργάνωση λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα το θέμα που προέκυψε έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ρόδος είχε επιλεγεί αρχικά για μία ακόμη χρονιά προκειμένου να φιλοξενήσει το Super Cup της GBL, αλλά στο νησί των Υποτών έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας.
6: Όπως συνέβη και με τον Παναθηναϊκό.
7: Ακριβώς, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, που ήταν στο διεθνές τουρνουά που έγινε στη Ρόδο τις προηγούμενες ημέρες και οι δύο ομάδες επέστρεψαν με πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας από τη Ρόδο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πληγεί τόσο στους παίκτες, κυρίως έχει χτυπήσει μέλη του τεχνικού επιτελείου. Κάποιοι χρειάστηκαν και νοσηλεία μάλιστα. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή 11 παίκτες knockout. Κάποιοι είναι τραυματίες, αλλά οι περισσότεροι είναι με κρούσματα γαστρεντερίτιδας, έχουν εμφανίσει γαστρεντερίτιδα και γι' αυτό να πούμε ότι η Ένωση έχει ακυρώσει και τη συμμετοχή της στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας του Περιστερίου που θα γίνει τον Παρασκευή και το Σάββατο και περιμένουμε να δούμε αν το Περιστέρι θα βρει αντικαταστάτη για τη διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν προφανώς η ομάδα των Δυτικών Προαστίων αλλά και η Καρδίτσα με την και η Ρουμανική Κλούζνα Πόκα. Όσον αφορά λοιπόν την έδρα που θα γίνει το Super Cup της DBL, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 26-27 Σεπτεμβρίου. Ακόμη δεν έχουμε κάποια οριστική απόφαση από τον ΕΣΑΚΕ. Σήμερα έγινε τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον ΕΣΑΚΕ και τις τέσσερις ομάδες που θα συμμετέχουν.
6: Ποιες είναι αυτές, θυμίσέ μας, Ολυμπιακός.
7: Ναι, Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι το ένα ζευγάρι των ημιτελικών και το άλλο είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αύριο περιμένουμε.
6: Για να γίνει πού τώρα, ο ΑΚΑ ή η Σαν Ελ Αρένα. Τέλεκομ Σέντερ ή Σαν Ελ Αρένα.
7: Κοίταξε, είναι δεδομένο ότι θα γίνει Αθήνα με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Αύριο θα ξέρουμε οριστικά τον τόπο διεξαγωγής. Νομίζω το ΟΑΚΑ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν επιλογή. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ώρες. Υπάρχει σαν Ελ Αρένα. Ίσως να είναι και πιο μπροστά, θα έλεγα εγώ, το κλειστό του Περιστερίου.
6: Μάλιστα.
7: Και μάλιστα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να γίνει χωρίς κόσμο το Super Cup της GBL.
6: Τότε θα είναι υποψήφια και άλλα γήπεδα. Μπορεί. Αν είναι να γίνει χωρίς κόσμο.
7: Ναι, είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα που έχουμε ακόμη όσον αφορά τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Αύριο θα έχουμε τα οριστικά. Πάντως δεν φαίνεται ότι θα προκύψει κάποια άλλη επιλογή πέρα από την Αθήνα, γιατί και οι αστυνομικές αρχές είχαν απαγορεύσει τις επιλογές στο να γίνει το Super Cup σε κάποια επαρχιακή πόλη όπως η Καρδίτσα.
6: Τώρα με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ να μετέχουν είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα και για την αστυνομία. Πάνε φιλαθλοί. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αφήνουμε το μπάσκετ. Πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γιώργος Γιαλιτάκης, αύριο ο πρώτος αγώνας του Όφη με την Hoffenheim για την League Phase του Europa League. Σήμερα πριν από λίγο είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Τι είπε Γιώργο, ο προπονητής του Όφη?
8: Καταρχάς, φάμε και εσένα και στις φίλες και φίλους τη Σαρασπόρ. Ο Χρήστος Κόντις, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι θέλει να κάνει θόρυβο Όφη στην Ευρώπη με σκοπό να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα που έχει είτε στα προκριματικά του Europa League είτε με την παρουσία του στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο στόχος μας είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Θέλουμε να φτάσουμε στους 9, 10, 11 βαθμούς. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες της ομάδος και πιστεύω ότι αν παίξουμε όπως παίξαμε στα παιχνίδια, στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά στο μάτι με τον Ολυμπιακό, έχουμε τύχει απέναντι στην Hoffenheim, μια ομάδα που είναι στα τελευταία 18 χρόνια στην Bundesliga. Να πούμε τώρα, μια και μιλάμε για την Hoffenheim, ότι καθυστέρησε να προγραμματισμένη για σήμερα στις 8 παρατέταρτο συνέντευξη τύπου της Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο καθυστέρησε να ξεκινήσει καθώς η ομάδα δεν προσγειώθηκε στην προγραμματισμένη ώρα στο Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσει με καθυστέρηση η συνέντευξη τύπου καθώς δεν έχει φτάσει ακόμα η γερμανική ομάδα στο Ηράκλειο. Θα πούμε πάντως ότι η Hoffenheim προπονήθηκε επί γερμανικού εδάφους το πρωί της Τετάρτης και στην συνέχεια πέταξε για το Ηράκλειο πάντως με την πτήση όπως πάμε νωρίτερα να έχει καθυστερήσει. Αγωνιστικά προβλήματα ο Χρήστος Κόντις δεν έχει ιδιαίτερα πλην της απουσίας του Δημήτρη Νικολάου ο οποίος έχει πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό κληρονομιά από το μάτσε του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό. Αντίθετα στη διάθεση του Χρήστου Κόντι είναι και ο Χρήστος Χέλης και ο Άρων Ισέκα. Τώρα σε σχέση με το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου δεν νομίζω ότι θα έχει πολλές αλλαγές. Τουλάχιστον 2 με 3 αλλαγές θα έχει η ομάδα του.
6: Λογικά Νούς και Αποστολάκη θα βάλει. Από την αρχή.
8: Κοίταξε, δεν έπαιξε ούτε ο Νούς ούτε ο Αποστολάκης. Το Σάββατο δεν έχει παίξει και ο Βασχέλης, ο οποίος ήταν τραυματίας. Ενδεχομένως αυτοί οι τρεις παίκτες να είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
6: Στη διάθεση του θα είναι, λέω, αν είναι επιλογές ενδεκάδας.
8: Αυτό δεν θα ψαφάνω.
6: Λέω, στη διάθεσή του θα είναι. Το θέμα είναι αν είναι επιλογές ενδεκάδας. Αυτό συζητάμε
8: αυτό,
6: τώρα.
8: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι ο νους θα ξεκινήσει. Έτσι. Για τον Αποστολάκη βάζω ένα ερωτηματικό. Θέλει να δει σε τι κατάσταση θα είναι και οι υπόλοιποι παίκτες στη διάθεσή του.
6: Θα το δούμε αυτό και αύριο. Πες μας λίγο για την παρουσία του κόσμου στο Παγκρίτιο αύριο.
8: Θα υπάρχει αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Θα φτάσει περίπου τους 17.000. Υπάρχει sold out σε πολλές θέσεις του γηπέδου. Το κακό σήμερα είναι να πούμε ότι ο καιρός είναι βροχερός στο Ηράκλειο, αύριο όμως φτιάχνει και νομίζω ότι θα βοηθήσει αυτό για την προσέλευση του κόσμου για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Είναι μια ιστορική ημερομηνία φάνω αύριο, διότι
6: γιατί
8: σαν αύριο πριν από 40 χρόνια, 17 Σεπτεμβρίου του 1986, Όφη πατούσε για πρώτη φορά ευρωπαϊκό χορτάρι. Έπαιζε με την Χάιν του Κουσπλίτ, την
6: μάλιστα
8: οποία κέρδισε 1-0 στο Θόδωρος Μαρτυρογιάννης με ένα γκολ του Γιώργου Βλαστού, του αρχηγού του τότε. Άρα λοιπόν 40 χρόνια μετά κάνει ξανά, γράφει νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία, παίζοντας για πρώτη φορά τη Link Face του Europa League.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Ακούτε Era Sport στους 101,8. Όλα έτοιμα στο Περιστέρι για την έναρξη του αγώνα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Δίνουμε το μικρόφωνο μας εκεί. Το λόγο έχει ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
9: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Θάνο Μπλούνα, φίλες και φίλοι της Era Sport από το Δημοτικό Γήπεδο του Περιστερίου. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα αρχίσει ο αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Δεύτερη αγωνιστική, link phase. Οι δύο ομάδες είναι πανέτοιμες. Ο Γρεβενιώτης ρέφερε και ο Τσέτσιλας είναι έτοιμος, αφού θα συνοηθεί και με τον τηλεοπτικό πάροχο. Και η έναρξη του αγώνα είναι γεγονός. Για τον ΠΑΟΚ που φορά κατάμαυρες εμφανίσεις, τσιφτής κατά τον κολπόστ. Ο Άγγλος Κένι από τη μία, ο Σκοτσέζος Τέιλορ από την άλλη. Ο Ισπανός Έλους Τόντο με τον Βραζιλιάνο Ντιέγκο Κώστα, οι δύο στόπερ. Ο Κροάτης Γιάκιτς με τον Σέρβο Ούγκρεσιτς και τον Κάμαρα από τη Γουινέα είναι στη μεσαία γραμμή. Χατσίδης, Ταχάλι στα άκρα και ο Ανέσης Μύθου είναι στην κορυφή της επίθεσης. Υπενθυμίζουμε για το κύπελο πρέπει να υπάρχουν δύο παίκτες νεαροί, καθώς έτσι αναφέρει ο κανονισμός από την Ομοσπονδία. Και πολύ μάλιστα θετικό αυτό το γεγονός. Για τον γηπεδούχο Ατρόμητο, ο οποίος φορά λευκές εμφανίσεις με το διακριτικό μπλε να είναι κυρίως στις κάλτσες των ποδοσφαιριστών. Ο Σενεγαλέζος γεννημένος στην Ελβετική Ζυρίχη, ο Νιέγκ είναι κατά το ακολπός. Ο Λίρατζης πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ δεξιά. Ο Ουρόνεν ο Φιλανδός αριστερά. Ο Ισλανδός Μάγκνουσον με τον Μίτογλου είναι στην μπροστά από τον τραυματοφύλακα. Εδώ γίνεται το λάθος από τον Κώστα. Τελικά υπάρχει φάουλ. Ναι, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, ο Μάτου Σαμί αρχηγός σήμερα ήταν και στο Μουντιάλ από το Κογκό με τον Καραμάνι και τον Ερβετό Τσούμπερ στα 35 στη μεσαία γραμμή. Ο Τσαντίλας, το νέο project του Ατρόμητου Σεντερφόρ. Δεξιά είναι ο Βραζιλιάνος Σερτζίνιο και αριστερά ο Πνευμονίδης που τον έχουμε συνηθίσει από την πορεία του με τη Youth League του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του Τροπέο. Αυτοί είναι λοιπόν οι 22 φεριστές. Ο κύριος Τσέτσιλας από τα Γραβενά είναι στην διεύθυνση του παιχνιδιού με πορτοκαλί φανέλα αυτός. Βοηθή του ο κύριος Μουσιάδης με τον κύριο Μπαλιάκα. Ενώ στο ΒΑΡ, το οποίο να δούμε αν θα μας χρειαστεί, οι κύριοι Κουμπαράκης και Φίτσας. Δεν είναι περισσότεροι από 1000 θεατές εδώ στο Περιστέρι, παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία είναι σε πολύ ανεκτά επίπεδα, κοντά στους 28 βαθμούς, με ελαφρύ αεράκι. Όμως δεν υπάρχουν φιλάθλοι πολλοί. Να φανταστείτε ότι και οι φανατικοί του Ατρόμητου δεν έχουν γεμίσει την δική τους εκεί εξέδρα στη γωνία. Είναι, δεν είναι κοντά στους 150, ενώ δεν υπάρχουν οπαδοί του ΠΑΟΚ. καθώς το ρεπορτάζ μου λέει ότι στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν κάπως ατακτή, με αποτέλεσμα να μην δοθούν εισιτήρια του Αραδό. Το λάθος από τον Τσιφτσί, τελικά υπάρχει ένα σμπρόξιμο, παίζεται από τον κύριο Τσέτσιλα, φάουλ ζητά ο προπονητής του Ατρόμητου, ο Βόσνιος ο Κέρκες, ενώ από την άλλη πλευρά ο Αλέσιο Λύση διαμαρτύρεται, καθώς ταχώνει από μακριά στον Τσιφτσί για το προηγούμενο λάθος του Γιάννη Τσιώτη, διεθνή τερματοφύλακα. Σιγά σιγά το πλάνο του Ατρόμητου, θα δούμε τι παιχνίδι θα δούμε, αν δηλαδή θα πάμε σε ένα δυναμικό τέμπο ή θα πάμε σε ένα παιχνίδι τακτικής. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, όλα αυτά μόλις 3 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, χωρίς φάση, με 2-3 φάουλ. Στη μεσαία γραμμή ο Ούγκρεσιτς θα αλλάξει δεξιά με τον Κένι, τον Άγγλο. Η πάσα θα βγει σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Το λάθος από τον τροματοφύλακα δεν το εκμεταλλεύεται ο Καμαρά και γίνεται η πρώτη φάση για τον Πάο, καθώς η σέντρα του Κένι από τα δεξιά. Το λάθος του τερματοφύλακα, ο οποίος βγήκε, δεν βγήκε, και ο Καμαρά ήταν μόνος του, αλλά η μπάλα ήταν πάρα πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα η κεφαλιά την οποία έκανε να είναι μια άστοχη κεφαλιά στον αέρα. Κανένα πρόβλημα για τον Ατρόμητο. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία την συγκρατούμε, την καταγράφουμε για τον ΠΑΟΚ στο τρίτο λεπτό από τον Καμαρά, ο οποίος έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο φέτος. Παίζει, δεν παίζει, ενώ σήμερα στη θέση 10, μια θέση την οποία τον τοποθέτησε αρχικά πριν από 2 χρόνια ο πρώην τεχνικός του Δικεφάλου, ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Στο 10 λοιπόν ο Καμαρά, ενώ τον είχαμε συνηθίσει στη θέση 6 πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό αλλά και στη Ρώμα, τώρα τον βλέπουμε στη θέση 10. Καμαρά, ο οποίος έχει σκοράρει σε αυτό εδώ το γήπεδο πριν από 2-3 χρόνια, όταν είχε δώσει την νίκη στον ΠΑΟΚ. Και πιέζει τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης πολύ ψηλά για να κρύψει την μπάλα. Ο Μίτογλου θα αναγκαστεί να σκάψει την μπάλα. Πρώτος στην κεφαλιά από τον Κροάτη τον Γιάκιτς. Δεύτερη κεφαλιά από τον παίκτη που ήρθε από την Augsburg. Και το βολέ από τον Κένι πήγε ακριβώς δίπλα στον προπονητή, το οποίο δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο σε αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα ομιλητικός. Αντιθέτως, ο Κέρκες απλώς παρακολουθεί. Άλλωστε, δεν μπορούν να δοθούν και εντολές στο ποδόσφαιρο στα πρώτα 4 λεπτά. Δεν είναι μπάσκετ. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την απώλεια του πρώτου αγώνος. Υπενθυμίζουμε, ήρθε ισόπαλος με τον Όφη στην Τούμπα σε ένα βροχερό βράδυ, ενώ αντιθέτως ο Ατρόμητος πέρασε νικηφόρα από τις Σέρες. Άρα έχει την νίκη ο Ατρόμητος στο πρώτο παιχνίδι, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει την ισοπαλία, με αποτέλεσμα να λέμε ότι καίγεται πιο πολύ για την νίκη η ομάδα του Ιταλού Λύση. Τώρα η μπάλα είναι στην άμυνα του ΠΑΟΚ, με τον Ατρόμητο να πιέζει μακριά και να καταφέρει να κλέβει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ εδώ. Το δίδει ο κύριος Τσέτσιλας. Έβαλε την προβολή δυναμικά ο Καμαράς, κάτω παίκτης του Ατρόμητου. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο αντίπαλος του Καμαρά. Τώρα πάει ο Τσέτσιλας. Και ένα φάουλ 15 με 20 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, από τα δεξιά σε μια θέση δεξιού εξτρέμ. Ένα φάουλ λοιπόν υπέρ του Ατρόμητου. Ζητά κάρτα ο Πνευμονίδης, ήταν ένα δυναμικό μαρκάρισμα, δεν έχω replay οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση. Η ουσία είναι ότι ο Λύση δίνει εντολές για την άμυνα του ΠΑΟΚ σε αυτή την φάση, η οποία θα εξελιχθεί σε μερικά δευτερόλεπτα από τα δεξιά με μια εκτέλεση λοιπόν φάουλ. Πολλοί κόσμος, η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι ψηλά, ακριβώς στη μεσαία, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Οι παίκτες του Ατρόμητου δίπλα τους, πολλά φάλτσα, η μπάλα πάει κατευθείαν out. Πολύ κακή εκτέλεση από τον Καβαλιώτη, πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Λευτέρη Λίρατζη, ο οποίος πήγε λίγο στο εξωτερικό, επέστρεψε στην Ελλάδα. Πέρυσι τον είδαμε στον Παναθηναϊκό, φέτος στον Ατρόμητο. Για τον Τσιφτσί, ο οποίος έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα, βασικός ξεκινά ο Παυλέγκα, ο οποίος αποκόμισε ένα πρόβλημα από το προηγούμενο μάτς με τον Άρη, με αποτέλεσμα να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, πιέζει ο Ατρόμητος πολύ ψηλά και καταφέρει και απομακρύνει την μπάλα σε ένα πλάγιο out ακριβώς μπροστά στον πάγκο των γηπεδούχων, με τον Κέρκες να δίνει κάποιες εντολές. Διανύουμε μόλις το 7ο λεπτό, 0-0 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, δεύτερη αγωνιστική League Phase. Το ρέτερο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 την Κηφισιά στη γνώριμη του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, ενώ στο Βόλο ο Αστέρας πέρασε άνετα 3-0 απέναντι στην νίκη ομάδα της Super League 2. Ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ, ο οποίος φέτος είδε τον προπονητή του να το ζητά να παίξει σε θέση εξαριού. Το έπραξε και αυτό. Τώρα σήμερα παίζει στη φυσική του θέση. Ο Τέιλορ, που το ρεπορτάζ τον Αύγουστο τον έφερνε πίσω στη χώρα του. Αυτό δεν συνέβη. Αργότερα ήρθε και ο Γιαννούλης, όλοι τραυματίας, με αποτέλεσμα να είναι 3 αριστερόπιστο φύλακες για την ομάδα του Λύση, η οποία μείνεται πλέον. Ένα πλάγιο για τον Ατρόμητο, κοντά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, λίγο πριν τη μεσαία γραμμή, η απομάκρυνση, κατέβα την μπάλα ο Ισπανός ο Ελουστότο, απέναντι έξυπνα ο Γιάκιτς, έχει χώρο να αναπτυχθεί ο Άγγλος, ο Τζον Τσοκένι, τρέχει να το μαρκάζει όμως ο Πνευμονίδης, ο Ελουστότο, ξεπερνά τον Τσαντίλα, παρόλίγο να κάνει λάθος, αναγκάζεται ο Κένι, επιστρέφει μπάλα πίσω στον Τσίφτσι. Πιεστικός ο Ατρόπινος στα πρώτα λεπτά, δεν υπάρχει χώρος ανάπτυξης για τον ΠΑΟΚ και από τη στιγμή που έχουν την επιλογή όλοι στον κόσμο να παίζουν build-up, δηλαδή να δημιουργούν επιθέσεις από πίσω, ένα λάθος δημιουργεί και την ευκαιρία για τον αντίπαλο. Εδώ ο Γιάκης καταφέρει με κάποιο τρόπο να χάσει την μπάλα αφού ήθελε να τους περάσει όλους. Τελικά η μπάλα είναι στα πόδια του Πνευμονίδη, επιστρέφει πίσω στον Μάγκνισον. Πέρυσι το θαυμάσαμε με τον Λέβα Διακό. Είναι ήδη στην Αθήνα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ισλανδός, ο ψηλός με το πολύ καλό αριστερό πόδι. Φοβερή τρίπλα από τον Πνευμονίδη, τον κατάλαβε και ο Χατσίδης, βγήκε και βοήθησε. Και ο Ελουστόντο θα προσπαθήσει στη μεσαία γραμμή με τον ΠΑΟΚ να θέλει να βγει μπροστά. Και τον Ούγκρεσιτς, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ δαπάνησε 8 εκατομμύρια στην Παρτιζάν. Την μπάλα θα πάει απέναντι για τον Τέιλορ, ανεβαίνει να τον πιέσει ο Τσαντίλας. Πρώτο στην μπάλα ο Λίρατζης, τον πιέζει ο Ταχάλη. Χωρίς φάουλ, η μπάλα είναι τώρα στα καρέ του Ατρόμητου για το Μίτογλου, δεν τα κατάφερε στην ΑΕΚ. Από το Βόλο στην ΑΕΚ και από εκεί στον Ατρόμητο. Και τώρα ο Μάγνουσον στη μεσαία γραμμή. Πιέζει ο Γιάκης. Η μπάλα όμως θα περάσει από τον Τσούμπερ στον Πνευμονίδη. Κάνει την κίνηση αριστερά για να την υποδεχτεί ο Ουρόνεν. Τελικά η μπάλα είναι στα πόδια του ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Ένα μέτριο παιχνίδι μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σιγουριά στις πάσες, πάρα πολλά λάθη. Μια καλή φάση μέχρι στιγμής στο τρίτο λεπτό με την κεφαλιά του Καμαρά, ο οποίος εξεπλάγει καθώς η μπάλα πέρασε αφού ο τραυματοφύλακας έκανε ένα βγήρα, δεν βγήκε ποτέ. Έχασε την ευκαιρία με αποτέλεσμα απλώς να διανύουμε το ένα το λεπτό, φίλες και φίλοι της Τεράσπορ, εδώ στο Περιστέρι, παρουσία χίλιων θεατών, χωρίς φίλους του ΠΑΟΚ, με τον δικέφαλο να προσπαθεί να αναπτυχθεί από τα δεξιά, να επιστρέφει την μπάλα πίσω. Ο Κένι και ο ΠΑΟΚ να είναι στην άμυνά του. Ξεκινά τώρα μια επίθεση με τον Βραζιλιάνο, τον Diego Costa Enrique Barbosa, όπως είναι το πλήρες όνομά του, ο Greg Taylor, ο Σκοτσέζος, βρήκε τον Καμαρά σε θέση υποστηρικτή στη μεσαία γραμμή. Αυτός είναι στη θέση αριστερού half extreme. Επιστρέφει την μπάλα και πάλι στον Βραζιλιάνο, δανεικός από την Κράσνονταρ, οψιόν αγοράς κοντά στο 8 εκατομμύρια. Κράσνονταρ, η πρώην ομάδα του Βλάντα Νίβιτς, ο οποίος φιλοδόρησε χθες το βράδυ 4 γκολ την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, που στον πάγκο έχει τον Έλληνα Άτζη Ποστέκογλου, με τέταρτο γκολ από τον πρώην παίκτη και σέντερφο του ΠΑΟΚ, τον Γιώργο Γιακουμάκη. Εδώ λοιπόν στο παιχνίδι μας υπάρχει ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ, δεν μαρτύρονται οι του Ατρόμητου, είναι ακριβώς 6 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, σε μια θέση. Σαν να παίζει αριστερός χαφ, είναι μια δύσκολη συγκυρία, διότι είναι και μακριά για απευθείας εκτέλεση, αλλά όχι πολύ μακριά, αλλά πρέπει να έχεις και τα ανάλογα πόδια και να έχεις την ανάλογη εμπειρία. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει άμεσο εκτελεστή, λείπει και ο Ζίβκοβιτς, ο Τάισον δεν παίζει, ο Κωνσταντέλιας αναρώνει. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η επίθεση. Ο Χατσίδης παίρνει φόρα, είναι δίπλα του ο Κένι. Θα δούμε αν θα υπάρχει κομπίνα. Η άμυνα του Ατρόμητου είναι ακριβώς στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έχουμε πιάσει το 10ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Δεύτερη φάση League Face Κυπέλλου Ελλάδου. Τελικά ο Κένι κάνει την σέντρα. Κεφαλιά, η μπάλα είναι out. Να λοιπόν μια καλή κεφαλιά. Δεύτερη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Έχω την εντύπωση από τον Γιάκης. Χαμένη ευκαιρία για τον δικέφαλο του Βορρά στο 11ο λεπτό. Δύο φάσεις, δύο κεφαλιές. Λοιπόν, δύο γκολ χάθηκαν για τον ΠΑΟΚ. Η κεφαλιά είναι τελικά από τον Μύθου, ο οποίος ψάχνει τον καλό του εαυτό, βλέποντας την ομάδα του να έχει αγοράσει δύο σεντερφόρ, τον Ντιαγέ και προσφάτως τον Μπανζά. Θα δούμε πότε θα βρει χρόνο να παίξει ο Πιτσιρικάς. Η ανάπτυξη του ΠΑΟΚ βρήκε την άμυνα του Ατρόμητου έτοιμη. Ο Τσαντίλας θα καταφέρει τελικά να κοντρολάρε με την πίεση των παίκτων του ΠΑΟΚ, θα κερδίσει ένα φάουλ 10 μέτρα πριν τη μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν απειλεί, φίλες και φίλοι, στα πρώτα 11 λεπτά με δύο κεφαλιές. Η πρώτη του Καμαρά στο 3, η δεύτερη στο 11 με τον Ανέστη Μύθου, τον πιτσιρικά διεθνή του ΠΑΟΚ. Και ο Ατρόμητος σιγά σιγά θέλει να αναπτυχθεί με το κλασικό build-up, δηλαδή την ανάπτυξη του παιχνιδιού από την άμυνα. Αυτό ελοχεύει κινδύνος. Πέρασε όμως η μπάλα από τον Γιάκης και τώρα ο Ατρόμητος θα αναπτυχθεί. Έχει χώρο ο Πνευμονίδης. Τι θα κάνει, είναι εκτός περιοχής. Ανοίγει την μπάλα δεξιά, δεν την κατάλαβε ο Λίρατζης. Τελικά η μπάλα κατέληξε out. Ήταν λάθος εννοήσει των δύο παίκτων του Ατρόμητου σε αυτή την επίθεση της ομάδος των παιδούχων. Βγήκε ωραία overlap ο Λίρατζος, όμως δεν ήταν καλή η συνεννόηση που είχε με το συμπαίκτη του. Χάθηκε λοιπόν αυτή η προσπάθεια για τον Ατρόμητο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει την πολυτέλεια, έχει το διπλό στην πρώτη αγωνιστική μέσα στις Σέρες, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει την ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ καίγεται πιο πολύ. Όχι, βέβαια, ο Ατρόμητος δεν θέλει την νίκη. Ατρόμητος, ο οποίος έχει να κάνει αρκετά χρόνια μεγάλη πορεία στο κύπελο. Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ είναι ο φιναλίστ του κυπέλου στο Βόλο πριν από μερικούς μήνες, όταν έχασε από τον Όφη. Καμαρά για τον Γιάκιτς, απέναντι μια τριαντάρα παλιά για τον δεν έφτασε ποτέ εκεί, μάλλον έφτασε αλλά την κυνήγησε ο Πνευμονίδης, γρήγορος, πήρε την μπάλα ο Πιτσιρικάς, δανεικός από τον Ολυμπιακό, πασάρι στο Ματουσαμί, αρχηγός σήμερα ο διεθνής με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που τον θαύμασαμε στα γήπεδα της Αμερικής. Και στη μεσαία γραμμή η μπάλα θα προσπαθήσει να βγει, κλέβει το χάλι, είναι στον άξονα ο Σουηδός με τη σομαλική καταγωγή. Ο ΠΑΟΚ κάνει ένα λάθος, η μπάλα δεν πέρασε ποτέ. Ο Ματουσαμί είναι αυτός ο οποίος ελέγχει την μπάλα, βγάζει τον Ατρόμητο από την περιοχή του. Νέο λάθος, ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα, ελέγχει το παιχνίδι, έχει την μπάλα πιο πολύ στην κατοχή του και ήδη έχει απειλήσει δύο φορές και θα προσπαθήσει τώρα με τον Τσιφτσί πλασαριστά για τον Ισπανό τον Ελουστόντο. Ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος υπό την πίεση του Ματουσαμί θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out με φάουλ σύμφωνα με τον Έλληνα ρεφέρι της αναμέτρησης. Τσέτσιλας, ο οποίος στην προηγούμενη αγωνιστική βρέθηκε στη Super League 2, είχε υποβιβαστεί μαζί με τον κύριο Τσιάρα από την Καβάλα. Ο κύριος Τσέτσιλας επανήλθε και μάλιστα έχει ήδη, βλέπω εδώ, 5 αγώνες σε πρωτάθλημα και κύπελο. Άρα χέρι της εμπιστοσύνης του Λανουά. Ο κ. Σιάρας δεν επανήλθε, παραμένει στο Super League 2, συμβαίνουν αυτά στη διαιτησία. Ταχάλη, ο οποίος πριν από 15 μέρες στο διπλό του ΠΑΟΚ είχε παίξει πάρα πολύ καλά, από αυτόν ουσιαστικά προήλθαν τα γκολ για τον δικέφαλο του Βορρά. Τώρα εδώ έχασε την μπάλα και ο Ατρόμητος θα αρχίσει μία ακόμη επίθεση στο 15ο λεπτό. Πάντα στο 0-0, φίλες και φίλοι της Eraspor, από το γήπεδο του Περιστερίου, δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδος, League Phase, για τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει τους 3 βαθμούς ήδη από την πρώτη αναμέτρηση με το διπλό μέσα στο Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ είχε έλθει 0-0 με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει ήδη 2 ευκαιρίες για γκολ στο 3ο και στο 11ο λεπτό, 2 κεφαλιές από τους από τον Μύθου και τον Καμαρά. Και τώρα πάλι μπάλα στα πόδια του ΠΑΟΚ με το Τσιφτσί, ανεβαίνει ο Τσούμπερ στα 35 του, παρακαλώ. Ο Στίβεν Τσούμπερ με μεγάλη πορεία στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη, στην ΑΕΚ, πήγε πίσω στη χώρα του και επέστρεψε πέρυσι στον Ατρόμητο. Στη μεσαία γραμμή ο Χατσίδης προσπαθεί να τους περάσει όλους, τελικά θα πάρει το φάουλο, άφησε ο ρέφερι. Προς τη στιγμή όταν έχασε την μπάλα ο παίκτης του ΠΑΟΚ, τότε δόθηκε το φάουλο ακριβώς στη μεσαία γραμμή, ενώ διανύμω το 18 λεπτό, πάντα στο 0-0 με τον νεαρό προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση, μόλις στα 40 του. Ο Ιταλός προπονητής, γεννημένος στις 4 του Νοέμβρη του 85. Δεν είναι πολύ μεγάλος και ο έτερος προπονητής του Ατρόμητου, ο Βόσνιος, γεννημένος στο Βελιγράδι, ο Ντούσαν Κέρκιας, είναι στα 50 του. Μετά από 3 χρονιές στη Βουλγαρία, ήλθε πέρυσι για τον Ατρόμητο. Στη Βουλγαρία πήρε και ένα κύπελο με παίκτη στην ενδεκάδα του, ένα πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Μπαλογιάννη, τη Λοκόμοτιβ του Πλότβιβ. Στην Μπότευ, μάλλον, του Πλότβιβ. Ήρθε στον Ατρόμητο, πραγματικά δημιούργησε ένα πολύ καλό κλίμα. Ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Ένας έξυπνος προπονητής που αναδείχθηκε στα γήπεδα και στους πάγκους της Κύπρου πριν από μερικά χρόνια. Ένα φάουλο εδώ για τον Ούγκρεσιτς. Παίζεται από τον Τσέτσιρα, καθώς η μπάλα είναι στα πόδια του Χατσίδη. Στριφογυρίζει δίπλα του Νεοκίνη, 15 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Σε ένα μόνιμο πλέον τέμπο που έχει δημορφωθεί στο ματς, με τον ΠΑΟΚ να ελέγχει τον αγώνα, να έχει την μπάλα στην κατοχή του και να προσπαθεί να κτίσει επιθέσεις για να απειλήσει, να ανοίξει το σκορ. Και τώρα η επίθεση αρχίζει από τον Ισπανό, τον Ελουστόντο, ο οποίος πασάρει δεξιά στον Κένι. Αυτός έχει μπροστά τον Πνευμονίδη. Θα προσπαθήσει και θα βρει τη βοήθεια του Χατσίδη. Θα γίνει το τριγωνάκι με τον Γιάκιτς, πιο πίσω η μπάρα για τον Ελουστόντο. Όλος ο ΠΑΟΚ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Όλος ο Ατρόμητος πίσω από τη θεοχοτόμο του γηπέδου. Ανεβαίνει τώρα ο Ατρόμητος να μπορέσει να κατακτήσει την στρογγυλή θεά. Δεν τα καταφέρνει. Πάντα η μπάλα στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ. Πάντα διανύουμε το 17ο λεπτό εδώ στη γειτονιά του Περιστερίου. Σε ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδος, μου φαίνεται ο 5ος. Σε ένα γήπεδο πολύ καλό, αλλά χωρίς κόσμο, ή είμαστε δεν είμαστε χίλιοι νοματέοι εδώ στο Περιστέρι, φίλες και φίλοι. 16 Σεπτέμβρη 2026. Τελικά η μπάλα έφυγε από τα πόδια του παίκτη του ΠΑΟΚ του Ελαιοστό, το κατέληξε πλάγιου out, το ΠΑΟΚ κουβάλισε την μπάλα 2 λεπτά, τελικά δεν κατάφερε να αναπτυχθεί. Γρήγορα ο Γιάκης έκλεψε την μπάλα και θέλει να φύγει ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, αλλά είναι πάρα πολύ πίσω οι υπόλοιποι συμπαίκτες του Καμαρά. Τώρα ανεβαίνει ο Σκότσας ο Τέιλορ, αναμένει τη βοήθειά του, βρίσκει την υποστήριξη και μεταβιβάζει στον Καμαρά, ο οποίος τώρα βρίσκεται στη θέση 6, έφυγε από τη θέση 10, δεν ξέρω αν είναι δική του πρωτοβουλία, είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα μπροστά από τα χαφ. Επαναλαμβάνω, εκεί που πρέπει να είναι ο Γιάκιτς. Υπό την πίεση του Τσούμπερ, ο Βραζιλιάνος στόπερ του ΠΑΟΚ ο Κώστα αναγκάζεται να επιστρέψει την μπάλα στον Τσίφτσι και ο Έλληνας κίπερ θα κάνει ένα μεγάλο βολέ. Ο Μίτογλου που θα απομακρύνει την μπάλα. Τελικά η μπάλα θα επανέλθει προς τα καρέ του ατρόμητου. Τώρα κατέβηκε ο Καμαρά, την κοντρολάρει και πασάρει δίπλα του στον Τέιλορ. Αυτός μόλις είχε περάσει τη μεσαία γραμμή. Ο ατρόμητος σε χαλαρό τέμπο. Ο ΠΑΟΚ δεν βιάζεται. Δεν παίζει πάρα πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο. Άλλωστε είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμη, οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε και θέαμα. Απλώς μέχρι στιγμής στα πρώτα 18 λεπτά παρατηρώ ότι εκτός αγώνα είναι ο Τάχα Άλι. Εδώ έχουμε μια λάθος μεταβίβαση από τον Βραζιλιάνο τον Κώστα. Η μπάλα δεν πήγε ποτέ εκεί που ήθελε, πήγε και κατέληξε πλάγιου out, 10 μέτρα μάλλον στη διχοτόμο ακριβώς με τον φιλάνδο τον Ούρονεν. Ένα παίκτη που πρώτο είδαμε με τη φανέλα του Λεβαδιακού. Ο Ούρονεν θέλει να βρει τον συμπαίκτη του. Η μπάλα είναι τελικά για τον ΠΑΟΚ. Αλλάζει η κατοχή το πλαγιού out από τα δεξιά, 10 μέτρα πριν από τη μεσαία γραμμή. Σε ένα μάτς για τον ΠΑΟΚ που θέλει να το πάρει, καθώς προσπαθεί να κάνει ένα restart μετά τα προβλήματα λόγω του αποκλεισμού, μετά την ήττα στον Παναθηναϊκό. Νίκησε τον Άρη την Κυριακή. Θέλει να περάσει νικηφόρα από το Περιστέρι σήμερα εδώ και να κλείσει αυτό το μίνι τουρνέ στο Αγρίνιο την Κυριακή το βράδυ, καθώς μετά υπάρχει η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, Nations League, και δείχνει μέχρι στιγμής πως θέλει να κατακτήσει την νίκη για ουσιαστικούς και τυπικούς λόγους η ομάδα του Αλέσιο Λύση, με τον Ατρόμητο να παραμονεύει να πάρει αυτό στη νίκη σήμερα και να κάνει μεγάλο βήμα για την επόμενη φάση της League Phase. Το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Ελουστό, το σηκώνουμε στην παλαψίλα. Αυτό δεν οφείλει κανέναν, ο Ματοσάμι θα κλέψει την μπάλα. Ο Λίραζης την μπάλα ακριβώς πάνω στον Ούγκρεσιτς. Ο Σέρβος την κατεβάζει με τη μία ο Καμαρά. Χατσίδης έχει ανέβει ο Κένι, θα βγάλει και τη σέντρα. Στο πλασέ γκολ για τον ΠΑΟΚ. 0-1 για τον ΠΑΟΚ ακριβώς στο 20 λεπτό. Καθώς η μπάλα κρύφτηκε πολύ γρήγορα από τα δεξιά, αναπτύχθηκε ο ΠΑΟΚ και η σέντρα βγήκε από τον Κένι δεξιά. Έγινε το πλασέ από τον Μύθου. 0-1 για τον ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι. Ακριβώς 20 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την κατοχή του σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό εδώ στο Περιστέρι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία εξέλιξη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς αναπτύχθηκαν γρήγορα από τα δεξιά, από τον Ούγκρεσιτς, η μπάλα αυτή στον Κένι, γρήγορη σέντρα, πρώτος την μπάλα ο Μύθου, το πλασέ με το δεξί, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Σενεγαλέζου Ντιάγκ, 0-1 ο ΠΑΟΚ και ουσιαστικά εξαργυρώνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης το σημείο κλειδί, δηλαδή την κατοχή που είχε. Βρίσκοντας λοιπόν την τρίτη φορά που απείλησε την εστία του ατρόμητου και τον γκολ, το οποίο την βάζει μπροστά, φίλες και φίλοι, στο σκορ. Και τώρα πλέον περιμένουμε την αντίδραση του ατρόμητου. Ακριβώς λοιπόν στο 20 λεπτό καταγράφεται το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με το γκολ του Ανέστη Μύθου. Το οποίο να θυμίσουμε ότι ο Πατήρ, ο μπαμπάς, ήταν παίκτης του μπάσκετ, νομίζω από τα Σέρας. Αλλά ο γιος βγήκε σεντερφόρ. Ένας σέντερφορ που περιμένουμε να αναπτυχθεί και να βοηθήσει όχι μόνο την ομάδα του αλλά και τις εθνικές ομάδες, ιδιαίτερα την ανδρών. Ένας παίκτης ο οποίος έχει την όσφρηση του τέρματος, είναι ταπεινός, έχει τη σωματοδομή. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την ανάπτυξή του. Πνευμονίδης, πολύ καλός και αυτός ο ποδοσφαιριστής. Είναι έτοιμος να σουτάρει, σουτάρει, πέφτει ο Τσιφτσής, μπλοκάρει την μπάλα. Καλή προσπάθεια από τον Ατρόμητο, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Στο 22ο λεπτό προσπάθησε να αντιδράσει η ομάδα του Ντουσαν Κέρκες. Σούταρε δυνατά ο Πνευμονίδης, έπεσε ο Γιαννητσιώτης κίπερ του ΠΑΟΚ, ο Τσιφτσής, και μπλόκαρε την μπάλα. Και αν βλέπω καλά είναι και αρχηγός σήμερα για τους Θεσσαλονικείς.
5: ενώ για τον Ατρόμητο αρχηγός είναι ο Κογκολέζος, ο Ματουσαμί. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Εδώ ένα φάουλ πάνω στον Κριστιαν Γιάκιτς. Δεύτερο παιχνίδι για τον Κροάτι δανεικός από την Augsburg. Και καλά καλά ο ΠΑΟΚ φέτος έδωσε 9 εκατομμύρια στην Augsburg. Αλλά το ενδιαφέρον με τις μεταγραφές είναι, όπως έβλεπα το μεσημέρι, ότι η Σάμψουσπορ πήρε αρκετά λεφτά από την Ελλάδα, καθώς πούλησε τρεις παίκτες στην Ελλάδα, με τον τελευταίο τον Μάριους, τον σεντερφόρ που ήρθε για τον Ολυμπιακό. Νωρίτερα είχε πουλήσει έναν ακόμη σεντερφόρ, τον Εντιαγέ για τον ΠΑΟΚ, ενώ στην αρχή έκανε ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού Φαντρόκελεν. Άρα οι Τούρκοι απέσπασαν κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ από τις ελληνικές ομάδες σε ένα μεταγραφικό παζάρι, το οποίο ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά ο πήχες των εκατομμυρίων ευρώ, αρκεί να σκεφτούμε ότι ο Παναθηναϊκός ξόδεψε περισσότερα από 45 εκατομμύρια ευρώ. Παναθηναϊκός που σήμερα με τα δύο γκολ του Ναχή καθάρισε και την Κυφσιά και είναι ένα πραγματικό τρένο. Στο παιχνίδι μας με το Μίτογλου να καταφέρει να πασάρει στον συμπαίκτη στον Μάγκλουσεν, αυτό στυφλά μια απομάκρυση, εκείνο Ισπανό σε όλους τότε αφήνει την μπαλά να γκελάρει και τελικά με τον κίνδυνο δεν αφήνει στον Τζευσί να σουτάρει. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος φάουλ του Τέιλορ, τελικά ο Τάχα Άλλη κλεισμένος, θα κερδίσει απλώς το πλαγιουάου του Σομαλός με το σοηδικό διαβατήριο. Ένα παίκτη που βρήκε μπροστά μας και έθνικη ομάδα πριν από 1,5 χρόνο στα φιλικά παιχνίδια. Τον είχε βρει ο ΠΑΟ και πριν από 3 χρόνια απέναντι στη Μάλμε, τον απέκτησε. Αλλά στο παιχνίδι σήμερα ο Τάχα Άλλη δεν συμμετέχει σε αυτά τα πρώτα 23 λεπτά. Συνήθως η ανάπτυξη του ΠΑΟΚ την βλέπουμε από την δεξιά πλευρά. Και θα δούμε πώς θα ενταχθεί και αυτό στο παιχνίδι της ομάδος του ΠΑΟΚ. Ο Μίτογλου πανύψηλο στην κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Τσούμπερ. Μέσα στην περιοχή πέφτει κάτω ο Τσαντήρας. Πέναλτι για τον Ατρόμητο σε αυτό το άγαρβο μαρκάρισμα. Πάνω στον Τσαντίλα μου φαίνεται ένα άγαρπο μαρκάρισμα, φίλες και φίλοι, για τον ΠΑΟΚ, και έχουμε την σκάτη των ποινών από τον Κώστανο μου φαίνεται, ο οποίος χωρίς κανένα λόγο χτυπά το πόδι του παίκτη του Ατρόμητου και είναι αυτός είναι ο Κώστα. Πολύ λάθος το μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου και δίνει το δικαίωμα στον Ατρόμητο να απειλήσει με ισοφάριση. Ακριβώς στο 25ο λεπτό ο κύριος Τσέτσερας πάρα πολύ κοντά, δεν νομίζω να χρειάζεται τον Βαρίστα. Η αλήθεια είναι ότι όλα έγιναν εμφανέστατα. Το λανθασμένο μαρκάρισμα από τον Βραζιλιάνο του ΠΑΟΚ, ο οποίος έπεσε πάνω στην ορμή του Πνευμονίδη. Με αποτέλεσμα ο Ατρόμητος από το πουθενά να βρεθεί απέναντι στην ισοφάριση. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τον εκτελεστή τον Στίβεν Τσούμπερ, στα 35 του ο Ελβετός, με πολύ μεγάλη εμπειρία και πορεία. Γεννημένος τον Αύγουστο του 1991, στα 35 χρονών και ενός μηνός ο Στίβεν Τσούμπερ, με τα πολύ καλά χτυπήματα της μπάλας. Ενώ ο κ. Τσέτσιρα συζητά με τον Παθόντα, τον Διέγκο Ενρίκε Κώστα Μπαρμπόζα, τον άνθρωπο ο οποίος έκανε το μαρκάρισμα, το άτσαλο αυτό μαρκάρισμα, ενώ ο τέταρτος διαιτητής τα λέει με τον Αλέσιο Λύση. Είναι εκεί και ο πρώην παίκτης του Άρη και του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Θεοδωρίδης, ενώ πάει στο ΒΑΡ. Προφανώς ο κ. Κουμπαράκης έχει άλλη άποψη. Θα δούμε αν μας ξεγέλασε η εικόνα από τα 70 μέτρα 80 που μεταδίδουμε. Ο κύριος Τσέτσιλας πήγαινε στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω αν το στούντιο έχει άποψη να μου την καταθέσει.
8: Υπάρχει η Δημήτρη επαφή, αλλά προφανώς...
5: Δεν ξέρω αν το στούντιο έχει άποψη να μου την καταθέσει.
8: Υπάρχει η Δημήτρη επαφή, αλλά προφανώς ο Βαρίστας, ο οποίος είναι ο Κουμπαράκης, θεωρεί ότι δεν έχει...

0: Στον νόμο του επιτιθέμενου του ατρόμητου. Αλλά δεν φαίνεται αυτή η επαφή να είναι πάρα πολύ έντονη και δυνατή και παρατεταμένη. Δεν είναι.
1: Επιστρέφει
0: τώρα,
1: και ακυρώνεται το πέναλτι, από ό,τι βλέπω. Ναι, το ακυρώνει το πέναλτι. Άρα λοιπόν,
0: ανακαλεί την απόφαση του.
1: Ανακαλεί την απόφασή του και ήταν στα 4 μέτρα.
0: Ήταν κοντά, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αυτό για την ψυχολογία του αν είναι καλό. Διότι ήταν στα 4 μέτρα αυτός, αλλά
0: πάντως είπες, είναι στη, με την αρχή της περίοδου, είναι φορτωμένος με παιχνίδια ο συγκεκριμένος διαιτητής.
1: Ναι, παρατήρησα, Θάνο, αυτό.
0: Το έχω παρατηρήσει ότι... και εγώ, γι' αυτό το επισημαίνω.
1: Διότι επανήλθε και μετά από ένα χρόνο και δεν πάει σιγά σιγά, πάει full.
0: Ναι.
1: Μακάρι το παιδί. Μακάρι, χρειαζόμαστε Έλληνες διαιτητές. Οπότε ο Ατρόμητος δεν έχει την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να ισοφαρίσει. Ακυρώνεται το πέναλτι. Δεν είδα και έντονες διαμαρτυρίες, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, από τους φίλους εδώ του Ατρόμητου, που πλέον όλοι έχουν κινητά, όλοι είναι συνδεδεμένοι με την εφαρμογή. Οπότε μπορούν να παρακολουθούν τα παιχνίδια διεισόμαση, αλλά να βλέπουν και τηλεοπτικά μέσω του κινητού τους τις φάσεις. Οπότε έχουμε την ακύρωση του πέναλτι, έχουμε και μια κίτρινη κάρτα τώρα εδώ. Η ουσία είναι ότι το παιχνίδι μας έχει σταματήσει. Διανύουμε το 28ο λεπτό. Πριν καν συμπληρώσουμε 30 λεπτά, ο ΠΑΟΚ δεν πληρώνει το λάθος μαρκάρισμα του Ντιέγκο Κώστα, το οποίο φαίνεται με τη δια της κάμερας ότι ήταν μόνο με τα χέρια. Δεν τον βρήκε σύμφωνα με την εφαρμογή του κυρίου Κουμπαράκη και τη διαπίστωση του κυρίου Τσέτσιλα, ο οποίος ήρε την αποφασή του, η οποία ήταν πέναλτι στην αρχή. Πάμε στο παιχνίδι μας. Νέο πέσιμο εδώ, φάουλ για τον ΠΑΟΚ, 10 μέτρα μετά τη μεσαία γραμμή. Διανύουμε, φίλες και φίλοι, τα πρώτα 29 λεπτά εδώ στο Περιστέρι. League Phase, δεύτερο παιχνίδι για τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 με το πολύ ωραίο γκολ, το ξεπέταγμα του Ανεστημίθου στη σέντρα ακριβίας δεξιά χαμηλά του Άγγλου, του Τζον Τσοκένι. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ ξανά στην επίθεση, είναι έξω από την περιοχή και υπάρχει ένα φάουλ εδώ. Ή offside. Offside. Έχει προηγηθεί το offside του φάουλ με αποτέλεσμα η μπαλά στα πόδια των παικτών του Ατρόμητου, ο οποίος σιγά σιγά πρέπει να ανέβει, να απειλήσει, να ψάξει και αυτό στην ισοφάριση. Και ο ΠΑΟΚ θα δούμε πώς θα αντιδράσει. Ήταν πιεστικός στα πρώτα 20 λεπτά, ήταν επιβλητικός, πήρε γρήγορα την κατοχή, έφτασε στην εστία του Σενεγαλέζου κίπερ του Ατρόμητου. Την πρώτη φορά δεν τα κατάφερε ο Κάμαρα, τη δεύτερη φορά δεν τα κατάφερε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, την τρίτη όμως τα κατάφερε με τον Μύθου. Μια προσπάθεια για τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι πιο δραστήριος στα τελευταία λεπτά. Ο Τσούμπερ έχασε την μπάλα, έφτασε αυτή στο Τζιφτσί. Οπότε κλείνουμε τώρα τα πρώτα 30 λεπτά αγώνα, φίλες και φίλοι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με σκόρερ τον Ανέστη Μύθου στο 20 λεπτό, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν διεκδικεί ιδιαίτερη δόση ποιότητας. Απλώς παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι Σεπτέμβριος και δεν πρέπει να έχουμε πολλές απαιτήσεις, ούτε εμείς ούτε οι προπονητές. Η κεφαλιά από τον Ελουστόντο, θα προλάβει εντός παιδιάς ο Ουρόνεν. Τελικά η μπάλα τώρα είναι πλάγιο υπερτίνος του Ατρόμητο, από τα αριστερά μπροστά ακριβώς στους Φενταγίν, οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο πάνω εκεί. Για περηφάνεια και λόγω τιμής ομιλούν. Μακάρι, γιατί η περηφάνεια είναι ένα από τα πολύ ωραία χαρακτηριστικά των Ελλήνων. Η σέντρα πολύ άστοχη από τον παίκτη του Ατρόμητου, νομίζω ήταν Ουρόνεν, με το κακό πόδι. Το δεξί μπαλακά απευθεία σάουτ. Οπότε τελείωσε και αυτή η προσπάθεια των γηπεδούχων, οι οποίοι ιτώνται 1-0 στα πρώτα 31 λεπτά. Δεν έχουν απειλήσει, δεν δικαιούται κάτι, πρέπει να πούμε. Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ απείλησε, προηγείται, ελέγχει το παιχνίδι και θα προσπαθήσει να κάνει το 2-0 για να πάρει προβάδισμα νίκης. Ο Τέιλορ, σκοτσέζος σε θέση αριστερού μπακ φέτος. Να εδώ ο Ταχάλι, που ξανά έχασε την μπάλα. Επαναλαμβάνω αυτή τη διαπίστωσή μου. Ο Ταχάλι είναι εκτός αγώνα, είναι εντός χορταριού, αλλά δείχνει σαν να μην συμμετέχει. Θα δούμε όμως, συμβαίνουν αυτά με τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να κάνει ένα σουτ, να λάβει αυτοπεποίθηση και να ανεβάσει την απόδοσή του. Μάγνουσον, ο Ισλανδός, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού, μια πολύ ωραία μπαλιά για τον Πνευμονίδη. Αυτό το κοντρόλ του είναι ανοιχτό. Τελικά το λάθος του Τέλεορ είναι ξανά στα πόδια του Πνευμονίδη, ο οποίος θα βγάλει μια γλυκιά σέντρα και η μπάλα είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Βραζιλιάνου Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος δεν πλήρωσε το άτσαλο του μαρκάρισμα πριν από μερικά λεπτά. Καθώς επαναλαμβάνω, το πέναλτι που υπέδειξε ο κ. Τσέτσιλας το πήρε πίσω ο βαρίστας, ο κ. Κουμπαράκης, από τη

0: Σύρο με μπαμπά συνάδελφο, δηλαδή δημοσιογράφο, και ο Σκουμπαράκης, ο οποίος είναι από τους πλέον εμπειρότερους στο ΒΑΡ. Το κόρνερ είναι από τον Ατρόμητο. Τώρα εδώ στην δεξιά πλευρά που είναι και η θέση των επισήμων, θα δούμε αν θα γίνει πλασαριστά, και συνέβη αυτό πλασαριστά. Πάλι ο Πνευμονίδης πασάρει, θα βγει η σέντρα. Πολύ κακή επιλογή, απομακρύνει την μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ, ενώ διανύουμε τα 32 πρώτα λεπτά. Όλος ο ΠΑΟΚ στην άμυνα. Τώρα βγαίνει η Λίρα, της γεμίζει δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα τελικά είναι κόρνερ από την άλλη πλευρά, με τον Ατρόμητο να έχει ανεβάσει την αποδοσή του μετά την φάση του πέναλτι, πριν δηλαδή από 4 λεπτάκια, να κερδίζει δεύτερο κόρνερ μέσα σε ένα λεπτό, να φέρει τα ψηλά κορμιά όπως είναι ο Τσούμπερ και ο Μίτογλου αλλά και ο Μάγκνισον στην περιοχή του ΠΑΟ, και να πάει ο Λίρατζης, αν δεν απατώμε, να εκτελέσει αυτό το κόρνερ εκεί στη γωνιά των φανατικών οπαδών και υποστηρικτών του Ατρόμητου, τον Φενταγκίν. Το κόρνερ από τα αριστερά λοιπόν, η εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι, θα βγει ο Τσιφτσής, θα απομακρύνει, παίζεται από τον Τσέτσιλα, η παραστρώνεται από τον Ματουσαμί. Τώρα θα βγει νέα σέντρα, δεύτερο δοκάρι, λάθος κοντρόλ, όπως απομακρύνει την μπάλα. Τελικά αυτή φτάνει στον Τάχα Άλλη, ο οποίος απλώς θα πάρει ένα φάουλ και θα ηρεμήσει τους συμπαίκτες, οι οποίοι πρέπει να ανέβουν, καθώς τα τελευταία 4-5 λεπτά είναι εντός ή εκτός περιοχής. Και αυτό φυσικά υπό την πίεση των παικτών του Ατρόμητου, οι οποίοι δέχονται τα χειροκροτήματα του προπονητή τους, του Βόσνιου, γεννημένου στο Βελιγράδι, του Ντούσαν Κέρκεζ. Πίσω από τον Κώστα, όπως ο Τσιφτσής, η μπάλα μόλις είναι έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντί να ηρεμήσει μετά τον γκολ, δεν έχει ηρεμήσει. Αντιθέτως, κάνει πάρα πολλά λάθη. Έχει δώσει χώρο, εδώ υπάρχει ένα φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον Τσέτσιλα, καθώς την μπάλα βρήκε ο παίκτης του ΠΑΟΚ και ανεβαίνει τώρα ο Τέιλορ μετά από αρκετή ώρα. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μπροστά με 1-0, με τον Καμαρά, μια παλιά για τον Άλλη, κλεισμένος από τρεις παίκτες. Ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής, είναι ο Σομαλός, με πολλά χρόνια στη Σουηδία, μέλος και της εθνικής της Σκανδιναβικής χώρας. Καμαρά σε ένα μικρό χώρο, πώς θα βγει η μπάλα, βγαίνει μακριά για τον Χατσίδη που δεν νομίζει να προλάβει εκεί. Βάζει την κόντρα ο Χατσίδης στην παρέμβαση του Μίτογλου. Μίτογλου, του οποίου ο μπαμπάς έχει αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε στόπερ, έπαιξε και σεντερφόρ. Ενώ ο αδερφός είναι γνωστό ότι είναι ο Ντίνος, ο οποίος είναι ο διεθνής μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού. Ο μπαμπάς λοιπόν στον ΠΑΟΚ, ο ένας γιος στον Ατρόμητο και στην ΑΕΚ και ο έτερος γιος μπασκετμπολίστες στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι από τις ωραίες οικογενειακές ιστορίες, και δεν αναφέρομαι στο σύριαλ του Αλφα, αλλά στις ωραίες οικογενειακές ιστορίες του ποδοσφαίρου με την οικογένεια Μίτογλου. Μέτριο πλέον το παιχνίδι, τα τελευταία 6-7 λεπτά, φίλες και φίλοι. Μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ κατέβασε ταχύτητα, έμεινε λίγο πίσω, ανέβηκε ο Ατρόμητος, δημιούργησε κάποιες υποψίες καλών στιγμών. Είχε τη φάση της πτώσης του Πλεμονίδη, που δόθηκε πέναλτι και τελικά ήρθε από τον βαρίστα τον κύριο Κουμπαράκη. Ο Λύσης ζητά κάτι, δεν ξέρω τι ζητά. Έχει σηκωμένο το δεξί του χέρι ο 40χρονος Ιταλός. Ο Χατσίδης, ο οποίος τώρα δείχνει να έχει αλλάξει πλευρά, ενώ ξεκίνησε αριστερά, έχει έρθει από τα δεξιά. Η μπάλα τώρα πάει αριστερά στον Ούρονεν, ο οποίος έχει χώρο. Ούρονεν. Ο Ατρόμητος με την προσπάθεια του Καραμάνη θέλει να κερδίσει κάτι και κερδίζει ένα φάουλ από τα αριστερά. 15 με 20 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε μια θέση αριστερού half extreme για τον Ατρόμητο, ο οποίος θα φέρει την μπάλα με στημένη μπάλα από τα αριστερά, θα τη φέρει στην μεγάλη περιοχή, έχει ψηλά κορμιά, μπορεί να διεκδικήσει μπάλα στον αέρα. Ο Μάγνους είναι ψηλό κορμί, ο Μίτογλου είναι ψηλό κορμί, ο Τσούμπερ είναι καλός στις κεφαλιές και ακόμα και ο Καραμάνης, ο Θανάσης Καραμάνης, που έκανε τα πρώτα βήματά του στον Γαλατά Τριζινίας. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ από τα αριστερά, τι θα επιφέρει για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεύτερο δοκάρι, κανένα πρόβλημα για τον αρχηγό σήμερα του ΠΑΟΚ, τον Αντώνη Τσιφτσή, να μπλοκάρει την μπάλα, να ερεμήσει την ομάδα του και σιγά σιγά να την βγάλει μπροστά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, μετά το 20 λεπτό δεν έχει εμφανιστεί στην επίθεση του Ατρόμητου. Τώρα πλέον έχουν περάσει 16 λεπτά μετά τον γκολ. Ο Ατρόμητος έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Νέο λάθος εδώ από τον Άλλη και έχουν αλλάξει πλευρές, αυτό που σας προανέφερα. Ο Σομαλός με το σωτηρικό διαβατήριο Τάχα Άλλη έχει πάει στην δεξιά πλευρά και έχει μεταφερθεί στην αριστερά ο Καστοριανός, ο Δημήτρης Χατσίδης, ένα ακόμη από τα project της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ. Πάλι ο Ατρόμητος στην επίθεση. πλασάρι στον Λίρατζι. Αυτό τι θα κάνει, θα κάνει μια γλυκιά σέντρα δεύτερο δοκάρι, θα απομακρύνει προς την Μινογιάκη, στρώνει την μπάλα στο πλευρόνι, το σουτ στην αγκαλιά του Τσιφτσί. Έχει προηγηθεί όμως υπόδειξη για φάουλ πάνω στον αντίπαλό του από το Τσούμπερ, σύμφωνα με τον κύριο Τσέτσιλα, με αποτέλεσμα να μην ισχύει η τελική φάση με το σουτ του Πνευμονίδη. Και η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να ηρεμήσει, ενώ ο Ατρόμητος θέλει να επιτεθεί περισσότερο και να ισοφαρεί στο παιχνίδι. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάνοντας κοντά στα 38 λεπτά, το πρώτο 20 λεπτό ανοίξει τον ΠΑΟΚ, είχε και τον γκολ στο 20 λεπτό, μετά από δύο φάσεις στο 3 και στο 11, με δύο κεφάλες άστοχες. Και πλέον ο Ατρόμητος έχει πάρει τα 9 του αγώνα, κερδίζει ακόμη ένα φάουλ. Πραγματικά είναι περίεργο αυτό, ότι στο πρώτο 20 λεπτό ήταν όλο του ΠΑΟΚ και το δεύτερο 20 λεπτό είναι όλο του Ατρόμητου. Μάγνουσον θα μεταβιβάσει στο Μίτογλου, ανεβαίνει να πιέσει κάπως ο Καμαρά, τώρα ο Χατσίδης, ο Λίρατζης θα σκάψει την μπάλα, πρώτος ο Τέιλορ, βρίσκει ωραία τον Καμαρά, κάνει την κίνηση ο Άλλη, αλλά είναι 4 με 3, τι θα κάνει ο Καμαρά, θα σουτάρει, είναι στον άξονα. Περιμένει μια βοήθεια, τη βρίσκει στον Τάχα Άλλη. Αυτός φέρνει την μπάλα στο δεξί, ωραία, ο τον Κένι δεύτερο, χάνει τη μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 ο ΠΑΟΚ, καθώς δεν μπορεί ο Χατσίδης να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Μια πάρα πολύ γρήγορη επίθεση για τον δικέφαλο του Βορρά. Ξεκίνησαν όλα από τα πόδια του Καμαρά, ο οποίος δεξιά βρήκε εύκολα τον Άλλη. Αυτός με μάτια στην πλάτη έδωσε την μπάλα λίγο πιο δεξιά που ερχόταν σφαίρα ο Κένι. Γύρισε ωραία την μπάλα αυτός όπως το 20 λεπτό, αλλά ήταν πολύ δυνατή παρά την προβολή του Χατσίδη. Δεν έγινε το 0-2 για τον ΠΑΟΚ. Παραμένει ο Ατρόμητος στο παιχνίδι. Έχει την επίθεση ενώ διανύουμε το 39. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν εμφανίστηκε στην επίθεση του Ατρόμητου μετά από 19 λεπτά, όταν σκόραρε στο 20 λεπτό. Απειλεί και πάλι για το 0-2. Ενώ ο Ατρόμητος τώρα με τον Πνευμονίδη. Σέντρα κόρνερ από την παρέμβαση του Κριστιαν Γιάκιτς, του Κροάτη δανεικού με οψιόν αγοράς από την Augsburg. Με αποτέλεσμα ξανά τα κορμιά του Ατρόμητου να είναι στην περιοχή του δικέφαλου και το κόρνερ νομίζω ότι τρέχει να το εκτελέσει ο Ούρονεν, καθώς είναι από τη δεξιά πλευρά, να φέρει την μπάλα μέσα με το αριστερό πόδι ο Φιλανδός αριστερός όπως το φύλαξ του Ατρόμητου. Η εκτέλεση του κόρνερ ενώ αγγίζουμε τα 39 λεπτά, 0-1 ο ΠΑΟΚ από το γκολ του Ανέστη Μύθου με την ωραία σέντρα δεξιά από τον Κένι. Η εκτέλεση, κακή εκτέλεση πρωτοδοκάρη, απομάκρυση από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, ο Μάτου Σαμί, ο αρχηγός του Ατρόμητου, προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του μεταφέροντας την μπάλα. Βγαίνει και δεξιά σαν δεξιά εξτρέμ, το πιέζει και ο Άλλη. Να δούμε την εξέλιξη. Ω, μια φοβερή ποδιά του Μάτου Σαμί για τον Τσούμπερ. Έχει χώρο να σουτάρει, σουτάρει άστοχα ο Καραμάνης, ενώ υπάρχει προβολή με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει κόρνερ. Μια φοβερή ενέργεια, μουντιαλική θα έλεγα, από τον Μάτου Σαμί, τον Σάμουελ Μάτου Σαμί, ο οποίος άδειασε με μια φοβερή ποδιά τον Άλλη ακριβώς 3 μέτρα από το σημάκι του κόρνερ. Η μπάλα έφτασε στον Καραμάνη, είχε χώρο, άδειασε να σουτάρει. Η μπάλα σε πλάτη αμυνόμενο του ΠΑΟ κόρνερ. Μια πολύ καλή προσπάθεια για τον Ατρόμητο, ο οποίος αγγίζει την ισοφάρηση στο 40 λεπτό. Νέο κόρνερ για τους Ατρομητίστας. Δεύτερο δοκάρι, θα απομακρύνει τώρα ο Κώστα. Η μπάλα και πάλι δεξιά, επιμένει ο Ατρόμητος με τον Πνευμονίδη, φέρει την μπάλα στο αριστερό πόδι, θέλει να παίξει με τον Τσούμπερ για να γίνει το τριγωνάκι, σέντρα από μάξη προς στιγμή, επιμένει ο Ατρόμητος, όπως όμως η άμυνα του ΠΑΟΚ πιέζεται πάρα πολύ η ομάδα της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, ενώ διανύουμε το 41 λεπτό και ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0. Νέα σέντρα από τον Πνευμονίδη, όπως όπως η απομάκρυνση του ΠΑΟΚ. Από τον Ούγκρεσιτς αυτή τη φορά. Μπαίνει τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τα καρέ της, την έχει κλείσει ο Ατρόμητος στα τελευταία 15 λεπτά. Νέα επίδεση με τον Τσαντίλα, ο οποίος θα φέρει την μπάλα στο δεξί και ξανά για τον Πνευμονίδη. Τι θα κάνει ο Πνευμονίδη, για τον Ματοσάμι φέρει την μπάλα στο αριστερό, κάνει ένα σουτ, η μπάλα πάνω υπήρχε και offside, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς ήταν offside, ήταν και αδύναμο το σουτ. Και ολοκληρώνεται αυτή η επιθετική πρωτοβουλία των παίκτων του Κέρκες. Ένας Ατρόμητος ο οποίος μετά τον γκολ το οποίο δέχτηκε στο 20 λεπτό έχει τον έλεγχο του αγώνα. Προσπαθεί να επιτεθεί είτε από δεξιά είτε από τα αριστερά είτε από τον άξονα. Είναι εκτός βέβαια αγώνα ο Τσαντίλας ο σέντερφόρ τους, καθώς είναι καλά κλεισμένος από τους Κώστα και ο Λουστόντο. Με αποτέλεσμα και ο Τσαντίλας να είναι εκτός αγώνος και ο Άλλη για τον ΠΑΟΚ. Δύο παίκτες που είναι στην επίθεση για αμφότερες τις ομάδες να είναι εκτός αγώνος, ενώ Πάμε σιγά σιγά προς τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Ανέστη Μήτρου στο 20 λεπτό και τον δικέφαλο του Βορρά προσπαθεί να επιτεθεί με τον Μίτογλου να απομακρύνει και να ελέγχει εκεί ο Ελουστόντο, πιεζόμενος. Τελικά η μπάλα είναι για τον Ατρόμητο. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει από την περιοχή του. Προβληματισμένος ο Αλεσιολίση. Πιάνει συνεχώς τα μαλλιά του. Περιμένει την αντίδραση της ομάδος του. Ο ΠΑΟΚ είναι υποπίεση. Ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος έχει επιβάλει τον ρυθμό του. Μετά το 20 λεπτό, είναι 22 λεπτά τώρα αγώνα που ο Ατρόμητος είναι γύρω-γύρω από την περιοχή του Τσιφτσί. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία πριν από 3 λεπτά για να κάνει το 0-2. Αλλά θα ήταν, θα έλεγα, μια αναλαμπή αυτή. Ο Ατρόμητος συνεχίζει να έχει τον έλεγχο της μπάλας και όταν έχει τον έλεγχο μπορείς και να απειλήσεις. Ο Ντιέγκο εδώ, ο οποίος έκανε το λάθος στο τρίτο λεπτό, δεν βγήκε ποτέ. Απείλησε ο Καμαρά με την κεφαλιά από τα 4 μέτρα. Και τώρα η μπάλα θα περάσει για τον Πνευμονίδη. Ζητάει την μπάλα ο Τσούμπερ, καθυστερεί. Ο Πνευμονίδης κάνει ένα σουτ πάνω στον αντίπαλό του, στον Κώστα. Καλή προσπάθεια από τον Κώστα. Ο Λίρας, μια σέντρα, νέα κεφαλιά από τον Γιάκιτς. Η μπάλα να βγει από την άμυνα του ΠΑΟΚ, προσπαθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης, δεν τα καταφέρνει, ξανακλέβει ο Λεβαδιακός, τώρα κλέβει και υπάρχει ένα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ από τον Μάγκλουσον, αυτό το φάουλ μπροστά στα μάτια του Τσέτσιλα, οπότε λύεται αυτή η επιθετική πρωτοβουλία του Ατρόμητου, ο οποίος είναι καλύτερος του δικέφαλο 23 λεπτά, όμως το γκολ του Μύθου χωρίζει τις δύο ομάδες εδώ στο δεύτερο παιχνίδι για τη League Face, στο Περιστέρι, παρουσία χιλίων θεατών με απουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς δεν δόθηκαν εισιτήρια, και την ομάδα του Λύση να προηγείται με 1-0. Κύπελλο, το οποίο δεν έχει πάρα πολλά γκολ, θα λέγαμε, φίλες και φίλοι. Είναι οι πρώτες φάσεις. Είναι και Σεπτέμβριος. Επαναλαμβάνω, μέτριο το θέμα, αλλά όλα εξηγούνται. Η πίεση του Ελεστόντο, καταφέρνει ο Ισπανός, παίρνει την μπάλα, κάνει λάθος και τώρα πλέον ο Καραμάνης στη μεσαία γραμμή, να δούμε ποιο θα τροφοδοτήσει. Κάνει την κίνηση ο Λίρατζης, τον βλέπει ο Καραμάνης, κατεβάζει την μπάλα ο Λίρατζης εκτός περιοχής, πλάγια σε θέση δεξιού εξτρέμ, ελίσσεται, βγάζει μια σέντρα, κεφαλιά θα περάσει, δεν πέρασε ποτέ, καθώς τελευταίο στην άμυνα ήταν ο Ελουστό, το οποίος απομάκρυνε έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Επιμένει ο Ατρόμητος. Μάγκλουσον από τα 35 μέτρα σούταρ και το έχει αυτό το σούτ, την παρακόντραρε. Και σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή του με τον Πάτη, τον Γιάκιτς, με τη βοήθεια του Τάχα Άλλη, ο οποίος κλείνεται από τρεις παίκτες. Έχασε την μπάλα. Πνευμονίδης πιέζει ο Άλλη με φάουλ. Όχι, καθώς την μπάλα στα πόδια των παικτών του Ατρόμητου. Τώρα ζητούμε το φάουλ και τώρα θα το δώσει. Ναι, καθυστέρησε ο κ. Τσέτσιλας, καθώς υπήρχε φάουλ, το άφησε, καθυστέρησε κάπως. Και αυτός θέλει το χρόνο του και οι διαιτητές θέλουν το χρόνο τους, φίλες και φίλοι. Με αποτέλεσμα το φάουλ τελικά να δοθεί για τον Ατρόμητο. Είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής, δύο μέτρα πριν από εκεί που τέμνονται οι δύο γραμμές της μεγάλης περιοχής. Είναι μια θέση που αν μπορείς, αν μιλάς της μπάλας, μπορείς να τη στείλεις είτε στο δεξιά γωνιά είτε στην αριστερή. Θα δούμε τι θα συμβεί, καθώς διανύουμε το 45ο λεπτό. Ο Τσιφτσής περιμένει η εκτέλεση του φάουλου από τον Ατρόμητο. Θα δούμε αν θα είναι απευθείας. Υπάρχουν δύο λεπτά μεταξύ καθυστερήσεων. Μόλις δύο λεπτά, νομίζω ότι έπρεπε να είναι τρία. Τέλος πάντων, στο 45, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, ζωντανή μετάδοση από την Ερασπορ, League Face, Κυπέλλο Ελλάδος. Το φάουλ, το τείχος των τριών, το ανθρώπινο τείχος των τριών παίκτων του ΠΑΟΚ, και εκτέλεση δεν πέρασε ποτέ. Τα λέγαμε πριν, δεν είναι και εύκολο να περάσει την μπάλα εκεί που θέλεις. Δεν υπάρχουν πλέον οι σπεσιαλίστες του παρελθόντος. Έτσι λοιπόν τελείωσε και αυτή η φάση για τον Ατρόμητο. Υπήρχε ένα offside, οπότε επιστρέφει στην γραμμή του Ατρόμητος και ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα ανασάνει, θα ανεβάσει τις γραμμές του με το ελεύθερο από τον Γιάννη Τσιώτη, τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Αντώνη Τσιφτσί, που μετά από πολλά χρόνια στην Τρίπολη ξαναπήγε στο Βορρά και είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Πάλι στα πέρυσι με τους τραυματισμούς του Παυλέγκα πήρε πάρα πολλά παιχνίδια και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και ήταν πάρα πολύ καλός. Εξού και ήρθε και η κλίση στην εθνική ομάδα. Στη μεσαία γραμμή για μια ακόμη φορά ο ΠΑΟΚ έχασε την μπάλα. Τώρα μαρκάρουν τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, τον Καραμάνη. Τελικά θα καταφέρουν να του πάρουν την μπάλα. Ο Καμαρά με την υποψία φάουλ. Ο Άλλη θέλει να του περάσει όλους. Τελικά έχει δώσει φάουλ. Ε, η πλάγη. Για να δούμε. και έχει δώσει, καθώς υπέδειξε ο βοηθός κανονικά, αλλά πήγε και ο διαιτητής πάρα πολύ κοντά εκεί. Και ναι, τώρα μετρά τα δευτερόλεπτα, τα περίφημα δευτερόλεπτα για το πλάγιο out. Καμαρά στη γωνία θα πάρει corner, θα κλειστεί, η μπάλα είναι out, λένε όλοι, corner λέει ο ρέφερι. Διαμαρτύρονται οι οπαδοί εδώ μπροστά μου, corner είναι ο ρέφερι. Corner επιμένει, αλλά του μιλάει ο βαρίστας. Του μιλάει ο βαρίστας, out. Τώρα εδώ Θάνο Μπλούνα θα το κάνω το σχόλιο. Θέλει χρόνο και ο κύριος Τσέτσιλας. Θέλει χρόνο. Από τις σωστές παρεμβάσεις των νέων κανονισμών. Ενώ έχουμε και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 σε ένα παιχνίδι που χωρίζει σε δύο μέρη. Τα πρώτα 20 λεπτά είναι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος απείλησε δύο φορές, στο 3 και στο 11 με δύο κεφαλιές. Βρήκε τον γκολ στο 20 λεπτό. Με μια ωραία εξέλιξη της επίθεσης του από τα δεξιά με Καμαρά, Ταχάλη και Κένι. Και το πλασεδάκι από το Μύθου για να έλθει μια μεγάλη ευκαιρία του Χατσίδη στο 38 να γίνει το 0-2, δεν έγινε ποτέ. Ενώ ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι το οποίο πήρε πίσω ο Βαρίστας στο 28 λεπτό σε ένα πέσιμο του Πρεμβονίδη, πάνω του έπεσε ο Ντιέγκο Κώστα. Ο Ατρόμητος πίεσε, ήταν καλύτερος μετά το 20 λεπτό, δεν όμως βρήκε το γκολ. Έτσι λοιπόν έχουμε σκορ πρώτο ημιχρόνου και Πελελλάδος εδώ στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1.
1: Era Sport 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ακούτε Era Sport. 51 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Era Sport στους 101,8. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, στον αγώνα Κυπέλλου για την τρίτη αγωνιστική της League Face. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Νωρίτερα θυμίζουμε νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Δύο αγώνες της League Face του Europa League είναι σε εξέλιξη. Στο 49ο λεπτό Αραράτ Σπάρτα Πράγας 0-2. Και στο 48ο λεπτό Ομόνια Θέλτα 0-0. Οι υπόλοιποι αγώνες αρχίζουν στις 10. Μεταξύ αυτών είναι και ο αγώνας που θα διεξαχθεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Γιαγκελόνια. Πάμε αμέσως εκεί. Σύνθεση του Ολυμπιακού από τον Μπάμπη Παπαζογλου.
5: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περιμέναμε αλλαγές, έχει αλλαγές, όχι πολλές. Από τον Αλγουαθίλ στην 11ο του Ολυμπιακού σχέση με τον αγώνα απέναντι στον Όφη. Ο Ορτέγκα κάτω τα κολπός θα αλλάζει και τους δύο μπακ, Σάλιακας δεξιά, Μπρούνο αριστερά, Ρέτσος και Πυρόλα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έσε επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μαζί με Φρόιλερ και Τσικίνιο στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Ζούντα Σίλβα, αριστερά ο Μάρτινς και στην κορυφή διατηρεί τον Γκονζάλες. Άρα σε σχέση με αυτό που κυρίως περιμέναμε είναι ότι δεν θα ξεκινήσει ο Πουέρτα στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού και περιμέναμε να μπει ο ΕΣΕ, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο μάτς με τον Όφη υπήρξε ένα θέμα κατά διαστήματα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα στο θέμα της αμυντικής λειτουργίας, στο πώς έβγαιναν τα μαρκαρίσματα, και γι' αυτό περιμέναμε ότι θα μπει ο ΕΣΕ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού αποφάσισε να διατηρήσει εκτός του Φρόιλερ και τον Τσικίνιο στο αρχικό σχήμα και να αφήσει εκτός τον Πουέρτα από την μεσαία γραμμή. Είπαμε, αλλάζει τα δύο μπακ, ο Σάγιακας και ο Μπρούνο αντί του Πέντερσεν και του Τικνιζιάν. Και επίσης ο Μάρτινς στη θέση του Φορτούνη που είναι τιμωρημένος, θυμίζω, εκτός είναι και ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος είναι τραυματίας.
6: Μάλιστα. Σύνθεση της Γιαγκελόνια. Ενδεκάδα.
5: Την έχουμε ακόμη, θα νομίζω λίγο την έχουμε.
6: Okay. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό.
5: Δεν έχουν βγει οι ενδεκάδες.
6: Δεν έχουν βγει ακόμη.
5: Έχουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Σε λίγο θα την έχουμε και τις, δεν ξέρω ο Γιάννης αν την έχει βρει όσο μιλάγαμε, που είναι δίπλα μου.
6: Ο Γιάννης Ράνιος, ναι. Ναι, Γιάννη. Ναι, ναι. Έχεις κάτι?
5: Τώρα βάζει. Ναι, ναι, ναι.
6: Ωραία. Μέχρι να βρει, αν βρει ο Γιάννης, να πούμε λίγο,
5: να πούμε λίγο για την.
6: Ναι, ναι, να θυμίσουμε λίγο για την άφιξη, γιατί είναι τώρα στις 8, πρέπει να έχει έρθει, του Μάριους Μουαντιλματζή. Θα τον λέμε Μάριους, από ό,τι κατάλαβα, του νέου επιθετικού του Ολυμπιακού.
5: Μάριους θα τον λέμε, Μάριους θα τον λέμε, Θάνο, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Αλλά όχι, θα το πούμε μόνο, θα το μάθουμε, δεν το συζητάμε. Θα το μάθουμε και αυτό.
7: Καλησπέρα καταρχάς.
6: Νομίζω, Γιάννη και Μπάμπη, το πιο δύσκολο για τις μεταδόσεις όνομα που έχει περάσει πρέπει να ήταν του αμυντικού της ΑΕΚ, του Ραμπρεσαντρατανά.
5: Μακράν. Πολλοί λέγανε του Ελαμπτελαουή, αλλά ήταν εύκολο. Γιατί καταρχάς ο Γιάννης νομίζω βρήκε και βγήκε μόλις από την UEFA και η σύνθεση, Γιάννη, της Γιαγκελόνη.
7: Λοιπόν, σε ένα σχηματισμό 4-3-3, καλησπέρα καταρχάς και από μένα, με Αμπράμοβιτς στο τέρμα, Βότζουτσεκ δεξιά, Μοντολά αριστερά, Βιτάλ με Κωνσταντόπουλο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ρόμαντσουκ μαζί με τον Κλίγκε και τον Ίμας είναι οι δύο από τους τρεις χαφ που παίζουν στα άκρα. Ο Πρέλετ στην κορυφή με τον Κόνσε Ισάο και τον Σμιτ αριστερά. Επαναλαμβάνω, σε ένα σχηματισμό 4-3-3 με μικροαλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Μια Γιαγκελόνη η οποία δεν είναι και στα καλύτερά της. 8η στο πρωτάθλημα και σίγουρα ψάχνει και αυτή κάτι θετικό, κάτι καλύτερο σε αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση που είναι και για αυτή την ντεμπούτο πρεμιέρα στο Europa League.
5: Και με τις απουσίες που είχε ο Ολυμπιακός και το πρόβλημα γενικώς με την έλλειψη πολλών γηγενών. Στο πάγκο είναι όλοι διαθέσιμοι. Είναι και οι πιτσιρικάδες, τρίτος γκολκίπερ ο Κουράκλης. Είναι ο Φίλης, ο Χαφ, και ο Μπακούλας επίσης Χαφ, μαζί με τον Στουρνάρα που είναι ο δεύτερος γκολκίπερ. Δεν έχει δηλωθεί ο Πόποβιτς, ο Σμαϊλόβιτς, ο Κάρμο, ο Γιάρεμ Τσικοπουέρτα, ο Μπέιλι, ο Πέντερσεν και ο Τικνιζιάν. Καταλαβαίνει, Στάνο, καταλαβαίνουν οι φίλοι και οι φίλες τη ΕΑ Σπορ ότι οι επιλογές από τον πάγκο μέσω επιθετικά δεν είναι πολλές. Στην πραγματικότητα είναι ο Μπέιλι ως εξτρέμ, είναι ο Πουέρτα που μπορεί να παίξει ως χαφ και λίγο πιο μπροστά, είναι ο Γιάρεμτσουκ στην επίθεση και από εκεί και πέρα είναι περισσότερο αμυντικογενείς οι παίκτες, δηλαδή αν χρειαστεί τόνωση μεσοεπιθετικά κάποια αλλαγή μεσοεπιθετικά να κάνει ο Αλγουαθίλ, θα βάλει κάποιον back, δηλαδή θα παίξει με δύο στην πλευρά. Αυτό που να το κάνει θεωρητικά τουλάχιστον περισσότερο με τον Τικνιζιάν αριστερά, αλλά επαναλαμβάνω ότι θα δούμε και πώς θα πάει το παιχνίδι και τι ανάγκες θα έχει το μάτσα, πώς ανάγκες θα έχει. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Μάριους, που θα το συνηθίσουμε και το όνομα και θα το συνηθίσει και ο κόσμος το Μουαντίλ Μαντζή, αποκτάται, θα περιμένουμε να δούμε αν θα προλάβει να έρθει, λογικά θα προλάβει να έρθει και κατευθείαν στο γήπεδο. Είναι μια μεταγραφή που έγινε στο σκεπτικό που είχαμε αναλύσει τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή οι δύο επιλογές που είχε ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που είχε αποφασίσει να κάνει μεταγραφή ήταν ή από τη λίστα των ελεύθερων ή με μεταγραφή. Με μεταγραφή ήταν ακόμη πιο δύσκολο, γιατί θα πάρεις από μια ομάδα όπως έγινε με τη Samsung Sport που δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Είχαν κλείσει οι μεταγραφές, μεταγραφική περίοδος στην Τουρκία, που σημαίνει ότι θα δώσει υπεραξία, θα πληρώσει παραπάνω, δηλαδή πληροφορίες αναφέρουν 7-1 το bonus. 8 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά χρήματα. Το εντυπωσιακό είναι, Γιάννη, και με το μαζί αν υπολογίσουμε και τον Γκονζάλες, μόνο για δύο φόρο Ολυμπιακός φέτος έχει δώσει πάνω από 20 εκατομμύρια. Η μεταγραφή του Μάριους και τον Γκονζάλες, μόνο οι μεταγραφές, επαναλαμβάνω, θα έχουν ξεπεράσει 20 εκατομμύρια. Αλλά από τη στιγμή που αποφασίστηκε να πάρει έναν έτοιμο παίκτη, και όχι να μπει στη διαδικασία του ελεύθερου, γιατί ο ελεύθερος έχει να παίξει το Μάιο, 4 μήνες. Προετοιμασία με ομάδα δεν είχε, έτσι Γιάννη. Άρα ατομικές προπονήσεις, πόσο έτοιμος θα είναι και πόσο χρόνο θα χρειαστεί.
7: Και ουσιαστικά δίνεις και μια απάντηση για εκείνους που πιστεύουν αν ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για κάποιον από τους ελεύθερους, μιας και η αγορά είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Μιας και εδώ μιλάμε για αδρανείς ποδοσφαιριστές και χρειάζεται τουλάχιστον ένα δίμηνο για να μπορέσει να μπει σε full δράση. Αυτά με τα μεταγραφικά και την ιστορία που γράφει ένας φορ από το Τσάντ. Έτσι για να κλείσει ο κύκλος των φετινών μεταγραφών. Και ταυτόχρονα να πούμε λίγο και για το κλίμα, μετρώντας αντίστροφα για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, ότι περίπου 500 φίλοι της πολωνικής ομάδας βρίσκονται εκεί στη γωνιά του ενός πετάλου που βρίσκεται ανάμεσα στα επίσημα και στην θύρα των οργανωμένων, και από την άλλη πλευρά, εκεί όπου βρίσκεται η θύρα 7, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν ακολουθήσει την οδηγία η μισή από τη θύρα 3, 4, 5 να είναι με λευκές εμφανίσεις, 5, 6, 7 να είναι με ολοκόκκινες, δίνοντας ένα δίχρωμο μοσαϊκό χρωματισμό στους οργανωμένους.
4: Σαν κορεό δηλαδή.
7: Ναι, μπορείς να το πεις κάπως έτσι, πας περιπτώσει, παίζοντας και ο κόσμος στα δικά του παιχνίδια, σε αυτό το παιχνίδι εδώ που είναι ειδικό συνθήκον, έτσι θα το χαρακτήριζα, με όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί και το τι περιμένει ο Ολυμπιακός να δει από εδώ και πέρα με τον νέο προπονητή.
5: Και σε μια κερκίδα οι φίλοι της Γιαγκελόνια, που έχουν έρθει από νόηση στο γήπεδο.
4: Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Γιάννη Ράνιο. Θα συνδεθούμε και αργότερα μετά τη λήξη του αγώνα στο Περιστέρι με το Καρεσκάκη, λίγο πριν τη 11 δηλαδή, στις 10 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Τίνστρου, του προπονητή του Παναθηναϊκού. 2-0 νίκησε ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά. Δεύτερη νίκη στο κύπελο. Είχε νικήσει και την νίκη Βόλου με 1-0. Άρα και εδώ έχει το απόλυτο 2-2. Τι είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Χρήστο Κοντέ?
8: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, Σουλή. Με καταρχά, ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα νικηφόρο σερί 7 αγώνες σε 3 διοργανώσεις. Ένα στα playoff του Κόφερες, 4 στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελο. Είναι μια καλή εποχή για τον Παναθηναϊκό και αυτό ήταν το πρώτο που τέθηκε υπόψη. Συντονίζεται, είπε ότι κάνουμε πράγματα στο γήπεδο που τα δουλεύουμε πάρα πολύ στην προπόνηση. Τα πιστεύουμε. Δεν τυχαίνει. Να δώσουμε, λέει, τα εύσημα στην Βυσιά, γιατί μας έκανε το μάτς δύσκολο, παρότι και αυτή έκανε ίσως και πιο εκτεταμένο rotation σε σχέση με εμάς. Είχαμε, λέει, καλούς παίχτες, λέει, στο τερέν. Το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν συνεργασίες παικτών που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Για παράδειγμα, ο Τσάπρας και ο Μπινιάρης δεν είχαν συνδυαστεί ποτέ στην ίδια πλευρά, ο ένας μπροστά από τον άλλον. Ήδη ακριβώς συνέβη και με τον Σαλάχ Εντίν, με τον Μπελίστρια αρχικά και τον Αντίνο στην συνέχεια. Δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ, ούτε σε προπόνηση αυτοί οι παίχτες μαζί. Και αυτό μας δημιούργησε κάποια προβλήματα, γιατί ο ένας δεν γνώριζε το παιχνίδι του άλλου για να κάνουν καλές συνεργασίες. Για το γεγονός ρωτήθηκε που δεν άλλαξε τον 34χρονο Ντεφράι, που θεωρητικά θα ήταν και ο πρώτος που θα έπρεπε να ξεκουραστεί βάσει την ηλικία του, αλλά και τον τερματοφύλακα, που δεν έχει λείψει λεπτό από επίσημο παιχνίδι. Δεν έχει ξεκουραστεί κανέναν άλλο τερματοφύλακα. Είπε ότι δεν θα ήταν δίκαιο, λέει, να μην διατηρήσω μια ανταγωνιστική ομάδα. Είτε, λέει, το παιδί ο Μπινιάρης, να είναι 17 χρονών, κάνει αρσενική εμφάνιση στην δεκάδα. Η οικογένειά του περιμένει να τον δει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θα ήταν, λέει, λάθος μου να αλλάξω την ομάδα και να μην κρατήσω μια ισχυρή ομάδα. Και για μένα ο Ντεφράι είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο του ηγέτη. Είναι 30 χρονών, αλλά είναι fit, είναι πολύ καλά γυμνασμένος, έχει διάθεση, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε, γιατί να μην το χρησιμοποιήσω για να φτιάξω μια ισχυρή ομάδα?
4: Και διαβάζω, Χρήστο, ότι είπε και κάτι άλλο, ότι δεν του αρέσει το rotation 9 και 10 παιχτών, γιατί στο παρελθόν στην Κοπεχάγη τα είχε κάνει μαντάρα, τα είχε θαλασσώσει κάνοντας μεγάλο εκτεταμένο rotation.
8: Το είχα κάνει, λέει, αλλάξει 8-9 παίχτες, χάσαμε εντός έδρας 2-0 και χάσαμε ένα στόχο. Το πουθενά δεν είναι, λέει, πάρα πολύ καλό αυτό συνέχεια να κάνεις τόσο εκτεταμένο rotation, αλλά γι' αυτό πρέπει πάντα να βρεις τους παίχτες κλειδιά που θα σου κρατούν μια ανταγωνιστική ενδεκάδα. Για τους Ουναΐ και Κάγκουα ρωτήθηκε συγκεκριμένα, επειδή είναι game changers και παίχτες που τρελάνει τους οπαδούς με αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Είπε και εμένα με έχουν τρελάνει, το καταλαβαίνω, λέει, γιατί έχω τρελάνει. Σπαίρνει, αλλά εμένα με έχουν τρελάνει όλοι οι παίχτες μου. Είμαι ενθουσιασμένος με όλη την ομάδα από αυτά που βλέπω. Θεωρώ ότι θα βρουν και άλλοι παίχτες οι οπαδοί να τους ενθουσιάσουν. Την πορεία. Δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω, αλλά έδειξε πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα έχουν δείξει δύο συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Για τον γκέλ που κάνει στην εξέδρα ρωτήθηκε, γιατί είναι η πολλωστή φορά στα τελευταία παιχνίδια που ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου φωνάζει ειδικά το όνομά του. Ένα προνόμιο το οποίο δεν είχαν απολαύσει προκάτοχή του μετά τον Γιωβάνοβιτς.
6: Ναι.
8: Είναι κάτι σημαντικό, λέει.
6: Ήταν και διαφορετικές οι συνθήκες.
8: Σίγουρα.
6: Αν έκαναν και αυτοί το ίδιο σερί, για παράδειγμα, και τις ίδιες επιτυχίες.
8: Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Ναι. Το ποδόσφαιρο, λέει, όταν κερδίζει, είναι όλοι χαρούμενοι. Το συζητάμε. Τρεις εβδομάδες, λέει, πιο πριν, γυρίστε, λέει, πιο πίσω, ήταν διαφορετικό το κλίμα. Δεν είχαμε ναι. την εικόνα που έχουμε τώρα.
6: Ναι,
8: μπορεί να μην καταλαβαίνω, λέει, καλά τα ελληνικά, όμως αισθάνομαι, λέει, την άδρα του κόσμου. Μου αρέσει, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει. Αλλά είμαι επαγγελματίας, είμαι εδώ να κάνω τη δουλειά μου, είτε ξοβρέχει, είτε έχει καλό κλίμα, είτε έχει στραβό και ανάποδο. Εγώ θα είμαι εκεί να κάνω τη δουλειά μου.
6: Χρήστο,
8: όσο καλύτερα
6: μπορώ. Ένα τελευταίο πες μας. Ναι, πες μας και αυτά, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι.
8: Οι δύο ειδήσεις. Η μία, ότι ρωτήθηκε και είπε ότι επιστρέφει ο Κρίστιανσεν ενέτοιμος μετά την διακοπή. Και θα γίνει και ένα φιλικό παιχνίδι για να μπορέσει να πάρει χρόνο συμμετοχή, αλλά δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτό το πράγμα. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από το
6: ιατρικό team
8: και τον ίδιο για να επιστρέψει πιο γρήγορα. Είναι δύσκολη περίπτωση. Και το δεύτερο είναι ότι, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, έκλεισε πρόθεσμα ο δανεισμός του Κυριόπουλου στην Κηφισιά. Θυμίζουμε ότι είχε δοθεί δανεισμός πριν δύο χρόνια. Επέστρεψε, τραυματίστηκε και παραξενιστού. Έκανε προετοιμασία στον Παναθηναϊκό. Θέλω να του δώσουν χρόνο. Δεν υπάρχει χώρο πλέον μετά από τόσες προσθήκες.
6: Και συνεχίζει στην Κηφισιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντού.
9: Eraspor 101,8.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
13: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
12: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
13: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
12: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
13: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
12: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
14: Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Ακούτε Eraspor.
6: Ακούτε Eraspor, έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι. Πάμε αμέσως εκεί. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ο λόγος στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
16: Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Να δούμε την πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ. Η σέντρα διώχνει προς στιγμή ο Ντιέγκο Κίπερ. Τον υπήρχε και offside, οπότε δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Παίζεται από τον κύριο Τσέτσιλα, ο οποίος είχε μια φάση περίεργη. Μια πτώση του Πνευμονίδη στο 28 την έδωσε πέναλτι. Αναγκάστηκε την πήρε πίσω, καθώς ο κ. Κουμπαράκης τον κάλεσε, τονίζοντάς ότι δεν υπάρχει επαφή ικανή για να έχουμε την εσχάτη των ποινών. Το πέναλτι. Τσέτσιλα λοιπόν είναι ο ρέφερ της αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει αλλαγές συμφτής κατά από τον κολπό. Ο Κώστα με τον Έλουστό του, ιδίω στόπερ. Ο Τέιλορ από τη μία, ο Κένι από την άλλη είναι τρομερό. Ο Σκοτσέζος από τη μία και ο Άκλος από την άλλη. Τη στιγμή που Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία και Βόρειο Ιρλανδία ζητούν την ανεξαρτησία από την Αγγλία. Ένα άλλο μεγάλο θέμα στη Γερία Αλβιώνα. Ο Γιάκης στη μεσαία γραμμή με τον Σέρβο Ούγκρεσιτς και τον Κάμαρα. Ο Τάχαλε από τη μία, ο Χατσίδης από την άλλη και ο Μύθο, ο σκόρερ, αυτός που χωρίζει τις δύο ομάδες με το πολύ ωραίο γκολ στο 20 λεπτό στη σέντρα από τον Κένι και στο τέλειο πλασέ μέσα στην περιοχή, ο Ανίσης Μύθου, στην κορυφή της επίθεσης. Για τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει μόνο μία αλλαγή στο 46, μπήκε μέσα ένα παιδί των Ακαδημιών,
0: ο Μουντές, ένα παιδί που ήρθε από τη Χίο στη θέση του Λίρατζη από τα δεξιά. Αριστερά είναι ο Ούρονεν. Τερματοφύλακας είναι ο Ντιέγκ. Τα δύο στόπερ ο Μίτογλου με τον Μάγνουσον. Στα χάφ ο Μπάτουσαμί και αρχηγός ο Καραμάνης μαζί με τον Τσούμπερ. Δεξιά είναι ο Σερτζίνιο, αριστερά ο Πνευμονίδης. Και ο Τσαντίλας είναι στην κορυφή της επίθεσης. Δεν φάνηκε ο Τσαντίλας στα πρώτα 46 λεπτά. Ο Πάοκ είναι στην επίθεση, προηγείται 1-0. Στην περιοχή ο Άλλη σου την μπάλα είναι στη γωνιά. Να λοιπόν ο Άλλη, ο οποίος έκανε ένα πολύ μέτριο πρώτο ημίχρονο, δεν συμμετείχε στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδος του. Ξεκινά δυναμικά στο δεύτερο. Μπήκε πολύ ωραία από τα αριστερά. Απέφυγε τον αντίπαλό του. Σούταρε στην δεξιά του γωνία ο Ντιέγκ μπλόκαρε. Εδώ ο Τζούμπερ είναι με την μπάλα στα πόδια, πιεζόμενος από τον Ελουστόντο. Και ο Πάοκ είναι στην άμυνα με τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν για τον Μάγκουσον ανεβαίνει να πιέσει ο Μύθου. Από το δεξιά ο Ατρόμητος, λάθος συνεννόησε από τους παίκτες του Ατρόμητου. Ο Κέρκες είναι πάντα στον πάγκο του. Και ο Λύση και οι δύο όχι καθιστεί. Τώρα βέβαια ο Κέρκες κάθισε λίγο προφανώς. Δεν είναι και εύκολο να είσαι 90 λεπτά όρθιος. Σηκώθηκε όμως λες και μας άκουσε. Και φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, στο 49 εδώ στο Περιστέρι, παρουσία χιλίων θεατών χωρίς φίλους του ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι για τη δεύτερη φάση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase, μια καινοτομία από την Ομοσπονδία από πέρυσι, με τη συμμετοχή δύο πιτσιρικάδων. Να εδώ ένας στο παιχνίδι είναι ο Χατσίδης, ο οποίος αποφεύγει τον Καραμάνη, αλλάζει με τον Καμαρά και αυτός για τον Άλλη. Γρήγορα ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει μπροστά. Ωραία, πάσα για τον Τέιλορ, αυτός με το αριστερό θα βγάλει τη σέντρα δεύτερο δοκάρι, δεν είναι για κανένα, βγήκε ο κίπερ. Πανύψηλο σε 95 ο Σενεγαλέζος γεννημένος στη Ζυρίκη της Ελβετίας. Τερματοφύλακας που πολλά χρόνια τα πέρασε στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Αγγλίας. Ήρθε εδώ στο Περιστέρι μαζί με τον Χουτεσιώτη για να βοηθήσει τα δίχτυα της ομάδας του Περιστερίου. Και ο Ατρόμητος, ο οποίος έκανε ένα καλό διάστημα μετά το γκολ το οποίο δέχτηκε, μετά το 20ο δηλαδή. Δεν είχε τις μεγάλες φάσεις, απείλησε, είχε τον έλεγχο, είχε την κατοχή. Προσπάθησε δεξιά-αριστερά στον άξονα, δεν είχε όμως την καλή τελική. Επαναλαμβάνω ότι ο center forward του Τσαντίλας δεν ήταν μέσα στις φάσεις. Σε όλες τις φάσεις μέσα ήταν ο Πνευμονίδης. Ματουσαμί, ο αρχηγός. Τον είδαμε το καλοκαίρι στα γήπεδα της Αμερικής με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας πολύ καλός μέσος με την αφάνα του. Μπαλιά του Μάγκουνσον είναι για κανέναν, πάρα πολύ δυνατά. Εκεί που ελέγχει ο Πάοκ με τον Τέιλορ, ο οποίος θα προσπαθεί να πάρει την κόντρα. Τελικά η μπάλα είναι στα πόδια του Ατρόμητου. Τώρα εκλάπη αυτή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γιάκητς, ο οποίος δείχνει ένας δυναμικός μέσος. Λάθος εδώ πάνω στον Τσαντίλα, η πάσα από τον Άλλη. Τελικά τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, έχει τον έλεγχο της μπάλας με τη μία ούρο. Ο Ούγκρασιτς για τον Χατσίδη, ο οποίος είναι δεξιά με το αριστερό πόδι. Κάνει την κίνηση και πάλι ο Κένι, θέλει να κερδίσει κάτι. Δεν κερδίζει ούτε καν το κόρνερ. Πολύ καλό το μαρκάρισμα από τον Ούρονεν και ο Ατρόμητος θέλει να συνεχίσει εκεί που σταμάτησε, δηλαδή να έχει τον έλεγχο του αγώνα όπως είχε μετά το 20 λεπτό του πρώτου μικρού. Έτσι ξεκινάει και το δεύτερο μικρό. Είναι αυτός ο οποίος δείχνει να έχει την μπάλα στα πόδια του, παρότι έχουμε διανύσει μόλις 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το γκολ του Ανέστη Μύθου από το 20 λεπτό του πρώτου μέρους να χωρίζει τις δύο ομάδες, με τον Λύση να μην είναι καθόλου ευχαριστημένος από την συμπεριφορά της ομάδος του. Και τον Μάτουσαμί με το αριστερό πόδι να πασάρει δεξιά για τον Πνευμονίδη. Για τον Σερτζίνιο η μπαλιά είναι για τον Βραζιλιάνο Σεντερφόρ. Τελικά η μπάλα είναι πλάκι ο Άτο από την παρέμβαση του Ισπανού του Ελουστόντο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος αμήνεται σε αυτή την προσπάθειά του. Η μπάλα είναι τόσο περιοχή στο Σερτζίνιο, παρολίγο να γίνει αυτό γκολ. Τελικά γίνεται κόρνερ, η παρέμβαση του αμυνόμενου του ΠΑΟΚ. Καταφέρνει ο Τσιφτσής να διώξει, δεύτερη προσπάθεια και η μπάλα πάει κόρνερ. Να λοιπόν που απειλεί στο 52 Ατρόμητος, στο ωραίο γύρισμα από τα δεξιά. Η προβολή του παίκτη του ΠΑΟΚ παρολίγο εκεί να υπάρχει αυτό γκολ. Τελικά ο Τσιφτσής κατάφερε να διώξει την πρώτη φορά και μετά ο παίκτη του ΠΑΟΚ να απομακρύνει σε κόρνερ. Το πρώτο του δεύτερο μέρος στο 51. Η κεφαλιά είναι πάρα πολύ εύκολη λία από το Μίτογλου για τον Τσιφτσή, ο οποίος βγαίνει, μαρκάρεται που απαγορεύεται από τον Καραμάνη, θα κερδίσει το φάουλ, θα ηρεμήσει με πράσινη φανέλα ο παίκτης του ΠΑΟΚ τερματοφύλακας, με μαύρα, με ολόμαυρες εμφανίσεις και κάλτσες οι παίκτες του ΠΑΟΚ, με λευκές ο Ατρόμητος, με το γαλάζιο να είναι έντονο, ιδιαίτερα στις κάλτσες των ποδοσφαιριστών. Και η μπάλα είναι στα πόδια των παίκτων του Ατρόμητου, θα τη χάσει ο Μουντές. Θα ελέγξει ο Γιάκητς θα πιεστεί, θα πάρει τις κόντρες, θα μπορέσει να περάσει το Χατσίδι, ο οποίος κοντρολάρει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό που είναι γλυκό, θέλει να σουτάρει με το δεξί, τελικά δίπλα του είναι ο Κένι, θα στριφογυρίσει, θα βγει εκτός περιοχής, θα χάσει το timing της, θέλει να τους περάσει όλους, εδώ ο μικρός ήταν μη αλτρουιστής, με αποτέλεσμα να χαθεί η μπάλα για τον ΠΑΟ, κολλιστό το την κεφαλιά. Το κοντρόλ από τον δυναμικό Καμαρά, αυτός για τον Ούγκρεσιτς και αυτός δίπλα του για τον Τέιλορ. Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει κάπως μετά το πρώτο πεντάλεπτο που ανοίγει στον Ατρόμητο. Ο Τάχα Άλλη είναι στα αριστερά, σαν αριστερός εξτρέμ. Ξεκίνησε στα δεξιά, τον άλλαξε μετά το 20 λεπτό ο προπονητής του. Άλλαξαν πλευρές με τον Χατσίδη και τώρα ο ΠΑΟΚ ηρεμεί το παιχνίδι και ο Καμαρά θα πασάρει δίπλα του στον Ελουστό του ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Δεξιά για τον Κένι, ενδεχομένως να είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ξανά τα πρώτα 53 λεπτά. Πασάρε για τον σκόρερ το Μύθο, αυτός δεξιά για τον Γιάκιτς, ο οποίος βρέθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Τελικά η μπάλα που θα πάει στον άξονα. Ωραία κίνηση από τον Καμαρά, κάνει και ένα σούτ αδύναμο εκεί, δεν έχει πρόβλημα. Ο πανύψηλο Κυπέρος, ένα γαλέζο στον Διέκ του Ατρόμητου, θα πέσει στα μπλοκάρι, θα σηκωθεί και θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια, καθώς η ομάδα του ητάται 1-0. Από τον γκολ του Ανέστη Μύθου στο 20 λεπτό και τον Ματουσαμί να κάνει μια φοβερή ενέργεια, αλλά η πάσα του είναι ρυψοκίνδυνη. Ωραίο το τακουνάκι, αλλά δεν έχει ανέβει ποτέ Ούρωναν. Η μπάλα στον πάγκο του Ατρόμητου. Εκεί είναι το σημείο που εξήλθε τη τελική γραμμή και σε αργό τέμπο ο Άγγλο ο Τζόρτσο Κένι από τα πόδια του οποίου ξεκίνησε τον γκολ του Πάουκ. Την ωραία σέντρα, την παράλληλη που πετάχτηκε πιτσιρικά στον Πάουκ και την έτσιλε στα δίχτυα. Και είναι το μοναδικό γκολ το οποίο έχουμε δει στην αναμέτρηση, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, με το κύπελο League Face για την δεύτερη αγωνιστική. Ο Ατρόμητος έχει κάνει διπλό την πρώτη στις Σέρες 0-1. Ο ΠΑΟΚ ήταν στο 0-0 με τον Όφη. Και όπως λέγαμε και στην αρχή, μεγαλύτερο το άγχος για τον ΠΑΟΚ που ήθελε τη νίκη. Δεν ξεχνάω ότι πέρυσι με μια βαριά έτα στην αρχή, το Σεπτέμβριο και τότε στη Λιβαδιά, τον ανάγκασε και ήταν εκτός των προνομίων. Κάτι βέβαια το οποίο δεν το πληρώσε, καθώς μετά πήγε και απέκλεισε τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, μετά απέκλεισε και τον Παναθηναϊκό σε διπλά παιχνίδια. Όμως έχασε το τρόπαιο από τον εκπληκτικό Όφη, που μετά τον τελικό του Βόλου έχει τρελάνει κόσμο. Πήρε και το Super Cup προσφάτως από την ΑΕΚ. Πήρε και το διπλό πριν μερικές μέρες στο πρωτάθλημα μέσα στον Ολυμπιακό. Και γενικά το κύπελλο που κατέκτησε Όφη επί του ΠΑΟΚ ήταν το έναυσμα ώστε Όφη να εμφανίσει σημάδια του παρελθόντος της μεγάλης ομάδος. Ο Ατρόμητος με τον Τσούμπερ ένα σούτ, αυτά δεν τα δέχονται τερματοφύλακες αξίας όπως του Τσίφτσι. Ήταν ένα απλό δυνατό σούτ, το οποίο ήταν στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος με τον Σερτζίνιο δεξιά, με τον Πνευμονίδη αριστερά και τον Τσούμπερ από πίσω σε θέση 10, προσπαθεί να απειλήσει. Εδώ είναι και πάλι η μπάλα στα πόδια των παίκτων του Ατρόμητου, καθώς η μεταβίβαση ήταν λανθασμένη του παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Ούρωνεν, ο αριστερός οπισθοφύλακας, θα περιμένει, καθώς έχουμε αλλαγή. Θα βγει ο έμπειρος Τσούμπερ. Σέλθει, νομίζω, Περέα από το στυλ του. Έχω να τον δω και 2-3 χρόνια. Ένας παίκτης που τον έφερε ο Παναθηναϊκός, τον έστειλε στο Βόλο, στα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα πήρε μεταγραφή για τη Γερμανία. Έπαιξε στην Bundesliga αλλά και στη δεύτερη κατηγορία και τώρα ήρθε ξανά πίσω. Άλλωστε και ποιος δεν αγαπά την Ελλάδα, την πιο όμορφη χώρα του πλανήτη. Και ήρθε να παίξει με τα χρώματα του Ατρόμητου Περέα από την Κολομβία ο σέντερφορ του Ατρόμητου. Πιο δυναμικός τώρα ο Ατρόμητος με την δημιουργία του Περέα, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος απειλεί, πιέζει τα σέντερφορ, έχει τη σωματοδομή, είναι εκρηκτικός. Ο ΠΑΟΚ μεταξύ με τον Τάχα Άλλη, μια πάσα η οποία ήταν ρυψοκίνδυνη. Τελικά θα κάνει το σούτο Κένι, όχι κάνει μια σέντρα στο πουθενά. Κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου, ο οποίος βγαίνει μακριά, μπλοκάρει και απευθείας να δώσει το βολέ για τον νέο εισελθόντα Περέα. Υπήρχε offside όμως. Εδώ είναι φοβερά τα μαρκαρίσματα του Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος είναι ένας παίκτης γεννημένος για τέτοιες μονομαχίες. Ένας παίκτης που θέλει την πίεση και είναι αυτός που έλειπε ουσιαστικά για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Από ό,τι φάνηκε στα παιχνίδια της Ευρώπης, ο Βραζιλιάνος ο οποίος ήρθε από το Κράσνονταρ. Και θα δούμε τώρα ο Ζαφίρης, ο οποίος μπαίνει στο παιχνίδι σιγά σιγά για να τακτοποιήσει τα θέματα στη μεσαία γραμμή που ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί. Εδώ κάνει και μια αγκαλιά με τον Γιώργο Θεοδωρίδη και θα βγει ο Σέρβος ο Ούγκρεσιτς, το ταλέντο της Παρτιζάν. Πριν από 15 μέρες ήρθε στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 8 εκατομμύρια ευρώ. Βγήκε λοιπόν ο Ούγκρεσιτς, ο Ζαφίρης πρέπει να βγάλει και ένα σταυρουδάκι και θα εισέλθει στο παιχνίδι ένα παιδί που ο ΠΑΟΚ πλήρωσε πέρυσι 12 εκατομμύρια στη Σλάβια να τον αποκτήσει, ένα παιδί που έφυγε στα 11 του εξαιτίας της κρίσης που είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα, οδήγησαν τον παπά Δημήτρη και τη μαμά στη μακρινή Νορβηγία, εκεί αναπτύχθηκε ποδοσφαιρικά, έφτασε να είναι αρχηγός της Εθνικής Παιδών, μέλος της Εθνικής Νέων και μέλος της Εθνικής Ελπίδων. Ο προπονητής τότε όμως, ο Σολ Μπάγκεν, δεν τον ανέβασε ποτέ στην Ανδρών. Έφυγε, πήρε μεταγραφή, πήγε στην Σλάβια, έπαιξε Champions League, αναπτύχθηκε. Πάντα αγαπούσε την Ελλάδα και τελικά τον είδαμε να επιστρέφει πίσω ως ποδοσφαιριστής πλέον. Έφυγε πιτσιρικάς μαθητής 5ης Δημοτικού και επέστρεψε έμπειρος ποδοσφαιριστής, παίκτης Champions League στα ελληνικά γήπεδα. Να τους δω, τρέχει δίπλα στον Χατσίδη. Ο Χατσίδης θα χάσει την μπάλα, τον κρατά τον αντιπαλό του, παίζεται από τον Τσέτσιλα. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει τον έλεγχο του αγώνα, φίλες και φίλοι. Διανύουμε το 59, πάντα στο 0-1 με τον Σερτζίνιο εδώ. Βραζιλιάνος με τον Κογκολέζο συνεργάζονται στο αριστερό άκρο της επίθεσης του Ατρόμητου. Ο Ματοσαμί επιστρέφει ξανά την μπάλα στον Σερτζίνιο. Αυτός πάνω στη γραμμή, δεν του φεύγει μπάλα. Θέλει να παίξει το 1-2. Ωραία, αναπτύσσεται η σέντρα από τον Ούρουναν. Οι κόντρες τα απομακρύνει με ψυχραιμία ο Ελουστόντου, αλλά την απομακρύνει εκεί που είναι η αναπληρωματική του ΠΑΟΚ που κάθονται σε καρέκλες. Δεν χωρούν πλέον όλοι. Είναι μεγάλες οι αποστολές. Και το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει μια μικρή κατοχή, φοβερή τρίπλα από τον Καραμάνη, κάνει και την τρίπλα, θα σουτάρει δυνατά, πολύ καλό το σουτ, αλλά είναι ατυχώς διότι η μπάλα πάει ακριβώς στην αγκαλιά του Τσίφτσι, πολύ ωραία ενέργεια από τον Θανάση Καραμάνη και ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά με το Γιάξιτς θα προσπαθήσει να ηρεμήσει το παιχνίδι ο Ζαφίρης, να πάρει μπάλες, να βελτιώσει την κατοχή του ο δικέφαλος του Βορρά, καθώς ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος φαίνεται να ελέγχει τον αγώνα. Ιτάται 1-0 από τον γκολ του Μύθου στο 20 λεπτό και θα ψάξει να βρει τη φάση. Ο Ατρόμητος έχει λοιπόν τον έλεγχο, αλλά δεν έχει φάσεις. Εδώ κάνει μια φοβερή λανθασμένη πάσα ο Κώστα, αν είναι δυνατόν. Ήταν μέσα στην περιοχή του στο πλάγιο και έφερε την μπάλα στην άλλη πλευρά, πλάγιο άδειπλα στο κόρνερ. Πολλά λάθη από τον ΠΑΟΚ, ενώ η μπάλα δεν είναι για τον Ατρόμητο, είναι για τον ΠΑΟΚ. Καθώς υπάρχει προβολή, υπάρχει κόντρα. Μάλλον έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν νοείται η πορεία της μπάλας. Ήθελε να διώξει κάθετα και η μπάλα βρέθηκε πολύ δεξιά. Έκλεψε και λίγα μέτρα ο Κένι Τζόντσο. Τρέχει ο Ζαφίρης, ο Περέα με τον δυναμισμό του και ο Γιάκιτς με τον έτερο δυναμισμό του. Βγήκε πρώτος την μπάλα όμως ο Σκοτσέζος ο Τέιλορ. Τελικά η μπάλα θα φτάσει μετά πολλά στον Τάχα Άλι, ο οποίος έχει χώρο αλλά δεν έχει συμπαίκτη δίπλα του. Τώρα τρέχει δίπλα του ο Τέιλορ. Ο Άλι θα περιμένει τον Καμαρά. Πιο κοντά είναι ο Ζαφίρης, ο οποίος ακριβώς μπήκε στη μεσαία γραμμή, ακριβώς εκεί για να μπορέσει να πάρει την μπάλα, να ελέγξει το παιχνίδι κάπως ο ΠΑΟΚ, να το ισορροπήσει και να ψάξει το δεύτερο γκολ που θα τον καθιστά ακλόντι φαβορή για τη νίκη. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα, καθώς τώρα έχουμε διανύσει 60 λεπτά αγώνος. 0-1 ο ΠΑΟΚ από το 20 λεπτό με τον γκολ του Ανέστη Μύθου. Ο Ατρόμητος πιέζει, ο Ζαφίρης με την εμπειρία του είναι στον άξονα, σηκώνει το κεφάλι, θα αλλάξει με τον Χατσίδη, ο οποίος επαναλαμβάνω έχει αλλάξει πλευρά από το 20 λεπτό, έχει έρθει δεξιά και αριστερά έχει πάει ο Ταχάλι. Ο ΠΑΟΚ ακόμας δεν ανεβαίνει προς την επίθεση, απλά κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνά του. Ανεβαίνει ο Περέα, τον πιέσει, ο Καμαρά, ο οποίος δεν είναι πλέον στη θέση 10, έχει κατέβει και αυτός χαμηλά μέτρα, έχει πάει στο 6. Η πάσα του όμως δεν είναι καλή. Μέτριο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι. Καλύτερος ο Ατρόμητος, αλλά χάνει 1-0. Πάλι ο Ματοσαμί, ο αρχηγός του Ατρόμητου. Εδώ υπάρχει προβολή από τον Κένι. Παίζεται από τον Τσέτσιλα. Όρθιος ο κύριος Σπανός εδώ απέναντί μου. Διεκδικεί φάουλ. Ο Ντιέγκο Κώστα. Αριστερά για τον συμπαίκτη τον Ταχάλι. Πάντα στο αριστερό άκρο της επίθεσης, παίρνει τα μέτρα, μπροστά του είναι ο Μουντές, κάνει την κίνηση overlap ο Τέιλορ, ο Ταχάλι όμως θέλει να παίξει με τον Καμαρά, τώρα η μπάλα θα πάει στον Τέιλορ, ο οποίος κλείνεται και από δύο παίκτες, η μπάλα αντί να πάει προς τα μπροστά, πάει προς τα πίσω, τώρα έφτασε στη μεσαία γραμμή, ο Ατρόμητος μεταφέρεται προς τα δεξιά, καθώς η μπάλα έρχεται προς τη δεξιά πλευρά, ο Ελουστόντο, ο Ισπανός, μια παλιά διεκδικήσιμη, ο Καμαρά όμως είναι φοβερός, κάνει μια φοβερή ποδιά πάνω στον Μάγκουσον. Ένα φράγμα, ένα φάουλ, μια πολύ ωραία ενέργεια από τον παίκτη από τη Γουινέα, τον Μάντι Καμαρά, ο οποίος φέτος δεν είναι βασικός στον ΠΑΟΚ σε όλα τα παιχνίδια. Σήμερα ξεκίνησε βασικός, Ο Λύση κάτι ζητά από τον Τέιλορ, τον Σκοτσέζο. Και μην ξεχνάμε ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι αυτός που φέτος του έδωσε νέα θέση στην μεσαία γραμμή του Σκοτσέζου. Και θα δούμε αν από αυτή τη φάση θα ξεκινήσει κάποια καλή προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. Και τι ήταν η εντολή, να πάει να εκτελέσει αυτός το φάουλ. Είναι στη δεξιά πλευρά, 25 μέτρα μετά τη μεσαία γραμμή, σε θέση δεξιού half extreme. Και με το γλυκό αριστερό πόδι ο Σκοτσέζο θα φέρει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Θα δούμε αν υπάρχει κάποιο κομπίνα, αν θα υπάρχει πρώτο δοκάρι ή δεύτερο. Ενώ ετοιμάζει και δύο αλλαγές ο Λύση. Βλέπετε τον Ντιαγέ. Δεύτερο δοκάρι προτιμάει κεφαλιά. Η μπάλα είναι out. Έχει προηγηθεί όμως και φάουλ. Έχω την εντύπωση. Ακριβώς επιθετικό φάουλ. Δεν υπάρχει συνέχεια τη φάση. Και πάμε σιγά σιγά στις κλασικές αλλαγές μετά το 60. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω θα κάνει τριπλή αλλαγή ή διπλή. Θα το δούμε αυτό. Σίγουρα ο ένας είναι ο Ντιαγέ. Τριπλή. Γιατί βλέπω και τον Πέλκα. Τον άνθρωπο ο οποίος έδωσε την νίκη εδώ στον Περιστέρ πριν από 15-20 μέρες στο ατρόμητος ΠΑΟΚ, όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκόρ με δύο γκολ του Πέλκα, ο οποίος φέτος έχει τρία, πήρε το διπλό για το πρωτάθλημα. Ο ένας λοιπόν είναι ο Πέλκας, ο άλλος είναι τον άλλο θα τον βρούμε σε λίγο καθώς δεν φαίνονταν ο αριθμός του. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν τριπλή αλλαγή μέσα στο επόμενο λεπτό, όταν η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out, ενώ η μπάλα τώρα είναι στη μεσαία γραμμή, κεφαλιά από τον Μίτογλου. Σιγά σιγά. Και φεύγει ο Ταχάλη, μπροστά του έχει το Μάγνισον. Σταματά ο Ταχάλη, καθώς έχει επιστρέψει ο ατρόμητος. Στον άξονα ο Καμαρά σηκώνει το κεφάλι του, μια κάθετη πάσα, ένα σουτ από τον Ζαφίρη, κανένα πρόβλημα, καθώς την μπάλα κατέληξε out. Η ενέργεια αυτή του Ζαφίρη δεν βρήκε στόχο, με αποτέλεσμα τώρα θα έχουμε την τριπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπατάουλας είναι ο τρίτος, ένα παιδί και αυτός από την Πτολεμαϊδα, από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Διεθνής με τους πιτσιρικάδες, θα πάει στη θέση στόπερ, θα αλλάξει τον Ελουστό το προφανώς. Ο Λύση, ο Καμαρά είναι ο πρώτος που εξέρχεται και εισέρχεται ο Δημήτρης Πέλκας και αυτός προϊόν των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ από τα Γιάννητσά. Αυτό που σας προανέφερα, ο Ελουστό το θα αποχωρήσει και θα πάει ο πιτσιρικάς ο Μπαταούλας, ο οποίος αναγκάστηκε έπαιξε βασικό στο μάτς με τον Παναθηναϊκό μετά την κόκκινη κάρτα του Ισπανού. Και ο τρίτος θα είναι ο Ντιαγέ και θα εξέλθει ο άνθρωπος που μέχρι στιγμής χωρίζει τις δύο ομάδες, ο πιτσιρικάς ο Ανέστης Μύθου, με το πολύ ωραίο πλασεδάκι του στο 20 λεπτό, όταν από τα δεξιά βγήκε η σέντρα, πετάχτηκε στο ύψος του πέναλτι με το δεξί, με ωραίο φαλτσαριστό πλασεδάκι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αποχωρεί, δίνει το χέρι στο Θεοδωρίδη και στον προπονητή του και πάει στον πάγκο. Τι δουλειά του την έκανε, καθώς τα σέντερφορ μια δουλειά έχουν να κάνουν, να στείλουν την μπάλα στο πλεκτό. Τελείωσε λοιπόν αυτή η διακοπή και έχουμε επανέναρξη του αγώνος, το οποίο, ο οποίος αγώνα διανύουμε τώρα το 25ο λεπτό, πάντα στο 0-1 ο ΠΑΟΚ με τον κόλ του Ανέστη Μύθου. Και βλέπω τώρα τον ΠΑΟΚ να έχει νέο σχηματισμό, αν πρόλαβα να δω καλά. Αν είδε δηλαδή, αν τα πάμε σε 3-5-2, όχι, μέχρι στιγμής δεν ήταν, ήταν τυχαία η τοποθέτησε εκεί του Μπαταούλα, πάει δίπλα στον Ντιέγκο Κώστα. Έτσι λοιπόν στο παραμένει ο ΠΑΟΚ στο 4-2-3-1, στο ίδιο και ο Ατρόμητος, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Ζωντάνη μετάδοση από το γήπεδο του Περιστερίου, παρουσία χιλίων θεατών χωρίς ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θα κλέψει την μπάλα με φάουλ σύμφωνα με τον ρέφερ της αναμέτρησης πάνω στον Σερτζίνιο, συγγνώμη, στον Πνευμονίδη, ενώ η μπάλα κυλούσε σύμφωνα με τον ρέφερη. Πάλι όρθιος ο κύριος Πανός. Τι κάνετε, λέει. Εντάξει, και η διαιτησία, φίλες και φίλοι, θέλει τον χρόνο της, είναι 16 Σεπτεμβρίου, όπως είναι ανέτοιμες οι ομάδες, έτσι και οι διαιτητές δεν είναι έτοιμοι. Να πούμε ότι παρατηρητής διαιτησίας είναι ένας παλιός διαιτητής, ο Βασίλης Τεροβίτσας από την Τολοκαρνανία. Ενώ εδώ πιο κάτω αριστερά μου είδα και τον Χουάν Φεράντο, τον προπονητή του Πανιόνιου, ο οποίος έχει 2-2. Και το Σαββατοκύριακο δοκιμάζεται στην Καρδίτσα στον αγώνα με την Αναγέννηση. Αναγέννηση ΠΑΟΚ, ένα αγώνα που θα δείτε ζωντανά από το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ, την ΕΡΤ2 Sport, και φυσικά πάντα live από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ατρόμητος σιγά σιγά θα κτίσει μια επίθεση, διαποδός Μίτογλου και Ματθαίο Μουντέ, πάντα στα δεξιά.
6: Ο Τεροβίτσας είναι Δημήτρη ή ο Νικολακόπουλος, ναι, παρατηρητής.
0: Επειδή είδα τον κύριο Τεροβίτσα, λες ότι είναι άλλος.
6: Είδα.
0: Καταγεγραμμένος είναι άλλος.
6: Εγώ βλέπω εδώ στην ανακοίνωση της ΕΠΟ Νικολακόπουλος. Εκτός στο χαρτί δεν ξέρω που σου έχουν δώσει. Τι λέει, μου λέει Τεροβίτσας και...
16: Τεροβίτσα, γιατί το χαιρέτησε κύριο Θάνομο.
6: Ή μήπως έχει αλλάξει στο μεταξύ, γιατί πολλές φορές γίνονται και αλλαγές. Άλλος ανακοινώνεται δηλαδή στην αρχή και μετά πιθανόν να...
16: Ναι, πάντως ένας κύριος δίπλα του που κάτι μου θυμίζει, είναι σίγουρα παλιός διετής, δεν ξέρω αν αυτός είναι επισήμως ο παρατήρησης αναμέτρησης. Ωραίο στοιχείο αυτό, θα το δούμε αργότερα. Έχουμε εδώ μια διακοπή Θάνο, οπότε δεν υπάρχει παιχνίδι. Έχουμε αλλαγή ξανά για τον Ατρόμητο, ο οποίος αναζητά τον γκολ της ισοφάρισης με τον Ατρόμητο. Και όπως ενημερώνει και εδώ ο εκφωνητής, ο συνάδελφος ο Παύλος Κατώνης, εισέρχεται με το νούμερο 30 ο Αναστάσης Κότσης και
6: λοιπόν,
16: αυτό παιδί.
6: Έχεις δίκιο Δημήτρη, είναι ο Τεροβίτσας παρατηρητής. Είχε ανακοινωθεί αρχικά ο Νικολακόπουλος και συνέχεια ναι. Άλλαξε με τον Τεροβίτσα. Οπότε...
16: Κότσης και λοιπόν, αυτό παιδί.
6: Έχεις δίκιο Δημήτρη, είναι ο Τεροβίτσας παρατηρητής. Είχε ανακοινωθεί αρχικά ο Νικολακόπουλος και συνέχεια ναι. Άλλαξε με τον Τεροβίτσα. Οπότε είναι ο Τεροβίτσας.
16: Είδες το ρεπορτάζ που λέμε πρέπει να πας στο γήπεδο.

0: Εντάξει, έχουμε μια ωραία προσπάθεια και ένα δοκάρι από τον ΠΑΟΚ μετά από αρκετή ώρα, αλλά η μπάλα δεν κάνει το χατήρι στον Τάχα Άλλη, ο οποίος ήταν εντός της μεγάλης περιοχής εκεί στη γωνία που τέμνονται οι δύο γραμμές. Έκαναν διαγώνη σου την μπάλα στην πάνω πλευρά του δοκαριού από το πλασεδάκι του Σομαλού με το σωτικό διαβατήριο. Ωραία αυτή η προσπάθεια μετά από αρκετή ώρα. Καταγράφεται ως φάση δοκάρι για τον δικέφαλο του Φορά. Στο 70, ωραία προσπάθεια εδώ από τον Ούρωνεν με την υποψία φάουλ. Ο Περέα κλείνεται από δύο παίκτες. Η μπάλα για κάρτα φωνάζουν μπροστά μου το Γιοπάδη. Η λέξη κάρτα στα ελληνικά γήπεδα είναι σαν το επίπεδο, σαν το επίπεδο Παπαδόπουλος. Δεν υπάρχει περίπτωση σε γήπεδο να μην ακούσει τη λέξη κάρτα. Το παιχνίδι μας Σερτζίνιο εκτός περιοχής. Τι θα κάνει, θα αλλάξει με τον Κότσι, ο Μουντές στη σέντρα, απομακρύνει ο Ντιέγκο Κώστα, πολύ καλός μέχρι στιγμής. Αυτός ο Βραζιλιάνος δείχνει να έχει συμμαζέψει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Μουντές από τα δεξιά, ο Τρόπος πάντα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, φίλες και φίλοι. Προηγείται 1-0 ο ΠΑΟΚ από το 20 λεπτό. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Σε μια γλυκιά βραδιά εδώ στο Περιστέρι. Από τα δεξιά ο Ατρόμητος με τον Μουντέ και τον Κότσι. Κλεισμένος, θα ξεπεράσει τον άλλη, δεν ξέρω αν θα πρόλαβε την μπάλα, μια στραβοκλωτσιά, ένα σουτ, μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 για τον Ατρόμητο. Ζητούν πέναλτι οι παίκτες του Ατρόμητου από αυτή τη στραβοκλωτσιά του παίκτη του ΠΑΟΚ. Το σουτ πρέπει να είναι από τον Ούρωνεν, ο οποίος τη βρήκε χαμηλά εκεί που δεν έπρεπε, δεν τη βρήκε γεμάτα και την έστειλε πολύ μακριά από την εστία. Μοιράζει και μια κάρτα. Αν υπάρχει replay, Θάνο, ενημέρωσέ με. Για πέναλτι ακούω φωνές εδώ. Δεν νομίζω, κατ' εμέ, εδώ από τα 60-70.
1: Ναι, θεωρούν οι παίκτες του Ατρόμητου ότι την μπάλα χτύπησε σε χέρι αμυνόμενου του ΠΑΟΚ. Αλλά θέλω να το ξαναδώ. Δεν είμαι βέβαιος ότι το χέρι ήταν σε έκταση, μεγάλωνε το σώμα, εμπόδισε την μπάλα και όλα αυτά. Ζητούν, αλλά
0: ζητούν επισταμμένος όλο το Περιστέρι, ζητά VAR εδώ.
1: Θα δούμε, θα το ξαναδεί ο VAR, ο Κουμπαράκης. Ο Σπανός.
0: Έχει το χρόνο. Ναι, ναι, ο πρόεδρος, όρθιος ο πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Όρθιοι και στον πάγκο του Ατρόμητου. Ο χρόνος κυλά.
1: Ναι, αλλά φαίνεται ότι ελέγχθηκε η φάση. Δεν υπάρχει παράπτωμα.
0: Είναι
1: δεν
0: αυτό που προανέφερα, είναι το ακούσιο.
1: Τώρα δεν θέλω και εγώ να την ξαναδώ, γιατί με ένα replay δεν μπορώ να σου πω, ναι, αν είναι ακούσιο ή όχι, αν είναι καν χέρι ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κρίθηκε ότι είναι πέναλτι, οπότε συνεχίζεται το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 72ο λεπτό εδώ στο Περιστέρι, League Face, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με το γκολ του Ανέστη Μύθου από το 20ο λεπτό στην ωραία σέντρα δεξιά του Κένι και στο άψογο πλασέ από τον νεαρό επιθετικό του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα ένα πέναλτι για τον Ατρόμητο που δόθηκε στο 28. Το πήρε πίσω ο Βαρίστας, ο κύριος Κουμπαράκης, θεωρώντας ότι δεν ήταν το μαρκάρισμα τέτοιο ώστε να υπάρχει πτώση του Πνευμονίδη από το μαρκάρισμα του Κώστα. Ο Ατρόμητος έχει τον έλεγχο μετά το 20 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ όμως απείλησε μεγάλη ευκαιρία με το Χατσίδη στο 38 να κάνει το 0-2. Από κοντά δεν πρόλαβε τη νέα σέντρα του Κένι. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε το δοκάρι του Τάχα Άλλη νωρίτερα, κάποιες προσπάθειες από τον Ατρόμητο και πολύ μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα από το άστοχο πλασέ του Ούρωνεν. Περέα στον άξονα θέλει να ξεπεράσει τον αντιπαλό του, επιστρέφει την μπάλα πίσω, έχουν γίνει και οι αλλαγές. Ματουσάμι αρχηγός σήμερα ο παίκτης από το Κογκό, πρώτος στην μπάλα ο Μπαταούλας, δυναμικά όμως εκεί. Φάουλ ζητούν οι φίλοι του Ατρόμητου, όχι από τον κύριο Τσέτσιλα. Νέο μαρκάρισμα τώρα εδώ υπέρ του το φάουλ. Πολλές διαμαρτυρίες από τα επίσημα του Ατρόμητου για την διαιτησία του κύριου Τσέτσιλα. Έχει χάσει κάποιες φάσεις, αλλά είπαμε Σεπτέμβριος είναι. Ανέτοιμες είναι οι ομάδες, ανέτοιμος και ο ρέφερι. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής διαμόρφωση, θα λέγαμε, του αποτελέσματος, το οποίο μέχρι στιγμής είναι στο 0-1. Του σκορ, μάλλον δεν έχουμε αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, με το Λύση να συνεργάζεται με τον συνεργάτη του για προφανώς κάποιες αλλαγές όσον αφορά το σχηματισμό.
1: Να πω λοιπόν ευκαιρία δοθήσεις, Δημήτρη, αφού έχουμε αλλαγές, ότι πριν από λίγο τελείωσε ο αγώνας της Σουηδίας με τη Σλοβακία, αγώνας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Η Σλοβακία ιτήθηκε με 3-1 και αυτό σημαίνει ότι η εθνική ομάδα περνάει στην επόμενη φάση, στη φάση των 16, και αγωνίζεται βεβαίως και αύριο.
0: Πολύ ωραία είδηση, το Βόλεϊ, ένα δύσκολο σπορ. Να δούμε εδώ τον Εντιαγέ με την πάσα του Πέλεκα. Του δίνει την μπάλα, μπαίνει ο Πέλεκας για το τέταρτο καθυστέρι. Η μπάλα είναι πάλι στα πόδια του, θέλει να γυρίσει.

0: κόρνερ η μπάλα. Πρόλαβαν το Ατρόμητο. Όχι, δεν πρόλαβαν. Να λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απειλήσει να κάνει το 2-0 με το κράτημα την μπάλα από τον Ντιαγκέ. Το πέρασμά του στον Πέλκα, ο οποίος πιεζόμενος προσπάθησε να επιστρέψει την μπάλα στον συμπαίκτη του. Δεν έγινε κατορθωτό η προβολή, το κόρνερ, και τρέχει ο αριστεροπόδαρος Τέιλορ να τρέξει από την δεξιά πλευρά. Με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στα καρέ μετά από αρκετή ώρα. Ζούμε πριν από μερικά λεπτά το σούτ από τον Τάχα Άλλη που βρήκε την οριζόντιο δοκό του Ντιέγκ. Ένα κόρνερ από τα δεξιά. Θα δούμε αν θα έχουμε δεύτερο κόλ στο παιχνίδι. Είμαστε στο 74. Το 0-1 παραμένει από το 20 λεπτό. Ένα γκολ που δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Αλεξίση. Περιμένει από την ομάδα του αντίδραση. Η εκτέλεση πολύ ψηλά η μπάλα. Δεν βγαίνει ο Ντιέγκ. Η κεφαλιά με την υποψία φάουλ. Ήταν φάουλ, το υπέδειξε ο κύριος Τσέτσιλας, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί αυτή η φάση. Βγαίνει ο Ατρόμητος στην επίθεση, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά από τα δεξιά. Ζητάει την μπάλα ο Σερτζίνιο, αλλά και ο Περέα. Η μπάλα πάει προς τον Σερτζίνιο, η κεφαλιά. Περέα θέλει να γυρίσει με την πλάτη, κόβει ο Μπαταούλας, στρώνεται στον Κότσι, θα κάνει το πλασεδάκι. Την πάσα προς τον συμπαίκτη του. Ο ΠΑΟΚ όμως ήταν οργανωμένος στην άμυνα. Ο Ταχάλη έχασε την μπάλα και πάντα ο Ατρόμητος με τον Καραμάνι από τα δεξιά. Ο Περέα είναι πάντα στο ύψος του πέναλτι. Πίσω του είναι ο Σερτζίνιο, δεξιά του είναι ο Μουντές. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει πάντα τον έλεγχο, θέλει να βγάλει και τη σέντρα. Η σέντρα απομακρύνει όπως ο Κώστα. Ο Ατρόμητος ελέγχει πάλι το παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει στην άμυνά του και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα τα επόμενα 15 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 και θέλει να διαφυλάξει ο σκόρ οφθαλμού αυτό το 0-1, αλλά αν δεν ανέβει, αν δεν πάρει μέτρα, θα κινδυνεύσει. Από τα δεξιά ο Ατρόμητος, στον άξονα, με τον Πνευμονίδη. Μπάλα θα γυρίσει, κακή επιλογή, και θα απομακρύνει ο Τέιλορ. Πέρασε λοιπόν ο Κότσης στο παιχνίδι. Πέρασε και ο Τσιλούλης, να πούμε φίλες και φίλοι, ένα παιδί που ξεκίνησε από τη Λάρισα, πέρασε από διάφορες ομάδες. Μετά την καλή του πορεία με τη Λαμία που την οδήγησε στην έκτη θέση, πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ δεν πήρε το χρόνο συμμετοχής και τώρα λοιπόν παίζει στον Ατρόμητο. Θέλει να απειλήσει δηλαδή και με τον Τσιλούλη ο Ατρόμητος και με τον Περέα. Έχει ανεβάσει παίκτες ο Κέρκες στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Και θα δούμε κατά πόσο θα γίνει αυτό κατορθωτό. Η παλιά όμως είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν έχει πρόβλημα. Από την παλιά του Μάγνουσον στα χέρια του Τσιφτσί Μπαταούλας. Το τρίγωνο του ΠΑΟΚ με τον Κένι, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες. Εδώ όμως κάνει λάθος πάσα. Όμως είναι δυναμικός ο άγκρος. Κλέβει την μπάλα από τον Πνευμονίδη. Είναι έτοιμος να βγάλει και την ασίς για τον Ντιαγκέ. Είναι εντός περιοχής αυτό στο πλασέ. Δεν προλαβαίνει ο Πέλεκας να κάνει το 0-2. Υπάρχει όμως offside. Πάλι σε κομμένα χέρια από τους επισήμους εδώ, άργησε ο διαιτητής, άργησε ο βοηθός, αλλά έχουμε ξαναπεί ότι δεν αργούν, περιμένουν να εξελιχθεί η φάση και μετά, διότι μετά δεν μπορεί να διορθωθεί κάτι, γι' αυτό και περιμένουν άπαντα πλέον να εξελιχθεί η φάση, να ολοκληρωθεί και μετά ο βοηθός πολύ σωστά να σηκώσει το σημαίακι του. Ο ΠΑΟΚ όμως απείλησε ξανά στην προσπάθειά του να κάνει το 0-2. Ο Ατρόμητος από τα δεξιά. Ενώ διανύουμε σιγά σιγά το 78 λεπτό εδώ στο Περιστέρι, σε ζωντανή μετάδοση από την Era Sport, League Face, Ατρόμητος ΠΑΟΚ με τον γκολ του Άνεστη Μύθου από το 20 λεπτό. Και ο Ατρόμητος έχει τον έλεγχο του αγώνα μετά το 20 λεπτό. Ο Μπαταούλας στην κεφαλιά όπως να είναι, ο Περέα προσπαθεί να την κατεβάσει. Μπροστά του ο Γιάκιτς, λάθος η πάσα για τον Χατσίδη. Πρώτος στην μπάλα ο Κότσης. Τι θα κάνει μέσα στον Ματουσαμί, το σούτ, η μπάλα είναι κόρνερ. Πολύ καλό το γύρισμα από τον Ματουσαμί. Η μπάλα πάνω σε σώμα παίκτη του ΠΑΟΚ και έχουμε την προσπάθεια αυτή πάρα πολύ καλή από τον πιτσιρικά τον Κότσι που πάσαρε στο Ματουσαμί εντός περιοχής. Σούταρε δυνατά με το αριστερό, η μπάλα πήγαινε προς την εστία, η προβολή, μάλλον το κορμί και η μπάλα κόρνερ, ενώ αγγίζουμε το 80 λεπτό και το 0-1 είναι γεγονός από το 20 λεπτό. Ο Ατρόμητος επιμένει και πιέζει το κόρνερ, δεν βγαίνει ο Τσιφτσής, υπάρχει επιθετικό φάουλ σύμφωνα με υπόδειξη. Πάλι όρθιοι, οι μισοί από τα επίσημα εδώ διαμαρτύρονται για τις συνεχείς υποδείξεις του κυρίου Τσέτσιλα που επαναλαμβάνω δεν αρέσουν τα σφυρίγματά του στην εξέδρα. Έχουμε μια διακοπή, Θάνο, οπότε το μικρόφωνο μπορώ να το παραδώσω, καθώς υπάρχει παίκτης του ΠΑΟ κάτω. Θα σηκωθεί, όχι, εντάξει, οκ. Okay. Θα σηκωθεί ο Ντιέγκο Κώστα, ο πιο δυναμικός παίκτης για την άμυνα του ΠΑΟ, παρότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη πριν από 7 μέρες. Παίζει βασικός, είναι παίκτης που του χρειαζόταν η άμυνα του Λύση. Και η εκτέλεση αυτού του επιθετικού φάουλ από τον Τσιφτσί, ο οποίος σήμερα είναι και αρχηγός. Ο Ενδιαγές μπρόχνει κάπως στο Μάγκλουσο να πάρει καλύτερη θέση. Κεφαλιά από τον Ούρονεν. Ο Κότσης στη μεσαία γραμμή για τον Τσιλούλη, ο οποίος είναι σε θέση δεξιού εξτρέμ. Το πιέζει ο Τέιλορ, τον κρατάει κάπως, ελέγχει πάντα την μπάλα. Φάουλ για τον παίκτη του Ατρόμητου. Και γρήγορα γρήγορα βιάζονται οι Ατρόμητοί σας, ενώ έχουμε και μία ακόμη αλλαγή. Τώρα θα έχουμε αυτή την αλλαγή. Θα εξέλθει ο Σερτζίνιο, ο Βραζιλιάνος. Και εκεί να δούμε ένας ακόμη πιτσιρικάς από την περίφημη Ακαδημία του Ατρόμητου με τεχνικό διευθυντή τον Αποστόλου, τον άνθρωπο ο οποίος έχει οργώσει όλη την Ελλάδα και έχει φέρει όλα τα ταλέντα στην γειτονιά του Περιστερίου. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, μάλλον ο Γιώργος Παπαδόπουλος, στα 18 του για την επίθεση του Ατρόμητου βγήκε γρήγορα. Ο Τσιφτσής δυναμικά θα μπλοκάρει την μπάλα προτού εφορμούντος Περέα. Θα ηρεμήσει την ομάδα του, ενώ μπήκαμε φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου, στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, καθώς διανύουμε και τον Σεπτέμβριο, δεν περιμένουμε και πάρα πολλά, σε ένα μάτς κυπέλλου που θα δούμε αν θα κρυφτεί στο γκολ, με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα με τον Όφη χρειάζεται την νίκη πιο πολύ από τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει ήδη τους 3 βαθμούς, απορία της νίκης του μέσα στις Σέρες, η παλιά και τον πιτσερικά τον Παπαδόπουλο, νέα βουτιά του Τσιφτσί. Στα πόδια του παίκτη του Ατρόμητου, θα μπλοκάρει την μπάλα. Έχει ο Ατρόμητος την μπάλα στα πόδια του, αλλά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο επιθετικό τρίτο. Άλλωστε, αυτό είναι και το ζητούμενο στο ποδόσφαιρο: τι κάνει στο επιθετικό τρίτο. Γι' αυτό και πληρώνονται αδρά αυτοί οι παίκτες που τελειώνουν τις φάσεις. Εκεί ο Ατρόμητος δεν τα έχει καταφέρει. Θα λέγαμε ότι μετά την ευκαιρία του Ούρονεν πριν από μερικά λεπτά, δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Τσιφτσής, ας πούμε, δεν έχει χρειαστεί να κάνει την επέμβαση του αγώνος. Με αποτέλεσμα να είναι, να τις χαρακτηρίσω, ημιτελείς στις προσπάθειες του Ατρόμητου, ο οποίος έχει τον έλεγχο, αλλά στο επιθετικό τρίτο δεν έχει καταφέρει να κάνει τις πολύ μεγάλες φάσεις. Περέα, ο σέντερφορ δεξιά για τον Τσιλούλη. Συγκλίνει αυτός στον άξονα. Απέναντι είναι ο Πνευμονίδης. Τώρα του μεταβιβάζει την μπάλα. Ο Πνευμονίδης δεν σκάβει την μπάλα, αλλάζει με το Ματοσαμί. Πρώτος ο Πέλκας πιέζει. Ούρονεν, τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα περάσει μπάλα Παπαδόπουλος. Κακό το γύρισμά του. Κακή όμως και η απομάκρυνση από το Γιάκιτς. Όλα αυτά έξω από τα καρέ του ΠΑΟΚ με τον Μάγνουσον, τον Ισλανδό. Να αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Μουντέ. Ο Μουντές δίπλα του έχει τον Ματουσαμί. Αυτός φέρνει μπάλα στο αριστερό. Θέλει να ελιχθεί, σηκώνει το κεφάλι. Τελικά επιστρέφει την μπάλα πίσω στο Μίτογλου. 83 λεπτά αγώνα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με το γκολ του Μύθου από το 20 λεπτό. Και πάλι Ούρονεν, ο Φιλανδός φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τι θα κάνει με το κακό δεξί, θα σουτάρει. Κακή επιλογή. Η μπάλα στρώνεται πάλι στον ίδιο. Τελικά το πλάγιο out από μάκρυς από τον Παταούλα. Επιμένει ο Ατρόμητος. Τα χειροκροτήματα των φίλων του με τον ΠΑΟΚ να παίζει άμυνα διαρκώς. Είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, πολύ ωραίο ο ΠΑΟΚ, σχεδόν όλο το ημίχρονο. Ο Ατρόμητος είναι γύρω-γύρω από την περιοχή του Τσιφτσί. Δεν έχει κάνει όμως τη μεγάλη φάση. Πριν από 8 λεπτά απείλησε με τον Ούρονεν. Το 0-1 παραμένει. Ο Ατρόμητος στην επίθεση θα χάσει την μπάλα από τον Ταχαάλη. Αλλά σύμφωνα με υπόδειξη του βοηθού, μάλλον η μπάλα χτύπησε στο χέρι του εξτρέμ του δικέφαλου του Βορρά. Με αποτέλεσμα η μπάλα να στηθεί 30 μέτρα μετά τη μεσαία γραμμή από τα δεξιά, σε μια θέση δεξιού half extreme, στα πόδια του Σταύρου Πλεμονίδη, και αυτός ο Καστοριανός παίκτης του Ατρόμητου, δανεικός από τον Ολυμπιακό, να εκτελέσει αυτό το φάουλ και να φέρει την μπάλα εντός περιοχής. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα κάνει και την τελευταία του αλλαγή, αν βλέπω καλά, τον Γάλλο, τον Σάντα Μαρία, ένα παίκτη που γνώριζε ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ από την Ισπανία. Και θα είναι η τελευταία κίνηση του Ιταλού προπονητή του ΠΑΟΚ. Η σέντρα, η κεφαλιά, κανένα πρόβλημα, αδύναμη κεφαλιά από τον παίκτη του Ατρόμητου, τον Παπαδόπουλο, με αποτέλεσμα σε αργό τέμπο ο Τσιφτσής να πάρει την μπάλα δίπλα από τα δοκάρια του, να την στήσει όπου θέλει, γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε πάντα στη γωνία της μικρής περιοχής. Ένας ακόμη κανονισμός έχει αλλάξει. Έτοιμος λοιπόν ο αρχηγός σήμερα του ΠΑΟΚ να εκτελέσει το ελεύθερο με τον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά να περιμένει τον χρόνο να κλείσει το παιχνίδι. Δεν βλέπω διάθεση του ΠΑΟΚ να πάρει την μπάλα. Παρά την αλλαγή του Ζαφίρη, δεν βελτιώθηκε η κατάσταση στη μεσαία γραμμή. Αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί με δύο μπάλες να κάνει την επίθεση, όπως εδώ θα προσπαθήσει να την κάνει με τον Πέλκα. Δεν πέρασε μπροστά από τον Μάγκνισον και πάλι ο Ατρόμητος στην προσπάθειά του να απειλήσει τον δικέφαλο. Και ξεκινά από τα δεξιά ο Τσιλούλης, έχει χώρο, περνά την μπάλα. Ανοίγει την μπάλα ο Τσιλούλης, την κόβει προς τα μέσα. Φτάνει στο Ματουσάμι. Ο Ματουσάμι ξανά όμως ήταν πάρα πολύ δυνατή αυτή η μπάλα, δεν μπορούσε να την ελέγξει ο Περέα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στον Τσίφτσι. Γνώριμο το μοτίβο, περιγράφουμε έναν αγώνα, φίλες και φίλοι, κατά τον οποίο ο Ατρόμητος έχει τον έλεγχο, έχει την κατοχή, αλλά δεν έχει τις σωστές αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, με αποτέλεσμα οι αμυνόμενοι του ΠΑΟΚ να καταφέρουν να κρατούν το 0. Ο Ενδιαγέ θα προσπαθήσει εδώ να απειλήσει, θα πιέσει, η μπάλα κατέληξε out. Ένα διπλό που προσπάθησαν να κάνουν εκεί, να ανταλλάξουν την μπάλα ο Πέλκας με τον Διαγή, που είναι οι δύο αλλαγές από τις τελευταίες, αλλά δεν κατέστη δυνατό να απειλήσει ο center for του ΠΑΟ. Και αυτός πρώην παίκτης της Samsung Sport, η οποία επαναλαμβάνω πούλησε τρεις παίκτες στην Ελλάδα, τον Φαντρόκυλο στον Παναθηναϊκό, τον Διαγή στον ΠΑΟΚ και τον Μάριο στον Ολυμπιακό, αποσπώντας 25 εκατομμύρια από τις ελληνικές τράπεζες. Ο Ούρονεν στη μεσαία γραμμή. Ο Κότσης είναι πολύ δυνατή η παλιά, δεν νομίζω να προλάβει, δεν θα προλάβει ποτέ ο Πνευμονίδης. Καλή προσπάθεια από τον Πιτσιρικά. Ο Αναστάσης Κότσης είναι αυτός, θα τον δούμε και στα επόμενα παιχνίδια. Ο θεσμός του κυπέλλου είναι αυτός που δίνει την ευκαιρία στους προπονητές μας, δείχνουν τι συμβαίνει στις ακαδημίες τους. Να λοιπόν αυτό που σας προανέφερα, ο Ταχάλη με καλές και κακές προσπάθειες, με χαμένο το πρώτο μέρος, με δραστηριότητα στο δεύτερο, θα εξέλθει του γηπέδου, θα εξέλθει του χορταριού να πάει στον πάγκο και θα εισέλθει ο Χαφ, ο Σάντα Μαρία στο παιχνίδι. Χατσίδης δεν καταφέρει να κοντρολάρει την μπάλα και αυτή είναι και πάλι στα πόδια των παικτών του Ατρόμητου, οπότε έχουμε διανύσει τα πρώτα 87 λεπτά και απομένουν ελάχιστα για την ολοκλήρωση του αγώνος. Με τον Ματουσάμι και τον Γιάκη να πιέζει απέναντι μπάλα του Τακουνάκη του Πνευμονίδη. Ο Χατσίδης τους χαλάει τα σχέδια, όμως κάνει μη τέλη προσπάθεια. Τώρα θα φτάσει στον Τσιλούλη, έχει χώρο αυτός, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, δεν πέρασε ποτέ η μπάλα. Στη μεσαία γραμμή ο Ζαφίρης θα καταφέρει να κοντρολάρει, να ελέγξει, να πασάρει στον Γάλλο, τον Σάντα Μαρία, και αυτός για τον Σκοτσέζο τον Τέιλορ. Δίπλα του είναι ο Ζαφίρης, του μεταβιβάζει την μπάλα, πιέζει ο Μίτογλου. Αυτός όμως αλλάζει πολύ ωραία με τον Πέλκα. Στροφογυρίζει ο έμπειρος αρχηγός του ΠΑΟΚ και αυτός από τα Γιάννητσα της Πέλλας. Θα αλλάξει με τον Χατσίδη που βρέθηκε σε θέση σεντερφόρ και τώρα Ζαφίρη σε θέση αριστερού εξτρέμ. Εισέρχεται στη μεγάλη περιοχή. Πασάρει στον Χατσίδη, καθυστερούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ζαφίρη πάει να κάνει το τέλειο πλασέ. Μπαλά πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Χειροκροτείται από τον Λύση η προσπάθεια του Χρήστου Ζαφίρη, αλλά ζητά από τους παίκτες του να μην επιστρέψουν ιδιαιτέρως πολλά μέτρα πίσω, αλλά να μείνουν ψηλά για να πιέσουν την πρώτη μπάλα του Ατρόμητου. Ο Κέρκες από την άλλη ζητά σιγουριά στην πάσα να αναπτυχθεί η ομάδα του, με αποτέλεσμα να διανύουμε το 88 λεπτό, φίλοι και φίλοι του ποδοσφαίρου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Το ταμπρούλο των οπαδών του Ατρόμητου πάντα ηχεί, προσπαθεί να βοηθήσει τους παίκτες της ομάδας του Περιστερίου να αντιδράσουν, να μην βρεθούν στους τρεις βαθμούς όσους έχουν από την νίκη μέσα στις σέρες. Πάμε λοιπόν για το 89, ξανά ο Ατρόμητος στο διαμοτίβο, στην επίθεση του από τα δεξιά. Θα τροφοδοτήσει τον Τσιλούλη, θα παρεύει ο Σκοτσέζος ο Γκρέκ Τέιλορ, ο οποίος και αυτός ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός και σοβαρός σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Και το πλάγιότ είναι για τους γηπεδούχους. Θα δούμε αν θα έχουμε και άλλη φάση μέχρι το τέλος του αγώνα. Η προσπάθεια από τον Κότσι θα σουτάρει στην αγκαλιά του Τσιτσί. Καλώς ο Πιτσιρικάς. Τα είπαμε από τα πρώτα λεπτά που τον είδαμε. Κοντρολαρισμένος, είναι στον άξονα. Είναι θρασίς όπως πρέπει να είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Έχει καλό κοντρόλ. Τώρα εδώ σούταρε χαμηλά στην αγκαλιά του Τσιφτσί. Ο Ενδιαγέ με τον δυναμισμό του καταφέρει να αποφεύγει τον Μάγκουζον. Εισέρχεται στην περιοχή, πλασάρι, θέλει να πασάρει στον Ζαφίρη για να τον βγάλει τετατέτ. Δεν τα καταφέρνει όμως. Αυτό που κατάφερε είναι να κερδίσει χρόνο, αφού υπάρχει ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ Και φυσικά δεν νομίζω να πάει τώρα ο Τέιλορ, θα πάει ο Πέλκας, αλλά σε πάρα πολύ αργό τέμπο. Θα φτάσουμε σχεδόν, θα αγγίξουμε τα 90 λεπτά εδώ στο Περιστέρι, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 1-0 από τον γκολ του Ανέστη Μύθου στο 20 λεπτό και τον Πέλκα τελικά να πάει περπατώντας να διανύσει 15 μέτρα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Η περιοχή του Ατρόμητου με 6 παίκτες του ΠΑΟΚ, σηκώνει το χέρι ο Πέλκας για να δείξει προφανώς κάποιο σύστημα. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά δεν βγήκε από τον Ενδιαγέ και τρέχει ο Ματουσαμί, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του μέχρι να του κλείσει το παιδί ο Χατσίδης. Από τα δεξιά με τον... θα βγει η σέντρα, ο Τσιλούλης... έχουν σταματήσει για offside και τώρα, ναι, ήταν offside, τώρα θα το δείξει ο βοηθός, γι' αυτό και φάνηκε διαγυμνού οφθαλμού ότι ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης των γηπεδούχων. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, έχουμε ολοκληρώσει τα 90 λεπτά αγώνος και θα περιμένουμε τα 3 ή 4 λεπτά 2. Έξω φρενών ο Κέρκες, έξω φρενών ο πρόεδρος του Ατρόμητου. 2 λεπτά έδειξε ο τέταρτος.
1: Γιατί, για το χρόνο του πρόσθετου, για τον καθυστερήσεων.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ο Καρδιτσιώτης, ο κύριος Κατοίκος τέταρτος. Δεν τον έχω τσεκάρει.
1: Ο Κατοίκος είναι, Καρδιτσιώτης είναι ο Κατοίκος.
0: Ναι. Η μαμά του.
1: Άρα θα έχει άποψη ο Ηλίας Χατζής επί του διαιτητή.
0: 100%. 100%.
1: Εντάξει.
0: 100%. Λοιπόν, νομίζω και τα 2 λεπτά, τώρα να είμαστε και δίκαιοι, συνήθως όταν γίνονται όλες οι αλλαγές είναι 3 τα λεπτά. 2 δεν έχω δει. Τέλος πάντων, είπαμε, 16 Σεπτεμβρίου είναι, νωρίς είναι. Όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Και αν δεν πάνε, δεν θα είναι το τέλος, που λέει και μια ψυχή. Εδώ έχουμε μια προβολή, ένα φάουλ υπέρ όμως του ΠΑΟΚ στην επίθεση του Ατρόμητου, με αποτέλεσμα να διακοπεί και αυτή η επίθεση του Ατρόμητου. Έξαλλος ο Κέρκες ταχώνει στον Κατοίκο. Μα τι γίνεται, λέει. Χειρονομίες πολλές. Εντάξει, ο Ατρόμητος χάνει και το ένα λεπτό του χρειαζόταν. Θεωρεί ότι μπορεί να απειλήσει. Αλλά πρέπει να τα πούμε όμως αυτά, ότι ο Ατρόμητος είχε τον έλεγχο, είχε την κατοχή, αλλά ο Τσιφτσής δεν έκανε τη μεγάλη επέμβαση. Δηλαδή ο Ατρόμητος στο τελευταίο τρίτο δεν είχε καλά τελειώματα. Είχε θεματάκια στην επίθεση, δεν απείλησε ιδιαιτέρως και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, παρότι έπαιξε πάρα πολύ αμυντικά, κρατά αυτό το 1-0 υπέρ του με σχετική άνεση, θα λέγαμε. Έπαιξε βέβαια με τη φωτιά. Μέχρι στιγμής δεν το έχει πληρώσει, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα του αγώνος. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, League Phase, δεύτερος αγώνας των ομάδων. Ο Ατρόμητος έχει νικήσει 1-0 την πρώτη αγωνιστική μέσα στις Σέρες. Ο ΠΑΟΚ είχε έλθει 0-0 με τον Όφη στην Τούμπα. Το δεύτερο παιχνίδι τώρα εδώ, θα δούμε πού θα καταλήξουν οι τρεις βαθμοί. Το βολέ από τον Κίπερ προς τα πίσω απομάκρυνση, όπως νέο φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Πάλι όρθιοι οι φίλοι του Ατρόμητου εδώ για αυτό το σφύριγμα και έχουμε το τελευταίο τριπλό σφύριγμα της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Όλα έγιναν στο 20 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ μετά τις δύο ευκαιρίες στο 3 και στο 11 με δύο κεφαλιές του Καμαρά και του Μύθου. Στο 20 λεπτό μια ωραία ανάπτυξη από τα δεξιά. Η όμορφη παράλληλη σέντρα του Κένι και το τέλειο πλασέ, το πλασταριστό σουτάκι από τον Ανέστη Μύθου. Το 0-1 ήταν εκείνο που καθόρισε τον νικητή της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει αυτό που ήθελε, να νικά 1-0 τον Ατρόμητο και να συνεχίζει. Μετά τον Άρη νίκησε και τον Ατρόμητο εδώ και θέλει να νικήσει και τον Πανετολικό την Κυριακή στο Άγρινο. Ο Ατρόμητος από την πλευρά του δεν χάθηκε ο κόσμος, έχει τη νίκη μέσα στις Σέρες στο Κύπελο και στο πρωτάθλημα θα προσπαθήσει την Κυριακή να έχει μια καλύτερη συνέχεια. Σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, 16 Δεκεμβρίου, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη εδώ στο Περιστέρι. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι, με την Ερασπορ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τώρα βλέπουμε και κάποιους να βρίσκονται κοντά στον διαιτητή και προφανώς να διαμαρτύρονται. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, νίκη λοιπόν και για τον ΠΑΟΚ στην τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Θυμίζουμε νωρίτερα νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου συνεχίζεται αύριο με δύο αγώνες στις 4:30 στο γήπεδο της Νεάπολης, στην Νίκαια Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο στην Allwyn Arena ΑΕΚ Πανσεραϊκός, και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Τώρα, έχουμε σε εξέλιξη αγώνες για το κύπελο Αγγλίας. Είναι στο πρώτο δεκάλεπτο, είναι στο 0-0 Everton Wolves και Fleetwood Sheffield United. Έχουμε τελικό στους δύο πρώτους αγώνες της League Phase του Europa League. Πρώτη αγωνιστική, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4 και Ομόνια Θέλτα 1-0, νίκη για την κυπριακή ομάδα. Στις καθυστερήσεις του αγώνα για τη La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 4-0 και La Coruña Σεβίλη 0-1. Είμαστε περίπου 6 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το μικρόφωνο μας εκεί, Γιάννης Ράνιος και Μπάμπης Παπάζογλου, για να μας θυμίσουν τις συνθέσεις του Ολυμπιακού και της Γιαγγελόνια και να μας μεταφέρουν το κλίμα και ό,τι άλλο έχει προκύψει στο μεταξύ, όσο ακούγαμε δηλαδή τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Σας ακούμε. Μας ακούει ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Γιάννης Ράνιος.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα.
1: Τώρα σας ακούμε εμείς. Ναι, Γιάννη, τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Sold out, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Πειραϊκή ΠΑΕ και μάλιστα έρθει και ο Μάριους, ο παίκτης ο οποίος χτες αποκτήθηκε από τους Ερυθρόλευκους και πριν από λίγο έφτασε στο Ελευθερίες Βενιζέλος. Αυτά τα δύο νεότερα στοιχεία για ένα παιχνίδι που ξεκινά σε 5 λεπτά. Ολυμπιακός Γιαγγελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Με έναν Ολυμπιακό που έχει τον Ορτέγκα στο τέρμα, αριστερά ο Μπρούνο, δεξιά ο Σάλιακας, ο Ρέτσος και ο Πιρόλα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με Φρόιλερ, Έσε, Τσικίνιο στα χαφ, ο Ζέλσον Μάρτινς αριστερά, ο Ζώτα Σίλβα δεξιά και ο Γκονζάλες στο κορυφή. Χωρίς πολλές αλλαγές σε σχέση με αυτά που περιμέναμε από τον Αλγκουαθίλ, ο οποίος μάλιστα αποθεώθηκε και χειροκροτήθηκε τη στιγμή που ακούστηκε το όνομά του. Και από την άλλη πλευρά, με Αμπράμοβιτς, Βόστουσεκ, Βιτάλ, Κωνσταντόπουλο, Μοντόια στην άμυνα η ομάδα της Γελόνια, Κλίνγκε, Ρόμαντσουκ, Ιμάθ, Σμιτ, Πρέλετς και Κονσεϊσάο με διαιτητή τον Γερμανό, τον Χαρμ Όσμερς. Γυρίζουμε για λίγο το μικρόφωνο για διαφημιστικά και επιστρέφουμε τη σέντρα του παιχνιδιού.
1: Μάλιστα, αυτά λοιπόν, όπως ακούσατε, συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είμαστε 56 λεπτά μετά τις 9 και σε λίγο θα συνδεθούμε για την έναρξη του αγώνα

Να θυμίσουμε τις επιλογές του Ιμανούλ Αλγουαθίλ, του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, στην πρεμιέρα του Europa League, της League Face: Ορτέγκα, Σάλιαγκα, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Φρόιλερ, Ζέλσον, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα και Γκονσάλες. Διαιτητής ο γνωστός Χαρμ Όσμερς, ο Γερμανός, γνωστός γιατί έχει έρθει να σφυρίξει στις ελληνικές διοργανώσεις το πρωτάθλημα. Και οι βοηθοί του και στο VAR θα βρίσκονται διαιτητές από την Γερμανία. Στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται οι Κουράκλης, Τουρνάρα, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέντερσεν, την Κιζιάν και Φίλης.

Και είναι δεκάδα της Γιαγκελόνη, να τη θυμίσουμε. Αμπράμοβιτς, Βόιτζουτσεκ, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόγια, Ιμάζ, Κλίνς, Ρόμαντσούκ, Κονσεϊσάο, Σμιτ και Πρέλετς.

0: Hera Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Ακούτε Hera Sport στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο μας το Γεώργιος Καρεσκάκης. Για την μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Γιαγκελόνια δίνουμε το λόγο στους Γιάννη Ράνιο και Μπάμπη Παπάζογλου.
7: Όλα έτοιμα λοιπόν εδώ μαζί και με τον τεχνικό μας τον Παναγιώτη Στουπή. Φίλες και φίλοι της Hera Sport, καλωσορίσατε σε ένα ευρωπαϊκό βράδυ για τον Ολυμπιακό απέναντι στην πολωνική Γιαγκελόνια. Για την πρώτη αγωνιστική της League Base του Europa League μαζί και με τον Μπάμπη Παπάζογλου θα δούμε την προσπάθεια των Ερυθρόλευκων σε αυτή την πρώτη αγωνιστική και σε ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο βρίσκονται πλέον με νέο προπονητή. Είδαμε την πρώτη του εικόνα του Ολυμπιακού με τον Αλγκουαθίλ απέναντι στον Όφη. Πλέον τα πράγματα διαφοροποιούνται απέναντι στην πολωνική ομάδα. Μάλιστα πριν από λίγο ένας γνώριμος εδώ, ο Ζευλάκοφ, ήρθε στα επίσημα, είχε να πει, να θυμηθεί αρκετά με κόσμο που είχε να τον χαιρετήσει ακόμα και με απλούς φιλάθλους, και ενώ είναι περίπου 32.000 φιλάθλοι, sold out όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, ανακοινώθηκε και μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, ενώ περίπου 500 φίλοι της Γιαγκελόνια βρίσκονται σε μια αγωνία. Υπάρχει ένα κενό βέβαια για ζώνη ασφαλείας ανάμεσα στους οπαδούς της Γιαγκελόνια και του Ολυμπιακού, αλλά όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Για να δούμε λοιπόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι με τις ερυθρόλευκες εμφανίσεις και τα κόκκινα shorts, με ολόλευκες εμφανίσεις. Η ομάδα της Γιαγκελόνια, η οποία για πρώτη φορά ανταμένει με τους ερυθρόλευκους σε επίσημο παιχνίδι. Σε φιλικό τα έχουν ξαναπεί πριν από περίπου 7 χρόνια. Και ενώ ο Ολυμπιακός τώρα προσπαθεί από την γραμμή άμυνας με τον Ρέτσο να δώσει μπάλα από τα δεξιά με τον Σάλιακα. Γρήγορο παιχνίδι από τα δεξιά με τον Ζώτα. Έρχεται ο Μοντόλια να το αποσπάσει την μπάλα. Έτσι λοιπόν θα τα καταφέρει. Η μπάλα είναι πλάγιο, αλλά υπέρ της Γιαγκελόνια. Αμφισβητεί αυτή την απόφαση ο Ζώτα. Και να δούμε λοιπόν κατά πόσο ο Ολυμπιακός Μπάμπη Παπάζογλου θα μπορέσει με το καλησπέρα του αγώνα να επιβάλλει το δικό του ρυθμό.
8: Καλησπέρα και από μένα. Περνάει τη φιλοσοφία του ο Βάσκος προπονητής. Ένα 4-1. Ή 4-3-3 αν το λέμε εμείς καλύτερα. Φρόιλερ μπροστά από την άμυνα. Ο Έσε και ο Τσικίνιο εσωτερική. Αλλά όταν αμήνεται ο Ολυμπιακός, έρχεται ο Έσε για να γίνει ένα 4-2-3-1. Ανεβαίνει ο Τσικίνιο στην ευθεία με Ζώτα, Σίλβα και Μάρτινς. Και ο Έσε έρχεται πιο πίσω. Είναι ένα θέμα που ήθελα να το δει ο προπονητής του Ολυμπιακού για την αμυντική λειτουργία. Να μπορεί να έχει ανακτήσεις μπάλας και να μην επιτρέπει αντεπιθέσεις στην πολύ επικίνδυνη ομάδα της Γιαγκελόνια, όπως το έκανε ο πολύ επικίνδυνος Όφη που κέρδισε στην πρεμιέρα του Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Είναι ένας νέος προπονητής, προσπαθεί να περάσει τη φιλοσοφία του. Αυτό είναι μεταβατικό στάδιο. Χρειάζεται μια προσαρμογή σε αυτά που ήξεραν οι παίκτες του Ολυμπιακού και σε αυτά που πρέπει να αλλάξουν σιγά σιγά. Όπως να δούμε και πώς πάει Γιάννη στην πράξη.
7: Αυτά λοιπόν, και ενώ η μπάλα κινείται στην αριστερή πλευρά άμυνας της Γιαγκελόνια, η οποία στο πρώτο ημίχρονο αμήνεται από τα δεξιά προς αριστερά, δηλαδή έχοντας την πλάτη της εστίας του Ορτέγκα τη θύρα 7. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί να πιέσει μια Γιαγκελόνια η οποία αποφεύγει τις μακρινές μεταβιβάσεις, θα προσπαθήσει να χτίσει από πίσω από την άμυνα της επιθέσεις, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει αρκετά τις γραμμές του και ήδη έγινε το λάθος με τον Σάλιακα να επιστρέψει τον Ορτέγκα και κατευθείαν ο Γερμανός με τα πόδια θα απομακρύνει. Δηλαδή δεν μπόρεσαν οι παίκτες της Γιαγκελόνια να αλλάξουν δεύτερη τρίτη παλιά, όπως τώρα από τα αριστερά στην προσπάθεια με τον Σμιτ, αλλά και πάλι παίρνει την μπάλα από θέση offside. Έτσι λοιπόν, ως μη γενόμενη αυτή η προσπάθεια που πήγε να βγει από την Γιαγκελόνια και με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα στην κατοχή του από τα δεξιά με τον Ρέτσο. Ανοίγεται αριστερά αρκετά ο Πιρόλα, δίνει μεγαλύτερο βάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού. Από τα δεξιά ο Σάλιακας κρατά την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος αποφασίζει να κάνει κίνηση προς τα δεξιά, δεν δίνει μπάλα τώρα, θα τη μεταβιβάσει εκεί όπου κινείται ο Σάλιακας. Έχει μπροστά του τον Μοντόια και τον Ισπανό, τον Ιμάθ. Πολύ καλή η αλληλοκάλυψη των παιχτών της Γιαγκελόνη. Αναγκάζοντας τον Ολυμπιακό να γυρίσει την μπάλα πίσω από τα πόδια του Ρέτσου τώρα. Πίσω για τον Ορτέγκα. Αναγκάζει την Γιαγκελόνη να ανοίξει τις γραμμές. Την μπάλα θα πάει αριστερά με τον Πιρόλα. Ακόμα πιο αριστερά για τον Μπρούνο. Προωθημένη παλιά για να βρει τον Ζέλσον Μάρτιν. Τελικά υπάρχει φάουλ, όπως θα ζητήσει εκεί η ομάδα του Ολυμπιακού.
8: Ξεκάθαρη φάση εδώ, πώς άλλαξε όλο ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Build-up με υπομονή από τον goalkeeper στα stopper, στα stopper στα πλάγια και μπροστινή παλιά και όχι βαθιά παλιά από τον goalkeeper.
7: Όρθιοι και δύο προπονητές δίνουν τις οδηγίες τους σε ήρεμο τόνο. Από τη μία πλευρά ο Λγκουαφίλα, από την άλλη πλευρά ο Σκεμένιετς, ο οποίος μάλιστα είχε μπει στο επίκεντρο με SMS που έστελνε σε διαιτητές πριν από παιχνίδια της ομάδας του και μάλιστα είχε ζητήσει πριν από λίγες μέρες συγγνώμη για όλους για αυτή την κουτί, όπως ανέφερε, κίνησή του. Να προσπαθεί με κάποιο τρόπο να επηρεάσει τους διαιτητές να μην δείξουν κίτρινη σε παίκτες που ήταν στο όριο για την Γιαγκελόνια. Και όλα αυτά ενώ υπάρχει νέα υπόδειξη σε θέση offside. Αυτή τη φορά ήταν ο Κονσεϊσάο, ο Πορτογάλος. Πάντως είναι η αλήθεια ότι το πορτογαλικό στοιχείο είναι πολύ έντονο. Ο Κονσεϊσάο με τον Βιτάλ και τον Μοντόια από την μία πλευρά. Η μεσοεπιθετική γραμμή με Ζέλσον Μάρτιν, Τσικίνιο και Ζώτα Σίλβα. Αν μη τι άλλο για Πορτογάλους από πλευράς Ολυμπιακού. Και ενώ η μπάλα κινείται από τα αριστερά, νέο πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Μπρούνο. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, ψάχνει κάποια κίνηση. Αρκετοί στατικοί συμπαίκτες. Τώρα προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Ζέλσον. Θα πάρει την μπάλα χαμηλά και αριστερά, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Εκεί καταδιώκεται από τον Βόστουσεκ αλλά και τον Κλίγκε. Έπεσαν δύο παίκτες. Δεν υπάρχει φάουλ. Η μπάλα θα περάσει out. Έτσι λοιπόν στο πρώτο πεντάλεπτο, χωρίς φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο 0-0.
8: Πέμπτο λεπτό λοιπόν εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-0 στην πρεμιέρα τη League Face του Europa League. Η Γιαγκελόνια, η οποία δείχνει να θέλει να κάνει build-up. Στην προηγούμενη φάση ο goalkeeper της, ο Αμπράμοβιτς, πήγε με μια βαθιά παλιά, άφησε τις πάσες δηλαδή που είναι επικίνδυνες. Περιμένουν οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνει την πρώτη πάσα, την κάνει πράγματι και πάει να κλέψει και κλέβει ο Ζώτα Σίλβα. Αφήνει το παιχνίδι ο Όσμαρς, είναι σε πολύ καλή θέση ο Φρόιλερ, δεν περνάει η πάσα του για το Τσικίνιο, ίσως έπρεπε να κάνει ο Ελβετός κατευθείαν το σούτ. Εδώ ο Ολυμπιακός σπάει το build-up της Γιαγκελόνια, το γήπεδο παίρνει φωτιά και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί το momentum. Παρατηρήστε εδώ από τον Όσμερς για το φάουλ νωρίτερα που έγινε και άφησε το πλεονέκτημα. Με παρατηρήσεις θα κλειτώσει σε αυτή τη φάση ο Μοντόια αυτό το φάουλ που έκανε στον παίκτη Ολυμπιακό. Ο Σίλβα πάλι από δεξιά, πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά, η εξέδρα η οποία βοηθάει τον Ολυμπιακό. Ένα κατάμεστο γήπεδο άλλωστε ανακοινώθηκε sold out λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Τσικίνιο και Μάρτινς. Ο Μάρτινς λίγο πιο πίσω για να πάρει ενδεχομένως μια πάσα. Για να δούμε την επιλογή του Πορτογάλου μεσοπιθετικού του Ολυμπιακού. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Θα εκτελέσει προς την περιοχή. Χαμηλά στο πρώτο κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι παίρνει την κεφαλιά ο Μάρτινς. Το σούτ του Γκονζάλες κόντρα. Η μπάλα στα χέρια του Αμπράμοβιτς που γρήγορα πάει να βγάλει την αντεπίθεση για τον Σμιτ. Ο Σάλιακας σε καλό σημείο παίρνει την κεφαλιά. Ο Τσικίνιο γυρίζει και κρατάει την κατοχή για τον Ολυμπιακό και ο Έσε γυρίζει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα built up και παρακινδυνευμένο λίγο, γιατί δεν είναι κάτι που το έχουν συνηθίσει παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά το κάνει, το θέλει ο Αλγουαθίλ. Ο Πιρόλα θα πάρει το πλάγιο από τον Κονσεϊσάο, την παρέμβαση του Κονσεϊσάο. Το πλάγιο είναι στο έξω της περιοχής του Ολυμπιακού από αριστερά με τον Μπρούνο. Καλά μαρκαρισμένοι οι συμπαίκτες του. Κάποιος πρέπει να κάνει κίνηση για να πάρει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει στον Γκονζάλες, χάνει την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά του Φρόιλερ όμως για τον Μάρτινς που βγαίνει πλάγια. Το πετάει λίγο έξω από την φάση ο Ρόμαντσουκ. Το πλάγιο για την Γιαγκελόνια. Λίγα μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή από δεξιά με τον Βόστουσεκ. Ο Μάρτινς θα μπει στη φάση να κερδίσει. και παίζει γρήγορα με το Τσικίνιο. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ. Κατάει την μπάλα. Πάλι ο Μάρτινς δεξιά. Έχει ανέβει ο Σάλιακας. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Σάλιακας, ο οποίος έχει καλή σέντρα, αλλά δεν έχει πλησιάσει προς το ύψος της περιοχής της Γιαγκελόνη. Αποτιμάει την πάσα στον Έσε. Και τώρα ο Φρόιλερ. Λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή και πάλι ο Έσε δεξιά. Σάλιακας με τη μία σηκώνει την μπάλα για τον Μάρτινς. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Μπαίνει ο Σάλιακας, μονομαχίες. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια στο Σμιτ. Με δυσκολία κρατάει. Και ο Κλίνκε αφήνει την μπάλα αριστερά για τον Μοντόια. Και τώρα ο Βιτάλ στον άξονα. Πάει να παίξει με τον Ιμάθ. Η απομάκρυνση δεν σιγουρεύει καμία ομάδα της. Πάσες τώρα ο Μπρούνο θα γυρίσει στον Ορτέγκα. Τρέχει ο Πρέλετς να τον πιέσει. Ο Ορτέγκα με ψυχραιμία προσπαθεί να βρει τον Σάλια καλά. Ήταν υποπίεση. Έδωσε ύψος την μπάλα. Πλάγιο για τη Γιαγκελόνια. Από αριστερά ο Μοντόια θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Έσε. Πάει γρήγορα να παίξει ο Κλίνκε. Να αλλάξει παιχνίδι για τον Κονσεϊσάο. Η μπάλα στα χέρια του Ορτέγκα. Όλα αυτά στο ένα το λεπτό. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-0. Με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Και η Γιαγκελόνια να δείχνει ότι είναι πολύ επικίνδυνη στην αντεπίθεση. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί με υπομονή να χτίσει επιθέσεις από την άμυνα. Ο Ρέτσος παίρνει από τον Ορτέγκα. Πλησιάζει και περνάει τη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Σάλιακα. Και ο Σάλιακας ωραία πάει να περάσει για το Τσικίνιο. Είναι λίγο πιο δυνατή η πάσα του. Διώχνει ο Βιτάλ. Ο Πρέλετς με τον Ρέτσο. Ο Έσα θα πάρει την κεφαλιά. Σάλιακας και τώρα Ρέτσος. Η μπάλα πίσω στον Ρέτσο και πάλι με τον Πυρόλα συνεργάζονται οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Ολυμπιακού.
9: Λοιπόν, Μπάμπη, να πω απλά ότι το πρώτο γκολ της βραδιάς είναι του Τόμανσον από τη Ρεν Στουρμ Ρεν 0-1. Συνεχίζεται.
8: Καλησπέρα και σένα, Άγγελε.
9: Και το δεύτερο γκολ είναι της Λιόν.
8: Τσικίνιο με τον Φρόιλερ. Και τώρα ο Ρέτσος περνάει τη μεσαία γραμμή. Στο μισό γήπεδο αμήνονται οι Πολωνοί. Ωραίο άνοιγμα επιχειρεί ο Ρέτσος αριστερά. Ο Μπρούνο πίστευε ότι θα τη βρει. Ο Βόστουσεκ δεν πήγε στην μπάλα, την άφησε ο μπακ της Γιαγκελόνια να περάσει. Πλάγιο out, συμπληρωμένα 10 λεπτά αγώνα, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-0.
7: Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ένα παιχνίδι που δεν έχει φάσεις. Προσπαθεί κάθε ομάδα να επιβάλλει το δικό της ρυθμό με την πίεση στο αμυντικό τρίτο. Ο Ολυμπιακός έχει μια κατοχή μπάλα στο 62%. Αλλά προσπαθεί να την μετουσιώσει με μεγαλύτερη επικινδυνότητα μέσα στη μεγάλη περιοχή, κοντά, εν πάση περιπτώσει, στην εστία του Αμπράμοβιτς. Λάθος από τα αριστερά, όπως πήγαν να συνεργαστούν, δηλαδή ο Μπρούνο με τον Ζέλσο Μάρτιν. Την μπάλα πήγε δεξιά με τον Βόστουσεκ. Ο Βιτάλ θα απομακρύνει κόντρα υπέρ της Γιαγκελόνια. Το παιχνίδι, εκεί το πλάγιο από τα δεξιά, όπως αμήνεται η ομάδα του Μπιαλιστόκ στη βορειοανατολική πλευρά της Πολωνίας. Συλλογή εμπειριών, αν μη τι άλλο, είχε πει και χθες ο προπονητής, τέτοια παιχνίδια σε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ουσία και αποτέλεσμα αυτό το οποίο επιζητά ο Ολυμπιακός με το Σάλιακα τώρα να κόβει. Μάλιστα, δύο φορές προσπαθεί να βγει σε μια μετάβαση από τα δεξιά προς τα αριστερά. Βαθιά παλιά με στόχο να βρει εκεί τον Ζώτα. Τελικά δεν θα καταφέρει. Ο Βόστουσεκ θα απομακρύνει με το κεφάλι. Να πούμε ότι έχει αλλάξει πτέρυγα. Είχε ξεκινήσει δεξιά ο Ζώτα Σίλβα, αριστερά ο Ζέλσον Μάρτινς. Τελικά ο Ζώτα παίζει αριστερά, δεξιά ο Ζέλσον, ως παίκτες οι οποίοι πλαισιώνουν τον Γκονζάλες, τον μοναδικό καθαρό εμοφόρ, τον Μεξικανό, αντί για τον Γιάρεμτσουκ, γιατί υπήρχε έτσι μια υπόθεση εργασίας, εάν και εφόσον θα επιλεγόταν ο Ουκρανός, ο οποίος μάλιστα έχει και σκοράρει απέναντι στη Γιαγκελόνια ως παίκτης της Γάνδης. Το παιχνίδι μας και πάλι, και ενώ είμαστε στο 12ο λεπτό, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο 0-0, Βιτάλ μέσα στη μεγάλη περιοχή της ομάδας που θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Αμπράμοβιτς. Ο Ολυμπιακός πολύ σωστά τοποθετημένος και προφανώς διαβασμένος στο στυλ παιχνιδιού αναγκάζει την Γιαγκελόνια να παίξει με βαθιά παλιά. Τελικά επιλέγει ο Αμπράμοβιτς δεξιά τον Βιτάλ, τον Ρόμαντσου ξανά πίσω στον τερματοφύλακα. Εδώ παίζει και με τη φωτιά, είναι η αλήθεια, η ομάδα της Γιαγκελόνια. Πάει αριστερά για τον Μοντόια. Πάει να παίξει το 1-2 με τον Ιμπάθ. Τελικά έγινε το λάθος. Ο Ολυμπιακός κλέβει με τον Ζέλσον σε ύψος μεγάλης περιοχής και δεξιά. Θα γυρίσει πίσω σε ένα χώρο όπου προσπαθεί εκεί να συνεργαστεί με τον Ρέτσο. Τώρα θα ξαναπάρει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός από τα δεξιά με τον Σάλιακα. Άμεσο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Γρήγορες μεταβιβάσεις. Θα μεταφέρει το παιχνίδι αριστερά για τον Μπρούνο. Ανοίγεται περισσότερο ο Ζώτα. Βλέπει όμως ότι κλείνεται από τον Κλίγκε και αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω. Τα χειροκροτήματα από το κοινό, το οποίο με την ένθερμη υποστήριξή του, με το ξεκίνημα του αγώνα, δίνει τη δική του απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο έχει ζητήσει και χθες, με τη δική της θέση, η ομάδα του Ολυμπιακού, η ΠΑΕ, όλοι μονιασμένοι υποστηρικτική από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Για να δούμε από τα αριστερά, ο Ζώτα θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να πάρει το corner και θα τα καταφέρει. Έχασε μεν το κοντρόλ εκεί με τον Βιτάλ. Την κάλυψε την μπάλα με το σώμα του. Ήρθε ο πανύψηλος Βιτάλ να πάρει την μπάλα από τον Ζώτα. Corner το δεύτερο, το οποίο κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και ενώ είμαστε στο 13ο λεπτό, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο 0-0. Κόρνερ από τα αριστερά με τους ερυθρόλευκους. Όλοι οι παίκτες για Γκελόνια, όχι απλά μέσα στη μεγάλη περιοχή, κοντά στη μικρή περιοχή εκτελείται. Πρώτη κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, καταγράφεται στο 14 από αυτή την κεφαλιά, την οποία βρήκε στην συμβολή της μικρής περιοχής ο Ζώτα. Ο παίκτης ο οποίος είχε κερδίσει και το κόρνερ. Καταγράφεται λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή στο 14 με τον Ζώτα Σίλβα. Κεφαλιά out αυτή η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Επιμένει με την ομάδα Γιαγκελόνια, με τον Αμπράμοβιτς, να κάνει ένα νεύμα με υψωμένα και τα δύο χέρια να προωθηθούν οι συμπαίκτες του. Δεν είναι εύκολο να μεταφέρει την μπάλα δεξιά-αριστερά. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού στο ημικύκλιο. Καθυστερεί ο Αμπράμοβιτς. Τώρα πάλι παίκτες για να παίξει με τη μία με τον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλος, ο οποίος θυμίζω πριν 7 χρόνια ήταν στον Πανετολικό, μέχρι να πάει και στην Ράκοφ. Και βεβαίως μέσω της Μπέρσχοτ, της Βελγικής, θα το δούμε εδώ στην Γιαγκελόνια. Υπάρχει κι άλλο ένα Ελληνόπουλο, όχι σήμερα στην αποστολή. Αναφέρομαι στο Ράλι, ο οποίος είναι γεννημένος στο Τσβόλε της Ολλανδίας, με ελληνικές ρίζες. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου. Αποφεύγει έναν, δύο αντιπάλους, παίρνει τις κόντρες, αποφεύγει και τρίτο. Αλλά θα αναγκαστεί να γυρίσει την μπάλα πίσω. Εδώ έπαιξε με τη φωτιά, είναι η αλήθεια, ο Ρέτσος. Και από τα πόδια του Ορτέγκα, που είχε βγει στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, βαθιά εκτέλεση. Και από τα δεξιά, τώρα που έχει μεταφερθεί ξανά ο Ζώτα, έδωσε πίσω στο Σάλιακα και εκείνος για τον Φρόιλερ. Ο Ελβετός έξυπνα βλέπει απελευθερωμένο από τα αριστερά και αμαρκάριστο τον Μπρούνο. Εκείνος θα γυρίσει πίσω με τον Πιρόλα και με τον Ρέτσο. Σίγουρες μεταβιβάσεις ο Ολυμπιακός με τον Έσε ξανά με τον Ρέτσο. Προσπαθεί να κερδίσει πόντο-πόντο την προώθησή του, παίζοντας και παράλληλο ποδόσφαιρο και την κατάλληλη στιγμή να πλαγιοκοπήσει. Και ενώ είμαστε στο 15ο λεπτό, 0-0 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια.
8: Ο Ορτέγα είναι πολύ μακριά από την αιστεία του. Είναι πολύ παιχνίδι τακτικής μέχρι στιγμής και το βλέπουμε και στο build-up των δύο ομάδων. Θα το αναλύσουμε και όταν έχει την μπάλα ο goalkeeper της Γιαγκελόνια. Παλιά ωραία του Μπρούνο, ο Σίλβα, πολύ ωραία ο Γκονζάλες, ο Σάλιακας, ο σουτ, η μπάλα περνάει. Ήταν κάτι μεταξύ σουτ και σέντρας από τον Μανώλη Σάλιακα, περισσότερο γύρισμα. Ήταν η μπάλα πέρασε από όλους, αλλά ο κόσμος χειροκροτάει. Γιατί? Γιατί βλέπει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Βλέπει δηλαδή η μπάλα να γυρίζει. Μπρούνο, Τσικίνιο, Γκονζάλες, σπάει ο Σάλιακα που είχε έρθει από πλάγια θέση. Μπορεί το τελείωμα να είναι κακό, αλλά ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αυτό που λέγαμε είναι η μπάλα out. Ο goalkeeper, ο Αμπράμοβιτς περιμένει να παίξει το Ολυμπιακό. Τσικίνιο και ο Γκονζάλης είναι κοντά του, δεν πάνε πάνω του. Γιατί αν πάνε πάνω του θα βρει κενό συμπαίκτη. Περιμένουν να δουν τι θα κάνει. Γυρίζουν την μπάλα εδώ. Οι παίκτες Αγγελό να βρίσκουν το κενό χώρο. Το έχουμε δει πολλές φορές σε παιχνίδια στην Ευρώπη να γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι σαν να περιμένουν οι επιθετικοί, σαν το Λύκο, να περιμένουν να βρουν το θύραμα να πέσουν πάνω του. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει 2-3 φορές την μπάλα, όπως την κερδίζει και τώρα. Ο Σίλβα ο πλάγια περνάει, κάνει χαμηλά τη σέντρα, δεν περνάει από τον Βιτάλ. Ωραία βάζει το σώμα του ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού και ανακτά την κατοχή. Και κάνει πάλι το γύρισμα, δεν είναι καλό, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ δίπλα στο σημειάκι του κόρνερ στο 17ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός βρίσκει φάση σιγά σιγά και έχει επιμονή στο πλάνο του Αλγουαθίλ. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη αυτή η μετάβαση, αλλά μόνο αν έχεις υπομονή μπορείς να περάσεις αυτό το στάδιο. Είναι ένας τελείως διαφορετικός τρόπος του παιχνιδιού του Ολυμπιακού που γίνεται ακόμη πιο φανερό σήμερα από ό,τι στο μάτς με τον Όφη. Ο Ρέτσος έχει περάσει τη μεσαία γραμμή, σηκώνει την μπάλα για τον Γκονζάλες, διώχνει ο Βιτάλ, πάλι μπάλα στο Ρέτσο με κεφαλιά, γεμίζει. Η απόκρωση του Ρόμαντσουκ, ο Σμιτ κατεβάζει, ο Μοντόια η βαθιά παλιά, εκείνο Πιρόλα να πάρει την κεφαλιά και ο Σάλιακας να κατεβάσει και ο Έσε και παίζει ωραία με τον Σίλβα που πάει να βγει στον ανοιχτό γήπεδο, πάει να περάσει για τον Γκονζάλες που ήταν στα πλάγια, βιάστηκε εδώ ο Μπρούνο θα φάει την τρίπλα και πριν βγει στον ανοιχτό γήπεδο ο Κονσεϊσάο του κάνει το φάουλ παρατηρήσεις από τον διετή Όσμερς, γιατί η επόμενη θα είναι κίτρινη για αυτή την ενέργεια του Μπρούνο, που βλέποντας τον αντίπαλό του να φεύγει, του έβαλε το αριστερό χέρι για να τον σταματήσει. Η μπάλα είναι στο σόπερ της Γιαγκελόνια και συγκεκριμένα τον Βιτάλ. Πάλι παίχτες του Ολυμπιακού δεν πέφτουν αμέσως πάνω του, είναι στα 5 μέτρα και περιμένουν την πάσα του. Και αυτός δεν βιάζεται. Θα το δούμε πολλές φορές να γίνεται αυτό. Να περιμένουν στατικοί παίχτες του Γιαγκελόνια, ποιος παίχτης του Ολυμπιακού θα πάει πάνω. Τώρα η βαθιά παλιά που πάει να βγει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Καλύπτει ο Ρέτσος, αλλά μπαίνει ο Πρέλετς. Είναι σε καλό σημείο, δοκάρι! Μεγάλη ευκαιρία, συνεχίζει τη φάση ο Σμιτ. Η μπάλα είναι πάλι παίχτης του Γιαγκελόνια, σε καλή θέση. Πάλι αποκρούει τώρα ο Ορτέγκα. Και κάποιος πρέπει να διώξει, ο Μπρούνο, Κονσεϊσάο ήταν. Μεγάλη φάση για τη Γιαγκελόνια στο 19. Και εδώ φάνηκε ο αμυντικό κενό του Ολυμπιακού, όπως το είδαμε στον αγώνα με τον Όφη. Ο Γκονζάλες ταλαιπωρεί και ταλαιπωρείται. Πολύ μεγάλη φάση για την Γιαγκελόνια, διπλή. Αρχικά με τον Πρέλετς η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι και στη συνέχεια με τον Κονσεϊσάο έσωσε ο Ορτέγα. Η μεγαλύτερη φάση του αγώνα και είναι για τους Πολωνούς. Και διπλή μάλιστα στο 19ο λεπτό. Αυτή είναι η μετάβαση που πρέπει να προσέχει ο Ολυμπιακός. Αυτό έπαθε με τον Όφη. Πήγε να το πάθει και τώρα, μάλλον να το πληρώσει. Και τώρα γιατί το έπαθε, βγήκε ο σέντερφορ της Γιαγκελόνια. Βέβαια δεν ξέρω αν υπήρχε θέμα offside, δεν σήκωσε ο βοηθός. Θα το βλέπαμε μόνο αν έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα, θα υπήρχε έλεγχος. Και δεν έχω δει και κάποιο replay, δεν ξέρω, Άγγελε, εσύ αν πρόλαβε, αν έδειξε κάποιο replay και δεν το έχασα εγώ πάνω στην εξέλιξη στην μετάδοση του αγώνα. Τώρα η μπάλα είναι πάλι στον Αμπράμοβιτς, στον goalkeeper της Γιαγκελόνια, και είναι ακριβώς το ίδιο. Τώρα παίζει δεξιά για τον Βόστουσεκ. Μπάλα δεν περνάει, ο Μπρούνο θα γυρίσει στον Ορτέγα. Και ο Ορτέγα μια βαθιά παλιά, λάθος πάνω στον Κωνσεϊσάο που βγαίνει σε ανοιχτό γήπεδο. Γυρίζει για τον Πρέλετς, γυρίζει ο Πρέλετς, βγάζει για τον Σμιτ. 0-1. Μία φορά τη γλίτωσε ο Ολυμπιακός. Δεύτερη δεν θα μπορούσε. Στη δεύτερη επίσκεψη της Γιαγκελόνια, λάθος από την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Πρέλετς με υπομονή γύρισε την μπάλα στον Σμιτ. Ο Σμιτ δεν λάθευσε. Σούταρε στον ουρανό των δικτύων του Ορτέγα στο 20 λεπτό. Γιαγκελόνια, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1. Καλό το pressing ψηλά, καλή κυκλοφορία μπάλας, ανεβαίνουν πολύ οι γραμμές και ο Ολυμπιακός δεν το έχει μάθει. Θα δυσκολευτεί να το μάθει και να το πληρώνει. Το πλήρωσε με τον Όφη, το πληρώνει και απόψε, αφού νωρίτερα είχε δοκάρει η Γιαγκελόνια.
7: Νομίζω ότι είχε προειδοποιήσει, ήταν ξεκάθαρη και από την περιγραφή που έκανες. Το γεγονός όμως ότι εδώ ο Ορτέγκα απομακρύνει λανθασμένα φέρει κέρια την ευθύνη, γιατί βρίσκει σε αμυντική ανισορροπία τον Ολυμπιακό. Παρά το γεγονός ότι έχουν προλάβει να γυρίσουν τέσσερις παίχτες, στην κίνηση τελικά ο Σμιτ, ο Πολωνός, ήταν αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Ορτέγκα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει κέρια ευθύνη στον τρόπο με τον οποίο απομακρύνει στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου πάει η μπάλα. Και ενώ είχε προηγηθεί η διπλή ευκαιρία της Γιαγκελόνια, ειδικά με τον Πρέλιερ που είχε το δοκάρι στο 19. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Ερυθρόλευκων, και ενώ όλο το γήπεδο φωνάζει το όνομα της ομάδας, στηρίζοντας και υποστηρίζοντας τους Ερυθρόλευκους σε ένα παιχνίδι που υπάρχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά να διανύσει. Στο δεύτερο λεπτό, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια λοιπόν 0-1 με τον γκολ του Σμιτ στο 20. Και από τα αριστερά προσπαθεί να ξεφύγει με τον Ζώτα Σίλβα. Έρχεται γρήγορα ο Βόστουσεκ με τη βοήθεια του Ρόμαντσουκ να πάρει την μπάλα, να κερδίσει και το πλάγιο εκεί όπου πήγε πέφτοντας, με τον Βόστουσεκ και με την πίεση που είχε βάλει από κοντά και ο Τσικίνιο. Τσικίνιο, ο οποίος παίζει πάρα πολύ κοντά στον Γκονζάλες. Είναι αλήθεια ότι ο Μεξικανός δεν έχει φανεί ιδιαίτερα, αλλά τουλάχιστον περιφερειακά ο Ολυμπιακός κάνει παιχνίδι και με Τσικίνιο και με Ζώτα και με Ζέρσο Μάρτινς. Ενώ τώρα από τα αριστερά ξαναβγαίνει η αντεπίδεση 2-2 με τον σκόρερ τον Σμιτ. Φρενάρει, βγάζει την μπάλα με το εξωτερικό, ψάχνει ένα σουτ. Φαλτσαριστό, κανένα πρόβλημα στο της μικρής περιοχής. Ο Ορτέγκα θα μπλοκάρει την μπάλα, θα προωθήσει γρήγορα με τον Φρόιλερ. Ανοίγεται από τα αριστερά ο Ζέρσο Μάρτινς. Φρόιλερ 2-2 τώρα από τα αριστερά, όπως αναπτύσσεται ο Ολυμπιακός. Με φορά επίθεσης από τα αριστερά προς τα δεξιά, για όσους έτσι θέλουν να έχουν και μια εικόνα για το πώς επιτίθονται οι Ερυθρόλευκοι. Έχασε το στοιχείο του ευνηδιασμού, γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορη η μετάβαση στην άμυνα των Πολωνών. Οπότε ο Ολυμπιακός πάει σε σετ παιχνίδι με το Ρέτσο. Ο Ρέτσος, ο οποίος έχει περάσει 15-20 μέτρα κάτω από το κέντρο, έχει ανεβάσει αρκετά τη γραμμή άμυνας ο Ολυμπιακός. Έγινε το λάθος εκεί, δεν κατάφερε, αλλά σε δεύτερο χρόνο ο Σάλιακας θα πάρει την μπάλα έχοντας προηγηθεί φάουλ πάνω στον Μοντόγια. Αυτό ακριβώς φωνάζει Όσμερς, ο Χάρμ Όσμερς, ο Γερμανός, τον οποίο τον έχουμε δει 8 φορές στην Super League και μάλιστα ήταν πέρυσι στο παιχνίδι της Τούμπας, πάω Ολυμπιακός, όπως επίσης έχει διατηρήσει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο 4-1 σε εκείνο το χατρίκ του LKB. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί η μπάλα τώρα φεύγει από τα πόδια του Αμπράμοβιτς για να φύγει δεξιά με τον Βιτάλ. Πάντως είναι μεθοδική η κίνηση και πολύ καλά δουλευμένη στο χώρο, πως χτίζει την άμυνα με τον build-up, όπως είπε και ο Μπάμπης Παπάζογλου λίγο νωρίτερα, πως ψάχνει το κενό στο δευτερόλεπτο να το εκμεταλλευτεί. Και μάλιστα έτσι είχε ξεκινήσει και η φάση του δοκαριού στο 19, μια υποδειγματική δομή επίθεσης από την άμυνα έως την επίθεση, πολύ σωστά προγραμματισμένη σε αυτό το σημείο. Για Αγγελόνη, αλλά όπως και να το κάνουμε, παίζει με τη φωτιά όπως τώρα που διώχνει εσφαλμένα με τον Αμπράμοβιτς. Για να δούμε, Ολυμπιακός έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Γκονζάλης δεν θα μπορέσει, αλλά ούτε και ο Τσικίνιο. Κόβει με τον Ρόμαντσουκ. Το παιχνίδι παίρνει σιγά σιγά ένα λίγο πιο γρήγορο ρυθμό και ενώ ο Κλίνγκε από τα αριστερά θα σταματήσει, θα ηρεμήσει το παιχνίδι της ομάδας του. Το δεκάρι, αν και φοράει το νούμερο 19, παίχτη τον οποίο είχε βρει και απέναντι στον Ολυμπιακό με την Bodo Glimt τότε. 2 χρόνια έπαιξε ο Δανός μέχρι να έρθει φέτος για Αγγελόνια. Γυρίζει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Ρόμαντσουκ, εκείνος δεξιά για τον Βόστουσεκ. Την μπάλα πιο πίσω για τον Βιτάλ, ακόμα πιο πίσω για τον Αμπράμοβιτς. Με υπομονή στο παιχνίδι της για Αγγελόνια, αφού της έχει βγει μέχρι στιγμής. Πολύ πιο ήρεμος στον πάγκο του ο Σχεμιένιετς. Ανέκφραστος ο Αλγκουαθίλ, όρθιοι και οι δύο. Παρακολουθούν την μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Χάνεται για να δούμε με τον Ζέλσον, αλλά έβαλε παραπάνω δύναμη από όσο έπρεπε στην κόντρα. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο-πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και δεξιά, όπως αναμείνεται η Αγγελόνια. Ζέλσον, ο οποίος έχει τρέξει αρκετά, όπως και ο Ζώτα. Μιλάμε για εξτρέμ που κάνουν μια πολυσύνθετη δουλειά να βοηθήσουν και στα μετώπισεν, αλλά και να πιέσουν αρκετά ψηλά την γραμμή άμυνας της Αγγελόνια. Όπως τώρα έγινε το λάθος, το εκμεταλλεύτηκε ο Ζέλσον για τον Ζώτα. Βαθιά παλιά, κοντινή παλιά για τον Τσικίνιο. Τη χάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ανακτά εκ νέου τον έλεγχο με τον Σάλιακα. Στον χώρο του κέντρου ήταν με τον Έσε Σάλιακα, ο οποίος θυμίζω έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 16 μέσα στη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Αντί να σουτάρει απευθείας, πήγε κάτι σαν πάσα σου. Την μπάλα κατέληξε out. Από τα δεξιά ο Ζώτα θα κοντράρει τον Σμιτ και με αυτό το τζαρτζάρισμα η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού και δεξιά, όπως επιτίθεται, κοντά στον πάγκο τον Αλγκουαθίλ, να ζητά τους παίκτες που να έρθουν πιο δεξιά, πιο μπροστά, να βοηθήσουν τον Σάλιακα. Εκείνος θα δώσει με τη μία για τον Ζώτα. Μαρκάρεται από τον Μοντόγια, ψάχνει το γύρισμα, κόρνερ, το κέρδος για τον Ολυμπιακό, το τρίτο στο παιχνίδι. Και ενώ είμαστε στο 26, Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1 με τον γκολ του Σμιτ με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή το 0-1, και ενώ είχε προηγηθεί σφάλμα σε απομάκρυνση του Ορτέγκα πάνω σε αντίπαλο. Για να δούμε το κόρνερ από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό, έτοιμο να εκτελεστεί. Τελικά χωρίς αποτέλεσμα, η μπάλα περνά εκτός. Οπότε, Μπάμπη Παπάζογλου, ο Ολυμπιακός έχει ακόμα μεγαλύτερη πίεση τουλάχιστον να βρει την ισοφάριση και να γίνει ακόμα πιο απειλητικός.
8: Εντάξει, είναι και πιο δύσκολο πλέον. Ακυρώθηκε το offside γιατί υπάρχει ο έλεγχος του VAR και μπορεί να γίνει το corner, συγγνώμη, γιατί βρήκε τελευταίο στην μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού και με το πρωτόκολλο, το νέο πρωτόκολλο του VAR μπορεί να ακυρωθεί το corner και αυτό έγινε και ήταν και σωστό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πολύ δύσκολο έργο, για να δούμε όμως, κλέβει πάλι την μπάλα ο Φρόιλερ. Πρέπει να κάνει κίνηση και κάποιος συμπαίκτης, γιατί ζητάει από τους εξτρέμ να μπαίνουν μέσα, πρέπει να ανεβαίνουν τα μπακ. Και εδώ έκανε ο Μπρούνο, ο Μάρτινς. Είπαμε, είναι σαν το μαθητή Ολυμπιακός, από τη στιγμή μαθαίνει κάτι καινούριο. Θέλει το χρόνο του. Δεν είναι εύκολο. Από τη στιγμή που αλλάζει τόσο πολύ ριζικά, δηλαδή, το παιχνίδι του, και θα έχει, είναι ξεκάθαρο, θα έχει θέματα στην άμυνα μέχρι να το μάθει αυτό. Το είδαμε με τον Όφη, το είδαμε σήμερα, ένα δοκάρι, μετά ένα γκολ. Αυτό είναι το τίμημα αυτής της περίοδου που είναι επίσημα τα παιχνίδια και εσύ λειτουργείς ως φιλικά, τα βλέπεις ως προετοιμασία, πρέπει να ετοιμάσεις μια ομάδα. Αλλά είναι και ψυχολογικό πλέον το κομμάτι, ο Ολυμπιακός να βρίσκεται πίσω στο σκόρ είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα. Πρέπει όμως να βρει τρόπο, να βρει ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ωραία, σας περνάει τη μεσαία γραμμή. Η αλήθεια δεν λείπει η διάθεση, δεν λείπουν οι προσπάθειες για ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να βγει και αποτέλεσμα, να έχει και ουσία. Ο Φρόιλερ με τον Μπρούνο και παίζει στα κάτω για τον Μάρτινς, δεν είναι καλή η πάσα του. Δεν μπορούσε εκεί να πάει ο Πορτογάλος. Το πλάγιο για την Γκελόνια που έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της όπως το ήθελε. Να προηγείται δηλαδή στο Καραϊσκάκι, θα θυμίζουμε τον γκολ στο 20 λεπτό, από τον Σμιτ. Από μια φάση όμως που ξεκίνησε από την λάθος πάσα του Ορτέγα. Την έκλεψε ο Κονσέισαο, βγήκε στο ανοιχτό γήπεδο, γύρισε στον Πρέλετς, εκείνος στο Σμιτ. Και ήταν εύκολο πλέον να πλασάρει ο εξτρέμ της Γκελόνια. Ο Μάρτης, πολύ ωραία προσπάθεια, περνάει 1-2-3, θα πάρει την κάρτα, την πρώτη. Ο Βόστουσεκ, γιατί δεν μπορούσε να σταματήσει διαφορετικά, τον κράτησε από το χέρι. Στο 21ο λεπτό, ο δεξιός μπακ Βόστουσεκ, γιατί δεν μπορούσε να σταματήσει διαφορετικά,

και η στόπερ του Ολυμπιακού στην αντίπαλη περιοχή. Σηκώνει ο Τσικίνιο, εύκολη απομάκρυνση από τον Βιτάλ. Ο Έσε παίρνει την απομάκρυνση. Ο Φρόιλερ από δεξιά κάνει το γέμισμα. Νέα απομάκρυνση από τον Βιτάλ. Και τώρα ο Σάλιακας θα πάει σε ένα ακόμη γέμισμα. Με πολύ φάλτσο, δεν είναι κάποιο συμπαίκτη εκεί, αλλά χάνει την ισορροπία του Κονσεϊσάου. Κερδίζει ο Μάρτινς. Βγαίνει πλάγια, θα πάρει το πλάγιο out δίπλα στο σημαίακι του corner από τον συμπατριώτη του και αντίπαλό του σήμερα στο παιχνίδι. Ο Μπρούνο παίρνει μέτρα φόρα για να εκτελέσει με δύναμη προς την περιοχή. Αυτό θα κάνει η κεφαλιά προς τα πίσω, corner ή out. Για να μην έχει δώσει, corner. Corner, αυτή τη φορά είναι corner νομίζω. Δεν θα αλλάξει από το VAR. Την έχει βρει ο Κωνσταντόπουλος στην μπάλα, στην προσπάθειά του να απομακρύνει. Ο Πρέλετς, αν συγγνώμη. Το corner από αριστερά, πάλι ο Τσικίνιο. Στην εκτέλεση, 30 λεπτό, Ολυμπιακός Γαγκελόνια 0-1. Από τον goal του Σμιτ στο 20. Οι συστάσεις του Όσμερς στους παίκτες των δύο ομάδων για τα μαρκαρίσματα στη μικρή περιοχή. Μπροστά από τον Αμπράμοβιτς. Και βλέπω και αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού στη μικρή περιοχή. Γιατί και αυτά πρέπει να προσέχουμε, τι ζητάει ο νέος προπονητής, αν αλλάζει κάτι. Με αυτά και με αυτά μπήκαμε στο 31ο λεπτό. Ο Τσικίνιο θα εκτελέσει, δεν είναι καλό, είναι στο πρώτο δοκάρι, αλλά ο Σμιτ δεν υπολογίζει καλά την μπάλα. Νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πάλι ο Τσικίνιο επιλέγει να εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, αλλά εκεί είναι παίκτης για Αγγελόνια. Θα πρέπει να την περάσει λίγο πιο ψηλά. Αυτό επιχειρεί τώρα η κεφαλιά του Σίλβα, μεγάλη επέμβαση από τον goalkeeper. Νέα του Ρέτσου, νέα απομάκρυση του Βιτάλ. Η κεφαλιά, ο Ολυμπιακός μένει στην επίθεση με τον Κονσάλες που είχε βγει πολύ πλάγια. Και τώρα ο Έσε προσπαθεί να ηρεμήσει και να αλλάξει ωραία το παιχνίδι αριστερά για τον Μάρτινς. Περιμένει το ντουμπλάρισμα από τον Μπρούνο. Ο Μάρτινς κάνει το γέμισμα, η απομάκρυση του Βόστουτσεκ. Η κεφαλιά του Μάρτινς είναι καλή. Χάνεται η κατοχή για τον Ολυμπιακό. Από το κόρνερ λοιπόν το Τσικίνιο, η κεφαλιά που πήρε ο Ζώτα, ο goalkeeper Αμπράμοβιτς απομάκρυνε σε καλή θέση. Αυτή όμως είναι η καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό που πιέζει και παίρνει την μπάλα με τον Ζώτα και βγαίνει αριστερά και κάνει το γύρισμα. Ο Τσικίνιο κάνει το σούτ, όχι πεσμένος, η μπάλα περνάει πολύ μακριά γιατί γύρισε το κορμί του, έκανε το γύρισμα αλλά πέφτοντας δεν βρήκε καλά την μπάλα. Ο Ολυμπιακός που πιέζει δεν μπορεί όμως να βρει τον γκολ και δεν μπορεί να βρει και την πολύ μεγάλη φάση. Εδώ ο Τσικίνιο από καλή θέση γύρισε το κορμί του, πέφτοντας όμως βρήκε την μπάλα, η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα μακριά από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αμπράμοβιτς, που τώρα διώχνει τους συμπαίκτες του. Βολέ κάτω από τη μεσαία γραμμή, η μπάλα δεν παίρνει κανένα στην κεφαλιά, κατεβάζει ο Πρέλετς. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Σμίτ, στο σκόρερ, ανεβαίνει και ο Μοντόια. Εκεί θα πάει η μπάλα για ένα γέμισμα. Είναι ο Φρόιλερ που απομακρύνει σε πλάγιο out. Η Γαγκελόνια μένει στην επίθεση από αριστερά στο ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού στο 33ο λεπτό με τον Μοντόια στην επαναφορά. Κοντά του ο Κλίνκε. Εκεί θα πάει η μπάλα. Διώχνει ο Έσε σε νέο πλάγιο, πάλι στο ίδιο σημείο. Για τους Πολωνούς που δεν έχουν λόγο να βιάζονται. Παίζει με τον Σμιτ τώρα ο Μοντόια. Η κόντρα θα πάει η μπάλα στο Μοντόια και τώρα ο Κλίνκε. Πιο πίσω η μπάλα στο Βιτάλ. Και τώρα ο Ολυμπιακός πιέζει πίσω η μπάλα στον Αμπράμοβιτς. Πιέζει ο Ολυμπιακός. Βγαίνει για τον Βόστουτσεκ. Ο Μάρτινς θα κατήσει τελικά ο μπακ της Γαγκελόνια την μπάλα. Πέφτει στο έδαφος. Δείχνει να έχει πρόβλημα σύγκρουση με τον Μάρτινς. Ο κλέβει ο Ολυμπιακός, δεν κάνει καλά το γύρισμα όμως. Ο Τσικίνιο και κόρνερ. Εδώ υπάρχει και γκρίνια από την εξέδρα γιατί ο Ολυμπιακός η πίεση έγινε το λάθος. Ο Τσικίνιο δεν γύρισε καλά την μπάλα στον Γκονζάλες που ήταν έτοιμος να εκτελέσει. Το λάθος από τον goalkeeper Αμπράμοβιτς. Ο Τσικίνιο δεν βρήκε καθόλου καλά την μπάλα, μπορούσε να εκτελέσει ο ίδιος, μπορούσε να πασάρει καλύτερα στον Γκονζάλες. Το κόρνερ για τον Ολυμπιακό ενώ ο Βόστουτσεκ είναι ακόμη στο έδαφος. Και δείχνει να έχει πρόβλημα στο γόνατο. Τώρα θα σηκωθεί ο Όσμερς, δείχνει ότι θα κατήσει.

0: και επιπλέον χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Το κόρνερ για τον Ολυμπιακό, 5 κόρνερ. Ψάχνει μεγάλη φάση ο Ολυμπιακός για να βρει και τον γκολ. Εκτελεί ο Τσικίνιο, δεν είναι καλή εκτέλεση. Ο Μάρτινς πάει να κατεβάσει με δυσκολία. Ωραία η προσπίση που φέρει δύο αντιπάλους και πάει προς τον άξονα και κάνει το σούτι. Κόντρες. Ο Φρόιλερ σηκώνει για τον Ζώτα. Ο Ζώτα στην περιοχή κάνει το γύρισμα με δύναμη ο Πιρόλα, μια κεφαλιά. Μία ακόμη απομάκρυσε τον Κωνσταντόπουλο. Η μπάλα βγαίνει στο Τσικίνιο που κατεβάζει και κόβουν οι παίκτες Αγγελόνη, αλλά ο Μπρούνο παίρνει την απομάκρυνση και ο Ορτέγα πολύ μακριά από την αιστεία του για τον Σάγιακα. Ο Ολυμπιακός πιέζει, προσπαθεί να βρει τον γκολ. Καταρχάς προσπαθεί και να βρει και την πολύ μεγάλη φάση που της είχε, αλλά δεν έχει την τελική καλή προσπάθεια, την καλό τελείωμα. Ωραία, φοβερή ενέργεια το Μάρτις από αριστερά, σηκώνει την μπάλα, διώχνει ο Βιτάλ, ακόμη περισσότερο κλίκε. Και ωραία πάνε να βγει με το τακουνάκι του Πρέλετς για τον Κονσεϊσάο. Τώρα καλύπτουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Φρόιλερ. Οι κόντρες, το πλάγιο Γιάκη, την Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να ανακτήσει σε πρώτο χρόνο την μπάλα. 35 λεπτά παιχνιδιού, Ολυμπιακός, Γιαγκελόνια 0-1.
1: Με ένα ποσοστό κατοχής μπάλας στο 56% Ολυμπιακός, 5 κόρνερ όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα, κανένα για Γκελόνι, έτσι ένα πρώτο δείγμα, και από πλευράς προσπαθειών 7 του Ολυμπιακού, 1 στο τέρμα, 3 για την Γκελόνι, 2 στο τέρμα, 1 μάλιστα ένα δοκάρι με τον Πρέντιν στο 19 και τον Κόλτου Σμιτ στο 20, έτσι μια σύντομη στατιστική αποτύπωση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πιέζει, αλλά μέχρι στιγμής θα έλεγα ότι με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο δεν μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Και αν μη τι άλλο, να τροφοδοτηθεί σωστά ο Γκονζάλες, ο οποίος πιέζει τον Αμπράμοβιτς που παίζει στο όριο του λάθους. Φανταστείτε, ένα μέτρο από τη γραμμή τέρματος, δίνει την τελευταία στιγμή πάσα για να το ξαναγυρίσει ο Βιτάλ με τον Κωνσταντόπουλο. Τώρα από τα πόδια του Αμπράμοβιτς, η μπάλα θα πάει δεξιά, κινείται με τον Κονσεϊσάο. Τρέχει ο Ζέλσον, ο οποίος μοχθεί να καλύψει χώρους. Δεν τα καταφέρνει τώρα εδώ να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα θα φύγει από τα πόδια του Πορτογάλου και με μεγαλύτερη άνεση τώρα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο Βιτάλ και Κωνσταντόπουλου θα κυκλοφορήσει την μπάλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Σαν να περιμένει τον Ολυμπιακό να έρθει να μαρκάρει παίκτη για να βρουν την κατάλληλη στιγμή να μαρκάρει στο συμπαίκτη τους. Προφανώς δείγμα του προγραμματισμού και της μεθοδικής δουλειάς που γίνεται, αλλά παίζει με το όριο λάθους, όπως τώρα με τον Μοντόγια. Ολυμπιακός προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί με τον Ζώτα. Τίποτα, λέει ο διαιτητής, αν και βρέθηκε ο Ζώτα στο έδαφος. Έρχεται ο Ζέλσον με τη μία να μαρκάρει εκεί τον Ιμάουθ. Η μπάλα θα πάει δεξιά με τον Κονσεϊσάο. Έκανε την κίνηση μπροστά ο Πρέλιετς. Δεν είδε την μπάλα να την προωθήσει μαζί με τον Σμιτ. Οπότε αναγκάζεται να γυρίσει πάλι πίσω με τον Κωνσταντόπουλο. Ζητά την μπάλα δίπλα ο Βιτάλ. Τελικά βαθιά παλιά από τα δεξιά να βγει στην πλάτη της άμυνας ο Κονσεϊσάο και θα τα καταφέρει, καθώς είχε ξεχαστεί εκεί ο Μπρουνό. Σπάει την μπάλα έξυπνα προς τα αριστερά και τελικά υπάρχει φάουλ, έστω και καθυστερημένα, πάνω στον παίκτη της Γιαγκελόνια και δικαιολογημένη κάρτα την οποία θα δει ο Μπρουνό. Για να καταλάβετε τι έγινε, από τα δεξιά ο παίκτης Γιαγκελόνια φρέναρε, πάτησε την μπάλα για να την κόψει δεξιά και με τη φόρα που είχε έφαγε την προσποίηση ο Μπρουνό. Κλάδευσε τον αντιπαλό του, οπότε δικαιολογημένη αυτή η κάρτα την οποία αντικρίζει από τον Γερμανό διαιτητή ο Μπρούνο, ο οποίος τον βρήκε άθελά του βέβαια, αλλά η κάρτα είναι αδιαφθεσβήτητη εκεί που πήγε. Και ακόμα μια απόδειξη πως αν και παίζει στο όριο του λάθους η ομάδα της Γιαγκελόνια για να βγάλει την μπάλα από την άμυνα, την κατάλληλη στιγμή θα τη δώσει στον παίκτη που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Μπορεί να υπήρχε όμως και offside, αν τον κάλυπτε, τον κάλυπτε μόνο ο Σάγιακας, όχι ο Μπρούνο και η κεντρική αμυντική στο ξεκίνημα της φάσης των Κονσεϊσάο. Και το λέω αυτό γιατί αν έμπαινε γκολ θα υπήρχε έλεγχος VAR και τώρα η Γιαγκελόνια έχει ένα γέμισμα στην περιοχή του Ολυμπιακού.
1: Είναι μια προειδοποιητική βολή ότι πρέπει να βελτιωθεί, να σουλοποθεί η αμυντική διάταξη των Ερυθρόλευκων σε αυτά τα χτυπήματα που έχει από τη Γιαγκελόνια. Για να δούμε το φάουλ από τα δεξιά. Συνήθως ο Κλίνγκε, ο Δανός είναι αυτός ο οποίος θα εκτελεί με το δεξί. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι και με τον Κονσεϊσάο.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει ζώνη στην άμυνα, έτσι δεν παίζει man to man.
1: Όλα έτοιμα. Είμαστε στο 39, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1 με τον γκολ του Σμιτ στο 20. Πραγματικά ο Δανός, ο Κλίνγκε εκτελεί, τελευταία στιγμή θα μπλοκάρει την μπάλα ο Ορτέγκα, καθώς βγήκε πίσω από την άμυνα παίχτης της Γεγκελόνια και πιο συγκεκριμένα με τον Μοντόγια. Και τώρα από τα δεξιά προσπαθεί ο Ζώτα, δεν θα τα καταφέρει να περάσουν αντιπάλαιο. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Στο 39 με τον σκόρερ τον Σμιθ έχοντας μπροστά του το Σάλιακα. Σταματά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα δώσει στον Κλίνγκε και εκείνος λίγο πιο πίσω στον συμπαίκτη του που κινείται με την προσπάθεια την οποία έκανε και με τον Κονσεϊσάου. Τελικά ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλέψει με τον Ζώτα. Είναι η αλήθεια ότι τα τρεξίματα και του Ζώτα και του Ζέλσον είναι εκπληκτικά. Αντίθετα ο Τσικίνιο δείχνει ότι ναι μεν βοηθά, είναι εκεί όπου πρέπει, αλλά δεν μπορεί ούτε να εκτελέσει γρήγορα όπως το πλασέσιο 32. Ακόμα και δύο λεπτά μετά όταν έκανε το κλέψιμο από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, δεν μοίρασε ή δεν σούταρε που θα μπορούσε σωστά την μπάλα, με συνέπεια να φέρει επιπλέον εκνευρισμό στην κερκίδα, η οποία όμως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα ένθερμη και υποστηρικτική, και παρά το γεγονός ότι βλέπουν τον Ολυμπιακό να είναι πίσω στο σκορ. Και θυμίζοντας λίγο μια περίεργη στατιστική 11 αγώνων όπου εντός έδρας ευρωπαϊκά μάτς ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί πίσω στο σκορ, μόλις δύο φορές έχει καταφέρει να κερδίσει, οπότε έχει και μια εις βάρος του στατιστική να καλύψει σήμερα σε αυτή την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου με τον Ρέτσο, τελικά το πλάγιο με τον Σάλιακα, το επέστρεψε την μπάλα. Σάλιακας ψάχνει κάποια μαρκάρι στο συμπαίχτη, θα γυρίσει πίσω για το Ρέτσο, εκεί καταδιώκεται από τον Πρέλιετς. Αναγκάζεται σχεδόν από το κέντρο να γυρίσει πίσω στον Ορτέγκα, ο οποίος φέρει κέρι ευθύνη στον γκολ το οποίο δέχτηκε η ομάδα του. Στο 20 από απομάκρυνση πάνω σε αντίπαλο. Ξεκίνησε η φάση. Η μπάλα τώρα με τον Πιρόλα την οδηγεί για περίπου 10-12 μέτρα. Θα δώσει αριστερά, όχι, αλλάζει απόφαση. Τελικά τώρα αποφασίζει να δώσει για τον Ζέλσον, έχοντας ανέβει από τα αριστερά ο Μπρούνο. Ζέλσον με τη μία για τον Ρέτσο. Η γραμμή άμυνας του Ολυμπιακού είναι 10 μέτρα κάτω από το κέντρο, για να καταλάβετε πόσο μπροστά παίζει. Ζέλσον από τα δεξιά ψάχνει το γύρισμα, κόβει τελευταία στιγμή ο Κλίνγκε, αλλά η κόντρα που μπαίνει πάλι από τον Ζώτο θα φέρει out. Αν μη τι άλλο, ο Ολυμπιακός γεμίζει την αντίπαλη μεγάλη περιοχή, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να γίνει ιδιαίτερα απειλητικό σε αυτή τη φάση. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει χάσει δύο πολύ μεγάλες φάσεις. Μία με το Σάλιακα στο 16 σε ένα σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, συγκεκριμένα out η μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αμπράμοβιτς, τερματοφύλακα. Και στο 31 κεφαλιά του Ζώτα στη γραμμή έδιωξε ο τερματοφύλακας ο Αμπράμοβιτς. Τώρα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Ορτέγκα με τα πόδια βαθύ βολέ να φέρει εκεί όπου είναι ο Ζέλσον ή ο Γκονζάλες. Τελικά η μπάλα πάει από τα δεξιά εκεί όπου απομακρύνεται άχαρμα, αλλά κάνει τη δουλειά του ο Μονόγια. Θα βρει τον Πρέλετς, καταδιώκεται από δύο παίχτες. Θα δώσει από τα δεξιά και για τον Κονσεϊσάο με τον Κλίγκε. Κίνδυνος για την άμυνα του Ολυμπιακού. Τρεις παίχτες της Γιαγκελόνια με έξι του Ολυμπιακού θα απομακρύνουν. Το παιχνίδι ξαναπαίρνει αυτή τη σπιρτάδα, αυτή την γρηγοράδα και με την επιτάχυνση του Ζέλσον. Από τα αριστερά ο Ζέλσον θα πιάρει την μπάλα ανάμεσα σε δύο παίχτες. Αναγκάζεται να γυρίσει πιο πίσω. Σπρόξιμο, τίποτα λέει ο Γερμανός διαιτητής. Ο Όσμερ θεωρεί ότι σωστά, νόμιμα του πήρε την μπάλα ο Βιτάλ. Ο Ζέλσον κλέβει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Γκονζάλες. Ψάχνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση από τον Αμπράμοβιτς στο δεξί γάμα. Ο Ζέλσον με πείσμα κλέβει την μπάλα, δίνει με τη μία στον Γκονζάλες. Η μεγαλύτερη στιγμή του Ολυμπιακού είναι στο 42. Με τον Μεξικανό βλέπει τον Αμπράμοβιτς να απογειώνεται και να πετά την μπάλα κόρνερ. Η εξέδρα παίρνει φωτιά με τη φωνή, υποστηρίζει ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό, ο οποίος ψάχνει την ισοφάριση. Του λείπει τον γκολ, του λείπει αυτός ο επιπλέον ενθουσιασμός που θέλει να βγάλει στο παιχνίδι του για να μπορέσει να γίνει και πιο απειλητικός. Κόρνερ από τα αριστερά, στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά, η μπάλα περνά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, ότι δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα με τον Γκονζάλες, θα καταφέρει από κοντά με τον Έσε.
0: Γκονζάλες.
1: Με τον Γκονζάλες τελικά. Να λοιπόν ο Μεξικανός, το Μυρμίγκι.
0: Ο Ορμίγκα.
1: Το Μυρμίγκι, ο Ορμίγκα λοιπόν. Ό,τι δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα ο ίδιος το καταφέρνει τώρα για να ισοφαρίσει στο 43. 1-1 ο Γκονζάλες, ο οποίος ανοίγει και ευρωπαϊκό λογαριασμό μετά τα δύο γκολ που είχε με τον Βόλο, και πλέον τα δεδομένα διαγράφονται πολύ διαφορετικά με την ολοκλήρωση σιγά σιγά του πρώτου ημιχρόνου. Να λοιπόν που με τον Γκονζάλες Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται μια στιμένη μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, ενώ το κόρνερ ήταν από τα αριστερά με αδράνεια του Κωνσταντόπουλου, του Μοντόγια και του Αμπράμοβιτς. Το εκμεταλλεύεται και από κοντά, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1, νέο δεδομένα στο παιχνίδι με τον γκολ του Μεξικανού.
0: Δεν ξέρω πόσοι έχουν υπομονή, αλλά αν δεν έχεις υπομονή, μη βλέπεις. Ο Ολυμπιακός αλλάζει τελείως τον τρόπο παιχνιδιού του. Φαίνεται από στιγμή σε στιγμή μέσα στον αγώνα, αλλά θα έχει και τα σκαμπανεβάσματα. Λέγαμε για τον Τζικίνιο, για να δούμε όμως κάνει την μπάλα ο Πιρόλα από τον Κονσεϊσάο. Η μπάλα γυρίζει πίσω. Θα πω για το κόρνερ δηλαδή που προήρθε το γκολ του Ολυμπιακού. Ο Γκονζάλης πάει να κλέψει κατά νέα υπέρθεση με τον Ρόμαντσουκ της Γιαγκελόνια. Όλα τα κόρνερ του Τζικίνιο είναι πρώτο δοκάρι, κεφαλιά ο Σίλβα. Δύο κεφαλιές out, τρία δεν πέρασαν. Το έκτο πέρασε και μπήκε γκολ.
1: Δηλαδή
0: είναι πράγματα που είναι ξεκάθαρο. Για να δείτε το γύρισμα του Ρέτσου στον Ορτέγκα. Είναι ξεκάθαρα δουλεμένα όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός δουλεύει τα στημένα που ήταν αδύνατο σημείο του. Αλλά επαναλαμβάνω, αν δεν έχεις υπομονή, μην περιμένεις θαύματα. Προσπαθεί να παίξει πυρηνικά, προσπαθεί να παίξει διαστικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα φέρνει ανισορροπία στην αμυντική λειτουργία κάποιες φορές. Δουλεύει τα στημένα. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό από τον Αλγουαθίλ. Βλέπω ότι προσπαθεί αμέσως να περάσει 4-5 πράγματα. Είπαμε, είναι μεταβατικό στάδιο. Η Γιαγκελόνια είναι έτοιμη η ομάδα. Έχει κάνει την προετοιμασία της. Ο Ολυμπιακός τώρα φτιάχνεται. Θα δούμε τι άλλο μπορεί να βγει, Γιάννη.
1: Και θυμίζω με τον Ζώτα στο 31. Είχε την κεφαλιά πάλι από κόρνερ. Πάνω στην γραμμή είχε διώξει ο Αμπράμοβιτς για να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία λες για τις στημένες μπάλες. Με ορμή, με momentum και με ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός από τα δεξιά είναι αυτός ο οποίος κερδίζει ένα πλάγιο με τον Σάλιακα. Θα πάει σε βαθιά εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες της Γιαγκελόνια είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σάλιακας εκτελεί, φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή. Πρώτη κεφαλιά απομάκρυνση από τον Κωνσταντόπουλο. Πάει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούν να κόψουν με τον Ρέτσο. Δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται με τον Σμιθ, θα πάρει την πρώτη κόντρα. Έρχεται στη συνέχεια ο Σάλιακας με πείσμα. Θα κερδίσει την κόντρα και τη δεύτερη και το χειροκρότημα. Μετάβαση και τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Νέα προσπάθεια με τον Τσικίνιο. Ανοίγεται ο Σότα από τα αριστερά. Σηκώνει το κεφάλι με τη μία, το κόρνερ και. Πάλι συναγερμός. Για να δούμε.
0: Έχει πάρει φωτιά η εξέδρα γιατί βλέπει μια ομάδα παθιασμένη με τα λάθη της, με την ανισορροπία της ορισμένες φορές, αλλά αν μη τι άλλο πιέσει όλο το γήπεδο.
1: Για να δούμε λοιπόν.
0: Τρώνε χώμα για να πάρουν μπάλα υπέρ στο Ολυμπιακό απόψε.
1: Έβδομο κόρνερ από τα αριστερά. Κανένα για Γκελόνια. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της καθυστέρησης. Ολυμπιακός για Γκελόνια 1-1. Εκτελείται το κόρνερ καλοτραβηγμένο, η μπάλα απομακρύνεται από τον Ρόμαντσουκ. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή το γέμισμα, τελικά δεν θα μπορέσει να το καταφέρει έτσι όπως θα ήθελε εκεί με τον Ζώτα και τελικά έχουμε σφύριγμα λήξης από τον Γερμανό διαιτητή τον Χαρμ Όσμερς. 1-1 Ολυμπιακός για Γκελόνια, αλλά σας περιμένει μια μικρή έκπληξη γιατί δίπλα μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φάει με το κουτάλι τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και νομίζω ότι του ανήκει δικαιωματικά και είναι απόμαχος, έτσι εγώ θα πω. Λευτέρης Αρελάκος είναι δίπλα μας. Να μας πει το δικό του σχόλιο για αυτό το παιχνίδι το οποίο είδαμε. Λευτέρη, με χαρά, σε καλωσορίζουμε ξανά στην παρέα εδώ της Ερασφόρ.
2: Ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστώ Πάμπη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ήρθαμε να δούμε εδώ λίγο τον Ολυμπιακό σήμερα, όπου βλέπουμε σε σχέση με τον Όφη καινούργια πράγματα. Βλέπουμε υπομονή στο παιχνίδι, βλέπουμε πίεση απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο όπως είναι η Γιαγκελόνια. Βλέπουμε μια ομάδα που πρεσάρει, που δεν έχει αποφύγει κάποια αμυντικά λάθη, αλλά δείχνει αυτή τη διάθεση που κάνει τον κόσμο να φαίνεται ότι του αρέσει αυτό που βλέπει. Μαθαίνει ένα μεταβατικό στάδιο για τον Ολυμπιακό. Εάν ενισχυθεί περισσότερο, δηλαδή έρθουν κάποιοι παίκτες στα χαφ κυρίως ή ο Μπέιλι γίνει αυτός που ξέραμε στην Άστον Βίλα και μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό από τα άκρα, γιατί για ένα θέμα από τον Ολυμπιακό είναι το πώς θα αξιοποιήσει τους ακραίους και πώς θα μπορέσει να βγάλει επιθέσεις ώστε να κάνει τη διαφορά και να κάνει περισσότερες φάσεις στη δημιουργία. Σήμερα όμως πιστεύω ότι σε αυτό το διάστημα και ειδικά μετά το 25 ο Ολυμπιακός βγάζει αρετές, βγάζει κάθετες, βγάζει πλαγιοκοπήσεις, κάνει φάσεις, αυτό που δεν έκανε στον Όφη. Περιμένω καλύτερο τον Ολυμπιακό και με την ενίσχυση που έχει έρθει και το γεγονός ότι αυτή η διακοπή, άσχετα αν έχει πολλούς διεθνείς, θα τον βοηθήσει ώστε να φτιάξει την ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και αν σήμερα ήταν 20 Ιουλίου και όχι 20 Σεπτεμβρίου, θα έλεγα ότι ήταν όλο το μέλλον για τον Ολυμπιακό.
1: Άγγελε, εσύ μου δεν είσαι παράπονο, έτσι χύμαρος ο Λευτέρης Αρελάκος. Δεν ξέρω, σου έλειψε, μας έλειψε πάρα πολύ πάντως. Και με τη διάρκεια και με αυτή την πινελιά εδώ από τον χώρο που και ως παλιό Καραϊσκάκη το ξέρει και ως νεότερο. Λοιπόν, και κάπως έτσι κλείνουμε αυτό το πρώτο ημίχρονο, θυμίζοντας Σμιτ στο 20 το 0-1 για την Αγγελόνια, Γκονζάλες 1-1 στο 43, λήξη ημιχρόνου. Θα τα πούμε σε λίγο με πολλά περισσότερα στοιχεία για το δεύτερο ημίχρονο.
3: Πολύ ωραία λοιπόν, αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Καραϊσκάκι 1-1 Ολυμπιακός Γιάννη Κελόνια. Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος, Coventry Aston Villa 1-2, Manchester United Brighton 2-1 ημίχρονα. Άντερλεχτ Λιόν 0-2, Λεβερκούζεν Τσέλι 1-0 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, Μίλαν Μπενφίκα 0-1 ημίχρονο αυτή την ώρα, Μίλαν Μπενφίκα 0-1, Ολυμπιακός Γιανκελόνια 1-1, Σάτερλαντ Αλκμάρ 0-0 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0, Μοντέρο Αουρόρα 2-1, Πέζαρο Ρετζιάνα 0-3, Λιβόρνο Βάντο 1-2, ημίχρονο Περούτζια Σπέτσια 0-2, Πεσκάρα Γκούμπιο 0-1, δεν είναι ημίχρονο αυτό, Μπαρτσελώνα Σαντατέρ 1-0, Ουνίδο Ουατσιπάτο 0-1. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 παρα 8 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League κόντρα στην Πολωνική Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στα μισά του μάτς το σκορ είναι ισόπαλο με 1-1 μετά από γκολ του Σμιτ και του Γκονζάλες. Με 4 αγώνες συνεχίστηκε σήμερα η League Face του Κύπελλου Ελλάδας. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Αλλά δύο παιχνίδια γίνονται αύριο. Καλαμάτα ΑΕΛ παίζουν στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσαραϊκός στις 6 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από τον Sky. Σήμερα Πασαλίδης, Ρικαρντίνιο και Παπακανέλο σκόραραν για τον Αστέρα στο Βόλο. Με αυτό γκολ του Σμαΐλη ο Άρης κατέβαλε την αντίσταση της Μαρκό. Δύο γκολ του Ναΐ, το πρώτο εκ των δύο με πέναλτι, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε τρίποντο στην ιστορική έδρα του. Τέλος ο Ανέστης Σμίθου έγινε την πλάστιγκα υπέρ του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Μεγάλη μέρα για την ποδοσφαιρική Κρήτη αύριο, καθώς ο ιστορικός Όφη δίνει τον πρώτο του αγώνα στη League Face του Europa League, υποδεχόμενος την Hoffenheim στο Παγκρίτιο στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. «Να παίξουμε με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει», επισήμανε για τον αγώνα Χρήστος Κόντης, ο οποίος θα έχει στην διάθεσή του τον Χρήστο Σιέλη, όχι όμως και τον Δημήτρη Νικολάου. Από την Era Sport και το Magenta Sport 2, η κάλυψη του αγώνα. Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του Λονδίνου και το παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League κόντρα στην Σαχτάρ για την αναμέτρηση της 14ης Οκτωβρίου που θα διεξαχθεί στο Stamford Bridge και σε περίπου 5 ώρες από την κυκλοφορία τους έφυγαν πάνω από 4.500 από τα συνολικά 6.000 μαγικά χαρτάκια. Σε προφορική συμφωνία με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη ήρθε ο Αστέρας Τρίπολης, ενώ παίκτης του Πανετολικού είναι από το μεσημέρι ο 25χρονος μέσος Κωνσταντίνος Θημιάνης, ο οποίος υπέγραψε διετή συνεργασία με τους Αγρινιώτες. Στο μπάσκετ, αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Με λάθος άνθρωπο τα έβαλαν, έκοψα ένα σύστημα 40 ετών ελέγχου και εξαρτήσεων. Έχω μαζί μου τους φιλάθλους, τις ενώσεις και κυρίως όσους με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω τους πρόδωσα, επισήμανε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος σε μεγάλη συνέντευξη που έδωσε σε 6 δημοσιογράφους δικής του επιλογής. Η ΑΕΚ εντείνει την προσπάθειά της να ντύσει στα κίτρινα τον πολύπυρο 37χρονο Γάλλο γκάρντ Τωμά Ερτέλ. Πάντα στην ΑΕΚ τενοντίτιδα στο γόνατο ο τραυματισμός του Φρανκ Μπάρτλεϊ, ενώ οριστικά στην Αθήνα, στην Σάνελ Αρένα ή το Περιστέρι μετακομίζει το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στις 26 και 27 του μηνός με την συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Πάντα στο μπάσκετ κόντρα στην τουρκική Κορτέζ, ο Προμηθέας αύριο στις 7 παρατέταρτο για τον δεύτερο προκριματικό του Basketball Champions League. Τέλος κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού έκανε ο Δημήτρης Διαμαντίδης, προτρέποντάς τον να δώσει το παρόν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο στο Telecom Center. Στο βόλεϊ την πρόκρισή της στους 16 του εφετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και στην τελική φάση του επόμενου παγκοσμίου εξασφάλισε σήμερα η εθνική ομάδα των ανδρών μετά τη χθεσινή νίκη της επί της Σουηδίας με 3-1 και τη σημερινή επικράτηση των Σκανδιναβών επίσης με 3-1 επί της Σλοβακίας. Έτσι διαδικαστικού χαρακτήρα είναι ο αυριανός αγώνας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με την Σλοβακία που θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 8 μάτς για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League γίνονται σήμερα. Αραράτ Αρμενίας, Σπάρτα Πράγας 1-4 και Ομόνια Θέλτα 1-0 τελικά αποτελέσματα και στο ημίχρονο μεταξύ άλλων Άντερλεχτ Λιόν 0-2, Μίλαν Μπενφίκα 0-1, Σάντερλαντ Αλκμαρ 0-0 και Λεβερκούζεν Τσέλιε 1-0. Ξανά στις προπονήσεις της Dortmund ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά την κατάρρευσή του στον αγώνα με την Villarreal στις 8 του μηνός. Τέλος, σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Gianluca Di Marzio, η Como, θέλοντας να επιβραβεύσει τον Τάσο Δουβίκα για τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αργίτη επιθετικό για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Era Sport 101,8.

Λοιπόν, 11 η ώρα, ακούσαμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Coventry Aston Villa είναι ημίχρονα 1-2. United Brighton 2-1. Anderlecht Lyon 0-2. Leverkusen Chelsea 1-0. Milan Benfica 0-1. Ολυμπιακός Γιανκελόνια 1-1. Sutherland Alkmaar 0-0. Sturm Graz Rennes 0-0. Hapoel Beersheba Dynamo Zagreb 0-0. Montero Aurora 2-1. Πέζαρο Ρετζιάννα 0-3, Λιβόρνο Βάντο 1-2, Περούτζια Σπέτσια 0-2, Πεσκάρα Γκούμπιο 0-1, δεύτερο γκολ για την Μπαρτσελώνα με το Ραφίνια με πέναλτι κόντρα στη Σαντατέρ 2-0, Ουνίδο Ουατσιπάτο 0-1. Το σκορ για την Μπαρτσελώνα είχε ανοίξει στο 8ο λεπτό μετά από ασίστ του Γιαμάλ, ο Ζωάο Κανσέλο.

0: Eraspor 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eraspor. Λοιπόν, τα πάντα είναι σχεδόν έτοιμα. Σε πολύ λίγο αρχίζει το δεύτερο 45 λεπτό στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Γιανκελόνια 1-1. Αλλαγές βλέπω περισσότερα από τον Γιάννη Ράνιο και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Γιάννη, Μπάμπη.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι της Eraspor. Με μία αλλαγή για κάθε ομάδα. Βγήκε ο Μπρούνο, ο οποίος είχε και κίτρινη κάρτα. Και είναι αλήθεια ότι δεν ήταν και στα καλύτερά του. Ήταν πολύ πιο αργές οι κινήσεις του και μάλιστα ήταν το γεγονός ότι έβγαινε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού αρκετές φορές από τα δεξιά για Αγγελόνια. Ο Τικνιζιάν είναι στην θέση του. Και επίσης βγήκε ο Ρόμαντσουκ, ο Πολωνός, γιατί είχε πρόβλημα για να περάσει στη θέση του ο Βόλικ. Ο Ρόμαντσουκ, ο οποίος μάλιστα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. 12 χρόνια στην ομάδα, συνεχόμενα βασικός. Ο Χαφ της Γιαγκελόνια. Αυτή είναι η αλλαγή. Υποθέτω ότι πρέπει να είναι αναγκαστική, γιατί από το πρώτο ημίχρονο φάνηκε ότι είχε κάποιο πρόβλημα από το 25 και μετά, με συνέπεια να αναγκάσει τον προπονητή, τον Σχεμένιετς, να ζητήσει αυτή την αλλαγή. Για να δούμε λοιπόν τι διαφορετικό μπορεί να έχει ένας Ολυμπιακός, ο οποίος και ενώ το μάτς μόλις ξεκίνησε, έχει Ορτέγκα στο τέρμα, Τικνιζιάν αριστερά, Σάλιακα δεξιά, Ρέτσο και Πιρόλα οι δύο στόπερ, Έσε Φρόιλερ, Τσικίνιο στον άξονα των χαφ, αριστερά ο Ζέλσο Μάρτινς, δεξιά ο Ζώτα Σίλβα, παίκτες που εναλλάσσονται στην πτέρυγα και ο Γκοντζάλες στην κορυφή. Θυμίζω επίσης για όσους δεν άκουσαν λίγο νωρίτερα ότι προηγήθηκε η Αγγελόνια με τον Σμιτ στο 20, ο Γκοντζάλες 43 με πλασέ και ήταν η στιγμή όπου έδειξε να έχει τον χώρο ο Ολυμπιακός να πιέσει και κυρίως με στιμένες φάσεις, γεγονός που έρχεται και μέσα από τα 7 κόρνερ, 3 των οποίων του έχουν δώσει την ευκαιρία να απειλήσει λίγο περισσότερο. Για να δούμε λοιπόν τι οθετεί, τι κρατά, τι αφήνει από το πρώτο 45 λεπτό, εκεί όπου φάνηκε ξεκάθαρα το πρόβλημα το οποίο έδειξε να έχει στα μετώπιση, και τώρα η μπάλα κινείται από τη γραμμή άμυνας με τον Πιρόλα, με τον Ρέτσο να δίνει μεγαλύτερο πλάτος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, και ενώ περνά τώρα το κέντρο έχοντας ανεβάσει αρκετά ψηλά την αμυντική γραμμή η ομάδα Γιαγκελόνη. Από τα δεξιά τώρα προσπαθεί να βγει με τον Ζώτα Σίλβα που μακρύνει τελευταία στιγμή η μπάλα από την κίνηση με την οποία έκανε ο Βιτάλ. Ο Ολυμπιακός ανακτά άμεσα τον έλεγχο. Μάχεται με τον Κλίγκε. Η παλιά από τα δεξιά προς τα αριστερά δεν έχει αποτέλεσμα. Και το χειροκρότημα που ακούτε από το κοινό του Ολυμπιακού, sold out θυμίζω, ανακοινώθηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Ο κόσμος ακόμα και τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ η ομάδα ήταν κοντά με τη φωνή, υποστηρικτικός αν μη τι άλλο, για να δώσει την όθηση που χρειαζόταν, και ως ένα σημείο απέδωσε ένας Ολυμπιακός ο οποίος, αν εξαιρέσουμε τη φάση του γκολ και στο 19 που είχε μια διπλή φάση με ένα δοκάρι εκεί η ομάδα της Γιαγκελόνια, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει χάσει περισσότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη με το Σάλιακα στο 16, κεφαλιά με το Ζώτα που έδιωξε στη γραμμή ο τερματοφύλακας στο 31, και μάλιστα ο Αμπράμοβιτς ο τερματοφύλακας εξουδετερώσε σου του Γκοντζάλες στο 42 για να έρθει ένα λεπτό αργότερα ο Μεξικανός για να κάνει το 1-1. Η μπάλα τώρα από το... για να δούμε, από το φάουλ τελικά και όχι το πλάγιο, από τα δεξιά με τον Κλίγκε, τον Δανό, ο μοναδικός που έχει παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό σε ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπόντογκλιμ. Γυρνά πίσω την μπάλα, εκεί έρχεται με τον Βιτάλ να δώσει για τον Αμπράμοβιτς. Τερματοφύλακας πίσω για τον Βιτάλ, απλώνεται λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή η ομάδα της Γιαγκελόνια για να χτίσει το παιχνίδι της, και με βαθιά παλιά από τα αριστερά να προσπαθήσει να βρει την κίνηση εκεί στην οποία προσπάθησε να κάνει με τον Ιμάθ. Τελικά η μπάλα διατηρείται στον έλεγχο της Γιαγκελόνια, όχι για πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι αρκετά δυναμικός στις προσωπικές μονομαχίες, παίρνει όλες τις δεύτερες μπάλες. Τώρα ένα φάουλ για τον Ζέλσον μπροστά στον διαιτητή, τον Όσμερς, ο οποίος έχει δείξει κάρτα στον Βόστουσεκ, τον Πολωνό δεξιό μπακ, αλλά και τον Μπρούνο, τον αριστερό πιστοφύλακα του Ολυμπιακού. Μπρούνο, ο οποίος θυμίζω ότι έχει γίνει αλλαγή. Ζέλσον, ιδιαίτερα κεφάτος, ενεργητικός, έχει βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία της ομάδας. Σεμένιετς, όρθιος, δίνει οδηγίες. Θυμίζω είναι και ο νεότερος προπονητής στο Europa League σε αυτή τη διοργάνωση, 34 ετών και ταυτόχρονα και μακροβιότερος. 3,5 χρόνια σε πάγκο ομάδας. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει ακόμα πιο δύσκολα σε αυτή την Γιαγκελόνια που ρίχνει το βάρος στην Ευρώπη. Η μπάλα από τα αριστερά με τον Μοντόια θα απομακρυνθεί για τον Ιμπάθ τελικά. Στο χώρο του κέντρου με τον Φρόιλερ τραβιέται, αλλά μένει όρθιος ο Λεωτός. Κάθε την πάσα για τον Ζέλσον. Προσπαθεί να μπει σφίνα ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τελευταία στιγμή θα απομακρύνει με τον Βιτάλ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πνίξει στο πρέσινγκ τον αντίπαλο, ο οποίος αντέχει ιδιαίτερα ανθεκτικός με τον Ιμπάθ. Βαθιά παλιά δεξιά σε μια κίνηση την οποία θα κάνει ξανά με τον Κονσεϊσάο. Γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή με το στήθος. Τελικά ο Ρέτζος θα γυρίσει στον Ορδέγκα. Εκείνος προσπαθεί να παίξει γρήγορα. Δεν θα τα καταφέρει. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 49. 1-1 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Το παιχνίδι το οποίο έχει ρυθμό, το παιχνίδι το οποίο έχει και γκολ. Έχει φάσεις κυρίως από τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι χρειάζονται να αποκτήσουν και αυτοπεποίθηση μέσα από τα αποτελέσματα και μέσα από τα γκολ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θυμίζει ότι έχει και σημαντικές απουσίες σήμερα. Ρόκα, Ελκαμπή, Φορτούνη, Σα, Σιπιώνη για διαφορετικούς λόγους είναι εκτός. Από τα αριστερά η προσπάθεια με τον Τικνιζιάν στη δεύτερη επαφή του με την μπάλα. Έρχεται γρήγορα ο Κλίνγκε, θα του την αποσπάσει, θα την πετάξει πλάγιο στον χώρο του κέντρου ανάμεσα στους δύο πάγκους και πιο κοντά εκεί όπου βρίσκεται ο Σεμένιετς. Ζέλσον στον άξονα, η μπάλα κινείται με τον Φρόιλερ, βρίσκει την προώθηση του Ρέτσου, ο οποίος είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ρέτσο σηκώνει το κεφάλι, ζυγίζει τις αποφάσεις του, αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω με τον Φρόιλερ. Πλάγι αριστερά με τον Νέσε, ακόμα πιο αριστερά με ασφάλεια η μπάλα κυκλοφορεί, φτάνει στον Τικνιζιάν. Ζέλσον και όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Πολύ καλή αλληλοκάλυψη στο χώρο για την ομάδα της Γιαγκελόνια. Και πάλι ο Τικνιζιάν από τα αριστερά θα ψάξει τη σέντρα. Δεν είναι εύκολο. Παίζει πάνω στο αριστερό του πόδι. Ο Κλίνγκε. Έσε. Για να δούμε αν μπορεί να βγάλει κάτι ο Ολυμπιακός. Με υπομονή στο παιχνίδι του. Ρέτσος. Είναι η 12η-13η μεταβίβαση που δεν παρεμβάλλεται πόδι αντιπάλου. Ρέτσος λίγο πιο πίσω. Εκεί όπου κινείται με τον Πυρόλα. Έσε ξανά. Έχει πάει δίπλα στους στόπερ να βοηθήσει. Έσε μπροστά σε δύο παίχτες. Πλάγι αριστερά για τον Τικνιζιάν. Προωθημένη παλιά για τον Ζέλσον. Πάει κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Out και θα πάρει corner. Out τελικά. Αμφιταλαντεύτηκε ο Γερμανός ο Όσμερς. Έδωσε out. Διαμαρτύρονται και οι παίχτες. Ζητά VAR για αυτή τη φάση, όπου φαίνεται ότι φεύγει από τα πόδια του παίχτη της Γιαγκελόνια, του Μοντόια. Εν πάση περιπτώσει, συνέχεια στο παιχνίδι. Για να δούμε τι μπορεί να βρει. Και ενώ είμαστε στο 52, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1.
3: Ο Σάγιακας βγαίνει με δύναμη μπροστά από το Σμιτ, παίρνει κεφαλιά, δεν παίρνει το φάουλ. Πλάγιο για τους Πολωνούς, οι οποίοι έχουν επιλέξει να παίζουν σε χαμηλά μέτρα, πολλά χαμηλά, πολύ χαμηλά μέτρα από ένα σημείο και μετά και το κόνο και στο δεύτερο ημίχρονο, και να προσπαθούν να βρουν ταχύτητα στις αντεπιθέσεις. Σε μια από αυτές είχαν το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, στο 19. Στο επόμενο λεπτό βρήκαν όμως και το γκολ. Ολυμπιακός πολλές ευκαιρίες, δικαιούταν το γκολ, το πέτυχε με τον Γκονζάλες στο 43. Έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια, πιέζει, είναι η ομάδα ξεκάθαρα που παίζει αυτή τη στιγμή στο γήπεδο για να πιέσει, για να δημιουργήσει, για να βρει γκολ, να πάρει προβάδισμα, να κάνει την ανατροπή. Ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, στο 1-3 τώρα μείνονται οι Πολωνοί. Πάλι ο Ρέτσος, χωρίς να βιάζει την παίξη του Ολυμπιακού, η πάλα πηγαίνει στον Σάγιακα. Εκείνος για τον Φρόιλερ. Πάλι ο Σάγιακας. Και πάντα βγαίνει να παίξει να πάρει την μπάλα. Πρέπει όμως να δίνεται, δηλαδή το τσικίνιο ή το έσε τώρα που κάνει κίνηση. Μπάλα πηγαίνει πίσω στο Ρέτσο και τώρα στον Πυρόλα και αριστερά στον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν πάει να παίξει με τη μία για τον Μάρτινς, δεν είναι καλή πάσα του, αλλά και η απομάκρυνση στο πουθενά από τους Πολωνούς, που δείχνουν ότι είναι μια ομάδα η οποία θα δώσει χώρο στον Ολυμπιακό. Θυμίζω όμως ότι είναι μια ομάδα που κυνηγάει και σκοράρει μετά το 65-70, βάζει γκολ. Ο Ζώτα από δεξιά πάει να κάνει την τρίπλα, να περάσει την μπάλα πάνω από τον Μοντόια, κερδίζει το πλάγιο, την παρέμβαση του αριστερού μπακ της Γιαγκελόνια. Ο Σάγιακας περιμένει την κίνηση, κάποιος συμπαίκτη του, κοντά του Έσε, ο Σίλβα, Πάει στον Νέσε, ο οποίος κάνει το γύρισμα, ο Τσικίνιο δεν κάνει το κοντρόλ, αλλά πηγαίνει στον Μάρτιν, στο σούτ του Γκονζάλες, χωρίς να το σκεφτεί, κόντρα πάνω στον Βιτάλ. Ο Μάρτιν κερδίζει και πάλι, δεν κάνει καλή πάσα όμως ο Τικνιζιάν. Και τώρα παραβιάνει επίθεση, καλύπτει ο Ρέτσο στον Πρέλετ και γυρίζει στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα παίζει ψύγρεμα κάτω για τον Φρόιλερ. Τώρα ανεβαίνουν οι παίχτες για Γελόνια να πιέσουν. Τώρα θέλει μια καλή παλιά και γίνεται για τον Ζώτα, ο οποίος περνάει, θα πάρει το φάουλ, θα πάρει και την κάρτα. Ξεκάθαρο εδώ το φάουλ που του έγινε από τον Μοντόια, αν είδα καλά. Ναι, ο Μοντόια είναι στο 54. Οι δύο μπακ της Γιαγκελόνια έχουν πλέον κάρτα, έτσι Γιάννη, αυτό ήθελες.
5: Αυτό ήθελα να πω, πολύ σωστά το παρατήρησα και το λέω γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει το παιχνίδι του από τα άκρα, οπότε ίσως κάνει λίγο πιο εγκρατής, λίγο πιο συγκρατημένους και τον Βόστουσεκ από τα δεξιά και τον Μοντόια από τα αριστερά. Μπάμπη.
3: Και πρέπει να παίξει από εκεί ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που έχουν κάρτες. Ο Τικνιζιάν αφήνει στον Πυρόλα. Δεν έχουμε φάσει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ξεκάθαρο ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει την μπάλα, είναι αυτός που παίζει στο μισό γήπεδο του Γιαγκελόνια. Θέλει βέβαια προσοχή και για τις μεταβάσεις των Πολωνών. Τικνιζιάν, Πυρόλα, με υπομονή πάντως ο Ολυμπιακός, πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και χωρίς σέντρες γεμίσματα στο παιχνίδι του μέχρι στιγμής. Κάθετα η μπάλα για τον Ζώτα. Ο Ζώτα θα πάρει ένα ακόμη φάουλ, αυτή τη φορά από τον Κωνσταντόπουλο, που βγήκε μακριά από την άμυνα για να μαρκάρει τον μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού. Ο Έσε τώρα στη μεσαία γραμμή, λίγο κάτω τη μεσαία γραμμή. Δεν βλέπω κάποια κίνηση πέρα από αυτές που έγιναν, από τους πάγκους εννοώ. Είναι και νωρίς ακόμη, από αυτές που έγιναν στο ημίχρονο, έτσι. Η βαθιά παλιά του Πυρόλα για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς κοντρολάρει δύο παίκτες πάνω του, όμως υποδεικνύεται σε θέση offside. Στο ξεκίνημα της φάσης εδώ σταματάει η επίθεση των ερυθρόλευκων για το offside πάνω στον Μάρτινς. Είμαστε στο 56ο λεπτό, μπήκαμε. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο στον offside ο Μάρτινς. Με τα γκολ του Σμιτ στο 20ο λεπτό και του Γκονζάλες στο 43ο. Ο Αμπράμοβιτς τώρα δεν θα πάει με passing και με build-up. Εκτελεί το φάουλ, φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή προς τα πίσω, η κεφαλιά του Πυρόλα, αλλά η Μάθ δεν μπορεί να μπει στη φάση. Τώρα πιέζει το Ρέτσο που απομακρύνει σε πλάγιο out. Δεν μπορούσε να ρισκάρει εκεί ο αμυντικός του Ολυμπιακού, με την μπάλα να σχεδόν στη γραμμή του πλαγίου. Έτσι η Γιαγκελόνια μένει στην επίθεση. Σε μια από τις λίγες φορές που σε αυτά τα 12 πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου έχει βρεθεί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Κατεβάζει ο Κλίνκε, κερδίζει όμως ο Φρόιλερ και παίζει με τον Τικνιζιάν και γρήγορα για τον Μάρτινς. Άλλη απρόσεκτη πάση του παίρνει ο Φρόιλερ και τώρα ο Τσικίνιο. Και ο Τσικίνιο παίζει δεξιά για τον Σάλιακα. Ήθελε πιο δυνατή πάσα για να βγει ο Σάλιακας στον κενό χώρο. Ο Έσε ζητάει ο Φρόιλερ, παίρνει την μπάρα. Και ο Ελβετός ανοίγει ωραία αριστερά για τον Τικνιζιάν. Από το κέντρο του γηπέδου γυρίζει στον Ορτέγκα. Και γρήγορα η μπάλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος έχει χώρο, θα τον εκμεταλλευτεί. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή και θα παίξει δεξιά για τον Σάλιακα. Κάνει κίνηση ως Τσικίνιο. Εκεί πάει η μπάλα. Όχι, δεν είναι καλή πάσα του Σάλιακα. Είναι πλάγιο για την Γιαγκελόνια. 10 μέτρα πάνω την περιοχή της από αριστερά με τον Μοντόια στην επαναφορά. Περιμένει την κίνηση κάποιου συμπαίκτη του. Ο μπακ της Γιαγκελόνια βγαίνει ο Σμιτ. Θα κλέψει, πάει να κλέψει ο Ζώτα. Μπάλα πηγαίνει πάλι στο Μοντόια. Πιέζει ο Τσικίνιο, πιέζει και ο Γκονζάλες. Κατάνει παίχτες της Γιαγκελόνια. Αλλά γυρίζει την μπάλα στον Αμπράμοβιτς. Χωρίς να το σκεφτεί με το αριστερό, διώχνει την μπάλα. Εκείνο ο Φρόιλερ που θα πάει την κεφαλιά και κατεβάζει ο Πυρόλα. Και τώρα ο Τικνιζιάν πίσω για τον Ορτέγα. Γιατί πιέζει ο Κονσέι Σάο. Τώρα ανέβαινουν ψηλά οι παίχτες της Γιαγκελόνια. Ο Ορτέγα ψύχρεμα στον Πυρόλα που ήταν ο μοναδικός κενός, χωρίς να δημαρκάρισμα. Ωραίο το τακουνάκι του Μάρτινς για τον Τικνιζιάν που κρατάει την μπάλα, γυρίζει και τον καλύπτει ο Κονσέισαο. Και τώρα ο Φρόιλερ και τώρα ο Μάρτινς και ο Έσε. Και γρήγορη ανάπτυξη με τον Σίλβα. Ο Σίλβα θα πάει να κάνει τη σέντρα. Όχι, κρατάει την μπάλα και παίζει τώρα με τον Σάλιακα. Ο Σάγιακα σηκώνει την μπάλα και δεν είναι κάποιο παίκτη του Ολυμπιακού. Από μάχη του Κονσεϊσάου, ο Φρόιλερ μαζεύει και τη Κνιζιάν. Τώρα η μπάλα γυρίζει στη μεσαία γραμμή για τον Πιρόλα και ο Φρόιλερ. Ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να φωνάζει και να βοηθάει τον Ολυμπιακό. Με τον Έσε τώρα κάνω τη μεσαία γραμμή. Λίγο δεξιά βγαίνει ο Μάρτινς και τώρα ο Σάλιακας και έχει χώρο. Ο Σάλιακας για να βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Δεν προλαβαίνει ο Σίλβα. Ο Βιτάλ κόβει αλλά με τάκλινο ο Μάρτινς. Κερδίζει και πάλι την κατοχή. Πάλι ο Σάλιακας από δεξιά. Και πάλι πηγαίνει στο Φρόιλερ έξω την περιοχή. Παίζει κάθετα. Ο Σίλβα με τα πόδια. Ο Αμπράμοβιτς σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός παίζει καλό ποδόσφαιρο. Παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ψάχνει με ηρεμία. Τη βάση ο Σίλβα από πλάγια σου. Θέσει το σουτ. Ο Αμπράμοβιτς με τα πόδια. Κόρνερ. Το γήπεδο παίρνει και πάλι φωτιά. Για αυτή την εκτέλεση πάλι με το τζικίνιο να δούμε αν θα το κάνει πάλι το ίδιο στο πότο δοκάρι ή θα γεμίσει πιο μέσα. Πάλι στο πότο δοκάρι βγαίνει και απομακρύνει ο Γκλίνκε. Από αυτά τα γεμίσματα όμως έτσι στο πότο δοκάρι υπάρχουν πέντε που απέκρουσαν η Πολωνία αλλά ένα γκολ και δύο καλές φάσεις. Ο Φρόιλερ ωραίο άνοιγμα δεξιά για το τζικίνιο. Και με τη μία για τον Μάρτινς που έχει χώρο. Ο Μάρτινς συγκλίνει, πάει να βρει το σουτ με το αριστερό. Παίζει με τον Τικνιζιάν που έχει χώρο. Κάνει το σουτ χαμηλά η κόντρα, όχι από τον Κονζάλες αλλά από τον Βιτάλ. Κάποιος μπορούσε να σπρώξει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός πιέζει. Ο κόσμος ενθαρρύνει. Του αρέσει αυτό που βλέπει. Βλέπει έναν Ολυμπιακό πιεστικό. Να παίζει, προσπαθεί να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ο Φρόιλερ αριστερά για τον Πιρόλα. Θέλει υπομονή, είπαμε, να το μάθουν όλοι αυτό. Αλλά σίγουρα, Γιάννη, σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, το παίζει πολύ καλύτερο ο Ολυμπιακός, σχετικά με το 30.
5: 58% κατοχή μπάλα για τους Ερυθρόλευκους. Στο 60 είμαστε, Ολυμπιακός Γιαγκελώνη 1-1. Ο Ολυμπιακός έχει την εδαφική περιοχή, έχει τον έλεγχο, προσπαθεί να γίνει ακόμα πιο απειλητικός. Δύο φορές, μία με τον Ζώτα στο 58 και άλλη μία με τον Τικνιζιάν στο 60. Και ενώ θυμίζω ότι έχει σοφαρίσει με τον γκολ του Γκοντζάλη 43, τέρμα που είχε δεχτεί στο 20 από τον Σμιτ. Ακούτε, φαντάζομαι τι γίνεται και με τον κόσμο, όσο και αν καλοποιεί τους ήχους ο Παναγιώτης του Πις. Είναι κοφαντικός ο θόρυβος από 33.000 φίλους των Ερυθρόλευκων. Sold out ανακοινώθηκε πριν την έναρξη του αγώνα. Και ενώ ο Ζέλσον τώρα ετοιμάζεται να κάνει τη δική του εκκίνηση, αλλά περνά έναν, όχι δεύτερο παίκτη. Κόπηκε εκεί από τον Κοσλόφσκι, ο οποίος θυμίζω έχει περάσει ως αλλαγή. Αλλά το λάθος το οποίο έγινε από τον Βάστουσεκ. Για να δούμε με τον Φρόιλερ από τα δεξιά. Για τον Σάλιακα με τη μία, για τον Ζώτα. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και πάλι σέντρα από τα δεξιά. Η μπάλα περνά εκεί όπου προσπαθεί, ψάχνει τη φάση να απειλήσει και θα τα καταφέρει με αυτή την πίεση ο Τσικίνιο. Έκανε το λάθος ο αντίπαλος και συγκεκριμένα ο Κωνσταντόπουλος. Ακούτε, φαντάζομαι τι γίνεται. Ο κόσμος με τη φωνή του δίνει όθηση, σπρώχνει τον Ολυμπιακό στην ανατροπή. Είναι το ένα το κόρνερ, κανένα για Γκελόνια από τα δεξιά στο 62ο λεπτό. Όλα έτοιμα και ενώ βλέπω υπάρχει αλλαγή, συνήθως σε στατική φάση δεν αλλάζει κάτι. Ο Γιάρεντσουκ θα περάσει το παιχνίδι αντί του παίκτη που πέτυχε το γκολ του Γκοντζάλες. Για να δούμε λοιπόν. Με τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έχει σκοράρει ξανά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, τότε ως παίχτης της Γκάνδης, κόντρα στην Γιαγκελόνια, παίρνει θέση κοντά στη μικρή περιοχή. Όλα έτοιμα για το κόρνερ από τα δεξιά, τα μαρκαρίσματα τα ατομικά δίνουν και παίρνουν. Φαλτσαριστό, σουτ, την μπάλα προς τα έξω, ένα σουτ απελπισίας από τον Τσικίνιο. Δεν θα καταφέρει εκεί στη συνέχεια με τον Έσε να βρει το σουτ ο Αργεντίνος, μπάλα πάνω από τα δοκάρια στο 63. Ακόμα μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό και ενώ υπάρχουν οι δύο αλλαγές για τη Γιαγκελόνια και δεν ξέρω αν θέλεις, Άγγελε, έτσι να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται και με τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή αφού υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή. Είμαστε στο
4: λοιπόν,
5: 63,
4: να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια που περιλαμβάνονται αυτή την ώρα και στο κουπόνι του στοιχήματος. Ξεκινάμε από τις 10, Σάτερλαντ από τις 10 η ώρα λοιπόν, να δούμε πού είμαστε. Καθώς βλέπω Σάτερλαντ Αλκμαρ 0-0, Στούρνεμε Γκράτς Ρεν 0-0, Χάπο Ελμπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ χωρίς γκολ, Μοντέρο Αουρόρα 3-1, Να δούμε και τα άλλα παιχνίδια. Έχει μειώσει η Άντερλεκτ σε 1-2. Άντερλεκτ Λιόν 1-2. United Brighton 2-1. Το γκολ της Brighton με πολύ ωραία ενέργεια ο Κοστούλας. Άντερλεκτ Λιόν 1-2. Leverkusen Τσέλι 1-0. Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Είναι τα παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική του Europa, Γιάννη. Και πάμε.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, έγιναν οι δύο αλλαγές που είπαμε για την ομάδα της Γιαγκελόνια. Είμαστε με τον Ιμάς και τον Κλίγκε, είναι η πρώτη αλλαγή που είπαμε λίγο νωρίτερα, και του Σιλά να περνά στη θέση του Φίντελ. Αυτές οι δύο αλλαγές μέσω επιθετικά. Κλέβει από την πλευρά του Ολυμπιακού με τον Ζέλσον, δεν τα κατάφερε εκεί. Ο Φρόιλερ προσπάθησε, μετέπειτα ο Έσε. Να λοιπόν ο Σίλα, ο οποίος έχει περάσει το παιχνίδι και προσπαθεί με την πρώτη του επαφή να οργανώσει λίγο περισσότερο τη μεσαία γραμμή, να κρατήσει μπάλα και γρήγορα από τα αριστερά να βγει γρήγορα με δυνάμεις φρέσκος ο Σίλα, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι. Για να δούμε από τα αριστερά η σέντρα, η μπάλα κατευθείαν στον Ορτέγκα. Μάλιστα βρήκε πάνω στο Σάλιακα, άλλαξε πορεία. Μια καλή υποψία πάσης από πλευρά.
3: Έχει χάσει το κέντρο η Γιαγκελόνια και βγάζει τους δύο εσωτερικούς, χαφ τον Ιμάθ και τον Κλίνγκε. Αυτό προσπαθεί να κάνει, είχε βγάλει και το Ρώμα στο ημίχρονο, να ξαναπάρει το κέντρο. Δηλαδή στην πραγματικότητα η πολωνική ομάδα παίζει με όλο τον άξονα καινούριο πλέον. Άλλος μπροστά από ο Κοσλόφσκι μπροστά από την άμυνα, εσωτερική ο Σιλά και ο Φίντελ. Αυτό έχει κάνει ο προπονητής, γιατί βλέπει ότι ο Ολυμπιακός είχε αρχίσει να πνίγει την ομάδα του, να μην μπορεί η Γιαγκελόνια να βγει από την περιοχή, να μην μπορεί να κάνει build-up και κυρίως και να κρατήσει και μπάλα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπω στην άμυνα, αν το κάνει 4-4-2 στην άμυνα του, δηλαδή ανεβαίνει ο Σιλά δίπλα στον Πρέλετς για να εμποδίσει την ανάπτυξη από την άμυνα του Ολυμπιακού, από το Ρέτσο που, και τον Πυρόλα που πολλές φορές κατέβαιναν χωρίς αντίπαλο. Τώρα δεν περνάει βέβαια παλιά από τον Ρέτσο. Ολυμπιακός ανακτά και πάρει την κατοχή.
5: Για να δούμε λοιπόν με τον Γιάρεμτσουκ στην κορυφή, θυμίζω, του επιθετικού τριγώνου που έχει. Ένα γύρισμα παρολίγο να βρει κάτι θετικό εκεί με τον Τεχνιτζιάν. Πήγε με το αριστερό, τελικά η μπάλα στον ουρανό των δικτύων από την εξωτερική πλευρά. Ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει αυτή την ορμή, θέλει να διατηρήσει αυτό το επιθετικό momentum το οποίο χτίζει κόντρα στην Γιαγκελόνια, και να δούμε κατά πόσο μπορεί αυτό να βοηθήσει και να το υπηρετήσει και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι με τον Όφη σε ένα σκάρτο τέταρτο. Ήταν μέσα σε δύο φάσεις να απειλήσει, δεν τα κατάφερε, αλλά ο Γιάρεμτσουκ είναι από τα πλέον πολυσυζητημένα πρόσωπα με τον Μεντιλίμπαρ. Στο μένει, φεύγει, τελικά μένει και βοηθά. Λοιπόν, Κωνσταντόπουλος, η μπάλα βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γιαγκελόνια. Είμαστε στο 66, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1. Τώρα ο Κωνσταντόπουλος διανύει αρκετά μέτρα εκεί για να μπορέσει να δώσει την μπάλα αριστερά για τον Φίγκελ. Που είπαμε, Φίγκελ, Κοσλόφσκι και Σίλα είναι οι δύο τρεις παίχτες που έχουν αλλάξει το μεσαίο πλάτος εκεί στα χαφ. Από τα αριστερά προς τα δεξιά οι παίκτες που είπαμε, για να αλλάξει αρκετά πράγματα που δεν λειτουργούν για τον προπονητή, τον Σκεμένιετς, και φάουλ το οποίο θα κερδίσει η ομάδα της Γιαγκελόνιας στον χώρο του κέντρου. Για να δούμε λοιπόν και ο Ολυμπιακός πώς θα αντιδράσει και πώς θα διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, γιατί είναι η αλήθεια ότι με εξαίρεση το δίλεπτο 19-20, όπου στο 19 είχε διπλή ευκαιρία η Γιαγκελόνια, είχε και ένα δοκάρι με τον Μπρέλιετς και αμέσως μετά με τον γκολ του Σμιτ, αποσφάλμα, διώξιμο πάνω σε αντίπαλο του Ορτέγκα. Πέραν τούτου, επιθετικά δεν έχει κάνει τίποτε άλλο για Γιαγκελόνια. Και ενώ ο Αλγκουαθίλ δίνει δικές του οδηγίες σε πολύ έντονο ύφος στους αμυντικούς. Τώρα άπαντες ευθυγραμμισμένοι σε ζώνη στην μεγάλη γραμμή της περιοχής, οι παίκτες του Ολυμπιακού. Όλα έτοιμα με τον Κοσλόφσκι εκεί να ζητά μπάλα. Εκεί πήγαινε η μπάλα, αλλά απομακρύνουν οι Ερυθρόλευκοι με το Σάλιακα. Προσπαθούν να βγουν σαν τεπίδεση γρήγορα από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν σε μια κίνηση η οποία έρχεται και κόβεται την τελευταία στιγμή από τον Μοντόγια με τον Ζώτα, ο οποίος πηγαίνει και τον κόβει ο Βιτάλ εκτός φάσης, ουσιαστικά τον ανακόπτει. Για να δούμε τι θα δείξει ο Όσμερς. Ενώ είχε φύγει η μπάλα, τον ανέκοψε αντικανονικά. Ενώ η μπάλα είχε φύγει μπροστά, επαναλαμβάνω, με τον Μοντόγια. Ο Βιτάλ δεν έχει κάρτα μέχρι στιγμής. Αυτό ζητούν οι παίκτες του Ολυμπιακού για την απόθεση την οποία έκανε. Είναι ξεκάθαρο.
3: Ναι, έχει σηκώσει το χέρι του Βιτάλ και του κάνει φράγμα για να μην πάει στην μπάλα.
5: Σηκώσει το δεξί αγκώνα, επικίνδυνο παίξιμο. Για μένα είναι και στο όριο της κάρτας αυτό το φάουλ.
3: Δεν πάει για μπάλα, η μπάλα έχει φύγει μπροστά και τον αφήνει εκτός διεκδίκησης. Αλλά δεν ξέρω τι θα δώσει. Θα δώσει ελεύθερο και την μπάλα. Όχι, φάουλ.
5: Μα είναι φάουλ.
3: Γιατί δεν αφήνει τον παίκτη του Ολυμπιακού να πάει στην μπάλα.
5: Η απορία μου όμως είναι εδώ, εφόσον η μπάλα είναι τουλάχιστον 3-4 μέτρα μπροστά, είναι ξεκάθαρη πρόθεση.
3: Ακριβώς.
5: Θα μπορούσε να δώσει την κάρτα. Εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε λοιπόν.
3: Ναι, γιατί δεν παίζει καθόλου μπάλα.
5: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι με το φάουλ που εκτελέσει και γρήγορα, λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου. Ζέλσον Μάρτινς από τα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Προσπάθεια από τον Φρόιλερ για τον Ζέλσον. Διαρκώς κινείται. Δεν αφήνει τετραγωνικό που να μην το έχει πατήσει μέσω επιθετικά ο Ζέλσον. Τώρα από τα αριστερά το βλέπουμε δεξιά. Αλλάζει με τον Ζώτα εκεί και στο χώρο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει την υπεραριθμία από τα δεξιά. Και με τον Σάλιακα για την σέντρα. Βλέπει πολύ καλή τοποθέτηση με τον Κοσλόφσκι και τον Φίγκελ. Ο Ολυμπιακός με υπομονή στην τη δική του πολιορκία λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γιαγκελόνια. Σάλιακας έχασε προς στιγμή το κοντρόλ. Ξαναπαίρνει γρήγορα από τα δεξιά με τον Φρόιλερ. Αθόρυβος αλλά πολύ σωστός, μεθοδικός στις κινήσεις και στις μεταβιβάσεις. Παίχτης οικονομία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Για να δούμε από τα δεξιά, έρχεται γρήγορα, θα απομακρύνει ο Μοντόια. Σε πλάγιο, στο ύψος μεγάλης περιοχής, Ζέλσον από τα δεξιά. Θα δώσει για τον Φρόιλερ. Η σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή απομακρύνεται. Βγαίνει ο Πιρόλα να κερδίσει την μπάλα. Ο Σίλα τελικά έκανε το λάθος. Τικνιζιάν με τη μία για τον Γιάρεμτσουκ. Δίνει στον Τικνιζιάν, όχι ιδιαίτερα καλά τρέχει. Ο αριστερός μπακ με λύσα να πάρει την μπάλα από τον Μοντόια και το χειροκρότημα γιατί κατάφερε, την πήρε την μπάλα και συνέχεια με προβολή. Ο Πιρόλα παίρνει καθαρά την μπάλα από τα αριστερά. Ο Ζέλσον ψάχνει την ανισορροπία του αντιπάλου. Τα καταφέρνει ο Ζέλσον. Θα βρει τη σέντρα για τον Γιάρεμτσουκ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Με πλάτη θα ανοίξει το κοντρόλ. Πλάγια δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα στη σέντρα με ύψος η κεφαλιά. Δεν μπορεί να γυρίσει όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός για να συνεργαστεί ο Ζώτα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και τώρα κίνδυνος με τον Πρέλετς. Έχουν προλάβει αριστερόλευκοι και έχουν γυρίσει με τον Σίλα. Τελευταία στιγμή ο Σάλιακας με υπερπροσπάθεια και προβολή θα κόψει τρεις εντυπωσιακές επεμβάσεις. Τικνιζιάν. Είπαμε λίγο νωρίτερα και με την κίνηση του Πιρόλα και τώρα με του Σάλιακα δείχνουν το πάθος με το οποίο ξεχυλίζουν οι Ερυθρόλευκοι για να ανακτήσουν άμεσα μια χαμένη μπάλα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γοητεύει, είναι κάτι το οποίο ενθουσιάζει το κοινό που με το χειροκρότημά του και τη φωνή του δίνει διαρκώς στήριξη και όθηση στους Ερυθρόλευκους. Ρέτσος έχει την μπάλα στην κατοχή του, είμαστε στο 71, Ολυμπιακός Γιαγκελόνη 1-1. Με τον Ζέλσον μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Έσε. Σε ρόλο δημιουργικό με μια ψιλοκρεμαστή παλιά να βρει μέσα στη μεγάλη περιοχή τον Ζώτα. Δεν τα καταφέρει, απομακρύνει εκεί πέρα ο Κωνσταντόπουλος. Και πάλι ο Ζώτα ανακτά τον έλεγχο. Δίνει πίσω με τον Έσε. Εκείνος για τον Ζέλσον. Ανάμεσα σε δύο. Ανοίγει το κοντρόλ. Παίρνει την πρώτη κόντρα. Ψάχνει το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τελικά το σούτ έρχεται με κόντρα και κόρνερ. Ζητούν χέρι οι Ερυθρόλευκοι. Από την προσπάθεια αυτή θα ήθελα να το ξαναδώ από την αλήθεια. Πάντως είναι το 10ο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Φρόιλερ ζητά πέναλτι ότι ήταν εσκεμμένη κίνηση του αντιπάλου με προτεταμένο χέρι. Επαναλαμβάνω, δεν έχω δει κάποιο replay.
3: Περιμένετε πάντως, λέει ο διαιτής για την ώρα.
5: Είναι το σου του Φρόιλερ.
3: Όχι, όχι. Έχει ανοίξει το χέρι τον αγώνα. Έχω την αίσθηση ότι είναι με το κεφάλι, αλλά περιμένει. Όχι, περιμένουν.
5: Το θέμα είναι εάν ο παίχτης εδώ, ο Σμιτ.
3: Αν έχει βρει την παλά με το χέρι, είναι χέρι. Αλλά όχι, δεν υπάρχει μόνο με το κεφάλι. Εκτελείται το κόρνερ.
5: Εκτελείται το κόρνερ. Η συνέχεια ξανά με τους Ερυθρόλευκους να πιέζουν λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Σουτ απελπιστικό με τον Σάλιακα. Παρ' όλα αυτά, εκτελείται το κόρνερ. Η συνέχεια ξανά με τους Ερυθρόλευκους να πιέζουν.

0: Τσικίνιο δεν μπορεί υπό την πίεση δύο παικτών να πλασάει σωστά. Πήγε να κλέψει, όχι πήγε, έκλεψε ο Φρόιλερ. Γύρισε ο Τσικίνιο υπό την πίεση ενός παίκτη της Γιαγκελόνια που είχε κολλήσει πάνω, το νομίζω ήταν ο Βιτάλ. Το σουτ πέρασε out, έλα Γιάννη.
1: Όχι, περίμενα ότι θα γίνει η αλλαγή, να σου πω την αλήθεια, γιατί την καθυστέρησαν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για την κίνηση του Πουέρτα. Και νομίζω ότι από τον παίκτη που θα βγει θα καταλάβουμε λίγο περισσότερο τα πλάνα. Γιατί βλέπω και δεύτερο παίκτη του Ολυμπιακού να ετοιμάζεται.
0: Ο Πέντερσον.
1: Είναι ο Πέντερσον. Εδώ πάει προφανώς σε αντικατάσταση του Σάλιακα για την back.
0: Ή να παίξουν πλευρά και οι δύο. Γιατί δεν έχει κι άλλον εξτρέμ.
1: Για να δούμε. Μπάμπη.
0: Η Γιαγκελόνια βρίσκει λίγο χώρο τώρα και χρόνο μάλλον να κρατήσει λίγο περισσότερο την μπάλα από ό,τι κατώσε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ο Βιτάλ δίνει στον Γόστουσεκ και αυτός πίσω στον Αμπράμοβιτς και τρέχει ο Γιάρεμτσουκ να τον πιέσει. Παίζει με τον Κωνσταντόπουλο. Ο Κωνσταντόπουλος έχει χώρο, δεν υπάρχουν και οι ίδιες δυνάμεις για να κάνει pressing πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός. Ο Κωνσταντόπουλος μια βαθιά παλιά, εκεί είναι ο Ρέτσης, κατεβάζει με ψυχραιμία. Θα πάρει το φάουλ στη μεσαία γραμμή ο Έσε και γρήγορα παίζει με τον Φρόιλερ και τώρα ο Πιρόλα. Και ενώ είναι πάντα δίπλα στον συνεργάτη του Αλγουαθίλ, ο Πουέρτα και ο Πέντερσον Γιάννη.
1: Του τράβηξε επίτηδες λίγο πίσω να του εξηγήσει και να του δείξει στο πινακάκι κάποια επιπλέον πράγματα. Και ενώ είχαν πάρει θέση για αλλαγή, γι' αυτό έχει καθυστερήσει. Και ενώ υπάρχει κάθετη πάσα στο κενό, αλλά στο πουθενά από πλευρά Ρέτσου.
0: Ναι, και θα κάνει και άλλη αλλαγή και ο προπονητής Γιαγκελόνη. Αν δεν καλά, ο Λοθάνο θα είναι. Θα το δούμε σε λίγο ποια θα είναι η επιλογή του. Ο Βιτάλ παίζει παράλληλα με τον Κωνσταντόπουλο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Γιαγκελόνια προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, λογικό είναι αυτό. Είμαστε στο 74, η βαθιά παλιά με στόχο τον Κονσεϊσάο, ο Τικνησιάν απομακρύνει με το κεφάλι και τώρα ο Πιρόλα. Ο Πιρόλα αποφεύγει τον Σιλά και παίζει με τον Φρόιλερ, ο Ελβετός πολλή δουλειά και σήμερα. Θα χάσει εδώ την μπάλα από το τάκλι του Σιλά. Σε κουραστεί και λίγο ο Φρόιλερ. Ο Πιρόλα με τον Κονσεϊσάο, καθαρό το φάουλ του αμυντικού του Ολυμπιακού. Είναι πολύ πιο γρήγορος ο Κονσεϊσάο. Και τώρα θα γίνει αλλαγή από τη Γιαγκελόνια. Είναι ο Λοθάνο. Θα δούμε τον παίκτη που θα βγει. Θα βγει ο Πρέλετς, ο Σέντερ Φορ. Στο 75. Και να δούμε αν θα γίνουν τώρα και οι αλλαγές του Ολυμπιακού. Τώρα πηγαίνουν ναι, προς τη γραμμή. Στο τέταρτο. Όχι, όχι ακόμη. Δεν τις κάνει ακόμη. Γιατί παίρνει οδηγίες τώρα και ο Μπέιλι. Αλλάζει μάλλον την άποψή του,
1: Ναι, είδα ακριβώς αυτή την κινητικότητα γιατί έδειχνε κάπου στο κέντρο κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως τώρα και με αυτή την αλλαγή θέλει να δει ο Αλγουαθίλ.
0: Ναι, θα βάλει τον Μπέιλι να έχει εξτρέμ, πιο κανονικό εξτρέμ από το να παίξει με τον Πέντερσεν. Και θα μπει και ο Πουέρτα γιατί θέλει λίγο τόνο στη μεσαία γραμμή. Λογικό είναι. Έχουν τρέξει πάρα πολύ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα είναι πίσω για τον Βιτάλ. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βγαίνει άμυνα όμως από την Γιαγκελόνια. Νέο τάκλιν του Έσε. Φάουλ εδώ και κίτρινη στον Έσε γιατί πήγε με τα πόδια, με τα δύο πόδια στον αντίπαλό του για επικίνδυνο παίξιμο. Θα πάρει σωστά την κάρτα ο Αργεντινός χαφ του Ολυμπιακού. Τώρα είναι έτοιμες οι δύο αλλαγές από τον Αλγουαθίλ. Δεν ξέρω αν θα γίνουν τώρα. Θα δοθεί, ναι. Νομίζω ο Όσμερς σημειώνει την κάρτα και τώρα γίνουν οι αλλαγές. Λοιπόν, έξω ο Έσε για να μπει ο Πουέρτα. Θα μπει και κάρτα ο Έσε. Στο 77 πλέον μπήκαμε. Και θα βγει και ο Τσικίνιο για να βγει ο Μπέιλι. Άρα θα πάει κεντρικός λογικά ο Ζώτα. Ναι, θα πάει ο Ζώτα πίσω το Γιάρεμτσουκ. Και ο Κοντάκη θα παίξει ο Πουέρτα με τον Φρόιλερ. Στη μεσαία γραμμή περισσότερο 4-4-2 παρά 4-3-3 το σύστημα πλέον του Ολυμπιακού. Και να δούμε τι αποφέρει ή θα αποφέρουν αυτές τις δύο αλλαγές για τους ερυθρόλευκους. Ο Βιτάλ πιέζει, ο Σίλβα, η βαθιά παλιά, ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά από τον Σιλά. Η απομάκρυνση και ο Ρέτσος βγαίνει με δύναμη. Η απομάκρυνση έγινε από τον Φιντέλ. Και τώρα η μπάλα πίσω στον Βιτάλ και πάλι. Ένα άνοιγμα για τον Κονσεϊσάο. Ο Τικνησιάν με δύναμη βγαίνει. Θα πάρει την κεφαλιά, παραχωρήσει το πλάγιο. Out

0: Στην κορυφή έχει πάει τώρα ο Σιλά αντί του Πρέλετς και πιο πίσω του παίζει ο Λοθάνο. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά. Ο Σμιθ, ο σκόρερ, παίζει με τον Σάγιακα. Πότε αριστερά, πότε δεξιά. Γυρίζει και ο Μπέιλι και θα του πάρει την μπάλα ο Τζαμαϊκανός. Κόντρες, κερδισμένος ποιος, ο Κοσλόφσκι. Έξω την περιοχή του Ολυμπιακού από πλάγια τώρα. Παίρνει την μπάλα ο Φιντέλ και παίζει στον άξονα. Τώρα μείνει το Ολυμπιακό στο μισό γήπεδο. Έχει ανέβει ο Βιτάλ. Παίζει δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο με τον Τικνιζιάν. Πάει να βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Εκεί είναι ο Ορτέγα. Και μπλοκάρει και πάει να βγάλει γρήγορα επίθεση. Παίζει με τον Μπέιλι που έχει λίγο χώρο. Ο Μπέιλι έχει μπροστά του τον Μοντόια που παίζει με κάρτα. Κερδίζει όλο το γήπεδο, διαθέσιμο γήπεδο, ο Τζαμαϊκανός και φτάνει κοντά στην περιοχή, αφήνει πίσω στο Σάγιακα. Και τώρα ο Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα με τον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν με τον Πιρόλα που έρθει, ανεβαίνει κοντά στο Σίλβα και στο Γιάρεμτσουκ. Τώρα γυρίζει και αυτός πιο πίσω. Ο Σάγιακας παίζει με τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι πάει να κάνει κίνηση προς τον άξονα, περιμένει το ανέβασμα του Σάγιακα. Κρατάει ο Μπέιλι, σηκώνει την μπάλα για τον Σίλβα. Δεν είναι καλή η σέντρα του, είναι πιο ψηλά από ότι θα μπορούσε να φτάσει ο Πορτογάλος. Ο Αμπράμοβιτς θα μπλοκάρει στο 79, παραμένει το 1-1. Από το αγκόλ του Σμιθ στο 20 και του Γκονζάλες στο 43. Ο Βιτάλ με ψυχραιμία βγάζει την άμυνα για τον Λοθάνο με δυσκολία, κάτσε το κοντρόλ και παίζει για τον Σιλά. Κολλημένος πάνω του ο Πιρόλα, έρχεται ο Τικνιζιάν από μακρύνει, κατεβάζει ο Βόσελσεκ και κερδίζει ο Μάρτινς και παίζει με τον Τικνιζιάν, κάνει το τάκλιν ο Βιτάλ και τώρα θα δώσει φάουλ για την Έμεν, πήρε και μπάλα αλλά πάρει κάρτα, σηκώσει το χέρι, το πόδι ψηλά, είναι επικίνδυνο παίξιμο από τον Βιτάλ, αυτό του δείχνει ο Όσμερς και γι' αυτό του δίνει και κάρτα.
1: Αν μου επιτρέπεις, ναι. Πάντως, έβλεπα τον Ολυμπιακό, δεν ήθελα να σε διακόψω. Πλέον έχει μεταλλάξει ένα σχηματισμό σε αυτό που ίσως το υιοθετήσει λίγο περισσότερο ο προπονητής του. 4-1-4-1, ο κόφτης είναι ο Φρόιλερ και με μοναδικό προωθημένο τον Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, να το κρατήσουμε αυτό γιατί θα είναι λίγο πιο κοντά στα πιστεύω του Αλγκουαφίλ, ο οποίος έχει την δυνατότητα, όπως είχε δείξει και στην Ισπανία, να μεταλλάσσει σχηματισμούς από παιχνίδι σε παιχνίδι και από ημίχρονο σε ημίχρονο.
0: Πιο πολύ ήταν στο πρώτο ημίχρονο με Τσικίνιο και Έσε, γιατί ο Σίλβα πάει κοντά στον Γιάρεμτσουκ. Γίνεται πολλές φορές 4-4-2, αλλά η βασική ιδέα είναι αυτή που ανέφερες. Ο Βιτάλ πήρε μπάλα, το είδαμε και στο replay, αλλά έχει πάει με πολύ δύναμη στον αντίπαλό του. Αυτό έδωσε ο Όσμερς. Ο Πουέρτα εκτελεί, δεν περνάει μπάλα, αλλά μένει στην περιοχή, στον αέρα. Βγαίνει πλάγια να την πάρει ο Μπέιλι που μπαίνει στην περιοχή πλάγια, βγαίνει εκτός. Κατάει για να κάνει το γύρισμα. Ωραίο είναι το γύρισμα, δεν παίρνει κάποιος παίξης. Κάνει το σούτο Πιρόλα, οι κόντρες, ο Φρόιλερ, νέο γέμισμα, ο Σίλβα, η κόντρα, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τα δίνουν όλα οι παίκτες του Ολυμπιακού, αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος. Ενδέκατο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ούτε ένα για την Γελόνια. Τραβάει τα μαλλιά του ο Σίλβα γιατί έβαλε την κόντρα ο αντίπαλός του και η μπάλα δεν πήγε προς τα δίχτυα, πήγε κόντρα, πέρασε κόρνερ. Ο Μπέιλι με το αριστερό στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Στο 81 μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, Ολυμπιακός και Αγγελόνια 1-1. Εκτελεί ο Μπέιλι, δεν περνάει, νέο κόρνερ όμως από τον Σμιθ. 12ο για τον Ολυμπιακό που μένει στην επίθεση, που πιέζει. Αλλαγή, Πέντερσεν τώρα τον βάλει. Θα βγει ο Σάγιακας. 18 οι τελικές του Ολυμπιακού, αν πρόλαβα να δω καλά, Άγγελε, από την οθόνη, δεν ξέρω αν το τσέκαρες. Με τον Μπέιλι Ολυμπιακός στο κόρνερ από δεξιά. Στο 82. Εκτελεί χαμηλά, πάλι δεν περνάει το Σμιθ, νέο κόρνερ όμως για τον Ολυμπιακό. 14ο Γιάννη.
1: Λοιπόν, είναι 13ο.
0: 13ο, ναι. Το 10ο ήταν πριν. Όχι, είναι πλάγιο. Δεν είναι κόρνερ, είναι πλάγιο. Παραπέρασε δίπλα το σημειάκι. Okay.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Βαθιά εκτέλεση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί όπου πάει στο Γιάρεμτσουκ, πατά την μπάλα για να γυρίσει. Παραμένει Ζώτα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζώτα, πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Τελευταία στιγμή ο Βιτάλ το αποσπά την μπάλα. Φωνές διαμαρτυρίας για το αν έχει γίνει κάτι για κάποιο τράβηγμα.
0: Δύσκολα, Γιάννη, δύσκολα.
1: Χέρι και εγώ, αυτό πήγα να πω. Δύσκολα με μια πρώτη ματιά.
0: Περιμένετε, λέει ο
1: Όσμερς.
0: Όχι. Λέει να παιχτεί το πλάγιο, αλλά πιο πίσω λίγο. Έγινε ο έλεγχος.
1: Σχολαστικός ο Γερμανός. Θυμίζω τρεις από τους τέσσερις αμυντικούς της Γιαγκελόνη είναι με κίτρινη κάρτα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζέλσον ψάχνει το σουτ. Η μπάλα κοντράρει. Επιμένει ο Ζέλσον ξανά εκεί όπου ήταν με τον Πιρόλα. Φρόιλερ από τα αριστερά για τον Τεκνησιάν. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ζέλσον με τη μία. Ανοίγεται προς τα έξω το γύρισμα. Χωρίς αποτέλεσμα πλέον. Θα είναι ένα δεκάλεπτο, εγώ θα βάλω. Για να βάλω τις καθυστερήσεις τουλάχιστον στο 83. Όπου ο Ολυμπιακός θα πιέσει 1-1 με τα γκολ του Σμιτ στο 20 και του Γκοντζάλε στο 43. Ο κόσμος φωνάζει, θέλει κι άλλο γκολ. Είναι λογικό να ξεκινήσει με νίκη στη League Phase του Europa. Βγάζει όπως όπως από την άμυνα η ομάδα της Γιαγκελόνια και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι σαστισμένος ο κεβός του Σεκ μαζί με τον Φίγκελ δεν συνεννοήθηκαν σωστά. Η μπάλα πήγε πλάγιο κοντά στον πάγκο που είναι ο Σχέμενετς της Γιαγκελόνια ο προπονητής. Η μπάλα θα βγει πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού στο ύψος της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος υιοθετεί αυτό το σκανδιναβικό στυλ με βαθιές εκτελέσεις, το είδαμε με τον Σάλιακα, το είδαμε και με τον Πέντερσεν λίγο νωρίτερα. Θα το ξαναδούμε τώρα
0: και με τον Μπρούνο.
1: Τικνιζιάν.
0: Και με τον Μπρούνο.
1: Μέσα στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα, ψάχνει τον σούτο Φρόιλερ. Όχι, τελικά η μπάλα δεξιά για τον Μπέιλι. Μπέιλι στο ένα εναντίον ενός μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει προς τα έξω, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν. Η σέντρα για τον Γιάρεμτσουκ. Και βγάλει και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσουκ. Μία επαφή με τον Ουκρανό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 Ολυμπιακός. Κάνει την ανατροπή. Να λοιπόν ο Ουκρανός, ο οποίος το επιζήτησε. Έρχεται από τον πάγκο και αναπληρώνοντας τον σκόρερ του Ολυμπιακού στο 43, κάνει το 2-1 και πλέον βάζει διαφορετική προοπτική σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στις τις καθυστερήσεις. 2-1 Ολυμπιακός, το επιζητούσε, το έψαχνε, το πετυχαίνει Παπί.
0: Ολυμπιακός δεν κάνει σέντρες, έκανε μία και καλή για το Γιάρεμτσουκ, βούτυρο στο ψωμί του, κεφαλιά στην αριστερή γωνία του Αμπράμοβιτς. Για να τα λέμε όλα, το δικαιούταν ο Ολυμπιακός. Πίεσε, προσπάθησε από δεξιά, από αριστερά, κάθετα, με όλους τους τρόπους για να βγάλει μια καλή σέντρα ο Γιάρεμτσουκ. Και ο... πήγε γωνία, ναι. Ο Μουανταλματζή θα λέει, όπα ρε παιδιά, ήρθα κι εγώ.
1: Πάντως
0: ήρθε. Γκόλο Κονζάλες, γκόλο Γιάρεμτσουκ.
1: 8.30 ώρα ήρθε πάντως. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος ήρθε. 8.30 ώρα.
0: Γι' αυτό το λέω, το βλέπει το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Αλγουαθίλ για το γκολ του Ολυμπιακού και το δικαιούται και ο Βάσκος.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τώρα με τον Ρέτσο και τον Πουέρτα θα προσπαθήσει να βγάλει την μπάλα πλάγια αριστερά. Θα καταφέρει με τον Ζέλσον. Ο Ολυμπιακός με το ίδιο κέφι, την ίδια ανταγωνιστικότητα και πάθος είναι αυτός ο οποίος κρατά την μπάλα τώρα. Το φάουλ, το οποίο κακώς για μένα δεν δίνεται εκεί. Υπάρχει τράβηγμα πάνω στον Πουέρτα. Το λέω γιατί έγινε μπροστά μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συνέχεια στο παιχνίδι από την προσπάθεια εκεί και με τον Κοσλόφσκι και με τον Φίγκελ. Η μπάλα γυρνά πίσω με τον Σίλα. Τελικά να μην παίρνει την μπάλα. Ήταν πολύ μακριά από εκεί που ήταν και ο Λοθάνο αλλά και ο Σίλα. Ο Ολυμπιακός θέλει προσοχή τώρα να μην παρασυρθεί σε αυτόν τον ρυθμό με τον Γιάρεμτσουκ από τα αριστερά. Ο Ολυμπιακός με τον Ζέλσον. Και αν έχει τρέξει και αν έχει πλαγιοκοπήσει, βαθιά παλιά εκεί όπου βρίσκεται ο Ζώτα. Στο 1-42 ενός μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κόβει προς τα έξω. Εκεί όπου παίρνει την πρώτη κόντρα, ξανασουτάρει, ξανακοντράρει. Αλλά υπάρχει
0: επιθετικό
1: φάουλ του Ζώτα. Όταν έκανε το πρώτο φάουλ για να ανακτήσει τον έλεγχο, ο Ζώτα Σίλβα και αυτός έχει βοηθήσει σημαντικά. Βασικά δεν έχει υστερήσει κανείς και έχουν βοηθήσει σημαντικά και οι αλλαγές που γίνονται από την ομάδα της Γιαγκελόνια, η οποία θα κάνει ακόμα μια αλλαγή για να δούμε τι μπορεί να βοηθήσει μέσω επιθετικά με την είσοδο του Ακμονοφίνο, ο οποίος παίζει ως δεξί εξτρέμ. Για να δούμε λοιπόν. Μονοφίνο, ένας πιο δραστήριος παίκτης, δεν έχει βγει μέχρι στιγμής
0: Και να πούμε, Γιάννη, ο Φρόιλερ έχει κάνει, έχει ανταμυφθεί με τη σέντρα που έκανε για το καταπληκτικό για άλλη μια φορά παιχνίδι που έχει κάνει ο Ελβετός, έτσι.
1: Επαναλαμβάνω, δεν θυμάμαι να έχει κάνει λάθος και αν έχει κάνει μόνο ένα σε ένα παιχνίδι που για την οικονομία του αγώνα σε τέτοιο μάτς βοηθά τα μέγιστα. Αλλά και το γεγονός ότι παίρνει και ψυχολογία και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ο Γιάρεμτσουκ, που ξαναβρίσκει δίχτυα απέναντι στη Γιαγκελόνη όπως το είχε κάνει πριν μερικά χρόνια με τη φανέλα της Γκάνδης. Λοιπόν, είμαστε στο 88, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Με έναν εκοφαντικό θόρυβο στηριγμάτων, οι φίλοι του Ολυμπιακού προσπαθούν να αποσυντονίσουν την ομάδα της Γιαγκελόνια με τον Βιτάλ να κουβαλά την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ολυμπιακός συσπυρώνεται, συγκεντρώνονται οι παίκτες του προς τον κύκλο της έντρας. Παράλληλο ποδόσφαιρο από τη γραμμή άμυνας, τώρα με τον Βόστουσεκ. Προωθημένη παλιά για να βρει τον Κοσλόφσκι. Με πάθος και πάλι προσπαθεί ο Πουέρτα. Κλέβει την μπάλα και συνεχίζει με τον Φρόιλερ. Από τα δεξιά, προσπάθεια με τον Μπέιλι. Μπέιλι σπάει την μπάλα προς το κέντρο. Ζητά εκεί στήριγμα και θα το βρει με τον σκόρερ, τον Γιάρεμτσουκ. Η μπάλα και πάλι από τα δεξιά. Ψάχνει σέντρα με τον Ζώτα, το σούτ, την μπάλα κοντράρει. Η μπάλα πήγαινε προς το τέρμα και με εξουδετερωμένο τον Αμπράμοβιτς. Τελικά η μπάλα κοντράρει πάνω σε αμυντικό, στον Κωνσταντόπουλο ήταν εκεί. Βαθιά παλιά, γρήγορα τρέχει ο Ορτέγκα να απομακρύνει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν απομακρύνει. Κάνει προσποίηση και κουβαλά την μπάλα για να τη μεταβεβάσει γρήγορα αριστερά στον Ζέλσον. Χειροκροτήματα στον Γερμανό τερματοφύλακα, ο οποίος επαναλαμβάνω φέρει κέρια ευθύνη στον γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ η Γιαγκελόνια και το Μανδίνο θα κάνει το φάουλ πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού και πιο συγκεκριμένα στον Τικνισγιάν. Πάει και από κοντά ο Ζέλσον με τον Πιρόλα να γυρνά πίσω για τον Ορτέγκα. Ακούτε τι γίνεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Όλοι όρθιοι ενισχύουν, υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει την ανάγκη αυτή τη βοήθεια σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που βρίσκεται με τις πολλές αλλαγές λόγω μεταγραφών και βεβαίως την αλλαγή προπονητή και με τον όρθιο διαρκώς Αλγκουαφίλ να ζητά τους παίκτες του να μην οπισθοχωρήσουν, να μείνουν ψηλά πιστοί στο πλάνο και στα μαρκαρίσματα τα οποία θέλουν να βγει όλο ένα και περισσότερο. Προφανώς και έχει περιθώριο βελτίωση ο Ολυμπιακός, δεν είναι τη στιγμή, θα τα πούμε και αύριο στις εκπομπές της Ερασπόρ. Πάντως για την ώρα να δούμε τι να μας επιφυλάσσει και ενώμαστε 90. Βαθιά παλιά με στόχο να βρεθεί εκεί ο Λοθάνο, η Οσίλα. Κανένας από τους δύο. Ζέλσον στο χώρο του κέντρου και αριστερά. Κρατά την μπάλα. Επιταχύνει από τα αριστερά. Περνάει έναν, δύο αντιπάλους. Σηκώνει το κεφάλι. Βλέπει ότι δεν είναι κανείς προωθημένος και θα πάρει το πλάγιο. Ήταν πολύ πιο γρήγορος και από τους υπόλοιπους, έχοντας δώσει κάθε ικμάδα των δυνάμεών τους. Και ο Ζώτα, αλλά και ο Μπέιλι και ο Γιάρεμτσουκ.
0: Και ποιος μπορείς να πεις, Γιάννη, ότι μπορεί να έχει στερεί σήμερα? Κανένας, θα μου δώσει όλα.
1: Αλλά νομίζω ότι ο Φρόιλερ πραγματικά κάνει ένα υποδειγματικό παιχνίδι.
0: Φρόιλερ Ζώτα, ο Ζώτα έχει κάνει πάρα πολύ έξυπνο παιχνίδι. Πάρα πολύ έξυπνο παιχνίδι.
1: Για να δούμε τον Γιάρεμτσουκ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παίρνει την εσωτερική, όπως λέμε στο μπάσκετ, του αντιπάλου. Αφήνει την μπάλα να κυλήσει εκτός κόρνερ. 13ο, 14ο, δεν έχει σημασία. Εκεί είναι.
0: Τώρα είναι 13ο.
1: Τώρα, πράγματι. Λοιπόν, ένα κόρνερ το οποίο θα πάει να εκτελεστεί.
0: 3 λεπτά οι καθυστερήσεις, Γιάννη, παίζονται.
1: Από τον Πουέρτα. Λοιπόν, όλοι οι παίκτες για Γιαγκελόνια μέσα στη μεγάλη περιοχή για να καταλάβετε από το σημείο του πέναλτι και προς το τέρμα, κοντά στη μικρή περιοχή. Όλα έτοιμα με τον Πουέρτα, δίπλα του είναι και ο Ζέλσον. Προφανώς θα πάει απευθείας και αυτό θα κάνει. Πουέρτα στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μένει ζωντανή, τελικά απομακρύνεται εκεί. Από τον Σμιτ, ξανακλέβει ο Μπέιλι γρήγορα από τα αριστερά για τον Πουέρτα. Ανοίγεται και ο Ζέλσον προσπαθεί να κλέψει την μπάλα, έρχεται και ο Τικνισγιάν. Ζέλσον και φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Ένα φάουλ το οποίο έκανε ο παίκτης, πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι και αναφέρομαι στον Σίλα. Ο Ζέλσον θα μείνει και λίγο παραπάνω στο χορτάρι να πάρει ακιανάσες. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα, πόσο εντυπωσιακά πηγαίνουν και πόσο παθιασμένα για να κερδίσουν χαμένη μπάλα.
0: Και όλο αυτό έχει μετατρέψει ένα Καραϊσκάκι από τις αποδοκιμασίες και τα Μετιλίμπαρ πριν από λίγες μέρες σε θύματα για την ομάδα τους. Τους αρέσει αυτό που βλέπουν σήμερα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Πάνω απ' όλα Μπορούμε να πούμε πολλά, θα τα πούμε μετά για τα τεχνικά, τι αλλάζει ο Αλγουαθίλ. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι βλέπει μια ομάδα καμικάζ.
1: Να δούμε τον Ζέλσον από τα αριστερά, αποφεύγει δύο παίχτες μέσα σε μεγάλη περιοχή. Γκολ! Όχι, δοκάρι! Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Ρέτσο και στη συνέχεια ο Γιάρεμτσοκ, την μπάλα φάνηκε να έχει πορεία προς το τέρμα και μέσα, αλλά τελικά το δοκάρι δεν πιστεύει ο Ρέτσος. Τι έχασε μόνος εκεί, θα ήταν σφραγίδα νίκης στο 80 στις καθυστερήσεις, στο 91. Η μπάλα βρήκε στην κάτω πλευρά του δοκαριού, αλλά με τα φάλτσα που είχε κατέληξε out και πλέον από το σούτ που είπαμε λίγο νωρίτερα, έτσι όπως προσπάθησε να βρει τρόπο να απειλήσει. Για να δούμε από τα αριστερά με τον Κοσλόφσκι, τον Σμιτ. Η μπάλα φτάνει στο ίσως μεγάλης περιοχής και αριστερά με την Γιαγκελόνη να απειλεί. Απομακρύνει ο Πιρόλα. Μπάλα παραμένει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εξακολουθούν οι παίκτες της Γιαγκελόνια και συνέχεια υπάρχει φάουλ, το οποίο θα κερδίσει παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ο γιατί... Σώτα Σίλβα όλα τα κάνει. Όλα. Επίδεση, άμυνα, όλα.
1: Πώς βρέθηκε από την επίδεση.
0: Είναι καμικάζ, είναι μαχητές οι παίκτες του Ολυμπιακού. Με αυτό αρέσει στον κόσμο. Και έχει πάρει φωτιά το Καραϊσκάκι. Έχουμε καιρό να δούμε το Καραϊσκάκι να φωνάζει όλη τη διάρκεια του αγώνα, ακόμη και στο 0-1.
1: Κράτησε το αυτό.
0: Του αρέσει αυτό που βλέπει. Βλέπει μια ομάδα να μάχεται, να τα δίνει όλα, να πέφτουν όλοι πάνω στην μπάλα. Εδώ που είπα στο πρώτο ημίχρονο, Λευτέρη να τρώει χώμα που λέγαμε παλιά.
1: Στο 0-1.
0: Πρέπει να τρώσει και Γασίδη, συγγνώμη. Δεν γίνεται αλλιώς. Και σύν τα τεχνικά στοιχεία που έχουν μπει στο παιχνίδι.
1: Στο 0-1 ακριβώς, ότι ο κόσμος φώναζε υπέρ του Ολυμπιακού, ακόμα και όταν έβλεπε την ομάδα να είναι πίσω από αυτό το σφάλμα του Ορτέγκα. Για να δούμε, θέλουμε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη των τριών λεπτών των καθυστερήσεων. Ζέλσον θα κατεβάσει την μπάλα και τέλος. Τριπλό σφύριγμα λήξης από το Χαρ Μόσμερτ. Ολυμπιακός με ανατροπή 2-1 την Γιαγκελόνια. Στο 20 ο Σμίτ το 0-1. Ο Γκονζάλης 43 το 1-1. Ο Γιάρεμτσουκ στο 85. Και αυτό που βλέπω, παίκτες και των δύο ομάδων γονατιστεί έχοντας δώσει κάθε εκμάδα των δυναμεών τους. Προσπαθούν να συνέλθουν από αυτή την υπερπροσπάθεια την οποία έκαναν, αλλά χαρούμενοι πανηγυρίζουν οι Ερυθρόλευκοι απέναντι στην ομάδα της Γιαγκελόνια, η οποία σαστισμένη, απογοητευμένη, αποχωρεί για τα αποδυτήρια.
0: Απόλυτα δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού απόψε στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Ο Ολυμπιακός, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ήταν η ομάδα που τα δίνε όλα. Δεν άφηνε φάση, τάκλιν, προβολές, τα έδωσαν όλα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μια ομάδα. Πρώτα απ' όλα είναι η διάθεση, η θέληση. Να τρως το χορτάρι, να πηγαίνεις σε κάθε φάση, να μην αφήνεις παλιά που να μην την κυνηγάς. Ένα το κρατούμενο. Δύο, τι αλλάζει ο Αλγουαθίλ που αν συνεχίσει έτσι, θέλω και την άποψη του Λευτέρη, αλλά το άκουσε λίγο. Αν συνεχίσει έτσι, σύντομα θα ακούσει και το όνομά του. Γιατί τέταρτη, πέμπτη μέρα στον Ολυμπιακό και παίζει build-up, συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αλλάζουν θέσεις οι παίκτες. Προσπαθεί να αλλάξει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Αυτά μόνο ένας προπονητής που πιστεύει πολύ στον εαυτό του και στο υλικό που έχει μπορεί να το κάνει. Διαφορετικά είναι τεράστιο το ρίσκο. Το ρίσκο το παίρνει στην αμυντική λειτουργία. Το πήρε με τον Όφη 0-1, το πήρε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Ολυμπιακός και σε αυτό το κομμάτι βελτιώθηκε. Στο δεύτερο δεν έχει φάση, αν δεν έχω κάνει λάθος, η Πολωνή στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που παίζει ο Αλγουαθίλ είναι πολύ ωραίο, θα μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Θέλει υπομονή. Το πώς θα κατάφερε το δεύτερο ημίχρονο να παρουσιαστεί έτσι ο Ολυμπιακός, δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες, του το πιστώνει κανείς βεβαίως, θα κριθεί σε διάρκεια. Αλλά αυτό που μπορεί να κρίνει κάποιος αυτή τη στιγμή είναι αυτό που βλέπει. Πάνω από 20 τελικές ο Ολυμπιακός και καλές ευκαιρίες όσο περνούσε ο χρόνος. 2-1 με ανατροπή, κέρδισε πάλι τον κόσμο του. Αυτά όλα είναι τα πιο σημαντικά από τη βραδιά. Συν βεβαίως Δευτέρη, ναι, τη νίκη στο ξεκίνημα του Europa League.
2: Το σημαντικό είναι αυτό. Δύο μάλλον τα πράγματα. Το πρώτο, ότι ο Ολυμπιακός ξανακέρδισε με τη σημερινή του εμφάνιση ακόμα και το πιο δύσπιστο οπαδό του, ακόμα και το πιο απαιτητικό οπαδό του. Και σίγουρα το ότι ξεκίνησε το Europa League με μια μεγάλη νίκη στην έδρα του απέναντι σε ένα υπολογίσιμο και ένα πολύ καλό αντίπαλο όπως είναι η Αγγελόνια, πιστώνεται και στον Γκουαθίλ αλλά και στους παίχτες του. Σήμερα έβγαλε πάθος, έβγαλε δύναμη, είχε δημιουργία φάσεων. Είχε τα κενά του στην άμυνα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τα διόρθωσε. Αλλά αυτό που άρεσε σήμερα στον Ολυμπιακό ήταν ότι έβγαλε πάθος. Έβγαλε τρεξίματα, έβγαλε δημιουργία, έκανε πάνω από 20 τελικές φάσεις και μετά από καιρό έβαλε 2 γκολ και θα μπορούσε να βάλει τουλάχιστον άλλα 2. Ο κόσμος φεύγει ευχαριστημένος, αφήνει στην άκρη και τα με τη Λίμπαρ και τα, το γεγονός ότι απογοητεύτηκε από την εμφάνιση με τον Όφη και γενικά όλα όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό με τα πήγαινε έλα τους παίχτες στην μη συνοχή, τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν, τις άσχημες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, δείχνει πλέον ότι βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο, αρκεί να έχει τη συνέχεια. Αλλά αυτό που κέρδισε σήμερα στον κόσμο του Ολυμπιακού είναι το πάθος που έβγαλε, η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η δημιουργία. Και βέβαια, επειδή είναι μια καινούργια ομάδα, κυρίως στον άξονα, θα βρει τους τρόπους ώστε να γίνει πιο απειλητικός, θα βρει τρόπους να γίνει να μην δέχεται κάθετε, ώστε να βοηθάνε και τα αμυντικά χαφ τους αμυντικούς. Οπότε φαίνεται ότι το μέλλον του, αυτό το διάστημα το 20ήμερο.
0: Και είχε και κάτι άλλο, Λευτέρη, ξεχάσαμε να πούμε και Γιάννη. Τι άλλο είχε ο Ολυμπιακός σήμερα? Λευτέρη Αρελάκος, δημοσιογραφικά.
2: Έτσι, έφερα το γούρι μετά από καιρό.
0: Από τον Παναγιώτη Στουπί, τον Γιάννη Ράγιο, τον Πάη Παπάσοκλου, τον Λευτέρη Αρελάκο και Σταρ, αλλά να κάνει τη διαφορά. Να έχετε ένα καλό βράδυ, αργότερα θα έχουμε και το ρεπορτάζ. Το τρίτο ημίχρονο.
2: Καλό βράδυ.
3: Λοιπόν, με ανατροπή ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε στην πρεμιέρα της League Face του Europa League με 2-1 της Γιαγκελόνια, 1-1 το ημίχρονο με την κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ. Νωρίτερα είχε ισοφαρίσει με την, στο περίπου στο φινάλε του ημιχρόνου, του πρώτου ημιχρόνου, ο Γκονζάλες σε 1-1. Να δούμε τα παιχνίδια που έχουν ολοκληρωθεί. United Brighton 2-3, 2-1 το ημίχρονο με ανατροπή. Από 2-0 η Brighton πήρε την νίκη, το πρώτο γκολ ο Κοστούλας. Άντερλεχτ Λιόν 1-2-0-2 το ημίχρονο. Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0-1-0 το ημίχρονο. Μίλαν Μπενφίκα 0-2-0-1 ημίχρονο. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1-1-1 το ημίχρονο. Σάτερλαντ Αλκμάρ 1-0-0-0 ημίχρονο στις καθυστερήσεις. Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ 0-0. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Να δούμε και τα άλλα παιχνίδια. Πέζαρο Ρετζιάνα 1-4 στις καθυστερήσεις. Λιβόρνο Βάντο 3-2 στις καθυστερήσεις. Τελικό Περούτζια Σπέτσια 0-3-0-2 το ημίχρονο. Πεσκάρα Γκούμπιο 1-1-0-1 το ημίχρονο. Μπαρσελόνα Σαντατέρημα στο 58 στο 4-1. Ουνίδο Ουατσιπάτο 0-1. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Νίκη με ανατροπή για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League με 2-1 επί της Γιαγκελόνιας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν με γκολ του Σμιτ, όμως ο Γκονζάλες στην παρθενική ευρωπαϊκή του εμφάνιση με τα Ερυθρόλευκα και ο Γιάρεμτσουκ έφεραν το πρώτο τρίποντο για τους Πειραιώτες. Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό με την Μαρσέη στο Βελοντρόμ στις 15 Οκτωβρίου. Με 4 αγώνες συνεχίστηκε χθες η League Phase στο κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Άλλα δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα. Καλαμάτα ΑΕΛ παίζουν στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσαραϊκός στις 6 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από τον Sky. Χθες Πασαλίδης, Ρικαρντίνιο και Παπακανέλο σκόραραν για τον Αστέρα στο Βόλο. Με αυτογκόλ του Σμάλι ο Άρης κατέβαλε την αντίσταση της Μαρκό. Δύο γκολ του Ουναΐ, το πρώτο εκ των οποίων με πέναλτι οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε τρίποντο στην ιστορική έδρα του. Τέλος ο Ανέστης Σμίθου έγινε την πλάστιγκα υπέρ του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Μεγάλη μέρα για την ποδοσφαιρική Κρήτη σημερινή, καθώς ο ιστορικός Όφη δίνει τον πρώτο του αγώνα στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενος στην Hoffenheim στο Παγκρίτιο στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Να παίξουμε με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει, επισήμανε για τον αγώνα ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θα έχει στην διάθεσή του τον Χρήστο Σιέλη, όχι όμως και τον Δημήτρη Νικολάου, από την Era Sport και το Magenta Sport 2 η κάλυψη του αγώνα. Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του Λονδίνου και το παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League κοντρά στην Σαχτάρ για την αναμέτρηση της 14ης Οκτωβρίου που θα διεξαχθεί στο Stamford Bridge και σε περίπου 5 ώρες από την κυκλοφορία τους έφυγαν πάνω από 4.500 από τα συνολικά 6.000 μαγικά χαρτάκια. Παίκτης του Πανετολικού είναι από χθες ο 25χρονος μέσος Κωνσταντίνος Θημιάνης, ο οποίος υπέγραψε διετή συνεργασία με τους Αγρινιώτες. Στο μπάσκετ, αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Με λάθος άνθρωπο τα έβαλαν, έκοψα ένα σύστημα 40 ετών ελέγχου και εξαρτήσεων. Έχω μαζί μου τους φιλάθλους, τις ενώσεις και κυρίως όσους με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω, τους πρόδωσα, επισήμανε χθες ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος σε εκτενή συνέντευξη που έδωσε σε 6 δημοσιογράφους δικής του επιλογής. Η ΑΕΚ εντείνει την προσπάθειά της να ντύσει στα κίτρινα τον πολύπειρο 37χρονο Γάλλο γκάρντ Τωμά Ερτέλ. Πάντα στην ΑΕΚ, τενοτήτηδα στο γόνατο, ο τραυματισμός του Φρανκ Μπάρτλεϊ, ενώ οριστικά στην Αθήνα, στην Σάνελ Αρένα ή το Περιστέρι, κάτι που θα μάθουμε σήμερα, μετακομίζει το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στις 26 και 27 του μηνός με την συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Πάντα στο μπάσκετ κόντρα στην τουρκική Κορτέζ, ο Προμηθέας στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα για τον δεύτερο προκριματικό του Basketball Champions League. Τέλος κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού έκανε ο Δημήτρης Διαμαντίδης, προτρέποντάς τον να δώσει το παρόν στο τουρνό Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο στο Telecom Center. Το βόλεϊ την πρόκριση της στους 16 του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όσο και στην τελική φάση του επόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εξασφάλισε σήμερα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών μετά τη νίκη της επί της Σουηδίας με 3-1 και τη χθεσινή επικράτηση των Σκανδιναβών επίσης με 3-1 επί της Σλοβακίας. Η νίκη της εθνικής μας επί της Σουηδίας με 3-1 έγινε προχθές. Έτσι, διαδικαστικού χαρακτήρα είναι ο σημερινός αγώνας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με τη Σλοβακία που θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 8 μάτς για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League έγιναν χθες. Τα σημαντικότερα εξ αυτών, Anderlecht Lyon 1-2, Milan Benfica 0-2, Sunderland Alkmaar 1-0, Leverkusen Τσέλιε 2-0, Ararat Αρμενία Σπάρτα Πράγας 1-4 και Ομόνια Θέλτα 1-0. Για το Ισπανικό πρωτάθλημα, La Coruña Σεβίλη 0-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 4-0 και Μπαρτσελόνα Σαντάντερ 4-1 στο 60 λεπτό του μάτς. Για το αγγλικό League Cup, Manchester United Brighton 2-3, με τον Κοστούλε να πετυχαίνει το πρώτο γκολ των νικητών. Ξανά στις προπονήσεις στην Dortmund ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά την κατάρρευσή του στον αγώνα με την Villarreal στις 8 του μηνός. Τέλος, σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Gianluca Di Marzio, η Como, θέλοντας να επιβραβεύσει τον Τάσο Δουβίκα για τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αργίτη επιθετικό για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο για τις δύο ερχόμενες ώρες. Θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Παπαγιώργη.
0: Έρα Σπορ 101,8.

Για πάμε σιγά σιγά. Καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Εδώ μέχρι τις 2 θα πάμε παρεΐτσα με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι με την Γιαγκελόνη Ερυθρόλευκη με ανατροπή και με ένα πάθος που έβγαλαν κυρίως μετά το 35ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός που βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ του Σμιτ στο 20ο λεπτό. Οι Πολωνοί είχαν απειλήσει λίγο νωρίτερα, ένα λεπτό νωρίτερα είχαν και δοκάρι. Οι Ερυθρόλευκοι με τον Γκονζάλες λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου στο 42 ισοφάρισαν σε 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο το μάτς ήταν παράσταση για έναν ρόλο. Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος, είπαμε, έβγαλε πολύ πάθος και κατάφερε να πάρει την νίκη με τον Γιάρεμτσουκ στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ουκρανός ξεχασμένος, αλλά όποτε χρειάζεται παστελώνει. Και έτσι ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή, μόλις το δεύτερο παιχνίδι στον πάγκο των Ερυθρόλευκων μετά τις αποδοκιμασίες το Σάββατο στο παιχνίδι με τον Όφη από τους φίλους των Ερυθρόλευκων και το σύνθημα, το όνομα σύνθημα με τη Λίμπαρ. Σήμερα γνώρισαν την αποθέωση από τους φίλους τους. Ξεκίνημα με το δεξί λοιπόν για τον Ολυμπιακό στο Europa League, πρώτη αγωνιστική στην League Phase του Europa League.

Εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, είχαμε και άλλες ενδιαφέρουσα και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Άντερλεκτ Λιόν 1-2. Πάντα για τη League Phase του Europa μιλάω, έτσι. Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλια 2-0. Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0. Στουρμγκρατς Ρεν 0-0. Χαπόελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0. Αράτα Αρμενία Σπάρτα Πράγας 1-4. Και μεγάλη νίκη για την Ομόνια με μια γκολάρα εκεί στο 90. Παιδιά, όποιος έχει δει αυτό το γκολ που έχει πετύχει ο Μπάλκοβιτς, ένα ξερό, μια φωτοβολίδα έξω από την περιοχή. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον τερματοφύλακα της Θέλτα και η κυπριακή ομάδα πήρε μια σπουδαία νίκη. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ο Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, η τρόπη επικοινωνίας είναι γνωστή, erasport@papaker.gr, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, erasport.kr, το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, μέσω του Viber, περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας, και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, μέσω του Messenger, περιμένω και εκεί μηνύματα, ερωτήσεις, επισημάνσεις, ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Είχαμε και παιχνίδια για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας όμως, εδώ εντός των τυχών. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Μαρκό 1-0, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Τρίτη αγωνιστική στην League Phase του Κυπέλλου. Αύριο, σήμερα μάλλον, γιατί ξημερώνει Πέμπτη. Έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις. 4:30 θα παίξουν η Καλαμάτα με την ΑΕΛ. Στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός.

Και φυσικά σήμερα ξημερώνει μια μεγάλη μέρα και για τον Όφη και την Κρήτη. Κρητικοί ρίχνονται και αυτοί στην μάχη του Europa League, της League Face του Europa League. Οι Κρητικοί που θα υποδεχθούν την Hoffenheim στο Παγκρίτη, που αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από τους φίλους του Όφη σε όλη την Κρήτη. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει 8 παρατέταρτο, φυσικά θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από την Era Sport, τηλεοπτικά από τα κανάλια της Magenta TV. Ένας χαμός γίνεται και στην ΑΕΚ, καθώς βγήκαν σήμερα σε διάθεση τα εισιτήρια για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την Σαχτάρ, ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, στην έδρα της Chelsea. Μέσα σε περίπου 5 ώρες από την ώρα που κυκλοφόρησαν έφυγαν πάνω από 4.500 εισιτήρια. 6.000 έχει πάρει. Καταλαβαίνετε ότι το Stamford Bridge, το Λονδίνο, θα γίνει Αγιά Σοφιά.

0: απόγευμα είχαμε χθες και την συνέντευξη που έδωσε ο Βάγγελης Λιόλιος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ο κύριος Λιόλιος είπε ότι αν δεν καθαρίσει εντελώς τον μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Με λάθος άνθρωπο τα έβαλαν, έκοψε ένα σύστημα 40 ετών ελέγχου και εξαρτήσεων. Τόνισε ότι έχει μαζί του τους φιλάθλους της Ενώσης και κυρίως όσους τον εξέλεξαν, και όπως είπε, αν κάνω πίσω τώρα, σημαίνει ότι τους πρόδωσα. Περιεκτικά σας αναφέρω τα όσα ανέφερε ο κύριος Λιόλιος. Για πάμε όμως, Καραϊσκάκη, πάμε στον Γιάννη Ράνιο για το τρίτο ημίχρονο του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη League Phase του Europa League και μάλιστα με ανατροπή. Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Καταρχάς, καλημέρα τώρα, μιας και έχουμε περάσει τα μεσάνυχτα. Είμαστε στη μεικτή ζώνη και αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι ακόμα δεν έχουν κάνει παίχτες του Ολυμπιακού δηλώσεις, αλλά ακόμα και τώρα εξακολουθεί και μιλά εδώ και σχεδόν 10 λεπτά στο TV As 10 ο Γκονζάλες, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Ολυμπιακού. Και μάλιστα από τα όσα προλάβαμε έτσι να ακούσουμε, είπε ότι ήταν μια μαγική ατμόσφαιρα αυτή η οποία ζήσαμε. Ήταν κάτι ξεχωριστό στην καριέρα μου που θα έχω να το θυμάμαι για πάντα. Και για το γεγονός ότι πέτυχα και το πρώτο γκολ με την ομάδα στην Ευρώπη και για το ότι με βοήθησαν όλοι. Νιώθω πραγματικά σαν το σπίτι μου, είναι ξεχωριστές αυτές οι στιγμές. Και χαίρομαι, λέει, που είσαστε εδώ, συμπατριώτες μου, να δείτε και να καταγράψετε από κοντά. Δύο κανάλια τηλεοπτικά από το Μεξικό είναι, έστω από το TV As 10 ήταν και ένα ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι το όνομα, εν πάση περιπτώσει, αλλά δείχνει το πόσο πιστεύουν και πόσο κοντά είναι σε αυτό τον παίχτη. Και καταγράφουν κάθε παιχνίδι, ακόμα και με τις προπονήσεις του, γιατί είναι ένας ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής. Και παραδέχθηκε επίσης ότι ακόμα και όταν έβλεπε από τον πάγκο το ματς, είχε την αίσθηση ότι θα μπει γκολ, ίσως και θα πετυχαίνει να μελέει και δύο τέρματα, αν δεν μας στερούσε το δοκάρι του Ρέτσου αυτή τη δυνατότητα. Είναι μια ομάδα για πολύ μεγάλα πράγματα αυτή. Χρειάζεται πίστη και υπομονή. Εγώ κρατάω αυτό το δίπτυχο, εν πάση περιπτώσει, της αναφοράς του Γκονζάλες. Και είμαστε πάρα πολύ νωρίς για να πετύχουμε στόχους που έχουμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τον ρώτησε επίσης ο δημοσιογράφος εάν είναι ικανοποιημένος από τη ζωή του και τις συνθήκες. Εδώ είναι, λέει, ονειρικές οι συνθήκες για έναν ξένο παίχτη που αλλάζει ακόμα και Ήπειρο. Βέβαια, είμαστε ακόμα πολύ μακριά από αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε. Και η αλλαγή προπονητή σίγουρα έχει αλλάξει κάποια πράγματα. Όμως εγώ, λέει, ζω υπέροχα και χαίρομαι, τους ευχαρίστησε και τους συμπατριώτες του, γιατί λαμβάνει καθημερινά πολλά μηνύματα και από δημοσιογράφους αλλά και από κόσμο, κάτι το οποίο δεν το περίμενε, του το είχαν πει, του το είχαν περιγράψει, αλλά εξακολουθούσε να λέει ότι πώς ζει, πώς αναπνέει για αυτές τις καταστάσεις και το τι πρεσβεύει ο Ολυμπιακός σε συνδυασμό με αυτό το γκολ το οποίο σημείωσε ο ίδιος. Αν μη διάλογο, πλούσια η συνέντευξη αυτή που έχει δώσει, με τη μορφή δηλώσεων στη μεικτή ζώνη, και ενώ ακόμα δεν έχει βγει κάποιος. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι στην αίθουσα συνεντεύξεων τύπου, όπου καταγράφει τι θα πούν οι δύο προπονητές. Και μάλιστα πριν από λίγο πέρασε μπροστά μας και ο Ζεβλάκοφ, ο οποίος είπε ότι είναι εξαιρετικές στιγμές αυτές, δείχνοντας για τον κόσμο, έτσι μιλώντας σε δύο-τρεις δημοσιογράφους, νομίζοντας ότι είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό, ένας ακραίος οπισθοφύλακας, ο οποίος είχε αφήσει την δική του ιστορία και εξακολουθεί ακόμα και τώρα και βγάζει και αρκετές φωτογραφίες από ό,τι βλέπω. Με αρκετό κόσμο. Μισό λεπτάκι μόνο. Είναι ο Γκονζάλες πάλι. Περιμένω να δω εάν θα δώσει κάτι περισσότερο από αυτά τα οποία είπε λίγο νωρίτερα. Θα το καταγράψουμε σε λίγο, να πω την αλήθεια, γιατί δεν μπορώ να πλησιάσω αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω αυτά τα στοιχεία τα οποία είπε ήταν εξαιρετικά και για τον ίδιο και το πώς ζει όλες αυτές τις στιγμές που ο ίδιος έδειξε εκστασιασμένος, αν μη τι άλλο, με τη λατρεία κόσμου. Και μετά το τέλος του αγώνα που φώναξε και το όνομά του ρυθμικά και του προπονητή και του Ολυμπιακού, και αυτό, αν θέλεις, είναι ένα puzzle το οποίο συνθέτεται σε σχέση με το τι είχε προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες και με τη μορφή επίσημης τοποθέτησης. Σου αφήνω για λίγο το μικρόφωνο, δεν κλείνουμε ακόμα.
0: Όχι, μας ενημερώνεις απλά αν έχεις κάποιον ποδοσφαιριστή για να συνδεθούμε αμέσως. Έτσι,
1: ναι, πες. Είναι η αλήθεια ότι δεν μπόρεσα να πλησιάσω τον Γκονζάλες που έφυγε από το TV As 10 και μιλάει τώρα στα ελληνικά μέσα. Οπότε θα δω αν πει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο σας μετέφερα λίγο νωρίτερα. και οτιδήποτε άλλο προκύπτει. Μένω στη γραμμή λοιπόν. Ωραία. Και τα λέμε σε λίγο.
0: Ωραία. Μας ενημερώνει ο Γιάννης Ράνιος για αν υπάρχουν δηλώσεις από κάποιον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Εμείς να σας πούμε ότι εκτός από την συνέντευξη τύπου του κυρίου Λιόγιου, που μάλιστα την έδωσε σε δημοσιογράφους της δικής του επιλογής, και αυτό έχει ξεσηκώσει έτσι και διαμαρτυρίες από συναδέλφους από μέσα που δεν κλήθηκαν,

0: Για πάμε στο Γιάννη Ρανιόλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, τώρα τελείωσε και η σύντομη αναφορά τοποθέτηση Γκονζάλες στους Έλληνες δημοσιογράφους. Είπε ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για αυτό το ντεμπούτο μου στην Ευρώπη. Αυτό που σκέφτομαι είναι να δουλεύω πάρα πολύ καλά, είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Νιώθω υπέροχα εδώ και σίγουρα έχω να δώσω πολλά περισσότερα πράγματα. Πιστεύω ότι θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες για την ομάδα. Δουλεύουμε όλοι στις προπονήσεις. Θα εξοικειωθούμε στα θέλω του προπονητή, γιατί υπάρχουν αρκετοί νέοι παίχτες. Χαίρομαι που είμαι μέλος αυτής της ομάδας συντροφιάς, εν πάση περιπτώσει, όπως το περιέγραψε ο ίδιος. Αυτό επαναλαμβάνω με τον Αρμάντο Γκονζάλες. Στα όσα είπε στο TVS 10, που λέγαμε λίγο νωρίτερα, σχεδόν ένα δεκάλεπτο μιλούσε, αλλά και βεβαίως και τα όσα είπε τώρα εδώ στις κάμερες, οι οποίες περιμένουν συνεχίζοντας να καταγράψουν οτιδήποτε νεότερο προκύψει, ακόμα και με τον Κωνσταντόπουλο, τον περιμένουμε, και τον στόπερ της Γιαγκελόνια. Μήπως κάνει κάποιες δηλώσεις. Θυμίζω πριν από 7-8 χρόνια ήταν και στον Πανετολικό, προερχόμενος από τη Ράκοφ, και πλέον είναι στην πολωνική ομάδα και ο ίδιος. Αυτά για την ώρα. Οπότε δεν ξέρω αν θέλει κάτι άλλο έτσι να ρωτήσει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια ερωτήματα και φίλοι ακροατών που θέλετε έτσι να απαντήσουμε.
0: Όχι, δεν έχει στείλει κάποιος ακροατής κάτι. Νομίζω όμως, Γιάννη, για να δούμε τώρα με ψυχραιμία το παιχνίδι και τη νίκη του Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν,
0: έβγαλαν πάρα.
1: Και για Ρεμτσούκ, θα προσπαθήσω σε απόσταση να σας μεταφέρω τα όσα λέει εδώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ και πρέπει να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Χρειαζόμαστε υπομονή και με τα νέα συστήματα που έχουμε να δουλέψουμε σε νέα πράγματα, σκληρή δουλειά, και είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Παραλαμβάνω, απαντώντας την πρώτη ερώτηση, που δεν πρόλαβα να ακούσω την αλήθεια, τι ακριβώς ρωτήθηκε, αλλά δίνει και αυτό στο δικό του στίγμα. Ο δεύτερος σκόρερ, χρυσή αλλαγή, αν θέλεις, του Γκονζάλες, που μπήκε και αυτός και πέτυχε γκολ. Αυτά και από τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, φεύγοντας τώρα εδώ από τη μεικτή ζώνη. Μας ενημερώνουν ότι δεν θα μιλήσει κάποιος άλλος, οπότε περιμένουμε μήπως και τυχόν έχουμε κάποιον από τη Γιαγκελόνια, να σου πω την αλήθεια. Και ενώ βλέπω διαρκώς τον Ζευλάκοφ, ο οποίος βρίσκεται στην μεικτή ζώνη, θα προσπαθήσω μήπως και τυχόν το σπάσουμε έτσι κάποιες κουβέντες, όπως τελικά πάει προς αποδυτήρια. Και ο ίδιος προσέγγισε το παιχνίδι, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Θυμίζω ότι πέρασε μια βόλτα και από τα δημοσιογραφικά, είχε να θυμηθεί με φίλους, αναμνήσεις, με τα σπαστά ελληνικά είναι η αλήθεια. Ακόμα και για τη νυχτερινή του έτσι, διασκέδαση που είχε να πει με φίλους και γνωστούς, λάτρες και του βέβαια ο ίδιος όπως έλεγε. Αλλά σίγουρα ήταν και αυτός εντυπωσιασμένος με όλα αυτά που έβλεπε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και πόσο ο κόσμος υποδέχτηκε, λάτρες και του βέβαια ο ίδιος όπως έλεγε. Αλλά σίγουρα ήταν και αυτός εντυπωσιασμένος με όλα αυτά που έβλεπε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και πόσο ο κόσμος υποδέχτηκε τους παίχτες του Ολυμπιακού. Αυτά για την ώρα.

0: Στο Ολυμπιακού έβγαλαν πολύ πάθος, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Κοίταξε, γενικότερα θα έλεγα ότι αν το ζούσε κάποιος και το έβλεπε και το παρατηρούσε, θα καταλάβαινε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η βοήθεια του κόσμου. Και πρόσεξε, το λέω γιατί η στήριξη του κόσμου στα δύσκολα είναι αυτή η οποία φαίνεται. Είτε σου, εάν από μόνο να την εικόνα και τις ιαχές μετά το 0-1 και μετά το 2-1, πίστευε μετά ήταν ακριβώς το ίδιο. Δείγμα ότι ο κόσμος από την πρώτη στιγμή συσπυρώθηκε. Αυτό το διχαστικό κλίμα που πήγε να προκύψει δεν βγήκε, ακόμα και τη στιγμή που πήγαιναν κάποια πράγματα στραβά, αλλά νομίζω επιβράβευσε και επικρότησε την προσπάθεια που έκανε οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το πάθος το οποίο έβγαλαν, και αυτό φαινόταν όταν η άμεση ανάκτηση μπάλας γινόταν με υπερπροσπάθεια, με κάποια προβολή, με κάποιο τάκλιν ή με κάποιο εντυπωσιακό άλμα σε ένα αέρια μονομαχία, αυτό είναι που κέρδισε τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός προφανώς και έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Νομίζω ότι με τόσα νέα πρόσωπα, μια καινούρια φιλοσοφία από έναν νέο προπονητή στην ομάδα, είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται υπομονή και χτίζονται μέσα από την ψυχολογία και τα αποτελέσματα που έρχονται σε τέτοια παιχνίδια. Και μάλιστα έλεγα και ένα στατιστικό μέχρι αυτό το παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός 11 φορές που βρέθηκε πίσω στο σκορ σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση ως γηπεδούχος τα τελευταία 15 χρόνια περίπου, 20 όσο ήταν, τις δύο φορές μόλις κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να το φέρει τούμπα υπέρ του. Οπότε και αυτό, αν θέλεις, είναι ένα επίτευγμα, ένα παράσημο που δίνει ακόμα μεγαλύτερη τόνωση στην ψυχολογία της ομάδας, και ενώ έχει ακόμα πράγματα να δείξει και να αποδείξει έτσι με τους παίχτες οι οποίοι ήρθαν, όπως και σήμερα, ο Μάριος, ο οποίος πάτησε Ελλάδα λίγο μετά τις 8.30, και σίγουρα θα είδε και ο ίδιος ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ υψηλός, βλέποντας τους δύο επιθετικούς να σκοράρουν, οπότε έρχεται και αυτός να δώσει το κάτι παραπάνω.
0: Πάντως... Σωστό, και κρατάμε και τον Ουκρανό, τον Γιάρεμτζουκ πάλι, που όποτε καλείται, παρά το ότι είναι παραγωνισμένος, δεν υπολογίζεται, όποτε καλείται, είναι ο παίχτης που τις περισσότερες φορές καταφέρνει και βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, έτσι.
1: Και με πρόλαβες, γιατί ήταν ένα από τα τρία σημεία που δώσαμε σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή του στοιχήματος, ήταν να σκοράρει ο Γιάρεμτζουκ. Το είπαμε αυτό για τον εξής λόγο. Δεν είναι 100% έτοιμος, να ξέρει, και ο κόσμος. Φαίνεται ότι δεν έχει ακολουθήσει στο 100% την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Άλλωστε, ήταν αυτό που λέγαμε φευγάτος. Δηλαδή, είχε το μυαλό του να πάει στη Γαλλία, να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν του βγήκε. Αλλά πλέον, με την αλλαγή προπονητή, πλέον κατάλαβε και ο ίδιος από τη στιγμή που δεν βρήκε το κάτι περισσότερο που θα ήθελε, ή από τη Ρωσία ή ακόμα και από την Κύπρο, μένει να αποδείξει και να δουλέψει ακόμα περισσότερο. Δεν είναι ακόμα στο βαθμό που θα μπορεί να βγάλει ένα 90 λεπτό, το τονίζω αυτό, αλλά έχει την όσφρηση του φορ να είναι μέσα στις φάσεις, και αυτό φάνηκε ακόμα και στο παιχνίδι με τον Όφη. Μπήκε για λίγο και σε δύο περιπτώσεις πλησίασε. Δεν τα κατάφερε, πλησίασε. Αυτό είχα δει και υπολόγιζα μεταξύ μας, νόμιζα ότι θα ξεκινούσε στο αρχικό σχήμα. Καλώς που δεν ξεκίνησε όπως φάνηκε, γιατί μπόρεσε να δώσει σε ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό, ένα ωφέλιμο χρονικό διάστημα, όπου και σκόραρε και μπόρεσε να ταλαιπωρήσει λίγο περισσότερο τους αντίπαλους αμυντικούς.
0: Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν θες να σε κρατήσουμε στη γραμμή.
1: Αν προκύψει κάτι άλλο, κάτι νεότερο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε, αλλά για την ώρα κρατάμε αυτές τις δύο δηλώσεις που έχουν να κάνουν. Αν και βλέπω τώρα εδώ με τον Αλγουαφή περισσότερο κάποια πράγματα τα οποία βγαίνουν με δηλώσεις που έκανε στην Μαζέντα Σπορ. Δεν ξέρω αν θέλετε να τις μεταφέρω.
0: Ναι, να τις μεταφέρουμε.
1: Λοιπόν, είπε για το μάτς με τη Γιαγκελόνη, επαναλαμβάνω, λίγο μετά το τέλος του αγώνα, γιατί στη συνέντευξη τύπου θα σε ενημερώσω λίγο αργότερα και ο Μπάμπης. Είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν σημαντική νίκη, η πρώτη νίκη μπροστά στον κόσμο μας. Ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές. Είμαι ένα ιδιαίτερο συνέστημα να κερδίζω σήμερα, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση. Χρειαζόμασταν πολύ, ερχόμασταν από ήττα στο πρωτάθλημα. Βέβαια, αυτή είναι μια άλλη διοργάνωση και πρέπει να επιστρέψουμε στη βάση μας με τα παιχνίδια πρωταθλήματος που ακολουθούν. Είμαστε χαρούμενοι και γι' αυτό πανηγύρισα έτσι και ελπίζω να το ξανακάνουμε και άλλες φορές. Θυμίζω ότι δεν φίδεται πανηγυρισμών και έντασης στον πάγκο ο προπονητής του Ολυμπιακού, και όσοι το είδαν καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και κλείνοντας, σε ερώτηση για την εμφάνιση του Ολυμπιακού σήμερα, τι κρατάει, είπε ότι δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, γιατί ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που δουλεύουμε. Νομίζω ότι έχω αλλάξει και εγώ και θέλω να αλλάξω αρκετά πράγματα, όμως θέλω να σταθώ και πάλι στο γεγονός ότι η ανταπόκριση των παιχτών ήταν υπέροχη, όσο λίγος και αν είναι ο χρόνος.

0: πιστεύω έχουμε ξεκινήσει καλά και ελπίζουμε να συνεχίσουμε δουλεύοντας για να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Αυτά επαναλαμβάνω δηλώσεις που έκανε πριν από λίγη ώρα στο flash interview της Magenta Sport. Οπότε κάπου εδώ κλείνουμε το δικό μας κομμάτι, εκτός αν προκύψει κάτι άλλο. Και στη συνέχεια θα ακούσετε, φαντάζομαι, περισσότερα από τον Πάπη Παπάζογλου με τα όσα είπαν με τους δύο προπονητές.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ράνιο. Σε καληνυχτίζουμε, εκτός αν προκύψει κάτι έτσι, οπότε θα τα ξαναπούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Τα γκολ του Κυπέλλου Ελλάδας δεν έχουμε ετοιμάσει το Ολυμπιακό ή ακόμα όχι, Νίκο? Όχι τον Ολυμπιακό, τα γκολ του Κυπέλλου Ελλάδας από τα παιχνίδια τα σημερινά που έγιναν για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Ένα τραγούδι και γυρίζουμε και πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Era Sport 101,8.
3: Και εδώ η μπάλα στα δίχτυα. Ο Πέρεθ λοιπόν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και από κοντά με προβολή. Ο Ρικαρδίνιο τη στέλνει στα δίχτυα και ανοίγει το σκορ και κάνει το νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-1 ακριβώς στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Ως το 55 λεπτό ο Ρικαρδίνιο κέρδισε ένα πέναλτι από τον Πολέτο. Το εκτέλεσε ο ίδιος προσβλής. Από την άλλη πλευρά έστειλε την μπάλα από την πλευρά που έπεσε ο τερματοφύλακας Τέλειος και με αυτόν τον τρόπο έκανε το 0-2 νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-2. Ο Αντώνης Παπακανέλος ήταν ο παίκτης ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ για τον Αστέρα Άκτορ απέναντι στη Νίκη Βόλου σε μια προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σούταρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
4: 1-0 για τον Άρη. Ο Άρης ανοίγει το σκορ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό γκολ τη σέντρα που έγινε από τον Μπουσαΐτ. Φτάνει μετά την κεφαλιά στον Κουάμε, ο οποίος ήταν σε κλειστή γωνία, ήταν κοντά στην εστία του τερματοφύλακα. Σουτάρει, η μπάλα είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Ο Σμάλης εκεί πέσει για να απομακρύνει την μπάλα και την βρίσκει και τη βάζει ακόμα πιο βαθιά.
5: Προσπερνάει ο Τετέι. 1-2-3. Ο Τετέι θα μπει στην περιοχή, στο χορτάρι. Ο Τζίλος θα δώσει πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ουναΐ έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί γκολ. 1-0. Αζεντίν Ουναΐ για τον Παναθηναϊκό στο 77. Ωραία ενέργεια του Κάγκουα με τον Αντίνο. Αντίνο Ουναΐ. Θα φύγουν στην κόντρα οι πράσινοι για να δούμε τον Ουναΐ, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Ουναΐ κρατάει, σουτάρει, γκολ!
1: Χατσίδης έχει ανέβει ο Κένι, θα βγάλει και τη σέντρα. Στο πλασέ, γκολ για τον ΠΑΟΚ! 0-1 για τον ΠΑΟΚ ακριβώς στο 20 λεπτό.
2: Ακούτε, Era Sport.

Για πάμε, συνεχίζουμε. Ρασπορ Μπαλαντέρ, 12 και 41 λεπτά η ώρα. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος πάντα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτα στην δημοσιογραφική επιμέρεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, φίλε μου Γιάννη. Παύλο Security από Καλαμάτα, πλέον και όχι Ηράκλειο. Συγχαρητήρια για την νίκη του Ολυμπιακού. Καλή επιτυχία αύριο στον Όφη, από ένα φίλο του Παναθηναϊκού. Ξέρω πως κάποιοι Παναθηναϊκοί θα με κράξουν, αλλά δεν με απασχολεί καθόλου, γιατί στηρίζω όλες τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Γεια σου, Παύλο. Ο Γιάννης ο Λαζάρου πάλι το πήρε το πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Χαχα, λέει, καλησπέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννη μου. Εντάξει, ήταν πέναλτι όμως. Ήταν. Ο Βασίλης, επιτέλους πιάσαμε ακριβές σκορ που είχαμε πει χθες για Ολυμπιακό 2-1 και της Μπαρτσελώνα το συν 7 γκολ. Πολύ όμορφη τριάδα. Κάναμε με Manchester United γκολ-γκολ και over 2,5. Επιβεβαιώθηκαν όλα τα σημεία της ημέρας που δώσαμε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Λέω, Βασίλης, εμάς δεν μας τα δίνεις, ρε Βασίλη. Έκανε πράγματα και θάματα εκεί στο παιχνίδι της Manchester με την Brighton ο Κοστούλας, έτσι. Ο Πάπης, που έχουμε πει ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ήδη φαινόταν από πολύ νεαρή ηλικία ότι αυτή η σωματοδομή που είχε ήταν φτιαγμένη για να παίξει μπάλα και σε υψηλό επίπεδο.

τι λέει ο Γιάννης, απαντάει ο Γιάννης, για να δούμε τι έχει γράψει. Α, τώρα πληκτρολογεί, γιατί στέλνει μήνυμα Γιάννης Σκέτο, οπότε α, θα έχετε δύσκολο βράδυ με την Brighton, επειδή αναφέρθηκα, ναι, ο Παναθηναϊκός με την Brighton παίζει εκεί προς το πρώτο τελευταίο αγωνιστική, νομίζω, της League Phase του Conference, αλλά Γιάννη μου, είναι πολύ καλός και ο Παναθηναϊκός φέτος, και όσο περνάει ο καιρός θα βρίσκονται ακόμα περισσότερο οι παίκτες. Φαίνεται ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά φέτος στον Παναθηναϊκό, έτσι. Φυσικά και η Brighton όμως, όπως γράφεις, είναι καλή ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα.

για τους φίλους που ρωτάνε πότε παίζει ο Παναθηναϊκός στο Conference League, σε ένα μήνα από τώρα, 15 Οκτωβρίου είναι η πρώτη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 15 Οκτωβρίου την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ενώ δεν θα έχουμε παιχνίδια και στο Champions League αλλά και στο Europa League. Δηλαδή το παιχνίδι λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, έτσι θα έχουμε και διακοπή για το πρωτάθλημα περίπου κανένα 20 ημέρο. Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ είναι προγραμματισμένο για τις 14 Οκτωβρίου. Ενώ ο Ολυμπιακός και ο Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League θα παίξουν στις 15 του μήνα. Μαρσέι Ολυμπιακός είναι η δεύτερη αγωνιστική, θα πάει στη Μασσαλία η Ερυθρόλευκη, ενώ η Κρητική θα πάνε και αυτοί στην Γαλλία να αντιμετωπίσουν την Ρεν. Και τα δύο παιχνίδια είναι στις 10 η ώρα το βράδυ, και του Όφη και του Ολυμπιακού για την δεύτερη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός την ίδια μέρα για το Conference League, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, θα παίξει στις 8 παρατέταρτο με την Μπάνια Λούκα.

Καλησπέρα και ο Νίκος από τον Άλυμο. Καλησπέρα φιλαράκι μου Γιάννη. Καλή εκπομπή, σ' ακούω. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, γιατί είναι. Και επιτέλους κάτι κάναμε και καλή επιτυχία αύριο στον Όφη. Χρόνια πολλά σε όλες που γιορτάζουν και στην αδερφούλα μου και πολλούς χαιρετισμούς από το Θοδωρή, το πατέρα, τον πατέρα μου, έχεις Γιάννη μου. Γεια σου Νικόλα, δώσε χαιρετισμούς και από μένα. Παναγιώτης, Γιάννη, έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός αγώνα χωρίς να πάρει πέναλτι. Ναι ρε, έχει κερδίσει. Μην είσαι κακός. Στέλνει κι άλλο μήνυμα ο Γιάννης και λέει μια ερώτηση. Είναι η δουλειά προπονητή, είναι δουλειά προπονητή η ποιότητα παιχτών? Γιατί δεν μπορεί ο προπονητής ο τωρινός να είναι καλύτερος από τον Μπενίτεθ? Εντάξει, ο προπονητής μαζί με τον τεχνικό διευθυντή επιλέγουν και τους παίχτες. Έτσι. Οπότε και αυτός βάζει ένα λιθαράκι.

σε άλλες ειδησούλες έτσι της ημέρας, να πούμε ότι επέστρεψε στις προπονήσεις της Dortmund ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά την κατάρρευση που είχε στον αγώνα με την Villarreal στις 8 του Σεπτέμβρη. Ενώ σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, η Κόμο, για να θέλοντας να επιβραβεύσει τις εμφανίσεις του Τάσου Ντουβίκα, έτσι μέχρι τώρα με την Ιταλική ομάδα, ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030.

Να και ο Ζώης ο φίλος μας, ο φουρνάρης μας από την Άρτα. Καλησπέρα Λεβεντιά Γιάννη, εσένα και σε όλο το ακροατήριο. Ο Παναθηναϊκός δύο αγωνιστικές νομίζω παίζει με την Καερά Ταλμάτη και παίζει στις 5 το απόγευμα, ναι, τη δεύτερη αγωνιστική. Σωστό, 5 το απόγευμα θα παίξει με την Καερά Ταλμάτα. Αδερφικούς χαιρετισμούς στο Μανώλη από Νάξο, Ζώης Φούρναρη Άρτα. Γεια σου Ζώη μου.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Βασίλης λέει: χθες σας είχα πει για τον Ολυμπιακό, πρώτο γκολ φιλοξενούμενοι και 2-1 ακριβές σκορ. Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, erasport@r.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του mail μας. Στο Viber φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας και στο Messenger όσοι με έχετε φίλο στο Facebook. Και ο Κωστάκης από την Καλαμάτα, καλησπέρα, ωραία τραγουδάκια. Σας αγαπώ όλους στην Ερασπορ. Χάρηκα που άκουσα Λεσά. Φιλάκια σε Αθανασία, Θεόνη και Δέσποινα. Δεν ξεχνάει τα φιλιά στις γυναίκες, στις ακροάτρες. Ποντέ ο Κωστάκης, γεια σου ρε Κωστάκη.

Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τον Γιάννη Ράνιο με την μανία που επικρατεί στο Μεξικό σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άρμαντο Γκονζάλες. Είχαν έρθει δύο κανάλια από την χώρα της Λατινικής Αμερικής και όπως καταλαβαίνουμε υπάρχουν και πολλές αναρτήσεις, πολλές αντιδράσεις για το πρώτο γκολ ουσιαστικά του Γκονζάλες, το πρώτο ευρωπαϊκό του γκολ, έτσι.

Ο Νικόλας από τον άλλο μου ρωτάει αν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει το τρίτο μάτι. Κάνει υπομονή, λέει ο Νίκο, να βγει το καινούριο πρόγραμμα. Μη βιάζεσαι.

Σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, η Μπαρτσελόνα συνέτριψε την Racing Santander με 7-2. Έκανε το 6-6 τη Λαλίγκα. Ο Ζωάο Κανσέλο άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό. Στο 24 ο Ραφίνια με πέναλτι έκανε το 2-0. Μείωσε η Ρασίνκ στο 30 λεπτό σε 2-1. Όμως ο Κανσέλο σκοράρε για δεύτερη φορά στο 35, έκανε το 3-1. Ο Ραφίνια επίσης πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 41, έκανε το 4-1. Στη φάση του γκολ είχε χάσει πέναλτι ο Γιαμάλ. Στο 64 οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 4-2. Ο Ραφίνια με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έκανε το 5-2 και χάτρικ για τον ίδιο. Στο 78 ο Γκαμπριέλ Ζεσούς το 6-2. Ενώ ο Γιαμάλ ολοκλήρωσε τον θρίαμβο για την Μπαρτσελόνα κάνοντας το 7-2. Το εντυπωσιακό είναι ότι η Μπαρτσελόνα στα 6 παιχνίδια που έχει δώσει για την Λα Λίγκα, για το πρωτάθλημα, έχει 6 νίκες, έχει 18 βαθμούς, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά έχει σκοράρει 28 γκολ. Δηλαδή ένας μέσος όρος κοντά στα 5 παιχνίδια, 5 τέρματα, 5 γκολ ένα παιχνίδι.

0: Να και ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Κόρινθο. Καλησπέρα, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά έπαιξε καλή μπάλα ο Ολυμπιακός, το άξιζε λέει. Καλησπέρα, κλασικά ίδια παρέα αγαπητέ μας φίλε. Έκτορας Νίκος Σταύρος, Καραϊσκάκι Κλάματα, Καραϊσκάκι Καλαμάτα, πάντα με την υπέροχη παρέα σου. Παράκληση, οπότε μπορείς, ξέρεις το βραδιάζι του Καζαντζίδη, παρακαλώ αν μπορείς. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνει στα ταξίδια μας, για το θρύλο μας. Καλό βράδυ, καλή μας ακρόαση. Να προσέχετε, να έχετε καλό δρόμο. Το Καραϊσκάκι στην Καλάματα, το βάλουμε το βραδιάζι του Στελάρα του Καζαντζίδη. Λίγο αργότερα θα το βρει ο Νίκος. Δεν σ' άκουσα, Νικόλα. Πάμε, ώρα και διαφημίσεις. Και αν προλάβει και βρει το βραδιάζι τώρα, θα το βάλουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, έτσι να μην σας χαλάμε το χατήρι, παιδιά.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: 1-0 για τον Άρη. Ο Άρης ανοίγει το σκορ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό γκολ στη σέντρα που έγινε από τον Μπουσαΐτ. Φτάνει μετά την κεφαλιά στον Κουάμε, ο οποίος ήταν σε κλειστή γωνία. Ήταν κοντά στην εστία του τερματοφύλακα. Σουτάρει, η μπάλα είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Ο Σμάλης έχει πέσει για να απομακρύνει την μπάλα και την βρίσκει και τη βάζει ακόμα πιο βαθιά.
6: Χατσίδης έχει ανέβει ο Κένι, θα βγάλει και τη σέντρα. Στο πλασέ γκολ για τον ΠΑΟΚ. 0-1 για τον ΠΑΟΚ ακριβώς στο 20 λεπτό.
7: Προσπερνάει ο Τετέι, 1-2-3, ο Τετέι θα μπει στην περιοχή, στο χορτάρι. Ο Τζίλος θα δώσει πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ουναΐ έτοιμος να εκτελέσει, εκτελεί γκολ. 1-0, Αζεντίν, Ουναΐ για τον Παναθηναϊκό στο 77. Ωραία ενέργεια του Κάγκουα με τον Αντίνο, Ουναΐ. Θα φύγουν στην κόντρα οι πράσινοι για να δούμε τον Ουναΐ, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Ουναΐ κρατάει, σουτάρει, γκολ!
8: Και εδώ η μπάλα στα δίχτυα. Ο Πέρες λοιπόν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και από κοντά με προβολή. Ο Ρικαρδίνιο τη στέλνει στα δίχτυα και ανοίγει το σκορ και κάνει το νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-1 ακριβώς στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Ως το 55 λεπτό ο Ρικαρδίνιο κέρδισε ένα πέναλτι από τον Πολέτο. Το εκτέλεσε ο ίδιος προσδοκής. Από την άλλη πλευρά έστειλε την μπάλα από την πλευρά που έπεσε ο τερματοφύλακας Τσέλιος και με αυτόν τον τρόπο έκανε το 0-2 νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-2. Ο Αντώνης Παπακανέλος ήταν ο παίκτης, ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ για τον Αστέρα Άκτορα απέναντι στη Νίκη Βόλου σε μια προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σούταρε και στείλε την μπάλα στα δίχτυα.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Γυρίζει ο πρόεδρος, βγάζει για τον Σμιτ. 0-1. Μία φορά τη γλίτωσε ο Ολυμπιακός. Δεύτερη δεν θα μπορούσε στο 20 λεπτό. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1.
7: Κόρνερ από τα αριστερά στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα περνά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Γκουντζάλες τελικά στο 43. 1-1. Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν. Η σέντρα για τον Γιάρεμτσουκ. Κεφάλια και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσουκ. Μία επαφή με τον Ουκρανό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 Ολυμπιακός. Κάνει την ανατροπή σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στις καθυστερήσεις.
11: Ακούτε Era Sport.

Έτσι το με τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη ξεκινήσαμε αυτή την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ο Ανδρέας λέει καλησπέρα σας. Ενώ δεν ήταν καλό στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, μπήκε με πάθος στο δεύτερο, βγάζοντας την ποιότητά του και έτσι πήρε το αποτέλεσμα που άξιζε, λέει ο Ανδρέας από την Καλαμάτα.

Ότι εισπράξει τα εισπράξει, ζητάει ο Νικόλας από τον Άλμο. Ποιος το έχει, Παντελής Αμπατζής Λάκης Παπαδόπουλος. Το ψάξει αν το έχει εδώ ο Νικόλας ο Μαυριδόπουλος, θα το βρει. Έλα ρε Παλάγιο, τι είναι αυτά που λες τώρα μου.

Τέσσερις αγάπες έχω, λέει ο Θόδωρος. Τη Τζέννη, τις καφές στρατιωτικές μου σαγιονάρες, το καλό κρασί και τον ΠΑΟΚ. Ο Λύση θα δώσει λύση. Ο Ιβάν να πάρει και την ΚΑΕ, λέει. Όχι να πάρει ο Μιστακίδης την ΠΑΕ, ο Ιβάν να πάρει και την ΠΑΕ, λέει ο Θοδωρός. Γεια σου, Θοδωρέ. Γιάννη, καλησπέρα, καλή βραδιά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη του. Τους χαιρετισμούς μου στον Νικολάκη από τον Άλυμο. Βαγγέλης από Περιλαδή, τη Χαλκιδική. Περιλάδη, Χαλκιδικής.

Σας είπαμε ότι έκανε πράγματα και θάματα ο Μπάμπης Κοστούλας στο παιχνίδι στο Μάντσεστερ απέναντι στην Μάντσεστερ United, έπαιξε η ομάδα του, η Brighton. Αναμέτρηση για τον Καραμπάο Cup, έτσι, όπου η Manchester United προηγήθηκε με 2-0 και γνώρισε την ήττα με 3-2, παιδιά. Αλλά προσέξτε να δείτε, αυτό είναι ένα νέο αρνητικό ρεκόρ για την United, που από τότε που έφυγε ο Sir Alex Ferguson δεν μπορεί να βρει τον δρόμο της. Έγραψε λοιπόν ιστορία, αρνητική ιστορία, γιατί είναι η πρώτη ήττα στο Old Trafford μετά από προβάδισμα 2 γκολ μετά από 50 χρόνια. 50 χρόνια δηλαδή είχε να προηγηθεί με 2 γκολ και να χάσει ένα παιχνίδι στο Old Trafford.

Και έχουμε και τα ζευγάρια της επόμενης φάσης για το Carabao Cup. Fleetwood Town Arsenal, Manchester City Norwich Brighton, Everton Newcastle, Sunderland Brentford, Bradford Peterborough, Fulham Crystal Palace και Bournemouth Aston Villa. Αλλά ξεχωρίζει το μεγάλο παιχνίδι Liverpool Chelsea στο Anfield. Είναι ο τέταρτος γύρος του Carabao Cup αυτός.

και ο Χρυστάρας από τον Εύος μου δίνει το παρόν. Για σου Χρήστο, καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ ναι μεν κέρδισε αλλά ήταν κακός. Μπαρτσελόνα 7-2 αντί για 12-1. Έχουν χαθεί λέει μάλια. Σιγά το Καραμπάο, αστείο διοργάνωση. Εντάξει, τίτλος είναι και αυτός ρε Χρήστο. Ο Νίκος 13, όπως υπογράφει ο φίλος μας Γιάννη, καλή εκπομπή λέει, καλησπέρα. Το ξαναείπαμε τις προάλλες, όταν έχεις κατοχή μπάλας πάνω από 60% και πατάει συνέχεια περιοχή, θα πάρει και πέναλτι, όπως τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια όταν έπαιζε μπάλα. Απαντάει στον φίλο τον Γιάννη τον Λαζάρο που έστειλε, πάλι κέρδισε ο Παναθηναϊκός με πέναλτι.

Λοιπόν, 1 και 12 λεπτά η ώρα, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Το βρήκε που ζήτησε ο Νικόλας από τον Άλυμο. Ο συνονόματός του, ο Νίκος, ο Μαυριδόπουλος. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε και ερχόμαστε και πάλι εδώ.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να και ο φίλος μας ο Βασίλης ΠΑΟΚ από τα Γιάννενα πως υπογράφει την αγάπη μου σε εσάς κύριε Γιάννη, στον Παύλο Καλαμάτα, στον Χρήστο από τον Εύωσμο. Καλή εκπομπή, γεια σου ρε Βασίλη.

Να και ο Αναστάσης. Καλησπέρα, μόλις φύγαμε από το Καραϊσκάκι και επιστρέφουμε στο ωραίο Ξυλόκαστρο. Πάντα με παρέα την Ελλασπόρ. Ωραία ρεπορτάζ και αναλύσεις. Γεια σου, ρε Αναστάση. Ο Νίκος, Πανάθα μια ζωή και οι Σέρες είναι πράσινες Παναθηναϊκέ. Η ομάδα σήμερα δεν είναι καλή για να... δεν ήταν καλή για να λέμε και την αλήθεια. Πάμε για το διπλό την Κυριακή και το Μάιο. Πρωταθλητές, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Απίστευτο πάθος όλοι παίχτες. Ο Ηλίας, καλό βράδυ από το Ηράκλειο. Εγώ περίμενα να βάλει ο Ολυμπιακός 6-7 γκολ, αλλά δεν πειράζει, καλό είναι και το 2-1. Στο πρώτο ημίχρονο έπαιζαν λες και παίζανε τάβλη. Στο δεύτερο ημίχρονο πετούσαν σαν τη Φόρμουλα 1. Για τον Όφι αύριο το έχω γράψει χθες ότι το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι το Χ. Εύχομαι πάντως να έλθει άσος, δηλαδή να κερδίσει τη Χόβενχάιμ.

Ο Νίκος στέλνει και αυτός τους δικούς του χαιρετισμούς στον Βαγγέλη από τη Χαλκιδική, που έστειλε λίγο νωρίτερα τα χαιρετισματά του στον Νικόλα.

να δούμε αν έχουμε κάτι σε εξέλιξη στο ποδόσφαιρο αυτή την ώρα, κυρίως από την Λατινική Αμερική. Ναι, στην Αργεντινή έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση, την πετιέται Ριβαντάβια Ατλέτικο του Κουμάνι στο 0-0 στο 19ο λεπτό.

Μεγάλο διπλό έκανε και η Μπενφίκα, έτσι, στο Μιλάνο, όπου επικράτησε τη Μίλαν με 2-0. Δεν σκόραρε ο Παυλίδης, το κρατάμε αυτό.

Εμείς φυσικά κρατάμε την πολύ μεγάλη νίκη με ανατροπή του Ολυμπιακού, και το λέω πολύ μεγάλη γιατί έτσι όπως παρουσιάστηκε στο πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως παρουσιάστηκαν οι Ερυθρόλευκοι και κυρίως μέχρι να ισοφαρίσουν, δεν σου έβγαζαν την εικόνα ομάδας που έχει μπει για να κερδίσει το παιχνίδι. Ήρθε η ισοφάριση στο 42 σε ένα σημείο νομίζω που έχει να κάνει κυρίως με την ψυχολογία της ομάδας που το πετυχαίνει και ισοφαρίζει, προηγείται λίγο πριν πάμε δηλαδή στο ημίχρονο, και στο δεύτερο 45 λεπτό βγήκε ένας τελείως διαφορετικός Ολυμπιακός. Ήταν ένα παιχνίδι μονότερμα και κατάφερε να πάρει και την νίκη με το γκολ του Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός με κεφαλιά στο 85 έδωσε τους τρεις βαθμούς και αυτό το ξεκίνημα με το δεξί στην League Phase του Europa League για τους Ερυθρόλευκους.

Ζώης ο Φούρναρης από την Άρτα λέει: φίλε Γιάννη Όφη, αύριο θα γράψει ιστορία. Το 770 στον Άσο θα το τιμήσουμε λόγω Κόντι. Ξέρει από Ευρώπη πώς να παίξει, λέει. Μακάρι να ξεκινήσει, να κερδίσει και ο Όφη. Ο Παναγιώτης, είστε η καλύτερη παρέα κάθε βράδυ που κλείνω μαγαζί. Είστε σοβαροί, έχετε πολύ καλό ρεπορτάζ και χαίρομαι να σας έχω κάθε βράδυ στην παρέα μου. Παναγιώτης από Αμφίκλεια που ζει στη Σαντορίνη. Παραδυναϊκός, γεια σου Παναγιώτη μου.

Και φυσικά, φυσικά αυτή η νίκη του Ολυμπιακού ήταν πολύτιμη και για την Ελλάδα, που είναι ακόμα πιο κοντά στην 10η θέση και στην Τσεχία. Η Ελλάδα είναι στη 12η θέση με 44.612 βαθμούς. Συνεχίζει με 4 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 11η Πολωνία. Πλέον η Πολωνία είναι σε απόσταση αναπνοής του 45.125 βαθμούς. Οι Πολωνοί που συνεχίζουν με 2 ομάδες, και όπως καταλαβαίνετε αυτή είναι και το Ολυμπιακό απέναντι στην Αγγελόνια, που είναι πολωνική ομάδα, έδωσε ένα ακόμα boost στη χώρα μας και σε αυτή την ειδική βαθμολογία της UEFA. 10η Τσεχία με 45.125 βαθμούς, και οι Τσέχοι όπως και εμείς συνεχίζουν με 4 ομάδες

Τι σημαίνει αυτή η δεύτερη θέση για την χώρα μας και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 28-29, έτσι, όχι για την επόμενη σεζόν. Ο πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στην League Phase του Champions League. Ο κυπελούχος θα αγωνιστεί στα play-offs του Europa League. Ο δεύτερος στο πρωτάθλημα μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ο τρίτος στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Είπαμε, αύριο είναι η μεγάλη μέρα για τον Όφη. Στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο, που αναμένεται να είναι κατάμεστο, υποδέχεται την γερμανική Hoffenheim στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας του στην League Phase του Europa League.

Κόφη που έτσι κι αλλιώς εντυπωσιάζει, κατέκτησε τον Μάιο το κύπελο Ελλάδας, τον τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, κατέκτησε το Super Cup τον Αύγουστο απέναντι στην ΑΕΚ. Πάει πολύ καλά και στο πρωτάθλημα και φαίνεται ότι ο Χρήστος Κόντης έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά και φυσικά είναι η ομάδα, νομίζω πρέπει, σε ό,τι έχει να κάνει με την βασική ενδεκάδα, πρέπει να είναι η ομάδα που έχει τους περισσότερους Έλληνες, έτσι, ενδεκαδάτους πάντα λέω.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ με δυσκολία κατάφερε να επικρατήσει με ένα 0 στο Περιστέρι του Ατρομήτου. Ο Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ να κάνει πράγματα και θάματα και να βγάζει μια απίστευτη ποιότητα, επικράτησε με 2-0. Σκόραρε το πρώτο γκολ από το σημείο του πέναλτι, αλλά το δεύτερο είναι πραγματικά γκολάρα.

άλλα παιχνίδια, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 3-0 στο Βόλο στη Νέα Ιωνία της νίκης. Άρης Μαρκού 1-0. Σήμερα θα παίξουν 4:30 η Καλαμάτα με την ΑΕΛ. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό.

0: Θα πάμε σε λίγο στη διακοπή μας, τη 1:30 ακριβώς, να ακούσουμε διαφημιστικά και ένα τραγουδά και στη συνέχεια θα γυρίσουμε να δούμε τις δηλώσεις που έχουν κάνει οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και ο προπονητής για αυτήν την νίκη απέναντι στην Γιαγκελόνια. Μια νίκη που έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως ήρθε και ανατροπή, προσφέρει ηρεμία στους ερυθρόλευκους, γιατί από το Σάββατο που μας πέρασε και την ήττα από τον Όφη στο Καραϊσκάκι είχαμε αρκετή μουρμούρα και αρκετή γκρίνια, έτσι, και διχόνοια ανάμεσα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτή η νίκη λοιπόν προσφέρει, εκτός από τους 3 βαθμούς στην βαθμολογία της League Phase του Europa, και ηρεμία στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που την Κυριακή θα πάει στην Λιβαδιά να αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό. Στη συνέχεια ο Αλγκουαθίλ θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει όσο περισσότερο μπορεί με τους παίκτες του, να τους περάσει την οτροπία, τα νέα συστήματα, γιατί δεν είναι και εύκολο. Ο Ολυμπιακός τώρα άλλαξε προπονητή, έρχεται ένας νέος κουτς με κάποιες νέες ιδέες. Αυτές πρέπει να τις περάσει και στους ποδοσφαιριστές του, έτσι. Λοιπόν, πάμε διακοπή, πάμε να ακούσουμε και τα γκολ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Γιαγκελόνια, σε περιγραφή του Μπάμπη Παπάζογλου και του Γιάννη Ράνιου. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίζει ο πρόεδρος, βγάζει για τον Σμιτ. 0-1. Μία φορά την γλίτωσε ο Ολυμπιακός. Δεύτερη δεν θα μπορούσε. Στο 20 λεπτό Ολυμπιακός για Γιαγκελόνια 0-1.
3: Κόρνερ από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά.
2: Δεύτερη δεν θα μπορούσε. Στο

Συνεχίζουμε 1:34 λεπτά η ώρα. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος παραμένει πάντα στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ακούτε, Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ.

Καλησπέρα φίλε Γιάννη και καλή εκπομπή. Μόνος απόψε αυτό θα ήθελα να ακούσω από τον συγχωριανό μου Στέλιο Ρόκο από Καλλιόπη Λίμνος, Μαράγδια και Ρουμπίνια, μεγάλη επιτυχία. Όλα δικά του λέει από το 1994 αυτό. Και πόσες άλλες επιτυχίες ως και σήμερα. Καλή συνέχεια εκπομπής. Χαιρετισμού σε όλους τους ερασπορείτες φίλους μας. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Γεια σου Γιώργο μου. Καλησπέρα και στην όμορφη Κέρκυρα. Θα το βάλει λέει ο Μαυριδόπουλος Τζόρτζ, αλλά του χρόνου το καλοκαίρι που θα έρθει στην Κέρκυρα θέλει ένα μαντολάτο να τον κεράσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις που έκαναν οι παίχτες του Ολυμπιακού αλλά και ο προπονητής των Ερυθρόλευκων.

Να δούμε πρώτα απ' όλα το διαδικτυακό μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος έγραψε στο προφίλ του, έτσι, στα social, εξαιρετική δουλειά από όλη την ομάδα στην πρώτη νίκη στο Europa League. Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να μεγαλώνουμε μαζί. Αυτό έγραψε ο Βάσκος στην ανάρτησή του. Είναι ανάρτηση πριν από λίγη ώρα. Ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων, ο Παναγιώτης Ρέτσος, τόνισε ότι η νίκη με ανατροπή ήταν κάτι έξτρα, γιατί είχαμε να το κάνουμε πάρα πολύ καιρό.

Λοιπόν, 1 και 38 λεπτά η ώρα, πάμε να ακούσουμε. Το έχουμε βρει το Σμαράγδια και Ρουμπίνια. Πάμε να ακούσουμε Σμαράγδια και Ρουμπίνια, Στέλιο Ρόκο, και επιστρέφουμε εδώ.

Ωραία, στα απαντάει ρε Νίκο κατευθείαν ο φίλος μας ο Γιώργος. Μόνο λέει Μαντολάτο, ελάτε εσείς και πολλά περισσότερα θα απολαύσετε από εξαιρετικά κερκυραϊκά προϊόντα. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Χαιρετισμούς και στο φίλο μας Νίκο Μαυριδόπουλο. Καληνύχτα. Γεια σου, Τζόρτζ.

Καλημέρα φίλε Γιάννη, ποια ομάδα ήταν αυτή που παίζανε τα παιδιά του Θρήνου, πώς τα καταφέρανε, πότε βγήκαν από τη μία, από την Αφταλένη λέει, με Αφταλένη. Μόνο Πανάθαλε υπάρχει, πρέπει να το πάρουν χαμπάρι. Θα τα πούμε, λέει ο Γιάννης, για σου ρε Νίκο, Γιάννη από την Αυστράλια τη μακρινή.

Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τη δήλωσε και ο σκόρερ της ισοφάρισης του Ολυμπιακού, ο Αρμάντο Γκονζάλες. Είμαι πολύ ευτυχισμένος για τον ντεμπούτο μου στην Ευρώπη, που παίρνω μέρες στις μεγάλες διοργανώσεις, και πάρα πολύ χαρούμενος για το πρώτο γκολ. Αυτό που σκέφτομαι είναι να δουλεύω πάρα πολύ, και το γκολ είναι αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του νέου προπονητή. Δουλεύουμε πολύ και με τις προπονήσεις και την εξοικείωση θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε, είπε ο Γκονζάλες.

Από την άλλη μεριά, ο προπονητής της πολωνικής ομάδας, της Γιαγκελόνια, ο Άντριαν Σχέμνινετς, δήλωσε, έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη, αλλά και στον κόσμο που με στήριξε, λέει, ξέρουν εκείνοι. Κρίμα που δεν πήραμε ένα βαθμό, ξέρουν ότι δεν θα είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός μας πίεσε πολύ, ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός μας πίεσε πολύ στην αρχή του αγώνα, αλλά όταν βρήκαμε χρόνο, κάναμε το δοκάρι και τον γκολ από εκεί και μετά. Ο Ολυμπιακός έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του και δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ που δεν έπρεπε να το δεχτούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έβγαλε πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του και έπαιξε στο δικό του τέμπο. Μας πίεσε πάρα πολύ. Κατάφερε να σκοράρει και το δεύτερο γκολ. Πιστεύω και αυτό εύκολο γκολ, το οποίο δεν έπρεπε να δεχτούμε. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ ποιοτική ομάδα. Έβγαλε πολύ μεγάλη πίεση και ένταση και στο τέλος δίκαια κέρδισε. Αν και έπρεπε, πιστεύω, να έχουμε παλέψει περισσότερο για να πάρουμε έστω έναν βαθμό.

Να σας πούμε ότι το παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο για την έκτη αγωνιστική της La Liga θα γινόταν την Τετάρτη, έτσι, χθες ουσιαστικά, ανάμεσα στην Λεβάντε και την Αθλετικό Μπιλμπάο. Αναβλήθηκε λόγω σφοδρής καταιγίδας στην περιοχή της Βαλένθια. Έτσι η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει νέα ημερομηνία. Το γήπεδο πραγματικά είχε μετατραπεί σε ποτάμι. Δεν μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο και έτσι αναβλήθηκε η αναμέτρηση.

2 παρά 9 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Έρα Σπόρα, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Είπαμε τι περιμένουμε τώρα σήμερα Πέμπτη. Περιμένουμε το παιχνίδι του Όφη με την Hoffenheim στις 8 παρατέταρτο, ιστορική αναμέτρηση, πρώτο μάτς στη Celtic Face Europa League για τους κριτικούς.

Έχουμε και κύπελο Ελλάδας βέβαια. Δύο αναμετρήσεις. Η Καλαμάτα με την ΑΕΛ, η ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Και σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε μπει σε φουλ αγωνιστική δράση σε όλα τα αθλήματα. Αρχές Οκτώβρη θα αρχίσουν και τα βόλεϊ, οπότε θα μπούμε σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς.

Α, είδηση που έρχεται επί του πιεστήριου. Εξαντλήθηκαν και τα 6.000 εισιτήρια που είχε στη διάθεση της ΙΑΕΚ για την αναμέτρηση της 14 Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge.

Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η ΑΕΚ πριν από λίγο, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της leg phase του Champions League. Η ΑΕΚ που θα πάει να ψάξει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ έτσι μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Και να κλείσω να αφιερώσω ένα τραγούδι στη μάνα μου που γιορτάζει έτσι, και Σοφία και σε όλες τις Σοφίες που γιορτάζουν χρόνια πολλά και στην αληψιά μου. Έτσι μην την ξεχάσω κι αυτή. Να περνάτε καλά, να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη βραδινή εκπομπή την Κυριακή λίγο μετά τις 12 με τον Δημήτρη Μαλισιώβα, και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Να είστε καλά!

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία για την αλλαγή συγκεκριμένων διατάξεων του συντάγματος, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ως αποτέλεσμα, για την έγκριση των προτινόμενων αλλαγών θα απαιτηθεί πλειοψηφία 180 βουλευτών στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Η εξέλιξη προκάλεσε νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε την στάση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, αναφερόμενος στις εξαγγελίες της ΔΕΘ και στα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Υπογράμμισε παράλληλα ότι τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και παράλληλα τη σημασία που έχουν αυτή την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Σύμφωνα με το σκεπτικό, με πράξεις και παραλήψεις φέρεται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η διαχείριση των διαδοχικών συναγερμών του μηχανήματος και η καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν προλάβει να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Ειδικότερα, η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν αλλάζει η βασική ταρίφα των ταξί τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, ενώ παραμένει αμετάβλητη και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ντρόουν με εκρηκτικά έπληξε απόψε στρατόπεδο Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βόρειο-δυτικά του Ιράκ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο Λευκοσικός χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της ΦΕΔ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Η απόφαση λήφθη παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, με το μέτρο να κοστίζει στα ήδη επιβαρημένα κρατικά ταμεία περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση λαμβάνεται εν ώψη και των εθνικών εκλογών, ενώ ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πιέσεις από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται για σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με λαϊκά μονοπάτια και τον Γιάννη Ευθυμίου στο μικρόφωνο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ερτ News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 17 του Σεπτέμβρη. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Σήμερα συνεπικουρούμενος και από το στρατηγό. Λοιπόν, άμα Παναγιώτης αρέσει τόσο πολύ το σήμα από το Express, μετά την ουρά μόλις τελειώσει τώρα, βάλ το, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν έχω τέτοιες αγγείλω. Αν σου αρέσουν τα τρενάκια. Δεν μου λες τα βρολιά. Επίτηδες με γαργαλάς. Λοιπόν, είναι αυτό που λέει, η ζωή πάει τρένο. Μέχρι εκεί. Δεν έχω δικαίωμα για παραπέρα. Λοιπόν, 2-10-60-09-604-405 Παναγιώτης Σταυρούλιας, όπως καταλάβατε στα πλήχτρα. Ξεκινήσαμε. Εσύ τι μου είπες, θες να διαβάσεις μηνύματα, ναι?
1: Ναι, γιατί τους αδίκησα λιγάκι στο Viber. Μου στείλει ο Νίκος ο Μαρδένης, λέει: οι πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και η ηρεμία του λόγου σας είναι η καλύτερη συντροφιά αυτές τις ώρες. Χαιρετισμούς από τις Πετριές της Εύβοιας.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα άλλο μήνυμα το οποίο θα το διαβάσω.
0: Okay.
1: Είναι από τον Παναγιώτη.
0: Μήνυμα είναι σε Ντόνι.
1: Είναι λίγο μεγάλο, αλλά θα το διαβάσω όμως, γιατί έχει μια σημασία. Στην εισαγωγή σας λέει που κάνατε. Εννοεί στην εισαγωγή στο νυχτερινό Express. Νωρίτερα, στις 12 και 10 μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, κάνατε μια ανασκόπηση σε ορτάζοντες και σημαντικές στιγμές, μία εκ των οποίων και η δολοφονία του Παύλου Φίσα από μέλος της Χρυσής Αυγής. Εγώ αυτό που μου προκαλεί ερωτήματα είναι με ποιο κριτήριο καθιερώθηκε να μνημονεύεται η μέρα θανάτου του Φίσα, ενώ έχει αγνοηθεί παντελώς η δολοφονία των Φουντούλη και Καπελώνη έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη 1 Νοεμβρίου του 2013, δύο μήνες μετά τη δολοφονία Φίσα. Από ό,τι θυμάμαι, τη δολοφονία είχε αναλάβει μαχόμενη Λαϊκή Επαναστατική Αριστερά. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι υποστηριχτής καμιάς περίπτωση από τις δύο, αλλά δολοφονήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις. Το σχόλιο μου δεν απευθύνεται σε εσάς, απλώς έχω αυτή την εύλογη απορία. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Μου κρατάτε παρέα στη βραδινή φύλαξη. Όταν θα έρθει η 1η Νοεμβρίου του 2013, φίλε μου, θα κάνω και εκεί, θα κάνω αναφορά και σε αυτή τη διπλή δολοφονία. Πολύ απλό. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα.
0: Και να παραμείνει στη φύλαξη που είναι και το να ασχολείται με τα τραγουδάκια, να περνάει η ώρα, να βγαίνει το μεροκάματο και τα υπόλοιπα. Άστα.
1: Τι έγινε, πώς είσαι?
0: Επί των επάλξεων, όπως πάντα. Τι να κάνουμε.
1: Μαχητικός.
0: Πάντως, θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά αναβιώνεις το σαν σήμερα. Κακός που δεν βάζεις τη μουσική του.
1: Δεν έχω καταφέρει να βρω μια άκρη αν υπάρχουν δικαιώματα και αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω τη μουσική.
0: Ποιος την έχει γράψει?
1: Την έχει γράψει ο Ευαγγελινός, ο Δημήτρης Ευαγγελινός.
0: Ωραία. Μαζί με τα υπόλοιπα τραγούδια και
1: πρέπει
0: αυτό.
1: Πρέπει να βρω τον ίδιο για να τον ρωτήσω αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Γιατί η μουσική αυτή είχε γραφτεί για ένα συγκεκριμένο project. Τώρα.
0: Μα το project θα προφανώς. Εγώ τι θα έκανα, θα χρησιμοποιούσα μια ρουμπρίκα μέσα στην εκπομπή, δηλαδή ένα δεκάλεπτο ή τι ξέρω εγώ, τέλος πάντων όσο σου παίρνει, να αναβιώνω ραδιοφωνικά το χάρισμα το έχεις, να οπτικοποιείς τις λέξεις μιλώντας, τον άκουσες τύπο άλλος, με το θέμα του ήρεμου λόγου και τα λοιπά, και χαρακτηριστικού λόγου. Δεν είναι, τώρα δεν σου πλέκω το εγκόμιο. Όπως ακούμε Ζαμπέτα και ξέρεις ότι παίζει ο δάσκαλος, ή όπως ακούμε Νικολόπουλο και ξέρεις ότι παίζει ο Χριστός. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο, όταν ακούμε λαχανά να μιλάει, το μυαλό πάει εκεί τόσα χρόνια. Πόσα, 20, πόσα ήταν?
1: 17.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε, τέλος πάντων, άποψή μου αυτό δεν είναι.
1: Εντάξει, θα το δω. Πάντως θέλω και εγώ να τη χρησιμοποιήσω, γιατί είναι νοσταλγική και.
0: Τώρα να μιλήσω και λίγο λαϊκά, μην δεν αφήνεις τα ψόφια, αφού στο τηλέφωνο όταν σε παίρνουν μουσική, το ringtone που χτυπάει είναι το από το σαν σήμερα. Τι συζητάμε τώρα, μην με κοροϊδεύεις.
1: Όχι, δεν σε κοροϊδεύω, αλλά άλλο το τηλέφωνο είναι προσωπικό τελείως, δεν άλλο όμως να
0: πιένει. Κοίταξε, απευθύνεται σε κόσμο του ιδίου μαγαζιού και με τον ίδιο άνθρωπο που σπικάριζε. Οπότε δεν είναι εκτός θέματος και στο κομμάτι, γι' αυτό λέω ρουμπρικά, στο κομμάτι του θέματος αυτού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι.
1: Για βάλε, για βάλε.
0: Πιάσαμε την μπάρλα. Να θυμηθείς πάλι, Τόλης. Μ' ανάστησες καρδιά μου.
1: Δώσε πόνο.
0: Ανατρίχιαζε και πριν. Όντως ανατρίχιαζε.

0: Ποιος θα μου το έλεγε ότι μετά από τόσα χρόνια θα καθόμουν στην πλανή καρέκλα και θα έκανα εκπομπή με τον Λαγανά. Όταν έψαχνα, όταν έπεφτα πάνω στη, ειδικά τα πρωινά που έπεφτα πάνω στη, στο Σαν Σήμερα, το κυνηγούσα σαν μπαλαβός να το ακούσω. Δηλαδή γύριζα από τη δουλειά, από τον Αντένα ξέρω εγώ, και καθόμουν επί τούτου για να δω, το, να δω την εκπομπή.
1: Και ξέρεις ποιο ήταν το παράπονο μου, Γιάννη? Ότι δεν είχε στάνταρ ώρα ποτέ. Απλώς έκανε γεμίσματα. Όπου υπήρχε κενό στο, στο πρόγραμμα, δηλαδή έκλεινε νωρίτερα μια εκπομπή, τελείωνε ένα γεγονός νωρίτερα ή ξέρω εγώ, έπαιζε κάτι έκτακτο και τους ανέτρεπε το
0: προγραμματισμό.
1: Το προγραμματισμό, γιατί έβγαινε ας πούμε ένας πρωθυπουργός και εκεί που είχαν προγραμματίσει να παίξουν μια κονσέρβα ξαφνικά βρισκόταν με μισή ώρα κενό. Ρίχνανε ένα Σαν Σήμερα για να γεμίσουν το χρόνο.
0: Κάποιοι άλλοι σε άλλα κανάλια χρησιμοποιούν εκπομπές άλλες, ταξιδιωτικές, ναι, ας πούμε, ναι, και τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε.
1: Αλλά το να θέλει κάποιος να δει, όπως λες εσύ, αν ήξερες ότι κάθε μέρα θα είναι το Σαν Σήμερα, ας πούμε, στις 11 η ώρα το βράδυ, θα φρόντιζες να το δεις, συνήθως, αν σ' άρεσε.
0: Συνήθως τα πρωινά το.
1: Ή το πρωί, πολύ, στις 6 η ώρα το πρωί.
0: Πολύ
1: έστω
0: πρωί.
1: Και έτσι. Θα φρόντιζες να το δεις. Αλλά άμα δεν ξέρεις που είναι, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις τη συχνότητα της Ερτένα τότε που μεταδίδονταν συνέχεια.
0: Είδες η δύναμη του μέσου, πως το καταξίωσε και ο τρόπος και η παρουσίαση, παίζουν όλα, δηλαδή δούλευε η ομάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν,
0: πως το λένε, αρμπάιτ
1: τελείως και αναγνωρίσιμο. Όπως το τραγούδι αυτό που έπαιξες τώρα, ας πούμε, καταλαβαίνει ο άλλος αμέσως ότι είναι, ποιος το έχει γράψει. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι είναι Πλέσσας, καταλαβαίνει ότι είναι Παπαδόπουλος, όταν λέει «ανθισμένη για σεμιά και ανασεμιά», ήταν μάστορας να βρίσκει λέξεις ο Παπαδόπουλος τέτοιες.
0: Αλλά και ο Μίμης μιλούσε με τέτοια γλώσσα.
1: Ναι.
0: Τον άκουγες και έλεγε «ο πανδαμάτορας χρόνος». Δηλαδή, χρησιμοποιούσε λέξεις. Όχι συνηθισμένες, αλλά ωραίες όμως. Έχω κάνει 2 ή 3 συνεντεύξεις στον Πλέσσα. Η πρώτη ήταν στην Πλάκα, στο σπίτι του.
1: Εγώ πήγα στην τελευταία συναυλία που έδωσε. Λίγο.
0: Ο Μίμης ήταν και στον Αντένα.
1: Στο Παλάς.
0: Ήταν και στον Αντένα χρόνια ο Μίμης. Και η Λουκίλα επίσης έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο του Αντένα.
1: Πριν από τον Αντένα ήταν στην ΕΡΤ στο μουσικό καφενείο.
0: Ναι, ναι, το, καλά αυτό άφησε εποχή.
1: Βέβαια.
0: Αυτό μαζί με το Φέρι ήταν, ποιον ήταν?
1: Με το Φέρι και το Τζιβιλίκα.
0: Το Τζιβιλίκα, ναι. Αυτό άφησε εποχή. Στην κυριολεξία όμως.
1: Υπάρχει και, αυτό.
0: Ξέρω.
1: Έπαιζε κατά καιρούς η ΕΡΤ 2 πριν γίνει κανάλι σπορ, το έπαιζε. Υπάρχει στο αρχείο.
0: Έχω πέσει σε πολλά απάνω. Mm-hmm. Τι με το Στράτο να είναι μαζί με τον Άγγελο και να τραγουδάνε. Και...
1: Ναι, γιατί όλοι αυτοί πήγαιναν, ήθελαν να πάνε στον Πλέσσα. Τους καλούς ο Πλέσσας δεν διανοούνταν να μην πάνε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πώς δεν θα πας σε καλή ο Πλέσσας.
0: Ακριβώς. Ήταν παράσημο για αυτούς.
1: Σωστά.
0: Όχι τίποτα περισσότερο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω εδώ 2 αφιερώσεις. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο. Σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Ιρακές, λέει, απόψε για τη ραδιοπαρέα, για σένα και για τον Άλεξ. Καλή εκπομπή. Το Μπαντριώτη μου, λέει φίλη μας η Μάχη, μας ακούει στο νησί. Λοιπόν, αυτή τι κάνει? Αυτή είμαι εδώ για Παρασκευή, το χειμώνα.
1: Εγώ τη διάβασα Μάξι νωρίτερα.
0: Μάχη.
1: Ανδρομάχη δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Να διορθώσω τότε.
0: Λοιπόν, και το,
1: συγγνώμη, Μάχη.
0: Όλο το χειμώνα είναι εδώ και μόλις αρχίζει και καλοκαιριάζει, αμολάει για την Τίνο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Γιατί
1: εσύ, άμα είχες τη δυνατότητα, δεν θα πήγαινες?
0: Με κάθε άλλο, σιγά. Κοίταξε,
1: αλλά απλώς εμείς δουλεύουμε.
0: Έχει τις παρέες της και τα λοιπά.
1: Φέτος πήρα 8 ολόκληρες μέρες άδεια το καλοκαίρι και πανηγυρίζω.
0: Ολόκληρες.
1: Ναι, 8 ολόκληρες. Πέρυσι είχα πάρει 4.
0: Τώρα να βλογήσω τα γένια μου. Όχι, τα γένια μας. Εσύ είσαι ταγμένος στρατιώτης στο, στο επάγγελμα.
1: Αλλά είμαι μόνο στρατιώτη. Δεν γίνομαι ούτε ανθυπολοχαγό, ούτε λοχαγό. Ούτε. Όπα. Παραπάνω.
0: Μήπως αυτό είναι και λίγο τύχη που δεν γίνεσαι. Δηλαδή εννοώ καλά είσαι εκεί που είσαι.
1: Α, το τύχη εννοείς με ύψιλον και ήττα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν τύχη με όμικρον γιώτα, όμικρον γιώτα.
0: Δηλαδή ντουβάρι.
1: Ντουβάρι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έλα, βάλε.
0: Λοιπόν.
1: Δώσε.
0: Αφού είπες για πλέσα, είχα να βάλω το Τερζέ, το φθινοπόριασε, αλλά θα βάλω ένα άλλο πρώτα. Μάλλον δύο-τρία τα οποία πάμε, τα λεγόμενα πλεσόπουλα που έλεγε ο Μίμης συγχωρεμένος.
1: Θα κάτσω να ακούσω μέχρι βάνω, να ξέρεις.
0: Α, πουλάκι μου. Εντάξει, το πρωί δεν έρχεσαι για τις 8.
1: Σταμάτησε. Όχι, αλλά
0: τι.
1: Να μην κάνω και καμιά δουλειά το πρωί, να προλάβω.
2: Τώρα που ήμασταν αγκαλιά.
0: Έφαγες κορμό, σοκολάτα.
1: Πω, πω, πω, θέλει.

0: Παναγιώτη, άργησα να τη γνωρίσω. Την γνώρισα σε ένα στούντιο στη Γλυφάδα. Με είχε πάρει στο Καλτσουνάκι τηλέφωνο ο Χρήστος και μου λέει, κατέβα, μου λέει, σου έχω μια ωραία έκπληξη να γνωρίσεις μια φίλη. Και εκεί γνώρισα την Κουμιώτη, πολύ αργότερα, ας πούμε.
1: Μαγκάκι, έτσι.
0: Βέβαια. Βεβαίως. Κοίταξε, όλες αυτές. Γιατί, τι να πρωτοπιάσω, την Μοσχολείο, ας πούμε, η οποία πήγε μέσα στο λεωφορείο και λέει του Ζαμπέτα, δάσκαλε, ξέρεις, τραγουδάω, μπορώ να έρθω να μ' ακούσεις. Και το ίδιο βράδυ την έβγαλε στο μαγαζί. Δεν την.
1: Δεν χρειαζόταν και πολύ. Και ήταν και πιτσιρίκα αυτή τότε.
0: Βεβαίως. Ποιο άλλες πιτσιρίκες ήταν.
1: 18-19 χρονών δεν και, ήταν. Και, ίσως και μικρότερα.
0: Και η Δούκισσα και η Πολυπάνου και η.
1: Η ίδια γενιά είναι αυτές. Εκεί γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 30. Εκεί στο 38-39, εκεί γύρω γεννήθηκαν. Η Βάνου. Κύριε Ευθυμίου, καλημέρα και σε εσάς, λέει εδώ ο φίλος μας.
0: Διάβασε το, γιατί δεν βλέπω.
1: Παναγιώτη, δεν βλέπεις εδώ κάτω. Εξαιρετική η σημερινή βραδιά. Άκουσα τα πολύ ωραία τραγούδια που είχε επιλέξει ο κύριος Λαχανάς και συνεχίζετε τώρα εξαιρετικά κι εσείς. Παρεπιπτόντως, κι εγώ όταν άκουγα τη μουσική του σαν σήμερα, καθόμουν να ακούσω αυτά που μας έλεγε ο κύριος Λαχανάς με τη χαρακτηριστική φωνή του. Αφιερώνω το επόμενο τραγουδάκι σε εσάς τους δυο. Καλημέρα σας και πάλι.
0: Μάλιστα, είδες.
1: Ναι. Μετά από τόσα χρόνια, πραγματικά με συγκινεί να ακούω ανθρώπους. Σταμάτησε το σαν σήμερα το 19, έτσι.
0: Όταν περνάει.
1: Πέρασαν 7 χρόνια.
0: Όταν ένα πράγμα έχει ψυχή και περνάει στον κόσμο, δεν πά να το κρύψει. Το κρύψει, εντάξει, δεν είναι κρυφτική. Δεν πά να βγει εκτός προγράμματος, δεν πά να γίνει οτιδήποτε. Ο κόσμος θυμάται. Λοιπόν, επειδή είπες για Βάνου, θα σου βάλω ένα κομμάτι στο οποίο στην εισαγωγή, όπως συνηθίζω, μαζεύω μερικές ατάκες από τις συνεντεύξεις τους και παίζουν, όπως του Τόλι, ας πούμε, και τα λοιπά. Η Βάνο έμενε Νέα Σμύρνη.
1: Έχεις Τζενούλα, ατάκα Τζενούλα.
0: Θα τα ακούσεις τώρα. Λοιπόν, έμενε Νέα Σμύρνη. Εν τω μεταξύ έχω πάει, έχει αργήσει να έρθει, έψαχνε να βρει ηλεκτρολόγο. Τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Της είχε χαλάσει λοιπόν το τηλέφωνο. Και η γυναίκα, όλο αυτό, τι να κάνω και αυτά. Της λέω, για δείξε μου τι έχεις. Το μεταξύ, το έχω ξαναπεί ότι η άλλη μου δουλειά είναι ηλεκτρολόγος, εγκαταστάτης, αδιούχος, το οποίο βέβαια το σταμάτησε το 1994 φεύγοντας από τη Λαμία. Η τελευταία δουλειά που έκανα ήταν τον Κούτης. Και κάθομαι, κοιτάω, ας πούμε, και ήταν χαλασμένο το φύς, δηλαδή δεν πάταγε το φύς, τώρα τρίχες. Εντάξει, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει, ζορίζεται. Παναγιώτη, έχεις τίποτα το και στην κοιμησή? Όχι. Λοιπόν, πάω να σου βάλω Τζένι και μετά θα βάλω το άγαλμα με τον Πουλόπουλο. Λοιπόν, μια και πιάσαμε αυτή τη... όχι γενιά, αυτό το κομμάτι... το τραγουδιστικό του χρυσού κινηματογράφου του
1: ελληνικού. Ξέρεις ότι η Λίτσα Διαμάντη και η Τζένι Βάνο είναι μεγάλες μου αδυναμίες.
0: Πέρα καλά. Κοίταξε, εγώ θα προσθέσω και τη Βίκη. Δηλαδή, η μία ήταν δωρική.
1: Με μικρή διαφορά. Για μένα, για μένα. Ναι. Όχι ότι δεν είναι τεράστια κι αυτή.
0: Η Τζένι την πίεζε ο Πλέστας να ανεβαίνει ψηλά.
1: Ψηλά, γι' αυτό, συνέχεια.
0: Γι' αυτό
1: και
0: το...
1: έχασε τη φωνή της τότε.
0: Άστο, ακριβώς.
1: Την έχασε νέα.
0: Ξέρω. Άμα θα δεις την εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου, το που έχει τον Τερζή μαζί με τον Ζηστούδη ζωντανά και τραγουδάει του Χατζηδάκη το τραγούδι, η Βάνο κλαίει, είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Κλαίει...
1: Την έχω δει την εκπομπή.
0: Ακριβώς. Ήταν Παπαδάκης εκεί, ήταν ο πώς τον λέμε, του Βίρονα ο γιος που έγραφε, έχει δύο αγόρια και ασχολούνται με τη δουλειά. Ο ένας έκανε και τηλεπαιχνίδια στον Αντένα και τα κόλλησαν.
1: Ναι, ναι, το ξέρω ποιον λες.
0: Η μάνα του δούλευε αρχισυντάκτρια στον Παπαδάκη και ο πατέρας του ήταν συγγραφέας στο... Κοίτα ρε. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τη Βάνο τώρα. Λοιπόν.
2: Πριν απ' όλα, Γιάννη, θέλω δημόσια να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί σε ταλαιπώρησα από κακή συνεννόηση στο ραντεβού μας. Ίσως είναι η πρώτη φορά, ή άντε αν έχει γίνει άλλη μία. Είμαι πολύ συνειδητής και στενοχωρήθηκα με όλη αυτή την ταλαιπωρία που σου έκανα. Θέλω να μεταφέρεις όλη την αγάπη μου στο κοινό της Λαμίας και όλες μου τις ευχές για τα πολύχρωμα FM, για το σταθμό να πηγαίνει πάντα καλά και να κρατάει συνειδητή γραμμή στο πρόγραμμα.

0: Κόλλησα που λες λοιπόν. Ο Μίλτος ο Μακρύδης όντως, και ο πατέρας του ήταν ο Βίρον Μακρύδης, ο συγγραφέας, ενώ η μητέρα του η Πηγή η Περσιάδου, η συνάδελφος, η οποία έκανε αρχισυνταξία χρόνια στο Παπαδάκι, πριν την Άνη της Γιώγα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όταν ο Παπαδάκης έβγαινε από το Μουγνάι το στούντιο, από το Φάρο, για να καταλάβεις, όπως και όλες τότε οι εκπομπές και ο πρωινός καφές και τα λοιπά. Ο οποίος έχει κι άλλο έναν αδελφό, τον Ηλία, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική παραγωγή, ενώ ο Μίλτος ασχολήθηκε και με την παρουσίαση. Εν τω μεταξύ έχει και χάρισμα, λόγο, πώς να σου το πω, είναι ετυμόλογος, πολλά πράγματα. Λοιπόν, να βάλουμε για ένα Γιαννάκη. Ξέρεις ότι ο Πουλόπουλος ήταν ελεοχρωματιστής.
1: Βεβαίως, βεβαίως το ξέρω.
0: Ήταν και, πώς το λένε, δούλευε σε οικοδομές κανονικά, και στη συνέντευξή του μου το έχει πει. Όταν έβγαλα το βιβλίο, επειδή με την Άντα, με την κόρη του, είμαστε μαζί στο Facebook, δηλαδή την έχω φίλη στο Facebook, μου λέει θα μου φέρεις ένα βιβλίο. Λέω, ήταν λίγο καιρό πριν φύγει, έψινα την Άντα να ξαναπεί του Γιάννη να μιλήσουμε, γιατί δεν μιλούσε τα τελευταία χρόνια, είχε αποτραβηχτεί εντελώς. Σκέψου ότι...
1: Ναι, είχε παραξενέψει τα τελευταία χρόνια.
0: Σκέψου ότι όταν του γράψα συνέντευξη, ήτανε στο σπίτι που είχε στην Εκάλη τότε, το οποίο μετά έγινε φασαρία με την τράπεζα και τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά μεγάλη φωνή.
1: Τι έχεις από Πουλόπουλο?
0: Είπα, το άγαλμα θα βάλω, το, αφού είναι στο κλίμα.
1: Βρε, βάλε λίγο καψούρα.
0: Χθες μεσάνυχτα και κάτι κατηφόρησα στη μικρή την πλατεΐτσα που σε γνώρισα.
1: Ο δίσκος αυτός έγραψε ιστορία, έτσι.
0: Βέβαια. Πόσο έχει, πολλές χιλιάδες κομμάτια του LP. Άσε να μην το πατάμε τώρα.

0: Ξέρεις, τη μάχη τη φωνάζω στρατοβαρεμένη. Είναι, ακούει η Διονυσίου και ο στράτος λέει είναι καψούρα.
1: Πρέπει να σου πω, μιας και το έβαλες το άγαλμα, ότι το άγαλμα ήταν, με το άγαλμα έμαθα να χορεύω χασάπικο. Είχα μία κοπέλα τότε στα νιάτα μου και μου λέει, δεν γίνεται να μην χορεύεις χασάπικο, γιατί εγώ ήξερα μόνο ζεμπεκιά.
0: Εντάξει, είναι και προσωπικός.
1: Θα σε μάθω, μου λέει.
0: Είναι και προσωπικός χορός.
1: Και έμαθα με, αυτό.
0: Εδώ μου λέει ο άλλος, ένας φίλος από τη Λαμία, ο Πάνος ο Καρακίτσος, έτσι μπράβο, νωρίς τα μηνύματα, όχι 5 παρά 20 το πρωί, και λέω ότι δεν τόδα. Λοιπόν, λίγοι ξέρουν τι είναι το άγαλμα. Ρωτήσαν τον Παπαδόπουλο κάποτε, τι εννοείς όταν, όταν έγραψες το άγαλμα, και τους εξήγησε ότι... όπως περιμένεις να, πώς να το πω, στο ραντεβού, και νομίζω ήταν κάπου, μιλούσε για την πλατεία Βάθης κάτι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί κάπου εκεί το ενέταξε αυτό με το θέμα του αγάλματος, δεν είμαι σίγουρος αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω. Πάντως...
1: Με βρήκες αδιάβαστος αυτό.
0: Θα μας απαντήσουν τώρα, γιατί κάποιος ξέρει από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πάντως, να ξέρεις, ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Ακριβώς, Παναγιώτη. Δεν ήθελα να το πω ότι έλεγαν έτσι τις κοπελιές που ήταν στο δρόμο και κάναν πεζοδρόμιο, να το πούμε αλλιώς, λοιπόν. Γιατί καθόντουσαν σαν αγάλματα τότε, εκείνη την εποχή. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, άρτιν. Τώρα σου έρχεται το email στο σπίτι με φωτογραφίες.
1: Πραγματικά αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ήξερα.
0: Το ξέρα και απλά δεν μπορούσα να το εκφράσω.
1: Εγώ δεν τρέπομαι να λέω ότι όταν δεν ξέρω κάτι δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι, το έχει ξαναπεί ο ίδιος. Νομίζω ο ίδιος ο Λευτέρης το είχε πει. Λοιπόν, ο πρόεδρος.
1: Μορφή.
0: Άλυφας. Σου έχω πει ότι στα Νέα, όταν δούλευα στο γραφείο μου, ήταν μαζί με Γεραμάνη, Τριανταφυλόπουλο, Ορνεράκη, Παπαδόπουλο και πώς τον έλεγαν τον άλλον από τη Λιβαδιά, Παπαπέτρου, Παπαπέτρου και τον Παπαπέτρου. Λοιπόν,
1: τον Κώστα Παπαπέτρου.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε τώρα για το 90.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, το γραφείο ήταν... είχε τα γραφεία μάλλον που είχε μέσα, καθόταν ο Τριανταφυλόπουλος δίπλα στο Γεραμάνη, ο Ορνεράκης απέναντι, από την άλλη μεριά ο Παπαπέτρου με τον, πώς τον λέμε, με τον
1: το Λευτέρη.
0: Λοιπόν, και πήγα κι εγώ, πήγαινα κι εγώ, βέβαια εγώ ήμουν σε διαφορετική ώρα, αλλά τι δουλειά έχει ο Τζόβενος εκεί μέσα.
1: Σε αυτά τα τέρατα, έτσι.
0: Ακριβώς, τώρα τι συζητάμε.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε αφήσω, λοιπόν, Γιάννη μου.
0: Το φεγγάρι πάνω θέμα σημαίνει ότι.
1: Να βρω το φεγγάρι έξω φεύγοντας, περπατώντας.
0: Εντάξει τώρα, δεν πας και μακριά.
1: Δεν πάω, όχι.
0: Πιο στενά, πιο πέρα.
1: Θα προλάβω λιγάκι. Δεν ξέρω, έχει συννεφιά. Έφτιαξε ο καιρός, αύριο φτιάχνει, λέει. Σαββατοκύριακο θα έχει πάλι τριαντάρια. Ρε, τι έχουμε πάθει.
0: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Άρχισε η αντίστροφη.
1: Άντε να χειμωνιάσει.
0: Ναι, δεν το ρώτησες. Το ξανάπα, το έχω πει 100 φορές, δεν τη θέλω καθόλου. Καθόλου όμως. Στο χειμωνιάζω, βάζεις ένα μπουφάν, ντύνεσαι, εντάξει, βγαίνει. Στη ζέστη τι κάνεις. Βγάζεις το πετσί σου.
1: Θα σου έλεγα τώρα.
0: Έλα τώρα.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε τόλις και τα ματαλέμε αύριο.
1: Αύριο πάλι.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Χριστάκης Σύμπος. Να χαρεί τα μάτια σου καλέ. Σύνθεση Γαβαλάς βεβαίως. Το προόριζε για εκείνον το τραγούδι, αλλά το είπε ο Χριστάκης και το έδωσε και κατάλαβε. Το είναι το κρύο τσουκτερό.

Αρέστα μου. Και ο φίλος μου Τζέιμσον από το Λιγουριό λέει κινησιακός υπερβατικός διαλογισμός. Τι είναι αυτό? Το ζεϊμπέκικο. Καλημέρα στη Ρούλα από το Δεσσινό Καλαβρίτων. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, μάλιστα. Μέρη Χρονοπούλου, του αγοριού απέναντι, πείτε του πως πεθαίνω. Κανονικά μηχανοδηγός είναι ο Σταυρούλιας.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Γιάννη Πουλόπουλο. Το μέθησε απόψε το κορίτσι μου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.
1: Το κορίτσι μου.
0: Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία για την αλλαγή συγκεκριμένων διατάξεων του Συντάγματος, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή βουλή δεν συγκέντρωσε τις